Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με το Μάκη Τσαρούχα. Η Ελλάδα είναι ελληνική χώρα και θέλει καλές σχέσεις με τις γειτονικές της χώρες και την Τουρκία. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές από κανέναν, ανέφερε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε εκδήλωση της Ομογένειας στη Νέα Υόρκη. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως είναι πολύ περήφανος που σε λίγους μήνες από τώρα, πιθανώς προς την άνοιξη του 2027, θα πραγματοποιηθεί η πρώτη διερευνητική γεώτρηση από μια κοινοπραξία της Exxon και μιας ελληνικής εταιρείας με σκοπό την εξόρυξη φυσικού αερίου. Εν όψη των εθνικών εκλογών επανέλαβε ότι επιδιώκει τρίτη κυβερνητική θητεία, λέγοντας ότι στόχος είναι η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και η αλλαγή της χώρας. Να επιτρέψει ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό εντός του πλαισίου που έχει συμφωνηθεί από τον ΟΗΕ, κάλεσε τον Τούρκο πρόεδρο, ο πρόεδρος Κυπριακής Δημοκρατίας από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, επισημαίνοντας ότι η διχοτόμηση δεν θα γίνει αποδεκτή. Σχολιάζοντας την ομιλία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο κ. Χριστοδουλίδης έκανε λόγο για μέγιστη υποκρισία του Τούρκου πρόεδρου, όταν, όπως είπε, αναφέρεται στο διεθνές δίκαιο, στον σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας όλων των κρατών, στην παράνομη κατοχή, στο δράμα των προσφύγων. Σήμερα αναμένεται να δοθούν στο Δήμο Αθηναίων όλα τα στοιχεία και οι μελέτες πρωτότητας για τα κτίρια στην Κυψέλη που υπέστησαν ζημιές από τα έργα της γραμμής 4 του μετρό, όπως δεσμεύτηκε ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος κατά τη διάρκεια της έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα, εκτός από τον κύριο Ταχιάο, συμμετείχαν εκπρόσωποι της Ελληνικού Μετρό ΑΕ και της Πρωτοβουλίας Κατοίκων Κυψέλης. Ο κύριος Δούκας στελίτευσε την καθυστέρηση στη γνωστοποίηση των τεχνικών μελετών, ζήτησε πλήρης στατικούς ελέγχους και τις αναγκαίες ενισχύσεις, προσωρινή διαμονή για όσους κατοίκους το επιθυμούν και πλήρη αποκατάσταση των ζημιών με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Τόνισε τέλος ότι ο Μετροπόντικας δεν θα πρέπει να επανεκκινήσει πριν διασφαλιστεί πλήρως η ασφάλεια των κτηρίων και των κατοίκων. Την πρόκληση προς τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να παρευρεθεί στη Σύνοδο Κορυφής της G20 στο Μαϊάμι της Φλόριδα τον Δεκέμβριο ανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, εκτιμώντας ότι αποτελεί ευκαιρία για τον Ρώσο πρόεδρο να έρθει σε επαφή όχι μόνο με τον Αμερικανό πρόεδρο, αλλά και με άλλους ηγέτες του κόσμου. Και ο καιρός γενικά έθνος προβλέπεται σήμερα στην Αττική με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι, άνε μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5.
2: Αθήνα 984. Τη μουσική επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 5 με το Μάκη Τσαρούχα. Η Ελλάδα είναι ειρηνική χώρα και θέλει καλές σχέσεις με τις γειτονικές της χώρες και την Τουρκία. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές από κανέναν, ανέφερε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε εκδήλωση της Ομογένειας στη Νέα Υόρκη. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως είναι πολύ περήφανος που σε λίγους μήνες από τώρα, πιθανώς προς την άνοιξη του 2027, θα πραγματοποιηθεί η πρώτη διερευνητική γεώτρηση από μια κοινοπραξία της Exxon και μιας ελληνικής εταιρείας με σκοπό την εξόρυξη φυσικού αερίου. Εν ώψη των εθνικών εκλογών επανέλαβε ότι επιδιώκει τρίτη κυβερνητική θητεία, λέγοντας ότι στόχος είναι η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και η αλλαγή της χώρας. Να επιτρέψει ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό εντός του πλαισίου που έχει συμφωνηθεί με τον ΟΗΕ, κάλεσε τον Τούρκο πρόεδρο, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, επισημαίνοντας ότι η διχοτόμηση δεν θα γίνει αποδεκτή. Έκκληση για περιορισμό του εμπορίου και των εσόδων της Ρωσίας, καθώς και διατήρηση των κυρώσεων, ώστε να περιοριστεί η δυνατότητά της να χρηματοδοτεί τον πόλεμο στην Ουκρανία, απίφθινε ο Βλοντίμιρ Ζελένσκι από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Την ίδια ώρα, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και έξι τραυματίστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες από ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο. Σήμερα αναμένεται να δοθούν στο Δήμο Αθηναίων όλα τα στοιχεία και οι μελέτες τροτότητας για τα κτίρια στην Κυψέλη που υπέστησαν ζημίες από τα έργα της γραμμής 4 του μετρό, όπως δεσμεύτηκε ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος κατά τη διάρκεια της έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Δημάρχου Αθηναίου Χαριδούκα, εκτός από τον κύριο Ταχιάο, συμμετείχαν εκπρόσωποι της Ελληνικό Μετρό ΑΕ και της Πρωτοβουλίας Κατοίκων Κυψέλης. Ο κύριος Δούκα στελίτευσε την καθυστέρηση στη γνωστοποίηση των τεχνικών μελετών, ζήτησε πλήρες στατικούς ελέγχους και τις αναγκαίες ενισχύσεις, προσωρινή διαμονή για όσους κατοίκους το επιθυμούν και πλήρη αποκατάσταση των ζημιών με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Τόνισε τέλος ότι ο Μητροπόντικας δεν θα πρέπει να επανεκκινήσει πριν διασφαλιστεί πλήρως η ασφάλεια των κτηρίων και των κατοίκων. Ξεκινά σήμερα η προπόληση εισιτηρίων για το νέο πρόγραμμα του Ολύμπια Δημοτικού Μουσικού Θεάτρου Μαρία Κάλλας για τη σεζόν 2026-2027. Από τον Οκτώβριο έως τον Μάιο το πρόγραμμα συνδυάζει συμφωνική μουσική με hip-hop, όπερα, jazz, ελληνικό τραγούδι και σύγχρονο χορό. Επίσης, συνεργασίες της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Αθηναίων με τον Νέγρο του Μοριά, συναυλίες της Big Band και ειδικές παραστάσεις για παιδιά και σχολεία. Στη Διεθνή Επικαιρότητα και πάλι, οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και της Κίνας αποφάσισαν να παραταθεί για δύο μήνες έως τη 10η Ιανουαρίου η ανακοχή την οποία έχουν κηρύξει ως προς το εμπόριο, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ υποδεχόταν προσωπικά με στρατιωτικές τιμές τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τσινπίνγκ σε στρατιωτική βάση κοντά στην Ουάσιγκτον. Συναγερμός για τον εντοπισμό ντρόουν σήμερα αργά το βράδυ στο αεροδρόμιο Βερολίνου Βραδενβούργου, με αποτέλεσμα να ανασταλούν όλες οι πτήσεις επί 45 λεπτά. Και ο καιρός γενικά έθριος προβλέπεται σήμερα στατική με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι. Η θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Βασίλη Ταλαμάγκα.
0: Αθήνα 984.

0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Είναι ο καθαρός ήχος του ιστορικού Αθήνα 984. Καλημέρα και σε ένα Θέμη Μπάκα, πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estate. Γεια σου Θέμη.
1: Καλησπέρα Βασίλη.
0: Είχαμε υποσχεθεί σε φίλους ακροατές, μας είχαν στείλει ερωτήματα τις προηγούμενες μέρες για το οξύτατο πρόβλημα της στεγαστικής πολιτικής και είχαμε πει ότι σήμερα θα το προτάξουμε και είναι πολύ χρήσιμη εδώ η ραδιοφωνική παρουσία σου για να τα αναλύσουμε όλα στο ξεκίνημα αυτής της ημέρας. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε από το γενικό πλαίσιο. Θέμη, τα στοιχεία του ΟΣΑ, τι διαφαίνεται από εκεί και μετά θα πάμε να εξειδικεύσουμε.
1: Λοιπόν, ο ΟΣΑ αυτή τη στιγμή, ο Οργανισμός Φυσικά Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, αναφέρει πλέον επίσημα αυτό που έχουμε διαβάσει και σε πάρα πολλούς οργανισμούς όπως είναι η Eurostat. Αναφέρει στην ΟΣΑ ότι η στεγαστική πολιτική δεν αποτελεί πλέον απλώς έναν τομέα κοινωνικής πρόνοιας. Έχει μετατραπεί, λέει, σε κρίσιμο πυλώνα οικονομικής σταθερότητας, κοινωνικής συνοχής και βιώσιμης ανάπτυξης. Σε αυτό το πλαίσιο, πλέον, έχει δεδομένα που μαζεύει, έχει βάσει δεδομένων προσιτής κατοικίας ο ΟΣΑ, τα οποία αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα διεθνή εργαλεία παρακολούθησης της προσβασιμότητας στη στέγαση, αποτυπώνοντας συγκρίσιμα στοιχεία στις χώρες. Συγκεκριμένως αναφέρω το εξής. Όσον αφορά πλέον την Ελλάδα, βλέπουμε το εξής, ότι στην Ελλάδα το κόστος στέγασης με βάση το εισόδημά μας είναι περίπου το 35%. Το μέσο όρο στο ΟΑΣΑ είναι στο 24%. Ενώ παράλληλα βλέπουμε ότι οι δείκτες αποτυπώνουν πραγματικά αυτό που λέμε στην καθημερινότητά μας. Ότι πρόκειται για ένα επίπεδο που συνδέεται διεθνώς με αυξημένο κίνδυνο φτώχειας, περιορισμού της κατανάλωσης βασικών αγαθών και αδυναμία αποταμίευσης. Παράλληλα, έχει το ΟΑΣΑ και μας λέει ότι η αυξημένη στεγαστική επιβάρυνση δεν έχει μόνο κοινωνική διάσταση, έχει και μακροοικονομικές συνέπειες. Δηλαδή, έχουμε μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος για κατανάλωση, έχουμε περιορισμό της αποταμίευσης των προηγουμένων, έχουμε αύξηση, λέει, των ανισοτήτων, καθώς οι ιδιωτικές κατοικίες προστατεύονται περισσότερο από τις δεκιμάνες της αγοράς και εμείς πλέον έχουμε μεγάλη αύξηση όσον αφορά τις ελληνικές κατοικίες και όχι της ιδιοκτησίας. Και έχουμε αναστολή, λέει, δημογραφικών και κοινωνικών αποφάσεων. Δηλαδή, όπως η δημιουργία οικογένειας ή γεωγραφική κινητικότητα για εργασία. Διότι ο κόσμος πλέον βλέπουμε ότι φεύγει από την περιφέρεια, διότι δεν υπάρχει εργασία. Κατά δεύτερον, βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή το δημογραφικό είναι ένα βασικό θέμα στη χώρα μας και το επισημαίνει πλέον και ο ΟΑΣΑ. Παράλληλα, έχει και μας αναφέρει το εξής σημαντικό: ότι υπάρχει μια ιστορική εξέλιξη όσον αφορά το ποσοστό ιδιοκατοίκηση στην Ελλάδα. Παλιά θυμόμαστε πολύ καλά ότι λέγαμε ότι η Ελλάδα έχει το υψηλότερο ποσοστό ιδιοκατοίκηση στην Ευρώπη. Το 2005 το ποσοστό ιδιοκατοίκησης ήταν 84,6% και το ποσοστό ενοικίασης 15,4%. Μέσα χρόνια των μνημονίων βλέπουμε μια μείωση η οποία όμως σταμάτησε. Δηλαδή το 2015 είχαμε ποσοστό ιδιοκατοίκησης 75,1% και το 2019 παραδόθηκε, ας πούμε, στη νέα κυβέρνηση σε 75,4%. Αυξημένο το ποσοστό ιδιοκατοίκησης κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες. Αυτό έγινε για τον εξής λόγο, διότι υπήρχαν μέτρα προστασίας της πρώτης κατοικίας εν μέσω βαθιάς οικονομικής κρίσης, όπως είναι ο νόμος Καρτσέλη και ήταν και τις αποφάσεις του Αρείου Πάγου πλέον. Από το 2019 τώρα, στο 2023, έχουμε μια μείωση της ιδιοκατοίκησης κατά 5,8 ποσοστιαίες μονάδες. Είναι η μεγαλύτερη μείωση που είχε καταγραφεί ποτέ στην Ελλάδα. Δηλαδή πλέον είμαστε στο 67,6%. Για να καταλάβει ο κόσμος τη διαφορά από το 85 στο 67,6, μιλάμε περίπου αυτή τη στιγμή, Βασίλη, για πάνω από 15 μονάδες απώλεια της ιδιοκατοίκησης. Τι σημαίνει τώρα αυτή η μεταστροφή?
0: Ναι, πάμε να το ερμηνεύσουμε λίγο, Θέμη Μπάκα. Τι σημαίνει αυτό?
1: Η εξέλιξη αυτή υποδηλώνει περιορισμένη δυνατότητα νέων οικοκυριών να εισέλθουν στην αγορά κατοικίας, ενίσχυση της εξάρτησης από την ενοικίαση και αποδυνάμωση της κατοικίας ως εργαλείο κοινωνικής και οικονομικής σταθερότητας. Πρόκειται δηλαδή για μετάβαση από μοντέλο ιδιοκτησιακής ασφάλειας σε μοντέλο ενοικιαστικής επισφάλειας. Αυτή αποκαλύπτει τώρα αυτή η ιστορική εξέλιξη των στοιχείων. Συγγνώμη, αποκαλύπτει ότι υπάρχει μια μακροχρόνια φθήνουσα τάση και έχουμε πλέον χάσει 17 ποσοστιαίες μονάδες από το 2005 έως και σήμερα όσο αφορά την ιδιοκατοίκηση. Φαίνεται παράλληλα ότι υπήρχε μια δεκτικότητα στη βαθιά ύφεση του 16-18 και υπάρχει πλέον και μια δομική ρήξη μετά το 2019. Έχουμε απώλεια 5,8 μονάδες. Και παράλληλα έχουμε αύξηση ενοικίασης. Δηλαδή οι ενοικίες αυξάνονται σταθερά, χωρίς όμως να σημαίνει συνοδεύεται από αντίστοιχη ανάπτυξη κοινωνικής ή προσιτής κατοικίας. Δηλαδή η κατοικία στην Ελλάδα πάβει να λειτουργεί πλέον ως βασικός μηχανισμός κοινωνικής ασφάλειας και μετατρέπεται σταδιακά σε πεδίο αγοράς υψηλής μεταβλητότητας. Δηλαδή η ιστορική εξέλιξη αποτυπώνει μετατόπιση από κοινωνία ιδιοκτητών σε κοινωνία νοικιαστών υποποίηση κόστους. Χωρίς όμως το κράτος, η χώρα μας δηλαδή, να έχει αναπτύξει τις δομές κοινωνικής μίσθωσης που διαθέτουν οι περισσότερες χώρες του ΑΣΑ. Εδώ αναφέρουμε το εξής σημαντικό τώρα πλέον. Ότι μπορεί κάποιος να αναφέρει και να πει: ρε Θέμη Μπάκα, εσύ έχεις 67,6% ιδιοκατοίκηση στην Ελλάδα. Το μέσο όρος του ΑΣΑ είναι 60%. Επομένως είμαστε πάνω 7 μονάδες από το μέσο όρο των κρατών μελών στον ΟΑΣΑ. Εδώ βλέπουμε το εξής, ότι αυτή η σύγκριση με τον ΟΑΣΑ είναι παραπλανητική, αν δεν υπάρχει θεσμικό πλαίσιο. Γιατί σε πολλές χώρες του ΟΑΣΑ το υψηλότερο ποσοστό ενοικίασης στην Ελλάδα συνοδεύεται από ανεπτυγμένο κοινωνικό ενοικιαστικό απόθεμα, θεσμική σταθερότητα μισθώσεων, κρατική στήριξη του ενοικίου και ρυθμιστικούς μηχανισμούς αγοράς. Δηλαδή στην Ελλάδα η μετάβαση προς την ενοικίαση που καταγράφεται πλέον συμβαίνει χωρίς τα παραπάνω, όπως είπα προηγουμένως, θεσμικά αντίβαρα. Δηλαδή γεγονός που μετατρέπει την ενοικίαση από επιλογή σε αναγκαστική κατάσταση οικονομικής έκθεσης. Δηλαδή αυτή η διαρθωτική μεταβολή που συντελείται, δηλαδή η πτώση της κατοίκησης, δεν είναι ένα κυκλικό φαινόμενο. Συνδέεται με αυξημένες τιμές αγοράς κατοικίας, περιορισμένη πρόσβαση σε εργαστική πίστη, μεταβολή δημογραφικών και εργασιακών προτύπων. Το αποτέλεσμα είναι η μετατόπιση από ένα μοντέλο σταθερής κατοικίας μέσω της ιδιοκτησίας σε ένα μοντέλο διαρκούς στεγαστικής επισφάλειας

0: λάθος, σύντο 10η θέση. Που σημαίνει ότι υπάρχουν 11-12 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι υψηλότερα από την Ελλάδα. Το θέμα είναι το εξής, ότι όλες αυτές οι χώρες που μπορούν να αντιμετωπίσουν στεγαστικό πρόβλημα, το στεγαστικό πρόβλημα δεν αφορά το σύνολο της κοινωνίας. Εδώ σε εμάς, είτε βγάζεις 5.000 ευρώ το χρόνο, είτε βγάζεις 10.000 ευρώ το χρόνο, είτε σε μονογονιακή οικογένεια, είτε είσαι νέος άνθρωπος, είτε είσαι ένας νέος άνθρωπος που έχει κάνει παιδί από το πρωί με μια νέα κοπέλα, είτε είσαι άνθρωπος που βγάζεις 30-40.000 ευρώ, οι αυξήσεις των ενοικίων αφορούν τους πάντες. Αντιθέτως, βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι σε χώρες όπως είναι η Γαλλία, όπως είναι η Ισπανία, όπως είναι η Ιταλία, όπως είναι η Πορτογαλία, όπως είναι η Αγγλία, όπως είναι η Αυστρία, υπάρχει έντονη δυναμική των κατοικιών κοινωνικής στέγασης ή αλλιώς προσιτούχος στέγασης. Συγκεκριμένα, η Γαλλία έχει 5.150.000 κατοικίες κοινωνικές. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μέσω όρο περίπου 15 εκατομμύρια Γάλλοι δεν επηρεάζουν από την αύξηση του ενοικίου. Ή αυτή τη στιγμή στην Βιέννη έχουμε 800.000 κατοικίες κοινωνικές, που σημαίνει τι? 2,5 εκατομμύρια κόσμος δεν επηρεάζεται από την αύξηση των ενοικίων. Στην Ελλάδα επηρεαζόμαστε όλοι. Και εδώ έχει το βασικό στοιχείο, ότι ενώ η Ελλάδα σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ έχει 0%, δηλαδή δεν έχει κατοικίες κοινωνικές, το μέσο όρο των χωρών της του ΟΑΣΑ έχουν το 6% του στεγαστικού αποθέματος. Δηλαδή, εάν μια χώρα έχει τυχαία 10 εκατομμύρια ακίνητα, το 6%, δηλαδή οι 600.000 περίπου, είναι κατοικίες κοινωνικές προσιτούχος στέγασης. Παράλληλα όμως, ο ΟΑΣΑ διεκδικεί ακόμα διάσταση. Οι δημόσιες διαπάνες για επιδόματα στέγασης στην Ελλάδα είναι περίπου το 0,2 του ΑΕΠ, ενώ στα κάτι νέα του ΟΑΣΑ είναι στο 0,5-0,8. Δηλαδή η Ελλάδα υπολείπεται, ναι, από το κατώτατο σημείο του ΟΑΣΑ κατά 0,3. Δηλαδή είμαστε σχεδόν κάτω από το μισό. Δηλαδή, ναι, ο κατώτατος μέσος όρος δαπανών στις χώρες μέλη του ΟΑΣΑ, είμαστε εμείς από το κατώτατο μέσο όρο, είμαστε κάτω από το μισό. Που δείχνει πραγματικά ότι η Ελλάδα έχει μείνει πίσω όσον αφορά πλέον τον δίκτυο ασφάλειας για ευάλωτες ομάδες. Και έχετε εδώ πέρα και αναφέρει ο ΟΑΣΑ το θεσμικό κοινό της Ελλάδος, ότι όλοι αυτοί οι δείκτες που αναφέραμε προηγουμένως στους ακροατές μας αποκαλύπτουν μια βαθιά διαρθρωτική αδυναμία. Η Ελλάδα δεν διαθέτει ουσιαστικά οργανωμένο τομέα κοινωνικής κατοικίας. Σε πολλές χώρες είδαμε ότι υπάρχει κοινωνική στέγαση, λειτουργεί ως σταθεροποιητικός μηχανισμός της αγοράς, παρέχοντας προσιτές κατοικίες σε νοικοκυριά που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις τιμές της δεύτερης αγοράς.
1: Είναι το γνωστό, είναι το γνωστό παράδειγμα που χρησιμοποιείς και μας έχεις πει και στη Λούρα στο ΝΕΤ για την Ισπανία, την Πορτογαλία, με τις χιλιάδες κοινωνικές κατοικίες.
0: Ακριβώς. Η Ισπανία που διέθετε μάλλον 280.000 κατοικίες κοινωνικές, εντάχθηκε στο ΜΕΟ ανάκαμψης για 430.000. Η Πορτογαλία 130.000 κατοικίες κοινωνικές, που είναι περίπου στα ίδια νούμερα, εντάχθηκε για να φτιάξει 20.000 κατοικίες κοινωνικές. Και ήδη υλοποιούνται. Εμείς ενταχθήκαμε στο ΜΕΟ ανάκαμψης, στις αρχές τουλάχιστον, με 1,3 εκατομμύρια ευρώ.
1: Πόσο, πόσα, 1,3 δις.
0: 1,3 εκατομμύρια ευρώ για να κάνουμε ανακαίνιση.
1: Μήπως έχεις κάνει λάθος και είναι δις.
0: Όχι, είναι 1,3 εκατομμύρια ευρώ μαζί.
1: Λοιπόν, 1,3 εκατομμύρια ευρώ για να κάνουμε θέμη μπάκα πόσες κοινωνικές κατοικίες.
0: Όχι, στείλαμε 1,3 εκατομμύρια ευρώ στο Ταμείο Ανάκαμψης μετά την πανδημική κρίση,
1: ναι,
0: για να κάνουμε ανακαίνιση σε 70 κατοικίες στο Δήμο της Αθήνας και 30 κατοικίες στο Δήμο Θεσσαλονίκης.
1: Δηλαδή
0: αυτό το σχέδιο της χώρας μετά την πανδημική κρίση.
1: Για τη στεγαστική πολιτική.
0: Ακριβώς. Με 1,3 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό δείχνει πραγματικά τη χαμηλή δημοσιονομική στήριξη που υπάρχει. Παράλληλα, όμως, βλέπουμε και το εξής. Ότι υπάρχει σωστικά και μια συγκριτική εικόνα. Ότι η Ελλάδα, αντίθετα με τις υπόλοιπες χώρες, μεταβαίνει σε ένα μοντέλο αυξανόμενης ενοικίασης χωρίς θεσμικούς μηχανισμούς που θα μπορούσαν να σταθεροποιήσουν τη μετάβαση αυτή. Δηλαδή η χαμηλή δημόσια παρέμβαση στη στέγαση δεν αποτελεί απλώς ποσοτική υστέρηση, αλλά ποιοτικό θεσμικό έλλειμμα. Η απουσία κοινωνικής αδικίας και η περιορισμένη δημοσιονομική στήριξη εντείνουν τη στεγαστική επιβάρυνση, καθιστώντας πλέον τη στέγαση βασικό παράγοντα οικονομικής ευαλωτότητας. Δεν είναι στοιχείο μάλλον τη Reuters σε πρόσφατη έρευνά τους την προηγούμενη εβδομάδα αναφέρθηκαν αυτή τη στιγμή για την Ελλάδα. Πόσο το στεγαστικό θέμα στην Ελλάδα επηρεάζει

0: ανθρώπους που 7 στους 10 βρίσκουν στο δικό του δωμάτιο με το πρόβλημα του Μίκη, που το λέμε εμείς εδώ πέρα συνέχεια στο δικό του ραδιόφωνο και στο ΝΕΤ. Και ο κάτι που λέει ότι είμαστε οι μοναδικοί και το λέμε αυτό το πράγμα. Έχονται οι ερώτησεις και λένε: ξέρετε κάτι, κύριοι, αυτό που λένε ισχύει πρώτα απ' όλα. 7 στους 10 βρίσκουν στο δικό του δωμάτιο και είναι και 35 χρόνια άνθρωποι. Αλλά δεν είναι μόνο ότι αυτό το παιδί δημιουργεί προβλήματα ψυχολογικά ή ψυχικά προβλήματα ή ουσιαστικά αυτός ο νέος άνθρωπος ουσιαστικά δεν εξελίσσεται, είναι ότι μακροπρόθεσμα θα έρθει και το πρόβλημα στην οικονομία, διότι αυτός ο νέος άνθρωπος όταν τον κλείσει μέσα σε σπίτι του μαμά και του παπά και δεν εξελίσσεται, αυτό δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στην οικονομία της χώρας, δεν παράγει για τη χώρα του και σκέφτεται το πώς θα φύγει από τη χώρα του. Τώρα, Βασίλη έχει το ΟΑΣΑ και λέει, τι προτείνω λύση. Αυτό που θα ακούσω από τον ΟΑΣΑ είναι 5 ουσιαστικά πυλώνες προτάσεων του ΟΑΣΑ όσον αφορά το στεγαστικό. Και θα δεις τώρα πόσο ουσιαστικά οι προτάσεις του ΟΑΣΑ είναι σχεδόν οι ίδιες που θα έχουν συζητάμε όλοι μας στην καθημερινότητά μας. Και λέμε γιατί δεν γίνονται. Λέει ο ΟΑΣΑ. Αρχικά, αύξηση προσιτής προσφοράς κατοικιών. Δηλαδή, δημιουργία επέκταση κοινωνικών ενοικίων και προσιτών κατοικιών. Στήριξη κατασκευής κατοικιών με χρηματοδότηση χαμηλού κόστους. Και λέει παράλληλα μετά, ρυθμίσεις αγοράς ενοικίων, μακροχρόνιες συμβάσεις ενοικίασης με αυξημένη σταθερότητα. Φορολογικά κοίτας ιδιοκτήτες που νοικιάζουν σε προσιτές τιμές. Το συνδέει, δεν σου λέει μείωσε το φόρο ενοικίων, αλλά ζήτω ό,τι θέλεις. Φορολογικά κοίτας ιδιοκτήτες που νοικιάζουν σε προσιτές τιμές. Θεσμικά εργαλεία παρακολούθησης και εξομάλυνσης των τιμών σε περιοχές με έντονες πιέσεις, ιδίως σε πυκνοκατοικημένες ζώνες και του ισχά κέντρο να αποφεύγονται λέει ακραίες αυξήσεις. Στόχος αυτών των μέτρων είναι να μειωθεί η αβεβαιότητα και αύξηση τιμών στην αγορά ενοικίαση. Ενώ παράλληλα, τι λέει ο ΟΑΣΑ. Επιδόματα και ισοδηματική στήριξη. Στήριξη ενοικίου για ευάλωτες ομάδες, στήριξη της πρώτης κατοικίας για νέους και χαμηλά εισοδήματα, κοινωνικά επιδόματα που αντισταθμίζουν αυξημένο κόστο στέγασης. Ενώ έχετε και λέει, δημιουργήστε μια εθνική στρατηγική στέγασης με μακροπρόθεσμους στόχους. Δηλαδή, προγράμματα κοινωνικής πολιτικής με στόχους πρόσβασης, με στόχο όμως συγκεκριμένο, πού στοχεύω, παρακολούθηση λέει διχτών που αφορά το κόστος στέγασης. Δεν τα ξέρουν συζητάμε. Όχι στην Ελλάδα που λέμε ότι το κόστος στέγασης στην Ελλάδα το ενίκιο είναι 250 ευρώ το μήνα και το δεχόμαστε και σχεδιάζουμε μέτρα στεγαστικής πολιτικής με τη λογική ότι το ενίκιο είναι 250 ευρώ. Εδώ παράλληλα τι λέει, λέει συντονισμό της εθνικής στρατηγικής στέγασης με την εργασιακή πολιτική και την περιφερειακή ανάπτυξη. Τι σου λέει, δώσε πραγματικά κίνητρα αυτή τη στιγμή να μπορέσει ο άλλος να πάει να διαμείνει κάπου πρώτον και δεύτερον εκεί που δεν πάει να διαμείνει να έχει εργασία. Το να σου 10.000 ευρώ να πας στο χωριό σου θα κάνεις τι. Ναι. Αυτό είναι κίνητρο. Πάρε 10.000 να πίνεις στο χωριό.
1: Εκεί δεν θα κάνει. Ναι. Άμα είναι μόνος του τι θα κάνει.
0: Ακριβώς. Και έχετε καταφέρει μετά ότι πρέπει να υπάρχει διαφάνεια και δεδομένα αγοράς. Δηλαδή προτείνεται λέει δημοσίως προσβάσιμη βάση δεδομένων τιμών και συναλλαγών. Εδώ στην Ελλάδα εμείς συζητάμε πριν ψηφιοποίηση, μιλάμε για το Ελλάδα 2.0 και δεν έχουμε καταφέρει ακόμα για ένα θέμα το οποίο είναι τόσο πολύ σοβαρό που λέγεται στεγαστική κρίση, που αποτυπώνεται, πρέπει να αποτυπώνεται πλέον σε δεδομένα, να μην έχουμε βάση δεδομένων, τιμών και συναλλαγών. Πόσο κάνει το ενίκιο στην Παρασκευή, πόσο κάνει στα Χανιά, πόσο κάνει στην Πάτρα. Έτσι ώστε να μην υπάρχουν εκτιμήσεις, αλλά δεδομένα. Και λέει μετά, παρακολούθησε των δικτών κόστου ενοικίας και κατοίκησης. Δηλαδή, να ξέρουμε πλέον τι συμβαίνει. Δηλαδή, η πολιτεία να ερευνά και να βλέπει τις εξελίξεις ώστε να σχεδιάζει ουσιαστικά πολιτικές που να στοχεύουν στα χέρια του κόστου στέγασης. Και τι υποτίθεται για την Ελλάδα, όλα αυτά που λέμε. Αναθεώρηση διαδικαστικής πολιτικής και ρυθμίσεις στην αγορά, κίνητρα για αύξηση του κοινωνικού και ποσοτού αποθέματος, επιδότηση εισοδήματος για νοικοκυριά υποπίεση, μακροπρόθεσμη εθνική στρατηγική στέγαση με σαφείς μετρήσιμους στόχους και δείκτες αξιολόγησης. Και αυτό το αναφέρω ας έρθει τον εξής λόγο. Επειδή είχε κομισιόν τον Οκτώβριο στην Ελλάδα και τι είπε, κύριε, ξέρετε κάτι, οι χώρες οι οποίες επιδοτούν το ενίκιο για τα στεγαστικά δάνεια, αυτό γράφει η έκθεση της κομισιόν, στον Οκτώβριο του 2025. Οι χώρες, λέει, οι οποίες επιδοτούν στεγαστικά δάνεια και ενίκια, αντί να βλέπουμε το πρόβλημα να μειώνεται στο στεγαστικό, οξύνεται. Δηλαδή αυτό που λέει όλη η αγορά, ότι τα συγκεκριμένα προγράμματα αντί να βοηθήσουν ουσιαστικά δημιουργούν πρόβλημα. Και να σημειώσω το εξής εδώ. Ότι μας είχαν πει το εξής στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, το πρόγραμμα Σπίτι μου 1, το πρόγραμμα Σπίτι μου 2 και το σύνολο σχεδόν προγραμμάτων που αυτή τη στιγμή υπάρχει στη χώρα μας, τώρα κινήσουν νοικιάζουν, είναι προγράμματα άμεσα συνδεδεμένα με την δυνατότητα του δικαιούχου να έχει δικά του λεφτά στην άκρη πρώτον και κατά δεύτερον να πάρει τραπεζικό δανεισμό. Αυτό δεν μπορεί. αυτή η πολιτική, όταν αποκλείσει ένα μεγάλο ποσοστό των συμπολιτών μας, οι οποίοι σωστικά είναι και αυτοί που έχουν το πρόβλημα. Είπε εσύ, έλα πάρε δάνειο, εσύ που μπορούσες έτσι και αλλιώς, αλλά πάρε το στενό επιτόκιο. Άρα, πού είναι η στεγαστική σου πολιτική? Όταν δεν μπορεί ένα μέτρο να απαντήσει στην ανάγκη του σήμερα, δεν είναι μέτρο στεγαστικής πολιτικής, είναι μέτρο διευκόλυνσης. Καλό είναι, δεν το κάνεις ούτε κακό. Αλλά δεν είναι ένα μέτρο που μπορεί να απαντήσει στην πραγματική ανάγκη του σήμερα.
1: Μάλιστα. Τώρα, Θεμή Μπάκα, στο σκηνικό, όπως πολύ σωστά μας έχεις μεταφέρει και σ' άγουα με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, στον απόϊχο όσων είπες, όλο και περισσότερα χείλη της ελληνικής στεγαστικής αγοράς και της οικονομικής ζωής ψελίζουν τρεις λέξεις. Φούσκα των ακινήτων. Αυτό σε φοβίζει?
0: Βασικά σημαίνει το εξής. Να φύγει φορικά. Η φούσκα πρέπει να έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Η φούσκα των ακινήτων που υπήρξε τα χρόνια τα προηγούμενα, δηλαδή πριν την οικονομική κρίση, βασίστηκε ουσιαστικά στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Δηλαδή δεν ήταν φούσκα ακινήτων, ήταν φούσκα του τραπεζικού συστήματος. Σήμερα δεν έχουμε το ενδεχόμενο τέτοιου είδους φούσκα ή τράπεζες, για να το πούμε ξεκάθαρα, δεν δανειοδοτούν όπως στο παρελθόν. Παράδειγμα, το 2025. Κλείσαμε περίπου με 2,1-2,2 δις ευρώ εκδόσεις νέων στεγαστικών δανείων μαζί με το πρόγραμμα σπίτι μου 1 και το πρόγραμμα σπίτι μου 2. Αντιθέτως, το 2007 συζητάγαμε για 17 δις ευρώ εκδόσεις νέων στεγαστικών δανείων σε ένα χρόνο, το 2007. Δηλαδή, όλη η χρονιά του 2025 είναι περίπου ένας μήνας, ενάμιση μήνες του 2007. Επομένως, δεν υπάρχει φούσκα του χρηματοπιστωτικού παράγοντα, του τραπεζικού παράγοντα. Εδώ έχουμε ένα άλλο είδους φούσκα όμως. Έχουμε την κοινωνική φούσκα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχει φουσκώσει τόσο πολύ το κόστος στέγασης που δεν ξέρω κατά πόσο η κοινωνία θα το αντέξει πια. Δηλαδή εγώ δεν θέλω τη φούσκα στο ακίνητο ως ένας παράγοντας χρηματοοικονομικό. Το θεωρώ ως ένα παράγοντα πλέον κοινωνικό, ο οποίος είναι άμεσα συναρτώμενος από την ακρίβεια, το αυξημένο πληθωρισμό και τη μείωση της αγοραστικής δυναμικής και των εισοδημάτων. Δεν τυχαίο το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή τι είδαμε? Είδαμε από δημοσιευμένα στοιχεία από το κέντρο νομίζω καταθέσεων και εγγύησεων, αν δεν κάνω λάθος, αυτό που αναφέρω, έλεγε όμως, το στοιχείο που θυμάμαι πάρα πολύ καλά, ότι το 71% των Ελλήνων έχει καταθέσει ως 1.000 ευρώ. Το 71% των Ελλήνων έχει καταθέσει ως 1.000 ευρώ.
1: Ναι.
0: Όχι 1.000, έως 1.000.
1: Έως 1.000. Δηλαδή λιγότερο από 1.000.
0: Ο κόσμος, ναι, φτάνει ο μήνας 18 του μήνα και δεν υπάρχει ευρώ στο σπίτι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Έχουν έρθει κατά καιρούς, Θέμη Μπάκα, πάρα πολλά ερωτήματα, γιατί υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος ετοιμάζεται, βλέπει μπροστά. Κυρίως για τους φοιτητές, τους εκπαιδευτικούς, τους στρατιωτικούς, δηλαδή επαγγέλματα τα οποία, καλά, οι φοιτητές είναι τέλος καλοκαιριού, οι νέοι φοιτητές για να έρθουν στις σχολές, οι εκπαιδευτικοί και αυτοί τότε, οι στρατιωτικοί παίρνουν μεταθέσεις και μετακινούνται σε διάφορα σημεία. Και το κλίμα το οποίο περιγράφεται, αγαπητέ Θέμη, είναι ζωφερό. Σε αυτό πώς πιστεύετε ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί και τι εικόνα έχετε κι εσείς από το δίκτυο η Real Estate?
0: Μπορείτε να πούμε το εξής, ότι έχουμε δει όλοι μας και στην τηλεόραση αλλά και σε διάφορα δημοσιογραφικά site και εφημερίδες, έτυπα δηλαδή, έχουμε δει αυτή τη στιγμή εκπαιδευτικούς να κοιμούνται από το κίνητό τους, δεν μπορούν να σπίτι να πάνε να μείνουν με ένα νίκιο λογικό. Όταν βγάζει 800 και 900 ευρώ το μήνα που παίρνει ο διόριστος εκπαιδευτικός αναπληρωτής, δεν μπορεί να πληρώνει 500-600 ευρώ ενίκιο. Είδαμε τις προηγούμενες ημέρες εκπαιδευτικό να βγαίνει και να λέει ότι είναι ένα κάμπινγκ. Δηλαδή αυτά είναι τραγικά πράγματα και αντιλαμβανόμαστε ότι σαν κοινωνία δεν είναι να μας χαροποιεί. Έχει το καλοκαίρι, αυτό είναι το 25, ένας συμπολίτης μας ο οποίος εργάζεται σε σώματα ασφαλείας, αν δεν κάνω λάθος στην αστυνομία νομίζω ήταν, έχει βγάλει ένα βιντεάκι μόνος του, και το λέμε στο social media, που έμενε σε έναν χώρο, μάλλον στους 5. Και λέει, ούτε φαντάρος, λέει, δεν ήμουν έτσι.
1: Ναι.
0: Επομένως, δείχνουμε ότι εμείς, ενώ ζητάμε από αυτούς τους ανθρώπους να μας προφυλάξουν είτε από την ασφάλεια, είτε από θέματα υγείας, όπως είναι και οι υγειονομικοί, που πάνε στα νησιά το καλοκαίρι για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, όπως εκπαιδευτικοί, στα παιδιά μας, τα παιδιά, τους χειμερινούς μήνες και τους καλοκαιρινούς μήνες, οι υγειονομικοί και αυτοί οι άνθρωποι, στον τουρισμό που εμείς το θεωρούμε βαριά βιομηχανία σαν χώρα, και έχουν τα έσοδα, δεν υπάρχει κάτι άλλο έτσι αλλιώς. Δεν παράγουν κάτι εμείς έτσι αλλιώς. Μυτιλίνη και Μύκονο και αυτά τα νησιά τα οποία έχουν ένα δικό του ΑΕΠ, μια δική του οικονομία, μια μικροοικονομία, με τεράστια έσοδα από τον τουρισμό, με τεράστια έσοδα των ελληνικών δημόσιων από τις δαϊχώνες μισθώσεις. Εμπέρασε ο κ. Μυτιλίνης και μας είπε ότι είχε 973 εκατομμύρια ευρώ δημοσιονομικό έσοδο το 2025 από τις δαϊχώνες μισθώσεις. Πόσο τραγικό είναι όταν έχει 973 εκατομμύρια ευρώ δημοσιονομικό έσοδο μόνο το 2025 στις δαϊχώνες μισθώσεις, να μην δαπανίσει αυτά τα χρήματα, αν τα περιοχές που παράγονται αυτά τα χρήματα δημοσιονομικό έσοδο για να δημιουργήσει εργασιακές πολιτικές και κατοικίες κατάλληλες για αυτούς τους ανθρώπους. Εμείς είπαμε κάποια στιγμή στο δημόσιο διάλογο ότι αν γίνεται κατεύθυνση αυτών των εσόδων για στεγαστικές πολιτικές, θα μπορούσαμε σαν κοινωνία να είχαμε σε τρία χρόνια περίπου 30.000 κατοικίες. Εκ των οποίων οι 10-12.000, 13.000 κατοικίες να είναι κατοικίες για φοιτητές, εκπαιδευτικούς, κατοικούς λειτουργούς και οσομότητα ασφαλείας στις περιοχές υψηλής πίεσης. Και οι υπόλοιπες κατοικίες θα είναι κατοικίες οι οποίες θα μπορούσαν να δοθούν αυτή τη στιγμή σε νέα ζευγάρια, σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, να μπορούσαν να μείνουν. Θα πει κάποιος, ωραία κύριε Μπάκα, και πού έχει δοθεί κατοικία στις κατοικίες που μας λέτε, στα οικόπεδα του ελληνικού δημοσίου. Γιατί θέλουμε επενδυτή, για να δώσουμε το 70% του επενδυτή και μετά πάμε το 30%, και να μην πάμε τα χρήματα εμείς που τα έχουμε από τις δαϊχώνες μισθώσεις, που εισαγωγικά δημιουργούν το πρόβλημα, για να κάνουμε στεγαστική πολιτική στα οικόπεδα του ελληνικού δημοσίου και να έχουμε το 100% της ηλεκτρισίας.
1: Μάλιστα. Τώρα, να δούμε λίγο το θέμα Μπάκα, το θέμα της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Πόσο πιστεύεις ότι έχει επηρεάσει η εξάπλωση της πλατφόρμας, τα γνωστά Airbnb, τις τιμές των ενοικίων, κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα? Και αν πιστεύεις ότι χρειάζονται αυστηρότεροι περιορισμοί στη βραχυχρόνια μίσθωση?
0: Ο Βασίλης πρώτο εξής αυτό, και αυτό είναι για μένα πάρα πολύ σημαντικό που θα αναφέρω τώρα. Επειδή υπάρχει μια παραπληροφόρηση γενικότερα και είναι πολύ εύκολη η πολιτική να λέει εσύ που δεν βρίσκεις σπίτι οικονομικό ενίκιο ή εσύ ο οποίος δεν μπορείς να πας σπουδάσεις σε μια πόλη που ήταν ενίκια πολύ υψηλά, φταίει ο κακός ιδιοκτήτης δαϊχώνιας μίσθωσης. Να αναφέρω το εξής. Σύμφωνα με την έκθεση του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, μόλις το 0,4% του οικιστικού αποθέματος είναι η πραγματική διάσταση στην Ελλάδα. 0,4% του οικιστικού αποθέματος στην Ελλάδα είναι οι δαϊχώνιες μισθώσεις. Εδώ αναφέρουμε και άλλα στοιχεία που είναι πολύ διαφορετικά να ακούσει ο κόσμος. Ότι το 81% των ακινήτων, των καταχωρήσεων δηλαδή, είναι ιδιώτες. Δηλαδή δεν βγαίνει το σπίτι του, το δουλεύει ο ίδιος, που βγάζει μεροκάμα αυτό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το άλλο σημαντικό στοιχείο είναι το εξής όμως. Ότι θυμάσαι πολύ καλά το 2024 ο Πρωθυπουργός είχε αναφερθεί στη ΔΕΠ και είχε πει ότι θα βάλουμε, λέει, θα απαγορεύσουμε πλέον την εγγραφή ενός ακινήτων στις πλατφόρμες δαϊχώνιας μίσθωσης στο πρώτο, δεύτερο και τρίτο δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου Αθηναίων. Άφησε όμως ένα μεσοδιάστημα 4 μηνών. Με αποτέλεσμα, αντί να δούμε μείωση των εγγραφών στις συγκεκριμένες πλατφόρμες, να καταγράψουμε αύξηση 12%.
1: Ναι.
0: Το ίδιο πράγμα τώρα πάει να κάνει στη Θεσσαλονίκη, το οποίο ξεκινάει 1η-3η. Έγιναν εξαγγελίες τον Δεκέμβριο του 25 στη Βουλή, όπου αναφέρθηκαν τα 5 μέτρα, που το οποίο έχω ξανακούσει πάλι, αλλά με άλλα λόγια, για τη στεγαστική κρίση. Και μέσα αυτά τα μέτρα ήταν και η επέκταση αυτής της απαγόρευσης και στον Θεσσαλονίκη, στις περιοχές του κέντρου. Εγώ θα σας αναφέρω το εξής: θα καταγράψω στη Θεσσαλονίκη σίγουρα αύξηση το τρίμηνο αυτό που διανύουμε τώρα, μέχρι να ξεκινήσει ουσιαστικά και η απαγόρευση, θα καταγράψουμε αύξηση δυναμικής. Εδώ όμως έχετε τώρα αυτά που συζητάμε με τις δαϊχώνες μισθώσεις, σε αντίθεση με αυτό που γίνεται στο εξωτερικό. Έχει τη Λισαβόνα, η οποία το 2019, η Πορτογαλία στην κυβέρνηση Λισαβόνα, είχε το 2019 επιβάλει περιορισμούς όσον αφορά το κράτος δαϊχώνων μισθώσεων, με στόχο να μπορέσει να ρίξει το κόστος στέγασης. Και είχε το 2026, δηλαδή 7 χρόνια μετά περίπου, και σου λέει κανένα λάθος. Τελικά, δεν έφταιγε αυτό, διότι όλο αυτό το διάστημα που έχουμε βάλει περιορισμούς, δεν είδαμε να αλλάζει το κόστος στέγασης. Αντιθέτως, αυξάνεται. Στη Νέα Υόρκη το 2023 απαγόρευσαν εντελώς την δαϊχώνια μίσθωση. Δεν την πάγωσαν, δεν έβαλαν κόφτες ότι δεν μπορεί να εγγράψει το ακίνητο. Την απαγόρευσαν. Λέει τέλος. Όποιος είναι ακίνητος στην δαϊχώνια μίσθωση, το βγάζει, τελειώσαμε μέχρι εδώ. Αντί να δουν μείωση των ενοικίων, είδαν αύξηση των ενοικίων. Και δεν μόνο αυτό. Είδαν να επηρεάζεται κιόλας ο τουρισμός. Δηλαδή αυξήθηκε το κόστος μίσθωσης ξενοδοχειακού δωματίου στην Νέα Υόρκη.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά δεν είναι ένας παράγοντας που ευθύνεται. Είναι ένα παραγωγικό μοντέλο όσον αφορά αυτή τη στιγμή το θέμα το στεγαστικό.
1: Ναι. Να δούμε όλο το τελευταίο διάστημα. Ακούγεται από την πλευρά της κυβέρνησης Θέμη Μπάκα ότι γίνονται παρεμβάσεις, ανακοινώνονται, ανακοινώθηκαν και από τον Πρωθυπουργό και από τη ΔΕΘ και τα αρμόδια Υπουργεία, έχει συσταθεί και το Υπουργείο της Οικογένειας. Εσύ τώρα γενικότερα που έχεις και λόγω της εξειδίκευσης την εικόνα, πώς αξιολογείς τα στεγαστικά μέτρα της κυβέρνησης, εάν θεωρείς, Θέμη Μπάκα, ότι το πρόγραμμα Σπίτι Μου έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στους νέους, και επίσης θέλω να σε ρωτήσω αν πιστεύεις ότι το τι πρέπει να κάνει το κράτος, για να το πω διαφορετικά, για να επενδύσει ξανά σε κοινωνική κατοικία και σε ποιο μοντέλο. Γιατί όταν έχουμε χιλιάδες κοινωνικές κατοικίες στην Ισπανία και στην Πορτογαλία, που τα αναφέραμε ως παράδειγμα, δεν μπορεί να έχουμε 100 σπίτια στην Ελλάδα που θα γίνουν. Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι ακριβώς είναι. Λοιπόν, αυτό το εξής, Βασίλη. 2022. Εγώ θα σου δώσω την απάντηση μέσα από συγκεκριμένα στοιχεία. 2022. ΔΕΘ. Εξαγγελία δημιουργία νέων κοινωνικών κατοικιών. Το 2024. Στο σελίδα του Υπουργείου Εργασίας, Υπουργείας του κ. Χατζηδάκη, υπάρχει ανάρτηση μέσα από το γραφείο τύπου που έχει τη φωτογραφία του κ. Χατζηδάκη και γράφει τέλος του 2024 οι πρώτες κοινωνικές κατοικίες.
1: Ναι.
0: Τώρα τι ημερομηνία έχω?
1: 26.
0: Αυτό που σου λέω, υπάρχει αναρτήμενο που πιστεύει, μπορεί να μην το δει. Είναι καλοκαίρι του 2024 και λέει ο κ. Χατζηδάκης, δεν από άλλο δημοσιογράφο, από το γραφείο τύπου του Υπουργείου Εργασίας.
1: Ναι.
0: Πώς αναφέρει, τέλος του 2024, οι πρώτες κοινωνικές κατοικίες. Έχουν περάσει 2,5 χρόνια, 2 χρόνια περίπου, να πω διαφορετικά, και δεν έχουμε καμία κατοική κοινωνική. Παράλληλα, τι είδαμε? Είδαμε το 2025 τον Ιανουάριο μήνα, το Υπουργείο Οικογενείας, πριν αλλάξει υπουργός, ενώ το 2022 υπήρχε το νομοθετικό πλαίσιο που έλεγε ότι ο ιδιώτης επενδυτής θα πάει και θα με δικά του χρήματα να φτιάξει αυτές τις κατοικίες κοινωνικές σε κόπεδα του ελληνικού δημοσίου και θα πάρει ένα μέρος αυτών ακινήτων για να μπορέσει να τα εκμεταλλευτεί όπως αυτός επιθυμεί, με ό,τι ενίκη αυτό ζητάει, αλλά δεν έχει κανένα δικαίωμα ιδιοκτησίας στο οικόπεδο. Περάσανε 3 χρόνια και τον Ιανουάριο του 2025 έφερε μια τροπολογία πολύ ωραία στη Βουλή, που οποία άλλαξε τα πάντα. Δηλαδή, τι λέει? Ότι το ελληνικό δημόσιο πλέον έχει τη δυνατότητα να μεταβιβάζει το ξαδερίο του ποσοστό στον επενδυτή. Επιπλέον, όσον αφορά όλο αυτό που συζητάμε το στεγαστικό, η απάντηση στην καθημερινότητα, Βασίλη. Εάν αυτά τα μέτρα ήταν μέτρα απάντηση σε ανάγκη του σήμερα, θα είχαμε δει και άλλα δεδομένα. Κάποιον Eurostat, κάποιον Eurostat. Το τι λέμε εμείς μπορεί να είμαστε θεωρητικοί. Έχουμε συγκεκριμένους οργανισμούς που καταγράφουν ακριβώς τι συμβαίνει. Και η Eurostat και η Eurostat καταγράφει βαθιά στεγαστική κρίση με όξυνση, αυτή τη στιγμή των δεδομένων από χρονιά σε χρονιά. Πόσο δυνατόν είναι, πόσο λογικό είναι μάλλον, να έχει 8,7% πληθωρισμό στα ενίκια σύμφωνα με την Eurostat που ανακοινώθηκε πριν λίγες ημέρες? Τι σημαίνει αυτό? Ότι κάτι λάθος κάνουμε. Πόσο λογικό να έχετε η Κομισιόν και να σου λέει, ξέρεις κάτι, επιδοτής ενοικίων και στεγαστικά δάνεια δεν κάνει στεγαστική πολιτική, πρόβλημα δημιουργείς. Κομισιόν το λέει. Εμείς, ας πούμε ότι ό,τι λέμε μέχρι στιγμής, τόσο έχουν συζητάει μαζί, τους ευχαριστώ πάρα πολύ, ότι κάνουμε λάθος. Οι απαντήσεις δείχνουν στους ίδιους οργανισμούς.
1: Ναι. Τώρα, να δούμε κάτι άλλο, Θέμη Μπάκα. Τα επιτόκια και η γενικότερη τραπεζική πολιτική, εγώ τη θεωρώ ανύπαρκτη για ό,τι αφορά στα δάνεια για την ώρα. Πόσο επηρεάζουν γενικότερα την αγορά κατοικίας? Γιατί εμείς έχουμε αφήσει τις λεγόμενες συστημικές τράπεζες κάνουν παιχνίδι μόνες τους και την ίδια ώρα αρχίζουν και γίνεται μια γενικότερη κουβέντα σε αυτόν τον τόπο για το οξύτατο δημογραφικό πρόβλημα, αλλά να το δούμε μετά αυτό. Γιατί όλα αυτά είναι αλληλένθετα, έτσι δεν είναι?
0: Ξέρεις κάτι, Βασίλη, οι συστημικές τράπεζες δυστυχώς αντί να συμπεριφέρονται καλύτερα στους φορολογούμενους Έλληνες πολίτες που τις έχουν ακυρώσει 3 φορές, τους συμπεριφέρονται πλέον, θεωρώ, με έναν τρόπο ο οποίος δεν αρμόζει. Εγώ δεν ξέρω κάποια εταιρεία ανώνυμη, όταν έχετε κάποιος και βάζει λεφτά, να μην παίρνει μετοχές. οι μετοχές να παραμένουν στον ίδιο που τις είχε πριν. Αυτό είναι ελληνικό φαινόμενο. Δηλαδή το γεγονός ότι ο Έλληνας προηγούμενος πολίτης έδωσε λεφτά σε έναν επιχειρηματία για να κρατήσει την επιχείρησή του και ο επιχειρηματίας κράτησε την επιχείρησή του, βγάζει κέρδη αλλά κρατάει το ίδιο ποσοστό μετοχών, είναι λίγο περίεργο. Δεν ξέρω πόσο λογικό είναι να δίνουμε χρήματα δικά μας σε έναν επιχειρηματία ανώνυμης εταιρείας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τώρα, όσον αφορά το θέμα των τραπεζών, οι τράπεζες αυτή τη στιγμή έχουν πάρα πολλά ακίνητα τα οποία έχουν, μάλλον διαφορετικά, έχουν μεταβιβάσει πάρα πολλές αξιώσεις τους στα funds. Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει μάθει πολύ καλά ότι μέσα στα funds, τα συγκεκριμένα, τα οποία τα γνωρίζουμε όλοι μας, οι τράπεζες έχουν αυτή τη στιγμή μια μετοχική σύνθεση. Έχουν ένα κέρδος, έχουν ένα ποσοστό. Αντιλαμβανόμαστε παράλληλα το γεγονός, συγγνώμη κιόλας, αντιλαμβανόμαστε το γεγονός ότι τα funds πλέον βλέπουμε ότι πιέζουν στην καθημερινότητα πάρα πολλούς συμπολίτες μας που έχουν ληξιπρόθεσμες απειλές. Μια τυχαία ότι η Τράπεζα της Ελλάδος ανέφερε ότι το 25% περίπου των δανείων που έχουν καθυστερήσεις δεν έχουν αυτή τη στιγμή, ρυθμιστεί. Μάλλον ψέματα, έχει ρυθμιστεί μόλις το 25% των συγκεκριμένων δανείων. Δηλαδή τα funds δεν κάνουν ρυθμίσεις με λίγα λόγια.
1: Ναι.
0: Επομένως, το τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα είναι ένα σύστημα το οποίο λειτουργεί αποκλειστικά ως ένας φορέας που κρατάει τα χρήματά μας και εμείς τον πληρώνουμε κάθε μήνα για να πληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας. Δηλαδή ένας ενδιάμεσος κύριος, ο οποίος έχει ένα λογισμικό πιάτη, αυτό συμβαίνει, δεν έχετε να επενδύσει σε κάθε επιχείρηση, δεν έχετε να επενδύσει σε στεγαστικό της χώρας. Σήμερα που μιλάμε για στεγαστική κρίση, η τράπεζα δεν συμμετέχει σε αυτό. Δεν δίνει δάνεια, έτσι
1: αλλιώς. Ναι. Όχι, δεν δίνει
0: δάνεια. Απλά είναι ένας οργανισμός ο οποίος μας βάζουν υποχρεωτικά τα χρήματά μας σε αυτόν τον οργανισμό, δεν μας τα δίνουμε τετά πλέον, και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να πληρώνουμε προμήθειες για να μπορούμε να πληρώσουμε τη ΔΕΗ ή να πληρώσουμε μια εταιρεία κινητής τηλεφωνίας. Παράλληλα, είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε την κάρτα μας και να πληρώνουμε προμήθειες και εμείς που πληρώνουμε ένα λογαριασμό, αλλά και ο επαγγελματίας που έχει το μηχανάκι στο μαγαζί του. Επομένως, μιλάμε για ένα σύστημα λίγο, όχι συστημικό, και πολύ καρτέλευμενα μου φαίνεται, παρά συστημικό.
1: Μάλιστα. Τώρα, ο ρόλος της αυτοδιοίκησης, ποιος θα μπορούσε να είναι? Βέβαια, η αυτοδιοίκηση, μην κρυβόμαστε, ζητάει παντού λεφτά, κυρίως από την κεντρική εξουσία, όπου τους αφαιρεί πόρους. Αλλά σε συνδυασμό με τα θέματα στεγαστικής πολιτικής και γενικότερα και του δημογραφικού, τι θα μπορούσε να κάνει η αυτοδιοίκηση?
0: Θα μπορούσε να κάνει αξιοποίηση της ακίνησης περιουσίας της. Και πλέον από ένα σημείο και μετά, επειδή η αυτοδιοίκηση έχει πολλά προβλήματα, πολλές φορές με καταπατήσεις. Δηλαδή θεωρώ ότι δεν έχουμε μπει στη διαδικασία ενός μοντέλου καταγραφής της πραγματικής ιδιοκτησιακής κατάστασης του κάθε Δήμου. Δεν είναι όλος αυτή τη στιγμή αν ο Δήμος ξέρει ποια τα κινητά του, πού βρίσκονται, ποιος έχει καταπατήσει, ποιος μπορεί να έχει αξιώσει στο ακίνητο του Δήμου, μπορεί άλλος οργανισμός. Γενικά πρέπει να ξεκαθαρίσουμε αυτό το τοπίο για να μπορεί και η αυτοδιοίκηση να μπει σε μοντέλα. Δεν γνωρίζω εάν υπάρχουν αυτή τη στιγμή και πόροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση που να αφορούν τη στεγαστική πολιτική σε βαθμό της αυτοδιοίκησης. Διότι σε πολλές χώρες στο εξωτερικό βλέπουμε ότι ο Δήμος είναι βασικός παράγοντας, βασικός πυλώνας για μόρφωση στεγαστικών πολιτικών. Δηλαδή σκέψου κάτι πολύ απλό, Βασίλη. Ήρθε το Υπουργείο Τουρισμού και πάει και επιβάλλει συνέχεια στους λαϊκούς μισθούς τέλη, όλη την ώρα. Θα πέσει σκέπη του.
1: Ναι.
0: Για ποιο λόγο δεν πάει ο Δήμος, επειδή ο Δήμος το έπαρε, παιδιά. Η επιβάρυνση που υπάρχει στην διαχρονική αμύση στον τουρισμό, με την διαχρονική αμύση, είναι σε μένα. Εγώ καθαρίζω. Εγώ δεν καθαρίζω. Τις δικές μου υποδομές πατάει ο τουρίστας που έρχεται. Για ποιο λόγο να μην έχει μια άξιο δημοτικών τελών στα κοινά τα οποία είναι στην διαχρονική αμύση σε στεγαστικές πολιτικές. Ανταποκριτικό. Αντιθέτως, τι βλέπουμε, δεν βλέπει Υπουργείο Τουρισμού να έχει πέσει από πάνω και να βγάζει μόνο αυτά τα χρήματα. Δηλαδή στην κεντρική πλέον εξουσία τα λεφτά. Αντιθέτως ο Δήμος είναι αυτός ο οποίος καθαρίζει την περιοχή, προσέχει την περιοχή. Επομένως εγώ θεωρώ ότι ο Δήμος θα πρέπει να έχει ένα πιο δυναμικό ρόλο όσον αφορά ιδιαίτερα οι τουριστικοί δήμοι που έχουν και έσοδα, που παράγουν μάλλον έσοδα από τις διαχρονικές μισθών.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα να δούμε λίγο ένα ερώτημα που μας είχε στείλει ο φίλος, αν θυμάμαι καλά, την Αργολίδα. Ήταν ότι να σε ρωτήσουμε πώς επηρεάζει η αναβάθμιση των διαφόρων περιοχών τους μόνιμους κατοίκους σε μια περιοχή.
0: Γενικά, να πούμε το εξής, ότι η αναβαθμίση των περιοχών επηρεάζει τους μόνιμους κατοίκους. Υπάρχουν δύο λογικές επιπολιτικές. Ο καθένας παίζει ρόλο πώς το βλέπει. Αν κάποιος θυμάται το κουκάκι μέσα στο κομμάτι του στην εποχή της βαθιάς οικονομικής κρίσης, θυμάται ένα κουκάκι το οποίο δεν είχε αυτή την οικονομική δυναμική του σήμερα. Ενώ βλέπουμε για ιδιοκτήτες που πήραν την ακίνητη περιουσία τους να φθήνει, είδαμε ιδιοκτήτες να πουλάνε, είδαμε ιδιοκτήτες να μπορούν να νοικιάσουν φθηνά. Τώρα, αυτό το 2026, ξέρουμε πολύ καλά το κουκάκι έχει αλλάξει εντελώς. Ενώ ένας ιδιοκτήτης είχε πρέπει να σπίτι 100.000 ευρώ, αφήσουμε αυτό το σπίτι να κάνει 300.000 ευρώ. Ένα ιδιοκτήτη που έχει ένα μαγαζί και το έχει κλειστό, αυτή τη στιγμή μπορεί να σπέβει ένα πάρα πολύ ψηλό ενίκιο, διότι υπάρχει μεγάλη κινητικότητα. Επομένως, υπάρχουν περιοχές οι οποίες άλλαξε η μορφή τους εντελώς όσον αφορά πλέον και τις αξίες της περιοχής. Τώρα, ένας μόνος κάτοικος που θα δει την ησυχία του, ο οποίος δεν μου αρέσει εμένα τόσο στην προκατοικία μου, να μπαινοβγαίνουν διάφοροι άνθρωποι ή να υπάρχει μεγάλη κινητικότητα ή να μην μπορούν να παρκάρουν, να υπάρχει φασαρία στον δρόμο. Το αντιλαμβάνομαι, το καταλαβαίνω. Αλλά από την άλλη πλευρά, συσταγωγικά τη λέξη Βασίλη μου, η αποζημίωση αυτού του ανθρώπου είναι η αύξηση τη αξία τη περιουσία του. Στο μεγαλύτερο πρόβλημα το αντιμετωπίζουν οι νοικιαστές οι περιοχές αυτές, όχι οι ιδιοκτήτες.
1: Ναι. Λοιπόν, άρα θα συμφωνούσαμε πηγαίνοντας προς το τέλος, θέμη μπάκα, ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα πέρα από τους ενοικιαστές, μόλις μας είπες, κατ' επέκταση οι κοινωνικές ομάδες που κυρίως πλήττονται από το στεγαστικό πρόβλημα στην Ελλάδα σήμερα είναι οι νέοι, οι φοιτητές, όταν αρχίσει η σεζόν εκεί προς το καλοκαίρι που ψάχνονται, οι χαμηλόμισθοι και βεβαίως και οι οικογένειες, έτσι δεν είναι?
0: Και οι συνταξιούχοι πια.
1: Υπάρχει ένα φαινόμενο το οποίο πωλείται η κυριότητα, μας είχες πει.
0: Πωλείται η υψηλή κυριότητα.
1: Η υψηλή κυριότητα. Πες μας, εξήγησέ μας τι ακριβώς γίνεται.
0: Λοιπόν, είμαι ένας συνταξιούχος ο οποίος αυτή τη στιγμή, έχω δεχθεί μεγάλες περικοπές σε εισοδήματά μου. Έχω μια δανειακή υποχρέωση, η οποία παραμένει η ίδια σταθερή, αμετάβλητη. Αλλά τα δικά μου εισοδήματα δεν είναι τα ίδια και δεν ευθύνομαι εγώ για αυτό που μου συμβεί. Και οπότε δεν μπορώ να πληρώσω τις υποχρεώσεις. Οπότε κάνει ο άνθρωπος αυτός, μπαίνει στη διαδικασία και πουλάει την ψηλή κυριότητα και κρατάει την επικαρπία. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εγώ πουλάω την ιδιοκτησία του σπιτιού, σαν τίτλο, σε κάποιον, εισπέρνω αυτά τα χρήματα, αποπληρώνω τα δάνειά μου, άρα δεν έχω κανένα πρόβλημα. Έχω κάποια χρήματα στην άκρη για να ζήσω λίγο καλύτερα και να έχω ένα επιπλέον εισόδημα κάθε μήνα. Να τσοντάρω στην καθημερινότητά μου για να ίσω λίγο πιο όμορφα τη ζωή μου την επόμενη χρόνια.
1: Μήπως και μου συμβεί και κάτι.
0: Να φύγω από τη ζωή, αφού το σπίτι κατευθείαν αυτόματα έρχεται στην κυριότητα, στην πλήρη κυριότητα πλέον του ανθρώπου που είχε αγοράσει την ψηλή κυριότητα όταν εγώ την πουλήσα πριν 5, 10, 15 χρόνια. Δηλαδή, μετά θάνατο με λίγα λόγια γίνεται αυτό. Δηλαδή, η μεταδίδαση του σπιτιού θα γίνει μετά θάνατο.
1: Ναι, είναι απίστευτο, αλλά είναι σημεία των καιρών στην Ελλάδα του 2026.
0: Δεν τα είχαμε γνωρίσει αυτά τα πράγματα, να ξέρεις.
1: Όχι, δεν τα είχαμε ζήσει ποτέ. Ναι.
0: Δεν τα είχαμε ζήσει ποτέ. Αυτά γινόταν κυρίως, Βασίλη, παλιά, μεταξύ συγκεκριμένων προσώπων, για κληρονομικούς λόγους, ναι. Όχι για λόγους ανάγκης. Δεν πουλάει για όλα σε ψήφι κυριότητα του σπιτιού του από λόγω οικονομικής ανάγκης.
1: Ναι, από όχι, ποτέ.
0: Κάτι. Εγώ εδώ τα παιδιά μου, δεν θέλω να αλλάξω τόπο, δεν θέλω να αλλάξω σπίτι μου. Εγώ φτάσει 70 χρονών, 67, 75. Δεν θέλω να φύγω από αυτό το σπίτι. Και δεν θέλω να πεθάνω στον άλλο. Ή ξέρει κάτι, και να θέλω να φύγω από αυτό το σπίτι, πρέπει να μείνω. Αν μου πληρώνει και 700 ευρώ ή 1000.
1: Ναι.
0: Επομένως, το πουλάει φτηνότερα, ουσιαστικά σαν αξία, την ψηλή κυριότητα, όσα λιγότερα προσδόκιμα χρόνια ζωή έχει κάποιο, τόσο πιο ακριβά στοιχίζει η ψηλή κυριότητα. Όσο νεότερο είναι ηλικιακά, τόσο φτηνότερη είναι η ψηλή κυριότητα.

0: 1984 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6 με το Μάκη Τσαρούχα. Η Ελλάδα είναι ειρηνική χώρα και θέλει καλές σχέσεις με τις γειτονικές της χώρες και την Τουρκία. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν και δεχόμαστε απειλές από κανέναν, ανέφερε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε εκδήλωση της Ομογένειας στη Νέα Υόρκη. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως είναι πολύ περήφανος που σε λίγους μήνες από τώρα, πιθανώς προς την άνοιξη του 2027, θα πραγματοποιηθεί η πρώτη διερευνητική γεώτηση από μια κοινοπραξία της Exxon και μιας ελληνικής εταιρείας με σκοπό την εξόρυξη φυσικού αερίου. Εν όψη των εθνικών εκλογών, επανέλαβε ότι επιδιώκει τρίτη κυβερνητική θητεία, λέγοντας ότι στόχος είναι η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και η αλλαγή της χώρας. Να επιτρέψει ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό εντός του πλαισίου που έχει συμφωνηθεί από τον ΟΗΕ, κάλεσε τον Τούρκο πρόεδρο, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, επισημαίνοντας ότι η διχοτόμηση δεν θα γίνει αποδεκτή. Σχολιάζοντας την ομιλία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο κ. Χριστοδουλίδης έκανε λόγο για μέγιστη υποκρισία του Τούρκου Προέδρου, όταν, όπως είπε, αναφέρεται στο διεθνές δίκαιο, στον σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας όλων των κρατών, στην παράνομη κατοχή, στο δράμα των προσφύγων. Έκκληση για περιορισμό του εμπορίου και των εσόδων της Ρωσίας, καθώς και διατήρηση των κυρώσεων ώστε να περιοριστεί η δυνατότητά της να χρηματοδοτεί τον πόλεμο στην Ουκρανία, απίθυνε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Την ίδια ώρα, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 6 τραυματίστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες από ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο. Σήμερα αναμένεται να δοθούν στο Δήμο Αθηναίων όλα τα στοιχεία και οι μελέτες τροτότητας για τα κτίρια στην Κυψέλη που υπέστησαν ζημιές από τα έργα της γραμμής 4 του μετρό, όπως δεσμεύτηκε ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος κατά τη διάρκεια της έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Δημάρχου Αθηναίου Χαριδούκα, εκτός από τον κύριο Ταχιάο, συμμετείχαν εκπρόσωποι της Ελληνικό Μετρό ΑΕ και της Πρωτοβουλίας Κατοίκων Κυψέλης. Ο κύριος Δούκας στυλίτευσε την καθυστέρηση στη γνωστοποίηση των τεχνικών μελετών, ζήτησε πλήρης στατικούς ελέγχους και τις αναγκαίες ενισχύσεις, προσωρινή διαμονή για όσους κατοίκους το επιθυμούν και πλήρη αποκατάσταση των ζημιών με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Τόνισε τέλος ότι ο Μετροπότικας δεν θα πρέπει να επανεκκινήσει πριν διασφαλιστεί πλήρως η ασφάλεια των κτηρίων και των κατοίκων. Ξεκινά σήμερα η προπόληση εισιτηρίων για το νέο πρόγραμμα του Ολύμπια Δημοτικού Μουσικού Θεάτρου Μαρία Κάλλας για τη σεζόν 2026-2027. Από τον Οκτώβριο έως τον Μάιο το πρόγραμμα συνδυάζει συμφωνική μουσική με hip-hop, όπερα, jazz, ελληνικό τραγούδι και σύγχρονο χορό. Επίσης, συνεργασίες της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Αθηναίων με τον Νέγρο του Μοριά, συναυλίες της Big Band και ειδικές παραστάσεις για παιδιά και σχολεία. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και της Κίνας αποφάσισαν να παραταθεί για 2 μήνες έως τη 10η Ιανουαρίου η ανακοχή την οποία έχουν κηρύξει ως προς το εμπόριο, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ υποδεχόταν προσωπικά με στρατιωτικές τιμές τον Κινέζο ομολογό του Σι Τσινπίνγκ σε στρατιωτική βάση κοντά στην Ουάσιγκτον. Συναγερμός για τον εντοπισμό ντρόουν σήμανε αργά το βράδυ στο αεροδρόμιο Βερολίνου Βραδεμβούργου με αποτέλεσμα να ανασταλούν όλες οι πτήσεις επί 45 λεπτά. Και ο καιρός, γενικά έθριος, προβλέπεται σήμερα στην Αττική με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι. Η θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Μαρία Παύλου.
0: Αθήνα 984.

0: Your husband is coming.
1: Καλώς τους, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Αθήνα 984 στους 98 και 3. Πρώτος καφές. Καλημέρα να έχουμε. 5η 24 Σεπτεμβρίου. Συντονισμένοι στον Αθήνα 984 στους 98 και 3 για τον πρώτο μας καφέ. Για τον πρώτο καφέ της ημέρας, ο οποίος είναι έτοιμος, σερβιρισμένος, αχνιστός, αν προτιμάτε το ζεστό καφέ ή κρύος με τα παγάκια να μας δροσίσουν. 6 με 7, Δευτέρα με Πέμπτη. Μαρία Παύλου στο μικρόφωνο, Λίλιαν Ξύλου στην οργάνωση της παραγωγής, Βαγγέλης Δημακόπουλος στην ρύθμιση του ήχου, Χρήστος Κόκκινος στην επιλογή των τραγουδιών.

Σήμερα θα πούμε χρόνια πολλά στη Θέκλα, στη Μυρσίνη, στη Μυρτώ, στον Πέρση, στην Περσεφόνη και στην Πέρσα που γιορτάζουν. Και να σας θυμίσω ότι έχουμε μία ώρα ακόμα μπροστά μας. Η Ανατολή του Ηλίου είναι στις 7 και 14, η Δύση του Ηλίου είναι στις 7 και 19. Η διάρκεια της ημέρας σήμερα 12 ώρες και 8 λεπτά. Μικραίνει όσο πάει και μέχρι να αλλάξει και η ώρα και να αλλάξουν τα δεδομένα, ειδικά έτσι το πρωί που τα καταλαβαίνουμε και πιο έντονα αυτά, νομίζω ότι θα φαίνονται όλο και περισσότερο αυτές οι αλλαγές. Ο καιρός είναι καλός σήμερα, καλές συνθήκες σήμερα το πρωί. Νομίζω ότι συμφιλειωθήκαμε με την ιδέα ότι έχει μπει ξεκάθαρα το φθινόπωρο, συγγνώμη. Ο Σεπτέμβριος σιγά σιγά φτάνει στο τέλος του και σε λίγο, να σας πω, θα αρχίσουμε να μετράμε και αντίστροφα για τα Χριστούγεννα. Ναι, είναι ο καιρός καλός, έχει πέσει λίγο η θερμοκρασία, αλλά είναι καλά. Είναι για να μην ξεχνάμε μία ζακετούλα για το πρωί και για το βράδυ, αν χρειαστεί, γιατί δεν χρειάζονται όλοι οι άνθρωποι. Να έχουμε λίγο το νου μας, γιατί ακούω και για ιωσούλες αυτή την περίοδο, ειδικά στα παιδιά στο σχολείο, με αυτές τις έντονες θερμοκρασιακές αλλαγές κατά τη διάρκεια της ημέρας, λίγη προσοχή θέλει. Τώρα, σαν σήμερα, εκεί θα πάμε σιγά σιγά, σαν σήμερα η Ολλανδία παραδίδει το νέο Άμστερνταμ στην Αγγλία. Αργότερα η πόλη θα μετονομαστεί σε Νέα Υόρκη. Σαν σήμερα το 1869, Μαύρη Παρασκευή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μία από τις χειρότερες μέρες στην ιστορία του αμερικανικού χρηματιστηρίου. Ο Τζέι Γκούλντ και ο Τζέιμς Φίσκ επιχειρούν να ελέγξουν την αγορά χρυσού. Η κυβέρνηση την απελευθερώνει και ακολουθεί πανικό στη Wall Street με κατακόρυφη πτώση στην τιμή του χρυσού. Ακόμη, Παγκόσμια ημέρα έρευνα σήμερα για τον καρκίνο και Παγκόσμια ημέρα ναυτιλίας.

Αθήνα 984 στους 98 και 3. Πρώτος καφές της ημέρας. Η αλήθεια είναι ότι σιγά σιγά θέλω να μάθω πώς πίνετε τον καφέ σας. Έτσι να μάθουμε τα γούστα μας, να τα μοιραστούμε λίγο. Άλλοι θέλουν να ξυπνάνε με το ζεστό καφέ, άλλοι θέλουν αυτομάτως να πάνε σε ένα κρύο χειμώνα καλοκαίρι με πολλά παχάκια. Είναι ενδείξεις αυτές και για το πώς σκεφτόμαστε και για τις νοοτροπίες μας και για τις συνήθειές μας. Καλημέρα να έχουμε. Ελπίζω να μην έχει τόση πολύ κίνηση πάλι σήμερα στους δρόμους της Αθήνας όπως είχε χθες και προχθές. Πολύ δύσκολες οι τελευταίες δύο μέρες. Αποστάσεις που τις διανύουμε καθημερινά χρειαζόντουσαν διπλάσιο χρόνο στην μετακίνηση. Δεν πειράζει, υπομονή με χαμόγελο να ξεκινήσουμε την ημέρα μας και όλα θα μπουν σε μία σειρά. Για πάμε λοιπόν να ξεφυλίσουμε στο διαδίκτυο τα πρωτοσέλιδα των ειδησιογραφικών ιστοσελίδων ξεκινώντας από athina984.gr. Μητσοτάκης, στην άνοιξη του 2027 η πρώτη γεώτρηση για φυσικό αέριο. Τι είπε για Τουρκία και τρίτη θητεία. Αθήνα προς Άγκυρα για την Τρυπολιτσά. Η ιστορία δεν παραχαράσεται με αναρτήσεις στα social media. Βολές Χριστοδουλίδη κατά Ερντογάν στον ΟΗΕ, μέγιστη υποκρισία, στην Κύπρο πράττει τα ακριβώς αντίθετα και νίκαια σε ψυχιατρικό νοσοκομείο ο 49χρονος και η 44χρονη μετά την ομήρεια. Είναι αυτή η υπόθεση που μας σόκαρε πάλι χθες αργά. Με επέμβαση της αστυνομίας έληξε τελικά το επεισόδιο ομηρίας που σημειώθηκε στη Νίκαια, με έναν 49χρονο να συλλαμβάνεται και μια 44χρονη γυναίκα να απελευθερώνεται. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αστυνομικοί πραγματοποίησαν έφοδο στο διαμέρισμα επί της οδού Σοφοκλέους, όπου ο άνδρας φέρεται να κρατούσε όμηρο τη σύντροφό του, δηλώνοντας οπλισμένος και να μην της επέτρεπε να αποχωρήσει. Η 44χρονη απελευθερώθηκε. Ο 49χρονος ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη από τις αστυνομικές δυνάμεις και οι δύο οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα.

Συμμετέχει στις εργασίες εβδομάδας υψηλού επίπεδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Το απόγευμα θα απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση. Νωρίτερα θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον κύριο Αντώνιο Γκουτέρες. Παραμένουμε earthnews.gr. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Κινέζος Πρόεδρος θερμή υποδοχή από τον Ντόναλντ Τραμπ. Νομίζω ότι αυτές οι εικόνες είναι που θα πρωταγωνιστήσουν σήμερα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αυτά γίνανε τη νύχτα, αλλά πρωί στις Ηνωμένες Πολιτείες έσπασε το πρωτόκολλο ο Ντόναλντ Τραμπ προκειμένου να υποδεχθεί τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ. Το αεροσκάφος του Προέδρου της Κίνας προσγειώθηκε τα ξημερώματα στις Ηνωμένες Πολιτείες με τον Αμερικανό Πρόεδρο να βρίσκεται στο αεροδρόμιο για να τον υποδεχθεί. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε στις 12:40 ώρα Ελλάδος στην Αμερικανική βάση Άντριους, όχι μακριά από την Ουάσιγκτον, όπου στρατιωτικοί και μαχητικά αεροσκάφη είχαν λάβει θέσεις προς τιμήν του. Ιδιαίτερο συμβολισμό είχε και η διέλευση δύο βομβαρδιστικών αεροσκάφων Β1 πάνω από την αεροπορική βάση στο πλαίσιο της τελετής υποδοχής του Κινέζου Προέδρου. Η προσωπική υποδοχή του ΣΥ στο αεροδρόμιο θεωρείται ασυνήθιστη κίνηση για Αμερικανό Πρόεδρο. Θα δούμε στη συνέχεια και τις δηλώσεις του Τραμπ για τον Ερντογάν στη συνέχεια, γιατί και αυτές ήταν έτσι λίγο προκλητικές, ενδιαφέρουσες. Θα τα κουβεντιάσουμε. Έχουμε σε λίγο και τον κύριο Ευθυμιόπουλο στην συντροφιά μας για να τα κουβεντιάσουμε αυτά. Πάμε στα υπόλοιπα θέματα. Επιστροφή ενοικίου. Ποιοι θα λάβουν αύριο αναδρομικά την ενίσχυση και πότε κληρώνει για όλους τους δικαιούχους? Με 43 εκατομμύρια ευρώ χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση τα πρώτα έργα στη Γάζα. Γλυπτά του Παρθενώνα, η Telegraph μιλά για κατάρρευση των συνομιλιών. Ομηρία στην Ίκαι, η γυναίκα άνοιξε την πόρτα στους αστυνομικούς, σύλληψη του 49χρονου. Ο τυφώνας Πόλο απειλεί το Μεξικό με καταστροφικές πλημμύρες σε επιφυλακή και η Χαβάη. Πάμε πρώτο θέμα.gr. Τρεις μέρες ούρλιαζε η γυναίκα, νομίζω ότι ο άνδρας είχε μαχαίρι, είπε γείτονας για την ομηρία στην Νίκαια. Η στιγμή που η ελληνική αστυνομία συλλαμβάνει τον 49χρονο για την ομηρία στην Νίκαια και η γυναίκα άνοιξε την πόρτα στους αστυνομικούς. Ο Τραμπ υποδέχθηκε προσωπικά τον Σι Τζινπίνγκ στις Ηνωμένες Πολιτείες σε σπάνια διπλωματική κίνηση. Η οικογένεια Μαζονάκη καλεί για κατάθεση την νοσηλεύτρια που είπε στην ΓΑΚΑ «Δεν τον βλέπω καλά» και ορίζει τεχνικό σύμβουλο για τις τοξικολογικές. Η άλωση της Τριπολιτσάς στις 23 Σεπτεμβρίου 1821, η πολιορκία, ο ευνηδιασμός, οι σπαγές και η απολογία Μαυροκορδάτου που συγκίνησε την Ευρώπη. Και ακόμη Μητσοτάκης με City και Bank of America. Η Ελλάδα έχει πλέον χαμηλότερο κόστος δανεισμού από 4 χώρες του G7. Οι επενδύσεις, η δημοσιονομική σταθερότητα, η ενέργεια και η τεχνητή νοημοσύνη στο επίκεντρο των επαφών του Πρωθυπουργού με κορυφαία στελέχη των δύο τραπεζών. Γιατί έρχονται χιλιάδες SMS με φύλλα πορείας σε έφεδρους μέσω gov.gr. Τι αλλάζει με την ατζέντα 2030. Και να, αυτά που σας έλεγα νωρίτερα, οι δηλώσεις Τραμπ για τον Ερντογάν. Σκληρό καρύδι, φανταστικός τύπος, φίλος μου ο Ταγίπ. Από λόγια χόρτας ο Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, αλλά κουβέντα για τα F-35, ούτε τέτα τέτ με Τραμπ.

Πάμε να ξεφυλίσουμε τώρα και τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Να μην ξεχνάμε και αυτές τις ωραίες συνήθειες που παίρνουμε το χαρτί, παίρνουμε την εφημερίδα στα χέρια μας και έχουμε και την ξεφυλίσουμε. Λοιπόν, για πάμε να τις δούμε σιγά σιγά. Κόντρα, εμείς ή κανείς, το δίλημα που θέτει ο Αλέξης Τσίπρας. Στις δεύτερες εκλογές μπορεί να προκύψει προοδευτική κυβέρνηση. Μία ανάσα από τα 2,50 ευρώ η τιμή της βενζίνης στην Αθήνα. 2,63 το λίτρο στα νησιά. Δεν μπορώ να το διανοηθώ. Το ποντίκι, 5 σενάρια για τις τιμές της ενέργειας. Ωραία φωτογραφία στην αγορά, στην Αθηνά, στην Κρέατα αγορά. Λέει ο πολιτής στην πελάτησα και έρχονται χτες τρεις χούθη κυρία μου και μας βάζουν να ανεβάσουμε τις τιμές. Πάμε, τα νέα. Διπλή προστασία στους κληρονόμους. Από αφανή χρέη και γραφειοκρατία δημιουργείται κεντρική ψηφιακή πλατφόρμα κληρονομιάς που θα συγκεντρώνει όλα τα δεδομένα που αφορούν τους κληρονόμους. Αγορές, εκτοξεύονται οι αποδόσεις των ομολόγων. Ηνωμένες Πολιτείες 5,12%, Γερμανία 3,55%, Γαλλία 4,66% και Ελλάδα 4,38%. Πάμε απογευματινή. Ταλαιπωρία τέλος, κληρονομιές χωρίς παγίδες και κρυφά χρέη, ψηφιακή πλατφόρμα καταργεί ουρές και γραφειοκρατία, η δύσκολη εξίσωση της συνάντησης του Τραμπ με τον Σι, έψαχναν στο chat GPT πώς να επαναφέρουν τον Γιώργο Μαζονάκη από την Μέθη. Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν απειλούμε κανέναν και δεν δεχόμαστε απειλές. Η Καθημερινή, αγωγός λιμάτων και αποβλήτων ο Κηφισός, εξαφανισμένες αυτοψίες και πρόστιμα που δεν πληρώνονται, τι ψάχνουν οι αδιάφθοροι στην πολεοδομία Μυκόνου, καταργείται οριστικά η χρήση της βιντζότρατας, λιγότερα δρομολόγια, περισσότεροι επιβάτες. Ελεύθερος Τύπος, ποιοι θα λάβουν έξτρα επιστροφή ενοικίου, οι πληρωμές αύριο έως 1.600 ευρώ, επικίνδυνες και fake θεραπείες σε ιατρία και δομές υγείας και αναταραχή στο Buckingham από το νέο βιβλίο για την Νταϊάννα. Η εφημερίδα των συντακτών εντείνεται η αγωνία στην Κυψέλη μετά το Δημοτικό Συμβούλιο, εκένωση λόγω Μετροπόντικα. Πάμε στη Δημοκρατία, τους πονάει ακόμη ο γέρος του Μοριά. Εστία, αγοράζουν σπίτια σε νησιά του Αιγαίου και υψώνουν την τουρκική σημαία. Τύπος της Θεσσαλονίκης, επεκτείνονται οι μπλε γραμμές στάθμευσης στην πόλη. Ριζοσπάστης, μαζικό νεανικό ανατρεπτικό μήνυμα συμπόρευσης με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, άνοιξε τις πύλες του το 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή στο Πάρκο Τρίτσι.

0: 6:30 και θα πούμε καλημέρα και πάλι και πάλι και πάλι. Μια υπέροχη μέρα να έχουμε. Πέμπτη σήμερα, 24 Σεπτεμβρίου. Πρώτος καφές και ο πρώτος περίπατος της ημέρας, τουλάχιστον για το φίλο μας τον Μάριο Ευθυμιόπουλο, επικεφαλής του Strategy International, καθηγητής διεθνούς ασφάλειας και στρατηγικής. Και τον ευχαριστώ θερμά για αυτή μας τη συνάντηση σήμερα το πρωί. Κύριε Ευθυμιόπουλο, είστε καλά?
1: Καλημέρα, καλημέρα στην Ελλάδα. Καλά είστε, πώς είστε?
0: Θέλω καιρό στην Κύπρο.
1: Είναι δροσερός, είναι καλός, είναι ωραίος.
0: Έχετε φθινόπωρο δηλαδή. Επισήμως υποδεχτήκατε κι εσείς φθινόπωρο, σαν και εμάς εδώ. Και γκρινιάζουμε κιόλας.
1: Δεν θα το έλεγα.
0: Α, όχι.
1: Καλοκαίρι.
0: Μπάνια στη θάλασσα δηλαδή ακόμα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Και αυτά ωραία είναι, δεν ξέρω γιατί τι τιμές έχετε εσείς εκεί στα καύσιμα. Το πετρέλαιο θέρμανση, εμείς το περιμένουμε υψηλά. Οπότε όλα αυτά παίζουν ρόλο.
1: Κοιτάξτε, η πολιτική της Κυπριακής Δημοκρατίας από το Φεβρουάριο ήταν να χτυπήσουν το ΦΠΑ. Οπότε προσπάθησαν να συγκρατήσουν τις τιμές μεταξύ 2,40 και 2,60 στην αμόλυβδη, ναι. Ουσιαστικά 95 άρα, για να καταλάβει ο κόσμος. Αυτές οι τιμές είναι τιμές οι οποίες είναι στην Κύπρο, δηλαδή το ανώτερο που έφτασε ήταν 2,72 κάποια στιγμή και πάλι έχει πέσει, τώρα είναι στα 2,58 με 2,62.
0: Και εσείς υψηλές τιμές έχετε?
1: Ναι, δεν είναι τιμές της Κύπρου, σίγουρα. Οι προηγούμενες ήταν πολύ διαφορετικές, ήταν δηλαδή από 1,90 μέχρι 2,10 το πολύ να ήταν. Και γενικότερα η Κύπρος έχει πιο φτηνή βενζίνη από την Ελλάδα. Δεν ξέρω για ποιους λόγους, αλλά φαντάζομαι έχει να κάνει με το ΦΠΑ. Αλλά γενικότερα ο πόλεμος και η κανονικότητα του πολέμου έχει δημιουργήσει αυτές τις πραγματικότητες. Βέβαια η ακρίβεια επίσης καλπάζει στην Κύπρο.
0: Ναι. Είναι τα δύο θέματα πολύ ψηλά στην ατζέντα παγκοσμίως αυτή τη στιγμή. Ναι. Ενεργειακή κρίση, οικονομική κρίση, με την οποία ανοιχτά, ναι, έχουν αρχίσει και τη συζητούν οι περισσότεροι. Και από εκεί και πέρα, πώς διαμορφώνεται η επόμενη μέρα? Το να καθόμαστε να μετράμε τα πλοία που περνάνε από τα στενά του ορμού, στις αναλύσεις καλά είναι, αλλά στην πράξη όλοι έχουμε ένα προβληματισμό. Υπάρχει επάρκεια? Πώς θα είναι ο χειμώνας? Γιατί όλοι μας προετοιμάζουν για ένα δύσκολο χειμώνα.
1: Κοιτάξτε, υπάρχει θεωρία της προσφοράς και της ζήτησης. Από εκεί αρχίζει κάποιος. Προσφορά υπάρχει. Η ζήτηση όμως δημιουργείται ανάλογα με την τιμή και ανάλογα με την κατανάλωση. Τώρα, δεν νομίζω ότι ποτέ θα υπάρξει πρόβλημα στην πραγματικότητα το να υπάρχει παροχή του προϊόντος, του πετρελαίου ή του αερίου. Είναι σε ποια τιμή, δηλαδή από πού αρχίζει και πού τελειώνει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε ότι πρέπει να δούμε και τις διάφορες εναλλακτικές, οι οποίες πρέπει να είναι και εγχώριες. Οι εγχώριες δηλαδή προσφορές θα είναι και αυτές που μπορούν να διαμορφώσουν μία τιμή, αν μπορεί η Ελλάδα δηλαδή να βγάλει κατά πολύ προϊόν το οποίο να μπορέσει να δικαιολογηθεί στην δική της αγορά ή να έχει άλλες εναλλακτικές, παραδείγματος χάρη από την Αμερική, παραδείγματος χάρη από άλλες χώρες οι οποίες φέρνουν πετρέλαιο, παραδείγματος χάρη, προς την Ευρώπη. Και πρέπει σε ένα τέτοιο αντίστοιχο σημείο να μπορέσουν να ισοσκελίσουν τη ζήτηση μαζί με την τιμή. Τώρα, όταν πάει κάποιος μεμονωμένα να αγοράσει πετρέλαιο, το πετρέλαιο πρέπει να προσέξει σε ποια τιμή το παίρνει, ότι οι τιμές αυτές είναι βάσει των αριθμών του παρατηρητηρίου που υπάρχει ουσιαστικά, ότι πληρεί τις προϋποθέσεις, και βεβαίως κάποια στιγμή θα πρέπει να ανοιχτεί μια συζήτηση με το ΦΠΑ.
0: Ναι,
1: γιατί στην Ελλάδα, το ξαναλέω, το ΦΠΑ είναι πάρα πολύ μεγάλο.
0: Ναι,
1: δηλαδή, αλλά για να μπορέσει να μειωθεί το ΦΠΑ πρέπει να υπάρχει μια εναλλακτική για το κράτος να βγάζει πόρους από αυτό.
0: Μια χαρά έχει ανοίξει η συζήτηση. Απλά δεν προχωράει νομίζω ή δεν έχει καταλήξει πουθενά.
1: Δεν θα καταλήξει, γιατί το σύστημα το ελληνικό είναι φορεσπρακτικό. Δεν είναι, δηλαδή δεν έχει καθίσει κανένας τα τόσα χρόνια να βρει κάποιες εναλλακτικές για να μειωθεί ο φόρος πραγματικά. Γι' αυτό και βλέπεις την οποιαδήποτε κάθε κυβέρνηση να λέει «Εγώ θα μειώσω το φόρο και θα δώσω λεφτά στον κόσμο» κτλ. Κτλ. Ναι, μειώνεις το φόρο, αλλά μην ξεχνάμε ότι έχουμε μπει από το 11, από το 10 και μετά στο IMF. Οι φόροι πήγανε στο Θεό. Φτάσαμε στο 24-27% ας πούμε. Αρχίζει και μειώνεται ο φόρος σε κάποια προϊόντα, σε κάποια άλλα δεν μειώνεται, σε κάποια άλλα αυξάνεται. Δεν γίνεται έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή θέλει να βρεις πηγές, οι οποίες πηγές γενικότερα να σου δίνουν το εναλλακτικό του φόρου και να μπορέσεις να μειώσεις τα προϊόντα πραγματικά.
0: Για δηλαδή, πάμε να...
1: λες, ναι. Έχω 1.300 προϊόντα που είπε η κυβέρνηση ότι θέλω να τα μειώσω. Αυτό είναι παροδικό, δεν είναι...
0: Ναι,
1: δεν
0: ναι,
1: είναι
0: ναι.
1: Δεν είναι για μακροχρόνια περιοδική βέβαια. Πρέπει να προσέξεις πως βγάζει άμεσα ο Έλληνας στην τσέπη του καθαρά λεφτά για το βιβλιοτικό του επίπεδο. Και εκεί πέρα θα δείτε το πρόβλημα που υπάρχει.
0: Κύριε Ευθυμιόπουλε, για να πάμε τώρα να προλάβουμε να τα πούμε αυτά, γιατί έχουν ενδιαφέρον και θέλω την άποψή σας. Ντόναλντ Τραμπ υποδέχθηκε με δόξα και τιμή, συζητιέται το γεγονός ότι έσπασε το πρωτόκολλο με το κόκκινο χαλί και τα λοιπά και τα λοιπά για την υποδοχή του ΣΥ. Και από την άλλη έχουμε και την επίθεση φιλίας στον Ερντογάν, παρότι δεν του έδωσε και έτσι ικανοποιητικά σε επίπεδο δηλώσεων πράγματα F-35 και τα λοιπά.
1: Είναι αυτό, θα κλείνω με το τελευταίο, γιατί την πολιτική λένε συνήθως σε ορισμένες περιπτώσεις, αν θες να το δείξεις πρέπει να το δείξεις πρώτο εκεί και να μην δείχνεις απολύτως τίποτα. Νομίζω ότι αυτό έκανε.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή ο φίλος μου, ο έτσι μου, ο αλλιώς, ο δύσκολος, ο κύριος, ο σκληρός, και δεν πήρε τίποτα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, παρόλα αυτά η πολιτική επικοινωνία είναι αυτή η οποία διαμορφώνει την πολιτική του Τραμπ σε πολλές περιπτώσεις και είμαστε εμείς εδώ για να τα συζητάμε και να τα αναλύουμε. Ο Τραμπ δεν πρόκειται να μας λείψει η πληροφορία που βγάζει από το στόμα του κάθε φορά και πώς αυτή διαμορφώνει την αγορά. Αυτός όμως ο πρόεδρος έχει καταφέρει να παίζει την αγορά κυριολεκτικά με το τι λέει και το πώς το λέει. Δηλαδή διαμορφώνει πολλές περιπτώσεις. Δηλαδή άμα δείτε το χρηματιστήριο κάθε φορά που ακούγεται ο Τραμπ να βάζει κάποιος μια οθόνη του χρηματιστήριου την ώρα που λειτουργεί, θα τρελαθεί να δει πόσο η αγορά τον ακούει.
0: Καλά, δεν έχει σταματήσει να μιλάει όμως και ο Τραμπ.
1: Εντάξει, δεν είναι πολιτικό, καταρχήν δεν είναι Ευρωπαίος πολιτικός ο οποίος να έχει τη διαμεσολάβηση, τη διπλωματικότητα, ναι. Το να είναι λίγο πιο διαβλητός, να είναι λίγο πιο προσεκτικός κτλ. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος λειτουργεί ανορθόδοξα. Το έχω πει πολλές φορές. Είναι η καλύτερη λέξη που μπορώ να βρω που να περιγράφει. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος λειτουργεί ανορθόδοξα για το δικό του το κράτος, για τα δικά του τα συμφέροντα. Και τα προσωπικά και τα εμπορικά και κυρίως για τον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος εκλαμβάνει το πώς πρέπει να είναι η Αμερική απέναντι στον κόσμο. Δηλαδή βγαίνει επιθετικά σε πολλές περιπτώσεις προσπαθώντας να στήσει ξανά τις ΗΠΑ όπως θέλει.
0: Μάλιστα.
1: Και μάλιστα να σας πω και κάτι άλλο, ότι αυτό που έχει κάνει με τη Δανία, με την Ιρλανδία, η συμφωνία την οποία κάποια στιγμή στην ΕΡΤ θα πει ότι θα υπάρξει μια συμφωνία όταν πρωτοβγήκε αυτό το ζήτημα που δεν είναι, ενώ στα μέσα ενημέρωση που δεν είναι καινούριο, είναι παλιό. Δηλαδή φανταστείτε ότι χτυπάει από το 1854 η προσπάθεια της Αμερικής να ελέγξει την Ιρλανδία. Ο τρόπος που τα έκανε ο Τραμπ είχα πει ότι θα φτάσει σε ένα σημείο να ενισχύσει τις ένοπλες δυνάμεις και την παρουσία των ένοπλων δυνάμεων της Αμερικής στη Δανία. Η Δανία θα κρατήσει τη διοικητική και το έχει ξανακάνει αυτό με την Ισλανδία. Η Αμερική το έχει κάνει με την Ισλανδία το 1951. Και μάλιστα αξίζει τον κόπο να διαβάσει κάποιος πώς γίνεται κτλ. Και μάλιστα είχα βγάλει πρόσφατα ένα άρθρο πώς γίνεται αυτή η κατάσταση. Όπου στην Ισλανδία είχαν επενδύσει με 40.000 στρατεύματα και τους δώσανε αντισταθμιστικά στην ενέργεια, στον τρόπο χρήσης για την φυσική ενέργεια, τη λάβα που βγάζει η Ισλανδία και ούτω καθεξής, στην τεχνολογική επάρκεια κτλ. Κτλ. Δηλαδή η Δανία έχει να παίρνει αυτή τη στιγμή. Αλλά θα κρατήσει τη διοικητική πραγματικότητα και ασφάλεια της Ιρλανδίας, της ίδιας της Ιρλανδίας η Δανία, αλλά στρατιωτικά για την περιοχή το κρατάει η Αμερική.
0: Ωραία.
1: Όλα αυτά θα τα βάλει υπό το πλαίσιο του ΝΑΤΟ.
0: Για να κλείσουμε την κουβέντα και να σας ευχαριστήσουμε, θέλω να μου πείτε, επειδή άκουσα προηγουμένως, δεν του έδωσε τίποτα του Ερντογάν. Θα το γυρίσω λίγο. Η Ελλάδα πήρε κάτι?
1: Δεν νομίζω ότι η σύνοδος του ΕΙΕ έχει να κάνει με το δίνω-παίρνω σε ζητήματα τα οποία, δηλαδή η σύνοδος του ΙΕ έχει δύο πολιτικές όψεις. Η μία είναι ο διάλογος, θα το πω έτσι απλά. Όλα τα κράτη έρχονται μεταξύ τους και λέει ο καθένας αυτό που γίνεται, αυτό που πιστεύει, τα προβλήματα, τις προκλήσεις, τις ευκαιρίες και ούτω καθεξής. Και μέσα στα πλαίσια αυτά υπάρχει ένας διάλογος, μια προσπάθεια διαλόγου. Δεν νομίζω ότι στα πλαίσια αυτά η Ελλάδα θα πήγαινε να κάνει μια διαπραγμάτευση με τον Τραμπ. Ούτε ξέρω να υπάρχει κάτι στο διάλογο μεταξύ Ελλάδος και Αμερικής, το οποίο να είναι εμπορικού ισοζυγίου, ας πούμε. Από εκεί και πέρα η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μια πάρα πολύ καλή σχέση, λέω, του εμπορικού ισοζυγίου, το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή. Βεβαίως, αν θέλει κάποιος να κάνει μια κριτική, θα μπορούσε να πει ότι θα μπορούσε να είναι ακόμη πιο ισχυρά τα πράγματα και ακόμη πιο δεδομένα, δηλαδή δεδομένων των εκτελήξεων της γεωπολιτικής κακέρας που υπάρχει στην περιοχή μας. Mm-hmm. Και η Ελλάδα επίσης να παίξει έναν ρόλο πιο διαμεσολαβητικό σε κάποια ζητήματα, είτε αυτό είναι Ρωσία-Ουκρανία, είτε Μέση Ανατολή, είτε και στον κόλπο. Γιατί εγώ θεωρούσα και θεωρώ πάντα ότι η Ελλάδα πρέπει να παίξει διαμεσολαβητικό ρόλο. Πρέπει να είναι χώρα διαμεσολαβήτρια στα διεθνή γεγονότα που να την αναβαθμίσουν κιόλας.
0: Μάλιστα. Κύριε Ευθυμίοπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ,
0: καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Επικεφαλής Strategy International και καθηγητής διεθνούς ασφάλειας και στρατηγικής. Και πριν πάμε σε τραγούδι, να σας πω ότι έχει αρχίσει ήδη να αυξάνεται η κίνηση στο κέντρο της Αθήνας. Στο κόκκινο είναι ήδη η λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας αυτήν την ώρα και λίγο σιγά σιγά και στην Πανεπιστημίου αυξάνεται η κίνηση και στην Βουλής, είναι σημεία στο κέντρο της πόλης και οι δρόμοι γύρω από το Σύνταγμα. Μου κάνει εντύπωση που είναι στο κόκκινο τόσο νωρίς, τόσο κεντρικοί δρόμοι. Από εκεί και πέρα στην Πατησίων, σε ορισμένα σημεία έχουμε αρχίσει να βλέπουμε να γίνονται κόκκινοι οι δρόμοι, που σημαίνει ότι αυξάνεται η κίνηση. Το ίδιο και στην Κωνσταντινουπόλεως, το ίδιο και στην Ιερά Οδό. Σε κάποια σημεία και στη Λεωφόρο Αθηνών. Δεν βλέπω ιδιαίτερα επιβαρημένο τον Κηφισό ακόμα, αλλά από ό,τι φαίνεται η κατάσταση δείχνει ότι είναι ζήτημα χρόνου. Υπομονή.

0: 7 παρατέταρτο, πρωινό Πέμπτης, 24 Σεπτεμβρίου. Να πω την καλημέρα μας στον Γιάννη Χατζησαλάτα, οικονομικός σύμβουλος. Φίλος Γιάννη, καλημέρα. Είσαι στον δρόμο κι εσύ. Θέλω να μου πεις πού είσαι και αν έχει κίνηση, γιατί βλέπω στο κόκκινο από νωρίς σήμερα οι δρόμοι.
1: Καλημέρα, Μαρία μου. Κρατάω την ιδέα του φίλου και είναι ό,τι καλύτερο και τιμή για μένα. Είμαι μεταξύ Ηλιούπολης και Αλίμου, φεύγω δηλαδή πήγαινε προς το περιφερειακό. Όχι, είναι η συνηθισμένη κίνηση, ευτυχώς από εδώ ακόμα δεν έχει ξεκινήσει.
0: Ωραία. Γιατί μου κάνει εντύπωση το κόκκινο που βλέπω σε αρκετούς δρόμους τόσο νωρίς το πρωί. Λοιπόν, Γιάννη, διαβάσαμε τα πρωτοσέλιδα προηγουμένως, βλέπαμε για τα κάτι αλλαγές που γίνονται και κουβεντιάζονται πολύ αυτές τις ημέρες για τις κληρονομιές. Πάμε να τα βάλουμε όμως σε μία σειρά, γιατί όπως λέγαμε και με τον Μάριο Ευθυμιόπουλο προηγουμένως, το θέμα των καυσίμων και ο ΦΠΑ είναι πρώτο θέμα συζήτησης που μας απασχολεί, διότι έρχεται ένας δύσκολος χειμώνας.
1: Έτσι ακριβώς είναι το θέμα των ημερών, μαζί με όλα τα άλλα δυσάρεστα που συμβαίνουν, και ενώ το θέμα της υγείας και τον θάνατο του Βαζανάκη. Τα καύσιμα λοιπόν είναι στο επίκεντρο, γιατί έχει ξεκινήσει μια συζήτηση γενικά και περί τι πληρώνουμε όταν βάζουμε ένα λίτρο καύσιμο στο αυτοκίνητό μας, τι είναι ο ειδικός φόρος, αν μπορούμε να τον καταργήσουμε, αν μπορούμε να τον μειώσουμε ως χώρα. Να βάλουμε λίγα τα πράγματα σε μια τάξη. Το καύσιμο, πέρα από την τιμή που έχει από τα δηληστήρια, συν τα μεταφορικά κόστη, συν τα κέρδη του πρωτηριούχου, έχει και φόρους που δυστυχώς υπερβαίνουν το 50%. Αυτοί οι φόροι είναι δύο. Είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και είναι και ο ΦΠΑ. Είναι δύο διαφορετικοί φόροι και θα εξηγήσουμε γιατί. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι ένα ποσό το οποίο μπαίνει και διαμορφώνει την τιμή ανεξάρτητα πόσο πουλιέται το λίτρο. Δηλαδή, είτε πουλιέται 1 ευρώ το λίτρο, είτε 10 ευρώ το λίτρο, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι σταθερός. Η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει βγάλει μία οδηγία το 2003, η οποία ορίζει τα κατώτατα όρια αυτού του συντελεστή και λέει ότι δεν μπορεί καμία χώρα να έχει 35,9 λεπτά για την αμόλυβδη βενζίνη ειδικό φόρο κατανάλωσης κάτω από αυτό το όριο. Ή 33 λεπτά για το πετρέλαιο κίνησης. Εμείς λοιπόν ως χώρα έχουμε αντί για 35,9 στην αμόλυβδη 70 λεπτά το λίτρο και αντί για 33 λεπτά το πετρέλαιο, μιλάω πάντα για τα κατώτατα όρια, 41 λεπτά. Είμαστε οι μοναδικοί στην Ευρώπη. Όχι. Παραδείγματος χάρη για την αμόλυβδη. 35,9 είπαμε το όριο και έχει 84 λεπτά η Ολλανδία, 72,2 η Φιλανδία, 71 η Δανία και μετά είναι η χώρα μας με τα 70 λεπτά.
0: Ναι.
1: Αν δούμε την κατάταξη προς το τέλος, βλέπουμε ότι τέταρτο το τέλος είναι η Κύπρος, με 42,9 λεπτά. Έτσι εξηγείται γιατί η Κύπρος αγοράζει καύσιμα από εμάς και τα πουλάει πιο φτηνά στον Κύπριο πολίτη από ό,τι το αγοράζουμε εμείς. Γιατί έχει χαμηλότερο ειδικό φόρο κατανάλωσης.
0: Παίζει ρόλο φόρος. Ο φόρος μας το έλεγε και ο Μάριος Ευθυμιόπουλος που είναι στην Κύπρο. Πάμε.
1: Και υπάρχει και ο ΦΠΑ. Ναι. Ο ΦΠΑ είναι ποσοστό επί όλης της αξίας. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχουν πάλι κατά τα όρια 15% βασικός συντελεστής, εμείς έχουμε 24 και 5% χαμηλότερος, εμείς έχουμε 6 και 13. Έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η τιμή του καυσίμου λόγω των υψηλών φόρων. Μπορούμε να τα μειώσουμε, το θέμα είναι πού θα βρούμε τα χρήματα που θα στερηθεί ο προϋπολογισμός από τα καύσιμα και είναι 4 δισεκατομμύρια αυτά που μαζεύει ο προϋπολογισμός, Μαρία.
0: Μάλιστα, 4 δισεκατομμύρια. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν τώρα στο άλλο θέμα. Κατάσχετη 1.600 ευρώ, αλλά όχι για όλους.
1: Δυστυχώς, όσο και να φαίνεται περίεργο, έτσι είναι. Δέχτηκα κάποια στιγμή ένα τηλέφωνο από έναν βουλευτή και μου λέει ότι έχω έναν εδώ στο γραφείο μου, ο οποίος λέει ότι το ακατάσχετο είναι 1.250. Ναι. Λέω, αποκλείεται, το ακατάσχετο είναι 1.600.
0: Ναι.
1: Μου λέει να σας δώσω τηλέφωνο να μιλήσετε μαζί. Λέω, ευχαρίστω. Μιλάω λοιπόν με τον πολίτη, ο οποίος μου είπε ότι πήγε και στην κατατόπιση εφορία και του είπανε, ναι κύριε, είναι 1.250. Λέω να το ψάξω λίγο και θα ξαναεπικοινωνήσουμε μαζί. Το ψάχνω όντως το θέμα και ανακαλύπτουμε με Μαρία ότι το ακατάσχετο των 1.600 που άλλαξε το καλοκαίρι στο νόμο, άλλαξε μόνο για το άρθρο που λέει ότι το κατασχετήριο που θα πάει στην τράπεζα και θα σου δεσμεύσει τους τραπεζικούς λογαριασμούς, αυτό το κατασχετήριο έχει ακατάσχετο 1.600 ευρώ. Αν το κατασχετήριο πάει στον εργοδότη σου ή πάει στον ΕΦΚΑ, αν είσαι εργαζόμενος ή συνταξιούχος, τότε δεν έχει αλλάξει το άρθρο και παραμένει στα 1.250. Με έκπληξη λοιπόν το διαπίστωσα, παίρνω τηλέφωνο τον πολίτη, συζητάμε, του το λέω και μου είπε κάτι το οποίο αποτυπώνει και την αλήθεια. Ξέρετε, κύριε Χατσαλάτα, για μένα το 350 ευρώ είναι το σούπερ μάρκετ του μήνα μου.
0: Βέβαια.
1: Δεν είναι απλά ένας λάθος που δεν άλλαξε ένα άρθρο. Έτσι λοιπόν πληροφορήθηκα ότι έγινε ερώτηση στη Βουλή για αυτό το θέμα και κατά πάσα πιθανότητα θέλω να πιστεύω ότι θα αλλάξει και θα γίνει για όλους του 1600. Και το χειρότερο απ' όλα, μιλάμε για 1250 ή 1600, όταν από το 2019 υπάρχει νόμος του κράτους. Έχει βγει η ερμηνευτική. Άρα ισχύει ο νόμος, απλά δεν εφαρμόζεται, που λέει ότι το ακατάσχετο είναι προοδευτικό ανάλογα με τη ρύθμιση την οποία έχεις. Αν πληρώνεις δηλαδή 1000 ευρώ ρύθμιση, δόση, τότε το ακατάσχετο είναι 3.000 ευρώ και πηγαίνοντας προς τα τέλος η ρύθμιση πάει 4.500. Είναι ένας νόμος ο οποίος είναι δίκαιος, ανάσα για την αγορά, ανάσα για τον οφειλέτη, είναι νόμος του κράτους και δεν εφαρμόζεται. Είναι καταργηθεί, είναι εφαρμοστεί.
0: Για τις κληρονομιές έχουμε να πούμε κάτι?
1: Για τις κληρονομιές αλλάζει το κληρονομικό δίκαιο, γίνεται πιο σοφό, θα έλεγα, πιο ανθρώπινο, είναι πολλές διατάξεις. Καλό είναι να τις βάλουμε στις τάξεις, να τις δούμε μία προς μία. Αλλάζουν και τα ποσοστά όταν κληρώνει κάποιος. Αλλάζει και το θέμα της διαχείρισης της περιουσίας η οποία μένει πίσω. Απλά να θυμίσουμε και να πούμε κάτι πολύ σύντομο και πολύ χρηστικό, ότι αν ένας γονέας θέλει να αφήσει κάτι στο παιδί του, είναι προτιμότερο να το κάνει δωρεά εν ζωή, όταν ζει δηλαδή, γιατί έχει το φορολόγιο των 800.000 ευρώ, παρά να αφήσει μία κληρονομιά μετά θάνατον, γιατί πλέον χάνει το φορολόγιο και πηγαίνουμε σε φόρο.
0: Α, μάλιστα. Έως 30 Σεπτεμβρίου έχουμε την κατάθεση τροποποιητικών για επιστροφή ενοικίου. Και αυτό πάλι πολύ συζητιέται αυτές τις ημέρες.
1: Σωστά. Και για ποιο λόγο έχουμε 30 Σεπτέμβρη? Η επιστροφή του ενοικίου θα γίνει τον Νοέμβρη. Άρα λοιπόν η ΑΔΕ θα πάρει όλα τα στοιχεία τα οποία έχει από 1η Οκτώβρου να επεξεργαστεί. Επειδή μπορεί κάποιο λάθος να έχει γίνει, κάτι να μας έχει ξεφύγει στη φορολογική μας δήλωση, θα πρέπει να ρίξουμε μια ματιά και στους κωδικούς που γράφουμε τα ποσά που πληρώσαμε για ενοίκιο κύριες κατοικίας. Πολλοί πέρυσι, Μαρία, είχαν κάνει το λάθος και είχαν γράψει στον κωδικό αυτόν το μηνιαίο μίσθωμα, με αποτέλεσμα πλέον η ΑΔΕ να διαιρεί το μηνιαίο μίσθωμα δια 12, γι' αυτό είδαμε κάτι επιστροφές 30 και 40 ευρώ.
0: Ναι.
1: Εκεί μπαίνει το σύνολο που έχουμε πληρώσει μέσα στην προηγούμενη χρονιά. Όπως επίσης και στη φοιτητική εστία πάλι το ίδιο. Και να αποτυπώνεται σωστά το μισθωτήριο συμβόλαιο, η κωδική, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης, όλο αυτό το κομμάτι, καθώς φυσικά να έχουμε αποτυπώσει σωστά και τον IBAN. Αν δούμε ότι κάτι από όλα αυτά δεν είναι σωστό, έως 30 Σεπτέμβρη τροποποιητική για να προλάβουμε να πάρουμε το επίδομα μέσω Νοέμβρη. Είτε το ένα ενίκιο από τα 12 που πληρώσαμε πέρυσι, ή αν είμαστε εκπαιδευτικοί ή υγειονομικοί, τότε λοιπόν θα πάρουμε δύο ενίκια, αρκεί να μένουμε σε χώρο μακριά από τον τόπο καταγωγής μας, σε μια νησιωτική υπηρετική χώρα.
0: Μάλιστα. Γιάννη Χατζησαλάτα, σε ευχαριστώ θερμά.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλημέρα.
1: Καλή δύναμη.
0: Να είσαι καλά. Γιάννης Χατζησαλάτας, οικονομικός σύμβουλος, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, διότι έτσι με τις χρηστικές αυτές πληροφορίες μπορούμε να κάνουμε, να διευκολύνουμε τις κινήσεις μας, τη ζωή μας, να μπορέσουμε να προχωρήσουμε με τις χρηστικές αυτές πληροφορίες χωρίς προβλήματα στην επόμενη μέρα.

Εντυπωσιάζομαι και εγώ. Λοιπόν, έχει αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στη λεωφόρο Αθηνών. Κατά τόπους, σε ορισμένα σημεία είναι ιδιαίτερως αυξημένη και με καθυστερήσεις. Όπως επίσης έχει αρχίσει στον Κηφισό και επιβαρύνεται αρκετά η κατάσταση. Στο κέντρο της Αθήνας είναι σε συγκεκριμένα σημεία το πρόβλημα. Κατά τόπους επίσης κόκκινα βλέπω στην Αχιλλέως, βλέπω στην Ιερά Οδό ακόμη. Ακόμη, θα μου πεις από τώρα, όχι ακόμη, τώρα ξεκινάει. Θέλει, άμα ξέρετε να κινηθείτε, θέλει λίγο προσοχή για να μην έχετε καθυστερήσεις και να μην ταλαιπωρηθείτε. Να πούμε επίσης ότι μέχρι και σήμερα κλείνουν νωρίτερα οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη στη γραμμή 3 του μετρό λόγω έργων συντήρησης. Ήταν τις τελευταίες ημέρες λόγω των έργων. Σήμερα τελευταία ημέρα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του μετρό πάντα, οι σταθμοί κλείνουν στις 21:40, δηλαδή 2,5 ώρες νωρίτερα από την προγραμματισμένη λήξη της κυκλοφορίας. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία των σειρμών της γραμμής 3 πραγματοποιείται στα τμήματα Δημοτικό Θέατρο Εγάλεο και Σύνταγμα Δουκίσης Πλακεντίας Αεροδρόμιο. Τώρα για τον καιρό, επειδή είπαμε ότι ο καιρός είναι πολύ καλύτερος σήμερα, είναι η γλυκιά ανάσα που θα πάρουμε, διότι έχουμε εξασθένηση φαινομένων αλλά και νέα επιδείνωση πρώτων πυλών. Βελτίωση σήμερα του καιρού, ηλιοφάνεια, με την πτώση της θερμοκρασίας βεβαίως να παραμένει αισθητή και τώρα το πρωί αλλά κυρίως κατά τη διάρκεια της νύχτας. Νέα επιδείνωση όμως με βροχές ενδέχεται να σημειωθεί στα δυτικά αύριο Παρασκευή, από αύριο Παρασκευή. Αυτό αφορά κυρίως τη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα, όπου οι βροχές και οι καταιγίδες θα είναι πιο ισχυρές, αλλά κάποια βροχοπλοκάμια θα φτάσουν μέχρι τη δυτική και κεντρική Μακεδονία. Βροχοπλοκάμια. Λοιπόν, κάπου εδώ είναι η ώρα που θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα με το καλό, 6 με 7 το πρωί, πρώτος καφές, εδώ στον Αθήνα 984, στους 98.3. Μαρία Παύλου στο μικρόφωνο, Λίλιαν Ξύλου στην οργάνωση της παραγωγής, Βαγγέλης Δημακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Χρήστος Κόκκινος στην επιλογή των τραγουδιών. Έρχεται η Γαλάτια Καρακατσάνη για το Δελτίο Ειδήσεων στις 7 ακριβώς και στη συνέχεια συντροφιά σας ο Γιώργος Τραπεζιώτης. Καλή σας ημέρα.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 7 με τη Γαλατία Καρακατσιάνη. Σήμερα η ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ θα προηγηθεί συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες. Μιλώντας σε εκδήλωση ομογενών στη Νέα Υόρκη, ο κύριος Μητσοτάκης τόνισε πως πιθανώς προς την άνοιξη του 2027 θα πραγματοποιηθεί η πρώτη διερευνητική γεώτρηση από μια κοινοπραξία της Exxon και μιας ελληνικής εταιρείας με σκοπό την εξόρυξη φυσικού αερίου. Αναφερόμενος στις εθνικές εκλογές, υπογράμμισε ότι υπάρχει πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει, πολλές ακόμη μεταρρυθμίσεις που πρέπει να εφαρμοστούν και πρόσθεσε ότι πρέπει να καταβληθεί μεγάλη προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι όσα έχουμε επιτύχει είναι ουσιαστικά μη αναστρέψιμα. Επεσήμανε εξάλλου πως η επιδίωξη για τρίτη κυβερνητική θητεία δεν έχει να κάνει με το να σπάσουμε το ρεκόρ, αλλά πρόκειται για την αλλαγή της χώρας. Στέλνοντας νέο μήνυμα προς την Τουρκία, επανέλαβε πως δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές από κανέναν. Έκκληση για περιορισμό του εμπορίου και των εσόδων της Ρωσίας, καθώς και διατήρηση των κυρώσεων ώστε να περιοριστεί η δυνατότητά της να χρηματοδοτεί τον πόλεμο στην Ουκρανία, απίφθινε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Χαρακτήρισε τον Ρώσο ομολογό του ασθενή μηδέν, παρουσιάζοντάς τον ως την κύρια αιτία του πολέμου. Εν τω μεταξύ, όπως μεταδίδει το Reuters, ο ειδικός απεσταλμένος του Βλαντίμιρ Πούτιν, Κίριλ Δημήτριεφ, μεταβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου θα έχει συνομιλίες με εκπροσώπους της κυβέρνησης Τραμπ. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 6 τραυματίστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες από ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο, σύμφωνα με τον δήμαρχο της Ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες και ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ τον υποδέχθηκε προσωπικά με στρατιωτικές τιμές ο Ντόναλντ Τραμπ. Στη συνάντηση των δύο ηγετών στο Λευκό Οίκο θα κυριαρχήσουν μεταξύ άλλων ζητήματα όπως οι δασμοί, η Ταϊβάν και η τεχνητή νοημοσύνη. Οι κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτείων και της Κίνας αποφάσισαν να παραταθεί για 2 μήνες ως τις 10 Ιανουαρίου η ανακοχή την οποία έχουν κηρύξει ως προς το εμπόριο, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Να επιτρέψει ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό εντός του πλαισίου που έχει συμφωνηθεί από τον ΟΗΕ, κάλεσε τον Τούρκο Πρόεδρο, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, επισημένοντας ότι η διχοτόμηση δεν θα γίνει αποδεκτή. Σχολιάζοντας την ομιλία Ερντογάν, ο κύριος Χρουστοδουλίδης έκανε λόγο για μέγιστη υποκρισία του Τούρκου Προέδρου, όταν, όπως είπε, αναφέρεται στο διεθνές δίκαιο, στον σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας όλων των κρατών, στην παράνομη κατοχή, στο δράμα των προσφύγων. Επίσης, ο κύριος Χρουστοδουλίδης πρόσθεσε πως είναι έτοιμος για επανέναρξη διαπραγματεύσεων από το σημείο που είχαν διακοπεί το 2017. Εσύ ο τέλος είχε το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στη Νίκαια με τη σύλληψη ενός 49χρονου, ο οποίος κρατούσε παρά τη θέλησή της μέσα στο διαμέρισμά του την 44χρονη σύζυγό του. Οι αστυνομικοί έκαναν έφοδο στο διαμέρισμα και απελευθέρωσαν τη γυναίκα, ενώ ο 49χρονος συνελήφθη. Σήμερα αναμένεται να δοθούν στον Δήμο Αθηναίων όλα τα στοιχεία και οι μελέτες στρωτότητας για τα κτίρια στην Κυψέλη που υπέστησαν ζημιές από τα έργα της γραμμής 4 του μέτρο, όπως δεσμεύθηκε ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος κατά τη διάρκεια της έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Δημάρχου Χαριδούκα, εκτός από τον κύριο Ταχιάο, συμμετείχαν εκπρόσωποι της Ελληνικό Μέτρο ΑΕ και της Πρωτοβουλίας Κατοίκων Κυψέλης. Ο κύριος Δούκα στυλίτευσε την καθυστέρηση στη γνωστοποίηση των τεχνικών μελετών, ζήτησε πλήρη στατικούς ελέγχους και τις αναγκαίες ενισχύσεις, προσωρινή διαμονή για όσους κατοίκους το επιθυμούν και πλήρη αποκατάσταση των ζημιών με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Τόνισε τέλος ότι ο Μετροπόντικας δεν θα πρέπει να επανεκκινήσει πριν διασφαλιστεί πλήρως η ασφάλεια των κτηρίων και των κατοίκων. Τον δρόμο της δικαιοσύνης παίρνει η σοβαρή υπόθεση ρήπανση στον Κηφισό από βιτιοφόρο που άδειαζε τοξικά απόβλητα για λογαριασμό βιομηχανίας σε φρεάτιο βενζινάδικου στο Εγάλεο. Μάλιστα, είχε επαναλάβει τη διαδικασία τουλάχιστον 4 φορές το τελευταίο 20ήμερο. Τα λίμματα κατέληγαν απευθείας στην κήτη του ποταμού και κατόπιν στη θάλασσα. Αρχίζει σήμερα η προπόληση εισιτηρίων για το νέο πρόγραμμα του Ολύμπια του Δημοτικού Μουσικού Θεάτρου Μαρία Κάλλας για τη σεζόν 2026-27. Από τον Οκτώβριο έως τον Μάιο το πρόγραμμα συνδυάζει συμφωνική μουσική με hip-hop, όπερα, jazz, ελληνικό τραγούδι και σύγχρονο χορό. Επίσης συνεργασίες της Συμφωνικής Ορχήστρας του Δήμου Αθηναίων με τον Έγρο του Μοριά, συναυλίες της Big Band και ειδικές παραστάσεις για παιδιά και σχολεία. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, συναγερμός για τον εντοπισμό ντρόουν σήμανε αργά το βράδυ στο αεροδρόμιο Βερολίνου Βραδεμβούργου, με αποτέλεσμα να ανασταλούν όλες οι πτήσεις για 45 λεπτά. Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκεται το νοτιοδυτικό Μεξικό, καθώς ο ισχυρός κυκλώνας Πόλο ενισχύθηκε, προκαλώντας ανησυχία για εκτεταμένες βροχοπτώσεις, πλημμύρες και κατολιστήσεις. Την ίδια ώρα, ένα ακόμη τροπικό σύστημα που κινείται προς τη Χαβάη ενδέχεται να προκαλέσει καταστροφικές πλημμύρες τις επόμενες ημέρες. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Ανέμιος 3 Μποφόρ, θερμοκρασία ως 25 βαθμούς Κελσίου, 14 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Τραπεζιώτη.
2: Αθήνα 984, στους 98.3.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Αθήνα 984.
5: Ο χρόνος είναι ο χειρότερος γιατρός. Σε καίει, σε σκορπάει και σε παγώνει. Μα εσύ σε λίγο δεν θα βρίσκεσαι εδώ. Κάποιοι άλλοι θα παλεύουν με τη σκόνη. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποιοι χάρτες σου ζεστάνανε ξανά το μυαλό. Ποιες θάλασσες στεγνώνουν στο μικρό σου κεφάλι. Ποιος άνεμος σε παίρνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Σε ποιο όνειρο σε ξύπνησαν βρεμένο λειψό. Ποιοι δαίμονες ποτίζουν την καινούρια σου ζάλη. Ποιος έρωτας σε σπρώχνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Όνειρο που σε έφερε μια μέρα ως εδώ. Σήμερα καίγεται, σκουριάζει και σε διώχνει. Μια σε κρατάει στη γη, μια σε ξερνάει στον ουρανό. Το ίδιο όνειρο σε τρώει και σε γλιτώνει. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποια νήματα σε ενώνουν με μια άλλη φιλιά. Ποια κύματα σε διώχνουν από αυτό το λιμάνι. Ποια μοίρα σε φωνάζει από την άλλη μεριά. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Ποια σύννεφα σκεπάσαν τη στεγνή σου καρδιά. Ποια αστέρια τραγουδάνε

Και όταν λέω Δημακόπουλος τέλος, εννοεί τέλος το κομμάτι, οπότε σημαίνει. Να και η καρέκλα, πάντα θα ακούτε και λίγο την καρέκλα στην είσοδο της εκπομπής. Και όταν λέει ο Δημακόπουλος τέλος το κομμάτι, σημαίνει πρέπει να βγει στον αέρα, στον αέρα του Αθήνα 984. Mind the Trap ακούτε, σήμερα πρωινό 5η 24 Σεπτεμβρίου του 2026. Καλή σας ημέρα.

Πρωινό Πέμπτης λοιπόν, μια ανάσα πριν ολοκληρωθεί και αυτός ο γύρος. Λες και τρέχουμε στο στίβο είμαστε, Ευαγγέλη Δημακόπουλε, 400 άρια, ε. Και τώρα είναι το καμπανάκι, είναι πριν την Παρασκευή. Το καμπανάκι όμως να χτυπάει, τότε μπαίνουν τα γκάζια και όταν ολοκληρώνει τη εβδομάδα, έτσι βγαίνουν και τα συμπεράσματα λίγο πιο ολόκληρα στο κλείσιμο πάντα αυτής της στροφής, γιατί ακολουθεί πάντα και η επόμενη. Βαγγέλης Δημακόπουλος λοιπόν στην κονσόλα, ρυθμίζει τον ήχο. Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Ο Πάνος Καβαδάς, ο Νταρντανιάν της δημοσιογραφικής παραγωγής εδώ στον Αθήνα 984. Σταύρος Αμάραντος στο τηλεφωνικό μας κέντρο απαντάει στις δικές σας κλήσεις στο 213-09-09-100, στις νόμιμες επισυνδέσεις όπως συνηθίζουμε να λέμε. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τραπεζιώτης. 6-9-48-9-84-9-84, ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας μέσω Viber. Τρόπος επικοινωνίας μαζί μας μέσω Viber, για τα μηνύματά σας βεβαίως, για τις καλημέρες σας, για τα σχόλιά σας, για όσα θέλετε να μας πείτε, για τα σώψυχά σας, για τα σώψυχά μας, εδώ είμαστε να τα συζητήσουμε. Από πού να ξεκινήσω, από πού να το πιάσεις και από πού να τα αφήσεις, από πού να το ξεκινήσουμε, το ξεκινήσουμε σήμερα. Θα σταθούμε λίγο περισσότερο σε αυτό που ονομάζουμε ντροπή. Να δούμε λίγο πώς ορίζουμε την ντροπή, τι είναι ντροπή, αν ντρεπόμαστε, αν ντρέπονται, ποιοι ντρέπονται, ποιοι δεν ντρέπονται, ποιοι είναι ξεδιάντροποι, ποιοι θα παραμείνουν ξεδιάντροποι. Αν η ντροπή συνδέεται με τη χυδαιότητα, θα προσπαθήσουμε έτσι να το δούμε και αυτό. Αν η χυδαιότητα είναι ντροπή, θα προσπαθήσουμε έτσι λίγο να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση σήμερα μέσα από το Mind the Trap, μέσα από τη συχνότητα του Αθήνα 984, μπας και βγάλουμε καμιά άκρη. Και είναι κρίσιμο νομίζω πια να προσπαθήσουμε να το κάνουμε αυτό. Mind the Trap, μέσα από τη συχνότητα του Αθήνα 984, μπας και βγάλουμε καμιά άκρη. Και είναι κρίσιμο νομίζω πια να προσπαθήσουμε να το κάνουμε.

Ο Νάτος και ο φίλος ο Κώστας ανταποδίδω την καλημέρα. Όσο εσείς λοιπόν αρχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας με τους δικούς σας προβληματισμούς για όσα συμβαίνουν που δεν είναι και λίγα, να βάλουμε λίγο μουσική για να τα βάλουμε σε μία σειρά, γιατί δεν έγιναν και λίγα εχθές σε επίπεδο ντροπής.

ξεκαθαρίζοντας κάτι, καταρχάς. Ξεκαθαρίζοντας το γεγονός ότι έχουμε μπλέξει λίγο τα μπούτια μας, που λέγει και ο καλλιτέχνης παλιά. Και έχουμε μπλέξει τα μπούτια μας, γιατί έχουμε μπερδέψει λίγο τα πραγματάκια. Και όταν μπερδεύονται τα πραγματάκια, τότε στο τέλος έχουμε και αυτά τα αποτελέσματα και σε πολιτικό επίπεδο. Οδηγία προς ναυτιλωμένους, λοιπόν. Ναυτιλωμένους στην πολιτική, και όχι μόνο στην πολιτική, στα πολιτικά πράγματα του τόπου, αλλά και σε επίπεδο κοινωνίας. Γιατί οι κοινωνίες θεωρούμε ότι έχουμε αποκτήσει φωνές επειδή έχουμε ένα λογαριασμό στα social, για παράδειγμα. Και επειδή όσοι γνωρίζετε, γνωριζόμαστε έτσι από παλιά ραδιοφωνικά, αλλά και όσες και όσοι γνωριστήκαμε τώρα εδώ μέσα από τη συχνότητα του Αθήνα 984 τα τελευταία χρόνια, έχουμε πει πάρα πολλές φορές και νομίζω έχετε καταλάβει ότι συνολικά δεν έχω και την καλύτερη άποψη για τον τρόπο με τον οποίο κάνει η πιάτσα μας, το δημοσιογραφικό χωριό δηλαδή, τα πράγματα. Εν τούτης υπάρχει μια πολύ σημαντική, μια κρίσιμη παρατήρηση, όχι δική μου, μια παρατήρηση σε σχέση με τα πράγματα που νομίζω ότι όλοι και όλες μπορούμε να το διαπιστώσουμε εύκολα και ταυτόχρονα θα πρέπει λίγο να επανέλθουμε σε εργοστασιακές ρυθμίσεις. Στην πορεία και στην εξέλιξη των πραγμάτων, μέσα όλη αυτή την δυστοπία που βρίσκεται σε εξέλιξη και καθημερινά γράφεται, γυρίζεται ακόμη ένα επεισόδιο που απορώ ακόμη πως το Netflix δεν το έχει πάρει χαμπάρι για να μας κάνει σειρά. Συνόμπο θα έλεγα, αλλά δεν είμαστε τόσο ποιοτικοί. Έχουμε μπερδέψει λίγο τον ρόλο των δημοσιογράφων, έχουμε μπερδέψει λίγο το τι είναι άποψη, τι δεν είναι άποψη, αν κάποιος πρέπει να έχει άποψη. Όλα αυτά πασπαλισμένα με μία έτσι, πώς να το πω, σαν τη ζάχαρη την άχνη στον κουραμπιέ ένα πράγμα. Πάμε φυσήξει τον κουραμπιέ, ξέρεις τι γίνεται, σηκώνεται κουρνιαχτός ολόκληρος, έτσι δεν είναι, Ευαγγέλη? Δεν θες να σου φυσήξει κάποιος κουραμπιέ στη μούρη. Θεωρούμε λοιπόν καλό δημοσιογράφο ή καλή δημοσιογράφο αυτόν ή αυτή του οποίου ή της οποίας η άποψη συμπίπτει με τη δική μας. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Επίσης η ματιά του δημοσιογράφου ή της δημοσιογράφου απέναντι στα πράγματα, επειδή κάποιοι όταν διαφωνούν λένε «μα δεν είσαι αντικειμενικός», δεν θα το πούν βέβαια αν συμφωνήσουν με αυτό που θα πεις, προσέξτε τη λεπτή διαφορά. Και οι δημοσιογράφοι είμαστε πολίτες. Και όπως οι πολίτες είμαστε, προσπαθούμε να είμαστε έντιμοι απέναντι στην παρατήρηση των πραγμάτων, βάζοντας όμως τη δική μας ματιά, άρα τη γινόμαστε έντιμα υποκειμενικοί. Προσπαθούμε να είμαστε έντιμα υποκειμενικοί απέναντι σε αυτό που βλέπουμε να γίνεται μπροστά μας, αυτό που βλέπουμε να συμβαίνει μπροστά μας. Υπάρχουν βέβαια και τα γεγονότα κάτω, τα οποία είναι τα facts που λένε και στα χωριά μας, που λένε και οι φίλοι μας, οι Αμερικάνοι, οι συμμαχοί μας, που τα βάζει σε ένα, δύο, τρία και απέναντι σε αυτά τοποθετήσε. Τέτοια γεγονότα λοιπόν συμβαίνουν και εκτελήσονται καθημερινά τον καιρό αυτό και μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, που έχει ξεκινήσει μια ολόκληρη συζήτηση που από ό,τι φαίνεται ότι έχει και ψωμί από πίσω. Πολύ ψωμί που ακουμπάει και δεν ξέρω, θα δούμε ακουμπάει και με ποιο τρόπο ακουμπάει και πρόσωπα έτσι, που πηγαίνει λίγο προς τα πάνω η εξίσωση. Τώρα δεν θέλω να βάλω στην διαδικασία, να μπω στη διαδικασία ονομάτων, καταλαβαίνετε και καταλαβαίνω. Αλλά δεν μπαίνω στη διαδικασία ονομάτων, γιατί δεν έχει αξία αυτή τη στιγμή να σταθούμε στα ονόματα, αλλά περισσότερο στην πρακτική. Και επειδή τα πράγματα έχουν ξεφύγει λοιπόν και επειδή τα πρόσωπα δεν έχουν τόσο αξία όσο οι πρακτικές που ακολουθούν τα πρόσωπα αυτά, θέλω να σταθώ στα δύο αυτά περιστατικά που συνέβησαν εχθές, που ήταν ντροπή, όχι για τον κλάδο το δημοσιογραφικό, αλλά ήταν ντροπή για τον κλάδο τον πολιτικό και κυρίως για αυτό το κλαρί, το συγκεκριμένο κλαρί του πολιτικού δέντρου, το οποίο κλαρί, δεν ξέρω αν είναι κλαρί ή αν είναι καλάμι, από αυτά που φυτρώνουν μέσα από το βάλτο, μέσα από το βούρκο, και τα καλάμια είναι πάρα πολύ χρήσιμα βέβαια, αντιλαμβάνεστε τη χρησιμότητά του. Το συγκεκριμένο καλάμι δεν ξέρω τι χρησιμότητα μπορεί να έχει. Αυτό το πέσιμο, το χυδαίο πέσιμο, το ξεδιάντροπο πέσιμο, του έτσι κι αλλιώς πολιτικά ξεδιάντροπου Άδωνη Γεωργιάδη στους

συναδέλφους εχθές στο ραδιόφωνο του Μέγκα στην Ανθιβούλγαρη και στον Ιορδάνη Χασαπόπουλο, γιατί απλώς μπήκαν στη διαδικασία να του κάνουν ερωτήσεις σε σχέση με όλα αυτά που συμβαίνουν. Και ήταν ερωτήσεις στηριγμένα στη λογική «Τι μέρα είναι σήμερα?». Μιλάμε για τέτοιες ερωτήσεις, μιλάμε για τα πολύ αυτονόητα πράγματα. Ο Άδωνης Γεωργιάδης δεν φρόντισε απλά να περάσει στην επίθεση, στην αντεπίθεση, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Φρόντισε απλά να ανεβάσει για ακόμη μια φορά το level της χυδαιότητας. Ναι, επιτεθεί στους δημοσιογράφους, στους συναδέλφους, για τον τρόπο με τον οποίο κάνουν τη δουλειά τους, για τον τρόπο με τον οποίο θέτουν τα ερωτήματα δηλαδή. Επιχείρησε με μπόλικη δόση σπέκουλας, όπως συνηθίζει να κάνει το άσπρο μαύρο για ακόμη μια φορά, να βιάσει την στοιχειοδέστερη λογική των πραγμάτων. Και αν βάλουμε τώρα μια άνω τελεία στο ότι συνέβη χθες με τον Άδωνη Γεωργιάδη και πάμε, συνεχίσουμε την πρόταση και θυμηθούμε τι έκανε σε έναν άλλο συνάδελφο, τον Νίκο Ελευθερόγλου, ο οποίος και αυτός έχει επίσης τις δικές του απόψεις, με τις οποίες μπορεί να διαφωνεί κανείς, αλλά είναι ένας, επειδή τυχαία να τον γνωρίζω, ένας ήπιος άνθρωπος. Ρωτάει και αυτός κάτι τον υπουργό σε άλλη εκπομπή και ρωτάει ο Άδωνης Γεωργιάδης τον δημοσιογράφο Ελευθερόγλου αν ήπιε μπάφο πριν μπει μέσα στο στούντιο. Αδιανόητα πράγματα. Από ποια πλευρά θέλει να το δει κανείς για να διαπιστώσει ότι είναι αδιανόητα πράγματα και από ποια πλευρά μπορεί να περιμένει κάποιος αυτός ο άνθρωπος να συνεχίσει να έχει τη θέση του στο δημόσιο, στο πολιτικό πεδίο, στο δημόσιο βίο της χώρας. Και εγώ θα το κάνω, θα το προεκτείνω λίγο, θα τολμήσω να το πω αυτό. Και μέσα από ποιο δρόμο θα πάνε την επόμενη μέρα να τον ψηφίσουν αυτοί που τον ψήφισαν την προηγούμενη φορά. Θα ήθελα να ρωτήσω πραγματικά το κριτήριό τους. Με τι όρους ψηφίζουμε τελικά? Με όρους του ποιος είναι πιο πολύ νταΐς, ο πιο μεγάλος νταΐς? Με τους όρους εκείνους που κάποτε βγήκε η Χρυσή Αυγή στην Βουλή γιατί λέγανε κάποιοι πρέπει να πέσουν σφαλιάρες στη Βουλή για να συνέλθουν ορισμένοι? Με όρους μαγκιάς, με όρους... Με τι όρους? Και τελικά όταν μπαίνουν αυτοί οι όροι και επιτρέπουμε εμείς να βάλουμε αυτά τα όρια, τα ανορίωτα όρια στα πράγματα, τελικά με τα ίδια άνθρωποι μας αναρωτιόμαστε γιατί έχουμε φτάσει μέχρι εδώ. Απλώς γιατί το επιτρέψαμε. Αυτή είναι η άποψή μου. Δεν ξέρω ποια είναι δική σας. Το τι πάνε να καλύψουν αυτή τη στιγμή σε σχέση με τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, αυτό μένει να ξεδιπλωθεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Όσοι προσπαθούν να καλύψουν αυτή τη στιγμή την πλάτη τους, βρίσκονται όλα σε εξέλιξη, έρευνες των αρχών σε σχέση με τους γιατρούς, σε σχέση με τον υπνοτιστή. Έχουν προφυλακιστεί οι γιατροί, ψάχνουν τον υπνοτιστή, ψάχνουν μια Ουκρανή νοσοκόμα. Τρέχει το ρεπορτάζ, κάθε μέρα αποκαλύπτονται πράγματα. Παράλληλα όμως αποκαλύπτεται ακόμη μια δόση στους τόνους της χυδαιότητας που έχουν προστεθεί στο δημόσιο διάλογο. Μόνο που εδώ τώρα είναι και η παγίδα, πιστεύω φίλες και φίλοι, για όλους εμάς τους πολίτες μέσα σε όλη αυτή την δικτατορία των αρίστων. Στη δικτατορία της λογικής των αρίστων, για να είμαι πιο ακριβής. Και όταν χρησιμοποιούμε εκφράσεις έτσι ιστορικά φορτισμένες, καλό είναι να τις βάζουμε λίγο πιο ειδικά, γιατί καμιά φορά μπορεί να μας συμβεί κανένα ιστορικό κακό και να μην έχουμε λέξη να το περιγράψουμε. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν των άριστων λογιστών, πολύ φοβάμαι ότι συνηθίσαμε. Και πολύ φοβάμαι ότι αυτή είναι και η πιο τρομακτική διαπίστωση για την εποχή μας. Το έχουμε συνηθίσει όλο αυτό. Είναι περίπου κομμάτι της καθημερινότητάς μας, το κομμάτι της ενημέρωσης, όπως συνηθίσαμε και την ακρίβεια. Γιατί τη συνηθίσαμε και την ακρίβεια? Αυτό το 2.18-2.19 που λέει το ταμπλό στα βενζινάδικα, το έχουμε συνηθίσει. Και αν κατσικωθεί κανένα μήνα ακόμα και μετά πάει η βενζίνη, ας πούμε, 2.25-2.30, που κανείς δεν μπορεί να σε αποκλείσει αυτό, αν δεν ληφθούν μέτρα χθες. Και ξαφνικά γυρίσει κάποιος το κοντεράκι πάλι πίσω στο 2.20, θα πεις εντάξει έπεσε η βενζίνη. Καταλαβες, μια χαρά, πάμε να βάλουμε. Συμβιβαστήκαμε με τη λογική των ΠΑΣ, με τα ψίχουλα δηλαδή, ως πολιτική που βαφτίζεται και κοινωνική. Και συμπαρασύρει έτσι και ένα ολόκληρο πολιτικό σύμπαν, όχι ολόκληρο για να είμαι δίκαιος, αλλά ένα μεγάλο κομμάτι του που παριστάνει το μετριοπαθές,
ότι ας δώσουμε κάτι, αυτά μπορούμε να δώσουμε, αυτά μπορούμε να γίνουμε. Εθιστήκαμε συνολικά πάντως, συλλογικά στην εικόνα μιας εξουσίας που μας περνάει και μας αντιμετωπίζει ως ηλίθιους. Έχουμε εθιστεί σε μια εξουσία που δεν νιώθει πια ούτε την ανάγκη να υποκριθεί. Να κάνει κάτι, να δικαιολογηθεί, να πει ότι δεν είναι ακριβώς αυτό ρε παιδί μου, υπάρχει και λίγο τσίπα, δηλαδή δεν θα το τερματίσω, θα σε πάω μέχρι εδώ. Θα σε πάω μέχρι εδώ, εγώ θα κάνω αυτό που να κάνω, αλλά δεν έχει πιο πέρα. Έχει και πιο πέρα και πιο κάτω. Πίσω όμως από αυτή την γενικευμένη απάθεια, πολύ φοβάμαι ότι κρύβεται μια βαθύτερη, δομική και άκρος επικίνδυνη μετατόπιση, μπορούμε να το πούμε. Ως κοινωνία, η ελληνική κοινωνία έχει απολέσει το ισχυρότερο αντίβαρο απέναντι στην αυθαιρεσία των ισχυρών, αυτό το αίσθημα της ντροπής. Το οποίο αίσθημα της ντροπής δεν είναι μόνο ότι κάνω κάτι στο Βαγγέλη, κάτι κακό ας πούμε, και μετά πρέπει να ντρέπομαι γιατί έχω ενσυναίσθηση και θεωρώ ότι αυτό που του έκανα είναι κακό. Αυτό είναι ένα λειτουργίως μέτρο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό στο αίσθημα της ντροπής, ότι λειτουργεί μέσα μας ως μέτρο για το πώς κάνουμε τα πράγματα. Και παλιότερα, όχι πολλά χρόνια πριν, αλλά παλιότερα όμως, γιατί έχουμε γυρίσει σελίδα στον τρόπο που γίνονται τα πράγματα στην καθημερινότητα, η κοινωνική κατακραυγή, η κατακραυγή από το κοινωνικό σύνολο, από τον κόσμο, από την κοινωνία, ήταν και αυτό το μέτρο που κρατούσε κάπως τους ισχυρότερους, τους εξουσιαστές, σε ένα υποτυπώδες πλαίσιο ηθικής ευθύνης απέναντι στα πράγματα. Σκεφτείτε το λίγο. Πριν από λίγα χρόνια υπήρχαν περισσότεροι τόποι όπου συναθριζόμασταν συλλογικά. Οι μεγαλύτεροι βρίσκονταν στα καφενεία, οι νεότεροι έπαιζαν στις πλατείες. Οι γειτονιές δεν ήταν απρόσωπες, ήταν ζωντανές, ήξερες ποιος μένει από πάνω, ήξερες ποιος μένει από κάτω. Και όταν γινόταν το κακό δεν έλεγες «Καιρό ακούγαμε αυτό το ζευγάρι κάτω να τσακώνεται». Και τώρα οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας βγαίνουν και μιλάνε στα κανάλια και λένε «Τη σκότωσε, τη χτυπούσε καιρό, αλλά δεν μιλάγε κανείς. Σας ευχαριστώ, κύριε Πάνο». Παλιότερα μιλούσαμε και στους χώρους εργασίας. Δείτε λίγο τώρα τι γίνεται μεταξύ των συναδέλφων. Παλιότερα επίσης θεωρώ ότι οι άνθρωποι κοιταζόμασταν περισσότερο στα μάτια και όχι μέσα από τους λογαριασμούς μας, είτε στο Twitter, είτε στο Facebook, είτε στο Instagram. Και τελικά όταν κοιταζόμασταν στα μάτια, όταν συναθριζόμασταν και είτε στα καφενεία, είτε στις πλατείες, είτε στους χώρους δουλειάς, είτε στις γειτονιές και συζητούσαμε για όλες τις καταστάσεις, για όλα τα θέματα που μας απασχολούσαν. Εκεί μοιραζόμασταν και τις συλλογικές μας, τις κοινές μας αγωνίες ή τις διαφορετικές μας αγωνίες και διαφωνούσαμε για αυτές και τελικά έτσι παραγόταν και πολιτική κάτω, στη βάση της κοινωνίας. Και εκεί ακριβώς στη βάση της κοινωνίας υπήρχε και η συλλογική αποδοκιμασία απέναντι σε αυτό που μας απασχολούσε και αυτό είχε και ένα βάρος, τελικά και πολιτικό βάρος. Και κάπως έτσι υπογράφαμε μεταξύ μας ένα άτυπο κοινωνικό συμβόλαιο, το οποίο τελικά το μεταφράζαμε και πολιτικά όταν ερχόταν η ώρα της κάλπης. Γιατί υπήρχε αυτή η αδιαπέραστη κοινή γραμμή αξιοπρέπειας που κανείς δεν μπορούσε να την περάσει, γιατί απλά εμείς ως κοινωνία δεν αφήναμε να την ξεπεράσει. Τουλάχιστον χωρίς πολιτικό κόστος για τον ίδιο, τον πολιτευτή. Πολιτευτές τώρα του Φυράματος Γεωργιάδη. Γιατί την επόμενη μέρα θα έπρεπε να αντιμετωπίσουν το βλέμμα της κοινότητάς τους και όχι αυτής της αποχαυνομένης κοινότητας, αυτού του μικρού κομματιού της αποχαυνομένης κοινότητας που τους ψηφίζει στο τέλος. Να βάλουμε μια άνω τελεία όμως, να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Κρατήστε λίγο αυτές τις σκέψεις, ήθελα να τις μοιραστώ μαζί σας σήμερα και θέλω να μου πείτε αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε, αν βλέπετε διαφορετικά τα πράγματα, μπορεί να βλέπω εγώ στραβά την κατάσταση. 6-9-48-9-84-9-84. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων, αλλά θεωρώ ότι αυτά που, τα οποία συζητάμε, αυτά που μας απασχολούν είναι πραγματικά σημαντικά. Έχουμε φτάσει στο μη παρέκει. Καλή σας ημέρα.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Μπαρδάκου. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Σήμερα η ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Θα προηγηθεί η συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες. Μιλώντας σε ομογενείς, ανέφερε ότι πιθανώς προς την άνοιξη του 2027 θα πραγματοποιηθεί η πρώτη διερευνητική γεώτρηση για φυσικό αέριο από την κοινοπραξία της Exxon με ελληνική εταιρεία. Περιορισμό του εμπορίου και των εσόδων της Ρωσίας, καθώς και διατήρηση των κυρώσεων, ζήτησε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ενώ χαρακτήρισε το Ρώσο ομόλογό του ασθενή μηδέν. Σε επίσημη επίσκεψη στις ΗΠΑ και ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, τον υποδέχθηκε προσωπικά ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι δύο κυβερνήσεις αποφάσισαν να παραταθεί ως τις αρχές του 2027 η ανακοχή που έχουν κηρύξει ως προς το εμπόριο, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Νέοι βομβαρδισμοί του Πακιστάν στο Αφγανιστάν, επλήγει και η Κανταχάρ, όπου ζει ο ανώτατος ηγέτης του καθεστώς των Ταλιμπάν, σύμφωνα με κάτοικο της πόλης. Αίσιο τέλος είχε το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην Οικεία με τη σύλληψη ενός 49χρονου, ο οποίος κρατούσε παρά τη θέλησή της μέσα στο διαμέρισμά του τη 44χρονη σύζυγό του. Οι αστυνομικοί έκαναν έφοδο στο διαμέρισμα και απελευθέρωσαν τη γυναίκα, ενώ 49χρονος συνελήφθη. Σήμερα στο Δήμο Αθηναίων όλα τα στοιχεία και οι μελέτες πρωτότητας για τα κτίρια στην Κυψέλη που υπέστησαν ζημιές από τα έργα της γραμμής 4 του μετρό, όπως δεσμεύθηκε ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος στη διάρκεια της έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο Δήμαρχος της Αθήνας Χάρης Δούκας σημείωσε μεταξύ άλλων ότι ο Μετροπόντικας δεν θα πρέπει να επανεκκινήσει πριν διασφαλιστεί πλήρως η ασφάλεια των κτιρίων και των κατοίκων. Και ο καιρός γενικά έθριος προβλέπεται σήμερα στην Αττική με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου, 15 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Να ολοκληρώσουμε με την πρώτη εικόνα στους δρόμους. Η κίνηση στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα είναι αυξημένη αυτή την ώρα από το ύψος του Περιστερίου έως τη Νέα Ιωνία, με τα αυτοκίνητα να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες. Στο καθοδικό ρεύμα η κίνηση εκτείνεται ως και τη Μεταμόρφωση. Δυσκολία παρατηρείται στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Κηφισού και στο ύψος της οδού Βικέλα στην περιοχή Πατησίων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στη Λεωφόρο Αθηνών στο τμήμα από το Χαϊδάρι έως το Σκαραμαγκά, όπου η κυκλοφορία είναι αυξημένη. Παράλληλα, επιβαρημένη είναι η εικόνα στις λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων, ενώ δυσκολίες καταγράφονται και στη Λεωφόρο Καρέα από την Ηλιούπολη ως τη Λεωφόρο Αλίμου Κατεχάκη. Τέλος, προβλήματα παρατηρούνται και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς ο κυκλοφοριακός φόρτος αυξάνεται ώρα με την ώρα. Προβλήματα επίσης εντοπίζονται και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού. Δελτίο ειδήσεων από τον Αθήνα 984, κυρίες και κύριοι, στις 8. Τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Ακολουθεί ο Γιώργος Τραπεζιώτης.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Mind the Trap Part 2. Είδες, όλο στα ελληνικά το είπαμε. Καλά είδαμε και αυτούς που μιλάνε αρχαία ελληνικά, βέβαια, πόσο καλά έχει πάει.

Έτσι έχουν τα πράγματα λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα και τα περιγράφουν καλύτερα οι καλλιτέχνες. Στον Αθήνα 984 είστε συντονισμένες, συντονισμένοι, πρωινό Πέμπτη, σήμερα 24 Σεπτεμβρίου του 2026. Ο κύριος Βαγγέλης Δημακόπουλος, χωρίς μπλούζα μετάλλικα σήμερα, πιο mainstream, μουσικός μιλώντας. Ρυθμίζει τον ήχο ο Πάνος Καβαδάς, ο Νταρντανιάν της δημοσιογραφικής παραγωγής εδώ στον Αθήνα 984. Ο Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Ο Σταύρος Αμάραντος είναι στις νόμιμες επισυνδέσεις στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Απαντάει στο 213-09-09-100. Γιώργος Τραπεζιώτης στα υπόλοιπα 6948-984-984. Ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας. Ένα-δυο πράγματα ακόμη να πούμε σε σχέση με αυτά που συζητούμε, που λέγαμε, που, έτσι, που άνοιξα εδώ πέρα ως θέμα συζήτησης και έχετε στείλει πολλά μηνύματα για να το κλείσουμε, για αυτό το αίσθημα της ντροπής που λειτουργεί ως μέτρο και παλιότερα λειτουργούσε ως μέτρο, τουλάχιστον και στην κοινωνία, με αποτέλεσμα τελικά να μπαίνουν όρια στους ανορίωτους και στους ξεδιάντροπους. Στους ανορίωτους και στους ξεδιάντροπους, σαν τον Γεωργιάδη. Και αυτό το λέω, το βάζω σκέτο, χωρίς να λέω τους πολιτικά ξεδιάντροπους. Γιατί από ό,τι φαίνεται, ο Άντωνης Γεωργιάδης συμπεριφορικά τέτοιος είναι. Ξεδιάντροπος. Και αυτό που έγινε χθες, και όχι επειδή το έκανε απέναντι σε συναδέλφους, απέναντι σε οποιονδήποτε. Το έχει κάνει και σε εργαζόμενους. Όταν πηγαίνει στα νοσοκομεία, βλέπουμε πώς συμπεριφέρεται. Τις προάλλες είχαν κινητοποίηση και φώναζαν ένα σύνθημα. Άνθρωποι έξω από νοσοκομείο, δεν θυμάμαι σε ποιο νοσοκομείο ήταν. Και πήγαινε με την κάμερα από πίσω αυτού που του διαχειρίζει τα social, τέλος πάντων, και φώναζε το σύνθημα των εργαζομένων απέναντί τους, κοροϊδεύοντάς τους.

0: Ίσως θα έπρεπε να φύγουμε λίγο λοιπόν από τις οθόνες μας, ίσως θα έπρεπε να σταματήσουμε τα scroll down που κάνουμε στα κινητά μας, ίσως θα έπρεπε να σκεφτόμαστε τα πράγματα λίγο με έναν άλλον τρόπο. Τώρα θα μου πεις, ρε τραπεζιώτη, και πώς θα το κάνουμε αυτό, έχει γυρίσει ο κόσμος σελίδα, τα πράγματα είναι διαφορετικά, αλλά αυτή η μεταφορά της ύπαρξής μας στις οθόνες, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πολύ φοβάμαι ότι έχει ισοπεδώσει όλη αυτή την υποδομή που υπήρχε πριν και λειτουργούσε έτσι προστατευτικά και για την κοινωνία, για όλους μας και για όλες. Απλώς, όταν είμαστε εγκλωβισμένοι πια μέσα αυτές τις ψηφιακές φούσκες, γιατί για φούσκες μιλάμε, ψηφιακές φούσκες ομοειδεατών, και νομίζουμε ότι με το δίκιο μας πάνω στο πληκτρολόγιο γραμμένο και στην οθόνη θα αλλάξουμε τα πράγματα, δεν αλλάζουν τα πράγματα. Απλά τα λέμε ένα στον άλλον και δεν γίνεται τίποτα περισσότερο. Πάμε λίγο μουσική. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο. Σχολιάζει τη συμπεριφορά του Γεωργιάδη. Καλημέρα στον Μιχάλη. Αυτοί που τον ψηφίζουν, λέει, το κάνουν επειδή συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο. Όπου μπορούν, έτσι φέρονται και αυτοί. Χαίρε, χαίρε και σε σένα, Μιχάλη. Σημειώνει η Δέσποινα, έτσι είναι, για ηλίθιους μας περνούν, τόσο έξυπνοι είναι. Δέσποινα μου, το θέμα είναι ότι το τι μας περνάει ο καθένας είναι δικό του καπέλο. Το ζήτημα είναι να κοιτάμε και εμείς το δικό μας καπέλο. Καλή σου μέρα. Καλημέρα στον Ζαχαρία. Καλημέρα, γράφει ο Ζαχαρίας. Διαφωνώ με τη σκέψη σου. Λέει, ίσως να υπήρξαν κάποια λίγα χρόνια κάπου τη δεκαετία του 80, ίσως και 90 στην Αθήνα. Εδώ στην περιφέρεια είναι δύσκολα τα πράγματα. Αλήθεια τώρα, γράφει η Εύη. Πήγε ο Άδωνης να προσβάλλει δημοσιογράφο για μπάφο και αυτός δεν το απάντησε. Μην αγχώνεστε, κύριε Υπουργέ, είναι από την εταιρεία των Ισραηλινών φίλων σας που εγγενιάσατε στην Κόρινθο. Λείπει η παιδείαση, Μπερένη Μαρία, γι' αυτό νοσεί η κοινωνία. Τα χαργεντίσματα με πολιτικά υποκείμενα έχουν αυτά τα αποτελέσματα, γράφει ο Κωνσταντίνος από τη Θεσσαλονίκη, και θα συμφωνήσω μαζί του. Μου στέλνει μια φωτογραφία από παλιότερη συνέντευξη, δήλωση που έχει κάνει ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο καταπιεσμένος υπουργός δημοσίας τάξεως που έγινε υπουργός υγείας. Αντιλαμβάνεσαι και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη την υγεία, όταν έχει φροντίσει να τοποθετήσει τον Γεωργιάδη στη θέση αυτή. Είχε δηλώσει παλιότερα, όπως υπενθυμίζει η Φιλιό, οι νεοδημοκράτες έχουμε μια αστική ευγένεια και ένα ζεν. Να δω τώρα πώς θα τα βγάλει πέρα με την Ντόρα Μπακογιάννη ο Γεωργιάδης. Καλά τα είπε η Ντόρα Μπακογιάννη πάντως χθες. Πιστεύω θα τα πει και ειδικότερα. Όταν μιλούσα για ανθρώπους που έχουν καβαλήσει το καλάμι μέσα στη Νέα Δημοκρατία, πάτε στοίχημα ότι φωτογραφίζει πρώτα το Γεωργιάδη. Τα facts, βρε παιδί μου, υπερτιμημένα, γράφει η Πινελόπη. Καλημέρα και στη φίλη τη Μαρία. Στη δίκη των τεμπών στέκεται η Μαρία. Θα λογοδοτήσετε όλοι σας, και ο Τριαντόπουλος που έλεγε εκείνο το βράδυ, μαζέψτε τα κρέατα. Ποια κρέατα? Ήταν το παιδί μου κρέας, Μαρία Ντόλκα, μητέρα της 18χρονης Αναστασίας. Ντροπή. Για να δούμε ποιος μας χτυπάει το τηλέφωνο. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Θα το κάνω σαν τον Άδωνη Γεωργιάδη. Περνάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Μόνο τέτοια εκπομπή δεν έκανα τον Ριγόπουλε. Με γραμμές ο Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Το επόμενο παρατράγουδο μπορείς να πεις κιόλας.
0: Ακριβώς. Αντώνης Ριγόπουλος, φίλες και φίλοι, ο καλός συνάδελφος και φίλος μαζί μας, εδώ στο Mind the Trap, στον Αθήνα 984. Θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε μια άκρη που δεν θα βγάλουμε δηλαδή. Αντώνη μου, δεν ξέρω.
1: Δεν το συνηθίζουμε. Να βγάζουμε τελικά, δυστυχώς.
0: Για κάνε μου ένα σχόλιο, ένα δικό σου σχόλιο, γιατί σήμερα την εκπομπή την έχω κάνει μόνο θεματική. Έχω σταθεί λίγο σε αυτό το μέτρο της ντροπής που χάθηκε και το έχουμε απολέσει κι εμείς οι πολίτες, γιατί κάποτε βάζαμε ένα όριο στα πράγματα. Φαίνεται εδώ πέρα ότι για να συμβαίνουν όλα αυτά, η άποψή μου είναι ότι έχουμε σταματήσει κι εμείς να βάζουμε το μέτρο, το φρένο. Δεν ξέρω πώς σου φάνηκαν όλα αυτά χθες με τον Άδωνη Γεωργιάδη, άλλα δύο επεισόδια.
1: Είναι θέμα ανοχής νομίζω και δείχνουμε ότι έχουμε τρομερή ανοχή δυστυχώς σε τέτοια φαινόμενα. Mm-hmm. Δηλαδή είδαμε τον Άδωνη Γεωργιάδη, το είπες και εσύ νωρίτερα όσους άκουγα που έλεγες και για το περιστατικό με τον Νίκο Λευθερόπουλο με το αν έχει πει κανένα μπάφο πρωί-πρωί πως το τόπε mm-hmm. ή το απόγευμα. Είχαμε και το άλλο επεισόδιο στο Mega News, στο ραδιοφωνικό σταθμό με πραγματικά πολύ άσχημη και επιθετική στάση του Υπουργού την ώρα που ήταν σε θέση να απολογηθεί. Mm. Δηλαδή βρισκόταν σε θέση άμυνας και αυτό που ήταν να κάνει την καλύτερη άμυνα που είναι η επίθεση ας πούμε και να χτυπήσει αλλά με έναν τρόπο ο οποίος ήταν και αγενής και άδικος και που δεν άρμοζε στη θέση ενός Υπουργού. Αλλά εγώ θα θυμίσω ότι πριν από μερικές μέρες επειδή έχει ξεκινήσει όλη αυτή η ιστορία μετά, με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη να ξετυλιχθεί αυτό το κουβάρι mm-hmm. Είχαμε τον Άδωνη Γεωργιάδη σε συνέντευξη τύπου μαζί με τον Γιώργο Πατούλη mm-hmm. Να γίνονται ερωτήσεις από δημοσιογράφους, εύλογες ερωτήσεις για την εμπλοκή του κυρίου Πατούλη σε εταιρείες, για την εμπλοκή του στην υποστήριξη κάποιων συνεδρίων στα οποία συμμετείχαν και οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί και να βάζει το χέρι μάλιστα μπροστά ο Άδωνης Γεωργιάδης και να λέει τελειώσαν αυτές οι ερωτήσεις, τέλος αυτές οι ερωτήσεις, να παρεμβαίνει και να μην αφήνει τα πράγματα να εξελιχθούν όπως θα πρέπει να εξελιχθούν. Είναι πολύ άσχημες εικόνες και νομίζω πως και ο ίδιος ο Υπουργός κάπου έχει χάσει και το μέτρο. Δηλαδή αυτή η ανοχή που δείχναμε και οι δημοσιογράφοι σε πολλές περιπτώσεις, ότι έτσι είναι ο Άδωνης. Έτσι είναι αυτός, δεν πειράζει, μην τον ξεσυνερίζεσαι. Κάποια στιγμή αρχίζει και είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα λειτουργικό πια, όταν δεν μπορεί να κάνει κανείς τη δουλειά του. Και μιλάμε για το δημοσιογράφους. Δηλαδή έχουμε τρία περιστατικά απέναντι στους δημοσιογράφους, από τον ίδιο άνθρωπο, μέσα στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης. Αρχίζει και ή δείχνει μια πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία ο ίδιος, mm-hmm. που δεν την έδειχνε σε άλλες περιπτώσεις. Δηλαδή σε άλλες περιπτώσεις ίσως να ήταν ελεγχόμενη η έκρηξή του κάθε φορά. Τώρα φαίνεται ότι λίγο ξεφεύγει το πράγμα.
0: Ξεφεύγει το πράγμα γιατί βρίσκεται, θεωρείς ότι βρίσκεται σε κατάσταση άμυνας και οπότε λειτουργεί έτσι αντανακλαστικά με τον τρόπο αυτό. Είναι θέμα της συνολικής του νοοτροπίας απέναντι στα πράγματα, γιατί υπάρχει αυτή η ανάγνωση ότι μάλλον είναι πολύ στριμωγμένος για όλη αυτή την κατάσταση που έχει συμβεί, οπότε γι' αυτό συμπεριφέρεται πιο άτσαλα από όσο συνηθίζει, γιατί έτσι κι αλλιώς άτσαλα συμπεριφέρεται ο Γεωργιάδης. Και εδώ να πούμε κάτι, αυτό το έχουν τροφοδοτήσει και τα μέσα ενημέρωσης. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, για πολιτικούς λόγους, γιατί φέρνει κλικς στα sites, φέρνει τηλεθέαση, τηλεόραση, ένας καυγάς ακόμη σε ένα τηλεοπτικό πάνελ. Δεν ξέρω.
1: Δεδομένο είναι ότι φέρνει και κλικς και τηλεθέαση, αυτό το ξέρουμε ότι φέρνει τηλεθέαση και κλικς, αλλά κάποια στιγμή είναι και ευθύνη των δημοσιογράφων και των μέσων ενημέρωσης να θέσουν τα όρια τους. Και αυτό δεν το έχουν κάνει σχέση με τον κύριο Γεωργιάδη.
0: Αυτός όμως συμπεριφέρεται γιατί είναι σε θέση άμυνας, πιστεύεις αυτή τη φορά?
1: Νομίζω πως σε αυτή τη φάση είναι σε θέση άμυνας και είναι γιατί δεν νομίζω ότι ο κύριος Γεωργιάδης ήταν πάντα άτσαλος, φαινόταν άτσαλος πολλές φορές, αλλά στην ουσία ήταν πολύ υπολογισμένα αυτά που έκανε. Ο τρόπος με τον οποίο απευθυνόταν και σε δημοσιογράφους και σε πολιτικούς αντιπάλους ήταν υπολογισμένος. Αυτή τη φορά νομίζω πως δεν είναι υπολογισμένο πια, νομίζω πως αρχίζει και δείχνει σημάδια όχι πανικού αλλά πολύ, πολύ μεγάλης πίεσης σε αυτή τη φάση. Δεν ξέρω σε τι ακριβώς ευθύνεται, δηλαδή ποιος είναι ο λόγος που συμβαίνει αυτό το φαινόμενο. Προφανώς είναι αρκετά περίπλοκη η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί και η εμπλοκή του σε σχέση με τις εταιρείες που έχουν αντίστοιχη δραστηριότητα με τους γιατρούς που τελικά κατηγορήθηκαν για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Mm-hmm.
0: Τώρα όλο αυτό συνδέεται με τη συζήτηση που ανοίγει από την πλευρά της κυρίας Μπακογιάννη. Η κυρία Μπακογιάννη ποτέ δεν βάζει κάτι τυχαία στο δημόσιο διάλογο. Είναι πολύ έμπειρη πολιτικός, και όταν θέλει να μιλήσει και λέει κάτι, το λέει γιατί πάντα αποδεικνύεται στο τέλος ότι υπάρχει μια προοπτική σε αυτά που λέει. Όταν φωτογραφίζει ανθρώπους μέσα στην κυβέρνηση, υπουργούς κυβέρνησης, οι οποίοι έχουν καβαλήσει το καλάμι, συμπεριλαμβάνει τον Γεωργιάδη, απευθύνεται σε αυτόν, εκτιμάς, είναι κάτι ευρύτερο?
1: σίγουρα απευθύνεται και στον Γεωργιάδη. Νομίζω πως ο καθένας μπορεί να θέσει, να βάλει πολλού στο μυαλό του για το αν έχουν καβαλήσει καλά ή όχι. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι αυτό έρχεται και μετά την δήλωση του κυρίου Μαρινάκη ότι στους 2 μήνες μπορεί να τελειώνει το Ταμείο Ανεργίας. Δηλαδή αυτή η ένδειξη ότι δεν έχουν καμία επαφή με την πραγματικότητα, και η δήλωση κυρίας Μπακογιάννη αφορούσε και αυτό νομίζω. Δηλαδή το ότι έχουν χάσει την αίσθηση με το πραγματικό. Mm-hmm. Πολλοί βουλευτές και πολλοί υπουργοί κυρίως της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν και μια στάση ίσως υπέρ των βουλευτών οι οποίοι δείχνουν να νιώθουν αρκετά αδικημένοι σε σχέση με την στάση του Πρωθυπουργού απέναντι στην κυβέρνηση και στο κόμμα, δηλαδή ότι υπάρχουν 2 μέτρα και 2 σταθμά. Mm-hmm. Όμως σίγουρα στα λόγια της ανοιχνεύει κανείς σε πολύ μεγάλο βαθμό τον Άδωνη Γεωργιάδη. Δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε αυτό. Και όντως την κυρία Μπακογιάννη την ακούμε πάντα με προσοχή. Διαφωνεί, συμφωνεί κανείς μαζί της. Πάντα έχει κάτι να πει. Και έχει να το πει με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο και πολιτικό τρόπο. Και έναν παλιό πολιτικό τρόπο με την καλή έννοια. Δηλαδή ακούς έναν δομημένο πολιτικό λόγο όταν μιλάει η κυρία Μπακογιάννη. Οπότε δεν κάνει και κάτι τυχαία. Τώρα, το αν αυτό εκφράζει τον Πρωθυπουργό ή αν δεν τον εκφράζει και του δημιουργεί προβλήματα, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Νομίζω πως δεν του δημιουργεί προβλήματα πάντως. Νομίζω πως σε μια φάση προεκλογική στην οποία έχουμε μπει εκ των πραγμάτων πια, αυτό που λέει η κυρία Μπακογιάννη αφενός τους λέει μαζευτείτε, και αφετέρου δείχνει και στην κοινωνία ότι κάποιοι τουλάχιστον βλέπουν τι συμβαίνει και δεν το αφήνουν να περνάει τελείως στο περιθώριο.
0: Τους λέει μαζευτείτε, ή μπορεί να είναι όμως και μια παρένεση, σαν να μιλάει. Πώς μιλάμε στην εξέδρα όταν βλέπουμε έναν αγώνα, ας πούμε, που πλησιάζει το τέλος, είμαστε λίγο πριν τις καθυστερήσεις, η ομάδα είναι με την πλάτη στον τοίχο, κάνε αλλαγή. Δηλαδή όλο αυτό σηματοδοτεί και έναν, πώς να το πω τώρα, όχι δεν από σχεδιασμό, θα πω μια σκέψη, μια πρόταση προς την κατεύθυνση κάποιου ανασχηματισμού, μήνυ, ευρύτερου, δεν ξέρω, ενώπιση των εκλογών πάντα. Δηλαδή για να καλοποιηθεί, για να βελτιωθεί κάπως η εικόνα της κυβέρνησης, γιατί η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει μια σειρά από πάρα πολλά προβλήματα που η ίδια έχει δημιουργήσει.
1: Συνήθως πριν τις εκλογές έχουμε ανασχηματισμούς, έχουμε εκλογικούς ανασχηματισμούς με πρόσωπα τα οποία σηματοδοτούν ακριβώς αυτό. Δεν ξέρω αν έχει κάτι τέτοιο στο μυαλό του Πρωθυπουργός, και δεν ξέρω αν η παρένεση της κυρίας Μπακογιάννη θα έπαιζε ρόλο σε αυτό. Γιατί αν παίξει ρόλο η παρένεση της κυρίας Μπακογιάννη σε αυτό, σημαίνει ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης στην επόμενη κυβέρνηση δεν πρέπει να είναι, αν γίνει ανασχηματισμός πριν τις εκλογές. Αυτό δεν μπορώ να το φανταστώ να συμβαίνει, να σου πω την αλήθεια. Γιατί αυτό νομίζω θα προκαλέσει αληθιδητές αντιδράσεις μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Γεωργιάδης έχει δημιουργήσει όχι το μηχανισμό του μέσα στη Νέα Δημοκρατία τα τελευταία χρόνια, αλλά τέλος πάντων εκφράζει ένα μέρος του κόσμου και που την ψηφίζει. Ναι. Οπότε δεν νομίζω να ήταν πολύ εύκολο να δούμε να ξεκινάει ένας νέος πόλεμος μεταξύ Μητσοτάκη και Γεωργιάδη σε μια τέτοια συνθήκη, στην οποία είναι ήδη πολύ δύσκολα τα πράγματα για τον κύριο Μητσοτάκη, είναι δύσκολα τα πράγματα. Μάλιστα. Λόγω του Αντώνη Σαμαρά.
0: Φίλες και φίλοι, μαζί μας ήταν στη ραδιοφωνική μας παρέα ο καλός συνάδελφος, ο καλός φίλος και Ίντρικα, τι κάνει, δεν σε ρώτησα.
1: Καλά είναι, μεγαλώνει.
0: Στο σκυλάκι. Λοιπόν, για την οικογένεια δεν ρωτάω, θα τα πούμε τηλεφωνικά. Αντώνη Ριγόπουλες, ευχαριστώ πολύ. Καλή σου μέρα.
1: Ευχαριστώ, καλημέρα.

Δημακόπουλε, αν σου δείξω φωτογραφία της σύντριγκας του σκύλιου. Είναι γενναίο σκυλί, άμα το είσαι τόσο, είναι μικρό. Αλλά παρά τον μπόι του, άμα το είσαι πραγματικά ένα πολύ γενναίο σκυλάκι. Λοιπόν, τέλος πάντων, κάπως έτσι έχουν τα πράγματα για σήμερα, 24 του Σεπτέμβρη του 2026, να περνάς. Ακολουθούν Αθηνά Κορλίρα, Γιάννης Παπαγεωργίου. Γιάννης Παπαγεωργίου, Αθηνά Κορλίρα. Πρωινό μαγκαζίνο εδώ στον Αθήνα 984. Mind the Trap, τέλος. Αύριο πάλι ραντεβού, λίγο μετά τις 7 το πρωί. Μέχρι τότε, το νου σας.

0: 94 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι 5η 24 Σεπτεμβρίου του 2026, ακούτε την Ελεύθερη Κυκλοφορία, το πρωινό αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984, για την επόμενη ώρα μαζί σας εδώ στα μικρόφωνα του σταθμού της πόλης, ο Γιάννης Παπαγεωργίου και η Αθήνα Κορλίρα, με την Εύη Ρεντίφη στη ρύθμιση του ήχου, τον Πάνο Καβαδά στη δημοσιογραφική επιμέλεια, τον Γιώργο Παπάζογλου στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού μας, απαντά ο Σταύρος Αμάραντος, ο αριθμός είναι 213-09-09-100. Όσοι θέλετε μπορείτε να μας στείλετε mail, 984oner@gmail.com είναι η διεύθυνσή μας, ή μήνυμα στο Viber, στον αριθμό 6948-984-984.
2: Πάντα μου αρέσει όταν βλέπω ότι η Ελλάδα κάνει κάτι έξυπνο εκτός των τυχών της, οπότε θα ξεκινήσω εγώ από αυτό και θα ήθελα να ξεφύγει από κομματικούς καυγάδες και αλλά είναι έξυπνο. Έχουμε...
1: Καυγάδες, αντιπαραθέσεις.
2: Μπράβο, μου αρέσει το political correct τη συναδέλφου Αθηνάς. Χθες είδε το φως της δημοσιότητας και στο Reuters και στο Euractiv η πρόθεση της Ελλάδος, η πρόταση της Ελλάδας να εξασφαλίσουμε κάποιο ποσό, τέλος πάντων όσο γίνεται, ως ιδίους πόρους για το νέο κοινωνικό προϋπολογισμό από δημοπρασίες για φάσμα, είτε για φάσμα για δορυφορικές συχνότητες, είτε για φάσμα που θα περιλαμβάνεται, θα χρησιμοποιείται και για το 6G που θα έρθει μετά το 5G. Και στην αρχή λέω, αναρωτήθηκα, λέω, πώς είναι δυνατόν να χαθούν κυριαρχικά δικαιώματα. Τελικά είναι μια πολύ προσεκτική πρόταση που και διατηρούν οι χώρες τα κυριαρχικά τους δικαιώματα και ένα μέρος των εσόδων τους θα πηγαίνει προς τα εκεί και επίσης το 1/3 των εσόδων, για παράδειγμα, αν είναι 15 δις, τα 5 θα μπορεί να τα πάρει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και με την μόχλευση να γίνουν 30. Οπότε είναι μια πρόταση που μπορεί πράγματι να φέρει ικανό ποσό στον επόμενο κοινωνικό προϋπολογισμό και είναι μια πρόταση που καμία Γερμανία δεν θα πάει εξ αρχής ή επί της αρχής κόντρα, με δεδομένο ότι και τα κυριαρχικά δικαιώματα πάνω στην τα εθνικά δικαιώματα δεν αλλάζουν. Οπότε το credit στη χώρα και στο κερακάκι που την έκανε. Επίσης μου έκανε εντύπωση ότι τη Δευτέρα πηγαίνουμε και μαζεύουμε όλους τους φίλους μας, χώρες της συνοχής, τους 16 δηλαδή, που έχουμε υπογράψει και ξαναλέμε τις θέσεις μας, και μια μέρα μετά πηγαίνουμε ως επικείμενη μεσολαβήτρια λόγω προεδρίας χώρα και λέμε και στους φιδωλούς, κοιτάξτε να δείτε, μπορεί να έχουμε ανταγωνιστικότητα στις επικοινωνίες χωρίς να έχουμε κοινή πολιτική εκεί. Είναι αξιοπρόσεκτο. Πέρασε στα ψηλά. Μπορεί πολλοί να μην το καταλαβαίνουν, αλλά είναι καλό για τη χώρα.
1: Ναι, όχι, δεν πέρασε στα ψηλά. Το γράψανε και αρκετά sites, όχι μόνο το Reuters και το Euractiv.
2: Χαίρομαι
1: εγώ
2: πάρα
1: το διάβασα
2: πολύ.
1: Και σε ελληνικά μέσα.
2: Με διαβάζει.
1: Και εσένα.
2: Συγγνώμη.
1: Όχι, το είδα κι αλλού. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια καλή πρόταση. Σήμερα, βέβαια, τα βλέμματα είναι στραμμένα στη Νέα Υόρκη. Σήμερα το βράδυ, περίπου τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος, η ομιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Εχθές όλα τα βλέμματα ήταν και εκεί στραμμένα, γιατί μίλησε ο Ζελένσκι και όχι μόνο. Για να δούμε.
2: Και ο Τραμπ υποδέχθηκε το Xi Jinping στο αεροδρόμιο του.
1: Ναι, έσπασε και το πρωτόκολλο. Πήγε και τον υποδέχθηκε στο στρατιωτικό αεροδρόμιο στη Βιρτζίνια.
2: Είναι 8 και 5 πρώτα λεπτά, ίσως στην Αθήνα 9.4. Είμαστε η Ελεύθερη Κυκλοφορία, η Αθήνα Κορλίρα και ο Γιάννης Παπαγεωργίου. Σας μεταφέρουμε κάθε πρωί τις ειδήσεις όπως τις αντιλαμβανόμαστε. Πάμε πρώτα απ' όλα να τις συνοψίσουμε.
1: Περιορισμό του εμπορίου και των εσόδων της Ρωσίας, καθώς και τη διατήρηση των κυρώσεων, ώστε να περιοριστεί η δυνατότητά της να χρηματοδοτεί τον πόλεμο στην Ουκρανία, ζήτησε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Χαρακτήρισε το Ρώσο ομολογό του ασθενή μηδέν, παρουσιάζοντάς τον ως την κύρια αιτία του πολέμου που διεξάγεται εναντίον της χώρας του. Στο μεταξύ, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, ο ειδικός απεστολμένος του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Κίριλ Ντμίτριεφ, μεταβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες για συνομιλίες με εκπροσώπους της κυβέρνησης Τραμπ. Την ίδια ώρα, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 6 τραυματίστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες από ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο, σύμφωνα με τον δήμαρχο της Ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίσκο.
2: Σειρά επαφών σήμερα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη. Σημαντικό σταθμό του προγράμματός του, η συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα ΗΠΑ Αντώνιο Γκουτέρες, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 5 και 10 ώρα Νέας Υόρκης, περασμένα μεσάνυχτα από ό,τι αντιλαμβάνομαι, κοντά στα μεσάνυχτα
1: 11
2: ώρα.
1: Και
2: 11 και 10 ώρα Ελλάδος. Η ημέρα θα ολοκληρωθεί με την ομιλία του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΙΓΕΟ, που αναμένεται να παρουσιάσει τις ελληνικές θέσεις για τα διεθνή και περιφερειακά ζητήματα που βρίσκονται στην επικαιρότητα.
1: Η Ελλάδα είναι ειρηνική χώρα και θέλει καλές σχέσεις με τις γειτονικές χώρες και την Τουρκία. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και απειλές από κανέναν, ανέφερε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε εκδήλωση της Ομογένειας στη Νέα Υόρκη. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι είναι πολύ περήφανος που σε λίγους μήνες από τώρα, πιθανώς την άνοιξη του 27, θα γίνει η πρώτη διερευνητική γεώτρηση από την κοινοπραξία της Exxon και μιας ελληνικής εταιρείας με σκοπό την εξόρυξη φυσικού αερίου. Εν ώψη των εθνικών εκλογών, επανέλαβε ότι επιδιώκει τρίτη κυβερνητική θητεία, λέγοντας ότι στόχος είναι η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και η αλλαγή στη χώρα. Στο μεταξύ, στο πλαίσιο της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Σενεγάλης και τον πρωθυπουργό της Αρμενίας, ενώ είχε και επαφές με στελέχη δύο χρηματοπιστωτικών οργανισμών που εξέφρασαν ιδιαίτερη εκτίμηση για τα επιτεύγματα της ελληνικής οικονομίας και της χώρας μας γενικότερα.
2: Να επιτρέψει ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό εντός του πλαισίου που έχει συμφωνηθεί από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, κάλεσε τον Τούρκο Πρόεδρο, πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Σχολιάζοντας την ομιλία Ερντογάν, ο κ. Χριστοδουλίδης έκανε λόγο για μέγιστη υποκρισία του Τούρκου Πρόεδρου, όταν, όπως είπε, αναφέρεται στο διεθνές δίκαιο, στο σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακυρότητας όλων των κρατών, στην παράνομη κατοχή, στο δράμα των προσφύγων. Επίσης, ο κ. Χριστοδουλίδης πρόσθεσε πως είναι έτοιμος για επανέναρξη διαπραγματεύσεων από το σημείο που είχαν διακοπεί το 2017.
1: Αίσιο τέλος είχε το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην Νίκαια, με τη σύλληψη ενός 49χρονου, ο οποίος κρατούσε παρά τη θέλησή της μέσα στο διαμέρισμα της 44χρονης σύζυγό του. Οι αστυνομικοί έκαναν έφοδο στο διαμέρισμα και απελευθέρωσαν τη γυναίκα, ενώ ο 49χρονος συνελήφθη.
2: Δικογραφία σε βάρος 4 ατόμων, μεταξύ αυτών για τον οδηγό του βιτιοφόρου και τον υπεύθυνο του πρατηρίου καυσίμων, σχηματίστηκε στη σοβαρή υπόθεση ρήπανση στο Κηφισό από βιτιοφόρο που άδειαζε τοξικά απόβλητα για λογαριασμό βιομηχανίας σε φρεάτιο βενζινάδικου στο Εγάλεο. Μάλιστα, από τα στοιχεία που έγιναν γνωστά από τις έρευνες, το βιτιοφόρο είχε επαναλάβει τη διαδικασία τουλάχιστον 4 φορές το τελευταίο 20ήμερο. Τα λίμματα κατέληγαν απευθείας στην κήτη του ποταμού και κατόπιν στη θάλασσα.
1: Σήμερα αναμένεται να δοθούν στο Δήμο Αθηναίων όλα τα στοιχεία και οι μελέτες τροτότητας για τα κτίρια στην Κυψέλη που υπέστησαν ζημιές από τα έργα της γραμμής 4 του μετρό, όπως δεσμεύτηκε ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάς κατά τη διάρκεια της έκτακτης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας. Ο Δήμαρχος κ. Δούκας στυλίτευσε την καθυστέρηση της γνωστοποίησης των τεχνικών μελετών, ζήτησε πλήρης στατικούς ελέγχους και τις αναγκαίες ενισχύσεις, προσωρινή διαμονή για όλους τους κατοίκους το επιθυμούν και πλήρη αποκατάσταση των ζημιών σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Τόνισε τέλος ότι ο Μετροπόντικας δεν πρέπει να επανεκκινήσει πριν διασφαλιστεί πλήρως η ασφάλεια των κτηρίων και των κατοίκων.
2: Πάμε στα διεθνή και πάλι. Οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και της Κίνας αποφάσισαν να παραταθεί για 2 μήνες, ως τις 10 Ιανουαρίου του 2027, η ανακοχή την οποία έχουν κηρύξει ως προς το μεταξύ τους εμπόριο. Αυτό ανακοίνωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ υποδεχόταν προσωπικά με στρατιωτικές τιμές τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζινπίνγκ. Ο Τραμπ έσπασε το πρωτόκολλο προκειμένου να τον υποδεχθεί τα ξημερώματα στη στρατιωτική βάση Άντριου στη Βιρτζίνια, με τον Αμερικανό πρόεδρο να βρίσκεται στο αεροδρόμιο κατά την υποδοχή. Ιδιαίτερο συμβολισμό είχε και η διέλευση 2 βομβαρδιστικών Β1 πάνω από την αεροπορική βάση στο πλαίσιο της τελετής. Η τρίμερη επίσκεψη περιλαμβάνει σειρά επισήμων εκδηλώσεων. Στις συνομιλίες, Τραμπ και Σι αναμένεται να κυριαρχήσουν ζητήματα όπως η τεχνητή νοημοσύνη, το εμπόριο, οι δασμοί, η Ταϊβάν και οι σχέσεις με το Ιράν.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ προσκάλεσε τον Βλαντιμίρ Πούτιν στη σύνοδο κορυφής των G20 το Δεκέμβριο στο Μαϊάμι της Φλόριντα, όπως δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, εκτιμώντας ότι αποτελεί ευκαιρία για τον Ρώσο Πρόεδρο να έρθει σε επαφή όχι μόνο με τον Αμερικανό Πρόεδρο, αλλά και με άλλους ηγέτες του κόσμου.
2: Τώρα, ψευδές χαρακτηρίζει ο Λευκός Οίκος το ρεπορτάζ του Πολίτικο, σύμφωνα με το οποίο οι ΗΠΑ εξετάζουν ενδεχόμενο απαγόρευσης εξαγωγών ντίζελ για 90 ημέρες σε μια προσπάθεια να ελέγξουν τις τιμές των καυσίμων. Νωρίτερα, ο Υπουργός Ενέργειας Chris Wright είχε δηλώσει ότι μια τέτοια απαγόρευση δεν θα λειτουργούσε, αντιθέτως θα μπορούσε να εκτοξεύσει τη τιμή της βενζίνης και των αεροπορικών καυσίμων. Πρόσθεσε όμως ότι η Αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει μέτρα σε εθελοντική βάση.
1: Συναγερμός για τον εντοπισμό ντρόουν σήμανε αργά το βράδυ στο αεροδρόμιο του Βερολίνου Βραδεμβούργου, με αποτέλεσμα να ανασταλούν όλες οι πτήσεις επί 45 λεπτά.
2: Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκεται το νοτιοδυτικό Μεξικό, καθώς ο ισχυρός κυκλώνας Πόλο ενισχύθηκε, προκαλώντας ανησυχία για εκτεταμένες βροχοπτώσεις, πλημμύρες και κατολιστήσεις. Την ίδια ώρα, ακόμη ένα τροπικό σύστημα που κινείται προς τη Χαβάη ενδέχεται να προκαλέσει καταστροφικές πλημμύρες τις επόμενες ημέρες.
1: Καλύτερος είναι ο καιρός εδώ στην Αττική σε σχέση με χθες. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα. Λίγες νεφώς θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία στους 25 βαθμούς.
2: Κάπως έτσι συνοψίσαμε την επικαιρότητα και πάμε να την πιάσουμε μία προς μία τις ειδήσεις, ξεκινώντας από την πολιτική επικαιρότητα.
1: Και ξεκινώντας από τον πολιτικό μας συντάκτον Απόστολο Χονδρόπουλο, ο κ. Μητσοτάκης βρίσκεται στη Νέα Υόρκη. Σήμερα θα έχει και συνομιλίες με τον Αντώνιο Κουντέρες και την ομιλία του από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ενώ εχθές είχε αρκετές συναντήσεις και με την Ομογένεια και έστειλε και μηνύματα και προς την Τουρκία. Απόστολο, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Τινάτη Γιάννη. Καλημέρα, Θεόδος και όλους. Η ομιλία του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών είναι προγραμματισμένη απόψε μετά τα μεσάνυχτα Πέμπτης προς Παρασκευή ώρα Ελλάδος, απόγευμα στη Νέα Υόρκη. Βεβαίως το ενδιαφέρον εστιάζεται στο τι θα πει σε σχέση και με τα ελληνοτουρκικά και το κυπριακό, σε μια έμεση απάντηση θα λέει κανείς και στις προχθεσινές αναφορές που έγινε από τον κ. Ντογάν για από το ίδιο βήμα. Ωστόσο ένα μήνυμα το εξέπεψε ήδη από χθες ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε ομογενειακή εκδήλωση, όπου είπε πως η Ελλάδα είναι μια ειρηνική χώρα και επιδιώκουμε πάντα να διατηρούμε καλές και επικοδομητικές σχέσεις με τους γειτονές μας, ιδίως με την Τουρκία, και πρόσθεσε ότι δεν απειλούμε κανέναν, αλλά ούτε θα δεχτούμε απειλές από κανέναν, και θέλω αυτό, όπως είπε, να είναι απόλυτα ασαφές. Τώρα, στο επίκεντρο των επαφών από χθες του κ. Μητσοτάκη βρέθηκαν ζητήματα που έχουν να κάνουν με την οικονομία. Είχε μεταξύ άλλων και συναντήσεις με κορυφαία στελέχη της Citi και της Bank of America. Σήμερα θα έχει συνάντηση με εθνικούς επενδυτές. Είναι η συζήτηση επίσης με τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Τράπεζας. Το μήνυμα πάντως το οποίο εξέπεμψε, έτσι αποτυπώνεται στη φράση του, θα λέει κανείς, ότι η Ελλάδα αποτελεί πυλώνα σταθερότητας σε μια πολύ ταραχώδη περιοχή και είμαστε χώρα, όπως είπε, με καλύτερες επιδόσεις από τους περισσότερους εταίρους στην Ευρώπη όσον αφορά το ρυθμό ανάπτυξης, και μια χώρα που 10 χρόνια μετά τον αδίπ της οικονομικής κρίσης συνιστά πλέον πρότυπο δημοσιονομικής πειθαρχίας στη σύγκριση με τους Ευρωπαίους εταίρους μας. Επίσης, στην ομιλία του, ομογενειακή εκδήλωση, ο κ. Μητσοτάκης εξέπεψε μηνύματα, θα λέει κανείς, που αφορούν και στην οικονομία αλλά και στην εσωτερική πολιτική κατάσταση. Καταρχάς, είπε ότι η συνολική κατάσταση της οικονομίας είναι που μας δίνει τη δυνατότητα να είμαστε από τις λίγες κυβερνήσεις που σήμερα μπορούν να στηρίξουν τους πολίτες τους ενάντια στην κρίση του κόστους διαβίωσης. Ωστόσο, αυτό το συνόδευσε, θα λέει κανείς, και με ένα ξεκάθαρο μήνυμα που εξέπεψε και πάλι, πως ό,τι και να συμβεί, όπως είπε, θα διατηρήσουμε τη δέσμευσή μας για δημοσιονομική πειθαρχία, διότι όπως ανέφερε, αυτή μας οδήγησε στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα. Και η αξιοπιστία, η αποκατάσταση της αξιοπιστίας Ελλάδος στις διεθνείς αγορές αποτελεί το θεμέλιο, όπως είπε, και τη βάση πάνω στην οποία στηρίζονται οι πολιτικές μας. Και πρόσθεσε ότι έχουμε εργαστεί πάρα πολύ σκληρά τα τελευταία 8 χρόνια για να διασφαλίσουμε ότι η Ελλάδα δεν θα επιστρέψει ποτέ στα σκοτεινά χρόνια της προηγούμενης δεκαετίας και δεν θα εκτροχιαστεί, όπως είπε, η πρόοδος που έχουμε πετύχει. Mm-hmm. Τώρα, στην ατζέντα βεβαίως είναι και τα ζητήματα της που έχουν να κάνουν με την τεχνητή νοημοσύνη. Αναμένεται και στην ομιλία του απόψε να αναφερθεί ο Πρωθυπουργός. Πάντως, σε ό,τι αφορά αυτά και στον απόϊχο των συναντήσεων που είχε και των επισκέψεων στην έδρα κορυφαίων εταιριών υψηλής τεχνολογίας στο Σαν Φραντζίσκο τις προηγούμενες μέρες, ο κ. Μητσοτάκης είπε χθες ότι η Ελλάδα αποτελεί πλέον μία από τις ηγέτιδες χώρες όσον αφορά το ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους και διαδραματίζει ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών πολιτικών όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, και περιέγραψε ως δικό του όραμα για την Ελλάδα το να μιλάμε για αυτήν και ως έναν ακμάζοντα τεχνολογικό κόμβο, όπως είπε, όχι μόνο ως μια χώρα που υποδέχεται περισσότερους από 40 εκατομμύρια τουρίστες ετησίως, αλλά ως μια χώρα που μπορεί πραγματικά να κατανοήσει τις μεγάλες προκλήσεις του μέλλοντος και να πάρει τολμηρά θέση. Επίσης, να προσθέσουμε ότι σε ό,τι αφορά την ενέργεια, Είχαμε χθες τον Πρωθυπουργό στην ομιλία του στην Ομογενής να προαναγγέλει ότι μάλλον προς την άνοιξη του 2027, όπως είπε, θα πραγματοποιηθεί η πρώτη διερευνητική γεώτρηση από κοινοπραξία της Exxon και μιας ελληνικής εταιρείας για πρώτη φορά από την δεκαετία του 1980 και πίσω και τον τάξη με αναμένεται να συναντηθεί και με τον αντιπρόεδρο της Exxon και το μήνυμα το οποίο εξέπεπτε σε ό,τι αφορά τα αισθήματα αυτά είναι πως η ενεργειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ανεξαρτησία αποτελούν κρίσιμα στοιχεία της γεωπολιτικής ισχύως και σκοπεύουμε να το αξιοποιήσουμε πλήρως προς όφελος των πολιτών μας, όπως είπε. Τώρα, ολοκληρώνοντας να πούμε και σε σχέση με τα πολιτικά μηνύματα ότι ο κ. Μητσοτάκης κάλεσε και πάλι τους ομογένειες να συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία και τόνισε ότι η διεκδίκηση της τρίτης φυτείας γίνεται όχι για να σπάσουμε το ρεκόρ, όπως είπε, αλλά διότι το ζητούμενο είναι ο μετασχηματισμός της χώρας και πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε και να ολοκληρώσουμε το έργο μας όπως ουσιαστικά το περιέγραψε.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Απόστολε.
2: Και να πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΣΟΚ. Εκεί που μία αποστροφή του Αλέξη Τσίπρα χθες άναψε φωτιές, θα τα πούμε σε λίγο για την Ελλάς, αλλά η αποστροφή ήταν ή εμείς ή κανείς σε μια συνέντευξή του στο Sky και το ΠΑΣΟΚ είχε απάντηση και σε αυτό από ό,τι αντιλαμβάνομαι χθες. Κατερίνα, καλημέρα.
4: Καλημέρα Γιάννη Αθηνά, κυρίες και κύριοι. Το ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τον πρώην Πρωθυπουργό για αλαζονία και αναξιοπιστία, πέρασε στην αντεπίθεση, εστιάζοντας σε δύο σημεία με αφορμή τη συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα. Το πρώτο αφορούσε την αποστροφή του κυρίου Τσίπρα ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, με αφορμή τη συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα. Το πρώτο αφορούσε την αποστροφή του κυρίου Τσίπρα ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης.

0: Κυπριακός αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με τη μεγαλύτερη διαφορά που καταγράφηκε ποτέ στα χρόνια της μεταπολίτευσης, επιτυχάνοντας το απίστευτο, αντί να μειώνεται η δύναμη του πρώτου κόμματος, να καταραίει το δεύτερο κόμμα στην κάλπη. Όπως αναφέρει στην, η Χαριλάτρη Κούπη στην ανακοίνωσή του, ο κύριος Τσίπρας απέδειξε ότι μπορεί να πει το ίδιο και το αντίθετο, υποτιμώντας την νοημοσύνη των πολιτών, σχολιάζοντας ειρωνικά πως αυτή ήταν ανέκαθεν η πολιτική αξιοπιστία του. Τώρα, το δεύτερο σημείο στο οποίο απαντά το Πασόκ είναι η αιχμή του Προέδρου της Ελλάς ότι θα ήταν εύκολο, αλλά δεν βγήκε από τη ΔΕΘ, να εξαγγείλει 13ο μισθό και 13η σύνταξη. Θέλοντας να υποτιμήσει τη δέσμευση του Πασόκ για επαναφορά της 13ης σύνταξης σε δύο δόσεις και τη σταδιακή επαναφορά του 13ου μισθού, δήλωσε πως δεν είναι λαϊκιστής για να το υποσχεθεί στη ΔΕΘ, επισημαίνει το Πασόκ, αλλά στην ίδια φράση ως δημοσιονομικά συνετός επέρετο ότι ήδη από το 2019 είχε θεσμοθετήσει την επαναφορά της 13ης σύνταξης, σημειώνει Χαριλάου Τρικούπη, υπενθυμίζοντας παράλληλα πως στις εκλογές του 2023 ήταν στις κεντρικές εξαγγελίες του κ. Τσίπρα και η 13η σύνταξη και ο 13ος μισθός, κάτι που μάλλον ξέχασε, ανέφερε ενδεικτικά χθες η Χαριλάου Τρικούπη. Και διερωτάται την ίδια ώρα τι άλλαξε και με μικρότερο δημοσιονομικό χώρο το 2019 και το 2023, δεσμευόταν για 13η σύνταξη και 13ο μισθό, αλλά το 2026 με μεγαλύτερο δημοσιονομικό χώρο θεωρεί λαϊκισμό την επαναφορά τους.
1: Πάντως το Πασόκ δεν έμεινε μόνο στην κριτική που έχει να κάνει με τον Αλέξη Τσίπρα, συνεχίζει και την έντονη κριτική για τα θέματα του Υπουργείου Υγείας και για τον έλεγχο σε ιδιωτικές δομές υγείας.
0: Έτσι ακριβώς, Αθηνά, σε ανακοίνωσή του σχολιάζει ότι μόνο για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι προβληματική η εικόνα του Υπουργού Υγείας να περιφέρεται στα κανάλια και να παραδέχεται ότι υπήρχε ένα διάτριτο καθεστώς ελέγχων εποπτείας και παραπλανητικών διαφημίσεων ιδιωτικών δομών υγείας που ο ίδιος και οι υπηρεσίες του ανακάλυψαν με τη νέα εφαρμογή MedWatch, αναφέρει η Χαριλάου Τρικούπη. Σύμφωνα πάντα με το Πασόκ, ο κ. Γεωργιάδης παρουσιάζει ως επιτυχία της κυβέρνησης Μητσοτάκη τη χαρτογράφηση της παρανομίας σε βάρος των ασθενών που ανθούσε ανεμπόδιστα, ενώ χαρακτηρίζει επίσης προβληματικό το γεγονός ότι ο Υπουργός θεωρεί εύλογο να κάνει προμόσιον σε ιδιωτικά κέντρα με την υπουργική του ιδιότητα. Το Πασόκ αναφέρεται και στην παραδοχή του Υπουργού ότι με πλήρη συνείδηση προωθούσε νανογυλαίκα μέσω τηλεπόλησης, τα οποία όπως είχε πει ήταν εξαιρετικά και ξεπούλησαν. Και εν κατακλείδη η Χαριλάου Τρικούπη θέτει το ερώτημα, άραγε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν ήξερε, δεν έβλεπε, δεν ρώτησε. Αντιλαμβανόμαστε ότι μάλλον θα έχει συνέχεια και αυτή η κριτική από πλευράς του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής. Και ολοκληρώνοντας να σας πω ότι δεν αποκλείεται σήμερα να έχουμε παρέμβαση από πλευράς του Νίκου Ανδρουλάκη στην Ολομέλεια της Βουλής, εφόλης της ύλης, με αφορμή τη συζήτηση και ψήφιση νομοσχεδίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
1: Κατερίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θα πάμε σε διαφημίσεις και μετά θα πάμε και στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα να συζητήσουμε τα όσα είπε στην συνέντευξή του εχθές στον Sky.

0: Αθήνα 984 στους 98,3.
1: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που

0: ή εμείς ικανείς.
1: Εμένα μου θύμισε Άλκης την Πρωτοψάρτη. Ή οι δυο μας ικανείς.
0: Ναι, υπάρχουν πολλά.
1: Δεν χωρίζουν όμως έτσι.
0: Ή το τσιγάρο ή εγώ. Έχει πολλά τραγούδια μπορούμε να συζητήσουμε. Το δίλημα λοιπόν για τις επόμενες εθνικές εκλογές για να νικηθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι ή εμείς ή κανείς. Αυτό είπε χαρακτηριστικά ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του στο Sky. Και βεβαίως υπήρξαν και οι αντιδράσεις όπως μας περιέγραψε η Κατερίνα Παπαβασιλείου. Πάμε στο Γιώργο Κατσίγιαννη. Γιώργο, καλημέρα.
2: Γιατί το είπε?
3: Καλή σας μέρα. Υπήρχε και ένα παλιό τραγούδι, αν θυμάμαι, δεκαετία του 80 της Βύση που έλεγε σαν και εμένα καμιά.
0: Α, να, είδες, ο καθένας θυμάται άλλα.
2: Απάντησε η ζωή.
3: Λοιπόν, γιατί το είπε. Νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας είχε σκέφτηκε έναν τρόπο και να συσπυρώσει δυνάμεις.
0: Και να δημιουργήσει αντιδράσεις.
3: Και να διλήμματα εν ώψη των εκλογών. Για να αφυπνιστούν και οι ψηφοφόροι που είναι, δεν θέλουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μήπως και στραφούν προς τη δική του περίπτωση. Βέβαια είναι, ακούγεται κάπως αλαζονικό, τουλάχιστον αυτό καταλογίζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα υπόλοιπα, αλλά και η Νέα Δημοκρατία σε αυτά που είπε ο κύριος Τσίπρας. Ωστόσο, νομίζω ότι ήταν κάτι που του ξέφυγε, το είπε συνειδητά, γι' αυτό λέω ότι είναι μέρος μιας στρατηγικής αυτό που τόνισε το «ή εμείς ή κανείς» και το στοιχειοθέτησε γιατί το κάνει. Είπε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ ήταν 3 χρόνια μόνοι τους απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη μέσα στη Βουλή και δεν κατάφεραν να ξεκουνήσουν τη βελόνα η οποία παραμένει κολλημένη. Αυτό βέβαια το έχει ξαναπεί και στο παρελθόν για να εξηγήσει τους λόγους που επέστρεψε στην κεντρική πολιτική σκηνή της χώρας. Mm-hmm. Θα μπορούσα, λέει, να γράψω και δεύτερο βιβλίο, είχε πει πρόσφατα, αν δεν έβλεπα ότι υπάρχει ανάγκη να υπάρξει απάντηση απέναντι στην μονοκρατορία του Κυριάκου Μητσοτάκη και το γεγονός ότι δεν υπάρχει εναλλακτική πρόταση, εναλλακτική λύση για τη διακυβέρνηση της χώρας. Ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας πιστεύει ότι αυτός είναι σε θέση, μπορώ να τα καταφέρω, αυτό μας είπε χθες, να κυβερνήσω δηλαδή, γιατί έχει και την εμπειρία του παρελθόντος, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα πρόσωπα που βρίσκονται στο χώρο της αντιπολίτευσης που δεν έχουν αυτή την εμπειρία. Ενδιαφέρον έχει επίσης ότι απέρριψε κατηγορηματικά κάθε σενάριο για τη δημιουργία ενός μεγάλου συνασπισμού στη χώρα, δηλαδή με τη συμμετοχή όλων των κομμάτων.
0: Εντάξει, προεκλογικά έτσι πρέπει να κάνουν όλα τα κόμματα, ναι.
3: Ναι, αλλά και βέβαια δεν το θεωρεί ότι σωστό να συμβεί ακόμα και αν στις πρώτες κάλπες δεν υπάρχει δηλαδή αυτοδυναμία για κανένα κόμμα. Mm-hmm. Πιστεύει ότι πρέπει να πάμε σε επαναληπτικές εκλογές, εκεί θα βγει βέβαια η κυβέρνηση, αυτό λέει, αλλά ένας από τους λόγους που απορρίπτει ένα τέτοιο σενάριο είναι γιατί θεωρεί πως θα βοηθήσει, θα συμβάλλει στην απαξίωση της πολιτικής ζωής του τόπου και θα ενισχύσει περισσότερο την ακροδεξιά για την οποία έκανε ειδική αναφορά στη χθεσινή του συνέντευξη, λέγοντας ότι θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν όλα τα κόμματα ότι το κόμμα του κυρίου Κασιδιάρη δεν πρέπει να λογίζεται ως παίχτης των επόμενων εθνικών εκλογών και μάλιστα επέριψε και κάποιες ευθύνες σε εταιρείες δημοσκοπήσεων που το περιλαμβάνουν μέσα στις μετρήσεις τους με αποτέλεσμα να λειτουργεί κάπως αυτή η διαδικασία ως νομιμοποίηση ενός κόμματος που σύμφωνα με τον κύριο Τσίπρα πρέπει να ξεκαθαριστεί ότι δεν θα είναι μέσα στις δεν θα είναι ο κύριος Κασιδιάρης που ψήφισε στις επόμενες εκλογές. Για τον κύριο Σαμαρά είχαν ενδιαφέρον αυτά που είπε.
2: Τι είπε?
3: Εκτίμησε. Ουσιαστικά το ρωτήθηκε γιατί του εύχεται καλή επιτυχία. Ενώ ο ίδιος όταν είχε χάσει την πρωθυπουργία της χώρας δεν του είχε παραδώσει ούτε καν τα κλειδιά του Μεγάρου Μαξίμου. Θυμάστε εκείνη τη σκηνή που πήγε ο κύριος Τσίπρας, την περιγράφηκε στο βιβλίο του και ο Σαμαράς το σνόμπαρε και δεν ήταν στο Μεγάρο Μαξίμου για να γίνει
2: παράδοση.
3: Είπε ότι με τους πολιτικούς μας αντιπάλους είπε ο κύριος Τσίπρας πρέπει να είμαστε και λίγο large. Αυτό είπε. Ξεκαθάρισε βέβαια ότι έχουν τεράστιες πολιτικές διαφορές. Αλλά έκανε μια ανάλυση ότι το κόμμα Σαμαρά θα συμβάλλει καθοριστικά, είπε, στην αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού και ουσιαστικά θα προκαλέσει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία.
1: Τώρα στο ένα λεπτό που έχουμε, Γιώργο, από ό,τι καταλαβαίνω, ενώ το Πασόκ δεν μπορεί να υπηρετήσει το σενάριο το να είμαι εγώ καλός δεύτερος, ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να υπηρετήσει το σενάριο ας μείνουμε σταθεροί στη δεύτερη θέση και να έχουμε ποσοστά που μπορεί να σε κάνουν να οραματίζεσαι την πρώτη, και εκεί είναι και η διαφορά. Δηλαδή ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να παίξει το σενάριο δεύτερων εκλογών, γιατί και δεύτερος να είμαι θα είμαι δεύτερος ισχυρός, σου λέει.
3: Ναι. Πιστεύει βέβαια και στην ανατροπή, γιατί εξήγησε κάποια στιγμή ότι όπως ο κύριος Μητσοτάκης από το 28 που είναι στις δημοσκοπήσεις μπορεί να πάει στο 35. Αυτό σημαίνει ότι βλέπει και αυτοδυναμία σε αυτή την περίπτωση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έτσι και εμείς από το 18 μπορεί να πάμε στο 28.
0: Μάλιστα, για να δούμε. Εντάξει, ο εκλογικός χρόνος είναι αρκετός. Θα έχουμε πολλά να δούμε και αρκετές αντιπαραθέσεις και αρκετές συζητήσεις επ' αυτού. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιώργο. Η ώρα πλησιάζει 8:30. Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων, στην κίνηση στους δρόμους και θα επιστρέψουμε την υπόλοιπη επικαιρότητα.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Σήμερα η ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Θα προηγηθεί συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες. Μιλώντας σε ομογενείς ανέφερε ότι πιθανώς προς την άνοιξη του 2027 θα πραγματοποιηθεί η πρώτη διερευνητική γεώτρηση για φυσικό αέριο από κοινοπραξία της Exxon με ελληνική εταιρεία. Σε επίσημη επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες και ο πρόεδρος της Κίνας τον υποδέχθηκε προσωπικά ο Ντόναλντ Τραμπ. Λίγες ώρες μετά την άφιξη του, ο Σι Τζιπίνγκ δήλωσε πως οι δύο χώρες θα έπρεπε να είναι εταίροι, μάλλον παρά αντίπαλοι. Περιορισμό του εμπορίου για την εσόδο της Ρωσίας καθώς και διατήρηση των κυρώσεων ζήτησε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ενώ χαρακτήρισε το Ρώσο ομόλογό του ασθενή μηδέν. Σήμερα αναμένει ο Δήμος Αθηναίων όλα τα στοιχεία και τις μελέτες πρωτότητας για τα κτίρια στην Κυψέλη που υπέστησαν ζημιές από τα έργα της γραμμής 4 του μετρό, όπως δεσμεύθηκε ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος κατά τη διάρκεια της έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Πιθανό να υπήρξε αστοχία στις εργασίες του μετρό, είπε πριν από λίγο στην ΕΡΤ ο Υφυπουργός. Νέοι βομβαρδισμοί του Πακιστάν στο Αφγανιστάν επλήγει και η Κανταχάρ, όπου ζει ο ανώτατος ηγέτης του καθεστώτος των Ταλιμπάν, σύμφωνα με κάτοικο της πόλης. Συναγερμός για τον εντοπισμό ντρόουν αργά το βράδυ στο αεροδρόμιο Βερολίνου Βραδεμβούργου, με αποτέλεσμα να ανασταλούν όλες οι πτήσεις επί 45 λεπτά. Μέχρι και την 3η 29 Σεπτεμβρίου αναμένεται να ολοκληρωθεί η εκαθάριση της πληρωμής της 4ης διμηνιαίας δόσης για το 2026 όσον αφορά το επίδομα παιδιού σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΑ. Και ο καιρός γενικά αίθριος προβλέπεται σήμερα στην Αττική με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. 16 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Συνδεόμαστε τώρα με το ράδιο Ταξί Ελλάς και τη Χρυσούλα Τσαμπαρίνου για την κίνηση στους δρόμους. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα στις άσκες ακροατές από το ράδιο Ταξί Ελλάς 210-6457.000. Κίνηση έχουμε αυτή την ώρα. Άνοδο κάθοδο και ίσως αυξημένη κίνηση από το ύψος του Εγαλαίου μέχρι και την έξοδο της Αττικής Οδού στο ύψος Μεταμόρφωσης. Στην πλατεία Βάτη, στη Μάνη Καματερού και την Καποδιστρίου, στην Πειραιώ στο ρεύμα προς Ομόνια, Βασιλής Σοφίας και στα δύο ρεύματα από το ύψος του Αμπελοκήπους έως και το Χίλτον. Στη λεωφόρο και θυσία από το ύψος Αμαρουσίου άνοδο και κάθοδο κατά διαστήματα έως και τους Αμπελοκήπους επίσης. Στην Αττική Οδό άνοδο από λεωφόρο Φιλής έως και την έξοδο Ηρακλείου υπάρχει πυκνή ροή. Νέα και θυσία Γεωργίου Λίδα και Καλυφτάκη. Στην Ηλίουπολη Ελευθερίου Βενιζέλου και πλατεία 28 Οκτωβρίου. Στην Αλεξάνδρα άνοδο και κάθοδο επίσης παρατηρείται πυκνή ροή. Στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματα από το ύψος του Πακρατίου έως και τη συμβολή της Καλλιρόης με την Αρδυτού. Μεσογείων και στα δύο ρεύματα από το ύψος Αγίας Παρασκευής έως και τους Αμπελοκήπους. Αυξημένη κίνηση επίσης παρατηρείται τη λεωφόρο Αθηνών από το ύψος του Χαϊδαρίου έως και τη λεωφόρο Χεσούς Καραμαγκά. Και τέλος των πειράς του δρόμου γύρω από το λιμάνι. Αυτή είναι η κίνηση όπως καταγράφει ο οδηγός του ράδιο Ταξί. Καλή σας ημέρα.
0: Καλή συνέχεια κύριε στο ράδιο Ταξί Ελλάς. Δελτίο ειδήσεων από τον Αθήνα 984, κυρίες και κύριοι, στις 9. Τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Επιστροφή στους Γιάννη Παπαγεωργίου και Αθηνά Κορλίρα.
2: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Σήμερα περνάει από συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για το νέο αλλιευτικό κώδικα. Εν τω μεταξύ, η αντιπολίτευση φαίνεται να μην πείθεται από τις εξηγήσεις που έδωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και να επιμένει ότι επιχειρείται από την κυβέρνηση να υπάρξει μια αμνηστία των κατηγορούμενων στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο Δημήτρης Ράντος είναι στη Βουλή και μας ενημερώνει. Δημήτρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Αθηνά. Σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης πυροδοτεί διάταξη του νομοσχεδίου για το νέο αλλιευτικό κώδικα που ψηφίζεται σήμερα από την Ολομέλεια της Βουλής σχετικά με την εκαθάριση παλαιών αγροτικών επιδοτήσεων της περίοδου 2018-2022. Συγκεκριμένα, το επίμαχο άρθρο 74 του νομοσχεδίου προβλέπει ότι η εκαθάριση θα γίνει με όρους επιλεξιμότητας όπως ίσχυαν κάθε χρόνο χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα δεδομένα των δασικών χαρτών. Για προκλητική διάταξη που μπήκε στο νομοσχέδιο την τελευταία στιγμή και με την οποία η κυβέρνηση προσπαθεί να βγάλει λάδι τους απατεώνες του ΟΠΕΚΕΠΕ, αμνηστεύοντάς τους και δίνοντας νομική βάση στον πυρήνα της απάτης, έκανε λόγο σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο ο Παναγιώτης Δουδονής από το ΠΑΣΟΚ. Από τη μια πάτα να βγάλετε λάδι τα λαμόγια που κατέκλεψαν τον αγροτικό κόσμο και από την άλλη διώκετε τους αγρότες που βγήκαν στους δρόμους και παλεύουν για το δίκιο τους, ανέφερε στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, στην οποία ολοκληρώθηκε χθες η επεξεργασία του νομοσχεδίου, ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ Βασίλης Μεταξάς. Την απόσυρση του άρθρου 74 ζήτησε ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Καρυπίδης, ζητώντας να πληροφορηθεί εάν έχει ενημερωθεί για το θέμα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το άρθρο 74 είναι ένα κουκούλωμα, ανέφερε ο Κώστας Μπούμπας από την Ελληνική Λύση, ενώ ο Κομνηνός Δελβερούδης από την Νίκη ζήτησε να αποσυρθούν όλα τα άρθρα που ανοίγουν παράθυρα για αυθαιρεσία.
2: Απάντηση είχαμε την κυβέρνηση.
1: Ναι, είχαμε από τους δύο παριστάμενους χθες στην Επιτροπή Υφυπουργούς. Πριν από αυτό, Γιάννη, να πούμε ότι θέμα της συνταγματικότητας της διάταξης έθεσε σε παρέμβασή της η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, λέγοντας ότι το συγκεκριμένο άρθρο είναι ένα τέχνασμα συγκάλυψης και ξεπλήματος βρώμικου χρήματος αλλά και εγκληματικής δραστηριότητας. Εκ μέρους τώρα της ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο Υφυπουργός Θανάσης Καβαδάς επέμεινε ότι με τη συγκεκριμένη διάταξη διορθώνεται μια αδικία ώστε να λάβουν οι παραγωγοί, έστω και ετεροχρονισμένα, τα χρήματα που δικαιούνται. Η διάταξη δεν κάνει επιλέξιμο κάποιον που δεν ήταν και δεν καταργεί κανέναν από τους ελέγχους, ανέφερε ο Υφυπουργός. Το ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο έτερος Υφυπουργός Γιάννης Ανδριανός, ο οποίος είπε ότι άλλο είναι η περίπτωση μιας μη επιλέξιμης ή ψευδώς δηλωμένης έκτασης και άλλο η περίπτωση ενός πραγματικού παραγωγού που είχε δηλώσει και καλλιεργούσε νόμιμα την έκταση και ο οποίος αντιμετώπισε εκ των υστέρων πρόβλημα εξαιτίας των δεδομένων των δασικών χαρτών. Με ενδιαφέρον πάντως, Γιάννη και Αθηνά, αναμένεται η σημερινή τοποθέτηση στην Ολομέλεια του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινά αλλά και του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος αναμένεται να αναφερθεί στην επίμαχη διάταξη.
2: Πολύ σε ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Ράντο, και από τον ένα Δημήτρη στον
2: άλλο. Δημήτρη, γιατί έχουμε τουλάχιστον δύο θέματα που απασχόλησαν χθες το αστυνομικό ρεπορτάζ. Το ένα, η ομοιρία στη Νίκαια, που από ό,τι καταλαβαίνω είναι και μια δύσκολη υπόθεση από ιατρικής φύσεως. Το δεύτερο, στην Καλαμάτα, δικογραφία σε βάρος 38χρονου για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ένδοη οικογενειακή απειλή, και αυτό αφορούσε την απειλή για την εναντίον της πρώην συντρόφου του, μιας 25χρονης. Δημήτρη, καλημέρα.
3: Καλημέρα, παιδιά. Να ξεκινήσω από τη Νίκαια. Χθες το απόγευμα, πραγματικά για περισσότερο από μία-δύο ώρες, είχαμε αυτό το θρίλερ. Εκεί γύρω στις 6, μια γυναίκα τηλεφώνησε, πήρε στο 100 και είπε ότι η φίλη της, οικείο της πρόσωπο, την ενημέρωσε ότι την απειλεί ο σύντροφός της, ο σύζυγός της, και δεν την αφήνει να φύγει από το σπίτι. Πήγαν εκεί στο σημείο συνοδός ο Φοκλέος, αστυνομική της ομάδας Δία, στη Νίκαια. Είδαν στο μπαλκόνι την γυναίκα και τον άντρα. Η γυναίκα τους έκανε ένα νόημα ότι κρατάει κάτι και την απειλεί σαν όπλο. Μόλις είδε και τους αστυνομικούς, ο άντρας την τράβηξε μέσα και άρχισε να φωνάζει. Ενημέρωσαν οι αστυνομικοί το κέντρο της αστυνομίας. Πήγαν εκεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Αποκλείστηκε η περιοχή. Για μια μισή ώρα περίπου προσπαθούσαν με ειδικό διαπραγματευτή να ηρεμήσουν τον 49χρονο άντρα. Ενημερώθηκε σχετικά και ο εισαγγελέας και λίγο πριν τις 8 μια ομάδα ένοπλων αστυνομικών της ομάδας ΟΠΚΕ μπήκε μέσα στην πολυκατοικία. Εκεί φαίνεται λίγο πριν γίνει έποδος, να το πούμε, στο διαμέρισμα, πίστηκε από τον διαπραγματευτή ο άντρας, άφησε τη γυναίκα, άνοιξε την πόρτα και έτσι έληξε αυτό το thriller, θα λέγαμε, χωρίς να υπάρξει κάτι περισσότερο. Δεν υπήρξε κάποιο επεισόδιο μέσα στο διαμέρισμα. Τώρα, όπως αποδείχθηκε και το είπαν και το έλεγαν και οι γείτονες, πρόκειται για μια οικογενειακή δράμα, θα λέγαμε. Είναι ένα ζευγάρι με πολύ σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας. Έχουν και ιστορικό με εγκλεισμούς σε ιδρύματα. Οδηγήθηκαν αρχικά στο αστυνομικό τμήμα. Ο εισαγγελέας έδωσε εντολή να μεταφερθούν σε ψυχιατρική κλινική προκειμένου να γίνει
0: αξιολόγηση.
3: Ακριβώς, ναι. Και ποια θα είναι, αν θα υπάρξει περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω.
3: Πιο σοβαρό. Να πούμε πιο σοβαρό το θέμα στην Καλαμάτα, όπου εκεί το πρωί χθες ένας 38χρονος πήρε την πρώην σύντροφό του 25χρονη στο τηλέφωνο και την απείλησε και στη συνέχεια της έστησε κατέρι λίγο έξω από τη δουλειά της που πήγαινε η κοπέλα, έβγαλε μια καραμπίνα και πυροβόλησε εναντίον της, ευτυχώς δεν την πέτυχε. Η γυναίκα έντρομη έβαλε τις φωνές, ο άντρας τράπηκε σε φυγή, εντοπίστηκε μετά από λίγη ώρα, βρέθηκε και η καραμπίνα, συνελήφθη ο άντρας. Δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακή απειλή. Συνελήφθηκε ένας 63χρονος, στον οποίο ανήκε η καραμπίνα την οποία είχε πάρει ο δράστης.
0: Όλο και περισσότερα τέτοια περιστατικά έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Θα αλλάξουμε τώρα κλίμα. Θα πάμε σε ένα δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας Telegraph, που λέει ότι η Αθήνα και Βρετανικό Μουσείο έχουν σταματήσει τις διαπραγματεύσεις για την διαφωνία για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Ο Πάνος Θεοδωρόπουλος το παρακολουθεί και μας το συνοψίζει. Παναγιώτη, καλημέρα.
4: Καλημέρα σε όλους. Σύμφωνα με τη Βρετανική Εφημερίδα, οι συνομιλίες ουσιαστικά κατέρευσαν 5 χρόνια μετά την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ της Αθήνας και του Βρετανικού Μουσείου για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Στο δημοσίευμα αναφέρεται ότι οι διαπραγματεύσεις έχουν οδηγηθεί σε αδιέξοδο, αφού παραμένει ανεγεφύρωτη η διαφωνία σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Σύμφωνα με την Telegraph, η Αθήνα επιμένει στην πλήρη και νόμιμη επανένωση των γλυπτών του Μουσείου της Ακρόπολης και απορρίπτει το ενδεχόμενο μιας λύσης που θα βασιζόταν σε ένα μακροχρόνιο δάνειο των γλυπτών, και γιατί αυτό θα προϋπέθεται και την αναγνώριση του Βρετανικού Μουσείου ως ιδιοκτήτη. Σημειώνεται ότι η κατέρευση των συνομιλιών φαίνεται ότι προκύπτει παρότι ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου, ο Τζορτζ Όσμπορν, είχε αφήσει το περιθώριο ότι θα υπάρχει μία λύση, αλλά το Βρετανικό Μουσείο επιμένει ότι μπορεί να δανείσει μόνο τα μάρμαρα, καθώς η νομοθεσία το εμποδίζει να παραχωρήσει οριστικά την κυριότητα των αντικειμένων. Κάτι που βρίσκει αντίθετη την ελληνική πλευρά, γιατί αυτό θα, αν δεχόταν αυτή τη λύση, θα αποδεχόταν ότι είναι και νόμιμος ιδιοκτήτης των έργων τέχνης σε το μουσείο. Η Ελλάδα επισημαίνει ότι κλάπηκαν τα μάρμαρα των Έλγιν. Η βρετανική πλευρά μάλιστα επικαλείται την ύπαρξη Οθωμανικού Φυρμανιού, που σύμφωνα με τη δική της θέση επέτρεψε την αφαίρεση των μαρμάρων. Κάτι που δεν προκύπτει και από καμία πηγή. Και μετά από αυτή την εξέλιξη φαίνεται ότι οι διαπραγματεύσεις θα οδηγηθούν σε αδιέξοδο και πιθανά να μην υπάρξει καμία άλλη επαφή ανάμεσα στο Βρετανικό Μουσείο και την ελληνική πλευρά.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Πάνο, για το ρεπορτάζ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Μα το
1: σημάδι. Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Όσο σ' αγαπώ. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Μοιάζει με ένα ψέμα. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theatre. more.com, artinfo.gr.
2: Ραντάρ με τον Δημήτρη Κουκλουμπέρη από Δευτέρα έως Πέμπτη 11 με 12 το πρωί. Πολιτική, οικονομία, κοινωνία, κόσμος. Συνεντεύξεις, σχόλια, ανάλυση, παρασκήνιο. Πρωταγωνιστές της επικαιρότητας και άνθρωποι της καθημερινότητας. Το ραντάρ του Αθήνα 984 ανοιχνεύει την είδηση, καταγράφει τα γεγονότα και παίρνει θέση στις εξελίξεις. Με ψυχραιμία και σεβασμό στην αντίθετη άποψη.
0: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
3: Αθήνα 984.

0: Είχαμε χθες έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Εκεί η κυβέρνηση δια του Νίκου Ταχιάου, του αρμόδιου στο Υπουργείο Μεταφορών, είπε ότι θα μεταβιβάσει σήμερα τις εκθέσεις, θα κοινοποιήσει σήμερα τις εκθέσεις που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια συγκεκριμένων κτηρίων στην Κυψέλη, από εκεί που περνά η γραμμή 4 του μετρό. Το τι έγινε και τι περιμένουμε, τι έγινε χθες και τι περιμένουμε, θα μας τα μεταφέρει ο Γιώργος Μαντουσακάκης. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα σας. Λοιπόν, να πούμε ότι στην χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου παρουσιάστηκε μια εικόνα την οποία μια εικόνα την πλευρά των εταιριών οι οποίες διαχειρίζονται το έργο του μετρό, η οποία προκάλεσε μια δυσαρέσκεια στο σύνολο σχεδόν των δημοτικών παρατάξεων, καθώς δεν είχαν ολοκληρώσει τις μελέτες οι οποίες θα είχαν τη συνολική εικόνα της κατάστασης στην Κυψέλη, τις ενέργειες που πρέπει να κάνουν προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κατάσταση αυτή και βέβαια τα έργα που έχουν να κάνουν με το μετροπόντικα.
2: Γενικά καταλαβαίνουμε ότι δεν ήταν προετοιμασμένοι να δώσουν απαντήσεις οι αρμόδιοι και γι' αυτό και είπε και ο Δήμαρχος ότι πρέπει να επισπευστούν όλες οι διαδικασίες γιατί έχουν καθυστερήσει πάρα πολλούς μήνες.
1: Έχουν καθυστερήσει πάρα πολλούς μήνες και μάλιστα ο Δήμαρχος απευθυνόμενος στην Ελληνικό Μετρό αναρωτήθηκε τι θα πούμε στον κόσμο που είναι εδώ. Τι θα του πούμε, θα μπορεί να πάει να κοιμηθεί με ασφάλεια το βράδυ στο σπίτι του.
2: Νομίζω ότι σε αυτό απάντησαν ότι δεν υπάρχει θέμα ασφάλειας για τους κατοίκους. Ωστόσο, ο Δήμαρχος είπε ότι όσοι αισθάνονται ότι δεν θέλουν να μείνουν στα σπίτια γιατί δεν είναι ικανοποιημένοι από τις μέχρι στιγμής απαντήσεις, να τους παρέχουν δωρεάν στέγη.
1: Στην εκένωση και τη μεταφορά δεν έγινε δεχτή, να το πούμε έτσι, ούτε από τον Υφυπουργό Μεταφορών, τον κύριο Νίκο Ταχιάου, που ήταν παρόν εκεί, αλλά ούτε εμέσως πριν σαφώς και από την Ελληνικό Μετρό. Βέβαια, ο κύριος Δούκας επέμενε, λέγοντας ότι κάποια πράγματα θα τα βρείτε μπροστά σας στην πορεία του έργου. Όπως και να έχει, ομόφωνα από αυτά που ζήτησε ο Δήμαρχος Αθηναίων, εγκρίθηκαν ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο, που είναι να δοθούν από το Ελληνικό Μετρό τα στοιχεία για τις πολυκατοικίες, να γίνουν πλήρες στατικές μελέτες σε όλα τα κτίρια και οι αναγκαίες παρεμβάσεις στατικότητας, οι κάτοικοι που το επιθυμούν λόγω ανασφάλειας να μπορούν να μεταφερθούν σε προστατευμένες κατοικίες, να υπάρξει πλήρης αποκατάσταση των κτιρίων με χρονοδιάγραμμα και να μην επανακινήσει ο Μετροπόντικας χωρίς πλήρη ασφάλεια των κατοίκων. Είστε. Να πούμε εδώ ότι ο κ. Ταχιάος στην τοποθέτηση, στην ομιλία του, ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει τους κατοίκους, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει περίπτωση αν δεν έχουν τηρηθεί όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας να το έργο, δεν υπάρχει περίπτωση να συνεχιστεί άμα δεν οικοδομηθεί και πάλι η ασφάλεια και η εμπιστοσύνη στους κατοίκους της περιοχής.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.
2: Και Nations League έχει και Ευρωλίγκα. Και μπάσκετ και μπάλα και απ' όλα.
0: Απόστολος Βαξαβανέλης, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Να ρωτήσω το κλασικό ερώτημα πριν μας πω, για τον Νέσιος λέγεται όποιος κερδίζει, μάλλον τι κερδίζει κάτι από εκεί, είναι μια ξεχωριστή διοργάνωση ή μπορεί να πάρεις και κάτι σε ό,τι αφορά προκρίσεις στα Euro?
3: Εννοείται ότι κυνηγάς και πρόκριση στο Euro, βέβαια. Mm-hmm. Επίσης και η θέση που θα καταλάβει η εθνική μας μπορεί να επηρεάσει και τη δυναμικότητά της στις επόμενες κληρώσεις. Έτσι. Φυσικά αν δεν προκριθεί μέσω Nations League, υπάρχει και η διαδρομή προς την τελική φάση με τα προκριματικά του Euro. Έτσι, αλλά θα δούμε από εκεί και πέρα ένα-ένα τα κουκιά, γιατί η Εθνική ξεκινάει σήμερα μια δύσκολη πορεία. Στις 10 παρατέταρτο απέναντι στην Σερβία, στο Βελιγράδι, τηλεοπτική μετάδοση από τον Α, οπότε... Αλλά το κακό είναι ότι πέφτουν πάνω με τα μπάσκετ, δηλαδή με διαφορά μισή ώρα ξεκινάνε τα τρία παιχνίδια. Είναι απίστευτο αυτό. 10 παρατέταρτο η εθνική.
2: Split screen.
3: 2, 9 και 4 και 9 και μισή. Δηλαδή απίστευτο πώς τα έχουν καταφέρει.
0: Η τεχνολογία. Δεν συνεννοούνται μεταξύ τους UEFA από τη μία, EuroLeague από την άλλη. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Σε καταλαβαίνω.
3: Δεν υπάρχει αυτό. Η εθνική θα προσπαθήσει, είναι από τα παιχνίδια που έχει κυκλώσει, να πάρει βαθμούς. Γιατί Τα επόμενα είναι με Ολλανδία και Γερμανία. Καταλαβαίνετε ότι ο βαθμός δυσκολίας είναι πολύ πιο μεγάλος. Από εκεί και πέρα υπάρχει συνεχώς.
0: Φαντάζομαι και οι Σέρβοι το έχουν δικλώσει για να πάρουν βαθμούς.
3: Εννοείται.
0: Γιατί τα παιχνίδια με Ολλανδία και Γερμανία εννοείται. Και για αυτούς είναι λίγο πιο δύσκολο.
3: Απλά δεν είναι, οι Σέρβοι δεν είναι στην παλιά καλή κατάσταση που τους ξέραμε. Είναι σε μια μεταβατική περίοδο. Να πούμε ότι ο βασικός επιθετικός ήταν ο Γιώβιτς. Έτσι. Από εκεί και πέρα στην Εθνική είναι όλοι διαθέσιμοι και να δούμε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ποιους θα επιλέξει για την αρχική εντεκάδα. Πάμε στο μπάσκετ γιατί έχουμε πρεμιέρα Ευρωλίγκας και όσο δεν θα έχουμε ποδόσφαιρο θα βλέπουμε Εθνική και Ευρωλίγκα, γιατί η Ευρωλίγκα τώρα ξεκινάει, οπότε τα παιχνίδια θα είναι συνεχόμενα. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν μπαίνει πρώτος από τις ελληνικές ομάδες στην φετινή μάχη, υποδέχεται την Παρί στις 9 και 4 από Nova Sports 4 η τηλεοπτική μετάδοση και φυσικά και στην νέα ξανά εποχή ο Μπράντοβιτς, έτσι, ο οποίος επέστρεψε. Από εκεί και πέρα στους πράσινους ο Ζέλικο Μπράντοβιτς δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Ναν, Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, Μουσταφά Φαλ και Κώστας Λούκα λόγω τραυματισμών. Ενώ όπως είπε ο Σέρβος τεχνικός, ο Νίκος Ρογκαβόπουλος θα είναι κανονικά διαθέσιμος για την αναμέτρηση. Φυσικά δεν μιλάμε για εισιτήρια, καταλαβαίνετε ότι πρώτο παιχνίδι κιόλας.
0: Sold out,
3: έτσι. Ο κόσμος θα κατακλείσει το κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων. Στις 9.30 ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει την υπεράσπιση του τίτλου του από τη χώρα των Βάσκων. Nova Sports Prime τηλεοπτική μετάδοση στην Φερνάντο Μπουές Αρίνα. Επικίνδυνη πάντα. Η Μπασκόνια μπορεί, οι ελληνικές ομάδες εύκολα δύσκολα να την κερδίζουν, αλλά είναι πρεμιέρα. Είναι όλοι στο μηδέν. Έτσι οπότε καταλαβαίνετε ότι οι ομάδες που αυτή τη στιγμή είναι γηπεδούχες έχουν τον πρώτο λόγο. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος πριν από λίγες μέρες έδωσε τα πρώτα του επίσημα παιχνίδια φυσικά για στο νεοσύστατο Super Cup που έγινε στο Αμπουντάβι που τα λέγαμε, ητήθηκε στον τελικό από τη Real Madrid με 93-89. Στα αγωνιστικά ο Νίκολα Μιλουτίνοφ που δεν αγωνίστηκε στο Super Cup αυτό ξεπέρασε πλήρως τις ενοχλήσεις που τον ταλαιπωρούσαν, ταξίδεψε με την υπόλοιπη αποστολή. Νετζίπογλου, Πλώτας και Μπουρνελές είναι οι τρεις που έμειναν στην Αθήνα, οι υπόλοιποι 13 έχουν ταξιδέψει στην Ισπανία.
0: Και εμείς οι Σάκαροι.
3: Εμείς οι Σάκαροι θα παίξουμε το μεσημέρι της Πέμπτης κόντρα στην Ιαπωνέζα 190 νούμερο Νάο Χιμπίνο. Στις 3 με 3.30 κάπου εκεί το βάζουν το παιχνίδι. Είναι το τελευταίο του σημερινού προγράμματος. Έχουν παίξει άλλες δύο φορές στο παρελθόν με την Ελληνίδα Τενίστα να έχει επικρατήσει και στις δύο περιπτώσεις και μάλιστα χωρίς να χάσει σετ.
0: Ως γνωστόν ή εμείς ή κανείς.
3: Θα ευχηθούμε.
2: Συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση.
3: Δανείζεσαι διάφορα συστηματικά από άλλους χώρους. Έτσι. Ή σάκαρη ή το χάος.
0: Το καταλαβαίνω όλο αυτό.
2: Απόστολα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο Γιάννης θα ξεκινήσει λοιπόν από τις 3.30 και θα το πάει μέχρι τα μεσάνυχτα σήμερα. Έτσι καταλαβαίνω.
0: Καλά το πας. Πες μας και πώς
2: λοιπόν,
0: θα το πάμε μέχρι να φτάσουμε.
2: Καλός ο καιρός σήμερα στην Αττική. Λίγες νεφώσεις ίσως το μεσημέρι. Θερμοκρασία πιο φθινοπωρινή. 25 βαθμοί η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα.
0: Θα σου πω μια ιστορία. Αφού σου πω ότι σήμερα στις 7 το απόγευμα, απόψε ο θεωρητικός, το καινούριο τραγούδι των YouTube κάνει πρεμιέρα. YouTube κανάλι, όποιος θέλει να το ακούσει, Silencio λέγεται και μάλιστα το απόσπασμά του 15 δεύτερα που έβγαλε η YouTube είναι εξαιρετικό. Οπότε 7 η ώρα να ξέρεις τι θα έχω ανοίξει. Πάμε πίσω και πάμε πίσω γιατί σήμερα
2: στο 91.
0: Είναι... Μπράβο, είναι μια σημαντική ημερομηνία του 24 Σεπτεμβρίου για την ιστορία του rock. Τι είχε γίνει λοιπόν τότε. Τότε κυκλοφόρησε το Nevermind, το Nirvana. Και για να καταλάβουμε πώς μερικά πράγματα τα έχει ο Kurt Cobain στο μυαλό του, μια φίλη του είχε αφήσει ένα μήνυμα πάνω στο... ότι
2: στον τοίχο, στο Facebook. Τοίχο,
0: ναι, ότι ο Kurt Cobain μυρίζει σαν Teen Spirit. Teen Spirit ήταν τότε το αποσμητικό της κοπέλας τότε του Kurt Cobain. Ξυπνάει ο Kurt Cobain, πηγαίνει, το βλέπει ο Kurt Cobain, της λέει Smells Like Teen Spirit, είναι επαναστατικό μήνυμα. Και έτσι προέκυψε το Smells Like Teen Spirit, τον Nirvana που προέκυψε επαναστατικό και όμως ήταν αποσμητικό.
2: Και έτσι λοιπόν με αυτή την ωραία ιστορία και αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι κλείνουμε τη σημερινή εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί Παρασκευή στις 8 το πρωί από τον Γιάννη Παπαγεωργίου, την Αθηνά Κορλίδα, την Εύη Ρεντίφη, τον Γιώργο Παπάζογλου και τον Πάνο Καβαδά. Καλή σας ημέρα.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 9 με τη Γαλάτια Καρακατσάνη. Σήμερα η ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Θα προηγηθούν συναντήσεις του με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες, καθώς και με θεσμικούς φορείς και επενδυτές. Ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει και σε συζήτηση με τον Πρόεδρο της Παγκόσμιας Τράπεζας, Ατζάι Μπάνγκα. Μιλώντας σε εκδήλωση Ομογενών στη Νέα Υόρκη, ο κύριος Μητσοτάκης τόνισε πως πιθανώς προς την άνοιξη του 2027 θα πραγματοποιηθεί η πρώτη διερευνητική γεώτρηση από κοινοπραξία της Exxon με ελληνική εταιρεία με σκοπό την εξόρυξη φυσικού αερίου. Αναφερόμενος στις εθνικές εκλογές, υπογράμμισε ότι η επιδίωξη για τρίτη κυβερνητική θητεία δεν έχει να κάνει με το να σπάσουμε το ρεκόρ, αλλά πρόκειται για την αλλαγή της χώρας. Στέλνοντας νέο μήνυμα προς την Τουρκία, επανέλαβε πως δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές από κανέναν. Στις Ηνωμένες Πολιτείες και ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, τον υποδέχθηκε προσωπικά με στρατιωτικές τιμές ο Ντόναλντ Τραμπ σε βάση κοντά στην Ουάσιγκτον. Λίγες ώρες μετά την αφιξή του, ο Κινέζος πρόεδρος δήλωσε πως οι δύο χώρες θα έπρεπε να είναι εταίροι μάλλον παρά αντίπαλοι και εξέφρασε την ανυπομονησία του να συζητήσει τα μείζωνα ζητήματα και την παγκόσμια κατάσταση με τον Αμερικανό ομολογό του, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα. Ουάσιγκτον και Πεκίνο αποφάσισαν να παραταθεί ως τις αρχές του 2027 η ανακοχή την οποία έχουν κηρύξει ως προς το εμπόριο, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Κινητικότητα και για το ρωσο-ουκρανικό μέτωπο. Όπως μεταδίδει το Reuters, ο ειδικός απεσταλμένος του Βλαντίμιρ Πούτιν, Κίριλ Ντμίτριεφ, μεταβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου θα έχει συνομιλίες με εκπροσώπους της κυβέρνησης Τραμπ. Χθες, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απίφθινε έκκληση για περιορισμό του εμπορίου και των εσόδων της Ρωσίας, καθώς και διατήρηση των κυρώσεων. Χαρακτήρισε τον Ρώσο ομολογό του ασθενή μηδέν, παρουσιάζοντάς τον ως την κύρια αιτία του πολέμου που διεξάγεται εναντίον της χώρας του. Πιθανόν να υπήρξε αστοχία στις εργασίες του μετρό, είπε πριν από λίγο στην ΕΡΤ ο Υφυπουργός Μεταφορών Νίκος Ταχιάος για το ζήτημα των κτηρίων στην Κυψέλη. Εν μέσω των συνεχιζόμενων αντιδράσεων των κατοίκων, πρόσθεσε πάντως πως δεν φαίνεται να χρειάζεται να εγκαταληφθεί οποιαδήποτε κατασκευή. Ο Δήμος Αθηναίων αναμένει σήμερα να του δοθούν όλα τα στοιχεία και οι εκθέσεις στρωτότητας και βλαβών για 35 κτίρια, καθώς και όλες οι καταγραφές μετακινήσεων και καθιζήσεων, όπως τονίζει ο Δήμαρχος Χαριζδούκας, επικαλούμενο σχετική δέσμευση του Υφυπουργού στο χθεσινό έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο. Στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Δημάρχου, εκτός από τον κύριο Ταχιάου, συμμετείχαν εκπρόσωποι της Ελληνικό Μετρό ΑΕ και της Πρωτοβουλίας Κατοίκων Κυψέλης. Ο κύριος Δούκας τηλίτευσε την καθυστέρηση στη γνωστοποίηση των τεχνικών μελετών, ζήτησε πλήρης στατικούς ελέγχους και τις αναγκαίες ενισχύσεις, προσωρινή διαμονή για όσους κατοίκους το επιθυμούν και πλήρη αποκατάσταση των κτηρίων με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Τόνισε τέλος ότι ο Μετροπόντικας δεν θα πρέπει να επανεκκινήσει χωρίς να υπάρξει πλήρης ασφάλεια των κτηρίων. Τον δρόμο της δικαιοσύνης παίρνει υπόθεση ρύπανσης στον Κηφισό από βιτιοφόρο που άδειαζε τοξικά απόβλητα για λογαριασμό βιομηχανίας σε φρεάτιο βενζινάδικου στο Εγάλεο. Η διαδικασία είχε επαναληφθεί τουλάχιστον 4 φορές το τελευταίο 20ήμερο, ενώ τα λίμματα κατέληγαν απευθείας στην κήτη του ποταμού και κατόπιν στη θάλασσα. Η δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνει 4 άτομα, μεταξύ αυτών τον οδηγό του βιτιοφόρου και τον υπεύθυνο του πρατηρίου. Στην προληπτική απομάκρυνση 70 ενίκων από οκταώροφο ξενοδοχείο επί της οδού Καποδιστρίου στον Πειραιά προχώρησαν τα ξημερώματα οι πυροσβεστικές αρχές μετά την εμφάνιση καπνών στο κτίριο. Όπως διαπιστώθηκε, προέρχονταν από αερεγωγό δωματίου στο ισόγειο που επηρέασαν και τους υπόλοιπους ορόφους. Ακολούθησε αερισμός του κτιρίου και οι ένικοι επέστρεψαν στα δωμάτια τους, ενώ τα αίτια του περιστατικού διερευνώνται από το ανακριτικό της πυροσβεστικής. Νόμοι, αποφάσεις και εγκύκλοι της ΑΔΕ σε μία ιστοσελίδα. Μέσω της ψηφιακής πύλης mylex.ade.gr, οι φορολογούμενοι και οι φοροτεχνικοί μπορούν να ενημερώνονται για τον τρόπο τακτοποίησης μιας υπόθεσης, καθώς έχει κωδικοποιηθεί και ενοποιηθεί η νομοθεσία για τη φορολογία, ενώ η αναζήτηση γίνεται εύκολα με λέξεις κλειδιά και φίλτρα, όπως σημειώνει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Ως και την 3η 29 Σεπτεμβρίου αναμένεται να ολοκληρωθεί η εκαθάριση της πληρωμής της τέταρτης δόσης του επιδόματος παιδιού, όπως ενημέρωσε ο ΟΠΕΚΑ. Αρχίζει σήμερα η προπόληση εισιτηρίων για το νέο πρόγραμμα του Ολύμπια, του Δημοτικού Μουσικού Θεάτρου Μαρία Κάλλας, για τη σεζόν 2026-27. Από τον Οκτώβριο μέχρι τον Μάιο, το πρόγραμμα συνδυάζει συμφωνική μουσική με hip-hop, όπερα, jazz, ελληνικό τραγούδι και σύγχρονο χορό. Επίσης, συνεργασίες της Συμφωνικής Ορχήστρας του Δήμου Αθηναίων με τον Νέγρο του Μοριά, συναυλίες της Big Band και ειδικές παραστάσεις για παιδιά και σχολεία. Και πάλι στα διεθνή, νέοι βομβαρδισμοί του Πακιστάν στο Αφγανιστάν. Επλήγηκε η Κανταχάρ, όπου ζει ο ανώτατος ηγέτης του καθεστώτος των Ταλιμπάν, σύμφωνα με κάτοικο της πόλης. Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ παραδέχθηκε πως υπήρξαν 8 απόπειρες αυτοκτονίας κατά τη μακρά αποστολή του αεροπλανοφόρου Αβραάμ Λίνκολν στη Μέση Ανατολή, στο πλαίσιο του πολέμου εναντίον του Ιράν. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία ως 25 βαθμούς Κελσίου, 16 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι.
2: Η κίνηση στους δρόμους με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
3: Επιβαρημένος για ακόμα ένα πρωινό, ο Κηφισός κυρίως στο ρεύμα ανόδου από το ύψος του Εγάλεο έως τη Νέα Ιωνία. Καθυστερήσεις καταγράφονται και στη λεωφόρο Αθηνών στο τμήμα από το Χαϊδάρι έως τα Σκαραμαγκά, όπου η κίνηση είναι αυξημένη. Παράλληλα, αυξημένη κίνηση παρατηρείται σε Κηφισίας, Μεσογείων, Κατεχάκη, Αλεξάνδρας, Βασιλεός Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Συγκρού, Καλλιρόης, Αρδιτού και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο.
1: Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο στις 10, τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στους Γιάννη Λαβράνο και Νίκο Καρούτζο.
4: Αθήνα 984, στους 98.3.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Αθήνα 984.

0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Σε βλέπω όλο προβληματισμένο, δεν ξέρω.
1: Καθόλου.
0: Όχι, λάθος, κατάλαβα.
1: Είμαστε σε καλό δρόμο.
0: Εξαιρετικό δρόμο.
1: Εξαιρετικό δρόμο.
0: Και μέχρι τις εκλογές έχουμε να δούμε.
1: Θα
0: και
1: ζήσουμε
0: να ακούσουμε
1: μεγάλες στιγμές.
0: Ναι, μεγαλεία. Λοιπόν, πάμε να συστηθούμε για να πάμε στο προκείμενο. Νίκος Καρούτζος.
1: Γιάννης Λαβράνος.
0: Μαζί σας έως τις 10, παρέα με Ευαγγέλη Δημακόπουλο στη ρύθμιση του ήχου.
1: Χρήστο Κόκκινο στις μουσικές επιλογές.
0: Πάνο Καβαδά στη δημοσιογραφική επιμέλεια.
1: Στο τηλεφωνικό μας κέντρο και το 213-09-09-100 απαντά ο Σταύρος Αμάραντος.
0: Μπορείτε να μας στέλνετε mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση 984onair@gmail.com.
1: Και Viber έχουμε, και αυτό βλέπουμε συνήθως, στο 6948-984-984, 6948-984-984, στέλνετε τα μηνύματά σας.
0: Πώς το είπε η Ντόρα Μπακογιάννη, κάποιος πρέπει να κυβερνήσει.
1: Ναι.
0: Δεν νομίζω ότι είναι αρκετό ως
1: είπε
0: θέση
1: για
0: να πάμε παρακάτω.
1: Είπε και για καλάμια.
0: Είπε και ναι, από εκεί ξεκινήσαμε, ότι έχουμε κάτι υπουργούς που έχουν καβαλήσει τα καλάμια, αλλά τι να κάνουμε, κάποιος πρέπει να κυβερνήσει.
1: Αυτό είναι αλήθεια που λέει, και πρέπει να αποφασίσουμε εμείς ποιος θα κυβερνήσει.
0: Ναι.
1: Εκλογές έχουμε. Ναι. Άμα αποφασίσουμε να κυβερνήσει, είναι δικό μας πρόβλημα.
0: Ναι, από εκεί και μετά ο καθένας αναλαμβάνει την ευθύνη των πραξιών του. Ναι.
1: Την ευθύνη της ψήφου του.
0: Την ψήφου του, ναι.
1: Γιατί θυμάσαι την ιστορία με τους κόψοχέριδες. Πηγαίναν, ψηφίζανε και μετά έλεγε να μου κοπούνε. Όχι, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται έτσι.
0: Πάμε.
1: Πρέπει να ξέρεις που τη βάζεις την ψήφο.
0: Επειδή έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση το μεταξύ, χθες την ώρα της χθεσινής μας εκπομπής έδινε συνέντευξη ο κύριος Τσίπρας
1: στην
0: τηλεόραση του Sky, και αυτό που έχει κυριαρχήσει σε πολιτικό επίπεδο τη χθεσινή ημέρα είναι το ή εμείς ή κανείς.
1: Ναι.
0: Ο καθένας βάζει τα διλήμματά του.
1: Ή αλλάζουμε ή βουλιάζουμε.
0: Ναι, ο καθένας, ναι, Μητσοτάκης ή χάος, εμείς ή κανείς, οτιδήποτε μπορείς να βάλεις, και μπορείς να βάλεις και τις παραμέτρους να σου πει ο Τσίπρας ότι ναι, γιατί.
1: Και άμα πούμε κανείς, τι θα γίνει.
0: Έλαντε. Έλαντε, γιατί. Εντάξει, εγώ το καταλαβαίνω ότι στη βάση του ανταγωνισμού που υπάρχει αυτή τη στιγμή εν ώψη των.
1: Εντάξει, μωρέ, έπιασε την ατάκα ο άνθρωπος να γίνει παιχνίδι τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, μωρέ, έπιασε.
1: Ναι, δούλεψε.
0: Δούλεψε.
1: Έκανε επικοινωνιακή δουλειά, έγινε.
0: Την ίδια ώρα θα πρέπει να βλέπουμε τι γίνεται μέχρι να φτάσουμε στις εκλογές, γιατί είναι μία περίοδος που μπορεί να γίνουν διάφορα πράγματα που άμα δεν τα πάρουμε χαμπάρι, ειδικά ο δικός μας ο κλάδος ή η αντιπολίτευση. Θα φτάσουμε προτετελεσμένων καταστάσεων οι οποίες υποτίθεται ότι είχαν τελειώσει.
1: Ναι.
0: Και αναφέρομαι στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Έλα ρε.
0: Αναφέρομαι σε αυτή τη φοβερή διάταξη που φέρανε
1: το 71
0: και
1: το
0: 74.
1: Τα οποία στο αρχικό σχέδιο δεν ήταν, μετά φυτρώσανε.
0: Ναι. Τελευταία στιγμή μετά μπήκαν μέσα. Ναι, χθες μια συζήτηση τσάτρα πάτρα, σήμερα ψηφίζεται.
1: Όχι, κοίταξε να δεις τώρα. Για να είμαστε ειλικρινείς, αν δεν βγάζαμε εμείς το θέμα και οι συνδικαλιστές που έκαναν τη φασαρία στη Βουλή, η αντιπολίτευση θα κοιμόταν τον ύπνο του δικαίου.
0: Κανονικά.
1: Κανονικότατα.
0: Ναι.
1: Διότι ήταν πολύ καλλιτεχνικά γραμμένη η διάταξη, η οποία γράφτηκε, έχω να σου πω, από μια κυρία νομικό που υπηρετεί στην ΑΔΕ και προέρχεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που έχει κάνει διάφορα στο παρελθόν, διάφορες ωραίες γνωμοδοτήσεις για να παίρνουν τα λαμόγια λεφτά. Σε συνεργασία με το νομικό παραστάτη του κυρίου Χατζηδάκη, του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, και με μια ελεκτική εταιρεία, το νομικό τμήμα μιας ελεκτικής εταιρείας από τις Big Four, αυτές που παίρνουν τις μεγάλες κονόμες από τα συμβουλευτικά έργα στο δημόσιο.
0: Να πούμε τι λέει.
1: Άξιος ο μισθός.
0: Να πούμε τι λέει και τι υποκρύπτεται. Έτσι, γιατί ναι, εκεί είναι η ουσία του πράγματος.
1: Ναι, ναι.
0: Θα πληρωθούν, λέει, ενισχύσεις με βάση το πλαίσιο που ίσχυε κατά το οικείο έτος ενίσχυσης. Μιλάμε δηλαδή για το 20,
1: ναι,
0: και το 21
1: δηλαμογές,
0: που με πλαστούς τίτλους ιδιοκτησίας πήγαιναν και πληρώνονταν χωρίς να δικαιούνται.
1: Ούτε η κυρία Ρέπα που έλεγε κάτι τέτοια, τη θυμάστε την κυρία Ρέπα αυτή.
0: Μαζί με τον κύριο Μελά.
1: Ούτε αυτή δεν θα μπορούσε. Δηλαδή, αν την έγραφε αυτή, μπορεί να την είχε γράψει και πιο καλά, πιο νορμάλ.
0: Να θυμίσουμε πολύ γρήγορα ότι τον Οκτώβριο του 20 ο κύριος Βάρας ανακάλυψε κάτι πλαστούς τίτλους ιδιοκτησίας. Πάγωσε τα αφημί. Έστειλε στην εισαγγελία τις υποθέσεις και βγήκε μετά ο κ. Ζωρίδης, αφού τον απομάκρυνε, να πει ότι δεν είναι δουλειά του ΟΠΕΚΕΠΕ να κοιτάζει το ιδιοκτησιακό.
1: Ναι, εννοείται.
0: Αυτό θα ισχύσει και τώρα. Γιατί κάτι που είπαν οι υφυπουργοί μέσα στη Βουλή δεν ήταν και πολύ σαφές.
1: Τα
0: μπουρδουκλώσανε λίγο,
1: Τα μπουρδουκλώσανε τα παιδιά.
0: Ναι,
1: ναι, δεν ξέρω τι γίνεται. Τα έχουν λίγο μπερδεμένα τα πράγματα.
0: Επίσης γινόταν μια αναφορά σε άλλο σημείο για τα,
1: και θέλω, όχι, εγώ
0: για
1: θέλω
0: τα στοιχεία
1: δω
0: που αποτυπώνεται στο πληροφοριακό σύστημα του Οργανισμού Πληρωμών. Να θυμίσουμε ότι εκεί. Να θυμίσουμε στο περίφημο.
1: Εδώ γελάνε και τα τσιμπέντα.
0: Το πληροφοριακό σύστημα.
1: Όχι μόνο εμείς και τα τσιμπέντα.
0: Είναι αυτά τα στοιχεία που κάποιοι έλεγχοι της κυρίας Χεροπούλου αλλοιώθηκαν.
1: Χεράτα.
0: Ναι. Χεράτα είναι.
1: Είναι το σύστημα χεράτο.
0: Το σύστημα χεράτα. Αυτό θα ισχύσει πάλι.
1: Μπράβο, μπράβο στην κυβέρνηση. Είναι, δηλαδή, όντως, επειδή το έψαχνα από τη μέρα που μπήκε, για να καταλάβεις τι κάνουν, έπρεπε να το ψάξεις πάρα πολύ. Είναι πολύ καλλιτεχνικά γραμμένο το. Ειδικά
0: η
1: διάταξη στο άρθρο 74. Οι άνθρωποι είναι επιστήμονες. Είναι πολύ μπροστά. Ναι. Και καλά τώρα κάνουν κάτι διαρροές με τους δασικούς χάρτες που άλλαξαν οι δασικοί χάρτες. Δηλαδή, εντάξει, το πολύ πολύ να νομιμοποιηθεί και η πληρωμή στα βοσκοτόπια που είχαν στο γράμμο ή στις αμυγδαλιές και τις
0: μπανανιές στον Όλυμπο.
1: Ξέρω εγώ τι είχαν, ναι. Και μπανανιές στον
0: Όλυμπο. Ναι. Ναι,
1: μπράβο. Και στο γράμμο και στο Βίτσι.
0: Ναι.
1: Ναι. Δηλαδή, μην τρελαθούμε τελείως. Οι άνθρωποι είναι. Τι να πω, ξέρω εγώ. Είναι
0: αυτό που λέω. Θα μπορούσε να έχει περάσει. Αυρόχης ποσία άμα δεν.
1: Ναι, και άμα. Εγώ θέλω να δω με πολύ ενδιαφέρον τι θα κάνει ο κύριος Μαργαρίτης Σκηνά σήμερα.
0: Ναι, τι θα πει.
1: Τι θα πει, ο οποίος δεν πήγε στις επιτροπές. Πραγματικά θέλω να δω τι θα πει σήμερα και αν θα επιμείνει στην τροπολογία. Και εγώ αναρωτιέμαι, ήταν σε γνώση του ή φυτεύτηκε το μαξί μου, γιατί αξίζει αυτό το περίφημο επιτελικό κράτος. Σε διάφορα νομοσχέδια γράφει διάφορες διατάξεις και τσιχώνει μέσα το επιτελικό κράτος που μπορεί να μην τις ξέρει και ο υπουργός.
0: Ναι. Και όχι μία και δύο φορές. Και όχι μία και δύο φορές.
1: Είναι η πρώτη φορά.
0: Ναι. Να πω εγώ κάτι άλλο τώρα.
1: Ναι, αυτό δείχνει και την.
0: Εκεί στην κυβερνητική πλειοψηφία που κόπτονται για την απονομή δικαιοσύνη, λέμε τώρα για την απονομή δικαιοσύνη και λένε να αλλάξουμε και το καθεστώς σχετικά και με τη βουλευτική ασυλία. Τι γίνεται, ρε παιδιά.
1: Ναι, πια.
0: Κάναν δικό σας θα άρετε την ασυλία να ελεγχθεί.
1: Πόσες επιστολικές και.
0: Ναι. Έγινε πάλι εκεί πέρα. Με 151, με 151 όχι απορρίφθηκαν οι αιτήσεις για τους δύο. Για τον κύριο Λαζαρίδη και τον κύριο.
1: Αυτή είναι η απόλυτη γελιοποίηση της διαδικασίας. Οι περίφημες επιστολικές ψήφοι. Σε μια ψηφοφορία η οποία είναι. Νομίζω ότι είναι μυστική η ψηφοφορία κανονικά στην Άρση Σεσιλίας.
0: Ναι, στην Άρση Σεσιλίας, ναι.
1: Επιστολικές ψήφοι σε μυστική ψηφοφορία.
0: Τα καταφέραν πάντως ο κύριος Λαζαρίδης και ο κύριος Αυγενάκης να μην αρθεί η ασυλία τους. Και ο κύριος Κυρίδης τώρα έδινε κάτι διευκρινήσεις. Δεν μπορούν να σταθούν δηλαδή, έτσι. Διέκρινε, λέει, στη μήνυση εναντίον του κυρίου Λαζαρίδη πολιτική σκοπιμότητα. Ναι, γιατί η μήνυση αφορεί στα ακαδημαϊκά προσόντα. Θυμόμαστε την υπόθεση Λαζαρίδη και το περίφημο, την περίφημη, τι ήταν αυτό, η έκτη ήταν εκεί πέρα στο Γκίζη.
1: Δεν ήταν, κέντρο ελευθέρων σπουδών.
0: Κέντρο ελευθέρων σπουδών, ναι.
1: Μπερδεύεσαι.
0: Και ότι, λέει, το φερόμενο αδίκημα συνέβη εκτός των βουλευτικών καθηκόντων του και αν δεν ήταν βουλευτής δεν θα γινόταν η μήνυση. Εδώ μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος είχε μία θεσμική θέση.
1: Δηλαδή, εγώ μπορώ να πάω.
0: Και αποδεικνύεται.
1: Με απολυτήριο ότι. Δημοτικού, να έχω ένα χαρτί τέτοιο, ναι. Να πάρω επιπίδομα πτυχίου.
0: Ναι.
1: Άμα δεν είμαι βουλευτής, μπορώ να το παίρνω όσο
0: ναι.
1: θέλω.
0: Ναι.
1: Η καθαρίστρια, θυμάστε και γίνει την καθαρίστρια.
0: Βέβαια, 10 χρόνια. 10 χρόνια την καθαρίστρια.
1: Δηλαδή, εντάξει. Δεν υπάρχουν αυτά που ζούμε. Πραγματικά δεν υπάρχουν.
0: Ναι. Πάντως, σε σχέση με τους αλαζόνες υπουργούς, κάποιοι μάλλον μοιάστηκαν. Και βγήκανε ναι, στα κεραμίδια για να πούνε ότι δεν ισχύει αυτό που λέει η κυρία Μπακουγιάννη.
1: Εγώ βλέπω κάτι διαρροές που έχουν γίνει από το μαξί μου σε συγκεκριμένες στήλες σήμερα που επιτίθενται στην κυρία Μπακογιάννη.
0: Ναι.
1: Και νομίζω θα ζήσουμε μεγάλες στιγμές. Τους είδα να ενοχλούνται πάρα πολύ με αυτά που είπε. Νομίζω ότι θα. Γιάννη.
0: Ναι.
1: Και νομίζω θα ζήσουμε μεγάλες στιγμές. Τους είδα να ενοχλούνται πάρα πολύ με αυτά που είπε.

0: αυτά που ανακαλύπτουν σήμερα τα προωθούσαν.
1: Αρχή διαφάνειας.
0: Ναι, φοβερή διαφάνεια.
1: Πρέπει να αλλάξει.
0: Ξύπνηση,
1: πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να, πει, να, βαφτιστεί, να μετονομαστεί σε Εθνική Αρχή Αδιαφάνειας.
0: Αδιαφάνειας,
1: και ναι. Αφασίας. Γιατί είναι σε μόνιμη αφασία.
0: Και κουκουλώματος. Ναι.
1: Και κουκουλώματος.
0: Έπρεπε να πεθάνει ο Μαζονάκης για να γίνει χαρτογράφηση της παρανομίας. Κέντρων που λειτουργούσαν, ανθούσαν και λειτουργούσαν ανεμπόδιστα και κάποιοι τα διαφήμιζαν από την κυβέρνηση. Και ακόμα και τώρα ο κύριος Γεωργιάδης λέει σοβαρά, όταν λειτουργούσε ως τηλεοπτικός πλασχέ των διαφόρων ανογιλέκων, να λέει ότι ήταν όλα καλά. Διαφήμιζε ανύπαρκτες ιδιότητες, ευεργετικές ιδιότητες και ήταν εξαιρετικά. Λέει. Και τώρα το λέει ήταν εξαιρετικά.
1: Πήρες ανογιλέκο.
0: Για να μιλήσω στη γλώσσα του κυρίου Γεωργιάδη, μήπως έχει πάρει κανένα μπάφο πριν βγει ο κύριος Γεωργιάδης να τα διαφημίσει αυτά. Άντε με τον κάθε χιδαίο.
1: Δεν είναι, σε παρακαλώ τώρα, ναι. Πρωί-πρωί. Σε παρακαλώ πρωί-πρωί. Μην παρεκτρέπεσαι. Μην γίνεσαι.
0: Συγγνώμη. Συγγνώμη. Γιατί σε ποιον συνάδελφο στον
1: Ελευθερόγλου.
0: Όχι, εκτός από αυτό που είπε στον Ελευθερόγλου
1: για τον Μπάφο.
0: Άμα πας να μιλήσεις λίγο πιο έντονα και να θέσεις ζητήματα σε κανέναν. Στον ίδιο
1: ναι.
0: Την είπε στον. Α, όχι, η κυρία Βούλτεψη ήταν. Συγγνώμη, κυρία Γεωργιάδη, συγγνώμη που το χρέωσα σας.
1: Μην τους μπερδεύουμε.
0: Η κυρία Βούλτεψη ήταν που επιτέθηκε στον κύριο Χαριτάτο για το ύφος του, λέει. Το ύφος που.
1: Δεν μ' αρέσει το ύφος.
0: Απευθυνόταν.
1: Δεν μ' αρέσει το ύφος.
0: Λοιπόν.
1: Δεν μ' αρέσει το ύφος καθόλου.

0: Για το μικρό μου τον καημό τραγούδος ο Λαύρη της Μαχαιρίτσας. Τώρα μικρή, και μεγάλη.
1: Είναι μεγάλος ο καημός, λέει ένα άλλο τραγούδι.
0: Ένα άλλο τραγούδι, σωστά.
1: Λοιπόν, έλεγα λοιπόν για την Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Τώρα μαζεύω κάτι μαργαριτάρια, ψάχνω λίγο. Έχει κάνει κάτι ωραίες γνωμοδοτήσεις. Υπερπαραγωγή για συμβίβαστα, για ό,τι γουστάρεις. Όλα τα σφάζουν, όλα τα μαχαιρώνουν.
0: Οι γνωμοδοτήσεις ξέρεις. Θα το ξέρεις πολύ καλά.
1: Καλά, και δεν ξέρω αν είναι και αρμόδια κατανόμο να γνωμοδοτεί.
0: Αυτό είναι, ναι, αυτό είναι, ναι, ερώτημα.
1: Γιατί διάβαζα προχτές μία που είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για κάτι ασυμβίβαστα.
0: Ανάλογα με το ποιο ζητάει τη γνωμοδότηση πάντως, μπορεί να είναι και αντίστοιχη γνωμοδότηση. Έτσι.
1: Μπαρεύεις, να μην το πω όλη την έξερα και θα γελάσει ο κόσμος εδώ πέρα πρωί-πρωί, ένα νόμο. Είναι η τεχνική. Αυτή λοιπόν είναι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Τίποτα δεν κάνουν. Ποιο είναι το έργο τους.
0: Ποιο είναι το έργο τους. Αφού αρθρογράφησε ο κύριος Κέρτσος τώρα, εξήγησε ο κύριος Κέρτσος.
1: Να
0: μας πει ότι οι ελεγκτές υγείας, γιατί από εκεί ξεκίνησε.
1: Εγώ καλά, μάνα μου. Εγώ
0: ωραία. Ο Μακαρίτσο Αλέφαντο.
1: Ακριβώς.
0: Ότι οι ελεγκτές υγείας δεν καταργήθηκαν, αλλά μεταφέρθηκαν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας για να μην υπάρχει κατακαιρματισμός των ελεγκτικών μηχανισμών.
1: Πόσο έχει.
0: Ρε, εδώ πήγαινε του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να κάνει τους ελέγχους. Ποια Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Που ξαφνικά ξύπνησαν και ανακάλυψαν, λέει, περιπτώσεις διαφόρων παρατυπιών που γίνονταν τώρα σε δίθεν ιατρία. Τώρα τα ανακάλυψαν.
1: Τώρα τα ανακάλυψαν. Βιοαναδράσεις.
0: Ναι, βιοαναδράσεις, πώς το είπαμε το άλλο. Μαγνητική διέγερση, βιοσυντονισμοί, ναι.
1: Υπερδιέγερση εγκεφάλου. Ναι, όλα αυτά μαζί. Να μην πούμε και τι άλλο εγκεφάλου κυριαρχεί στην κοινωνία. Πολύ ψέκα, παιδιά. Έχουμε και υποτίθεται, λέγαμε για ψεκασμένους στο παρελθόν. Αλλά ο ψεκασμός, άμα το ψάξεις, μπορεί να είναι σε αυτούς που έδειχναν με το δάχτυλο και κάποιους άλλους και τους λέγανε ψεκασμένους.
0: Ναι.
1: Γιατί έχουμε χάσει και την μπάλα πλέον. Δεν ξέρουμε ποιος έχει πιο πολύ ψέξ στο μυαλό του. Αυτοί που φωνάζουν και τα λένε δημόσια ή αυτοί που κρύβονται και τα κάνουν. Εκεί είναι η διαφορά.
0: Κοίτα, το ζήτημα ξεκινάει επί της ουσίας ως προς το τι λέμε ψεκασμένος από μια γενικότερη τάση, ειδικά στην κοινωνία. Κακά ενημερωμένοι, παραπληροφορημένοι άνθρωποι από κακές πηγές, αναξιόπιστες πηγές, να διαμορφώνουν μια εικόνα η οποία είναι λανθασμένη και στρεβλή.
1: Το ίδιο πράγμα γίνεται και με την ιατρική επιστήμη.
0: Ναι.
1: Άλλο
0: εδώ υψέρχεται και ο παράγοντας.
1: Τσαρλατάνος.
0: Όχι, ως προς τους ασθενείς, ας πούμε, ο παράγοντας του κάποιου να είναι απελπισμένος. Ναι.
1: Καλά, εδώ δεν πήγαιναν μόνο απελπισμένοι εκεί.
0: Όχι, από ό,τι φαίνεται η αφάνγκατε πήγαινε.
1: Γιατί ξέρεις,
0: δεν νομίζω να ήταν τόσο απελπισμένοι.
1: Εδώ είχε στήσει, από ό,τι φαίνεται, το μαγαζί το είχαν στήσει καλά. Τον πύρι πήγαινε σύννεφο. Το παραμύθι.
0: Τα συνέδρια, τα παρουσιάσει.
1: Ναι,
0: μπράβο.
1: Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Διότι η επιστήμη έχει υπόβαθρο. Πώς το κάνουμε. Δηλαδή, μιλάμε για υψηλή επιστημονική κατάρτιση και γνώση. Με την άδεια του Ιατρικού Συλλόγου, να υποθέσω.
0: Ναι, εννοείται. Περιμένουμε επίσης να δούμε τι θα πει ο κύριος. Κάτι περιμένουμε τον κύριο Ταχιάου κάτι να διευκρινίσει. Με αυτά τα σπίτια εκεί στην Κυψέλη. Γιατί, ρε παιδί μου, είμαστε σε μία φάση μέσα σε όλα αυτά που περιγράφουμε. Αφήνουν ανθρώπους να μένουν σε σπίτια με ρογμές που δεν ξέρουν αν θα μείνουν όρθια μετά από ένα σεισμό.
1: Στα κούμπνιστα, τι
0: ναι,
1: εσύ,
0: υπάρχουν ερωτήματα για τα άντα κτίρια στην Κυψέλη που έχουν υποστεί ζημιές από τις εργασίες της γραμμής 4 του μετρό, είναι ασφαλή και κατοικήσιμα. Και κερασάκι στην τούρτα ήταν η δήλωση του κυρίου Ταχιά ότι ο ίδιος δεν θα νίκιαζε κάποιο σπίτι εκεί. Αλλά κατά τα άλλα λέει στους κατοίκους να μείνουν σε αυτά. Χωρίς να υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα για τις μελέτες και για την αποκατάσταση των ζημιών.
1: Τι ώρα είναι, έχουμε.
0: Έχουμε.
1: Δεν μου λες, τον Καρμένο τον είδες εχθές στον Κόντρα.
0: Όχι.
1: Δεν
0: είχα την τύχη. Για πες,
1: έκανε μια επίθεση στο Σαμαρά.
0: Ναι.
1: Τα έχω στο Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Βλέπω, θα ζήσουμε ωραία πράγματα.
0: Είναι δραστήριος ο κ. Καρμένος.
1: Είναι δραστήριος, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Θα δούμε τι σκοπούς έχει. Γιατί ξέρεις, όταν ανασύρονται καμένοι, καρατζαφέρδες κτλ., κάτι γίνεται.
0: Σωστά.
1: Στο σύστημα. Κάτι έτσι. Για να ανακατευτεί λίγο η σούπα.
0: Ξέρεις, μέσα σε όλα αυτά που κουβεντιάζουν πάντως τώρα, θα υπάρχουν σίγουρα άνθρωποι, και με το δίκιο τους εγώ θα πω, που μας λένε, θα πούν τι μας λέτε τώρα. Άλλα είναι τα προβλήματά μου τα καθημερινά.
1: Αλήθεια είναι ότι είναι. Τα προβλήματα τα καθημερινά, ναι.
0: Το πώς θα βγάλω το μήνα είναι το νούμερο ένα ζήτημα για ένα μεγάλο ποσοστό των ελληνικών οικογενειών αυτή τη στιγμή. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω τι περιμένει η κυβέρνηση. Τι περιμένει ο κ. Ζωτάκης πριν κάποιες μέρες έλεγε ότι. Αυτή την εβδομάδα, τη Δευτέρα-Τρίτη που πέρασε, ότι θα ανακοινώνονται τα μέτρα. Και τώρα περιμένουμε να δούμε τι ραπόρτο θα μας δώσει η Ευρώπη και να δούμε πώς θα τα διαμορφώσουμε για να μην έχουμε δημοσιονομικό ζήτημα. εκεί και αν υπάρχει παπάντζα. Νομίζω ότι θα το πάνε στο παραπέντε της εκκίνησης διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης και τα μέτρα περισσότερο θα αφορούν το πετρέλαιο θέρμανσης τελικά.
1: Ναι, κάτσε να
0: που
1: δούμε
0: δεν είναι καθόλου επαρκές.
1: Πόσο θα είναι και η τιμή του.
0: Να
1: του
0: το δούμε, ρε παιδί μου. Έχει σημασία για τους ανθρώπους οι οποίοι θερμαίνονται από το πετρέλαιο. Μόνο έχει σημασία. Δεν είναι όμως μόνο το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Το πετρέλαιο πάλι ξεπέρασε τα 103 είναι τώρα το πρωί.
0: Ναι. Από 99 που είχε πάει. 97
1: τύπησε πάλι.
0: Είχε φτάσει. Ναι.
1: Τύπησε πάλι.
0: Ναι, είναι ένα πράγμα το οποίο είναι πεζούμενο. Γιατί άρχισα να βλέπω χθες κάτι δημοσιεύματα. Πότε αναμένεται η μείωση της τιμής των καυσίμων στις Αγγλίες.
1: Για μείωση.
0: Για μείωση. Ποια μείωση, τι λέμε τώρα.
1: Έρχεται μείωση δια των αυξήσεων. Κοίταξε, τώρα, εντάξει, εξαρτάται και από την τιμή του πετρελαίου αυτό. Τώρα δεν είναι.
0: Μα αυτό ακριβώς είναι ένα πράγμα το οποίο, όπως φαίνεται, όπως αποδεικνύεται, είναι τόσο πεζούμενο που δεν μπορείς να κάνεις εκτίμηση για το
1: αυτό. Θα δούμε σήμερα τι θα κάνει ο Τραμπ με το Xi Jinping, τον Κινέζο πρόεδρο, τον οποίο υποδέχτηκε.
0: Καλά, με τα βάιο και κλάδο.
1: Δεν συνηθίζεται τέτοιες υποδοχές να γίνονται στις ΗΠΑ αυτοπροσώπως.
0: Δεν ξέρω αν τον καλοπιάνει με κάποιο τρόπο.
1: Ναι, γιατί... κάτι έχει στο μυαλό του αυτό τώρα να συμφωνήσει με τους Κινέζους.
0: Ρεαλιστικά, δεν θα το πει ποτέ δημοσίως, αλλά ρεαλιστικά αυτή τη στιγμή οι Κινέζοι κρατούν με διάφορους τρόπους την οικονομία των ΗΠΑ.
1: Νομίζω ότι είναι η οικονομία της Κίνας είναι πολύ μπροστά και σε σχέση με αυτά που έχει κάνει η Κίνα τα τελευταία χρόνια, έχει κάνει άλματα μεγάλα.
0: Τεχνολογικά, οικονομικά.
1: Και σε λίγο θα είναι πολύ μπροστά από όλο τον υπόλοιπο πλανήτη.
0: Λοιπόν, πολύ μπροστά είναι η Δέσποινα Μπαρδάκου που είναι ήδη στο στούντιο για τους τίτλους των ειδήσεων.
1: Να μας τα πει τώρα.
0: Και θα επιστρέψουμε.
1: Και εμείς θα επιστρέψουμε μετά.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Σήμερα η ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Θα προηγηθεί συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες. Ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει και σε συζήτηση με τον Πρόεδρο της Παγκόσμιας Τράπεζας Αζάι Μπάνγκα. Σε επίσημη επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες και ο Πρόεδρος της Κίνας τον υποδέχθηκε προσωπικά ο Ντόναλντ Τραμπ. Λίγες ώρες μετά την άφιξή του, ο Σι Τζιμπίνγκ δήλωσε πως οι δύο χώρες θα έπρεπε να είναι εταίροι, μάλλον παρά αντίπαλοι. Πιθανόν να υπήρξε αστοχία στις εργασίες του μετρό, είπε στην ΕΡΤ ο Υφυπουργός Μεταφορών Νίκος Ταχιάος για το ζήτημα των κτηρίων στην Κυψέλη. Ο Δήμος Αθηναίων αναμένει σήμερα να του δοθούν όλα τα στοιχεία και οι εκθέσεις βλαβών και καθυζήσεων, όπως τονίζει ο Δήμαρχος Χάρης Δούκας, επικαλούμενος σχετική δέσμευση του Υφυπουργού στο χθεσινό έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο. Το δρόμο της δικαιοσύνης παίρνει υπόθεση ρύπανσης στον Κηφισό από βιτιοφόρο που άδειαζε τοξικά απόβλητα για λογαριασμό βιομηχανίας σε φρεάτιο βενζινάδικου στο Εγάλεο. Η δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνει 4 άτομα, μεταξύ αυτών τον οδηγό του βιτιοφόρου και τον υπεύθυνο του πρατηρίου. Απομακρύνθηκαν προληπτικά τα ξημερώματα 70 ένικοι από οκταόροφο ξενοδοχείο επί της οδού Καποδιστρίου στον Πειραιά μετά την εμφάνιση καπνών στο κτίριο που προέρχονταν από αεραγωγό δωματίου. Έρευνες της πυροσβεστικής για τα αίτια. Ομοσπονδιακός δικαστής διέταξε τον Ντόναλντ Τραμπ να αποκαταστήσει την πρόσβαση στο Λευκό Οίκο των δημοσιογράφων των CNN, MS, Now και Politico, λέγοντας ότι η απαγόρευση που τους επέβαλε είναι πιθανόν αντισυνταγματική. Και ο καιρός γενικά αίθριος προβλέπεται σήμερα στην Αττική με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. 19 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Αθήνα 984, κυρίες και κύριοι, στις 10. Τίτλοι ειδήσεων στις 10.30. Ακολουθούν ο Νίκος Καρούτζος και ο Γιάννης Λαβράνος.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Επιστρέψαμε για το δεύτερο μέρος, κυρίες και κύριοι, και νομίζω ότι θα το πιάσουμε από εκεί που το αφήσαμε σε σχέση με το κόστος της ενέργειας, με το γεγονός ότι ενώ περιμένουμε ανακοινώσεις από την κυβέρνηση, υποψιαζόμαστε ότι αυτές οι ανακοινώσεις θα έχουν σχέση με μέτρα που αφορούν στο πετρέλαιο θέρμανσης ή γενικότερα τα μέσα θέρμανσης, και δεν θα πιάνουν την συνολική εικόνα που έχει σχέση και με τα υπόλοιπα καύσιμα για τη μετακίνησή μας, τα οποία ξαναλέμε ότι δεν είναι μόνο για τη δική μας μετακίνηση, αλλά για τη διακίνηση των προϊόντων και πόσο επηρεάζει η ακρίβεια τις τιμές τους. Και βεβαίως για την ενέργεια. Για την ενέργεια, την παραγόμενη ενέργεια, με οποιοδήποτε τρόπο. Το φυσικό αέριο στο Άμστερνταμ 74 πήγε. Ναι. Εκεί νομίζω κάπου διαμορφώνεται.
1: Κοίταξε, το θέμα είναι και το πόσο κοστίζει στη βιομηχανία η ενέργεια. Γιατί μάθαμε με. Σαν το γερατά που το μαθαίνει τελευταίως ότι η Γερμανία έπαιρνε φτηνό αέριο, φτηνότερο από τον Πούτιν, και οι γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες.
0: Γενικότερα. Και
1: βιομηχανίες, συγγνώμη, μου ήρθε το αυτοκίνητο γιατί έχει ταυτιστεί η Γερμανία με το αυτοκίνητο. Μπορούσαν και ήταν ανταγωνιστικά, πιο ισχυρές σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές. Μπορεί να λέγεται καθέμητος ανταγωνισμός αυτός σε μια ενιαία αγορά.
0: Λοιπόν, έχουμε μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη, γιατί 17 φορείς ελληνικής βιομηχανίας διαμορφώνουν ένα κοινό μέτωπο, και μιλάμε για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες, απέναντι σε αυτή την ενεργειακή κρίση, και στέλνουν ένα μήνυμα προς την κυβέρνηση ότι πρώτον τα περιθώρια αναμονής έχουν εξαντληθεί.
1: Και ο ΣΕΒ το έχει θέσει εδώ και καιρό αυτό το θέμα.
0: Και δεύτερον, ότι υπάρχουν ευρωπαϊκά εργαλεία για την προστασία της παραγωγής. Και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να ακουστεί.
1: Γιατί να μας τα πούν πιο καλά αυτοί που τα ξέρουν καλύτερα από εμάς.
0: Ο κύριος Αντώνης Κοντολέων, ο πρόεδρος της Ένωσης Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας. Καλημέρα, κύριε Κοντολέων.
1: Καλημέρα σας. Τον έχουμε.
0: Μας ακούει.
2: Καλημέρα. Εγώ ακούω. Άρα, εγώ σας ακούω.
0: Τώρα σας ακούμε και εμείς.
2: Εγώ σας άκουγα.
0: Λοιπόν, 700 μεταποιητικές επιχειρήσεις ένταση ενέργειας είναι οι απολύτως ενδιαφερόμενοι.
2: Ακριβώς. Μιλάμε αυτοί οι κλάδοι που εντάσσονται στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα, στο ευρωπαϊκό εργαλείο, πράσινη μετάβαση, πράσινη συμφωνία για καθαρή βιομηχανία, η οποία αποφασίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δημοσιοποιήθηκε Ιούνιο του 2025. Πολύ έγκαιρα. Δηλαδή η Ευρώπη είπε ότι η βιομηχανία της κλείνει, όπως ξέρετε οι μισές αλληλουργίες έχουν κλείσει σχεδόν όλα τα πρωτόχητα αλουμίνια, παραγωγή πρωτόχητου αλουμινίου πλην 2 στην Ευρώπη. Τελευταία η Δουγκέρκη νομίζω άνοιξε ξανά μετά από συμφωνία, μακροχρόνια για ρεύμα. Άρα η Ευρώπη κατάλαβε γρήγορα ότι η πράσινη μετάβαση πάει μαζί με ανταγωνιστική βιομηχανία. Αυτό εδώ στην Ελλάδα δεν το έχουμε καταλάβει, δυστυχώς. Δυστυχώς. Δηλαδή, προσέξτε τώρα, τα μηνύματα είναι σαφή. Οι τιμές του αερίου την είπατε, η Γερμανία δίνει 3,5 δισεκατομμύρια να στηρίξει τη βιομηχανία της βάσει αυτού του προγράμματος που είπα.
0: Θα μας το εξηγήσετε λίγο πρακτικά.
2: Βεβαίως,
0: τι
2: λέει αυτό. Αυτό λοιπόν λέει ότι για να στηρίξει, κάνει μια τριετή συμφωνία, τριετή. Και λέει εγώ θα σου επιδοτώ το 25% επί της τιμής της χοντρεμπορικής. Δηλαδή αν η χοντρεμπορική αύριο όπως σήμερα είναι 180, πάει 200-300, σου δίνει επιδότηση το 1 τέταρτο αυτής της τιμής. Με υποχρέωση όμως και για 3 χρόνια, προσέξτε, σου δίνει λοιπόν ένα σταθερό ορίζοντα να αποφασίσεις τις επενδύσεις σου. Δεν σε νοιάζει αν γίνεται καταστροφή γύρω σου. Εσύ προχωράς προσιλωμένος στο πρόγραμμα της πράσινης μετάβασης. Τι είναι δηλαδή, για να μην λέμε τώρα πράσινη και δεν καταλαβαίνει
1: όλοι. Να καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας.
2: Να βάλουμε μπαταρίες. Το ακριβώς. Απλό, να βάλουμε αποθήκευση. Άρα λοιπόν, και αναλαμβάνουμε την υποχρέωση, τα μισά χρήματα που θα πάρουμε σαν
1: επιδότηση.
2: Σε εισαγωγικά επιδότηση, γιατί δεν είναι επιδότηση, είναι ένα δάνειο για να επενδύσουμε στην πράσινη μετάβαση. Πρέπει να το κάνουμε μέσα σε 2 χρόνια, άρα η βιομηχανία δεσμεύεται γρήγορα, αξιόπιστα και όχι με ευχολόγια και με σχέδια όπως αυτά που ανακοινώθηκαν στη Θεσσαλονίκη, να επενδύσει σε αποθήκευση. Είναι κάτι που λείπει στην πατρίδα μας. Πετάμε 3 τεραβατόρες.
0: Θα έριχνε κατακόρυφα το κόστος της ενέργειας, έτσι.
2: Προσέξτε, πετάμε 10%. Να μου ακούσετε τα νούμερα λίγο.
0: Για πείτε.
2: Είναι πολύ ενδιαφέροντα. Πετάμε το 10% της παραγόμενης ενέργειας από φωτοβολταϊκά. Και πιθανόν και ένα μέρος από αιωλικά όταν περισσεύουν. Αυτό μεταφράζεται σε 3 τεραβατόρες, τουλάχιστον 300 λένε, αλλά να κάνουμε εύκολους υπολογισμούς. Αυτή η ενέργεια αν αποθηκευότανε.
1: Όχι όλοι, η μισή.
0: Ακόμα και η μισή, ναι.
2: Εγώ σας λέω όλοι, γιατί να μην την αποθηκεύσουμε. Ναι, θα δούμε τι κάνει δίπλα η Βουλγαρία. Όταν εμείς πήραμε τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, η Βουλγαρία τα πήρε και τα έκανε μπαταρίες. Αυτή είναι η διαφορά.
1: Εμείς ψάχνουμε να βρούμε τις μπαταρίες τώρα.
2: Αν αυτό το αποθηκεύαμε και το πουλάγαμε το βράδυ που η τιμή είναι πάνω από 200, στις 8, στις 7, άμα δείτε αυτές τις μέρες που είναι η τιμή, θα τρελαθείτε. Ναι. 300 ευρώ. Εγώ σας λέω 200. Μιλάμε για 600 εκατομμύρια. Χαμένα. Λεφτά. Τα πετάξαμε, ανοίξαμε το παράθυρο και τα πετάξαμε απ' έξω. Προσέξτε, δεν είναι μόνο αυτή η ενέργεια που πετάμε, εξάγουμε και στη Βουλγαρία.
0: Ακριβώς. Άμα δείτε, ναι. Άμα αυτό δείτε που αποθηκεύει σήμερα, η Βουλγαρία είναι το πλεονάζουν. Το
2: 900 η γραμμή είναι γεμάτη. Ναι. 900 μεγαβάτ όλο το μεσημέρι. Η τιμή στην Ελλάδα είναι 0, στη Βουλγαρία είναι 100. Δεν έχει σημασία. Εμείς όμως το δώσαμε τσάμπα στο Βούλγαρο. Το δώσαμε με 0. Προσέξτε, ο Έλληνας δεν πληρώνει 0. Εδώ είναι το αστείο. Γιατί εκείνη την ώρα εμείς πληρώνουμε, αποζημιώνουμε με 100 ευρώ τη μεγαβατόρα τις ΑΠΕ που περικόπτονται.
1: Ναι, γιατί τους πετάμε.
2: Αφού τους πετάει έξω, μπράβο. Ναι. Και παράλληλα πληρώνουμε με 400 ευρώ τη μεγαβατόρα τις θερμικές μονάδες που ενώ λειτουργούσαν κανονικά, το μεσημέρι είπαν «Α, εγώ με 0 δεν λειτουργώ», κλείσανε. Τις πληρώνει ο ΑΔΜΕ λοιπόν με 400 ευρώ 1000 μεγαβάτ. Άρα άμα τα βάλετε αυτά όλα στο τραπέζι
0: είναι τρελοκομείο, είναι τρελοκομείο κανονικά, είναι παραλογισμός αυτό, έτσι.
2: Ένα
0: και αφορά και εσάς, αφορά και εσάς τις βιομηχανίες, αφορά
1: και
0: όλα τα
1: καταναλωτικά, το μέσο
0: καταναλωτικά.
2: Αυτό είναι το σχόλιο μου για το ότι, γιατί διάβασα σήμερα τα σχόλια κάποιων κύκλων από το Υπουργείο.
1: Κύκλων, μου αρέσουν εμένα οι κύκλοι, αλλά οι κύκλοι είναι ανώνυμοι συνήθως, ναι.
2: Εντάξει, όλοι ξέρουμε με ποιον μίλησαν οι συνάδελφοι.
1: Ναι, καλά, εννοείται. Εμείς ξέρουμε, αλλά...
0: Οι οποίοι εντάξει, τι λένε εκεί.
2: Οι οποίοι είπαν δεν υπάρχουν λεφτά.
1: Ναι.
2: Και προσέξτε, ενώ εμάς το αίτημά μας...
0: Μα δεν είναι ευρωπαϊκό το πρόγραμμα.
2: Ακριβώς. Μα ισχύει, σας λέω, είναι Γερμανία, Βουλγαρία, το εφαρμόζουν ήδη, Σλοβενία, Αυστρία, το ανακοίνωσε.
0: Όχι, εγώ ρωτάω, είναι από εθνικούς πόρους αυτά τα προγράμματα
2: αυτά
0: ή είναι από ευρωπαϊκές.
2: Όχι, αυτά είναι από εθνικούς πόρους.
1: Θα μπορούσαν όμως να βάλουν και κοινοτικούς όταν είχαμε το Ταμείο Ανάκαμψης.
2: Κοιτάξτε, είναι από το ΤΕΜ.
1: Ναι.
2: Τώρα θα τα πούμε, αλλά δεν θα τα καταλαβαίνουν οι ακροατές μας.
1: Ναι,
2: το
1: όχι,
2: ΤΕΜ έχει ροή χρημάτων λίγο, ναι. Από τους ΡΥΠ. Έχει ροή χρημάτων. Άμα ανοίξετε την υπουργική απόφαση, 200 τόσα εκατομμύρια φέτος έχουν πάει από την πώληση των ρήπων στο ΤΕΜ.
1: Ναι.
2: Από το ΤΕΜ μπορούσε. Προσέξτε όμως τώρα, έρχεται η πηγή αυτή που έκανε τη διαρροή χθες και λέει «Α, αυτή η μεγάλη βιομηχανία, δηλαδή οι χαλιβουργίες, οι βιομηχανίες αλουμινίου, χαλκού, χαρτί, δεν θα πάρουν επιδότηση. Εμείς συζητάμε», λέει, προσέξτε, εξετάζει η κυβέρνηση τώρα, μετά την πίεση, να δώσουμε αυτό το ΣΥΖΑΦ που λέγεται, την πράσινη συμφωνία, την αποζημίωση,
1: ναι,
2: μόνο σε κάποιες βιομηχανίες. Εμείς λέμε ότι είναι 700, δεν είπε πόσες είναι.
1: Με τι κριτήριο θα το δώσουν?
2: Είπε ότι έχουν μια κατανάλωση 1,5 τεραβατόρα.
1: Ναι, με τι κριτήριο θα το δώσουν, λέω?
2: Όχι, το κριτήριο είναι δεδομένο, είναι ευρωπαϊκό αυτό, τέρμα. Ναι. Και δεν μπαίνει όποιος έχει κωδικό δραστηριότητας αυτών,
1: παίρνει πόλη,
2: δεν έχει.
1: Ναι.
2: Αυτά είναι στάνταρ. Άρα μιλάμε για 45 εκατομμύρια, αυτό που θέλει τώρα και συζητάει τόσο καιρό. Το αίτημα όμως...
0: Δεν φαίνεται
1: αυτό για ασπιρίνη μου μοιάζει.
2: Ακριβώς, αλλά εγώ θέλω να πω ότι, για να το ξεκαθαρίσω, η κοινή επιστολή, το κοινό δελτίο τύπου που βγάλαμε εμείς όλοι, δεν έχει διαχωρισμό. Δεν τελείωσα πριν. Αυτό που σας είπα, την πράσινη συμφωνία, την έβγαλε τον Ιούνιο του 25, πριν ξεκινήσει η κρίση στον κόλπο. Το Φεβρουάριο λοιπόν έρχεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κάνει το MEDSA, Mid East Crisis State Aid Framework, δηλαδή με τη, λόγω της
1: στήριξη κρίσης, λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή.
2: Μπράβο. Και επιτρέπει ακόμα και αυτές οι βιομηχανίες που παίρνουν αυτό που λέμε εμείς αντιστάθμι του κόστους του διοξιδίου, να καταλάβει ο κόσμος τι είναι αυτό που παίρνουμε. Από το 2013 είναι αυτό που παίρνουμε, μια αποζημίωση, όλες οι ευρωπαϊκές βιομηχανίες, γιατί οι έξω από την Ευρώπη δεν έχουν φόρο διοξιδίου.
1: Και άρα είναι μη ανταγωνιστικές οι ευρωπαϊκές βιομηχανίες.
2: Για να μην είναι ανταγωνιστικές, θεσπίστηκε αυτό η αντιστάθμι. Τώρα η κυβέρνηση λέει, παίρνετε αυτή την αποζημίωση, δεν παίρνετε άλλη. Άμα πάει 300 ευρώ Θα σας δώσω ένα απλό παράδειγμα. Αν πάει 300 ευρώ. Σήμερα είναι 175 με 0 το μεσημέρι. Με 0 το μεσημέρι. Οι τιμές έχουν τυπήσει 300 ευρώ. Άρα λοιπόν αν το χειμώνα που δεν θα έχουμε 0 γιατί ανεβαίνει η ζήτηση, θα χτυπάμε 300 ευρώ. Θα πληρώνουμε εμείς 300 και ο Βούλγαρος 50.
0: Αυτό ακριβώς. Εδώ γίνεται μια ανταγωνιστική ελληνική βιομηχανία έναντι των γειτόνων.
1: Θα κλείσει. Είναι απλά τα πράγματα.
2: Και εγώ βάζω το ερώτημα. Θέλουμε βιομηχανία. Θέλει ανάπτυξη χώρα. Όταν βγαίνει η κυβέρνηση και λέει, γιατί εμείς είμαστε 9%, η συμμετοχή της βιομηχανίας στο ΑΕΠ είναι 9%. 9% στο ΑΕΠ. Όταν ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 14%. Η διπλανή Βουλγαρία έχει 15%. Η Βουλγαρία έχει αναπτύξει βιομηχανία, μην γελιόμαστε.
0: Ναι.
2: Κάνει άλματα.
0: Ο Σονού που μας προσπερνάει. Και στο κατακεφαλήν εισόδημα και στην αγοραστική δύναμη. Ο Σονού.
2: Ναι. Άρα λοιπόν εμείς...
0: Και εμείς ψάχνουμε ξένους επενδυτές για data centers.
2: Εμείς λέμε λοιπόν να εφαρμοστεί αυτό το ΜΕΤΣΑΦ, το οποίο δεν είναι σύζαυκι αυτό, όπως το λένε. Το προηγούμενο απλά βελτίωσε δύο όρους και λέει, οκ,
1: γιατί είναι έκτακτες
2: και
1: συνδίκες.
2: Η άλλη κρίση και θα έχουμε πολύ ψηλότερες τιμές, ακόμα και οι βιομηχανίες που ενισχύονται με την αντιστάθμιση διοξιδίου δικαιούνται να πάρουν και αυτή η επιδότηση τη μισή. Προσέξτε, πάντα υπάρχει σοφία στην Ευρώπη. Εγώ δεν ξέρω γιατί δεν τη βλέπουν εδώ. Δεν λέει να την πάρεις όλη. Εσύ που δεν παίρνεις τίποτα θα πάρεις 30 ευρώ.
1: Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι το κάνουν? Είναι ανικανότητα, είναι έλλειψη γνώσης της κατάστασης από την πολιτική ηγεσία, είναι κάτι άλλο, υπάρχει κάποια άλλη σκοπιμότητα? Τι ακριβώς συμβαίνει?
2: Επιτρέψτε μου, διαχρονικά θεωρώ ότι μας βλέπουν ο βιομήχανος με το πουρο ακόμα.
0: Ναι. Ότι δεν έχετε ανάγκη.
2: Ειλικρινά,
0: εξήγηση.
2: Η εξήγηση πιθανόν είναι ότι δεν θέλουν, άμα πάρουμε τα λεφτά αυτά, προφανώς θα τα επενδύσουμε σε αποθήκες, σε μπαταρίες.
0: Και κάποιους δεν τους συμφέρει.
2: Κάποιους δεν τους συμφέρει, είναι προφανές. Γιατί εμάς θα γίνουν αξιόπιστα. Τα άλλα που ανακοινώνει η κυβέρνηση, ότι θα δώσει στους Δήμους, θα κάνουν οι Δήμοι, θα πάρουν τα οικιακά, να βάλουν
1: μπαταρίες.
2: Παιδιά, το κόστος για να βάλεις μικρή μπαταρία είναι δεκαπλάσιος προς το κόστος που θα πληρώναμε εμείς να βάλουμε τα μεγαβάτ μας στις μπαταρίες. Το κόστος όσο πάνε τα μεγαβάτ πάνω,
1: λογικό είναι,
2: μειώνεται, είναι προφανές.
1: Λογικό.
2: Λοιπόν, εμείς το αυτονόητο δεν το κάνουμε στην Ελλάδα. Δεν το κάνουμε.
1: Μήπως υπάρχει άλλο είδος σκοπιμότητα.
0: Ωραία βιοτεχνία είναι. Κάποιοι θα κερδίσουν αν αρχίζουν τα κοινοκοκυριά να βάζουν φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια.
2: Αυτό που θέλω να εξηγήσω.
1: Φάμπρικα θα έλεγα, όχι βιοτεχνία. Φάμπρικα με την κακή έννοια. Όχι με την...
2: Έχουμε ως στόχο την πράσινη μετάβαση. Τον έχουμε. Τι έρχεται και λέει η Ευρώπη? Πράσινη μετάβαση και ανταγωνιστικότητα πάνε μαζί. Άρα η επιδότηση αυτή είναι η γέφυρα. Μας κρατάει ζωντανή τη βιομηχανία ανταγωνιστική να περάσει κρίση για 3 χρόνια. Επενδύει όμως η βιομηχανία, δεσμεύεται. Αλλιώς εγώ σας λέω το εξής. Πάνε οι τιμές 300. Εγώ δεν μιλάω για λουκέτα, δεν κινδυνολογώ. Όχι, δεν πρόκειται να κλείσουμε. Έχουμε περάσει κρίση στην κρίση ο κρίση. Αλλά τι κάνουμε όταν έρχεται κρίση? Κόβουμε. Και το άλλο που είναι προφανές. Εμείς δεν πουλάμε στην εσωτερική αγορά. Πουλάμε κάτι λίγο. Αλλά...
1: Είναι εξαγωγική.
2: Είμαστε εξαγωγικοί.
0: Μη ανταγωνιστική. Θα είστε μη ανταγωνιστική.
1: Δεν θα μπορούσα να πουλήσω.
2: Προφανώς δεν πουλάω. Τι? Άρα δεν είμαι εγώ σούπερ μάρκετ. Άμα ανέβηκε το ρεύμα, αυξάνω αυτά που πουλάω. Δεν μπορώ να το κάνουμε αυτό εμείς. Δεν μπορώ να καταλάβω ειλικρινά.
0: Υπάρχει πάντως μία διαρροή.
2: Είναι η βιομηχανική πολιτική. Ναι. Πέστε μου.
0: Υπάρχει μία διαρροή από χθες, ότι από το Μαξίμου, ότι τα μέτρα τα οποία είναι να ανακοινωθούν θα αφορούν και τις ενεργοβόρες.
2: Ναι, αλλά μόνο αυτές που δεν παίρνουν την αντιστάθμιση, το οποίο
1: αποκλεί ένα μεγάλο κομμάτι.
0: Λοιπόν.
2: Το μεγαλύτερο. μόνος σου τα είπε χθες ότι η μεγάλη είναι 7 τεραβατόρες, είπε, και η μικρή είναι 1,5. Εγώ χρησιμοποιώ τα νούμερα που είπε χθες στους συναδέλφους σας. Αυτά τα νούμερα είπε. Άρα λοιπόν αφήνει έξω όλη τη μεγάλη βιομηχανία και εξετάζει ακόμα να δώσει 45 εκατομμύρια για να στηρίξει τους μικρούς. Εμείς στηρίζουμε όλη τη βιομηχανία. Η βιομηχανία αυτό θέλει να δείξει το κοινό δελτίο. Είμαστε ενωμένοι όλοι.
0: Ευχαριστούμε κύριε Κοντολίδη.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα.

0: για να μην μας πάρει με τις πέτρες. Και θα έχει και δίκιο δηλαδή.
1: Ο πρόεδρος
0: που τον έχουμε. Δεν έχουμε ξεχάσει ακριβώς. Απλώς είχαμε κάτι συζητήσεις με καλεσμένους.
1: Μακρόσιτες.
0: Που πήγαν επί Μακρόν. Καλημέρα κύριε Βαξεβανίδη.
1: Όχι ο γνωστός Μακρόν, άλλος.
2: Καλημέρα.
0: Το ύφος του είναι αγριεμένο. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε.
2: Πάνος Καβαδάς, υποψήφιος για το Διοικητικό Συμβούλιο, το δικό μας.
0: Δεν
2: ξέρω τι γίνεται.
0: Θα πέσουν κεφάλια.
2: Μαζί με τον Nations League, αλλαγές παντού σε όλα τα πόστα.
0: Λοιπόν, κοίτα, η αλήθεια βέβαια είναι ότι χθες και προχθές δεν είχαμε τόση δράση. Σήμερα έχουμε όμως.
1: Κάτι γίνεται σήμερα. Κάτι θα δούμε το βράδυ, άμα προλάβουμε.
2: Κάτι θέλουμε τρεις τηλεοράσεις. Γιατί σε μισή ώρα ξεκινάνε δύο μπάσκετ και εθνική. Η πρεμιέρα της Ευρωλίγκας για τους αιώνες και η εθνική πρεμιέρα στο Nations League όπου στο Βελιγράδι 10 παρατέταρτο θα παίξει απέναντι στη Σερβία και η Σερβία αλλά και η Ελλάδα τα έχουν κυκλώσει αυτά τα παιχνίδια διότι θέλουν τους βαθμούς προκειμένου να πάνε με καλύτερη ψυχολογία απέναντι στα άλλα δύο θηρία τη Γερμανία του Γιούργεν Κλοπ πλέον έτσι που έτσι τους απαγόρευσε κινητά να πηγαίνει ο κουρέας στο ξενοδοχείο προσέξτε κουρέας στο ξεκομωτή στο ξενοδοχείο. Συγγενείς, φίλοι, γυναίκες δηλαδή,
1: κομμένα αυτά που ξέρατε.
2: Για να τα λέει αυτά φανταστείτε τι γινόταν.
1: Ναι, προφανώς.
2: Εντάξει, άρα θα έρθει αγριεμένη η Γερμανία. Γι' αυτό λέω ότι είναι το θηρίο του ομίλου. Οι Ολλανδοί, ναι μεν, εντάξει, δυνατοί. Αλλά ξέρετε, δεν είναι και πάντα τόσο σταθερά. Άμα τους πετύχεις σε καμιά βραδιά που θα είναι στα κάτω τους μπορεί να τσιμπήσεις σε βαθμό.
0: Κοίτα, ρεαλιστικά έχουμε στόχο την τρίτη θέση για να μην πέσουμε στη δεύτερη κατηγορία.
2: Ακριβώς.
0: Οπότε το παιχνίδι με τη Σερβία, το εκτός έδρας με την ελλιπή Σερβία.
1: Ναι,
0: εντάξει, έχουμε και εμείς απουσίες μας.
1: Είναι κρίσιμο.
2: Αλλά όταν δεν παίζει ο Βλάχοβιτς, έτσι, και θα αναλάβει ο Λούκα Γιώβιτς να είναι στην κορυφή. Όχι ότι ο Λούκα Γιώβιτς είναι μικρή δυναμικότητας, το αντίθετο. Αλλά η Σερβία δεν είναι στα πάνω της, γιατί εντάξει, είναι σε μια μεταβατική περίοδο. Και αυτή θα δούμε πώς απόψε το βράδυ θα καταφέρουμε να πάρουμε βαθμό ή βαθμούς τηλεοπτική μετάδοση από Α και Nova Sports Star. Πάμε στο μπάσκετ τώρα γιατί έχουμε πρεμιέρα στην Ευρωλίγκα. 9 και 4 Παναθηναϊκός Παρίς στην Telecom Center Athens. Φυσικά οι πράσινοι θέλουν να μπουν με το δεξί στη νέα ξανά εποχή Ζέλμιρ Ομπράντοβιτς και στην επιστροφή του να μπει με το δεξί. Πάντοτε οι πρεμιέρες κρύβουν κινδύνους. Πόσο μάλιστα μια Παρί που μπορεί να είναι αποδυναμωμένη γιατί φύγανε όχι πέρσι, πρόπερσι αρκετοί παίκτες, αλλά είναι επικίνδυνη.
0: Παίζει ένα στυλ μπάσκετ το οποίο έχει δυσκολέψει κατά καιρούς αρκετές από τις λεγόμενες καλές μεγάλες ομάδες.
2: Εννοείται. Παίζει αυτό το γρήγορο μπάσκετ που ό,τι προλάβουν να βάλουν.
0: Και ο Παναθηναϊκός πέραν τον.
1: Άμα σε πάρει το γρήγορο μπάσκετ από κάτω.
2: Αν σε πάρει από κάτω θα χάσει με πολύ μεγάλη διαφορά.
1: Αν το πάρει εσύ από κάτω.
2: Μπλοκάρει τον αντίπαλο.
0: Νομίζω ότι το κλειδί, όπως έχει φανεί και από τα φιλικά στον Παναθηναϊκό, το κλειδί είναι η άμυνα. Η όρεξη, η διάθεση στην άμυνα. Γιατί επιθετικά η ομάδα ακόμα προφανώς χτίζεται, έτσι δεν είναι έτοιμη. Και
2: η ομάδα δεν είναι έτοιμη και δεν θα είναι έτοιμη όσο λείπουν.
0: Μέχρι μέσα Οκτώβρη.
2: Κώστας Λούκας, βάζω και τον Μουσταφά Φάλα, αλλά εκεί δεν έχει ιδιαίτερο ρόλο, έχει τους φίλους ο Παναθηναϊκός, αλλά οι άλλοι τρεις είναι βασικοί πυλώνες της ομάδας. Αντίθετα, ο Νίκος Ρογκαβόπουλος θα είναι παρόν. Το παιχνίδι λοιπόν, είπαμε, ξεκινάει στις 9 και 4 το δείχνει το Nova Sports 4. Στις 9.30, ένα τεταρτάκι μόλις μετά, στην Φερνάντο Μπουεσαρίνα, παίζουμε στη χώρα των Βάσκων Ολυμπιακός, αντιμετωπίζει την Μπασκόνια.
0: Με τη φωνακλού κυρία πίσω από τον πάγκο των φιλοξενούμενων.
2: Με τη φωνακλού κυρία κοντά στους δημοσιογράφους που πάντα είναι. Εντάξει, δεν κάνει. Αλλά απλά φωνάζει, την ακούμε πάντα. Εκτός αν έχουν βάλει κανένα πλεξιγκλάς εκεί και δεν περνάει η φωνή. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός μπαίνει ως πρωταθλητής Ευρώπης και ουσιαστικά να υπερασπίζεται τον τίτλο σε κάθε παιχνίδι. Θέλει να είναι και εκείνος με το δεξί να πάρει την νίκη. Δεν έχει προβλήματα. Και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ που δεν αγωνίστηκε στο Super Cup της Ευρωλίγκας ξεπέρασε πλήρως τις ενοχλήσεις. Ταξίδεψε ο Ολυμπιακός με 13 παίκτες. Εκτός έμειναν είναι Τζίπογλου μαζί με τους Πλώτα και Μπουρνελέ. Και θα δούμε πώς θα ξεκινήσουν οι δύο ελληνικές ομάδες γιατί αυτά που συνηθίζει να βγάζουν η Ευρωλίγκα και γενικά οι στατιστικές υπηρεσίες βλέπουν και τις δύο ελληνικές ομάδες στο Final Four. αλλά τον Παναθηναϊκό πιο επικρατέστερο να το κατακτήσει.
0: Εγώ νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θέλει τον χρόνο, θα μείνει πίσω σε πρώτη φάση. Αλλά στο τέλος δεν μετράνε τόσο η regular season, όλο η κατάσταση στα play-off και το Final Four.
2: Θα θυμίσω κάτι.
0: Αλλά μην γρουσουζέψουμε για να αρχίσουμε να λέμε πάλι για ελληνικό τελικό.
2: Όχι, όχι.
0: Δεν μας πάει καλά.
1: Δεν έχει βγει, παιδί μου.
2: Οι ομάδες του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς πάντοτε φορμαριζόντουσαν μετά το Μάρτιο. Ναι, ναι. Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο. Εκεί που είναι οι τίτλοι και εκεί που κρίνουν το λάρα, ό,τι είτες και να κάνουν και έκτος και έβδομος, όταν πας φορμαρισμένος στα play-off δεν φοβάσαι κανέναν. Έτσι, το
0: έχει
2: πάρα πολλές φορές.
0: Θα είναι η πιο ανταγωνιστική Ευρωλίγκα στην ιστορία και
2: είναι
0: η τελευταία από ό,τι φαίνεται με το τόσο πυκνό πρόγραμμα, γιατί από την επόμενη χρονιά θα πάμε σε άλλο
1: φορμάτ. Θα μαζευτεί το
2: σύστημα. Θα πάμε σε άλλο φορμάτ, αλλά περίμενε ή θα αυξηθούν και ομάδες.
0: Ναι, αλλά έτσι όπως λένε ότι θα γίνει, θα σπάσει λίγο με περιφέρειες.
2: Με περιφέρειες, με ομίλους.
0: Ναι,
2: δεν αντέχει. Οι παίκτες θα πέσουν κάτω, δεν υπάρχει. Θα παίζουν 100 παιχνίδια. Επειδή θα φάτε ξύλο και θα ξέρω τι θα μου πείτε, θα μπει βάνα λίγο μίλου, δεν σπίναμε. Έτσι.
1: Φοράμε κράτος.
0: Φεύγουμε όλοι μαζί.
2: Φεύγουμε όλοι μαζί.
0: Χαίρετε, γεια σου, καλή σου μέρα.
1: Τα είπε ο πρόεδρος για το τι ακολουθεί. Αμέσως μετά από αυτό που ακολουθεί τώρα, Γιώργος Μπελιγκόνης για μία ώρα μαζί. Εμείς τη Δευτέρα το πρωί.
0: Λίγο μετά τις 9. Χαίρετε.

0: 84, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 10 από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Πιθανό να υπήρξε αστοχία στις εργασίες του μετρό, είπε σε νέες δηλώσεις του στην ΕΡΤ ο Υφυπουργός Μεταφορών Νίκος Σταχιάος για το πρόβλημα που έχει προκύψει με τα κτίρια στην Κυψέλη. Εν μέσω των συνεχιζόμενων αντιδράσεων των κατοίκων, πρόσθεσε ωστόσο ότι μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί ανάγκη εκένωση των κτιρίων, τα οποία έχουν επηρεαστεί. Ο Δήμος Αθηναίων αναμένεται σήμερα να δοθούν όλα τα στοιχεία και οι δύο εκθέσεις τροτότητας και βλαβών για 35 κτίρια, καθώς και όλες οι καταγραφές μετακινήσεων και καθιζήσεων, όπως τονίζει ο Δήμαρχος Χάρης Δούκας, επικαλουμένος σχετική δέσμευση του Υφυπουργού στο χθεσινό έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο. Στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Δημάρχου, εκτός από τον κύριο Ταχιάο, συμμετείχαν εκπρόσωποι της Ελληνικό Μετρό και της Πρωτοβουλίας Κατοίκων Κυψέλης. Ο κύριος Δούκας στυλίτευσε την καθυστέρηση στην γνωστοποίηση των τεχνικών μελετών, ζήτησε πλήρης και στατικούς ελέγχους και τις αναγκαίες ενισχύσεις, προσωρινή διαμονή για όσους κατοίκους το επιθυμούν και πλήρη αποκατάσταση των κτηρίων με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Τέλος, τόνισε ότι ο Μετροπόντικας δεν θα πρέπει να επανακινήσει χωρίς να υπάρξει πλήρης ασφάλεια των κτηρίων. Μάχη για ένα φθηνό σπίτι εν μέσω της στεγαστικής κρίσης. Σύμφωνα με ανάλυση της πλατφόρμας Πιτόγατος, για το πρώτο οκτάμηνο του 2026 η ζήτηση στα μικρότερα και οικονομικότερα ακίνητα υπερβαίνει σημαντικά το διαθέσιμο απόθεμα, με την αναντιστοιχία να είναι ιδιαίτερα έντονη στην ενοικίαση. Είναι χαρακτηριστικό ότι στα βόρεια προάστια της Αττικής για ενίκιο κάτω των 600 ευρώ καταγράφονται 281 αναζητήσεις ανά διαθέσιμο ακίνητο, ενώ στα ενίκια άνω των 1.500 ευρώ η πίεση υποχωρεί έως και 42 φορές. Έως και δύο ενίκια θα πάρουν πίσω από αύριο Παρασκευή περίπου 50.000 εκπαιδευτικοί, γιατροί και νοσηλευτές, οι οποίοι υπηρετούν εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους και ενοικιάζουν κατοικία στην περιοχή της υπηρεσίας τους. Η επιστροφή των χρημάτων θα γίνει χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Σήμερα η ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ θα προηγηθεί η συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουντέρες, στην οποία θα συμμετάσχει και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ενώ θα έχει επαφές και με θεσμικούς φορείς και επενδυτές. Ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει και σε συζήτηση με τον Πρόεδρο της Παγκόσμιας Τράπεζας, Ατζάι Μπάνκα. Μιλώντας σε εκδήλωση ομογενών στη Νέα Υόρκη, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως πιθανώς προς την άνοιξη του 2027. Θα πραγματοποιηθεί η πρώτη διερευνητική γεώτρηση από κοινοπραξία της Exxon με ελληνική εταιρεία με σκοπό την εξόρυξη φυσικού αερίου. Αναφερόμενος στις εθνικές εκλογές, υπογράμμισε ότι η επιδίωξη για τρίτη κυβερνητική θητεία δεν έχει να κάνει με το να σπάσουμε το ρεκόρ, αλλά πρόκειται για την αλλαγή της χώρας. Στέλνοντας νέο μήνυμα προς την Τουρκία, επανέλαβε πως δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές από κανέναν. Στις Ηνωμένες Πολιτείες και ο Κινέζος Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ τον υποδέχτηκε προσωπικά με στρατιωτικές τιμές ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε βάση κοντά στην Ουάσιγκτον. Λίγες ώρες μετά την άφιξή του, ο Κινέζος Πρόεδρος δήλωσε πως οι δύο χώρες θα έπρεπε να είναι εταίροι, μάλλον παρά αντίπαλοι, και εξέφρασε την ανυπομονησία του να συζητήσει τα μείζωνα ζητήματα και την παγκόσμια κατάσταση με τον Αμερικανό ομολογό του, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα. Ουάσιγκτον και Πεκίνο αποφάσισαν να παραταθεί ως τις αρχές του 2027 η ανακοχή την οποία έχουν κηρύξει ως προς το εμπόριο, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Κινητικότητα έχουμε και στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο, όπως μεταδίδει το Reuters, ο ειδικός απεσταλμένος του Βλαντιμίρ Πούτιν, Κύριλ Δημητριεύ, μεταβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου και θα έχει συνομιλίες με εκπροσώπους της κυβέρνησης Τραμπ. Χθες από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απίφθινε έκκληση για περιορισμό του εμπορίου και των εσόδων της Ρωσίας, καθώς και διατήρηση των κυρώσεων. Χαρακτήρισε το Ρώσο ομολογό του ασθενή μηδέν, παρουσιάζοντας τον Βλαντιμίρ Πούτιν ως την κύρια αιτία του πολέμου που διεξάγεται εναντίον της χώρας του. Τον δρόμο της δικαιοσύνης παίρνει η υπόθεση ρύπανσης στον Κηφισό από βιτιοφόρο που άδειαζε τοξικά απόβλητα για λογαριασμό βιομηχανίας σε φρεάτιο βενζινάδικου στο Εγάλεο. Η διαδικασία είχε επαναληφθεί τουλάχιστον 4 φορές το τελευταίο 20ήμερο, ενώ τα λίμματα κατέληγαν απευθείας στην κήτη του ποταμού και κατόπιν στην θάλασσα. Η ειδικό γραφείο που σχηματίστηκε περιλαμβάνει 4 άτομα, μεταξύ αυτών τον οδηγό του βιτιοφόρου και τον υπεύθυνο του πρατηρίου. Στην προληπτική απομάκρυνση 70 ενίκων από οκτώροφο ξενοδοχείο επί της οδού Καποδιστρίου στον Πειραιά προχώρησαν τα ξημερώματα οι πυροσβεστικές αρχές μετά την εμφάνιση καπνών στο κτίριο. Όπως διαπιστώθηκε, προερχόταν από αεραγωγό δημματίου στο ισόγειο που επηρέασαν και τους υπόλοιπους ορόφους. Ακολούθησε αερισμός του κτιρίου και οι ενίκοι επέστρεψαν στα δωμάτια τους, ενώ τα αίτια του περιστατικού διερευνώνται από το ανακριτικό της πυροσβεστικής. την ανάγκη καθολικής εφαρμογής της νομοθεσίας για την ιατρική διαφήμιση και την ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών, επισημαίνει η Συνομοσπονδία Ιδιωτών Ιατρών Ελλάδος με φόντο τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Υγείας για το νέο σύστημα ελέγχων ιδιωτικών γιατρίων μέσω τεχνητής νοημοσύνης και τη σύσταση Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για τις ιατρικές πράξεις. Σαν ανακοίνωσή της, στάσεται υπέρ της πλήρους απαγόρευσης της άμεσης ή έμεσης ιατρικής διαφήμισης, τονίζοντας ότι η επιστημονική ενημέρωση δεν θα πρέπει να λειτουργεί ως μέσο εμπορικής προβολής. Νόμιμη αποφάσεις και εγκύκλη της ΑΔΕ σε μία ιστοσελίδα μέσω της ψηφιακής πύλης mylexa.gr. Οι φορολογούμενοι και οι φοροτεχνικοί μπορούν να ενημερώνονται για τον τρόπο τακτοποίησης μιας υπόθεσης, καθώς έχει κωδικοποιηθεί και ενοποιηθεί η νομοθεσία για τη φορολογία, ενώ η αναζήτηση γίνεται εύκολα με λέξεις κλειδιά και φίλτρα, όπως σημειώνει η ανεξάρτητη αρχή. Έως και τις 29 Σεπτεμβρίου αναμένεται να ολοκληρωθεί η εκαθάριση της πληρωμής της τέταρτης δόσης του επιδόματος παιδιού, ενημέρωσε ο ΟΠΕΚΑ. Σε άλλα διεθνή, ο Ομοσπονδιακός Περιφερειακός Δικαστής διέταξε σήμερα στον Ντόναλντ Τραμπ να αποκατασταθεί η πρόσβαση στον Λευκό Οίκο των δημοσιογράφων των CNN, MS, Now και Πολιτικό που είχαν αποκλειστεί από τον Αμερικανό Πρόεδρο, λέγοντας ότι η απαγόρευση αυτή είναι πιθανόν αντισυνταγματική. Η εντολή του δικαστή δόθηκε μετά από προσφυγή που είχε κατατεθεί από τους ειδησιογραφικούς οργανισμούς. Τον κοδόνα του κινδύνου έκρουσαν οι κορυφαίες εταιρείες AI παγκοσμίως, προειδοποιώντας το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για τους κινδύνους που ενέχει η τεχνητή νοημοσύνη για την ανθρωπότητα και κάλεσαν τις κυβερνήσεις να συνεργαστούν για τη διαχείριση αυτής της τεχνολογίας, που όσο πάει γίνεται όλο και πιο ισχυρή. Και να πάμε στον καιρό, ο οποίος είναι έθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει στην Αθήνα έως 25 βαθμούς Κελσίου. 19 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Η κίνηση στους δρόμους με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
2: Αυξημένη παραμένει η κίνηση στους βασικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου με τον Κηφισό να συγκεντρώνει για ακόμα μία μέρα τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις. Προβλήματα παρατηρούνται επίσης στην Αλεξάνδρα, στη Λεωφόρο Κηφισίας, αλλά και στους δρόμους γύρω από το κέντρο και το Σύνταγμα. Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση σε τμήματα της Μεσογείων και της Κατεχάκη. Προβλήματα και στο λιμάνι του Πειραιά. Τέλος, στην Αττική Οδό καταγράφονται καθυστερήσεις με τα σημαντικότερα προβλήματα να εντοπίζονται στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
1: Κυρίες και κύριοι, έως τώρα έτσι έχει η επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, τίτλοι ειδήσεων στις 10.30, μικρόφωνο του Γιώργου Μελιγκόνη.

0: Αθήνα 984 στους 98.3.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά της Κοσμοτέ.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μια πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μα το
3: σημάδι. Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Πόσο σ' αγαπώ. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Μοιάζει με ένα ψέμα. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
4: Αθήνα 984.
5: Πολιτική Αθήνα. Μια εκπομπή για την πολιτική στην Αθήνα και την Αθήνα στην πολιτική. Με τον Γιώργο Μελιγκόνη.

Υπάρχει λόγος που κάθε φορά που ανοίγει συζήτηση για συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων, το Μαξίμου τι καταγγέλει, την προβοκάρει, προσπαθεί να την αρκοθετήσει και να την κάψει. Στην κυβέρνηση ξέρουν και από πολιτική και από μαθηματικά και γνωρίζουν πολύ καλά ότι ο μόνος τρόπος για να επέλθει η πολιτική αλλαγή είναι να αθρηστούν οι δυνάμεις των προοδευτικών κομμάτων. Κάτι που, όπως έχει αποδειχθεί πολλές φορές, το είδαμε πριν 2,5 χρόνια και στο Δήμο της Αθήνας, μπορεί να ξεκινήσει ως άθροισμα και στην πορεία να καταλήξει και πολλαπλασιασμός, ε? Γι' αυτό το λόγο, φίλες και φίλοι, η κυβέρνηση καταγγέλει το Πασόκ ως πράσινο ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό το λόγο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αξιοποίησε τις δηλώσεις του Απόστολου Πάνα. Γι' αυτό το λόγο, το Μαξίμου και οι δορυφόροι του παρουσιάζουν την προοπτική να συνομιλήσουν η Ελλάς και το Πασόκ, σαν να πρόκειται για πολιτική τερατογένεση ή για κάποιον αρμαγεδόνα που θα επιπέσει επί των κεφαλών μας. Γιατί ξέρουν ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο είναι ο μόνος τρόπος για να φύγει ο κύριος Μητσοτάκης από το Μαξίμου.

Γι' αυτό τους ενόχλησε και η συνεδριακή απόφαση που πήρε το Πασόκ ότι δεν θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Όχι μόνο γιατί χάνουν έναν δυνητικό κυβερνητικό εταίρο, αλλά γιατί εξ αντανακλάσεως, αλλά και εκ πολιτικής λογικής, μένει ορθάνυχτο και το ανάποδο ενδεχόμενο. Όταν λες με ποιον δεν συνεργάζεσαι, ουσιαστικά φωτογραφίσεις και με ποιον θα μπορούσες να συνεργαστείς. Βέβαια, κάθε φορά που το Μαξίμου προσπαθούσε να προβοκάρει κάποια δήλωση στελεχών του Πασόκ υπέρ του διαλόγου και της συνεργασίας με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το Πασόκ η αλήθεια είναι ότι τσίμπαγε και εξέφραζε όρκους πίστης και προσήλωσης στην αυτονομία του, καθησυχάζοντας τους φόβους του κυρίου Μητσοτάκη. Χθες το φαινόμενο επαναλήφθηκε από την ανάποδη. Ο Αλέξης Τσίπρας με 14-15 βία 16 στις δημοσκοπήσεις και εκείνος ξεκαθάρισε ότι θα πάει μόνος του. Για την ακρίβεια μας είπε ότι το δίλημα για τους προοδευτικούς πολίτες είναι ή Τσίπρας ή κανείς. Ενώ δηλαδή μέχρι πρότινος έλεγε ότι με το Πασόκ είναι ανταγωνιστές αλλά όχι αντίπαλοι, πλέον η Ελλάς προσχωρεί και εκείνη στη σκληρή πολεμική με τα κόμματα του όμορου χώρου. Και ακριβώς επειδή ο μόνος τρόπος για πολιτική αλλαγή είναι οι συνθέσεις, το άθροισμα και οι συμμαχίες, το εκβιαστικό δίλημα που έβαλε ο Αλέξης Τσίπρας ή εγώ ή κανείς δεν είναι μόνο σόλικο αν δει κανείς τους αριθμούς των δημοσκοπήσεων. Είναι ταυτόχρονα και πολύ πολύ καθησυχαστικό για το Μέγαρο Μαξίμου.

Δεν χρειάζεται να ανησυχεί για τίποτα λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης. Όλα πηγαίνουν πρίμα. Για εκείνον. Για τη χώρα, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Αυτά για σήμερα εισαγωγικό. Σήμερα 5η 24 Σεπτεμβρίου του 2026.

Καλημέρα, καλημέρα. 10 και 18 δείχνουν το ρολόι. Αθήνα 9,84, 98 και 3 μεγάλοι κλειστών FM δείχνουν τα ραδιοφωνά σας. Καλημέρα, καλημέρα. 10 και 18 δείχνουν το ρολόι. Αθήνα 9,84, 98 και 3 μεγάλοι κλειστών FM δείχνουν τα ραδιοφωνά σας.

Αν είστε ακόμη του τηλεφώνου, 213-09-09-100 είναι το δικό μας το τηλεφωνικό κέντρο. Ο Σταύρος Αμάραντος σας καλημερίζει και καταγράφει όσα έχετε να του και μας πείτε. Κατά τα λοιπά. Κατά τα λοιπά, το email μας είναι 984oner@gmail.com και για μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν, ο αριθμός μας είναι 6948-984-984.

Λοιπόν, θέλω να φύγω ήταν το ρεφρέν του πρώτου τραγουδιού και παρότι η αλήθεια είναι ότι δεν το είχαμε σχεδιάσει να ξεκινήσουμε έτσι, την ώρα που διάφοροι συνεχίζουν να λένε έτσι μεγάλα και παραφουσκωμένα λόγια για το rebrain, για το brain gain και για το πόσο καλά διαμορφώνονται τα πράγματα στην Ελλάδα, στη χώρα όπου τέλος πάντων φαίνεται ότι έχουμε πάει όλοι και όλες πάσο στο να ακούμε ως επιχείρημα υπεράσπισης της κυβερνητικής πολιτικής ότι δεν πειράζει που οι τωρινοί εργαζόμενοι είναι νεόφτωχοι με 800 και 900 ευρώ, γιατί πριν 5-6 χρόνια ήταν άνεργοι, οπότε να σκάνουν και το σταυρό τους που παίρνουν 8-9 εκατοστάρικα. Σε αυτή τη χώρα λοιπόν, που τα τελευταία 7-7,5 χρόνια έχει εμπεδωθεί ως παραγωγικό μοντέλο το μοντέλο της χαμηλά αμοιβόμενης εργασίας, με ό,τι αυτό σημαίνει και για τις ζωές μας, τις ζωές του καθενός και της καθεμιάς, αν το δούμε το πράγμα προσωπικά και για τον καθένα και την καθεμία μας, με ό,τι αυτό σημαίνει βεβαίως και για την παραγωγικότητα, για την ανταγωνιστικότητα, για όλα αυτά τα μάκρο που κοιτούν οι διάφοροι έτσι κουστομαρισμένοι, είτε έτσι είτε αλλιώς, χάλια είναι η κατάσταση. Οπότε το τραγούδι λέει «Θέλω να φύγω» και αυτό το ρεφρέν το λένε πάρα πολύ. Αν πάτε και δείτε τι συμβαίνει στα καφέ γύρω από τις σχολές, ειδικά από σχολές θετικών επιστημών, αν δείτε τι κουβεντιάζουν μεταξύ τους οι πολυτεχνίτες και οι πολυτεχνίτισες ή άλλες ειδικότητες, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες της ΑΣΟΕ, του ΠΑΔΑ κλπ. Θα δείτε ότι αυτό που κουβεντιάζουν μεταξύ τους δεν είναι ούτε η μπάλα, ούτε διάφορα άλλα θέματα. Είναι το σε ποιες χώρες έχει βάλει ο καθένας και η καθεμία στο στόχαστρο για να πάει για μεταπτυχιακά, για δουλειά, για να συνεχίσει εκεί τη ζωή του ή τη ζωή της. Αυτά κουβεντιάζουν, το «Θέλω να φύγω», το οποίο εμείς ακούσαμε ως τραγούδι, αλλά για κάποιους 18χρονους, 20χρονους, 22χρονους έχει αρχίσει να γίνεται προγραμματισμός ζωής. Διότι την ώρα που κάποιοι έχουν τα σκονάκια τους στα τηλεοπτικά πάνελ και λένε απλώς ότι αυτοί που σήμερα είναι στη μύρλα, που θα έλεγε και μια ψυχή, επειδή παίρνουν 9 εκατοστάρικα, ήταν άνεργοι, λέει, το 19. Μπορεί για εκείνους όλο αυτό να τους φτάνει ως επιχείρημα. Εδώ που τα λέμε, αν παίρνεις και 7 χιλιάρικα το μήνα, δεν το πολύ νιώθεις κιόλας. Αλλά για κάποιους άλλους δεν τους φτάνουν. Δεν τους φτάνει η προοπτική να παίρνουν 8 και 9 εκατοστάρικα. Και επειδή αυτή η περίφημη Gen Z δεν σηκώνει και πολλά, και καλά κάνει μεταξύ μας, ψάχνουν προορισμούς και τραγουδάνε αυτό το τραγουδάκι με το οποίο ξεκινήσαμε την εκπομπή. Το «Θέλω να φύγω». Και πώς να τους κακίσεις, βέβαια.

Κατά τα λοιπά, κυρίες και κύριοι, να ξεχωρίσουμε βεβαίως και το τι ακριβώς συμβαίνει και το είδαμε χθες να ξεδιπλώνεται σε όλη του τη διάσταση και στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας. Ακούσαμε τον Δήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Δούκα, να λέει, να αξιώνει, να απαιτεί ότι αναμένει σήμερα όλα τα στοιχεία της εκθέσης ειδικής τροτότητας και βλαβών για τα 35 κτίρια της Κυψέλης. Τον ακούσαμε να ζητάει να γίνονται πλήρες στατικές μελέτες σε όλα τα κτίρια και βεβαίως όλες οι αναγκαίες παρεμβάσεις στατικότητας. Τον ακούσαμε επίσης να αξιώνει από την κυβέρνηση όσοι κάτοικοι το επιθυμούν λόγω ανασφάλειας, λόγω εύλογης ανασφάλειας, έτσι. Άλλωστε και ο κύριος Ταχιάος παραδέχτηκε ότι δεν θα νίκιαζε σπίτι στην περιοχή εκείνη. Όσοι λοιπόν θέλουν να μεταφερθούν σε προσωρινές κατοικίες, σε ξενοδοχεία κλπ., να αναλάβει το κράτος τα έξοδα φιλοξενίας, να υπάρξει πλήρης αποκατάσταση των κτηρίων με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και φυσικά να μην επανεκκινήσει ο Μητροπόντικας χωρίς να έχει διασφαλιστεί η πλήρης ασφάλεια των κτηρίων.

Και βέβαια μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό, κυρίες και κύριοι, ξεχωρίζει και η ομολογία, η παραδοχή του υφυπουργού, του αρμόδιου υφυπουργού, του κυρίου Ταχιάου, ο οποίος χθες έδωσε το παρόν στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου από τη μία είπε ότι πιθανόν να υπήρξε αστοχία στις εργασίες του μετρό. Τώρα το πιθανόν, εντάξει, όταν έχουμε τέτοιες ρογμές και τέτοια θέματα και κόκκινα κτίρια και κίτρινα κτίρια, δεν χρειάζεται και πολύ φιλοσοφία. Αφετέρου είπε ότι δεν έχει προκύψει λόγος εκένωσης των κτιρίων στην Κυψέλη. Ας μην λαϊκίσουμε τώρα να διαρωτηθούμε αν σε κάποιο από αυτά τα κτίρια έμενε ο ίδιος, αν θα ήταν το ίδιο καθησυχαστικός για τον ίδιο και την οικογένειά του. Τέλος πάντων, αυτό πάντως το οποίο είχε ένα νόημα και πραγματικά προκαλεί εντύπωση, είναι η παραδοχή του κυρίου Ταχιάου, ότι δεν τον ενημέρωσε κανείς και ότι εάν δεν είχε προβεί ο Δήμος και ο Δήμαρχος τις ενέργειες τις οποίες προέβη, εάν δεν είχε δώσει στον εισαγγελέα την περασμένη εβδομάδα τις μελέτες και τις πραγματογνωμοσύνες τις οποίες είχαν παραγγείλει οι κάτοικοι των πληγησών πολυκατοικιών, τότε ο ίδιος δεν θα είχε ιδέα για τις διαστάσεις και το βάθος αυτής της κατάστασης. Το λες και εντυπωσιακή ομολογία και παραδοχή, η οποία εν πολλής δείχνει ότι αυτό που λέμε πολλές φορές ως τίτλο, ότι συνεχίζουμε να ζούμε στο κράτος των τεμπών, τελικά δεν είναι τίτλος, είναι μια πραγματικότητα. Συνεχίζουμε να ζούμε στο κράτος των τεμπών, συνεχίζουμε να πέφτουμε και από τα σύννεφα. Εδώ και δύο εβδομάδες, με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, πέφτουμε και από τα σύννεφα σε σχέση με το σε πόσο ανασφαλείς συνθήκες γίνονται κανονικές ιατρικές πράξεις και πόσο πολλές φορές υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι υποβάλλονται σε θεραπείες από εντελώς ακατάλληλους ανθρώπους, υποβάλλονται σε βελονισμό όχι από νευρολόγους ή από γιατρούς που έχουν βγάλει την ιατρική, υποβάλλονται σε μπότοξ, υαλουρονικά και όλα αυτά, σε φίλερ και πώς τα λένε όλα αυτά, από αισθητικούς και όχι από δερματολόγους, και πάει λέγοντας.

σε κάθε περίπτωση να πούμε ότι τώρα που έχουμε μπει για καλά, για τα καλά σε αυτόν τον προεκλογικό μαραθώνιο που θα διαρκέσει ως τις εκλογές του Απριλίου, Μαΐου, ποιος ξέρει πότε. Πάντως φαίνεται ότι σε αυτή τη φάση η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός βασικά, ο οποίος σε αυτό το ακραία πρωθυπουργοκεντρικό σύστημα στο οποίο ζούμε διαβουλεύεται, έχει την πολυτέλεια και το προνόμιο να διαβουλεύεται με το μαξιλάρι του για το πότε θα οδηγήσει μια ολόκληρη χώρα σε εκλογές. Φαίνεται ότι είναι σε μια λογική όσο αργότερα τόσο καλύτερα. Χθες μάλιστα στην εκλογική εξίσωση μπήκε ακόμη και το θέμα των υδρογων ανθράκων. Μιλώντας σε ομογενείς στην Αμερική, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι τον Απρίλιο του 27 θα πέσει το πρώτο τρυπάνι, θα έχουμε από την Exxon Mobil την πρώτη απόπειρα γεώτρησης και θα είναι η πρώτη φορά από το 1970 που θα πέφτει τρυπάνι. Σε απλά ελληνικά, θα κάνουμε εκλογές με τρυπάνι. Σε απλά ελληνικά θα έχει άλλο ένα προεκλογικό επιχείρημα, πυροτέχνημα, όπως το δει ο καθένας, προκειμένου να λέει ότι να ορίστε, άλλο ένα πράγμα που δεν έκανε καμία κυβέρνηση γίνεται με κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα βέβαια το ότι η ίδια κυβέρνηση είχε αφήσει την Total, την Eni και τη Repsol να φύγουν ή ότι η ίδια κυβέρνηση είχε κορυφαίο υπουργό που έλεγε ότι δεν θέλουμε να γίνει το Αιγαίο κόλπος του Μεξικού και μεταξύ μας δίκιο έχει, αλλά τέλος πάντων αυτό είναι κάποιες ενοχλητικές λεπτομέρειες που είμαστε πολύ πολύ βέβαιοι ότι δεν θα βρεθεί κανείς να τα θέσει στον Πρωθυπουργό όταν εκείνος στις προεκλογικές του συνεντεύξεις θα διαφημίζει τα τρυπάνια και τα προσδοκόμενα έσοδα. Βέβαια, ακόμη και έτσι, αν δει κανείς τις συμφωνίες που έχει συνομολογήσει η κυβέρνηση, ακόμη και αν υπάρξει, αν είναι αξιοποιήσιμο οικονομικά το όποιο κοίτασμα, μην νομίζετε ότι θα πλημμυρίσουμε και χρήμα, μην νομίζετε ότι θα γίνουμε και Νορβηγία που έχει συνδέσει με τα εκεί κοιτάσματά της, τα ασφαλιστικά της ταμεία. Εμείς εδώ μία προμήθεια πολύ πολύ μικρή θα πάρουμε. Έτσι κλείνονται οι συμφωνίες επί αυτής της κυβερνήσεως. Πάντως σήμερα δημοσιεύει και η Καθημερινή, θα τα πούμε μετά τους τίτλους των ειδήσεων, έχει ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ σε σχέση με το τι δείχνει στο μαξί μου μια αναλυτική δημοσκόπηση η οποία διενεργήθηκε για λογαριασμό της Νέας Δημοκρατίας και μέτρησε το πόσο και σε ποια κοινά έχει περάσει η εμφάνιση του Πρωθυπουργού στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τα μέτρα τα οποία εξήγηλε. Υπάρχουν εκλογικά ακροατήρια τα οποία τα έχει επηρεάσει και τα οποία αξιολογούν θετικά όσα άκουσαν από τον κύριο Μητσοτάκη. Υπάρχουν εκλογικά ακροατήρια και επαγγελματικοί κλάδοι και ηλικιακές κατηγορίες που περιμένουν περισσότερα. Υπάρχουν και ηλικιακές κατηγορίες που δεν περιμένουν τίποτα πια, που έχουν συμβιβαστεί με το ότι δεν έχουν τίποτα να περιμένουν. Χωρίς βεβαίως να είναι καθαρό όσοι και όσες αισθάνονται έτσι, κατά πόσον θα μείνουν στον καναπέ τους ή θα προσέλθουν στις κάλπες. Σε κάθε περίπτωση, αν φαίνεται κάτι σε όλες τις τελευταίες εκλογές και στην Ουγγαρία και στο Βερολίνο και παντού, είναι ότι για να αλλάξουν τα πράγματα ο καναπές δεν πολύ βολεύει. Μπορεί να είναι βολικό ως έπιπλο, αλλά πάντως δεν είναι βολικό για να αλλάξει μια πολιτική κατάσταση. 10:31 δείχνει το ρολόι, πάμε σε τίτλους ειδήσεων με τη Δέσποινα Μπαρδάκου και σε ένα λεπτό πάλι εδώ πάλι μαζί.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Το αίτημα για μόνιμη επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα επαναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε άρθρο του στο Guardian με αφορμή την επιστροφή της ταπισερίτης Μπαγιές στη Βρετανία και απορρίπτει την ιδέα ενός απλού δανεισμού. Σήμερα η ομιλία του Πρωθυπουργού ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για τη θέση της Ελλάδας στις παγκόσμιες προκλήσεις. Διαδηλώσεις αναμένονται στη Νέα Υόρκη με αφορμή την ομιλία σήμερα και του Μπενιαμίν Νετανιάχου στη Σύνοδο του ΟΗΕ. Μεταξύ άλλων, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός αναμένεται να επιπλήξει το Δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, ο οποίος τον έχει αποκαλέσει εγκληματία πολέμου. Σε επίσημη επίσκεψη στις ΗΠΑ, ο πρόεδρος της Κίνας τον υποδέχθηκε προσωπικά ο Ντόναλντ Τραμπ. Λίγες ώρες μετά την αφιξή του, ο Σι Τζιπίνγκ δήλωσε πως οι δύο χώρες θα έπρεπε να είναι εταίροι, μάλλον, παρά αντίπαλοι. Πιθανό να υπήρξε αστοχία στις εργασίες του μετρό, είπε στην ΕΡΤ ο υφυπουργός μεταφορών Νίκος Ταχιάος για το ζήτημα των κτηρίων στην Κυψέλη. Ο Δήμος Αθηναίων αναμένει σήμερα να του δοθούν όλα τα στοιχεία και οι εκθέσεις βλαβών και καθυζήσεων, όπως τονίζει ο Δήμαρχος Χάρης Δούκας, επικαλούμενος σχετική δέσμευση του Υφυπουργού στο χθεσινό έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο. Μάχη για ένα φθηνό σπίτι εν μέσω της στεγαστικής κρίσης, σύμφωνα με ανάλυση της πλατφόρμας Σπιτόγατος, καταγράφονται έως και 281 αναζητήσεις στα βόρεια προάστια για ενοίκια κάτω των 600 ευρώ. Στον αναγκριτή στην Ουγμενίτσα σήμερα ο 27χρονος καθομολογίαν δολοφόνος της 25χρονης Πινελόπης σε ποδηλατόδρομο της περιοχής. Και ο καιρός γενικά αίθριος προβλέπεται σήμερα στην Αττική με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. 20 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι από τον Αθήνα 984 στις 11. Τίτλοι ειδήσεων στις 11.30. Σκυτάλη και πάλι στο Γιώργο Μελιγκόνη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Καλημέρα, καλημέρα. 10 και 36 δείχνουν το ρολόι. Αθήνα 984 στου 98 και 3 μεγάκι κλειστών FM δείχνουν τα ραδιοφωνά σα. Πολιτική Αθήνα μέρος δεύτερον. Θα πάμε μαζί ως τις 11. Θα πάμε μαζί ως τις 11 με την Evelyn Diffie στην τελική ρυθμίση του ήχου, με τον Πάνο Καβαδά και τη Βαρβάρα Βεντζηλαίου στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, Χρήστος Κόκκινος στις μουσικές επιλογές, Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής. Ελάτε να τη φτιάξουμε μαζί την εκπομπή. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις από όλους και όλες εσάς με όλους τους δυνατούς τρόπους. 2-13-09-09-100 το τηλέφωνό μας. Ο Σταύρος Αμάραντος απαντά στα τηλεφωνήματά σας και καταγράφει τα μηνύματα. Περιμένουμε τα email σας στη διεύθυνση 984onair@gmail.com και μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν στον αριθμό 6948-984-984. Καλημέρα στη Βάσο, καλημέρα στον Θωμά, ο οποίος λέει ότι όλοι είναι εναντίον του Τσίπρα και διαρωτάται πώς θα έπρεπε να φερθεί. Το καταγράφουμε και αυτό. Καλημέρα στην Εύη, η οποία επίσης λέει ότι σε σχέση με την προηγούμενη στάση του στις εκλογές του 2023, που ο κύριος Τσίπρας εκλιπαρούσε, δικό σας το ρήμα, τη συνεργασία του με τον κύριο Ανδρουλάκη, η παρούσα στάση του μου φάνηκε πιο αποφασιστική και ίσως πιο πιστική. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο από τα Μελίσια. Γεια σου Νίκο μου. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, λέει, είναι το μεγάλο κόλπο Μητσοτάκη που φτάσαμε στο σήμερα με έξωθεν συμβουλές, δυστυχώς. Καλημέρα στην κυρία Αγγελική από τον όμορφο Βόλο. Καλημέρα στον Μιχάλη, που λέει ότι μπορεί από το πετρέλαιο να μας αγαπήσει υπερβολικά η Αμερική, όπως τη Βενεζουέλα, τη Γρυλανδία, το Ιράν. Καλημέρα και στον κύριο Πολίτη, ο οποίος λέει ότι θέλει να μας καταθέσει τη δική του αίσθηση για το τι πάει λάθος. Μέχρι το 19 τα πράγματα ήταν δύσκολα οικονομικά, προφανώς, αλίμονο, δύσκολα, πολύ δύσκολα. Σήμερα, λέει, είναι το ίδιο δύσκολα οικονομικά, αλλά σήμερα εργάζομαι τις διπλές ώρες για να είμαι στην ίδια κατάσταση. Το 2019 είχα την αίσθηση ότι κάτι πήγαινε να γίνει προς τη σωστή κατεύθυνση. Σήμερα όλα μοιάζουν να πηγαίνουν λάθος, για να είμαι, λέει, πιο δίκαιος, σχεδόν όλα. Λοιπόν, ο Θωμάς επανέρχεται. Έχω κόρη που τελειώνει ηλεκτρολόγος μηχανικός στο Αριστοτέλειο και ετοιμάζεται για Ελβετία. Και η αλήθεια είναι ότι, κύριε Θωμά, με ποια επιχειρήματα να την κρατήσεις εδώ? Δεν είναι απλό. Για να παίρνει 8 και 9 κατοστάρικα και να είναι μέχρι τα 35 στο παιδικό δωμάτιο, έλατε.

0: Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση βλέπω ότι όσα είπαμε εισαγωγικώς και κυρίως το ίδιο το δίλημα που έβαλε ο κύριος Τσίπρας σας έχει προκαλέσει σήμερα τα σχόλια, το ενδιαφέρον, σας έχει εξάψει το ενδιαφέρον, σας έχει κάνει κλικ και η αλήθεια είναι ότι δημιουργεί κάποια νέα πολιτικά δεδομένα. Μένει να φανεί βεβαίως εάν θα αποδώσει ή όχι. Σε κάθε περίπτωση θυμίζω ότι αυτό το δίλημα έρχεται να απαντήσει σε ένα κλίμα το οποίο είχε αρχίσει να διαμορφώνεται, ότι ταβάνιασε συγχωρήστε μου τα κακά ελληνικά, ότι έπιασε τέλος πάντων οροφή η Ελλάς, ότι δεν πάει πιο ψηλά στις δημοσκοπήσεις, ότι θα μπορούσαν να έχουν πάει καλύτερα τα πράγματα με την εμφάνιση Τσίπρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης κλπ. Κλπ. Για να δούμε λοιπόν τι άποψη έχει για αυτά και για πολλά ακόμη ο εκλεκτός συνάδελφος, δημοσιογράφος και πολιτικός αναλυτής, ο Πάσχος Μανδραβέλης. Πάσχο μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές. Το βασικό είναι ότι σε αυτές τις δημοσκοπήσεις που βλέπουμε υπάρχει ένα μαύρο κουτί, το οποίο λέγεται αποχή. Έχω την αίσθηση ότι σε αυτές τις εκλογές θα έχουμε μια αποχή διαφορετική από τις άλλες. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε μια κυβέρνηση που απογοητεύει και μια αντιπολίτευση που δεν πείθει. Επομένως μπορεί να δούμε περίεργες μετατοπίσεις στο εκλογικό σώμα, οι οποίες θα οφείλονται στην αποχή. Υπάρχει ο σκληρός πυρήνας των κομμάτων, έτσι, ο οποίος δεν αλλάζει. Αλλά από εκεί και πέρα εξαρτάται αν από αυτόν τον πυρήνα κάποιοι άνθρωποι αποφασίζουν. Κάποιοι απογοητευμένοι νεοδημοκράτες, για παράδειγμα, αποφασίζουν να μην μετέχουν ή να μην πάνε στο κόμμα Σαμαρά. Επομένως, εγώ κοιτώ με επιφύλαξη τις δημοσκοπήσεις, όχι γιατί δεν κάνουν καλή δουλειά, οι περισσότερες εταιρείες ακολουθούν τους κανόνες τους δημοσκοπικούς, απλώς αυτό το μαύρο κουτί της αποχής με προβληματίζει. Ακούω πολλούς ανθρώπους, μικρό δείγμα βέβαια, οι οποίοι σκέφτονται αν θα πάνε να ψηφίσουν και παρόλο που είναι δεδομένοι στο κόμμα τους, έτσι, έχουν ψηφίσει για πολλές φορές στο κόμμα τους. Επομένως, έχω την αίσθηση ότι αυτή η αποχή ίσως να προξενήσει εκπλήξεις. Το ξέρουμε διότι στις δημοτικές εκλογές του 24 έκανε μια μεγάλη έκπληξη, έτσι.
0: Ναι, ναι. Και αυτό είναι που λένε και οι ίδιοι δημοσκόποι, ότι εμείς κάνουμε συγκεκριμένες μετρήσεις, μετράμε ότι είναι να μετρήσουμε, κάνουμε τις αναγωγές μας, αλλά ο άγνωστος χ είναι το ποιοι και πώς θα κατέβουν στις εκλογές. Αυτό δεν μπορούν να το μετρήσουν οι δημοσκοπήσεις, αλήθεια είναι.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Πάντως, καλά κάνεις και το θέτεις ως αποχή, ως ενδεχόμενο αποχής, διότι ενώ σε όλα τα ποιοτικά φαίνεται ότι η κοινωνία βράζει, δεν είναι ένας βρασμός ο οποίος σε σηκώνει από τον καναπέ. Μάλλον είναι ένας βρασμός και μια κοινωνική δυσφορία που σε καθυλώνει ή σε παγιδεύει ακόμη περισσότερο στον καναπέ, έτσι.
1: Ναι, ναι, δεν θα χρησιμοποιούσα το ρήμα βράζει, θα χρησιμοποιήσω το ρήμα απογοητεύει, δηλαδή με την έννοια ότι αυτή τη στιγμή βλέπουν διάφορες να γίνονται μεγάλες αλλαγές στη ζωή τους, στις οποίες νιώθουν ότι κανένα κόμμα ή ακόμη χειρότερα η πολιτική διαδικασία δεν μπορεί να τους απαλύνει από αυτό το άγχος που έχουν. Να ακούνε για παράδειγμα ότι θα έρθουν τα ρομπότ, θα τους πάρουν τη δουλειά.
0: Ναι.
1: Εκεί τι θα απαντήσει η πολιτική. Προς το παρόν δεν το συζητάει καν. Δηλαδή, ακόμα και εμείς οι δημοσιογράφοι συζητάμε το σούπα μου πες των πολιτικών.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν συζητάμε τις μεγάλες προκλήσεις, δεν ρωτάμε τα κόμματα. Ρε, παιδιά, την τεχνητή νοημοσύνη τι λέτε. Τι πρέπει να γίνει. Μικροί παίκτες. Δεν θα εξαρτηθεί από εμάς. Αλλά από την άλλη μεριά γίνονται διεργασίες στην Ευρώπη, γίνονται διεργασίες στην Αμερική, οι οποίες θα μεταφερθούν και εδώ. Αλλά εμείς ως κοινωνία, ως πολιτικό σύστημα, έχουμε άποψη.
0: Και μάλιστα αυτά τα λες σε μία μέρα που εμείς εδώ, ας πούμε, μετράμε τις διαφοροποιήσεις, τις ψηφοφορίες για την άρση ασυλίας του Λαζαρίδη και του Αυγενάκη. Και ένα από τα πρώτα θέματα σε όλα τα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης, παρά τα όσα συμβαίνουν στο Ιράν, παρά τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ που βγάζει ειδήσεις κλπ, είναι ότι AI agent για πρώτη φορά προέβη σε επίθεση, έκλεψε αρχεία της Αυστραλιανής κυβέρνησης, έτσι. Και εμείς εδώ κοιμόμαστε τον ύπνο του δικαίου, δεν ξέρω, πάντως κοιμόμαστε.
1: Ακριβώς. Βεβαίως πολλά πράγματα, λέω πάλι, πολλά πράγματα θα καθοριστούν στις μεγάλες, στις κινητήριες δυνάμεις, κινητήριες χώρες αυτής της τεχνολογίας, πρωτίως στην Αμερική, δευτερευόντως στην Κίνα, η οποία έκανε κάποια βήματα, βεβαίως βήματα ελέγχου της τεχνητής νοημοσύνης, βεβαίως βήματα που ευνοούν το αυταρχικό της καθεστώς, δηλαδή την εικονική παρουσίαση, να μην παρουσιάζονται εικονικά αυτά τα βίντεο, τα deep fake news που λένε, τα deep fakes και τα λοιπά, αλλά έχω την αίσθηση ότι πρέπει κάποια στιγμή να αρχίσουμε να συζητάμε. Βέβαια στην Ελλάδα η ευχή είναι σχεδόν δεν έχει καμιά σημασία, αλλά ας το σημειώσουμε για την ιστορία τέλος πάντων.
0: Οπότε πάμε σε εκλογές όπου το αποτέλεσμα θα είναι πιο ευνοϊκό για εκείνον ο οποίος θα απογοητεύσει λιγότερους. Κάπως έτσι είναι το πράγμα.
1: Η κυβέρνηση ξεκινάει με ένα πλεονέκτημα σε αυτές τις εκλογές. Το σύνθημά της σταθερότητα, η περιπέτεια είναι σημαντικό σύνθημα, με την έννοια ότι σε έναν κόσμο που αλλάζει τόσο γρήγορα και με δεδομένη την ιστορία, την πρόσφατη ιστορία της Ελλάδας, το μεγάλο σοκ που έπαθε την προηγούμενη δεκαετία, το σύνθημα σταθερότητα, τα που θέλει να ησυχάσει ο κόσμος, το σύνθημα σταθερότητα πιάνει. Επομένως, και επειδή έχουμε μια κοινωνία που γερνάει με νέους οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται τόσο πολύ για την πολιτική, σημαίνει ότι υπάρχει ένα συντηρητικό πλεονέκτημα σε αυτές τις εκλογές.
0: Μάλιστα. Τώρα, τον τρόπο με τον οποίο η εμπειρότατη κυρία Μπακογιάννη και άλλα στελέχη ανοίγουν ένα ζήτημα για καβαλημένα καλάμια, το βάζει στην εξίσωση του πώς προσπαθεί η Νέα Δημοκρατία να γλιτώσει από αυτή την αποχή, να εξευμενήσει με έναν τρόπο απογοητευμένους πολίτες που βλέπουν διάφορα πράγματα στις τηλεοράσεις τους και θέλουν να τις σπάσουν.
1: Υπάρχει και αυτό το στοιχείο, αλλά υπάρχει και το στοιχείο των ενδοκομματικών συγκρούσεων αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν και ενδοκομματικές συγκρούσεις στη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει βέβαια και το δεδομένο ότι υπάρχει αυτή η αλαζονία. Δεν είναι άσφαιρα πυρά αυτά. Το βλέπουμε σε υπουργούς, το βλέπουμε να επιτίθενται σε δημοσιογράφους, να αντικρούν οτιδήποτε δεν τους αρέσει ως αυτά τα λίγιο ΣΥΡΙΖΑ ή ότι θα μας χρεοκοπήσετε ή δεν ξέρω τι άλλο. Επομένως υπάρχει αυτή η αλαζονία. Νομίζω δεν υπάρχει μία εξήγηση. Υπάρχει βεβαίως το ζήτημα ότι αυτό θέλει να δείξει ο ψηφοφόρος ότι υπάρχουν και άλλες φωνές στη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχουν οι ασοκομματικές συγκρούσεις, όπως υπάρχουν και το ζήτημα, το υπαρκτό ζήτημα της αλαζονίας.
0: Ναι. Πώς είδες το χθεσινό δίλημα του κυρίου Τσίπρα, το «Η εγώ ή κανείς»?
1: Λίγο αλαζονικό. Με την έννοια πια ότι το «Η εμείς ή κανείς», δηλαδή ότι ο Δής μπορεί να ανατρέψει τον κύριο Μητσοτάκη, μπορεί ο λογισμένος ψηφοφόρος να τους οδηγήσει στο κανείς. Υπάρχουν μνήμες από τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ειδικά στον προοδευτικό κόσμο, τις οποίες δεν έχει αντιμετωπίσει, δεν έχει κάνει την αυτοκριτική του ο κύριος Τσίπρας, έκανε την αυτοκριτική του για διάφορα, αλλά τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ του ΠΑΣΟΚ την περίοδο, ειδικά 2010-2011, δεν έχει κάνει την αυτοκριτική του γι' αυτό. Υπάρχει μεγάλη δυσφορία, όχι στα στελέχη, κάτω στον κόσμο, δηλαδή στα μεσαία και στα μικρά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, σε τοπικές κοινωνίες, οι οποίες ζήσανε προπλακισμούς, κανονικούς προπλακισμούς, λιθοβολισμούς από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ εκείνη την περίοδο, πέρα από τις σύγκρισεις που ακούσαν για γερμανοσολιάδες, για προσκυνημένους, για... δεν θυμάμαι ποιος ήταν ο Νεμέκους και τα λοιπά. Επομένως, εάν δεν κάνει μια σοβαρή αυτοκριτική, αυτή η συνεργασία που, την οποία ελπίζει ο μετεκλογικός έστω, είναι δύσκολο να προχωρήσει. Και δεν μιλώ μόνο από τα στελέχη, τα ανώτερα στελέχη που ακούμε, για την κυρία Διαμαντοπούλου, για τον κύριο Μανιάτη. Μιλάμε για στελέχη, εγώ ζω στην περιφέρεια, έτσι αλλιώς. Και το νιώθω αυτό, το καταλαβαίνω αυτή την πικρία που πολλές φορές γίνεται και οργή, θα έρθουν τώρα να μας πούνε αυτοί που τότε και τα λοιπά.
0: Ναι. Απ' την άλλη, εάν καταφέρει να πείσει ότι δεν είναι απλώς δεύτερος, αλλά ότι τέλος πάντων είναι ο φορέας ο οποίος θα μπορούσε να αποτελέσει εναλλακτική λύση, αυτό δεν θα ανοίξει ένα δρόμο να πάρει μαζί του το κύμα του αντιμητσοτάκη, το κύμα που θέλει πολιτική αλλαγή.
1: Ναι, αυτό παλιό μου θα συγκρουστεί με το ζήτημα της αποχής. Δηλαδή πάρα πολλοί από αυτούς τους κεντροαριστερούς ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι θα δουν ότι το κόμμα τους έρχεται τρίτο, mm-hmm. άρα δεν έχει το περιθώριο, μπορεί απλώς να ενισχύσουν την αποχή. Mm-hmm. Και αυτή η αποχή δεν ξέρουν ποιον να ευνοήσει.
0: Πάσχο Μανδραβέλη, το ΠΑΣΟΚ πώς το βλέπεις μετά τη ΔΕΦ?
1: Το ΠΑΣΟΚ κάνει μια σοβαρότατη προσπάθεια. Δείχνει έχει προτάσεις επί παντός, αλλά έχω την αίσθηση ότι του λείπει κεντρική ιδέα. Ενώ γράφει άριστα σε όλα τα μαθήματα, έτσι, άριστα, τέλος πάντων, γράφει πάρα πολύ καλά, έχει γράψει καλά σε όλα τα μαθήματα, έχει προτάσεις επί παντός, του λείπει εκείνη η κεντρική ιδέα που κάποτε είχε συρρυκνωθεί σε ένα σύνθημα που λεγόταν αλλαγή ή εξυγχρονισμός ή δεν ξέρω τι άλλο. Mm-hmm. Αυτό το πράγμα επικοινωνιακά το ΠΑΣΟΚ δεν μπόρεσε να το βγάλει. Είναι ο επιμελής μαθητής, ο οποίος όμως δεν έχει εκείνο το χάρισμα το να πει τα πράγματα έτσι ώστε να τα καταλάβει ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ήταν θαυμάσιες οι ιδέες του και για τη γεωργία και για τα αστικά κέντρα και τα λοιπά, και πολλές από αυτές τις προτάσεις τις υιοθέτησε τελικώς και η κυβέρνηση. Αλλά όλα αυτά δεν κάναν μια θεωρία μετασχηματισμού. Μια θεωρία η οποία θα την καταλάβει ο κόσμος και θα πει «Α, αυτοί εδώ κάτι θα κάνουν».
0: Ναι. Κεντρική ιδέα έχει η Ελλάς όμως. Το ίδιο δεν ισχύει και από την άλλη πλευρά.
1: Το ίδιο ισχύει και από την άλλη πλευρά, το ίδιο ισχύει και για τη Νέα Δημοκρατία. Απλώς η Νέα Δημοκρατία έχει, όπως είπαμε, το συντηρητικό πλεονέκτημα.
0: Ναι.
1: Το συντηρητικό πλεονέκτημα. Δηλαδή η συντηρητική παράταξη πάντα ξεκινάει με ένα πλεονέκτημα στις εκλογές. Η πρότασή της είναι «εγώ σας προτείνω τον κόσμο όπως τον βλέπετε, με τα προβλήματά του τα οποία επιμέρους θα τα διορθώσω, αλλά σας προτείνω αυτό το πράγμα το οποίο βλέπετε υπαρκτό». Mm-hmm. Έτσι. Οι προοδευτικές δυνάμεις έχουν διπλό καθήκον. Έχουν να προτείνουν μια άλλη κοινωνία η οποία πρέπει να είναι και λογική, να βγάζει και λογική. Επομένως, είναι πολύ μεγαλύτερο το βάρος. Συνεπώς, η συντηρητική παράταξη, η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή, έχει να προτείνει τη σταθερότητα, τον κόσμο με τα προβλήματα που έχει και τα οποία υπόσχεται ότι θα λύσει, ασχέτως αν δεν τα λύνει, άλλο δείγμα αυτό, αλλά υπόσχεται κάτι συγκεκριμένο. Οι προοδευτικές δυνάμεις σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στην Ελλάδα, έτσι, έχουν να προτείνουν έναν άλλο κόσμο, ο οποίος όμως πρέπει να αποδείξουν ότι είναι και εφικτός.
0: Βέβαια, αυτό δεν απευθύνεται σε ένα κοινό το οποίο είναι ολοένα και μειούμενο. Δηλαδή, ουσιαστικά η Νέα Δημοκρατία απευθύνεται σε όσους και όσες αισθάνονται ότι έχουν κάτι να χάσουν. Δεν μειώνονται αυτοί και αυτές που έχουν κάτι να χάσουν πια?
1: Στην Ελλάδα των μικρομεσαίων, ναι, μειώνονται, αλλά όχι με το ρυθμό που δίνει την... θα δώσει εκλογική νίκη σε αυτές τις εκλογές.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή μειώνονται, ναι, υπάρχουν μικρομεσαίοι οι οποίοι είναι στα όρια της φτώχειας αυτή τη στιγμή, αλλά όλοι έχουν αυτή η πολυστρένεια της ελληνικής κοινωνίας που έλεγε ο αείμνηστος Κώστας Τσουκαλάς.
0: Ναι, ναι.
1: Επομένως, ξεκινάει με αυτό το πλεονέκτημα.
0: Τώρα βέβαια, εκλογική νίκη, επειδή είναι πολλά τα σενάρια τα οποία ακούγονται, είναι μια μεγάλη κουβέντα. Θέλω να πω, ξέρεις πολύ καλά και από το ρεπορτάζ και από τις επαφές, ότι ένα από τα προσφυλέστερα θέματα συζήτησης μεταξύ των γαλάζιων βουλευτών είναι από πόσο και κάτω και με ποιο χρονισμό μετά την πρώτη κάλπη ανοίγει συζήτηση για το εάν θα οδηγήσει στη δεύτερη κάλπη ο κύριος Μητσοτάκης ή τι θα γίνει μετά τη δεύτερη κάλπη.
1: Μετά τη δεύτερη κάλπη νομίζω θα αρχίσουν τα ανταγωνία, γιατί στην πρώτη κάλπη θα φροντίσει ο κ. Μητσοτάκης να την κάνει τόσο σύντομα σε σχέση με τη δεύτερη, δηλαδή θα παραδώσει αμέσως την εντολή.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ζήτημα. Φαντάζομαι ότι το δεύτερο και τρίτο κόμμα, εντάξει, πώς θα το κρατήσουν, 3 μέρες στον καθένα, 6 μέρες, θα φροντίσει μέσα σε μια εβδομάδα να την κάνει ώστε να μην υπάρξουν να μην υπάρξει χρόνος για αυτές τις διεργασίες.
0: Ναι.
1: Είναι καλός αυτά ο κ. Μητσοτάκης,
0: ναι,
1: στα,
0: βέβαια,
1: στα
0: βέβαια.
1: Ζητήματα πολιτικής τακτικής και παραπλάνησης των αντιπάλων κτλ. Είναι πάρα πολύ καλός. Επομένως δεν νομίζω ότι θα τεθεί ζήτημα. Θα τεθεί βεβαίως ζήτημα με μια δυστυχία κτλ. Το οποίο μπορεί να κοστίσει στις δεύτερες κάλπες.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά δεν νομίζω ότι από την άλλη μεριά υπάρχει ένας τόσο καλός σχεδιασμός ώστε να μπορέσουν να υπερκεράσουν όλα τα εμπόδια που θα βάλει ο κ. Μητσοτάκης σε μια τέτοια διαδικασία.
0: Πάντως και μετά τις δεύτερες κάλπες, εάν δεν μιλάμε για αυτοδυναμία και αν δεν έχουμε κάποια συγκλονιστική αλλαγή στη στάση των πολιτικών αρχηγών ή των κομμάτων, αν όλοι οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί συνεχίσουν να περιγράφουν τον κύριο Μητσοτάκη ως την πηγή του προβλήματος, δεν ξέρω τι θα μπορούσε να γίνει. Μου έλεγε προχθές κατηδίαν ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ότι αν θυμηθεί την ιστορία της οικογένειάς του και το πόσο μεγάλος ηγέτης ήταν ο πατέρας του, ο οποίος δύο φορές έκανε πίσω, τη μία για τον Τζανί Τζανετάκη και την άλλη για τον Ξενοφόντα Ζολώτα, θα ήταν κάτι που θα μπορούσε να επαναλάβει.
1: Πιθανότατα. Και στο κάτω-κάτω της γραφής εκπλήρωσε το όριο που κάνουν όλοι οι πρωθυπουργοί. Έτσι, και φαντάζομαι ότι έχει και σχέδιο Β' γιατί μετά την αποχώρησή του, την οποία θα ήθελε βεβαίως να είναι το 2028, ναι. 2029. Διότι,
0: ναι. Να σπάσει το ρεκόρ πρώτα εννοείς.
1: Να σπάσει το ρεκόρ.
0: Ναι.
1: Μπαίνουν πολλοί παράγοντες στη συζήτηση. Θα ξεκινήσει μια συζήτηση και στα υπόλοιπα κόμματα. Δεν είναι μόνο του Νέα Δημοκρατία που θα έχει το ζήτημα της ηγεσίας. Το έχει φυσικά και το ΠΑΣΟΚ. Για την Ελλάδα του κ. Τσίπρα δεν συζητάμε, είναι ένα προσωποπαγές κόμμα.
0: Ναι.
1: Προς το παρόν δεν ξέρω αν αποκτήσει διαδικασίες στο μέλλον, αλλά προς το παρόν είναι ένα προσωποπαγές κόμμα
0: mm-hmm.
1: που αποφασίζει ο οργικός. Αλλά στο ΠΑΣΟΚ θα τεθεί ζήτημα ηγεσίας, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Επομένως θα έχουμε πολλές διεργασίες ταυτόχρονα που είναι δύσκολο να πει κάποιος από τώρα που θα κάτσει μπίλια.
0: Mm-hmm. Πάσχο, έτσι κλείνοντας, πώς αξιολογείς αυτήν την, πώς διαβάζεις αυτή τη συζήτηση που γίνεται για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, για τα δηληστήρια, για το τι πρέπει να γίνει με την ενεργειακή κρίση. Μπορεί η κυβέρνηση, όταν υπάρχουν και κυβερνητικοί βουλευτές που λένε ότι χρειάζονται μπαζούκας και όχι μέτρα σπιρήνες, μπορεί να αντέξει στην πολιτική πίεση να επικαλείται διαρκώς τη δημοσιονομική ορθοδοξία και την άδεια που πρέπει να πάρει από την Ευρώπη?
1: Όχι. Καταρχήν η απάντηση κυβέρνησης σχετικά για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ειδικά στη βενζίνη, γιατί στο ντίζελ είμαστε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα εύρος ειδικού φόρου κατανάλωσης. Mm-hmm. Στη βενζίνη είμαστε η πέμπτη ψηλότερη χώρα, που οι άλλες είναι η Ολλανδία, η Δανία, η Ιρλανδία, δεν θυμάμαι ποιες χώρες, πάντως είναι πολύ πλουσιότερες από εμάς. Στη βενζίνη ειδικά, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στην Ελλάδα, είναι απίστευτος. Μπορεί να τον μειώσει
0: ναι.
1: ή έστω θα μπορούσε να πει ότι παιδιά τον επιπλέον ειδικό φόρο κατανάλωσης που παίρνουμε από τον επιπλέον ΦΠΑ που παίρνουμε πάνω στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Γιατί εδώ έχουμε και το εξής περίεργο. Μπαίνει ΦΠΑ πάνω στον ειδικό φόρο, τους πάνω
0: ναι,
1: στον φόρο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τα έσοδα εκείνα του ΦΠΑ θα τα χρησιμοποιήσουμε για να... Δηλαδή όταν έχει βενζίνη 1 ευρώ παίρνει 24 λεπτά το κράτος.
0: Ναι.
1: Στα 2 ευρώ παίρνει 48 λεπτά.
0: Ναι,
1: τα 24 αυτά λεπτά θα τα κάνω για να μειώσω το φόρο κατανάλωσης. Επομένως αυτά περί δημοσιονομικής ορθοδοξίας είναι η επικοινωνιακή σπέκουλα που συνηθίζει να κάνει η κυβέρνηση.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι ώστε να πει μετά μειώνω τον ειδικό φόρο κατανάλωσης διότι μου το επέτρεψε η Ευρωπαϊκή Ένωση και... Είδατε τι καλός που είμαι. Έδωσε και τη μάχη μου στους Βρυξέλλες και το κέρδισα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούσε κάλλιστα να το κάνει.
0: Και μου το επέτρεψε γιατί έχω τα υπερπλεονάσματα, οπότε μην με σκοτίζετε με το ΦΠΑ στο σούπερ μάρκετ.
1: Ακριβώς. Επομένως νομίζω ότι θα το προχωρήσει αν οι τιμές τελικά παραμείνουν, που μάλλον θα παραμείνουν υψηλά. Ναι. Αλλά θα κάνει και το επικοινωνιακό πυροτέχνημα εξόδησιμών. Δηλαδή για αυτές τις μέρες κάποιοι βάζουν βενζίνη. Στα 2.15-2.20.
0: Βέβαια. Έτσι. Μάλιστα. Πάσχο Μανδραβέλη, να σε ευχαριστήσω πολύ για τη συζήτηση και τον χρόνο.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Πάντα απόλαυση να μιλάμε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κλείνοντας, να ανοίξουμε και μια παρένθεση για να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Να σας θυμίσω ότι στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμη και από τα πιο μακρινά μέρη. Επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες. Μετά ήρθε το τηλέφωνο, το ίντερνετ. Τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας. Η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο, για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο telecom.gr. Επίσης, παραμένοντας στο διαφημιστικό περιβάλλον, να σας πω ότι η σύνδεσή σας αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σας δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σας. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σας φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Telecom.gr για να μάθετε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Αυτά από εμάς. Εύη Ρεντίφη, Πάνος Καβαδάς, Βαρβάρα Βιτζιλέου, Χρήστος Κόκκινος, Σταύρος Αμάραντος, Γιώργος Μελιγκόνης. Αυτοί και αυτές ήμασταν για τη μία ώρα που πέρασε. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά έρχεται ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης να ανοίξει το ραντάρ του Αθήνα 984. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Κοσμοτέ.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μια πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Η ώρα είναι

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 11 από τον Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Το αίτημα για μόνιμη επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα επαναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε άρθρο του στο Guardian με αφορμή την επιστροφή της ταψερή της Μπαγιέ στη Βρετανία, ενώ απορρίπτει την ιδέα ενός απλού δανεισμού. Τόσο οι Έλληνες όσο και οι Βρετανοί πολίτες πιστεύουν ότι τα γλυπτά πρέπει να επιστραφούν. Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι πολιτική βούληση και θάρρος, σημειώνει ο Πρωθυπουργός. Σήμερα η ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ θα προηγηθεί συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες, ενώ θα έχει επαφές και με θεσμικούς φορείς και επενδυτές. Ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει και σε συζήτηση με τον Πρόεδρο της Παγκόσμιας Τράπεζης, Ατζάι Μπάνκα. Μιλώντας σε εκδήλωση ομογενών στη Νέα Υόρκη, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως πιθανώς προς την άνοιξη του 2027 θα πραγματοποιηθεί η πρώτη διερευνητική γεώτρηση από κοινοπραξία της Exxon με ελληνική εταιρεία με σκοπό την εξόρυξη φυσικού αερίου. Εν τω μεταξύ, διαδηλώσεις αναμένονται στη Νέα Υόρκη με αφορμή την ομιλία σήμερα και του Μπένιαμιν Νετανιάχου στη Σύνοδο του ΟΗΕ. Μεταξύ άλλων, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός αναμένεται να επιπλήξει τον Δήμαρχο της Νέας Υόρκης, ο Χραν Ματμδανί, ο οποίος τον έχει αποκαλέσει εγκληματία πολέμου. Ο Ισραηλινός Πρόεδρος, απευθυνόμενος στο Ματμανί μέσω βίντεο που ανάρτησε αυτή την εβδομάδα, είπε χαρακτηριστικά: «Πάω στη Νέα Υόρκη για να πω την αλήθεια για τους ηρωικούς μας στρατιώτες και να πω την αλήθεια για εσάς». Μάλιστα, κατηγόρησε τον νεοϊρκέζο δήμαρχο ότι υποστηρίζει τη Χαμάς. Στη ΣΥΠΑ και ο πρόεδρος της Κίνας, η Τζιπίνγκ, τον υποδέχτηκε προσωπικά, με στρατιωτικές τιμές μάλιστα, ο Ντόναλντ Τραμπ σε βάση κοντά στην Ουάσιγκτον. Λίγες ώρες μετά την αφήξή του, ο Κινέζος πρόεδρος, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα, δήλωσε πως οι δύο χώρες θα έπρεπε να είναι εταίροι, μάλλον παρά αντίπαλοι, και εξέφρασε την ανυπομονησία του να συζητήσει τα μείζωνα ζητήματα και την παγκόσμια κατάσταση με τον Αμερικανό ομολογό του. Ουάσιγκτον και Πεκίνο αποφάσισαν να παραταθεί ως τις αρχές του 2027 η ανακοχή, την οποία έχουν κηρύξει ως προς το εμπόριο, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Στην εσωτερική επικαιρότητα, ξανά πιθανόν να υπήρξε αστοχία στις εργασίες του μετρό, είπε σε νέες δηλώσεις του στην ΕΡΤ ο Υφυπουργός Μεταφορών Νίκος Ταχιάος για το πρόβλημα που έχει προκύψει με τα κτίρια στην Κυψέλη. Εν μέσω των συνεχιζόμενων αντιδράσεων των κατοίκων, πρόσθεσε ωστόσο ότι μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί ανάγκη εκένωση των κτιρίων τα οποία έχουν επηρεαστεί. Ο Δήμος Αθηναίων αναμένει σήμερα να του δοθούν όλα τα στοιχεία και οι εκθέσεις τροτότητας και βλαβών για 35 κτίρια, καθώς και όλες οι καταγραφές μετακινήσεων και καθυζήσεων, τονίζει ο Δήμαρχος Χάρης Δούκας, επικαλούμενος σχετική δέσμευση του Υφυπουργού στο χθεσινό έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο κύριος Δούκας στήλιτευσε την καθυστέρηση στην γνωστοποίηση των τεχνικών μελετών, ζήτησε πλήρη στατικούς ελέγχους για τις αναγκαίες ενισχύσεις, προσωρινή διαμονή για όσους κατοίκους το επιθυμούν και πλήρη αποκατάσταση των κτηρίων με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Τόνισε τέλος ότι ο Μετροπόντικας δεν θα πρέπει να επανεκκινήσει χωρίς να υπάρξει πλήρης ασφάλεια των κτηρίων. Στον αποήχο της ολοκλήρωσης της πρώτης φάσης της συνταγματικής αναθεώρησης στην παρούσα Βουλή, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, σε νέο βίντεο που ανήρτησε στο TikTok, περιγράφει ένα απτό παράδειγμα, αυτό του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών, τη διαφορετική οπτική του ΠΑΣΟΚ, κάνοντας λόγο για πρόταση κοροϊδία της Νέας Δημοκρατίας επί του συγκεκριμένου άρθρου και υπογραμμίζοντας ότι αντικατοπτρίζει την θεσμική της αναξιοπιστία. Στον ανακριτή της ηγουμενίτσας οδηγείται σήμερα ο 27χρονος καθομολογίαν δολοφόνος της 25χρονης Πινελόπης σε ποδηλατόδρομο της περιοχής. Σε λίγη ώρα η μεταγωγή του από το Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών στο δικαστικό μέγαρο ηγουμενίτσας. Μάχη για ένα φτηνό σπίτι εν μέσω της στεγαστικής κρίσης. Σύμφωνα με ανάλυση της πλατφόρμας Πιτόγατος, για το πρώτο οκτάμινο του τρέχοντος έτους, συζήτηση στα μικρότερα και οικονομικότερα κίνητα υπερβαίνει σημαντικά το διαθέσιμο απόθεμα, με την αναντιστοιχία να είναι ιδιαίτερα έντονη στην ενοικίωση. Είναι χαρακτηριστικό ότι στα βόρεια προάστια της Αττικής για ενίκια κάτω των 600 ευρώ καταγράφονται 281 αναζητήσεις αναδιαθέσιμο ακίνητο, ενώ στα ενίκια άνω των 1.500 ευρώ η πίεση υποχωρεί έως και 42 φορές. Έως και δύο ενίκια θα πάρουν πίσω από αύριο Παρασκευή περίπου 50.000 εκπαιδευτικοί γιατροί και νοσηλευτές, οι οποίοι υπηρετούν εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους και νοικιάζουν κατοικίες στην περιοχή της υπηρεσίας τους. Η επιστροφή των χρημάτων θα γίνει χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. την ανάγκη καθολικής εφαρμογής της νομοθεσίας για την ιατρική διαφήμιση και την ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών, επισημαίνει η Συνομοσπονδία Ιδιωτών Γιατρών Ελλάδος με φόντο τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Υγείας για το νέο σύστημα ελέγχων ιδιωτικών γιατρίων μέσω τεχνητής νοημοσύνης και τη σύσταση νόμο Παρασκευαστικής Επιτροπής για τις ιατρικές πράξεις. Σαν ανακοίνωση της στάσεται υπέρ της πλήρους απαγόρευσης της άμεσης ή έμεσης ιατρικής διαφήμισης, τονίζοντας ότι η επιστημονική ενημέρωση δεν θα πρέπει να λειτουργεί ως μέσο εμπορικής προβολής. Έως και την 3η 29 Σεπτεμβρίου αναμένεται να ολοκληρωθεί η εκαθάριση της πληρωμής της τέταρτης δόσης του επιδόματος παιδιού, ενημέρωσε ο ΟΠΕΚΑ. Ξεκινά σήμερα η προπόληση εισιτηρίων για το νέο πρόγραμμα του Ολύμπια Δημοτικού Μουσικού Θεάτρου Μαρία Κάλλας για την σεζόν 2026-27. Από τον Οκτώβριο στον Μάιο το πρόγραμμα συνδυάζει συμφωνική μουσική με hip-hop, όπερα, jazz, ελληνικό τραγούδι και σύγχρονο χώρο, ενώ περιλαμβάνονται και ειδικές παραστάσεις για παιδιά και σχολεία. Σε άλλα διεθνή, 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσική επίθεση σε αγρόκτημα σε χωριό του Χαρκόβου της Βόρειας Ουκρανίας, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη. Οι ρωσικές δυνάμεις χτύπησαν και δεξαμενόπλοιο στη Μαύρη Θάλασσα, που μετέφερε καύσιμα και λιπαντικά στο ουκρανικό λιμάνι Τσορνομόρσκου. Και να πάμε στον καιρό. Γενικά έθριο σήμερα καιρό στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 25 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, 20 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Έτσι έχεις τώρα, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, τίτλοι ειδήσεων στις 11.30. Μείνετε στον Αθήνα 984, γιατί συνέχεια θα είναι μαζί σας ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης.
2: Αθήνα 984, στους 98.3.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
2: Αθήνα 984.
5: Ραντάρ με τον Δημήτρη Κουκλουμπέρη.

Πολύ καλημέρα σας φίλες και φίλοι, 11 και 10, Αθήνα 984 στα ραδιόφωνά σας. Είναι 5η, 24 Σεπτεμβρίου, δείχνει το ημερολόγιο. Δεν ξέρω αν τίποτα εσείς έτσι λάβατε φιλοπορίας, γιατί έχει προκληθεί τις τελευταίες έτσι ώρες, μέρες, μια μεγάλη αναστάτωση και μια παραφιλολογία ότι υποτίθεται κηρύχθηκε επιστράτευση. Δεν είναι τίποτα, δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά, ψυχραιμία. Απλά εξυγχρονίζεται, να το πω, ο τρόπος ειδοποίησης. Αλλάζει δηλαδή το σύστημα κλήσης, γίνεται ψηφιακό το σύστημα κλήσης των εφέδρων και γι' αυτό αναπτύχθηκε αυτή η παραφιλολογία, έφερε μια αναστάτωση και συνωμοσίες. Δεν έγινε πόλεμος όμως, δεν έγινε ντου ακόμη, όπως το είχε προβλέψει ο κ. Φλωρίδης, αν υπάρξει αστάθεια κυβερνησία. Είναι όλα καλά, μια χαρά. Αθήνα 984 στα ραδιόφωνά σας. Ακούτε την εκπομπή Ραντάρ στους 98 και 3 των FM. Ανοίγουμε και σήμερα το Ραντάρ μέχρι τις 12. Να ζητούμε την είδηση και ό,τι συμβαίνει πίσω και μπροστά από αυτή. Μας ακούτε επίσης και από το www.athina984.gr, εκεί όπου μπορείτε να ενημερώνεστε έγκυρα και άμεσα για όλη την ειδησιογραφία. Εδώ η ομάδα της εκπομπής, η Λίλη Φωτοπούλου ρυθμίζει τον ήχο, Πάνος Καβαδάς και Λίλιαν Ξύλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια σήμερα, ο Χρήστος Κόκκινος σταθερός στις μουσικές επιλογές, ο Σταύρος Αμάραντος στο τηλεφωνικό κέντρο το 213-09-09-100. Μπορείτε να μας καλείτε για καλημέρες, να μεταφέρετε τις γνώμες σας, ό,τι θέλετε να συζητήσουμε. 984@gmail.com. Αν προτιμάτε επικοινωνία μέσω email, επίσης το αγαπημένος τρόπος επικοινωνίας, Viber από το κινητό σας τηλέφωνο, δωρεάν, 6948-984-984. Στέλνετε το μήνυμα, όχι τηλέφωνο, μήνυμα. Έρχεται εδώ στον υπολογιστή μπροστά μας και αν θέλετε το διαβάζουμε, το να συζητάμε. Μας βρίσκεται και στο Facebook, έχει σελίδα η εκπομπή και από εκεί μπορούμε να τα λέμε. Ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης λοιπόν στο μικρόφωνο, τα σχόλια και την παρέα και σήμερα 5η 24 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 12. Λοιπόν, εκτός από τα φύλλα πορείας που αναζητούσαν διάφοροι και έτσι δημιουργήθηκε ένα θέμα, αναζητούσαμε αυτές τις ημέρες και τα καλάμια. Αλλού βεβαίως τα βρήκαμε. Αναφέρομαι φυσικά στην Ντόρα Μπακογιάννη, την πρώην υπουργό, τη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, που φωτογράφησε τους καλαμοκαβαλάριδες της κυβέρνησης. Αλλά τελικά αλλού τα ψάχναμε τα καλάμια, αλλού τα βρήκαμε. Το καλάμι εντοπίστηκε στα χέρια του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος είχε ένα ύφος στη συνέντευξή του Λουδοβίκου νούμερο 2, να το πω το νούμερο 1, εντάξει δεν αλλάζει, είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο έτερος Λουδοβίκος λοιπόν, που θέλει να του μοιάσει, υποστήριξε χθες ότι μόνο εκείνος και κανένας άλλος, δηλαδή μόνο εκείνος μπορεί να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μετά χάος. Χρειάζεται φυσικά αυτοπεποίθηση, την έχει ο κ. Τσίπρας την αυτοπεποίθηση για να γίνονται τέτοιες δηλώσεις, αλλά είναι εντυπωσιακό γιατί λες, κάνεις τέτοιες δηλώσεις, προβάλλεις τέτοια επιχειρήματα όταν υπάρχουν και οι ενδείξεις ότι μπορείς να κινηθείς μια τέτοια κατεύθυνση, δηλαδή ότι έχεις κάποιο ρεύμα στην κοινωνία υπέρ σου ή ότι υπάρχει κάποιο υπόβαθρο, κάποια ένδειξη εν πάση περιπτώσει που υποστηρίζει ότι υπάρχουν πιθανότητες να συμβεί αυτό που λες. Προς το παρόν αυτό που βλέπουμε είναι ένα δημοσκοπικό ποσοστό που δεν είναι καν του ΣΥΡΙΖΑ το 2023. Εντάξει, επιλογές είναι αυτές, μπαίνουν τα διλήμματα. Για το παρελθόν, να μην ανατρέξω, είναι πολύ νοπό, όλοι θυμούνται όσο ποιο είναι το παρελθόν, ότι έχει τηθεί πολλαπλώς και επαναλαμβανόμενα από τον κύριο Μητσοτάκη. Και με ρεκόρ βέβαια, με ρεκόρ φίλες και φίλοι, που δύσκολα μπορεί να το καταρρύψει άλλος ο πολιτικός αρχηγός, αυτή η διαφορά δηλαδή τεράστια που έγινε μεταξύ πρώτου και δεύτερου κόμματος και πολλά άλλα που μπορούν να υποθούν.
Καλημέρα φίλε Πάνο. Έπαρση έτσι είναι. Ή εγώ ή το χάος έχει γίνει της μόδας πολύ. Μητσοτάκης χάος ο ένας, Τσίπρας χάος ο άλλος. Πάντως αυτά τα χρόνια στα οποία αναφέρθηκε χθες ο κύριο Τσίπρας ότι δεν υπήρχε τίποτα, επικοινωνιακή παρέτηση μέχρι τότε, δηλαδή μέχρι την παρέτησή του από τη Βουλή, δεν είδα να δίνει κάποια σοβαρή μάχη απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για να πιστούν όσοι τέλος πάντων είναι πιο καχύποπτοι απέναντί του ότι μπορεί να τα καταφέρει. Σιωπή αυτή ήταν αυτό το οποίο παρακολουθούσαμε και ήταν το χαρακτηριστικό. Σιωπή που εγώ θα μπορούσα έτσι να την συγκρίνω κάπως πιο μικρό το διάστημα με την πολυετή σιωπή του Κώστα Καραμαλή, έτσι. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχει χαθεί το μέτρο, μας τρολάρουν. Κάτι το οποίο τέλος πάντων στη δική μας τη σκέψη δεν περιλαμβάνεται. Απ' την άλλη, χρειάζονται διλήμματα. Προφανώς πάμε σε εκλογές, πρέπει να είναι σκληρά αυτά τα διλήμματα. Το είπε ο κ. Τσίπρας, αλλά θα πω κάτι άλλο. Διλήμματα δεν μπορεί να είναι διλήμματα πολίτικα. Δεν μπορεί να είναι διλήμματα αυτοθαυμασμού, διλήμματα λουδοβίκια, αυτοαναφορικότητας. Θα μπορούσε να είναι ένα διακύβευμα με πολιτικούς όρους. Δηλαδή, μας αρέσει και μας αρέσει να το συζητήσουμε. Γιατί πάμε σε μια πολιτική αναμέτρηση. Δεν πάμε σε καλλιστία βετεράνων που δεν έχουν με τι άλλο να ασχοληθούν και τέλος πάντων θέλουν ή απειλούν να μας ξανασώσουν. Καλημέρα φίλε Θωμά. Όχι, προφανώς δεν ξεκίνησε η ιστορία της χώρας επί του κύριου Τσίπρα, λίμωνο. Μας λες ότι πήρε ευθύνες που του αναλογούν να έχουν το θάρρος να κάνουν και το ίδιο και οι επικριτές του. Δεκτός ως άποψη, υπάρχει πάντα και ο αντίλογος. Και το λέω δηλαδή τώρα ως προς το επιχείρημα. Δεν θα έπρεπε να εξηγήσει με ποιο πρόγραμμα θέλει να κάνει αυτή την επανάσταση, αυτή την αλλαγή, εν πάση περιπτώσει, πιο ρεαλιστικά μιλώντας πλέον. Με ποιες θέσεις, με ποια ομάδα, ποιες αποφάσεις. Προς το παρόν, θολά είναι όλα αυτά, όχι και τόσο ξεκάθαρα. Δεν αρκεί δηλαδή να έχεις μια κρίση μεγαλείου και να λες ότι ή εγώ ή κανένας. Γιατί η πολιτική αλλαγή, η αλλαγή πολιτικής όπως ας πούμε το λέει, το στοχεύει ο κ. Τσίπρας, δεν θα έρθει πατώντας ένα κουμπί με ένα αφήγημα έτσι κάπως αυτάρεσκο. Ξάλλου αυτό νομίζω οι πολίτες το ακούνε σχεδόν καθημερινά και μονότονα από την κυβέρνηση, από τον κύριο Μητσοτάκη. Λοιπόν, αν θα έρθει, γιατί δεν είναι και τόσο απλό, τόσο εύκολο να έρθει καμία αλλαγή, νομίζω ότι πρέπει να είναι τα προτάγματα κοινωνικά, να είναι τα διακυβεύματα πολιτικά, και ναι, και με ομάδες, με πρόσωπα και με ηγεσίες προφανώς, αλλά με κάποια βασικά χαρακτηριστικά. Γιατί βλέπετε ότι η κοινωνία λίγο τα παρακολουθεί, αν τα παρακολουθεί, αποσβολωμένη ή αποστασιοποιημένη όλα αυτά. Αξιοπιστία, έξωθεν καλή μαρτυρία και λίγο τα εγώ όχι τόσο φουσκωμένα τα παιδιά.

Λοιπόν, Αθήνα 984, 11 και 19 πρώτα λεπτά. Τις καλημέρες μου. Λοιπόν, Αθήνα 984, 11 και 19 πρώτα λεπτά. Τις καλημέρες.

που βάζει ένα θέμα το οποίο το συζητούσαμε και χθες και την επόμενη εβδομάδα και προφανώς και τις επόμενες μέρες θα το συζητάμε. Είναι το θέμα για το ενεργειακό κόστος. Μας λέτε ότι δεν έχετε ακούσει κάτι για τη συμμετοχή στο κόστος αυτό εταιριών του χρηματιστηρίου ενέργειας μέχρι 100% έναντι 60% στη Γερμανία και για τη σχεδόν μηδενική συμμετοχή του Λιγνίτη. Έχει γίνει και μια σχετική πλάκα στο Facebook, έτσι για να επιστρέψω σε αυτά που έλεγα στην αρχή, σε αυτό το δίλημα που έβαλε ο κύριος Τσίπρας στο «Ή εμείς ή κανείς». Το είδα, εγώ θα πω και από πού το είδα και το δανείζομαι με την άδεια του ανθρώπου που το ανέβασε. Με την άδειά σου, Αλέκο, λοιπόν. Απολαυστικό το σχόλιο στο Facebook, το «Ή εμείς ή κανείς», ανορθόγραφα, αν το ακούσει κάποιος, μπορεί να είναι και το «Ή εμείς ή κανείς», έτσι, που είναι η γνωστή ράτσα, τα σκυλάκια, τα πολύ συμπαθή και πολύ αγαπητά στους περισσότερους. Λοιπόν, και λέει ότι αν είναι αυτό το δίλημα, τότε δαγκωτό ψήφος στα κανείς, κανείς με γιώτα,

Λοιπόν, προχωρώντας και αλλάζοντας σελίδα στην κουβέντα και μέχρι να βρούμε και τον καλεσμένο μας, έτσι, για να μας αναλύσει και να εξειδικεύσει στο θέμα αυτό το οποίο έχουμε αποφασίσει έτσι να θέσουμε. Είναι ένα μεγάλο θέμα εθνικό, κοινωνικό και πολιτικό προφανώς. Αφορά τον τρόπο αντιμετώπισης του δημογραφικού. Είναι ένα θέμα αυτό που πολύ συχνά πυκνά το απασχολεί αυτά τα μικρόφωνα και το ακούτε. Το γεγονός δηλαδή ότι υπάρχει μια κατάρρευση στο κομμάτι των γεννήσεων. Οι θάνατοι είναι πολύ περισσότεροι από τις γεννήσεις. Ίσως να μην είναι είδηση πλέον αυτό, φίλες και φίλοι. Εκείνο που κάθε φορά μας προβληματίζει, όχι, δεν είναι η λέξη, δεν είναι, είναι κατάλληλη, μας σοκάρει, είναι η πορεία, η δραματική εξέλιξη αυτού του θέματος. Το γεγονός δηλαδή ότι μέσα σε 15 χρόνια, που 15 χρόνια τι είναι, από το 2010-11 έτσι πίσω, έχουν μειωθεί οι γεννήσεις κατά 42%. Κατά 42%, φίλες και φίλοι, ναι. Πολύ σωστά το ακούσατε. Βλέπω εδώ και επιμέρους στοιχεία, αλλά και τη γενική εικόνα. Για παράδειγμα, το 2024, τώρα πριν από δύο χρόνια, αντιστοιχούσαν 184 θάνατοι σε κάθε 100 γεννήσεις. Αυτά με αφορμή μια νέα μελέτη που δόθηκε στη δημοσιότητα από το Ινστιτούτο Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών και τον καθηγητή δημογραφίας και διευθυντή του Ινστιτούτου, τον κύριο Βίρονα Κοντζαμάνη, σε συγκεντρωτικούς αριθμούς, τα στοιχεία συγκεντρωμένα στο σύνολό τους. Το 2009 είχαμε 117.440 γεννήσεις, μειώθηκαν σε 68.310 το 2024. Βέβαια, αυτό είναι το πρόβλημα, δεν είναι εύκολες οι λύσεις και οι απαντήσεις. Υπάρχουν και κάποια στοιχεία τα οποία προσφέρουν έτσι μια σχετική αισιοδοξία ως προς τις διαπιστώσεις δηλαδή για το δημογραφικό. Υπάρχουν κάποιες περιοχές της χώρας όπου οι γεννήσεις είναι

περισσότερες από τους θανάτους. Μιλάμε δηλαδή για κάποια κυρίως νησιωτικές περιοχές, σχεδόν στο σύνολό τους, όπως στις Κυκλάδες για παράδειγμα, η Σαντορίνη, η Μύκονος, η Κώστα Δωδεκάνησα, η Νάξος, το Ρέθυμνο. Δεν είμαι σίγουρος, ενδεχομένως να είναι και μια περιοχή στην Θράκη, που εκεί είναι η εικόνα, οι δείκτες αντίστροφη η πορεία, δηλαδή οι γεννήσεις είναι περισσότερος από τους θανάτους και υπάρχει μια σειρά από λόγους για τους οποίους γίνεται αυτό. Καταλαβαίνετε ότι για να μπει σε μια τέτοια διαδικασία ένας άνθρωπος πρέπει να έχει το οικονομικό προφανώς με κάποιο τρόπο διευθετημένο, αλλά και ένα επίπεδο ζωής πιο ανεβασμένο, υποδομές ενδεχομένως καλύτερες. Η έρευνα του κ. Κοντζαμάνη πάντως λέει ότι οι περιοχές που έχουν συγκρατήσει τους νέους, τον νεότερο πληθυσμό, ή μπορούν και φέρνουν νέους κατοίκους, είτε από άλλες περιοχές της χώρας, είτε από το εξωτερικό, είναι πιο ανθεκτικές δημογραφικά. Γι' αυτό παρουσιάζεται αυτή η εικόνα. Και παράδειγμα νησιά τα οποία έχουν ζωή όλο το χρόνο και τους 12 μήνες και φυσικά τα βασικά, τα απαραίτητα που θέλει κάποιος για να αισθάνεται ασφάλεια, για να ζήσει ο ίδιος η οικογένειά του, σχολείο, νοσοκομείο, υποδομές βασικές, όχι κάτι το τρομερό.

αυτή που σας περιέγραφα σε σχέση με τα νησιά αυτά, σε Σαντορίνη, Μύκονο, Νάξο, Κο, στην Κρήτη, επίσης το Ρέθυμνο, είναι η νότα αισιοδοξίας σε ένα γενικότερα πολύ μουντό, σκοτεινό μέλλον αυτής της κατάστασης του δημογραφικού της κατάρρευσης. Το πλέον προβληματικό, εκεί που η πτώση δηλαδή υπερβαίνει το 50%, φίλες και φίλοι, είναι περιοχές της υπηρετικής και κεντρικής χώρας και ορεινές κυρίως περιοχές, όπου δεν ξέρω τα επόμενα χρόνια πώς θα συνεχίσουν να υπάρχουν, και αυτό διότι η ίδια έρευνα στην οποία αναφέρομαι του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών λέει ότι η πτώση υπερβαίνει το 50%, και μιλάμε για τη Θεσπρωτεία, μιλάμε για τα Γρεβενά, μιλάμε επίσης για την Κοζάνη, που είναι μια περιοχή η οποία υφίσταται τις βίαιες επιπτώσεις της βίαιης απολιγνητοποίησης, και εγκαταλείπουν άρον-άρον την περιφέρεια εκεί στη Δυτική Μακεδονία οι νέοι. Δεν μιλάει κανείς για απόκτηση οικογένειας. Αυτό το οποίο έχουν ως πρώτη σκέψη είναι το πώς θα βρεθούν κάπου αλλού για να μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους, από τη στιγμή που μια κύρια δραστηριότητα της περιοχής έχει πάψει να υφίσταται. Λοιπόν, η Κοζάνη, είπαμε, η Θεσπρωτεία, στην Ήπειρο, έτσι κι αλλιώς η Ήπειρος είναι μια περιφέρεια της χώρας από τις πιο φτωχές στην Ευρώπη, αυτό δείχνουν τα στοιχεία κάθε χρόνο της Eurostat. Τα Γρεβενά, επίσης περιοχή ορεινή στη Βόρεια Ελλάδα, η Φλόρινα επίσης, και η Ευρυτανία, αν και υπάρχει εκεί ένα παράδειγμα ενός χωριού, βέβαια θα μου πείτε μια περίπτωση, ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη στην Ευρυτανία, η Φουρνά που εφαρμόζει αυτό το πρόγραμμα προσέλκυσης οικογενειών νέων, αν και είχαμε και το περιστατικό με την πολύτεκνη οικογένεια η οποία έφυγε έτσι με καταγγελίες. Πάντως αυτή η οικογένεια έφυγε, βρίσκεται στην Νάξο πλέον, μια καινούργια ζωή, ήταν στη Γερμανία νομίζω μετανάστες με 6 παιδιά, πήγανε στη Φουρνά, έζησαν 1 ή 2 χρόνια, έζησαν μια επιχείρηση, δεν ήταν όπως ακριβώς τα περίμεναν, και τώρα συνεχίζουν για μια νέα ζωή στην Νάξο, που είναι μια περιοχή η οποία σύμφωνα με αυτή τη μελέτη έχει ανωδικές τάσεις στο θέμα των γεννήσεων. Εκεί πάντως στην Ευρυτανία, στο σύνολο του νόμου, στη Θεσπρωτεία, τα Γρεβενά, τη Φθιώτιδα, την Κοζάνη και την Φλόρινα, οι γεννήσεις μειώθηκαν πάνω από 50% αυτό το διάστημα της 15ετίας. Για την ακρίβεια μετρήθηκε η περίοδος από το 2009 ως το 2024. Και με την ευκαιρία, έχετε στείλει και αρκετά μηνύματα, πρόσφατα, δεν ξέρω αν το ακούσατε κι εσείς, η Υπουργός Εργασίας, η κυρία Κεραμέως, ανακοίνωσε ένα πρόγραμμα επιδότησης εργασίας εξ αποστάσεως, ως 90% νομίζω, με την προϋπόθεση ο εργαζόμενος να πάει να ζήσει σε απομακρυσμένες ή ορεινές περιοχές, εκεί όπου δίνονται κίνητρα στις επιχειρήσεις, αν έχουν τέτοιους εργαζόμενους, να τις επιδοτούν προκειμένου να πάνε να ζήσουν σε αυτές τις περιοχές. Εντάξει, καταλαβαίνετε ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν αρκεί μόνο να σε επιδοτεί η επιχείρησή σου για να κάνεις τηλεργασία, είναι να υπάρχει και το σωστό περιβάλλον από όλες τις απόψεις για να μπορέσεις να πας να ζήσεις σε τέτοια μέρη, αν και ξαναλέω είναι το γενικότερο σχέδιο το οποίο χρειάζεται για να μπορέσει να υπάρχει μια ανάσχεση αυτού του φαινομένου. Λοιπόν, εδώ πέρα η Δέσποινα Μπαρδάκου μου λέει να κάνω time out σε αυτά που λέω, και θα το κάνω, γιατί ήρθε η ώρα για τίτλους ειδήσεων, τους ακούμε, να πάρουμε και μια ανάσα, και εδώ είμαστε, πάμε να συνεχίσουμε και με άλλα θέματα, γιατί έχουμε εξελίξεις και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, με τη Γενική Συνέλευση του ΙΕ, ο Τραμπ, ο Σι Τζιπίνγκ και βεβαίως ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος το απόγευμα θα μιλήσει από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης. Μείνετε μαζί μας.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Το αίτημα για μόνιμη επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα επαναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε άρθρο του στο Guardian με αφορμή την επιστροφή της ταπισερή της Μπαγιέ στη Βρετανία και απορρίπτει την ιδέα ενός απλού δανεισμού. Σήμερα η ομιλία του Πρωθυπουργού ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για τη θέση της Ελλάδας στις παγκόσμιες προκλήσεις. Διαδηλώσεις αναμένονται στη Νέα Υόρκη με αφορμή την ομιλία σήμερα και του Μπενιαμίν Νετανιάχου στη Σύνοδο του ΟΗΕ. Μεταξύ άλλων, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός αναμένεται να επιπλήξει το Δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, ο οποίος τον έχει αποκαλέσει εγκληματία πολέμου. Προειδοποίηση κορυφαίων εταιριών AI παγκοσμίως προς το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για τους κινδύνους που ενέχει η τεχνητή νοημοσύνη για την ανθρωπότητα. Κάλεσαν τις κυβερνήσεις να συνεργαστούν για τη διαχείρισή της. Πιθανόν να υπήρξε αστοχία στις εργασίες του μετρό, είπε στην ΕΡΤ ο Υφυπουργός Μεταφορών Νίκος Ταχιάος για το ζήτημα των κτηρίων στην Κυψέλη. Ο Δήμος Αθηναίων αναμένει σήμερα να του δοθούν όλα τα στοιχεία και οι εκθέσεις βλαβών και καθυζήσεων, όπως τονίζει ο Δήμαρχος Χάρης Δούκας, επικαλούμενος σχετική δέσμευση του Υφυπουργού στο χθεσινό έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο. Σεισμός 5,4 ρίχτερ στην νοτιοανατολική Τουρκία με επίκεντρο την περιοχή Καρακιοπρού. Κάτοικοι βγήκαν ανάστατοι στους δρόμους σε πολλές περιοχές, ανάμεσά τους τον Ιγιαμπακίρ, σύμφωνα με πληροφορίες. Ο σεισμός έγινε αισθητός και στη Συρία και στο Ιράκ. Και ο καιρός γενικά αίθριος προβλέπεται σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. 21 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Αθήνα 984, κυρίες και κύριοι, στις 12. Τίτλοι ειδήσεων στις 12.30. Επιστροφή στο Δημήτρη Κουκλουμπέρι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Αθήνα 984 στα ραδιόφωνά σας. Δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας, το Ραντάρ. Συνεχίζουμε μέχρι τις 12. 22 λεπτά πριν το ρολόι δείξει 12, πριν να έρθει το μεσημέρι. Οπότε καλημέρες στέλνουμε ακόμη. Καλημέρα σε όλους τους φίλους και όλες τις φίλες από όπου και να μας ακούτε. Από το αυτοκίνητο, από την κίνηση, από το σπίτι. Εδώ από την Αθήνα, την μεγάλη μας πόλη, την πρωτεύουσα. Έχουμε φίλους, είναι η αλήθεια, σε όλη την Ελλάδα και μας χαροποιεί ιδιαίτερα αυτό. Πολλές καλημέρες και στο Βορρά, στις Σέρες, στη Θεσσαλονίκη όπου μας ακούτε, στο Αιγαίο, στο πανέμορφο Αιγαίο μας, στην ΚΟ, που επίσης έχουμε πολλούς ακροατές. Καλημέρα και στην Ιωάννα με την ευκαιρία, η οποία μας λέει ότι για την πόλη πολιτισμικό θα είχαν ενδιαφέρον τα στοιχεία των εθνικοτήτων σχετικά με τις γεννήσεις. Αν τα καταφέρουμε και επικοινωνήσουμε με τον κύριο Βίρονα Κοντζαμάνη, και το έχει πρόχειρο, θα τον ρωτήσουμε να μας δώσει και μια τέτοια εικόνα. Καλημέρα και στον φίλο τον Νίκο, που κι αυτός από την κόμμα σ' ακούει. Χρήστο, της καλημέρας μας και σε σένα. Απλά θα πω σε σχέση με αυτό που μου λες ότι δεν σωζόμαστε με τίποτα και ότι τέλος πάντων καθορίζουν το μέλλον άνθρωποι μεγαλύτερων ηλικιών. Μπορεί στα προηγούμενα χρόνια αυτοί οι άνθρωποι να πέρασαν καλύτερα στη ζωή τους, αλλά δεν σημαίνει, δεν πρέπει να είμαστε ισοπεδωτικοί, δεν σημαίνει ότι δεν έχουν κοπιάσει, έτσι, ότι τις συντάξεις που παίρνουν και στηρίζουν σήμερα τα παιδιά και τα εγγόνια τους, δεν τις απέκτησαν με τον ιδρώτα τους, έτσι, με έναν συνετό βίο στην επαγγελματική τους διαδρομή. Λοιπόν, έρχονται και οι πρώτες φωτογραφίες, έτσι, έχει μπερδευτεί ο ουρανός με τη θάλασσα. Ευχαριστούμε πολύ, φίλε Νίκο, για την πολύ ωραία φωτογραφία που μας στέλνεις. Πάμε τώρα εμείς, όπως σας είπα και νωρίτερα, να ασχοληθούμε λίγο και με τις εξελίξεις στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Γι' αυτό διότι γίνονται ενδιαφέροντα πράγματα στην Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. Παραδοσιακά αυτή η εβδομάδα τραβά τα βλέμματα από όλο τον κόσμο. Συγκεντρώνονται εκεί αρχηγοί κρατών από όλο τον πλανήτη, παρουσιάζουν τις θέσεις, τις προτεραιότητες της εξωτερικής τους πολιτικής. Έχουν ήδη τοποθετηθεί μεταξύ άλλων, έτσι, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έσπασε το πρωτόκολλο χθες και υποδέχτηκε με ένα πολύ θερμό τρόπο τον Κινέζο πρόεδρο, τον Σι Τζινπινγκ. Ο Τραμπ, ο οποίος νέες απειλές κατά του Ιράν, ότι θα το εξολοθρεύσει. Βέβαια, έχει σημασία αυτό το οποίο αποκαλύφθηκε μετά, ότι υπήρξε συνάντηση στο περιθώριο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης μεταξύ Αμερικανικής και Ιρανικής διπλωματίας, που είναι η πρώτη επιβεβαιωμένη άμεση επαφή στις δύο πλευρές από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος. Πάνε αρκετοί μήνες από τότε. Ο Ερντογάν επίσης, ο οποίος στη δική του ομιλία πάγιες θέσεις της χώρας του με τις παράνομες διεκδικήσεις της Τουρκίας και σε ό,τι αφορά την Κύπρο. Οι πιο έμπειροι γνώστες του θέματος λένε ότι είχε ήπιους τόνους, και βεβαίως το απόγευμα αναμένεται η ομιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το απόγευμα θα πάμε εμείς μέσα σε αυτό το σκηνικό να συνομιλήσουμε με τον καθηγητή διεθνούς δικαίου στο εξωτερικής πολιτικής στο Πάντιο και βουλευτή στην Αλφα Αθήνας με τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Άγγελο Συρίγο, ο οποίος είναι στη γραμμή. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητή.
1: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, και νομίζω ότι χθες παρουσιάσατε το καινούργιο σας βιβλίο, αν το είδα σωστά, το Ελλάδα και Τουρκία, 50 ερωτήματα και απαντήσεις.
1: Πράγματι. Λοιπόν. Το παρουσιάσαμε στην αίθουσα Παρνασσός. Ναι. Ο κύριος Παπαχελάς, διευθύντης Καθημερινής, και ο κύριος Ευάνης Χατζηβασιλείου, καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών και Γενικός Γραμματέας του Ιδρύματος της Βουλής για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, μου έκαναν την τιμή να το παρουσιάσουν με τη συντονισμό της κυρίας Τσαμούρη.
0: Ναι. Καλοτάξιο να ευχηθούμε, κύριε Σύργο. Είναι
1: ευχαριστώ
0: ένα στο αντικείμενο, έτσι κι αλλιώς, που ασχολείστε επί δεκαετίες. Θα ήθελα το σχόλιο σας τώρα για το πώς βλέπετε να κυλάει η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Αν θεωρείτε ότι υπάρχει κάτι το οποίο αξίζει να σταθούμε σε ένα σκηνικό που Παγκοσμίως είναι έτσι τεταμένο. Οι ισορροπίες είναι πολύ εύθραστες και στη Μέση Ανατολή και όχι μόνο εκεί.
1: Υπό φυσιολογικούς όρους, πριν από χρόνια, αν σηκωνόταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ και έλεγε «Έχω δύο προοπτικές μπροστά μου, ή θα εξαφανίσω προσώπου γη σε ένα κράτος ή θα τα βρούμε», θα ήταν από μόνο του είδηση. Ήταν αυτά που είπε ο Αμερικανός πρόεδρος για το Ιράν. Δεδομένου όμως ότι τα έχει πει τουλάχιστον 5-6 φορές έως τώρα, δεν προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση, γιατί είναι μέσα στο λεκτικό του Αμερικανού πρόεδρου αυτό.
0: Αυτή η ακραία ρητορική, τα επιχειρήματα
1: ακραία, ναι, και επιθετική.
0: Ναι.
1: Κατά τα άλλα, η πραγματικότητα είναι ότι δεν περιμένουμε ιδιαίτερα πράγματα. Είναι μια γενική συνέλευση, όπως όλες οι γενικές συνελεύσεις. Πάνε οι αρχηγοί, λένε τις θέσεις τους, είναι ευκαιρία για συναντήσεις μεταξύ τους, αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο. Δεν αλλάζουν ιδιαίτερα τα πράγματα. Οι ισορροπίες δηλαδή στην περιοχή, ούτε περιμένουμε να κατατάξει από όλα αυτά. Ακόμη και η επίσκεψη του Κινέζου Προέδρου, που είναι εξαιρετικά σημαντική ως γεγονός. Γιατί μιλάμε για τις δύο μεγαλύτερες οικονομίες του πλανήτη αυτή τη στιγμή. Ακόμη και αυτή έχει πολύ χαμηλές προοπτικές να καταλήξει σε κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα.
0: Λέτε ότι είναι γεγονός η παρουσία του εκεί?
1: Ναι. Η Κίνα το 16ο αιώνα αποφάσισε να απομονωθεί από τον υπόλοιπο κόσμο. Ναι. Και έκτοτε αυτός ο απομονωτισμός την χαρακτηρίζει σε γενικές γραμμές. Τα τελευταία χρόνια βέβαια το έχει αποβάλει σε μεγάλο βαθμό, αλλά δεν είναι σύνηθες να επισκέπτεται ο Κινέζος ηγέτης στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
0: Έχει το ενδιαφέρον το αυτό. Είναι μια λεπτομέρεια που ενδεχομένως σε πολλούς να διέφευγε. Σε σχέση πάντως με τον Τραμπ, κύριε Συρίγο, εσείς εκτιμάτε ότι δεν θέλει να παραδεχτεί το λάθος του με το Ιράν? Γιατί έχει φθορά, και την ίδια ώρα το Ιράν έχει στα χέρια του ένα σημαντικό όπλο που βλέπουμε ότι επηρεάζει όλο τον κόσμο με τα στενά του Ορμούζ. Πώς θα μπορούσε έτσι να απεμπλακεί ο Τραμπ από αυτό? Οι ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες θα ήταν μια τέτοια συγκυρία, τι λέτε?
1: Μια που λέτε για τις ενδιάμεσες εκλογές, εκείνο που βλέπω ως προοπτική αυτή τη στιγμή είναι μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές οι Ιρανοί θα κάνουν ό,τι μπορούν για να κρατήσουν τις τιμές του πετρελαίου ψηλά προκειμένου να το πληρώσει ο Αμερικανός πρόεδρος στις εκλογές. Γι' αυτό, κύριε Κουκουλμπέρι, ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας προχθές στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, είπε το εξής ενδιαφέρον. Λένε για τις ενδιάμεσες εκλογές. Θα έχουμε υψηλές τιμές μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές, αλλά δεν είναι κάτι που στοχεύει σε μένα, γιατί δεν είμαι εγώ υποψήφιος, είπε. Προσέξτε, θέλει να πει δηλαδή ότι αν οι υποψήφοι του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος δεν πάνε καλά, φταίνε εκείνοι. Ναι. Δεν φταίει ο Αμερικανός πρόεδρος, δεν είμαι εγώ, λέει, υποψήφιος.
0: Ναι, αλλά αυτό δεν είναι λίγο οξύμορο? Δεν είναι αυτός υποψήφιος, αλλά δεν θέλει οι γερουσιαστές?
1: Προεξοφλεί ότι το κόμμα του δεν θα πάει καλά.
0: Μάλιστα.
1: Προεξοφλεί ότι το κόμμα του δεν θα πάει καλά.
0: Το οποίο θα πρέπει να τον απασχολήσει όμως την πορεία του.
1: Εκ των πραγμάτων θα απασχολήσει. Αλλά προεξοφλεί ότι το κόμμα του δεν θα πάει καλά και αυτό θα το πληρώσει εντός εισαγωγικών στις εκλογές.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό το λόγο, λέει, δεν κατεβαίνω εγώ υποψήφιος, άρα δεν είμαι εγώ υπεύθυνος για το τι θα γίνει.
0: Καλλιεργεί τώρα τις συνθήκες, προετοιμάζει το έδαφος, να το πούμε.
1: Ακριβώς.
0: Για αυτή την ήττα που έχει καταλάβει ότι θα υποστεί, αλλά κανένας αρχηγός, πολύ περισσότερο Τραμπ, δεν θα το έλεγε δημόσια και από πριν.
1: Ακριβώς.
0: Κύριε Συρίγο, μια κουβέντα και για το Ισραήλ, έτσι, το Νετανιάχου, αλλά και για την κατάσταση της Τουρκίας. Ο Ερντογάν, ένα μεγάλο ερώτημα κάθε φορά, πού το πάει σε σχέση με την Ανατολική Μεσόγειο, και επειδή και ο ίδιος πλέον παραδέχτηκε, νομίζω το είπε, ότι τα ήρεμα νερά, αυτή η πολιτική των ήρεμων νερών έχει πάψει να υπάρχει. Δεν είναι ήρεμα τα νερά πλέον.
1: Λοιπόν, ο Ερντογάν αισθάνεται ότι είναι η ηγεμονική δύναμη της περιοχής. Το αισθάνεται αυτό, δηλαδή δεν το κρύβει πλέον ότι είναι η ηγεμονική δύναμη, το αισθάνεται αυτό. Και αισθάνεται ως κύρια απειλή του το Ισραήλ. Ταυτοχρόνως, επειδή ο Ερντογάν είναι έξυπνος άνθρωπος, αντιλαμβάνεται ότι διεθνώς υπάρχει ένα πολύ αρνητικό κλίμα εναντίον του Ισραήλ, πολλό δε μάλλον μεταξύ των αραβικών κρατών. Οπότε τι κάνει αυτή τη στιγμή, των μουσουλμανικών κρατών εν γέννη, όχι μόνο των αραβικών κρατών. Οπότε τι κάνει, βγαίνει στην πρωτοπορία των κρατών εκείνων που αντιτίθεται στο Ισραήλ, κερδίζοντας τη διεθνή εικόνα του. Επιτέλους, λένε οι μουσουλμάνοι, κάποιος δικός μας που τα λέει. Αυτή είναι η κυρίαρχη λογική του. Από την άλλη μεριά όμως, το Ισραήλ είναι η πιο ισχυρή στρατιωτικά δύναμη στην περιοχή μας και πολύ ισχυρότερη και από την Τουρκία.
0: Ναι.
1: Οπότε ο Ερντογάν, ενώ ρητορικά έχει αυτό την επιθετικότητα, στην πραγματικότητα είναι προσεκτικός απέναντι στο Ισραήλ. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ναι. Χτύπησε, η Τουρκία είχε φτιάξει στο Ιντλίμπ της Βόρειας Συρίας μία μεγάλη στρατιωτική αεροπορική βάση. Κάποια στιγμή, πριν από 3 εβδομάδες, οι Ισραηλοί ενημέρωσαν 5 λεπτά πιο πριν ότι θα χτυπήσουν την βάση. Απομακρύνθηκαν όσοι στρατιώτες ήταν εκεί πέρα και στη συνέχεια το Ισραήλ την κατέστρεψε με έναν ολοκληρωτικό τρόπο.
0: Ναι.
1: Δεν τόλμησε η Τουρκία να πει λέξη. Είναι ενδεικτικό πόσο έχει η ρητορική της από την πράξη.
0: Λέτε, κύριε Συρίγου, ότι και στο θέμα το οποίο το συζητάμε μήνες και πολλοί λένε και με μια υποχωρητικότητα ενδεχομένως από την πλευρά, η κακή διασύνδεση των δύο χωρών, της Ελλάδας και της Κύπρου, για μια ευρωπαϊκή υπόθεση, αναφέρομαι στην πόντιση του Καλωδίου. Αν υποθέσουμε ότι πλησιάζει αυτή η ώρα, θα γίνει ομαλά ή θα έχουμε εντάσεις από την πλευρά της Τουρκίας?
1: Ένταση υπάρχει και τώρα. Το θέμα είναι αν θα υπάρξει κρίση, να το πω.
0: Ναι, ναι, σωστά. Αν θα υπάρχει κάποιο
1: επεισόδιο.
0: Λοιπόν,
1: και τώρα ρητορική ένταση υπάρχει. Είναι στο χέρι της διπλωματίας να προσπαθήσει να αποτρέψει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Δεν είναι κάτι απλό.
0: Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Γιατί ακούω, ας πούμε, ότι αν μπει μπροστά η εταιρεία, η καλλικών συμφερόντων εταιρεία, τότε ενδεχομένως τα πράγματα να είναι πιο καλά διευθετημένα ως προς την αντίδραση της Τουρκίας.
1: Οι Τούρκοι είναι προσεκτικοί με τις μεγάλες δυνάμεις εν γέννη. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην περιοχή νοτίως της Κύπρου υπάρχει το τεμάχιο 5, το οποίο το έχει πάρει η Αμερικανική Exxon Mobil. Η Τουρκία το διεκδικεί, αλλά μόνο στα χαρτιά. Δεν έχει ποτέ τολμήσει να σκεφτεί οτιδήποτε για το συγκεκριμένο τεμάχιο.
0: Είπατε για τις μεγάλες δυνάμεις. Η στάση της Γαλλίας δεν είναι και αυτή κομβική για τις εξελίξεις?
1: Γι' αυτό περιμένω να δω πώς θα εξελιχθεί το θέμα, γιατί η Γαλλία είναι η μεγαλύτερη μετά την Αμερική στρατιωτική δύναμη της Δύσεως αυτή τη στιγμή.
0: Ναι. Τώρα, άφησα για το τέλος της συζήτησής μας, κύριε Συρίγου, την στάση της Ελλάδας. Ποια θεωρείτε, Πάλιστα. Γιατί περιμένουμε το απόγευμα να μιλήσει ο κ. Μητσοτάκης, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ποια θεωρείτε ότι είναι τα μηνύματα που θα εκπέμψει?
1: Η Ελλάδα θα θέσει τα ζητήματα με ψυχραιμία και σοβαρότητα, τα ζητήματα, τη θέση της για τη διεθνή κατάσταση αυτή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
0: Ναι.
1: Δεν περιμένω να υπάρξει κάτι διαφορετικό, θα θέσουμε τα ζητήματα ως έχουν.
0: Ναι. Πώς έχουν, γιατί και αυτό δεν είναι μια η οπτική και μια η ανάγνωση. Δηλαδή, πολλοί λένε, για να το κάνω πιο συγκεκριμένο, να μας απαντήσετε συνολικά. Πολλοί λένε ότι διεθνώς ο ρόλος μας δεν είναι όπως ήταν πρώτα. Έχει υποχωρήσει, ότι έχουμε γίνει πολύ προβλέψιμο σύμμαχος των ΗΠΑ. Έχει χαθεί η πολυμέρεια, ας πούμε, ή έχουμε, πώς να το πω, απομειώσει τις σχέσεις, τις γέφυρες με συμμάχους μας, είτε στην περιοχή είτε αλλού.
1: Λοιπόν, να τα πάρουμε ένα-ένα. Ναι. Το πρώτο είναι ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική, για να αποτρέψει την επιθετικότητα της Τουρκίας, παραδοσιακά είχε δύο πυλώνες αποτροπής. Ο ένας ήταν η άμυνα, ο άλλος ήταν οι ισχυρές συμμαχίες. Οι ισχυρές συμμαχίες αποδεικνύεται στην πράξη ότι δεν έχουν τη σημασία που είχαν παλαιότερα. Είτε διότι οι σύμμαχοι δεν ενδιαφέρονται, είτε διότι οι σύμμαχοι δεν είναι πλέον τόσο ισχυροί, είτε διότι η Τουρκία του 2026 δεν είναι η Τουρκία τη δεκαετία του 80 ή του 90 που ακολουθούσε επιθύμη αυτά που τις λέγανε οι δυτικοί. Επομένως, σε αυτό το νέο περιβάλλον καλούμαστε να δημιουργήσουμε νέες συμμαχίες. Αυτή τη στιγμή η συμμαχία μας με το Ισραήλ, η στρατιωτική συνεργασία που υπάρχει, η αμυντική συνεργασία, είναι μια νέα προοπτική η οποία δίνει άλλον αέρα στην Ελλάδα στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. και γι' αυτό ενοχλείται και η Τουρκία τόσο πολύ. Επιπλέον η Ελλάδα το τελευταίο χρονικό διάστημα έκανε κάποιες κινήσεις, οι οποίες πρέπει να δούμε με προσοχή, διότι θεωρώ ότι δείχνουν την πορεία πρέπει να ακολουθήσουμε στο μέλλον. Κινήθηκε να καλύψει αμυντικά την Κύπρο, αυτονόητο, ναι. Αλλά διόλου αυτονόητα κάλυψε αμυντικά αντιαεροπορικά τη Βουλγαρία, καλύπτει εν μέρη τη Σαουδική Αραβία, καλύπτει, βοήθησε το Κατάρ και τα Εμιράτα με αντιαεροπορικά βλήματα. Ήταν κινήσεις οι οποίες δείχνουν ένα κράτος που θέλει να είναι γεωπολιτικός παίκτης. Εγώ αυτή τη σκηνή βλέπω. Από εκεί και πέρα, η Ευρώπη είναι κακά τα ψέματα αποδυναμωμένη. Το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να παρέμβει στη διαμάχη μας με την Τουρκία. Ναι. Δημιουργούμε λοιπόν νέες προοπτικές. Και επειδή θέλω να είμαι και αντικειμενικός, αυτό δεν είναι κάτι που το ξεκίνησε η παρούσα κυβέρνηση. Έχει ξεκινήσει από το 2010, από τότε που ήταν πρωθυπουργός ο Γιώργος Παπανδρέου. Η σημερινή κυβέρνηση το ενδυνάμωσε.
0: Για ποιο λέτε τώρα, λέτε για τη στρατηγική σχέση
1: με το Ισραήλ, τις σχέσεις με την Αίγυπτο.
0: Ναι, είναι διαφορετικό όμως να ταυτίζεσαι με μια κυβέρνηση και άλλο η στρατηγική σχέση με μια χώρα.
1: Δεν ταυτίζεσαι. Θα ταυτιζόσουν αν έλεγε στο Ισραήλ πολύ καλά κάνει στη λωρίδα της Γάζας ή στο, σε όσα συμβαίνουν με το Λίβανο. Αντιθέτως. Και έχουμε καταδικάσει τι συμβαίνει στο Λίβανο, ναι, με πολύ έντονο τρόπο, λέγοντας ότι τα σώμεθα υπέρ της ακεραιότητας εδαφικής
0: εκδοχής. Και στη Γάζα θεωρείτε ότι ήταν έντονος ο τρόπος με τον οποίο διαφοροποιηθήκαμε, δεν έγινε.
1: Διαφοροποιηθήκαμε, δεν ήταν τόσο έντονος, αλλά διαφοροποιηθήκαμε. Στο Λίβανο ήταν πιο έντονη η στάση. Ναι. Αλλά διαφοροποιηθήκαμε, δεν ταυτιζόμαστε με το Ισραήλ σε αυτά τα θέματα. Ναι.
0: Τώρα, κλείνοντας, κύριε Συρίγο, γιατί έκανε μια ευχή χθες ο κ. Μητσοτάκης, για να έρθω λίγο στα δικά μας, στην Ομογένεια μιλούσε και είπε ότι εύχεται να βρίσκεται ξανά στην εκδήλωση την επόμενη χρονιά. Ως πρωθυπουργός, προφανώς, εσείς θεωρείτε ότι τρίτη θητεία Νέας Δημοκρατίας και τρίτη θητεία με τον κ. Μητσοτάκη είναι εφικτή?
1: Αυτός είναι ο στόχος μας. Τώρα, κατά πόσο θα είναι εφικτό, θα το δούμε το βράδυ των εκλογών. Ναι. Σίγουρα. Έχει περισσότερες πιθανότητες η Νέα Δημοκρατία από τα άλλα κόμματα βάσει των δημοσκοπικών αναλύσεων, διευθυμίζω.
0: Αυτοδύναμα.
1: Αυτή τη στιγμή βάσει των δημοσκοπικών αναλύσεων δείχνει ότι δεν είναι, αλλά αυτός είναι ο στόχος. Ναι. Πώς λέει το Πασόκ παραδείγματι, ναι, ότι θέλω να είμαι πρώτο κόμμα και ας είναι τρίτο. Η Νέα Δημοκρατία λέει θέλω να έχω αυτοδυναμία. Αντικειμενικά περισσότερες πιθανότητες έχει να έχει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία, ναι, παρά να βγει το Πασόκ πρώτο κόμμα. Είναι ο στόχος μας να έχουμε αυτοδυναμία. Από εκεί και πέρα σέβεσαι το αποτέλεσμα των, ναι, εκλογών και κοιτάζεις να μην γίνει η χώρα αρκυβέρνητη.
0: Ναι. Η χώρα επειδή πρέπει να κυβερνηθεί όμως, σε αυτή την περίπτωση δεν θα πρέπει και η Νέα Δημοκρατία να αναζητήσει συμμάχους? Έχετε τέτοιους συμμάχους? Θα τους αναζητήσετε εκ δεξιών σας?
1: Κάποιοι σύμμαχοι έχουν ήδη κλείσει τις πόρτες. Παραδείγματι το Πασόκ.
0: Ναι. Θα ήταν σύμμαχός σας το Πασόκ, λέτε? Θα μπορούσε να
1: είναι. Ο Πασόκ είχαμε συνεργαστεί. Ναι. Κοιτάξτε, το Πασόκ είναι ένα σοβαρό κόμμα. Ναι. Έχει διατελέσει κόμμα εξουσίας. Ναι. Ξέρει ότι είναι διαφορετικό αυτό που λες ρητορικά, ναι, και διαφορετικός ο τρόπος ασκήσεως της εξουσίας και είναι πολύ πιο προσεκτικό από άλλα κόμματα. Ναι. Παρασύρεται βέβαια λαϊκιστικά μερικές φορές. Ναι. Αλλά είναι αντικειμενικά πολύ πιο σοβαρό, ναι, από άλλα κόμματα.
0: Είπατε, έχει κλείσει την πόρτα όμως.
1: Ναι, έχει κλείσει την πόρτα, ναι. Βεβαίως. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι κλείνεις την πόρτα το βράδυ των εκλογών, δεν την κλείνεις προκαταρτικά. Ναι. Οπότε το βράδυ των εκλογών θα δούμε τι θα γίνει. Ναι. Διότι δεν μπορείς να πεις θα αφήσω τη χώρα κυβέρνητη επειδή αποφάσισα πριν από 10 μήνες ή ένα χρόνο, ναι, ότι δεν κάνω συνεργασία με κάποιον. Ο λαός σου δίνει εντολή.
0: Ναι, δηλαδή είναι εντολή, σωστό είναι αυτό. Θα μπορούσατε όμως να στραφείτε, ας πούμε, και σε ένα κόμμα, το κόμμα του κύριου Σαμαρά, το κόμμα του κύριου Βελόπουλου, για παράδειγμα.
1: Για μένα το κρίσιμο είναι να μείνει χώρα κυβέρνητη. Από εκεί και πέρα οι συμφωνίες γίνονται επί τη βάση προγραμμάτων. Ναι. Να λαμβάνουμε υπόψη ότι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος, ναι, είναι αυτός που έχει, ναι, τον πρώτο
0: ρόλο. Δεν μπορεί
1: ρόλο
0: να αποκλειστεί, λέτε, το οτιδήποτε εκ των
1: δεν
0: προτέρων.
1: Δεν μπορεί να αποκλείσει εκ των προτέρων κάτι για όλους. Σαφές. Όχι μόνο για τον κύριο Σαμαρά, εάν φτιάξει κόμμα, ναι, αλλά για οποιονδήποτε.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα μας. Καλή σας ημέρα. Ο κύριος Άγγελος Συρίγος, βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία και καθηγητής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, Διεθνές Δίκαιο και Εξωτερική Πολιτική. Έτσι αναλύσαμε όσο το δυνατόν περισσότερο μπορούσαμε την κατάσταση διπλωματικά σε σχέση με τις επιδιώξεις της Ελλάδας τη στάση των εταίρων και των μεγάλων δυνάμεων που επηρεάζουν παγκοσμίως. Είχε ενδιαφέρον και το κλείσιμο του κυρίου Συρίγου, αυτό που είπε σε σχέση με τους στόχους της Νέας Δημοκρατίας για την αυτοδυναμία, αλλά και το βασικό είναι ότι δεν πρέπει να μείνει η χώρα ακυβέρνητη. Θεωρεί, όπως και άλλοι μες στη Νέα Δημοκρατία, ότι ένας εταίρος θα ήταν το Πασόκ, αλλά έχει κλείσει την πόρτα και λόγω της απόφασης του συνεδρίου. Αλλά ακούστε και αυτό, κρατήστε και αυτό, ότι δεν αποκλείεται τίποτα και σε σχέση με κόμματα που τώρα εμφανίζεται η Νέα Δημοκρατία κατηγορηματικά απέναντί τους, κλείνοντας, αν και δεξιά, κεντροδεξιά, η Νέα Δημοκρατία δεξιά αυτά τα κόμματα, Βελόπουλος, Σαμαράς, που είναι δεδομένο ότι θα κάνει κόμμα, ότι θα μπορούσαν να είναι συγκυβερνήτες της Νέας Δημοκρατίας. Εντάξει, με τον όρο βεβαίως να είναι ο κ. Μητσοτάκης πρωθυπουργός. Έχουμε χρόνο πολύ να τα συζητάμε όλα αυτά. Φτάσαμε στο τέλος για σήμερα και για αυτή την εβδομάδα. Να πω ότι η Telekom είναι εδώ, φέρνει νέα μέτρα, νέα μέρα, όχι μέτρα, μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Παντού με προηγμένα εργαλεία, νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης, ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές και τις επιχειρήσεις. Μπορείτε να ανακαλύψετε αυτή τη νέα εμπειρία στο telecom.gr. Να είστε όλοι και όλες καλά. Από τη Λίλη Φωτοπούλου, την Καλλιόπη Ασλανίδου, τη Λίλιαν Ξύλου, τον Χρήστο Κόκκινο, τον Σταύρο Αμάραντο και τον Δημήτρη Κουκλουμπέρη, πολλές ευχές για ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας. Δελτίο ειδήσεων αμέσως τώρα και η συνέχεια με τον Νίκο Φελέκη. Γεια και χαρά.

0: 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 12 από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Απειλητικό τηλεφώνημα για βόμβα στα δικαστήρια Πειραιά. Έλεγχο πραγματοποιεί αυτή την ώρα στο κτίριο κλιμάκιο του ΤΕΜ. Κλειστή η γυροδρόμη και συγκεκριμένα η οδός Κουζέ από το ύψος της οδού Νοταρά έως την ακτή Μιαούλη και η οδός Φίλωνος από το ύψος της Φιλελλήνων έως την Δευτέρα Μεραρχίας. Το αίτημα για μόνιμη επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα επαναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε άρθρο του στο Guardian με αφορμή την επιστροφή της ταπισερής της Μπαγιές στη Βρετανία, ενώ απορρίπτει την ιδέα ενός απλού δανεισμού. Τόσο οι Έλληνες όσο και οι Βρετανοί πολίτες πιστεύουν ότι τα γλυπτά πρέπει να επιστραφούν. Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι πολιτική βούληση και θάρρος, σημειώνει ο Πρωθυπουργός. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δεν προτίθεται να παρέμβει για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα, ούτε να δώσει προτεραιότητα σε αλλαγή της νομοθεσίας που θα την επέτρεπε, γράφουν οι Times του Λονδίνου. Λίγες ώρες νωρίτερα η Telegraph είχε γράψει ότι οι συνομιλίες για τα γλυπτά έχουν ουσιαστικά καταρρεύσει. Σήμερα η ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ θα προηγηθεί συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες, ενώ θα έχει επαφές και με θεσμικούς φορείς και επενδυτές. Ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει και σε συζήτηση με τον Πρόεδρο της Παγκόσμιας Τράπεζας. Μιλώντας σε εκδήλωση ομογενών στη Νέα Υόρκη, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως πιθανώς προς την άνοιξη του 2027 να πραγματοποιηθεί η πρώτη διερευνητική γεώτρηση από κοινοπραξία της Exxon με ελληνική εταιρεία με σκοπό την εξόρυξη φυσικού αερίου. Εν τω μεταξύ, οι διαδηλώσεις αναμένονται στη Νέα Υόρκη με αφορμή την ομιλία σήμερα του Μπενιαμίν Νετανιάχου στη σύνοδο του ΟΗΕ. Μεταξύ άλλων, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός αναμένεται να επιπλήξει τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης, ο οποίος τον έχει αποκαλέσει εγκληματία πολέμου. Ο Ισραηλινός Πρόεδρος, απευθυνόμενος στο Ματμάνι μέσω βίντεο που ανάρτησε αυτή την εβδομάδα, είπε χαρακτηριστικά: «Πάω στη Νέα Υόρκη για να πω την αλήθεια για τους ηρωικούς μας στρατιώτες και να πω και την αλήθεια για εσάς». Μάλιστα, κατηγόρησε τον Νεοϋορκέζο δήμαρχο ότι υποστηρίζει τη Χαμάς. Στην εσωτερική επικαιρότητα, ξανά στην κατάσχεση μεγάλης ποσότητας λαθρέων καπνικών προϊόντων στο αεροδρόμιο της Μυκόνου προχώρησαν οι αρχές, ενώ έγιναν και δύο συλλήψεις. Θα μας ενημερώσει ο Θάνος Πασχάλης. Καλό μεσημέρι, Θάνο.
2: Καλό μεσημέρι, Βάνα. 6.000 πακέτα τσιγάρων και 4,5 κιλά καπνού ναργιλέ εντόπισαν και κατέσχεσαν στο αεροδρόμιο της Μυκόνου ελεγκτές του τελωνίου της Μυκόνου μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και έλεγχο των αποσκευών σε δύο επιβάτες οι οποίοι ταξίδευαν από το Κάιρο προς τη Μύκονο με ενδιάμεσο σταθμό την Αθήνα. Στόχος η διοχέτευση των λαθρέων τσιγάρων και του καπνού ναργιλέ στη Μύκονο. Οι διαφυγόντες τώρα, δασμοί και φόροι που αναλογούν στα κατασχεθέντα προϊόντα, ανέρχονται συνολικά σε 25.575 ευρώ. Οι δύο επιβάτες συνελήφθησαν και κρατούνται προκειμένου να οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα. Βάνα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πλασμαφαιρέσεις και τα Σαββατοκύριακα έγιναν στο ιατρείο του Κολονακίου, εκεί όπου έχασε τη ζωή του Γιώργος Μαζονάκη, σύμφωνα με την δικηγόρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Κατερίνα Φραγκάκη, η οποία επικαλείται τα δεδομένα λειτουργίας του επίμαχου μηχανήματος. Όπως ανέφερε στο ERT News, τα στοιχεία αυτά ενισχύουν την εικόνα ότι η διαδικασία γινόταν με τρόπο που δεν ήταν εύκολο να εντοπιστεί κατά τη διάρκεια ενός τυπικού ελέγχου και επανέλαβε πως τα συγκεκριμένα μηχανήματα δεν είχαν εντοπιστεί παρά τις αυτοψίες τόσο το 2025 όσο και το 2026. Είπε ακόμα ότι στο κουδούνι του ιατρείου δεν αναγραφόταν το όνομα του γιατρού, ενώ υποστήριξε πως όταν έφτανε κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου υπήρχαν καθυστερήσεις στο άνοιγμα της πόρτας. Την ανάγκη καθολικής εφαρμογής της νομοθεσίας για την ιατρική διαφήμιση και την ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών, επισημαίνει η Συνομοσπονδία Ιδιωτών Γιατρών Ελλάδος, σε ανακοίνωσή της στάσεται υπέρ της πλήρους απαγόρευσης της άμεσης ή έμεσης ιατρικής διαφήμισης, υποστηρίζοντας ότι η επιστημονική ενημέρωση δεν θα πρέπει να λειτουργεί ως μέσο εμπορικής προβολής. Πιθανόν να υπήρξε αστοχία στις εργασίες του μετρό, είπε σε νέες δηλώσεις του στην ΕΡΤ ο Υφυπουργός Μεταφορών Νίκος Σταχιάος για το πρόβλημα που έχει προκύψει με τα κτίρια της Κυψέλης. Εν μέσω συνεχιζόμενων αντιδράσεων των κατοίκων, πρόσθεσε ωστόσο ότι μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί ανάγκη εκένωση των κτηρίων που έχουν επηρεαστεί. Ο Δήμος Αθηναίων αναμένει σήμερα να του δοθούν όλα τα στοιχεία και εκθέσεις στρωτότητας και βλαβών για 35 κτίρια, καθώς και όλες οι καταγραφές μετακινήσεων και καθυζήσεων, τονίζει ο Δήμαρχος Αθηνών Χάρης Δούκας, επικαλουμένος σχετική δέσμευση του Υφυπουργού στο χθεσινό έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο κύριος Δούκας στήλιτευσε την καθυστέρηση στη γνωστοποίηση των τεχνικών μελετών, ζήτησε πλήρη στατικούς ελέγχους και τις αναγκαίες ενισχύσεις, προσωρινή διαμονή για όσους κατοίκους το επιθυμούν και πλήρη αποκατάσταση των κτηρίων με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Τέλος, τόνισε ότι ο Μετροπόντικας δεν θα πρέπει να επανακινήσει χωρίς να υπάρξει πλήρης ασφάλεια των κτηρίων. Στον απόϊχο της ολοκλήρωσης της πρώτης φάσης της συνταγματικής αναθεώρησης στην παρούσα Βουλή, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, σε νέο βίντεο που ανήρθησε στο TikTok, περιγράφει με ένα απτό παράδειγμα αυτό του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών, την διαφορετική οπτική του ΠΑΣΟΚ, κάνοντας λόγο για πρόταση κοροϊδία της Νέας Δημοκρατίας επί του συγκεκριμένου άρθρου και υπογραμμίζοντας ότι αντικατοπτρίζει τη θεσμική αναξιοπιστία της. Οι υφιστάμενες πλωτές μονάδες αποθήκευσης και επαναεροποίησης στην Ελλάδα επαρκούν για την κάλυψη της ζήτησης υγροποιημένου φυσικού αερίου στην ευρύτερη περιοχή ως το 2040, υποστηρίζει το Green Tank σε σχετική ανάλυση που ανακοινώθηκε σήμερα. Αναφέρει ακόμα ότι η διαμετακόμιση αερίου μέσω του κάθετου διαδρόμου προς την Ουκρανία είναι έως και 76% ακριβότερη από εναλλακτικές διαδρομές. Στον ανακριτή στην Ιγουμενίτσα οδηγείται ο 27χρονος καθομολογίαν δολοφόνος της 25χρονης Πινελόπης σε ποδηλατόδρομο της περιοχής. Περισσότερες από 120 επιχειρήσεις με 3.000 θέσεις εργασίας συμμετάσχουν στην 58η ημέρα καριέρας της ΔΥΠΑ, η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Οκτωβρίου σε ξενοδοχείο της Αθήνας. Σε άλλα διεθνή, 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσική επίθεση σε αγρόκτημα σε χωριό του Χαρκόβου της Βόρειας Ουκρανίας, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη. Ρωσικές δυνάμεις χτύπησαν δεξαμενό όπλο στη Μαύρη Θάλασσα, που μετέφερε καύσιμα και λιπαντικά στο ουκρανικό λιμάνι Τσορνομόρακ. Και να πάμε στον καιρό. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, 22 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη 1, τίτλοι ειδήσεων στις 12:30, μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Νίκο Φελέκη.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
1: Πάνω από 4.000 υποπτεσιοθυσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr
2: Αθήνα 984.

Smells Like Teen Spirit. Ευχαριστώ τον σύντροφο Χρήστο Κόκκινο που με ξεκινάει σήμερα με Nirvana. Ένα τραγούδι πριν από 35 χρόνια. Μάλιστα το περιοδικό Rolling Stones το έχει κατατάξει στην ένατη θέση στα 500 σημαντικότερα τραγούδια όλων των εποχών, ενώ άλλα το έχουν βάλει ακόμη και στην πρώτη θέση. Ξεκινάμε λίγο άγρια, γιατί με ρώτησε ο Χρήστος, πολύ άγριο, λιγότερο άγριο, βάλε άγριο και βλέπουμε, Χρήστο του είπα, και με ξεκίνησε πάρα πολύ καλά.

Λοιπόν, είναι η εκπομπή Τέρμα στον Γκάζι. Το μικρόφωνο Λέκης Νίκος. Στον ήχο η Λίλη Φωτοπούλου. Λίλη, έτσι, είδες τα καλά το πω, όχι Λίλη. Λίλη Φωτοπούλου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Καλλιόπη Ασλανίδου και η Λίλιαν Ξύλου. Στη μουσική επιμέλεια τον είπαμε προηγουμένως ο Χρήστος Κόκκινος. Ο Σταύρος Αμάραντος απαντά στο τηλεφωνικό κέντρο στο 213-09-09-100 και άλλοι τρόποι επικοινωνίας μέσω mail στη διεύθυνση 984oner@gmail.com και μέσω Viber στον αριθμό 6948-984-984. Σήμερα λέω να βάλω σαν μότο στην εκπομπή ένα μικρό ποίημα του Καβάφη που είναι για τον Μανουήλ Κομνηνό. Θυμάστε αυτός ο σπουδαίος αυτοκράτορας του Βυζαντίου που δυστυχώς έχασε τη μάχη του Μεριοκεφάλου. Πάς περιπτώσει μην μπούμε στην ιστορία. Λοιπόν, διαβάζω. Ο βασιλεύς κύρ Μανουήλ Κομνηνός μια μέρα μελαγχολική του Σεπτεμβρίου αισθάνθηκε το θάνατο κοντά. Οι αστρολόγοι, οι πληρωμένοι της αυλής, εφλιαρούσαν που άλλα πολλά χρόνια θα ζήσει ακόμη. Ενώ όμως έλεγαν αυτοί, εκείνος παλιές συνήθειες ευλαβής θυμάται. Και από τα κελιά των μοναχών προστάζει ενδύματα εκκλησιαστικά να φέρουν. Και τα φορεί και φρένεται που δείχνει όψη σε μνήν ιερέως ή καλογύρου. Ευτυχισμένοι όλοι που πιστεύουν και σαν τον βασιλέα Κερμανουήλ τελειώνουν ντυμένοι μες στην πίστη των σεμνότατα. Το διάλεξα αυτό επειδή δεν βλέπω τον Κυριάκο Μητσοτάκη να είναι τόσο ευσεβής και αντί να αποχωρήσει, καθώς όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι δεν θα είναι αυτοδύναμος και ενδεχομένως θα πάρει και ποσοστό κάτω και από αυτό που πήρε στις ευρωεκλογές, εν τούτης επιμένει να διεκδικήσει τρίτη θητεία και δεν ξέρουμε πού θα οδηγηθεί, ενώ αν ακολουθούσε το παράδειγμα του κύριου Μανουήλ, αυτού του σπουδαίου αυτοκράτορα για τον οποίο έγραψε το ποίημά του ο Καβάφης, θα μπορούσε να αποσυρθεί και ενδεχομένως οι συνάδελφοί του, οι συναγωνιστές του, οι συμμαχητές του όπως λέγονται στη δεξιά παράταξη σαν αντίστοιχοι στο σύμμαχοι, στο σύντροφοι, να τον τιμούσαν κιόλας ή και να τον προστάτευαν. Τέλος πάντων.

Για τον Τσίπρα που μου στέλνε το διάφοροι ότι πρέπει να πω, τι είναι από τα είπα χθες, ανέπτυξα τον προβληματισμό μου σε νεκρό χρόνο, σχεδόν αμέσως μετά τη συνέλευξη, διατύπωσα ενστάσεις πριν ακόμη βγουν τα κόμματα. Και η βασική ήταν ότι ήταν λίγο αλαζονικό έως πολύ αυτό που είπε ο κύριος Τσίπρας, και το βασικό είναι η ένσταση ότι ο ηγέτης πρέπει να ενώνει. Μπορεί να θέλει έτσι να κατοχυρώσει τον τίτλο, να δείχνει και ένα άγχος για μήπως απειληθεί ακόμη και η δημοσκοπική δεύτερη θέση, που δεν το βλέπω. Προς ώρας φαίνεται να την έχει κατοχυρώσει, αλλά ποτέ δεν ξέρεις όταν είναι 8 μήνες μπροστά μέχρι τις εκλογές. Εν πάση περιπτώσει, το βασικό είναι ότι ο ηγέτης πρέπει να ενώνει. Για παράδειγμα, ο Ανδρέας Παπανδρέου, για τον οποίο πολλές φορές έχει πει ότι τον... όχι τον μιμείτε, τον λένε οι αντιπαλοί του, ότι εν πάση περιπτώσει τον εμπνέει. Ο Παπανδρέου ποτέ μόνος του, πάντα απίθυνε προσκλήσεις και στα άλλα κόμματα της αριστεράς. Δηλαδή, για να καταλάβει, το πιο ακραίο που είχε ποτέ ο Παπανδρέου ήταν το ΠΑΣΟΚ και άλλες δημοκρατικές δυνάμεις. Ποτέ δεν είχε πει ή εγώ ή κανένας άλλος. Οι ηγέτες πρέπει να είναι γενναιόδοροι. Τέλος πάντων, μένω σε αυτά. Είπα άλλωστε πολλά και χθες. Πιο αναλυτικά θα τα διαβάσετε στο άρθρο μου την Κυριακή στο πρώτο θέμα και ενδεχομένως από Δευτέρα θα τα πούμε εδώ. Τώρα, επειδή εδώ διάφοροι μου λένε ότι πρέπει λίγο να διανθίσω και με άλλα πράγματα τη ροή του λόγου μου, σκέφτηκα το εξής. Να σας πω ένα ανέκδοτο για τον Έρικ Χόνεκερ. Ο Έρικ Χόνεκερ ήταν ο πρώτος γραμματέας της Λαϊκής Δημοκρατίας, πρωθυπουργός της Λαϊκής Δημοκρατίας στην περίοδο 71-89, όταν δηλαδή είχαμε τις κοσμογονικές αλλαγές στο Ανατολικό Μπλοκ. Μια μέρα λοιπόν ο Έρικ Χόνεκερ επιστρέφει στο σπίτι με τα πόδια, όταν ξαφνικά παρατηρεί μια τεράστια ουρά ανθρώπων. Μπαίνει και αυτός από περιέργεια στην ουρά να δει τι γίνεται. Ύστερα από λίγο ο μπροστινός του γυρνάει, τον κοιτάει και φεύγει από την ουρά. Περνάνε άλλα 5 λεπτά και πάλι τα ίδια. Οι δύο άνθρωποι που ήταν πιο μπροστά του γυρνάνε, τον κοιτάνε και φεύγουν. Λίγο αργότερα κι άλλος ένας γυρνάει και μόλις τον βλέπει κάνει να φύγει. Ο Χόνεκερ τον σταματάει και τον ρωτάει: γιατί φεύγει ύστερα από τόση, γιατί φεύγεις, του λέει, ύστερα από τόση ώρα αναμονή στην ουρά? Γιατί, του απαντάει ο γίγαντας, του λέει: άκου σύντροφε Έρικ, όλοι εμείς εδώ περιμένουμε να κάνουμε αίτηση για... Γιατί, του απαντάει ο γίγαντας, του λέει: άκου σύντροφε Έρικ, όλοι εμείς εδώ περιμένουμε να κάνουμε αίτηση.

και επειδή ο χειμώνας που έρχεται είναι βαρύς, και επειδή οι μισθοί και οι συντάξεις είναι πολύ χαμηλές, και επειδή η ενεργειακή, τα ενίκια, η ενέργεια, τα τρόφιμα είναι στα ύψη και έρχεται πολύ δύσκολος χειμώνας, βλέπω και ένα δεύτερο κύμα μετανάστευσης να αναπτύσσεται, να φεύγει πάλι ο κόσμος. Άρα λοιπόν μήπως θα ήταν καλύτερα ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος μην ξεχνάμε είπε ότι θα ανακοινώσει μέτρα για τα καύσιμα, για την βενζίνη, για το πετρέλαιο θέρμανσης κίνησης τη Δευτέρα, έχει περάσει τη Δευτέρα, έφτασε Πέμπτη, μάλλον λέει την άλλη εβδομάδα θα τα ανακοινώσει, περιμένουν να γυρίσει από την Αμερική. Καλά, δεν υπάρχει αρμόδιος υπουργός που να τα ανακοινώσει, είτε ο Παπασταύρου είναι μαζί του, ο Πυρακάκης να τα ανακοινώσει, να τα εξειδικεύσει. Στη Βόρεια Ελλάδα ή ακόμη και στην Ήπειρο αρχίζουν οι θερμοκρασίες και πέφτουν. Σε λίγο δεν θα υπάρχει πετρέλαιο. Πού να βάλεις πετρέλαιο για θέρμανση? Άρα λοιπόν μήπως ο κύριος Μητσοτάκης να ανακοινώσει στους συμμαχητές του, πώς τους είπαμε, συμμαχητές, ναι, τη Νέα Δημοκρατία λέγονται συμμαχητές, να τους ανακοινώσει ότι παιδιά εγώ δεν θα διεκδικήσω τρίτη θητεία. Λοιπόν, πάρε εσύ το χρήσμα, ξέρω εγώ ποιος είναι πρώτος από ό,τι βλέπω στις δημοσκοπήσεις, ο Δένδιας. Πάρε εσύ Νίκο Δένδια το σκυτάλι, πως είχε κάνει ο Μητσοσημίτης με τον Γιώργο Παπανδρέου το 2004, πάρε εσύ και εσύ έχεις δυνατότητα να ενώσεις την παράταξη. Στην περίπτωση αυτή μπορείς να πάρεις και τον Σαμαρά πίσω και όλο τον κόσμο ο οποίος διαφωνεί με τον Μητσοτάκη και να η Νέα Δημοκρατία να διεκδικήσει όντως με μεγαλύτερη προοπτική την πολύ μεγάλα ποσοστά και ίσως να ξανακυβερνήσει. Τρίτη θητεία για τον Μητσοτάκη, δεν βλέπω, φεύγει ο κόσμος. Τώρα αν θα γίνουν και τι άλλες αλλαγές δεν τις ξέρω.

και επειδή αναφέρθηκα στον Κυριάκο Μητσοτάκη, να πω ότι ένα μεγάλο θέμα είναι ότι ο νέος πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, ο Άντι Μπέρναμ, έκανε κολοτούμπα όπως λέμε, και το κολοτούμπα, ξέρετε, έχει περάσει και στο πολιτικό λεξιλόγιο μετά τη στροφή που έκανε ο Τσίπρας με το δημοψήφισμα αλλά και με τα μνημόνια, και έχει μπει στην πολιτική ορολογία ως κολοτούμπα. Λοιπόν, ο κύριος Άντι Μπέρναμ, ενώ από το 2001, από όταν ήταν βουλευτής των εργατικών και μετά δήμαρχος στο Μάντσεστερ, ήταν διαπρίσιος κήρυκας επαναπατρισμού των γλυπτών του Παρθενώνα. Τώρα τα γύρισε και είπε ότι είναι θέμα του Βρετανικού Μουσείου. Οπότε αυτό το είπε στους Financial Times. Όλος και ο Βρετανικός, όχι μόνο ο Ελληνικός, ανέδειξαν την κολοτούμπα του Βρετανού ηγέτη. Ο Δε Μητσοτάκης έγραψε μάλιστα και άρθρο για το αν θα περιμένει να δει πώς θα συμπεριφερθεί τελικά ο Μπέρναμ, αν θα είναι μέχρι τέλος συνεπής και αν θα τηρήσει τη δέσμευσή του, την οποία είχε δώσει στο Μητσοτάκη όταν τον είδε πριν γίνει πρωθυπουργός. Άρα λοιπόν ένα θέμα είναι αυτό. Ένα δεύτερο μεγάλο θέμα κατ' εμέ, εντάξει, αυτό με την με έναν κατάσκοπο εκεί του OpenAI που μπήκε στην Αυστραλία και έκλεψε έγγραφα του δημοσίου, τα έλεγε προηγουμένως άκουγα ο Μελιγκόνης μαζί με τον Πάσχο τον Μαδραβέλη στην κουβέντα που κάνανε, και αυτό είναι μεγάλο θέμα, δηλαδή να δούμε πώς από εδώ και πέρα, αν είναι και πόσο επικίνδυνη η τεχνητή νοημοσύνη. Ένα άλλο λοιπόν μεγάλο θέμα, και μπράβο στους συντάκτες, στην Εφημερίδα των Συντακτών, βλέπω ότι το έχουν κάνει πρώτο θέμα, είναι αυτό που γίνεται στην Κυψέλη με τα σπίτια. Έχει εδώ η Εφημερίδα των Συντακτών τίτλο «Εκένωση λόγω Μετροπόντικα». Η αγωνία στην Κυψέλη είναι στα ύψη μετά και το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο συγκάλεσε εκτάκτως ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο Χάρης Δούκας, και είδε ότι

Σε αυτό ενστάσεις διατύπωσε ακόμη και ο αρχηγός της αντιπολιτεύσεως στο Δήμο, ο Μπακογιάννης. Να πούμε ότι εκεί λόγω του Μετροπόντικα που φτιάχνει τη νέα γραμμή του μετρό, υπάρχουν πολλά κτίρια τα οποία είναι σε κατάσταση δύσκολη, χρειάζονται υποστηλώσεις. Οι κάτοικοι, είπε ο πρόεδρος του ΤΕΕ, κ. Στασινός, να μην μένουν στα σπίτια τους για 10-15 μέρες όταν επανεκκινήσουν οι εργασίες, γιατί δεν ξέρουν τι μπορεί να συμβεί. Ο Ταχιάος επίσης λέει ότι προσπαθεί να καθησυχάσει, όμως το θέμα είναι ότι είναι τεράστιο και φοβάμαι ότι δεν θα είναι μόνο εκεί, αλλά θα είναι και σε άλλα σημεία, γιατί συζητούσα και πριν μπω εδώ στην εκπομπή και με τον Δημήτρη του Κουκλουμπέρι που κάθεται όχι εκεί ακριβώς που είναι το πρόβλημα, αλλά κοντά, ότι είναι και σε άλλα σημεία πιο πάνω, γιατί γίνεται και άλλη στάση στην Άνω Κυψέλη. Άρα εκεί έχουμε ένα πρόβλημα μεγάλο και δεν ξέρω πού θα φτάσουμε. Μεγάλο πρόβλημα. Ένα άλλο θέμα που μου έκανε επίσης εντύπωση είναι, εντάξει, στην Βουλή έρουν την ασυλία της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, γιατί υπήρξαν, λέει, πολλές καταγγελίες εναντίον της, αλλά όμως ούτε την ασυλία του Λαζαρίδη ούτε του Αυγενάκη έρουν οι βουλευτές Νέας Δημοκρατίας. Κατέληξε δηλαδή και αυτό να είναι θέμα κυβερνητικής πλειοψηφίας. Τα κυβερνητικά στελέχη απαλλάσσονται, ενώ τα στελέχη της αντιπολιτεύσεως είναι έρμεα. Λοιπόν, ένα άλλο θέμα που νομίζω καλά κάνουν και το σηκώνουν και οι οργανώσεις γενικές, αλλά και κόμματα όπως είναι η Αριστερά. Έχουμε αλλεπάλληλα περιστατικά έμφυλης βίας. Για να καταλάβουμε, σε 9 μέρες έχουμε 6 γυναίκες στο στόχαστρο, εκ των οποίων μια δολοφονία, μια απόπειρα δολοφονίας, μια ομηρία και 3 βίαιες επιθέσεις. Είναι ανησυχητική αυτή η έξαρση βίας με θύματα γυναίκες. Θα πρέπει να... Και όλα αυτά μεταξύ 15 και 23 Σεπτεμβρίου, σε 8 μέρες.

Λοιπόν, πριν να φτάσουμε στους τίτλους των ειδήσεων, όπου μετά έχουμε τον κύριο Πλειό, τον καθηγητή επικοινωνίας, για να κουβεντιάσουμε με αφορμή αυτά τα οποία έγιναν στην Αμερική με τον Τραμπ, που έφτιαξε δικό του κανάλι αποκλείοντας τα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα κλπ, τα οποία επίσης έκαναν σαμποτάζ σε τον αυταρχισμό του Αμερικανού Προέδρου. Εγώ θα μείνω ότι σήμερα ξεκινάει η Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός θα πρέπει να υπερασπιστεί τον τίτλο του στην Ισπανία, στην Μπασκόνια, απέναντι, νομίζω ότι θα κερδίσει. Την ίδια ώρα στην Αθήνα ο Παναθηναϊκός, έχω την εντύπωση ότι παίζει με μία μάλλον εύκολη ομάδα, με την Παρή, η οποία είναι αποδυναμωμένη. Εν πάση περιπτώσει, είναι το βράδυ στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός, 9 και μισή ο Ολυμπιακός. Αλλά εκτός από αυτά, σήμερα ξεκινάει στις 10 παρατέταρτο και η Εθνική Ελλάδος στο ποδόσφαιρο το πρόγραμμα για το Nation League. Σήμερα παίζουμε στο Βελιγράδι, στις 27 του μηνός πάμε στη Γερμανία, μετά την 1η Οκτωβρίου Ελλάδα-Ολλανδία, στις 4 Ελλάδα-Γερμανία, στις 13 Νοεμβρίου Ελλάδα-Ολλανδία, Ολλανδία μάλλον Ελλάδα, ενδεχομένως θα πάω σε αυτό τον αγώνα, 13 Νοεμβρίου, και στις 16 έχουμε το Ελλάδα-Σερβία και ολοκληρώνεται. Αλλά βλέπω τώρα εδώ ότι ήρθε η Βάνα και με πιέζει ότι πρέπει να πει τους τίτλους ειδήσεων. Εντάξει ρε Βάνα, λοιπόν, πες τους τίτλους ειδήσεων, ούτως ή άλλως δεν είμαι, όπως βλέπεις, και σε μεγάλη φόρμα. Λοιπόν, ελπίζω στο δεύτερο ημίωρο. Λοιπόν, Βάνα Λυκομήτρου, τίτλοι ειδήσεων.

0: 84, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Κλειστοί οι δρόμοι γύρω από τα δικαστήρια του Πειραιά λόγω απειλητικού τηλεφωνήματος για βόμβα. Έλεγχο πραγματοποιεί αυτή την ώρα στο κτίριο κλιμάκιο του ΤΕΜ. Το αίτημα για μόνιμη επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα επαναφέρει ο Πρωθυπουργός σε άρθρο του στον Guardian με αφορμή την επιστροφή της ταπισερή της Μπαγιέ στη Βρετανία, ενώ απορρίπτει την ιδέα ενός απλού δανεισμού. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός δεν προτίθεται να παρέμβει για την επιστροφή των γλυπτών, γράφουν οι Times του Λονδίνου. Σήμερα η ομιλία Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ θα προηγηθεί συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Διαδηλώσεις αναμένονται στη Νέα Υόρκη με αφορμή την ομιλία Νετανιάχου στη Σύνοδο. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός αναμένεται να επιπλήξει τον Δήμαρχο της Νέας Υόρκης που τον έχει αποκαλέσει εγκληματία πολέμου. Στην κατάσχεση 120.000 τσιγάρων και 4,5 κιλών λαθρέου καπνού ναργιλές στο αεροδρόμιο της Μυκόνου προχώρησαν οι αρχές μετά από αξιοποίηση πληροφοριών. 2 συλλήψεις. Πλασματαφαιρέσεις και τα Σαββατοκύριακα γίνονταν στο γραφείο του Κολονακίου όπου έχασε τη ζωή του Γιώργος Μαζονάκης, σύμφωνα με την δικηγόρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Κατερίνα Φραγκάκη, η οποία επικαλείται τα δεδομένα λειτουργίας του επίμαχου μηχανήματος. Πιθανό να υπήρξε αστοχία στις εργασίες του μετρό, είπε στην ΕΡΤ ο Υφυπουργός Μεταφορών Νίκος Σταχιάος για το ζήτημα των κτηρίων στην Κυψέλη. Ο Δήμος Αθηναίων αναμένει σήμερα να του δοθούν όλα τα στοιχεία και εκθέσεις βλαφών και καθιζήσεων, τονίζει ο Δήμαρχος Χάρης Δούκας, επικαλούμενος σχετική δέσμευση του Υφυπουργού στο χθεσινό έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο. Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός στην Αττική, έως 25 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, 22 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Μικρόφωνο και πάλι στον Νίκο Φελέκη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3. Μα το
3: σημάδι. Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Πόσο σ' αγαπώ. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Μοιάζει με ένα ψέμα. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
1: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Επανήλθαμε το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής και όπως σας είχα προαναγγείλει έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γεώργιο Πλιό, τον καθηγητή και διευθυντή του Εργαστηρίου Κοινωνικής Έρευνας στα τα τρία μη είναι υποθέτω μαζικά μέσα, δεν ξέρω, του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Ποια είναι τα τρία μη, τα M?
1: Δεν είναι τρία μη, είναι δύο μη και ένα ε, μέσα μαζικής ενημέρωσης.
0: Α, γιατί εδώ βλέπω, ναι, το είπα το, αλλά βλέπω και ναι. Ένα τρία.
1: Α, δεν ξέρω πώς έγινε. Πώς το έψιλον έγινε, μη δεν ξέρω.
0: Έγινε,
1: τα τρία μη είναι συνήθως τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Μέσα μαζική, ναι, μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Ναι. Όχι, δεν εργάζομαι σε αυτόν τον τομέα, ναι.
0: Μέσα μαζικής ενημέρωσης. Να σας πω, να ξεκινήσουμε από αυτό. Είδατε τι έγινε στην Αμερική που ο πρόεδρος Τραμπ αποφάσισε να φτιάξει δικό του κανάλι επειδή λέει του ασκούσαν κριτική εφημερίδες και κυρίως τα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα και σαν απάντηση και ορθώς κατ' εμέ τα τηλεοπτικά δίκτυα, όχι μόνο αυτά τα οποία απέκλεισε ο Τραμπ αλλά το σύνολό τους, τα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα.
1: Ναι, τα τέσσερα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα. Ναι,
0: τον μποϊκόταραν. Τι ακριβώς, δηλαδή αυτός ο αυταρχισμός απέναντι στα μίντια δεν θα το ασκεί κανείς κριτική, πώς το βλέπετε?
1: Για να δούμε τα γεγονότα. Ναι. Αυτό που έκανε ότι αφαίρεσε τη διαπίστευση από τα τρία αυτά μέσα επικοινωνίας,
0: το CNN,
1: το MC Now, το πρώην MSNB, ναι, και το Politico. Σημειώσε ότι και τα τρία αυτά μέσα, τον οποίο, από τα οποία αφαίρεσε την διαπίστευση, πρόσκειται στους δημοκράτες, στο Δημοκρατικό Κόμμα ή κοντά στο Δημοκρατικό Κόμμα. Το Πολίτικο δεν ανήκει στο Δημοκρατικό Κόμμα, αλλά αυτό το είναι κοντά, είναι στην ελαφριά κεντρά-αριστερά, όπως λέγεται. Η δικαιολογία την οποία επικαλύφθηκε είναι αυτά διαδίδουν fake news. Εδώ λίγο να ανοίξουμε μια παρένθεση και να πούμε ότι δεν είναι πρώτη φορά που ο πρόεδρος Τραμπ καταφέρει εναντίον των, ειδικά του CNN για παράδειγμα, με το πρόσκειο των fake news.
0: Μα και αγωγές κάνει και ό,τι θέλετε.
1: Ακούστε. Ναι, ναι. Θυμηθείτε ότι το Δεκέμβριο του 2016, λίγο πριν αναλάβει την Προεδρία, αρνήθηκε να δώσει ερώτηση στον δημοσιογράφο του CNN λέγοντας ότι το μέσο στο οποίο εργάζεται είναι ένα μέσο fake news. Και από τότε έγινε γνωστός ο όρος fake news. Από εκείνη τη στιγμή έγινε. Από αυτό το περιστατικό έγινε γνωστός και άρχισαμε να τον μελετάμε τότε. Καταλάβατε. Άρα λοιπόν δεν είναι πρώτη φορά που καταφέρεται εναντίον των μέσων επικοινωνίας που πολιτικά προσκύνται σε ένα διαφορετικό χώρο. Όμως να γυρίσουμε λίγο στο περιστατικό αυτό. Ναι. Κοιτάξτε, τα κανάλια αυτά τα τρία προσέφηγαν στη δικαιοσύνη στις 18 του Σεπτεμβρίου και 6 μέρες αργότερα ο ομοσπονδιακός δικαστής ακύρωσε την απόφαση του Τραμπ και συνέβη και αυτό που είπατε, δηλαδή, που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί λέει ότι τα άλλα κανάλια, δηλαδή το ABC, το CBS, το NBC και το Fox News, τα τέσσερα μεγαλύτερα δίκτυα, συμπαραστάθηκαν στο, παρότι είναι ανταγωνιστές, έτσι, και έχουν πολύ σκληρό
0: ανταγωνισμό. Και το Fox News είναι κοντά στον Τραμπ.
1: Είναι και κοντά στον Τραμπ, ναι. Ακριβώς. Δηλαδή πρόταξε, να το πω έτσι, τη δημοσιογραφική ιδεοντολογία και την ελευθερία
0: του. Την ανεξαρτησία τους.
1: Έναντι λοιπόν της πολιτικής και ιδεολογικής εγκύτας ή συγγένειας. Ναι. Κάτι το οποίο φυσικά αντιλαμβάνεστε είναι πάρα πολύ μακριά από την Ελλάδα. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε και κάτι ακόμα. Πρέπει να σημειώσουμε ότι την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, το οποίο επίσης είναι μακριά από την Ελλάδα, έτσι, ό,τι αφορά. Δηλαδή η δικαιοσύνη εδώ πέρα πήγε εναντίον της απόφασης του Προέδρου, δηλαδή της εκτελεστικής, της μεγαλύτερης βαθμίδας, ουσιαστικά της εκτελεστικής έψησας. Και προσέξτε να γίνεται. Ιστορικά,
0: συγγνώμη που σας διακόπτω, ναι, έχω την εντύπωση ότι αυτή η δικαστής η οποία πήρε την απόφαση είναι η ίδια την οποία είχε διορίσει ο Τραμπ, η οποία και στο παρελθόν είχε πάρει απόφαση κατά του Τραμπ όταν επετέθη πάλι σε κάποιο μέσο ενημέρωσης.
1: Αυτό
0: δείχνει
1: και
0: την ανεξαρτησία που λέτε.
1: Αλλά δεν με εκκλείσει, δηλαδή το γεγονός ότι η δικαστική εξουσία, η ομοσπονδιακή δικαστής, εναντιώθηκε στην απόφαση της εκτελεστικής εξουσίας, της υψηλότερης δηλαδή βαθμίδας της εκτελεστικής εξουσίας του ίδιου του Προέδρου Τραμπ. Κάτι το οποίο σας λέω ότι για τα Βαλκανικά δεν
0: το βλέπουν οι δικοί μας εδώ, κύριε καθηγητά.
1: Ναι, είναι αδιανόητο, έτσι.
0: Ναι.
1: Υπάρχει και κάτι ακόμα, ότι ιστορικά στην Αμερική τα μέσα επικοινωνίας δεν τα έλεγχε άμεσα η πολιτική εξουσία.
0: Ναι.
1: Προκειμένου να εξασφαλίσει την υποστήριξή τους η εκτελεστική εξουσία σε κρίσιμες περιόδους, όπως για παράδειγμα στον πόλεμο του Βιετνάμ, στους πολέμους που έκανε στο Ιράκ και ούτω καθεξής, και βεβαίως στον πόλεμο της Ουκρανίας που διεξάγεται τώρα, χρησιμοποιεί άλλες τακτικές. Χρησιμοποιεί τακτικές στρατηγικής επικοινωνίας, πειθούς των στελεχών των μέσων επικοινωνίας, διευκολύνσεις διοικητικές κτλ. Δεν ασκεί άμεσο έλεγχο όπως συμβαίνει στην Ελλάδα, έτσι, για να είμαστε ή έμεσο έλεγχο,
0: δηλαδή
1: μέσω της διαπλοκής που ξέρουμε. Θυμηθείτε, για να το τεκμηριώσω αυτό, θυμηθείτε ότι από το αμερικανικό κανάλι CBS μάθαμε για το έγκλημα του αμερικανικού στρατού στο My Lai στο Βιετνάμ. Θυμηθείτε ότι πάλι από το CBS μάθαμε για τα εγκλήματα του αμερικανικού στρατού το Abu Ghraib, έτσι, στο Ιράκ,
0: Abu Ghraib.
1: Για παράδειγμα. Θυμηθείτε ότι από τα αμερικανικά μέσα μάθαμε για το σκάνδαλο Watergate. Σας αναφέρω λοιπόν τις εμβληματικές περιπτώσεις που θα ήταν αδιανόητες στη χώρα μας και σε άλλες χώρες βεβαίως της Ευρωπαϊκής Υπήρους, κυρίως στη Μεσόγειο. Και να πω ότι αν ελληνικά μέσα έκαναν κάτι ανάλογο με αυτό που έκανε το CBS, θα χαρακτηριζόταν προδότες εδώ στην Ελλάδα.
0: Παλαιότερα, έτσι, πάντως, για να είμαστε δίκαιοι,
1: λοιπόν,
0: πριν πάμε στα ελληνικά, παλαιότερα για να είμαστε δίκαιοι και ελληνικά μέσα, για παράδειγμα, τη δολοφονία του Λαμπράκη την αποκάλυψαν οι εφημερίδες.
1: Έτσι. Ναι, εντάξει, οι εφημερίδες έχουν μια άλλη... Προσπάθησε
0: τότε η εξουσία του Καραμαλή να το συγκαλύψει, τότες όμως το αποκάλυψαν. Πάμε όμως.
1: Ήταν και μια διαφορετική εποχή.
0: Ακριβώς,
1: διαφορετική, είναι εντελώς, έχουν
0: εντελώς διαφορετική εποχή.
1: Και άλλου είδους, ας το πούμε, οικονομικό βίο, να το πω έτσι, και μοντέλα επιβίωσης οικονομικά κτλ. Δεν το έλεγα για να εξιάσω αυτή τη στιγμή τα αμερικανικά μέσα, έτσι, το σύστημα λειτουργίας των μέσων στην Αμερική. Προς Θεού, έτσι. Είναι πολύ χαρακτηριστικός και ο κυτρινισμός.
0: Όχι, αλλά με αυτή την ευκαιρία αυτή,
1: λοιπόν,
0: με την ευκαιρία αυτή θέλω, ναι, να μου πείτε, επειδή, ναι, όντως τότε ήταν άλλη εποχή και τα μίντια ήταν στα χέρια ανθρώπων των μίντια, των εφημεριδάδων,
1: ήταν, Ελλάδα, ήταν
0: κανονική εκδοτική επιχείρηση, ναι, που... Ενώ τώρα είναι στα
1: αυτό
0: χέρια.
1: Αυτό άλλαξε στις αρχές δεκαετίας του 90.
0: Ναι, και
1: όταν
0: τώρα
1: τα μέσα...
0: πλέον είναι στα, ναι, χέρια, ναι, ολιγαρχών του χρήματος. Βλέπετε το τι γίνεται.
1: Βεβαίως.
0: Και που έχουν άλλες δουλειές με το δημόσιο, κρατικές προμήθειες, δημόσια έργα κλπ.
1: Κοιτάξτε, είναι λίγο πιο περίπλοκο κατά, yeah, την άποψή μου. Δηλαδή, η κλασική διαπλοκή διατηρείται μέχρι την άνοδο του Μητσοτάκη, έτσι,
0: ναι, ναι,
1: στην εξουσία. Νομίζω ότι από
0: το 19
1: και πέρα,
0: λέτε.
1: Το 19 εννοώ, βεβαίως. Ναι. Ναι.
0: Τι διαφοροποιεί το 19 σχέση,
1: κοιτάξτε,
0: με το προηγούμενο.
1: Καταρχήν, το πρώτο και βασικό το οποίο είναι ορατό είναι ότι αναλαμβάνει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στη χώρα μας τον έλεγχο της κρατικής τηλεόρασης. Εγώ δεν τη λέω δημόσια, τη θεωρώ κρατική, για να μην σας πω κυβερνητική. Τότε δεν είναι μυστικό αυτό που σας λέτε, δεν το λέω για πρώτη φορά.
0: Γιατί, επειδή η Γενική Γραμματεία...
1: Ακούστε, κύριε Φελέκη. Κύριε Φελέκη, ακούστε,
0: ναι,
1: σας παρακαλώ.
0: Μου, ναι.
1: Λοιπόν, είναι πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό στη χώρα μας.
0: Σωστό είναι.
1: Μέχρι τώρα, ο έλεγχος της κρατικής τηλεόρασης ανήκε στη δεύτερη τη τάξη, ας το πούμε έτσι, κυβερνητικού προσώπου, όπως συνέβαινε στην κυβέρνηση του Τσίπρα, που ουσιαστικά την έλεγχε ο παπάς, όπως συνέβαινε
0: στην
1: κυβέρνηση Σαμαρά, για παράδειγμα, έτσι, που την έλεγχε όχι υπουργός παρά τον πρωθυπουργό, παρότι ανήκε στο Υπουργείο Οικονομικών, όπως επίσης στην κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή την είχε ο υπουργός επικρατείας, ο Ρουσόπουλος στην πραγματικότητα, έτσι,
0: ναι,
1: ο οποίος δεν ήταν δεύτερος θεσμικά, ήταν ο Παυλόπουλος, αλλά πολιτικά ήταν, ωραία. Οι μόνες περίοδες στην οποία ήταν κάπως πιο μακριά από τον άμεσο έλεγχο, δεν ήταν εκτός ελέγχου της κυβέρνησης, αλλά ήταν λίγο πιο μακριά από, ναι, τον έλεγχο της κυβέρνησης, ήταν στην κυβέρνηση του Γιώργου του Παπανδρέου, όπου υπήρχε η κρατική τηλεόραση στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, το οποίο ήταν ο Γερουλάνος, αν θυμάστε, έτσι.
0: Ναι.
1: Και η δεύτερη περίοδος, στην οποία ήταν πάλι λίγο πιο μακριά, αλλά όχι τόσο όσο όπως στην περίοδο του Γιώργου Παπανδρέου, ήταν στην κυβέρνηση Σιμίτη, που υπήρχε τώρα στο Υπουργείο Τύπου και ΜΜΕ, όπως το λέγανε, που δημιουργήθηκε το 1994. Γιατί τότε στην κυβέρνηση του Σιμίτη ήταν άλλα τα ισχυρά πρόσωπα μετά το Σιμίτη, ενώ ναι. Δηλαδή ήταν ο Τσοχαντζόπουλος, ήταν ο Τσοχαντζόπουλος, δεν ήταν ο Παπαντονίου, για παράδειγμα, η Βάσο η Παπανδρέου κτλ.
0: Ναι, μην πάμε σε αυτά, να μείνουμε ότι το 19 και
1: ναι,
0: μετά.
1: Ναι, θα λέω ότι είναι η πρώτη στη φορά.
0: Η πρώτη
1: είναι
0: φορά
1: αυτό.
0: Λοιπόν στην ιστορία.
1: Ναι, βέβαια.
0: Περνάει υπό τον άμεσο έλεγχο του Μαξίμου, ναι. Αντί στον Υπουργό Τύπου ή στον ναι. Υπουργό Πολιτισμού ή σε κάποιον άλλον.
1: Το δεύτερο, έχουμε μια κατάρρευση, μια κατρακύλα μεγάλη της ελευθερίας του τύπου στη χώρα. Αυτό το αντανακλούν, το καταγράφουν οι περισσότεροι διεθνείς οργανισμοί. Το καταγράφουν βεβαίως οι δημοσιογράφοι χωρίς σύνορα, το καταγράφει το Press Institute και ένα σωρό, το Mapping Media Freedom, έτσι, και διάφοροι άλλοι οργανισμοί τους οποίους τι συμβαίνει να γνωρίζω, δηλαδή να έχω μια επαφή.
0: Δηλαδή, με συγχωρείτε, είναι σοβαρά αυτά τα δημοσιεύματα που λένε ότι η Ελλάδα είναι ανελεύθερη χώρα στον τύπο?
1: Ακούστε να δείτε. Το έχει πει ο Πρωθυπουργός ότι μα αφού στη χώρα υπάρχουν αριστερά, δεξιά, έντυπα κτλ. Τι είναι αυτά που λέτε, πώς δεν υπάρχει? Ακούστε να δείτε. Αυτή η φράση.
0: Να καταργήσουμε την αριστερά.
1: Ακούστε με, σας παρακαλώ, κύριε Φελέκη.
0: Σας ακούω.
1: Αυτή η φράση δείχνει ότι ο Πρωθυπουργός δεν γνωρίζει τι σημαίνει ελευθερία του τύπου.
0: Μάλιστα.
1: Ελευθερία του τύπου δεν είναι να υπάρχει μέσο που εκφράζει διαφορετική άποψη από την κυβέρνηση. Ελευθερία του τύπου να μπορεί ο δημοσιογράφος να κάνει ανεμπόδιστα τη δουλειά του. Δηλαδή να έχει πρόσβαση στα γεγονότα, να μην συλλαμβάνεται γι' αυτό, να μην διώκεται γι' αυτό, να μην δηλαδή αντιμετωπίζει δικαστήρια, να μην ασκείται βία στους δημοσιογράφους και πολλά άλλα, τα οποία ασκούνται. Αυτό είναι η ελευθερία του τύπου. Όποιος γνωρίζει τι σημαίνει η ελευθερία του τύπου, δεν μπορεί παρά να κοιτάξει τι γίνεται στην Νορβηγία, για παράδειγμα, ή σε άλλες σκανδιναβικές χώρες, το πλέγμα προστασίας που υπάρχει γύρω από τους δημοσιογράφους. Η χώρα μας καθυστέρησε 4 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, να εφαρμόσει λοιπόν το European...
0: Ευρωπαϊκή Οδηγία.
1: Media Freedom Act. Έτσι, καθυστέρησε 4 χρόνια να το εφαρμόσει. Δηλαδή, που λέγεται τρέλα, να σας το πω έτσι, η ελληνική κυβέρνηση απέναντι στους ευρωπαϊκούς θεσμούς για την εφαρμογή λοιπόν των μέτρων αυτών προστασίας των δημοσιογράφων και κυρίως εναντί των SLAPs. Λοιπόν, επίσης, να σας πω και κάτι ακόμα. Ναι. Ο Πρωθυπουργός, ο ίδιος, επανειλημμένα αποφεύγει να δώσει το δικαίωμα να ασκήσουν ερωτήσεις δημοσιογράφοι που δίνουν τις αρεσκίες του.
0: Αυτό έχετε δίκιο. Και το είδαμε στη ΔΕΘ. Υπάρχουν, λοιπόν, ας πούμε, δημοσιογράφοι που δεν τους δίνεται ο λόγος.
1: Θυμηθείτε ότι ο κύριος Μαρινάκης απείλησε τον Χρήστο τον Αβραμίδη ότι θα τον μηνύσει για ερώτηση που του έθεσε.
0: Ναι.
1: Για παράδειγμα. Ωραία.
0: Να σας πω εδώ, κάποιος ακροατής μου στέλνει και το εξής. Εκτός από αυτά, λέει, από την ένταξη της Γενικής Γραμματέως τέτοιο ή για τον Μητσοτάκη αυτά που είπατε, υπάρχει, μου λέει, τι λέει εδώ, η λίστα Πέτσα και η ομάδα αλήθειας που πληρώνονταν όπως γράφτηκε από την κυβέρνηση μέσω τριγωνικών συναλλαγών.
1: Ωραία, αυτό είναι οικονομικό και πολιτικό σκάνδαλο, θέλετε, η ομάδα αλήθειας.
0: Σχετίζεται με τον τύπο όμως,
1: σχετίζεται με τη χειραγώγηση.
0: Εδώ
1: λοιπόν είναι άλλο πράγμα αυτό, δηλαδή η επιχειρήση δολοφονίας χαρακτήρων, την οποία έχω υποστεί και εγώ προσωπικά από αυτούς τους κύκλους, έτσι, στο παρελθόν. Αλλά να σταθούμε λίγο στη λίστα Πέτσα. Βεβαίως και είναι σκάνδαλο η λίστα Πέτσα και βεβαίως δεν έχει διερευνηθεί και αποδοθούν τα το Κέσαρο στο Κέσαρι για αυτή την, κατά την άποψη μου, απαράδεκτη κατάσταση. Μόνο που δεν έγινε μόνο στην Ελλάδα, έγινε και στη Ρουμανία, έτσι, για παράδειγμα. Για να μην σας πω λοιπόν πολλά άλλα πράγματα τα οποία συνέβησαν κατά την περίοδο του κορονοϊού, έτσι, ας πούμε. Δηλαδή η ελλειπής λειτουργία των θεσμών και η διακυβέρνηση της χώρας με ποινιπή και με διαγγέλματα από τηλεοράσεως και πολλά ακόμα. Αλλά αυτά τα οποία έχουν συμβεί λοιπόν μετά το 19 δεν έχουν συμβεί ποτέ στο παρελθόν, το σας ξαναλέω αυτό, παρότι πάντα ήταν υπό τον έλεγχο της κυβέρνησης, έτσι, η κρατική τηλεόραση άγχων. Να φέρουμε, αλλά και μέσω της διαπλοκής τα μεγάλα ιδιωτικά μέσα. Ακόμα δηλαδή αυτό που συμβαίνει τώρα έχει χειρότερο και από αυτό που συνέβη την περίοδο του Σαμαρά, όταν έκλεισε την δημόσια τηλεόραση ο Σαμαράς, και Γιώργος Σαμαρά, κάτι το οποίο το είχε προαναγγείλει ο Μουρούτης, αν θυμάστε, ο πολιτικός του, δηλαδή, ο διευθύντης του πολιτικού του γραφείου, ένα χρόνο πριν, αμέσως μετά τα αποτελέσματα της 17ης Ιουνίου του 2012, όπου σε ένα tweet έλεγε το εξής, επιλέξει. Τα πράσινα και ροζ παπαγαλάκια δίνουν τις τελευταίες παραστάσεις τους. Το είχε πει ένα χρόνο πριν κλείσει η ΕΡΤ.
0: Α, είχα την εντύπωση ότι κλείσαν την ΕΡΤ για λόγους δημοσιονομικής
1: ευταξίας. Ήταν καθαρά για πολιτικούς. Φρόντισε το Δεκέμβριο να περιλάβει την ΕΡΤ, τους υπαλλήλους της ΕΡΤ, στις περικοπές, στις απολύσεις που θα γίνονταν, για δημοσιονομικούς λόγους.
0: Α, λέτε ο Μουρούτης.
1: Αυτό ήταν το μέσο. Κατά την άποψή μου, αυτό ήταν το μέσο.
0: Ωραία,
1: η
0: τώρα.
1: Η αιτία ήταν η στάση των δημοσιογράφων της ΕΡΤ, που ήταν εναντίον της μνημονιακής πολιτικής.
0: Είχα την εντύπωση ότι ήταν για δημοσιονομικούς λόγους. Δέχομαι αυτό. Τώρα άλλη
1: υπάρχει μια συζήτηση στο
0: ναι,
1: χώρο.
0: Άλλη ερώτηση. Προσέξτε όμως, που είναι κόντρα σε αυτά τα οποία λέμε. Μου λέει, ρε Σιφελέκη, τι πρόβλημα ελευθερίας όταν υπάρχει π.χ. το Μακελιό, η εφημερίδα αυτή, και γράφει φοβερά και τρομερά πράγματα για το Μητσοτάκη, για τη γυναίκα του, για υπουργούς, για άλλους κλπ. Τι πρόβλημα ελευθερίας, αφού δεν βλέπεις τι γίνεται, μου λένε.
1: Θυμάστε το δημοσιογράφο του Ριζοσπάστη που κάλυπτε την κινητοποίηση των πυροσβεστών και εδάριαν ηλαιός. Θυμάστε τη σύλληψη του δημοσιογράφου στην Αντίπαρο, όπου περίμενε τότε να πάει, είχε πάρει κάποιο σπίτι ο Τόμ Χάνκς και δεν πρόκειται να φτάσει ο πρωθυπουργός. Και προσήχθη επί μια ολόκληρη μέρα. Θυμάστε ότι αμέσως μετά την εκλογή της, το 19, της Νέας Δημοκρατίας στην κυβέρνηση, συνελήφθη δημοσιογράφος στα Εξάρχεια, ο οποίος φωτογράφιζε την εκένωση κτηρίου στην οποία βρίσκονταν μέσα πρόσφυγες, μετανάστες, δεν ξέρω ακριβώς. Θυμάστε για παράδειγμα η σύλληψη του Νορβηγού του Μπρι στη Μυτιλίνη με το επιχείρημα ότι διενεργεί κατασκοπία, για παράδειγμα. Και πολλά ακόμα, δηλαδή, αν μπείτε στην ιστοσελίδα του Mapping Media Freedom, θυμάστε την απόλυση δημοσιογράφου, τον εξαναγκασμό σε παράδειγμα, την απόλυση της ουσίας δημοσιογράφου από το Βήμα, για παράδειγμα. Είναι πάρα πολλά, δεν είναι ένα και δύο.
0: Λέτε τώρα, επειδή παλαιότερα είχα διαβάσει ότι ήμασταν στην 74η θέση τα θέματα ελευθερίας, ανεξαρτησίας του τύπου, τώρα πού είμαστε, με βάση
1: δεν θυμάμαι που να σου πω, να το έχω ξεχάσει, είμαστε κάπου στην 86, αν θυμάμαι καλά.
0: Πήγαμε χειρότερο, δηλαδή.
1: Το θέμα είναι, είμαστε σε χειρότερη θέση από την Ουκρανία. Είμαστε σε χειρότερη θέση, όπως στην Ουκρανία, ξέρετε, δεν υπάρχει ελευθερία του τύπου.
0: Όχι γιατί μόνο, υπάρχει και τεράστια διαφορά.
1: Πέρα από αυτό, η κυβέρνηση Ζελένσκι έχει κλείσει μέσα τα οποία είναι πολιτικά αντίθετα προς την διακυβέρνηση του Ζελένσκι. Είμαστε χειρότερα από την Ουγγαρία, για παράδειγμα, έτσι, που υπάρχει τα τελευταία αρκετά χρόνια μια ισχυρή παρεμβατική πολιτική της κυβέρνησης του Όρμπαν, που τώρα έχει αποχωρήσει φυσικά στα μέσα
0: ευκαιρία. Δεν νομίζω ότι είμαστε και κατάσταση Όρμπαν στην Ελλάδα. Το έχω ακούσει και το έχω διαβάσει αυτό, αλλά δεν νομίζω. Ότι είναι η χώρα σε κατάσταση Όρμπαν.
1: Εγώ είμαι προσκολλημένος στα στοιχεία, στα τεκμήρια. Και από εκεί πέρα η ερμηνεία είναι ένα διαφορετικό πράγμα. Εντάξει. Σας λέω ξανά και θα επαναλάβω για τον ακροάτη σας. Η ελευθερία του τύπου δεν είναι να υπάρχει ένας δημοσιογράφος που έχει διαφορετική άποψη. Και στη Χούντα υπήρχαν εφημερίδες που δεν είχαν χουντική άποψη. Τα μέσα, δηλαδή τα Νέα, το Βήμα και άλλες εφημερίδες. Δεν είχαν χουντικές απόψεις. Ναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι επί Χούντας είχαμε ελευθερία του τύπου. Ξαναλέω, όποιος γνωρίζει τι σημαίνει ελευθερία του τύπου είναι να μπορούν να κάνουν δημοσιογράφοι ανεμπόδιστη για τη δουλειά τους. Ποια δουλειά τους, να έχουν πρόσβαση στα γεγονότα, να μπορούν λοιπόν να τα καταγράφουν, να τα επεξεργάζονται και να τα δίνουν στο κοινό προς σκέψη και περίσκεψη.
0: Δύο ερωτήσεις, γιατί περνάει και ο χρόνος. Η μία αφορά κάτι που διάβασα σε ένα άρθρο δικό σας με αφορμή και τη στάση στη Γάζα για το Ιράν. Υποστηρίζεται πως τα ελληνικά μίντια έχουν απολέσει την όποια αυτονομία τους απέναντι στην κυρίαρχη ιδεολογία, διεθνή και εγχώρια, στα συμφέροντα των ΗΠΑ, του Ισραήλ, ακόμη και στην κυβέρνηση, στην εξουσία. Και εκτός από την αυτονομία, λέτε, έχουν χάσει και την οπτική τους, τις επιλογές τους, την κουλτούρα τους, συμπεριλαμβανομένου και του οριενταλισμού. Έχουμε καταστεί τώρα ένα επικοινωνιακό προτεκτοράτο τους. Όπως είναι πολύ βορές ο χαρακτηρισμός.
1: Καθόλου.
0: Για να τεκμηριώστε τώρα.
1: Αυτά τα οποία
0: τώρα επικοινωνιακό προτεκτοράτο, πολύ βαρύς. Μπορείτε να το τεκμηριώσετε.
1: Φυσικά.
0: Για πείτε
1: αυτά που σας λέω είναι τα συμπεράσματα από έρευνα την οποία διενήργησα εγώ με συνεργάτες μου, έτσι, μελετώντας λοιπόν την κάλυψη των δύο πρώτων μηνών μετά την 7η Οκτωβρίου του 2023, με βέβαια τους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι στην πραγματικότητα λειτουργήσαν ως γραφεία τύπου του IDF. Έτσι. Λοιπόν, τα στοιχεία που έχουμε, και τα στοιχεία δεν είναι μυστικά, είναι δημοσιευμένα.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να έχω ενστάσεις πάνω σε αυτό.
1: Έχουμε στοιχεία, είναι δημοσιευμένα, κύριε Πελέκη, δημοσιευμένα.
0: Δεν έχω ενστάσεις.
1: Το οποίο, είναι ανερτημένο στο διαδίκτυο. Ναι, όποιος θέλει, ας πάει να τα βρει τα στοιχεία. Αν θέλει, έχει άλλη άποψη, να διενεργήσει εκ νέου μια έρευνα σε αυτούς τους σταθμούς και τις εκπομπές που μελετήσαμε εμείς, για να δούμε αν έχει διαφορετική άποψη. Αυτή η επιστημονική έρευνα, ξέρετε, τα στοιχεία πρέπει να είναι προσβάσιμα από τον οποιονδήποτε για να μπορούν να ελεγχθούν και να ελεγχθεί η αξιοπιστία τους και η ακριβιά τους. Λοιπόν, αυτά είναι δημοσιευμένα και όποιος έχει διαφορετική άποψη, ας πάει να τα ερευνήσει, να τα δει. Δεν είναι αυθαίρετα αυτά τα πράγματα. Να σας πω τι μας είπε πολύ γνωστός δημοσιογράφος, πολεμικός ανταποκριτής, σε ένα συνέδριο από το οποίο βγήκαν τα πρακτικά τα οποία δημοσιεύσαν, που σας έφερα προηγουμένως. Είπε το εξής. Σημειώστε καταρχήν ότι στο Ισραήλ τότε, όταν ξέσπασε ο πόλεμος στη Γάζα.
0: Στη Γάζα.
1: Λοιπόν. Την πρώτη περίοδο απεστάλησαν εκεί 12 Έλληνες δημοσιογράφοι. Όλοι οι δημοσιογράφοι, έτσι, ήταν διαπιστευμένοι στο Ισραήλ. Ούτε ένας δεν ήταν στη Γάζα, δηλαδή μεταξύ Παλαιστινίων. Ακούστε, ναι. Μας είπε λοιπόν αυτός ο δημοσιογράφος το εξής, ότι ήταν ο Ισραηλινός στρατός ο οποίος αποφάσιζε πού θα πήγαιναν να δουν τι θα δουν, ποιους θα συναντήσουν. Ο Ισραηλινός στρατός αποφάσιζε ποιους θα συναντήσουν και με ποιους θα μιλήσουν, και ο Ισραηλινός στρατός είχε φτιάξει κανάλια στο Viber μέσα από το οποίο τους έστειλε έτοιμο υλικό, δηλαδή γραπτά κείμενα και βίντεο, φωτογραφίες και άλλο υλικό, το οποίο για συντομία το έπαιρναν και το δημοσίευαν. Και οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι επίσης έστειλαν κατευθείαν και στα κανάλια, αυτό δεν είναι όμως, μπορώ να το τεκμηριώσω, απλώς έχω μια διαπληροφορία, η οποία μπορεί να είναι και αβάσιμη, έστειλαν κατευθείαν και στους ίδιους τους τηλεοπτικούς σταθμούς, δηλαδή τα μέσα δηλαδή πληροφορίες, ο Ισραηλινός στρατός. Βεβαίως έγινε επικοινωνιακό προτεκτοράτο.
0: Αν εφόσον συμβαίνουν όλα αυτά, έχετε δίκιο στο χαρακτηρισμό. Λυπάμαι πολύ αν συνάδελφοι κάνανε τέτοια πράγματα, γιατί ξέρω ότι οι πολεμικοί ανταποκριτές σε άλλες περιπτώσεις, σε άλλους πολέμους, είχαν μάλιστα, ήταν και στην πρωτοπορία οι Έλληνες πολεμικοί ανταποκριτές. Και ήταν στα πεδία του πολέμου και μετέφεραν πέρα από επίσημες κρατικές θέσεις των εμπλεκομένων το τι ακριβώς γινότανε. Τι να πω.
1: Κοιτάξτε, οι δημοσιογράφοι αυτοί ήταν εγκαταστημένοι σε χώρους που επέλεγε το Ισραήλ. Μάλιστα. Και σας λέω λοιπόν, πήγαιναν να κάνουν τη δουλειά τους μόνο όταν πήγαιναν με ένα πούλμαν, για την ακρίβεια, ο Ισραηλινός στρατός τους πήγαινε με ένα πούλμαν να δουν και να καταγράψουν, και τους πήγαινε και να συναντήσουν ανθρώπους που είχε επιλέξει ο ίδιος ο στρατός του Ισραήλ, ο IDF, έτσι. Η μόνη δημοσιογράφος που κινδύνευσε κάπως, έτσι, γιατί στην πραγματικότητα δεν κινδύνευσαν αυτοί οι άνθρωποι, ήταν αρκετά μακριά από τα σημεία των μαχών, ήταν νομίζω Θεοδωλάκη, τη λέγανε, η οποία είχε απομακρυνθεί από την περιοχή που τους είχαμε πει να βρίσκεται. Μάλιστα. Και δέχτηκε κάποιους πυροβολισμούς στον αέρα.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν η μόνη δημοσιογράφος η οποία δέχτηκε τέτοιους, ας πούμε, αντέχει με ένα
0: τέτοιο κίνημα. Ξεκινήσαμε από τον Τραμπ, φτάσαμε στη Γάζα, δεν προλάβαμε να πούμε για το διαδίκτυο και την ασυλλοδοσία που υπάρχει.
1: Να το κλείσουμε λίγο, κύριε Φελίκη.
0: Δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο. Πήγε μία η ώρα και πρέπει να πούμε τις ειδήσεις.
1: Μία φράση. Έχει επιδεινωθεί η ελευθερία τύπου διεθνώς. Ναι. Όχι μόνο στη χώρα μας. Αυτό κράτησε.
0: Επιδεινωθεί διεθνώς, μάλιστα.
1: Διεθνώς, βέβαια. Και τώρα στην Αμερική έχει βαλκανοποιηθεί, ή μάλλον επιχειρείται να βαλκανοποιηθεί στον τομέα της επικοινωνίας στην Αμερική.
0: Λοιπόν, να ευχαριστήσω τον Γιώργο Πλιό, καθηγητή και διευθυντή του Εργαστηρίου Κοινωνικής Έρευνας και του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ήλθε η ώρα, όπως λέμε, ήλθε η ώρα σας. Δελτίο ειδήσεων, Βάνα Λυκομήτρου. Εγώ σας χαιρετώ. Θα τα πούμε τη Δευτέρα. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό το βράδυ, και στον Παναθηναϊκό, εντάξει. Αλλά και κυρίως στην Εθνική Ελλάδα στο ποδόσφαιρο. Επειδή ο πρώτος είναι μπάσκετ.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στη Μία από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Νέα δεδομένα στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη δημιουργεί η απόφαση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας για τους δύο προφυλακισμένους γιατρούς. Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι η δικαστική μας συντάκτρια, η Μίνα Μουστάκα, για να μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Μίνα.
2: Καλό μεσημέρι και από μένα. Ο Ιατρικός λοιπόν Σύλλογος της Αθήνας, κάνοντας αυτήν την κίνηση, βρίσκεται απέναντι στους προφυλακισμένους γιατρούς, κατηγορώντας τους επί της ουσίας για παραλήψεις που συνιστούν, όπως λένε, προσβολή ιατρικής κοινότητας. Στο πλαίσιο της απόφασης του αυτής, ο Ιατρικός Σύλλογος προσκόμισε στον ανακριτή τιμολόγια και φωτογραφίες που είχε καταθέσει η προφυλακισμένη γιατρός στο Σύλλογο, επισημένοντας όμως ότι παρανόμως κατήχαν και χρησιμοποιούσαν τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Να πούμε τέλος ότι οι νομικές πηγές επισημαίνουν ότι η κίνηση αυτή του Ιατρικού Συλλόγου συμπίπτει χρονικά με την έρευνα της εισαγγελίας που αφορά και σε ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες του ΙΣΑ στο πλαίσιο της λειτουργίας τέτοιου είδους παραϊατρίων.
1: Μίνα Μουστάκα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Την ανάγκη καθολικής εφαρμογής της νομοθεσίας για την ιατρική διαφήμιση και την ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών επισημαίνει η Συνομοσπονδία Ιδιωτών Ιατρών Ελλάδος. Σε ανακοίνωσή της στάσεται υπέρ της πλήρους απαγόρευσης της άμεσης ή έμεσης ιατρικής διαφήμισης, τονίζοντας ότι η επιστημονική ενημέρωση δεν θα πρέπει να λειτουργεί ως μέσο εμπορικής προβολής. Το αίτημα για μόνιμη επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα επαναφέρει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε άρθρο του στο Guardian, με αφορμή την επιστροφή της ταπισερή της Μπαγιέ στη Βρετανία, ενώ απορρίπτει την ιδέα ενός απλού δανεισμού. Τόσο οι Έλληνες όσο και οι Βρετανοί πολίτες πιστεύουν ότι τα γλυπτά πρέπει να επιστραφούν. Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι πολιτική βούληση και θάρρος, σημειώνει ο Πρωθυπουργός. Εν τω μεταξύ, όπως γράφουν οι Times του Λονδίνου, ο Βρετανός Πρωθυπουργός, Άντι Μπέρναμ, δεν προτίθεται να παρέμβει για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην χώρα μας, ούτε να δώσει προτεραιότητα σε αλλαγή της νομοθεσίας που θα την επέτρεπε. Λίγες ώρες νωρίτερα, η Telegraph είχε γράψει ότι οι συνομιλίες για τα γλυπτά έχουν ουσιαστικά καταρρεύσει. Σήμερα η ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ θα προηγηθεί συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες, ενώ θα έχει και επαφή με θεσμικούς φορείς και επενδυτές. Ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει και σε συζήτηση με τον Πρόεδρο της Παγκόσμιας Τράπεζας, Αστζάι Μπάνκα. Μιλώντας σε εκδήλωση ομογενών στη Νέα Υόρκη, ο κ. Μητσοτάκης είπε πως πιθανώς προς την άνοιξη του 2027 να πραγματοποιηθεί η πρώτη διερευνητική γεώτρηση από κοινοπραξία της Exxon με ελληνική εταιρεία με σκοπό την εξόρυξη φυσικού αερίου. Εν τω μεταξύ, διαδηλώσεις αναμένονται στη Νέα Υόρκη με αφορμή την ομιλία σήμερα του Μπένιαμιν Νετανιάχου στη Σύνοδο του ΟΗΕ. Μεταξύ άλλων, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός αναμένεται να επιπλήξει τον Δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, ο οποίος τον έχει αποκαλέσει εγκληματία πολέμου. Ο Ισραηλινός Πρόεδρος, απευθυνόμενος στον Μαμντάνι μέσω βίντεο που ανήρτησε αυτή την εβδομάδα, είπε χαρακτηριστικά: «Πάω στη Νέα Υόρκη για να πω την αλήθεια για τους ηρωικούς μας στρατιώτες και να πω και την αλήθεια για εσάς». Μάλιστα, κατηγόρησε τον Νεοϋορκέζο Δήμαρχο ότι υποστηρίζει τη Χαμάς. Νέο ρεκόρ που συνδέεται με τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη σημειώνουν οι τιμές του ντίζελ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, φτάνοντας στα 2,23 ευρώ το λίτρο κατά μέσο όρο έναντι 2,16 που ήταν την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με ανάλυση των στοιχείων που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βάσει των εβδομαδιαίων στοιχείων που δημοσιεύονται από το 2005, ρεκόρ καταρρίφθηκαν σε 19 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάμεσά τους η Γερμανία, η Γαλλία και η Ιταλία. Σε υψηλούς τόνους διεξάγεται στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για το νέο αλλιευτικό κώδικα, με την κόντρα κυβέρνησης και αντιπολίτευσης να επικεντρώνεται στο άρθρο 74 που προβλέπει εκαθάριση παλαιών αγροτικών επιδοτήσεων την περίοδο 2018-2022. Για προκλητική διάταξη που θέλει να αμνηστεύσει τους απατεώνες του ΕΠΚΕΠΕ κάνει λόγο η αντιπολίτευση, ενώ ο αρμόδιος υπουργός Μαργαρίτης Κινάς αναμένεται να καταθέσει νομοτεχνική βελτίωση για να διασκεδάσει τις εντυπώσεις. Στην κατάσχεση 120.000 τσιγάρων και 4,5 κιλών λαθρέου καπνού ναργιλές στο αεροδρόμιο της Μυκόνου προχώρησαν οι αρχές μετά από αξιοποίηση πληροφοριών. Ειδικότερα, μετά από στοχευμένη ανάλυση κινδύνου, οι ελεγκτές του τελωνίου Μυκόνου κινητοποίησαν για έλεγχο δύο επιβάτες, οι οποίοι ταξίδευαν από το Κάιρο προς τη Μύκονο με ενδιάμεσο σταθμό την Αθήνα και οι οποίοι συνελήφθησαν. Πιθανόν να υπήρξε αστοχία στις εργασίες του μετρό, είπε σε νέες δηλώσεις του στην ΕΡΤ ο Υφυπουργός Μεταφορών Νίκος Ταχιάος για το πρόβλημα με τα κτίρια στην Κυψέλη. Εν μέσω των συνεχιζόμενων αντιδράσεων των κατοίκων, πρόσθεσε πάντως ότι μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί ανάγκη εκένωση των κτιρίων που έχουν επηρεαστεί. Ο Δήμος Αθηναίων αναμένει σήμερα να του δοθούν όλα τα στοιχεία και οι εκθέσεις τροτότητας και βλαβών για τα 35 κτίρια, καθώς και όλες οι καταγραφές μετακινήσεων και καθιζήσεων, τονίζει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, επικαλούμενος σχετική δέσμευση του Υφυπουργού στο χθεσινό έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο. Στον απόϊχο της ολοκλήρωσης της πρώτης φάσης της συνταγματικής αναθεώρησης στην παρούσα Βουλή, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, σε νέο βίντεο στο TikTok, περιγράφει ένα απτό παράδειγμα του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών. Διαφορετική οπτική του Πασό, κάνοντας λόγο για πρόταση κοροϊδία της Νέας Δημοκρατίας επί του συγκεκριμένου άρθρου, υπογραμμίζοντας ότι αντικατοπτρίζει την θεσμική της αναξιοπιστία. Και να πάμε στον καιρό. Έθριος ο καιρός στην Αττική, 23 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Επόμενη ενημέρωση στο μαγκαζίνο στις 2, μικρόφωνο στην Ελεονόρα Αρφανίδου και την Ελευθερία Κουμάντου.
3: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Αθήνα 984.
6: Ντάμες σπαθί. Με την Ελεονόρα Ορφανίδου και την Ελευθερία Κουμάντου.

0: Αγαπητοί μας, αγαπητές μας, αγαπητά μας, καλό μεσημέρι. Τετάρτης, Πέμπτης.
1: Πέμπτης, μην μπερδεύεσαι. Κάτι φορά είναι.
0: Μπερδεύτηκα κουμάντου γιατί σκέφτηκα ότι Τετάρτη θα είναι για να είσαι ακόμα εδώ.
1: Πάντα είμαι εδώ. Και τις Πέμπτες και τις Παρασκευές. Πάντα είμαι εδώ.
0: Λοιπόν, άκουσα τώρα ξανά.
1: Ναι.
0: Και θα επιστρέψω πολύ πολύ κουραστική στο σήμα μας.
1: Μάλιστα. Έτσι και ακούει ο φίβος δελουγοριάς.
0: Ξέρεις, πρώτη φορά το εξέλαβα κουμάντους. Το λέει και λίγο απειλητικά. Τι είναι η ντάμε σπαθή, την έχετε βάλει.
1: Είχε πολλές εκδοχές, αν θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Και πιο πανηγυρικές και πιο στιβαρές και πιο σοβαρές. Και πιο...
0: Εδώ είναι...
1: Το νου σας.
0: Το νου σας, αυτό. Και εντάξει, πάντα μπορέσει να ακούω το φίβο δελουγοριά να... Λέει το ντάμε σπαθή, πειράζει.
1: Καθόλου.
0: Α, εντάξει. Γιατί με τον ίδιο τρόπο, ξέρεις, εγώ ακούω τα ίδια τραγούδια 100 χρόνια. Το άτομο είμαι. Αλλά πέρα τώρα από την προσωπική μου γεωγραφία, που ακούω, τι ακούω, πώς, τι κάνεις εσύ?
1: Λα.
0: Πώς το βιώνεις το Πέμπτη στο 984?
1: Όπως κάθε Πέμπτη και όπως κάθε μέρα στο 984. Απλά σήμερα έχει λίγο κίνηση παραπάνω έξω.
0: Ναι, αλλά τουλάχιστον δεν έβρεχε ρε κουμάντου.
1: Ναι, όχι, εντάξει. Δεν το συζητώ.
0: Χθες ήταν, τι να πω, μια κατάθλιψη.
1: Όχι, σήμερα έχει χιλιακάδα.
0: Σήμερα χιλιακάδα,
1: έχει ανέβει λίγο η θερμοκρασία. Εντάξει, ναι. Είναι λίγο πιο οικονομικό
0: φθινόπωρο. Καλό, μου αρέσει το φθινόπωρο. Ελληνικό φθινόπωρο, το αγαπώ το φθινόπωρο.
1: Να μην χρειάζεται να κυκλοφορήσουμε στη βροχή μόνο αυτό.
0: Και ναι, αυτό. Θα μου πει φθινόπωρο χωρίς βροχές γίνεται, όχι.
1: Όχι, εντάξει, τώρα εντάξει, είπαμε. Πάντοτε υπάρχουν αστερίσκοι, ρε παιδί μου, στα πράγματα.
0: Κατά τα άλλα, η ζωή στην πόλη, η ζωή στη χώρα.
1: Βοήθησε.
0: Κουμάντου, δεν έχει ζωή.
1: Εγώ.
0: Ομολόγησέ το.
1: Η χώρα, δεν ξέρω. Κάτι προσπαθώ να έχω. Mm-hmm. Λίγα πράγματα, μην φανταστείς. Κάτι προσπαθώ.
0: Ωραία, χαίρομαι πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, εισαγωγικό ήταν. Έχει ζωή η χώρα, δεν έχει. Τι ακριβώς συμβαίνει στη χώρα? Πάρα πολλά συμβαίνουν και κάποια από αυτά θα τα διαχειριστούν σήμερα εδώ οι ντάμε σπαθή του 1984. Δηλαδή, εγώ, η Ελεονόρα Ορφανίδου.
1: Και η Ελευθερία Κουμάντου.
0: Ποτέ το εγώ δεν υπάρχει στο λεξιλόγιο τη. Ξέρετε, υπάρχει μια φιλή στην Αφρική, ο Βασίλης Αλεξάκης μου το έχει πει αυτό. Μια φιλή στην Αφρική που την, έχω που την, έχει ο, την είχε ο ίδιος επισκεφθεί και γνωρίσει πολύ καλά, η οποία έλεγε. Δεν έλεγε έχω ένα σπίτι. Έλεγε. Υπάρχει ένα σπίτι. Mm-hmm. Είναι ένα σπίτι. Okay. Που ήταν το δικό του.
1: Ναι.
0: Το δικό του. Έτσι, γιατί δεν το ήξεραν αυτό. Δεν υπήρχε το εγώ μέσα στο λεξιλόγιο. Κουμάντου, ήσουν πολύ φίλοι του Βασίλη Αλεξάκη, το θυμάμαι.
1: Και εγώ το θυμάμαι.
0: Ωραία. Πάμε να ακούσουμε μουσική για να μπούμε.
1: Κάτσε να πούμε και ποιοι άλλοι, δε, μόνοι μας.
0: Μόνοι μας και να είμαστε εδώ. Έχω και βιβλίο, βιβλιάρα. Συγγνώμη κιόλας.
1: Λοιπόν, Λίλη Φωτοπούλου στη ρύθμιση του ήχου, Σάββας Κόκκινος στην παραγωγή της εκπομπής, Νίκος Λιμπερόπουλος στις μουσικές, Σταύρος Αμάρατος στο τηλεφωνικό κέντρο του Αθήνα 984 στο 213-09-09-100.
0: Και βιβλίο της ημέρας, της Αντιγόνης Ντόκα, ο παρατηρητής από τις εκδόσεις Τόπος, μια ιδιαίτερη, πολύ ατμοσφαιρική, πολύ βαθιά υπαρξιακή καταγραφή του πώς υπάρχουμε μέσα στον κόσμο, μέσα στις πόλεις κυρίως, μέσα στον αστικό ιστό, γιατί ο παρατηρητής είναι ένας άνθρωπος που χωρίς φύλο, ταυτότητα, ηλικία, που παρακολουθεί με φόντο τους κοινόχρηστους χώρους μιας πολυκατοικίας τις ζωές των άλλων, εκεί που τα όρια μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου θολώνουν. Γι' αυτό σκεφτείτε λίγο τους κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας σας. Αναδεικνύοντας τη μοναξιά, την ανάγκη για σύνδεση, τη σύνδεση και βεβαίως το πώς κοιτάμε τους άλλους και τον εαυτό μας. Θα χαρίσουμε δύο αντίτυπα αν λάβετε μέρος στο διαγωνισμό με τους όρους που θα μας πει τώρα η Ελευθερία.
1: Πολύ γνωστή η όρη πια, να βάλουμε το παρατηρητή ως λέξη κλειδί. Απαραίτητη για να μπείτε στην κλήρωση μαζί με τα στοιχεία σας, ονόματα, επώνυμα και τηλέφωνο, είτε στον Τάμε Σπαθή με ελληνικούς χαρακτήρες στη σελίδα μας στο Facebook, στο inbox της εκπομπής, είτε στο Viber του Αθήνα 984 στο 6948 984 984.
0: Και πάμε.

0: Ο φίλος μας ο Γιώργος, γεια σας ντάμες, μα τι ωραίο τραγούδι. Δεν μπορώ να διαφωνήσω και επίσης ναι θα το πω Γιώργο, ξέρω δεν πρέπει να λέω τη λέξη εγώ, εμείς κλπ. Η κουμάντου βγάζει σπηριά. Όμως βάζουμε τέλεια μουσική και δεν τη βάζουμε καν εμείς οι δύο. Τη βάζει ο Νίκος Λιμπερόπουλος, οπότε κουμάντου μπορώ να το λέω.
1: Ναι, προφανώς μπορεί.
0: Βάζουμε τέλεια μουσική. Λοιπόν, κατά τα άλλα, απαντώ στον Νίκο και μετά θα πάμε στον προσκεκλημένο μας. Λαμβάνει μέρος στο διαγωνισμό και λέει: «Επίσης τελείωσα χθες το βιβλίο του Φρέντι Γερμανού Τερέζα. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Απλώς σαν μια πρόταση κάνω. Καλή εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μόνο νέες εκδόσεις διαβάζουμε και προτείνουμε στην εκπομπή. Ωστόσο, εντάξει.
1: Αυτό είναι εξαιρετικό.
0: Είναι εξαιρετική η Τερέζα και την έχουμε διαβάσει και εγώ και ο Κουμάντου. Ναι. Συμφωνούμε απολύτως λοιπόν. Και πάμε τώρα να μπούμε στα πολύ βαθιά, γιατί είναι πολύ βαθιά νερά τα ζητήματα των τηλεφωνών. Όλα τα ζητήματα που αφορούν τις τηλεφωνικές υποκλοπές. Για παράδειγμα, ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα είναι αυτό που επαναφέρει ο κύριος Ζαχαρίας Κεσές, ο δικηγόρος του Θανάση Κουκάκη και άλλων που εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση, που... όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, από τις 10 Σεπτεμβρίου βρίσκεται στα χέρια του εισαγγελέα του Αερίου Πάγου, του κ. Ευάγγελου Μπακέλα, η μήνυση εν ενεργεία υψηλόβαθμου στελέχους της ΕΕΠ κατά των Ταλ Ντίλιαν, Φέληξ Μπίτσιου, Γιάννη Λαβράνου και Σάρας Χάμου για την παγίδευσή του με Predator, και μάλλον δεν έχει γίνει τίποτα εκτός και αν έχει γίνει σήμερα το πρωί.
1: Άλλο αυτό, θα δούμε. Δεν έχει προηγήσει πια και δεν το ξέρουμε. Ναι, πάντως είχαμε φιλοξενήσει και τον.
0: Μάλλον δεν έχει γίνει τίποτα εκτός και αν έχει γίνει σήμερα το πρωί.
1: Άλλο αυτό, θα δούμε.
0: Δεν
1: έχει προηγήσει πια και δεν το ξέρουμε. Ναι, πάντως είχαμε φιλοξενήσει και τον δικηγόρο.

0: ισχύει. Μια υπόθεση που στα δικά μου τα μάτια είναι πάρα πολύ απλή και η ορατότητα που έχουμε μας δείχνει ότι είναι δεδομένες οι ευθύνες όσων ενεπλάκησαν στην υπόθεση. Έχει αντιμετωπίσει ένα σωρό προβλημάτων για τον εξής απλούστατο λόγο, επειδή η εισαγγελία του αεροπάγου δεν θέλει να κάνει τη δουλειά της. Πλέον το έχουμε αποδεχτεί, το καταλαβαίνουμε, το βλέπουμε, το βιώνουμε και η μόνη διαφορά έχει να κάνει με το ποιο είναι το κατώτατο όριο, μέχρι πού θα φτάσουν, μέχρι πού θα επιλέξει ο εισαγγελέας του αεροπάγου, ο κύριος Μπακέλας, να υποβαθμίσει το κύρος της ελληνικής δικαιοσύνης και να ρίξει στα μάτια του κόσμου ακόμα περισσότερο την εμπιστοσύνη σε έναν θεσμό που είναι πολύ κρίσιμος για το κράτος δικαίου μας. Εγώ θύμισα και θυμίζω και το επαναλαμβάνω ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια, παραδείγματος χάρη η Επιτροπή της Βενετίας, το συμβουλευτικό όργανο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχει αναδείξει ότι ο πιο συνηθισμένος και ο πιο ύπουλος τρόπος πολιτικής παρέμβασης και συγκάλυψης είναι όταν έχουμε έναν εισαγγελέα ο οποίος δεν ασκεί δίωξη, δεν κάνει τη δουλειά του. Και είναι ακριβώς αυτό το οποίο βιώνουμε εδώ. Γιατί βλέπετε ότι παρατηρούμε μια δικαιοσύνη πολλών ταχυτήτων. Μια δικαιοσύνη η οποία δείχνει, και μιλάω για τις εισαγγελικές αρχές, εξαιρετικά αντανακλαστικά, ασκεί διώξεις, παρεμβαίνει αυτεπάγγελτα, ερευνά, καλεί σε καταθέσεις, εμπλέκει δημόσιες υπηρεσίες, εμπλέκει τεχνικούς συμβούλους, και από την άλλη έχουμε μια εισαγγελία του Αρείου Πάγου που στην πιο σημαντική υπόθεση για το κράτος δικαίου αναμφισβητητά δεν κάνει τίποτα, προκλητικά, δεν παίρνει καταθέσεις, δεν διερευνεί την υπόθεση, δεν καλεί τεχνικούς πραγματογνώμονες, δεν εξετάζει τις κινητές συσκευές, δεν ψάχνει τι προσωπικά και υπηρεσιακά δεδομένα έχουν διαρρεύσει, και είναι η πλημέλειά του τόσο τρανταχτή που πραγματικά σας το λέω, υποβαθμίζει διαρκώς το κύρος της δικαιοσύνης και μας οδηγεί στο να, σας το λέω εντύμως, δεν κυκλοφορώ, είμαι δικηγόρος, είμαι ενεργός δικηγόρος, mm-hmm. μέσα στο πεδίο, δικάζω κάθε μέρα, είμαι στα δικαστήρια, βλέπω χιλιάδες κόσμου, εκατοντάδες κόσμου και συναδέλφων. Δεν έχω πετύχει άνθρωπο να μου πει ότι εγώ δεν κάνω καλά τη δουλειά μου, ότι αδίκως διαμαρτύρομαι και ότι ο κύριος Μπακέλας, όπως και ο κύριος Ζήσης και ο κύριος Τζαβέλας και η κυρία Δηλίνη, έχουν κάνει καλά τη δουλειά τους. Δεν έχω βρει έναν, πραγματικά σας το λέω.
1: Ενδεικτικό είναι αυτό, βέβαια.
2: Ναι, και θα βάλω εγώ.
1: Και
2: μία...
1: τα τέμπη να βάλω.
2: Ακριβώς αυτό. Να ξέρετε ότι επειδή εμείς χθες είχαμε πάλι εδώ ένα θέμα για την δίκη που είναι εν εξελίξει στα τέμπη, αυτό που αντιλαμβανόμαστε δημοσιογραφικά αλλά και αυτό που καταγγέλλεται από την πλευρά των, των θυμάτων είναι ότι η ίδια η δικαιοσύνη τώρα που δικάζει την υπόθεση βρίσκει τόσα μεγάλα κενά σε όλες τις προανακριτικές διαδικασίες που αναγκάζεται να τα ξαναδεί ή που θα τα ξαναδεί.
1: Ελπίζουμε να τα ξαναδεί.
2: Ναι, προκειμένου να διερευνήσει το τι ακριβώς έγινε.
0: Έτσι ακριβώς. Εντάξει, δεν ξέρω αν απευθύνονται όλοι αυτοί σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν μνήμη, σε λωτοφάγους ή σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν πολύ χαμηλή νοημοσύνη. Αλλά θέλω να πω ότι οι παραλήψεις της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου σε αυτή την υπόθεση είναι δραματικές και δεν μπορούν να δικαιολογηθούν με κανένα τρόπο. Θα πω ένα παράδειγμα, ότι εδώ συγκεκριμένα με την μήνυση που κατέθεσε ο κύριος Παπαδόπουλος, ο οποίος ήταν προϊστάμενος αντικατασκοπίας στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, του οποίου το κινητό τηλέφωνο παγιδεύτηκε με ένα μήνυμα μάλιστα, το οποίο έδειχνε ότι αυτός που τον παγίδευσε είχε και γνώση του οικοσυστήματος της ΕΕΠ. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν ήρθε στην 1η Σεπτεμβρίου και κατέθεσε μήνυση και μάλιστα το έκανε παραστατικά και το δημοσίευσε κιόλας. Έχουν περάσει 25 μέρες και το σύστημα απονομής, το σύστημα της δικαιοσύνης δεν έχει δείξει τα αντανακλαστικά. Αντανακλαστικά που είναι δεδομένο ότι θα έπρεπε να έχει δείξει. Θα πω το πιο απλό. Δεν έχει κληθεί να καταθέσει αυτός ο άνθρωπος.
1: Ούτε ο ίδιος.
0: Ούτε ο ίδιος. Δεν έχει ζητηθεί η υπηρεσία, η Εθνική Υπηρεσία για Πληροφοριών, της οποίας είναι προϊστάμενος σε ένα τμήμα, να έρθει να δώσει διευκρινήσεις. Μα τι γίνεται. Και δεν μπορεί η ΕΕΠ να έχει απορίες, ο προϊστάμενος αντισκοπίας της ΕΕΠ να λέει ότι έπεσε θύμα κατασκοπίας, που σημαίνει ότι δεν έχει τις απαντήσεις, να απευθύνεται στη δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη να λέει ότι εγώ έχω όλες τις απαντήσεις, τις είχε δώσει ο κύριος Ζήσης το 2023. Φοβάμαι, δεν φοβάμαι, δεν φοβάμαι τίποτα. Πιστεύω ότι ο κύριος Μπακέλας το μόνο που κάνει είναι απλά να καθυστερεί για να εφεύρει έναν τρόπο διαφυγής από τη

0: δύσκολη θέση στην οποία έχει έλθει. Δεν ξέρω ποια θα είναι η επιλογή του. Έχει αποδείξει αν θέλει να κάνει σωστά τη δουλειά του, αλλά και μόνο η καθυστέρηση είναι ενδεικτική των προθέσεών τους. Πλέον είναι ξεκάθαρο ότι μιλάμε για συγκάλυψη. Και αυτό το επόμενο βήμα, το επόμενο επεισόδιο σε αυτή την υπόθεση, και σας το λέω πολύ δεσμευτικά, θα είναι η αποκάλυψη των δικών τους εμπλοκών. Το πώς και με ποιο τρόπο συνεννοήθηκε η εκτελεστική με τη δικαστική εξουσία να μην διερευνήσει τις υποκλοπές.
1: Είναι λίγο βαρύ αυτό που λέτε,
0: να μην κάνετε αυτονόητα. Αυτό, σας το λέω, είναι το επόμενο επεισόδιο. Αυτό είναι το οποίο θα αναδειχθεί στις επόμενες διαστάσεις και θα αναδειχθεί με διάφορους τρόπους. Ένας εκ των οποίων θα είναι πραγματικά η απόδειξη ότι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών προμηθεύτηκε και λειτουργήσε αυτό το λογισμικό.
2: Αυτή θα είναι μια δικαστική απόδειξη, ενώ θα έρθει μέσω της δικαιοσύνης ή αναφέρεστε
0: μέσω
2: σε πολιτικά.
0: Θα κατατεθούν mm-hmm. τα έγγραφα αυτά πολύ νωρίτερα από τη δίκη που είναι το Δεκέμβριο.
2: Μάλιστα.
0: Δεκέμβριο, 11 Δεκεμβρίου είναι η εκδίκαση του εφετείου. Πολύ νωρίτερα αυτά θα έχουν αναδεχτεί και τότε θα πρέπει να λογοδοτήσει και η κυρία Αδηλίνη με τον κύριο Ζήση που έχουν την πιο προβληματική θέση. Και ο κύριος Τζαβέλας, ο οποίος επέλεξε να τον θυμόμαστε για το ότι δεν αυτοεξαιρέθηκε και αυτοπροστατεύθηκε, διότι σας θυμίζω ότι ήταν ο εισαγγελέας που υπηρετούσε στην ΕΕΠ τότε που ήταν μέσα το Predator.
2: Είχε γίνει θόρυβος.
0: Και ο κύριος Μπαγκέλας, ο οποίος ενώ θα μπορούσε να περισσώσει το κύρος κάνοντας έστω μια τυπική έρευνα, έχει κλειστεί στο γραφείο του και προσπαθεί να βρει τρόπους διεξόδου. Ξέρετε, εγώ έχω ζητήσει επανειλημμένες φορές να δω τον κύριο Μπαγκέλα. Αποφεύγει να με δει, αποφεύγει να μιλήσει, αποφεύγει να τοποθετηθεί για την υπόθεση αυτή. Αυτός ξέρει γιατί.
2: Μάλιστα.
0: Εγώ ξέρω καλύτερα όμως.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.

0: διαβάζω τον Στυλιανό. Κουμάντο, να σου πω κάτι. Έχει τρομερές συμπάθειες.
1: Είδες. Ναι. Το team Κουμάντο είναι πάρα πολύ δυνατό.
0: Είναι τεράστιο. Είναι τεράστιο.
1: Και δυναμώνει συνεχώς.
0: Είμαστε εγώ και ο Βασίλης. Είμαστε μια αισχρή μειοψηφία των δύο.
1: Αισχρή, εντάξει, όχι, δεν θα το έλεγα.
0: Αλλά είστε είναι μια δύο.
1: Εντάξει, μπορεί να, είναι, να κάνουν βουβή συμπαράσταση.
0: Θα βουβό πόνο θα κάνουμε εγώ και ο Βασίλης. Λοιπόν, γιατί πέφτει τόσο μπόλικ στο αυτό πλάσμα, κυρία Ουρφανίδου? Καλησπέρα.
1: Πες,
0: λοιπόν,
1: πες,
0: θα απαντήσω. Αγαπητέ Στυλιανέ, δεν είναι τόσο αθώο πλάσμα όσο φαντάζεσαι. Αυτό έχω να καταθέσω
1: ο
0: μόνο.
1: Ο άνθρωπος κρίνει αυτά που ακούει.
0: Ναι. Επειδή λοιπόν δεν είναι έτσι, επειδή μέχρι και απειλές έχω δεχθεί ότι.
1: Ω, καλά.
0: Εντάξει, πρέπει, καλά. Ότι πρέπει να με σκοτώσεις για να μην ξέρω τα μυστικά σου, γιατί ξέρω τα μυστικά σου. Λοιπόν, δεν είναι τόσο αθώα, δεν είναι τόσο καλή, όχι.
1: Αυτό είναι ένα αστείο που λέω μεταξύ
0: μας. Εσωτερικό. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
1: Λέει Ατρίδου, είναι εδώ. Τίτλους ειδήσεων, μία και μισή, να ακούμε και επιστρέφω.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Ανοιχτή η δρόμη γύρω από τα δικαστήρια Πειραιά, καθώς φάρσα αποδείχθηκε το απειλητικό τηλεφώνημα αγνώστου για βόμβα. Νέο ρεκόρ που συνδέεται με τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη σημειώνουν οι τιμές του ντίζελ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, φθάνοντας τα 2,23 ευρώ ανά λίτρο κατά μέσον όρο, έναντι 2,16 την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στις 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης, γνωστοποίησε ο Παύλος Μαρινάκης. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, στις 14 Οκτωβρίου θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς η περίοδος διάθεσής του ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου. Νέα δεδομένα στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Δημιουργεί απόφαση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας για τους δύο προφυλακισμένους γιατρούς που κατηγορούνται για το θάνατό του. Πλάσματα αφαιρέσεις γίνονταν και τα Σαββατοκύριακα στο ιατρείο του Κολονακίου. Όπως είπε στο ΕΡΤ News, η δικηγόρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Κατερίνα Φραγκάκη, επικαλούμενη τα δεδομένα λειτουργίας του επίμαχου μηχανήματος. Υπέρ της πλήρους απαγόρευσης της άμεσης ή έμεσης ιατρικής διαφήμισης τάσεται η Συνομοσπονδία Ιδιωτών Ιατρών Ελλάδος, υποστηρίζοντας ότι η επιστημονική ενημέρωση δεν θα πρέπει να λειτουργεί ως μέσο εμπορικής προβολής. Το αίτημα για μόνιμη επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα επαναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε άρθρο του στο Guardian με αφορμή την επιστροφή της ταπισερίτης Μπαγιέ στη Βρετανία, απορρίπτοντας την ιδέα του απλού δανεισμού. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός δεν προτίθεται να παρέμβει για την επιστροφή των γλυπτών, γράφουν οι Times του Λονδίνου. Σήμερα η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ θα προηγηθεί η συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουντέρες. Διαδηλώσεις αναμένονται στη Νέα Υόρκη με αφορμή την ομιλία σήμερα και του Μπενιαμίν Νετανιάχου στη Σύνοδο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός αναμένεται να επιπλήξει τον Δήμαρχο της Νέας Υόρκης που τον έχει αποκαλέσει εγκληματία πολέμου. Πιθανό να υπήρξε αστοχία στις εργασίες του μετρό, είπε στην ΕΡΤ ο Υφυπουργός Μεταφορών Νίκος Ταχιάος για το ζήτημα των κτηρίων στην Κυψέλη. Ο Δήμος Αθηναίων αναμένει σήμερα να του δοθούν όλα τα στοιχεία και εκθέσεις βλαβών και καθυζήσεων, όπως τονίζει ο Δήμαρχος Χάρης Δούκας, επικαλούμενο σχετική δέσμευση του Υφυπουργού στο χθεσινό έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο. Για επέκταση του πολέμου μέχρι τον Ινδικό ωκεανό, σε περίπτωση νέες επίθεσεις των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν, προειδοποιεί η Τεχεράνη. Τοπικές νεφώσεις αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου, 22 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Επιστροφή και πάλι στις Ντάμες Παθή.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Λοιπόν, 39 λεπτά μετά τη μία. Είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984 και ακούτε Ντάμε Σπαθή.
1: Ελεονόρα Ορφανίδου.
0: Και Ελευθερία Κουμάντου.
1: Και πριν ξαναπεταχτώ έτσι, γιατί δεν είναι ρόλος το να πετυχαίμαι, θα σχολιάσω τα του Στυλιανού που... Εντάξει, και καλά, ας πούμε, αυτό το αθώο πλάσμα η Κουμάντου δέχεται μπούλινγκ από εμένα. Προσθέτει τώρα στη συζήτηση αυτή την πολύ πολύ σοβαρή. Νομίζω όταν λείπει η κατάθλιψη είναι πρώτον πυλών. Δεν μπορώ να το αρνηθώ, αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια, μου λείπει η Κουμάντου όταν δεν είναι μαζί μου στο στούντιο. 3 χρόνια είναι αυτά.
0: Έξω από το στούντιο καθόλου.
1: Έξω από το στούντιο καθόλου.
0: Λοιπόν, έχουμε λοιπόν όρκο, να ξέρεις.
1: Για πες.
0: Από το φίλο τον Γρηγόρη, δηλώνει, λέει, η δήλωση όρκου της εκπομπής. Δηλώνω γνώση υποστηρικτής των Ελεονόρα Ορφανίδου και Ελευθερία Κουμάντου και πιστός ακροατής της εκπομπής τους, ο υποστηρικτής Γρηγόρης.
1: Και εγώ τώρα θα πάω στο team Ορφανίδου.
0: Ναι, για πες.
1: Βασίλης. Καλημέρα, Ντάμες. Μέχρι να βραδιάσει, καλημέρα, λέω, μην με παρεξηγείτε. Αυτά τα πειράγματά σας λείψανε την περασμένη εβδομάδα. Μια ημέρα και σήμερα για το Σουκού. Ξέχασα, Βασίλη Εξάρχεια. Σου πω κάτι, Βασίλη. Εμείς έχουμε χιούμορ. Είμαστε η καλή πλευρά της ιστορίας.
0: Έτσι, αλήθεια είναι. Α, μάλιστα, και ο Μπάμπης. Λοιπόν, για να ελαφρύνω και εγώ λίγο το κλίμα, με όλα όσα ακόμα και ζούμε καθημερινά, επιστρέφω σε αυτό που σύσπασα τα νωρίτερα για το εγώ και προτείνω να δείτε τα Ραδίκια ανάποδα. Έχει ένα σκέτς ακριβώς με αυτό, τον υπερτονισμό του εγώ. Προσωπικά θυμάμαι ότι δεν μπορούσα να κρατάω τα γέλια, αν και πάνε πολλά χρόνια πίσω. Μια χαρά είναι αυτό, αυτό θυμάμαι.
1: Τα έχουμε δει.
0: Έχουμε δει.
1: Και ναι.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: και
0: έχετε,
1: ναι.
0: Δίκιο. Έχετε δίκιο.
1: Και τώρα ήρθε η ώρα για το κλάμα.
0: Να μας κοπεί το γέλιο.
1: Πώς γελούσαμε πριν, τώρα έρχεται το κλάμα. Διότι δεν ξέρω αν εσείς έχετε πράσινο, μπλε, κίτρινο τιμολόγιο.
0: Εσύ ξέρεις τι έχεις.
1: Όχι βέβαια.
0: Μα είδες.
1: Εννοείται αυτό, για ποια με πέρασες. Πάντως ό,τι και να έχετε θα κλαίτε, πιστεύω. Διότι και οι καλές περιπτώσεις και οι μεγάλες ευκαιρίες είναι σαν αυτό που... Η κυβέρνηση μας λέει ότι το 1,75 που ναι θα το καταφέρει είναι καλό.
0: Ναι, ενώ ναι, είναι ήταν πριν.
1: 50 λεπτά πάνω από αυτό που ήταν.
0: Αυτό ήταν πριν.
1: Έτσι, αυτά να λέμε. Ας πάμε όμως να δούμε λίγο τι πρέπει να κάνουμε και πώς. Με την βοήθεια του προσκεκλημένου μας, σε κοιτάζω και με κοιτάζεις Κουμάντου. Έχουμε...
0: Εγώ σε κοιτάζω με έκπληξη γιατί δεν μπορώ να πιστέψω ακόμα μετά από τόσα χρόνια ότι δεν ξέρεις το χρώμα του τιμολογίου σου.
1: Εντάξει, Κουμάντου, δεν το ξέρω. Ξέρεις γιατί δεν το ξέρω.
0: Γιατί δεν ασχολείσαι εσύ, το κάνεις.
1: Αποφάσισα, όχι. Αποφάσισα να μην ασχοληθώ.
0: Ναι, αλλά έχει να κάνει με την τσέπη σου.
1: Ναι, ούτε με τα παρατηρητήρια αποφάσισα να ασχοληθώ. Δηλαδή, σκέφτομαι ότι κάποιοι σκέφτονται πως εμείς δεν έχουμε τίποτα άλλο να κάνουμε στη ζωή μας από το να κοιτάμε. Πώς είναι το χρηματιστήριο του ηλεκτρικού ρεύματος σήμερα, πώς είναι η ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ.
0: Όταν βγήκαν τα ναι. Που σε ποιο σούπερ μάρκετ θα βρούμε το πιο φθηνή ντομάτα.
1: Ναι, αυτό.
0: Σε ποια εταιρεία θα βρούμε το πιο φθηνό ρεύμα.
1: Ναι. Εντάξει, παιδιά, όχι άλλη ατομική ευθύνη.
0: Άσε δε που το τηλέφωνο χτυπάει 2 με 3 φορές την ημέρα από διαφορετικές εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας για να σου κάνουν προσφορά.
1: Με αυτά και με αυτά, θα πάμε στον κύριο Μιχάλη Χριστοδουλίδη, με συγχωρείτε, είναι ενεργειακός επιθεωρητής, για να μας πει αυτός τι πρέπει να κάνουμε.
0: Ναι, γιατί έχουμε μια τεράστια αύξηση.
1: Ναι, αυτή η εκτείναξη του ηλεκτρικού ρεύματος επηρεάζει νομίζω όλους τους λογαριασμούς, εκτός από αυτούς που είναι σταθερείς.
0: Εγώ.
1: Εκτός από την Κουμάντου που εντάξει, το έχει και το παρακολουθεί.
0: Για να μην το παρακολουθώ εγώ.
1: Για εμάς τους υπόλοιπους υπάρχει ο κύριος Χριστοδουλίδης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση, την καλησπέρα μου και στους φίλους ακροατές του σταθμού.
1: Δεν ξέρω αν υπάρχουν κερδισμένοι ή χαμένοι. Εγώ έχω μια γενική αίσθηση ότι όλοι χαμένοι είμαστε από αυτή την εκτείναξη της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος. Απλά κάποιοι λιγότερο και κάποιοι περισσότερο.
2: Είναι έτσι όπως τα λέτε. Η αλήθεια είναι ότι το Σεπτέμβριο ο κύριος Στάσης της ΔΕΗ έκανε ένα πολύ καλό δώρο στον κύριο Μητσοτάκη εν ώψη της ΔΕΘ. Μας έδωσε μια πολύ ελκυστική τιμή 11,5 λεπτά η κιλοβατόρα στο σταθερό το μπλε της ΔΕΗ με 3,5 ευρώ πάγιο για 12 μήνες. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή είναι το συμφερότερο τιμολόγιο που υπάρχει και σε μπλε αλλά και σε πράσινα τιμολόγια. Η εκτίμησή μου είναι ότι δεν θα δούμε στους επόμενους μήνες αποκλιμάκωση στα πράσινα τιμολόγια, στις τιμές των πράσινων τιμολογίων. Γι' αυτό κιόλας προτείνω να κλειδώσουν το μπλε σταθερό με τα 11,5 λεπτά και το 3,5 ευρώ πάγιο. Αυτή είναι η συμβουλή μου.
1: Μάλιστα. Εδώ δηλαδή είναι η μοναδική περίπτωση που κάπως θα συγκρατηθεί η τιμή. Έτσι, του οικιακού ναι. τιμολογίου μας δηλαδή.
2: Ναι, σωστά. Mm-hmm. Σωστά.
1: Πόσο μπορεί να ανέβει, ξέρετε, μερικές ναι. φορές λέμε ότι υπάρχει και μία οροφή. Υπάρχει οροφή στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
2: Δεν υπάρχει οροφή. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τις πρώτες 24 μέρες του Σεπτεμβρίου, η μέση τιμή στη χοντρική αγορά του ρεύματος εκτοξεύτηκε από τα 133 ευρώ που ήταν τον προηγούμενο μήνα στα 160, δηλαδή μια επιπλέον αύξηση πάνω από 20%. Όπως καταλαβαίνετε, τα τιμολόγια που θα ανακοινώσουν οι πάροχοι 1η Οκτωβρίου σίγουρα δεν θα αφήσουν ανέγκυχτα τις τιμές τους. Αν δεν αυξηθούν κατά 20%, ένα μέρος σίγουρα θα περάσει από την αύξηση της χοντρικής και στα τιμολόγια της λιανικής. Οπότε κλειδώνεις τον μπλε το σταθερό για 12 μήνες και έχεις το κεφαλάκι σου ήσυχο για τους επόμενους μήνες, διότι τα πράγματα δεν δείχνουν αισιόδοξη έκβαση αναφορικά με τις διεθνείς τιμές ενέργειας, και αυτό το λέω διότι έχουμε ανοιχτά δύο μέτωπα της Μέσης Ανατολής και της Ουκρανίας, και το μεταξύ οι δεξαμενές αποθήκευσης του φυσικού αερίου επί ευρωπαϊκού εδάφους δεν είναι και στα καλύτερα επίπεδα πληρότητας. Αυτή τη στιγμή είναι σχεδόν στο 70%, ενώ θα έπρεπε τον επόμενο μήνα να φτάσει στο 90%. Πέρσι τέτοια εποχή ήταν πάνω από 80%. Έχουμε καθυστερήσει να τις γεμίσουμε για να προετοιμαστούμε για την ερχόμενη χειμερινή περίοδο. Η τιμή του φυσικού αερίου στον κόμβο της Ολλανδίας, η χρηματιστηριακή πάντα τιμή, γιατί οι χώρες της Ευρώπης με βάση αυτή την τιμή τιμολογούν και το φυσικό αέριο, βρίσκεται πάνω από τα 70 ευρώ. Όταν ξεκίνησε η κρίση στη Μέση Ανατολή το Μάρτιο του 2026, φέτος δηλαδή, ήταν γύρω στα 32 ευρώ και τώρα είναι γύρω στα 75, mm-hmm. υπερδιπλάσια τιμή. Τα τιμολόγια της λιανικής στο φυσικό αέριο, ενώ ήταν γύρω στα 4,2 λεπτά η θερμική κιλοβατόρα, έχουν ξεπεράσει τα 6,5 τώρα. Καταλαβαίνετε, φούρνη, ζαχαροπλαστεία, ξενοδοχεία.
1: Γι' αυτό κλείνουν οι φούρνοι με τα ενεργειακά ζητήματα, προτάσσοντας τα ενεργειακά ζητήματα.
2: Αλλά δεν έχω δει και καμία μέρη να... από το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος για το φυσικό αέριο. Συζητάμε για την αμόλυβδη και για το πετρέλαιο κίνηση και άτη και για το πετρέλαιο θέρμανσης. Για το ρεύμα το αποκλείσαν, αυτό σας το διαβεβαιώνω, δεν υπάρχει επιδότηση. Γιατί σου λέει, έχετε τη ΔΕΗ με το χαμηλό μπλε, πηγαίνετε εκεί. Υπάρχει εργαλείο, υπάρχει επιλογή, άρα για ποιο λόγο εγώ να επιδοτήσω όλα τα τιμολόγια. Για το φυσικό αέριο...
0: Είναι αυτός ο λόγος μόνο, ή και γιατί πάρα πολλοί κόσμος πια χρησιμοποιεί το ρεύμα για να ζεσταθεί, οπότε θα έπρεπε να πάει σε
1: πάρα πολλά. Οι φούρνοι κλείνουν, οι ίδιοι λένε πως προωθούνται τα ολιγοπόλια και οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις είναι παρείες και σε παροχές και σε επιδοτήσεις και σε δάνεια και εδώ στο ενεργειακό ζήτημα που είναι πολύ μεγάλο. Επαγγελματίες μου το έχουν μεταφέρει αυτό.
2: Ξέρετε τι γίνεται. Συζητάμε πάντα για τα νοικοκυριά να επιδοτήσουμε 5-10 λεπτά κτλ. Ωστόσο όμως η οικονομία δεν ήταν νοικοκυριά. Είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και η βιομηχανία, όπου δεν έχει γίνει απολύτως, μα απολύτως τίποτα τόσο καιρό. Ουσιαστικά από το 2022 που ξεκίνησε η πρώτη μεγάλη ενεργειακή κρίση με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ζούμε μια παρατεταμένη ενεργειακή κρίση με ό,τι συνεπάγεται. Δηλαδή και με τις οικονομικές επιπτώσεις, με μικροδιαλύματα βέβαια, αλλά εγώ δεν έχω δει και δεν έχω ακούσει κάτι ουσιαστικό να γίνεται προκειμένου να ανακουφιστεί το υψηλό κόστος, το υψηλό λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων που έχει επηρεαστεί πάρα πολύ από το κόστος ενέργειας. Δεν έχω ακούσει, δεν βλέπω, μπορεί να κάνω λάθος, αλλά μιλάω με επαγγελματίες στις κατηγορίες αυτές που σας είπα προηγουμένως και ξέρω...
1: Αυτό είναι το κλίμα που λαμβάνετε κι εσείς. Και εμείς οι δημοσιογράφοι που λαμβάνουμε το αντίστοιχο.
2: Όχι μόνο αυτό το κλίμα, αλλά το χειρότερο, ξέρετε, ακούω επαγγελματίες οι οποίοι παίρνουν καταναλωτικά δάνεια, φεσώνονται καταναλωτικά δάνεια για να πληρώνουν λογαριασμούς ενέργειας, είτε ρεύματος είτε φυσικού αερίου. Δηλαδή, εντάξει, νομίζω ότι τα έχουμε δει όλα πια.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε θερμά.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ.

0: «Η άλλη πόλη».
1: Ολιγοσέλιδο, υπό την έννοια το ότι έχουμε ένα βιβλίο που η ουσία του είναι η πύκνωση, χωρίς να απλώνεται σε περισσότερες από, θα σας πω αμέσως, από 120 κάτι σελίδες, περιέχει μέσα, θα ρίξει έναν καθρέφτη του πώς βιώνουμε, του πώς κοιτάμε εμείς οι άνθρωποι και τον εαυτό μας και τους άλλους στις σύγχρονες πόλεις, στις αστικές μας κοινότητες. Ο παρατηρητής της Αντιγόνης Ντόκα είναι μία ιστορία, μάλλον πολλές ιστορίες, με έναν κεντρικό χαρακτήρα τελείως απροσδιόριστο, στον οποίο πιστεύω ότι πολλοί μπορούμε να μπούμε στη θέση του για να αντιληφθούμε και τον εαυτό μας και τους άλλους. Αλλά ας δώσουμε το λόγο στην ίδια. Το βιβλίο «Παρατηρητής», υπενθυμίζω, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Τόπος», είναι βιβλίο της ημέρας. Κύριε Ντόκα, ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλησπέρα. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι μια ακόμη φορά φιλοξενούμενη στην εκπομπή σας, στην ιδιαίτερη εκπομπή σας, όντας ο παρατηρητής μπορεί να είναι ένας από εμάς.
1: Και δεν είναι τυχαίο ότι είναι ονάφυλο, είναι ανεφιλικίας, ναι. Δηλαδή η ταυτότητά του είναι τελείως ασαφής, είναι θολή.
2: Ναι. Mm-hmm. Είναι σκόπιμο αυτό. Ο παρατηρητής υπάρχει και κινείται ως μια ετερότητα μέσα σε κοινόχρηστους χώρους. Ήθελα να υπάρχει αυτή η ετερότητα, γιατί πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο απομακρύνομαι, ας πούμε, από μια στερεοτυπική ματιά, από μια συγκεκριμένη ταυτότητα που βλέπει είτε ως γυναίκα είτε ως άντρας. Ήθελα να είναι κάποιος που μπορεί να είναι ένας από εμάς, που μπορεί να ενσωματωθεί στη ζωή των άλλων μέσα από αυτή του τη δυνατότητα να υπάρχει και να συνδυώνει σε έναν κοινόχρηστο χώρο. Mm-hmm. Η ιδέα, πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα του παρατηρητή, είναι, ας πούμε, μία μίξη που ξεκινάει από μία φιλοσοφική βάση. Δηλαδή, όταν έκανα το διδακτορικό μου πολύ παλιά, έχουμε περάσει πολλά χρόνια, ήταν πάνω στον Πλοτίνο. Ο Πλοτίνος, λοιπόν, μας μιλά για τη δυνατότητα που έχει κάποιος να βλέπει και να είναι θεατής και θεόμενος χρόνος. Δηλαδή το βλέπει και βλέπεστε. Αυτό σαν ιδέα, που στη βάση μια σύγχρονη, ας πούμε, πραγματικότητας, είναι ο παρατηρητής. Δηλαδή ο παρατηρητής είναι θέαμα και θεατής μαζί.
1: Mm-hmm. Ας μιλήσουμε λίγο για το σκηνικό της πολυκατοικίας όμως.
2: Ναι.
1: Επιλέξετε και ένα σκηνικό. Προσπαθούσα όταν διάβαζα το βιβλίο να σκεφτώ τους δικούς μας κοινόχρηστους χώρους, που είναι χώροι απροσωπείας.
2: Ναι. Είναι ένας, όπως τώρα, ας πούμε, υπάρχει αυτή η έννοια, είναι ένας τόπος που δεν έχει, που αναγνωρίζεται, ας πούμε, από όλους. Έχει μια οικειότητα, αλλά...
1: Και μια ανοικίωση ταυτόχρονα.
2: Ναι. Επέλεξα σκόπιμα τους κοινόχρηστους χώρους μιας πολυκατοικίας, γιατί εμένα με έναν τρόπο με γοητεύει το γεγονός ότι σε ένα κοινόχρηστο χώρο, μέσα σε μια οικειότητα που υπάρχει, μπορείς να ενσωματωθείς στη ζωή κάποιου άλλου που δεν γνωρίζεις. Αυτή η εύκολη πρόσβαση, ας πούμε, σε έναν χώρο δεν είναι δικό σου, αλλά συγχρόνως είναι και δικό σου, που μπορείς δηλαδή να υπάρχεις ως μια ετερότητα.
1: Ναι, και που συνήθως το προσπερνάς, δηλαδή δεν είναι ένας χώρος προορισμός.
2: Όχι, δεν είναι ένα χώρο προσδιορισμό, είναι ένα πέρασμα. Αυτό, λοιπόν, μου άρεσε το πέρασμα και μου άρεσε και η δυνατότητα που έχεις για επικοινωνία μέσα σε αυτό το πέρασμα. Δηλαδή, είσαι σε μια πολυκατοικία, ακούς ποιος χτυπάει το κουδούνι, ποιος ανοίγει τα φώτα, ποιος, ας πούμε, ανοίγει τη βρύση. Όλα αυτά στις σύγχρονες πολυκατοικίες τις δικές μας υπάρχουν ακόμα. Δηλαδή, υπάρχει τέτοια μόνωση και απομόνωση. Οπότε αυτό σαν ιδέα μου άρεσε. Το παρατηρούσα από μικρή.
1: Ένας άλλος κομβικός, νομίζω, άξονας ανάγνωσης του βιβλίου είναι το γεγονός πως τα ίδια πρόσωπα είναι και θεατές και βλεπόμενοι. Δηλαδή είναι με ένα πρόσωπο διπλός ρόλος.
2: Διπλός ρόλος. Αυτό το βλέπει και βλέπεστε. Και επειδή με έχει απασχολήσει πάρα πολύ αυτό το πράγμα που γίνεται στο διαδίκτυο, ας πούμε, κάθε στιγμή μας νιώθουμε την ανάγκη να την ανακοινώσουμε.
1: Αυτό είναι ο σύγχρονος άνθρωπος. Ένας άνθρωπος παρατηρεί και που τον παρατηρούν, ενώ μέσα στα social αυτό είναι πάρα πολύ. Έχει μια ένταση.
2: Και αυτό. Ναι, είναι και αυτό ο σύγχρονος άνθρωπος και είμαστε κι εμείς κάτι τέτοιο. Δεν διαχωρίζω τον εαυτό μου. Συνήθως έχουμε μια ανάγκη να βρεθούμε ως θεατές και ως θεόμενοι και ως θεάματα μάλλον.
1: Αυτό ήταν η ιδέα. Μου έκανε τρομερή εντύπωση το ότι βάσει αυτόν τον κεντρικό χαρακτήρα του βιβλίου, ενώ είναι απροσδιόριστο σε όλα τα άλλα, και να συμμετέχει και να συμπάσχει.
2: Ναι, αυτό είναι η ιδέα.
1: Δηλαδή, λέτε ο τίτλος παρατηρητής. Συνήθως λέμε είναι παρατηρητής, βάζουμε μέσα στο μυαλό μας ως στερεοτυπική αντίληψη την αποστασιοποίηση. Ότι αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό του παρατηρητή. Όχι, εδώ όμως ο δικός σας ο παρατηρητής ενσωματώνεται πλήρως και στο περιβάλλον και στις ζωές τις οποίες παρατηρεί.
2: Ναι, συμπάσχει και ζει μέσα από αυτούς. Τελικά δηλαδή αυτή η οικειότητα της παρατήρησης τον κάνει να ζει τις ζωές των άλλων.
1: Mm-hmm. Αυτό σχετίζεται με την ανάγκη των ανθρώπων να είναι σε επαφή. Προσπαθώ να καταλάβω.
2: Δεν είμαι σίγουρη αν είναι... Σίγουρα ένα κομμάτι μπορεί να είναι με την ανάγκη των ανθρώπων να είναι σε επαφή, αλλά δεν είμαι σίγουρη ότι είναι αυτό, ας πούμε, κάτι συνειδητό. Mm-hmm. Υπάρχουμε σε μια τέτοια κοινωνία που ο ένας ακούει τον άλλον με έναν τρόπο. Ή αν δεν τον ακούει, θέλει να τον ακούσει. Θέλει να συμμετέχει, θέλει να τον δουν, θέλει να είναι αντικείμενο δηλαδή θέασης. Mm-hmm. Αυτό νιώθω εγώ μέσα από το διαδίκτυο. Ας πούμε την καθημερινότητά του. Πράγματα πάρα πολύ απλά. Δεν έχουν κανένα ιδιαίτερο νόημα, ας πούμε. Είναι κάτι που κάνει ο καθένας. Και όμως πίνω μια μπύρα κάπου. Αυτή την μπύρα που πίνω κάπου θέλω να έχω και κάποιους να με βλέπουν. Αυτό το νιώθω πάρα πολύ έντονο στο διαδίκτυο και έτσι το αποτύπωσα στο βιβλίο μου.
1: Mm-hmm. Γι' αυτό και είναι ένα βιβλίο που αξίζει τον κόπο και να διαβάσει κανείς για την καλή λογοτεχνία, γιατί αυτό το ξεχάσαμε να το πούμε.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Κανένα βιβλίο από μόνο του, αν έχει ας πούμε 5 διδακτισμούς ή 5 θεωρήματα, δεν θεωρείται ένα βιβλίο που τέρπει κιόλας. Αλλά εδώ έχουμε και τα δύο, δηλαδή πραγματικά το φιλοσοφικό σας υπόβαθρο είναι πολύ έντονο, δεν το συζητώ. Από την άλλη όμως έχουμε και καλή, πολύ καλή λογοτεχνία. Γι' αυτό και είσαστε σήμερα εδώ και γι' αυτό σας ευχαριστώ πάρα πολύ που το μοιραστήκατε μαζί μας.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή σας μέρα, καλό μεσημέρι.
2: Καλημέρα, καλή μεσημέρι, να είστε καλά, γεια σας.

0: Δύο αριθμούς από το 1 στο 63.
1: Το 52.
0: Είναι ο Βασίλης, που αριθμός του λύγει σε 22.
1: Και τώρα απολύω με κουμάντου, γιατί θα πω τη φράση, θέλεις μικρά ή μεγάλα, ξέρεις που παραπέμπει αυτό.
0: Δεν καταλαβαίνω τι λες.
1: Εσύ δεν θα απολυθείς.
0: Εγώ δεν ξέρω τι.
1: Εγώ θα πω τη λέξη καζίνο, εκεί παραπέμπει κουμάντου.
0: Δεν ξέρω, εγώ δεν. Να, μια φορά έχω πάει.
1: Μόλις θα κάνεις εκπομπή.
0: Με πήγαινε.
1: Μόλις.
0: Ναι, πες τώρα.
1: Λοιπόν, μικρά ή μεγάλα.
0: Μικρά, ας πούμε.
1: Εντάξει. Απολύομαι και εσύ απολύεσαι ως συμμέτοχος στο έγκλημα.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, μικρά, 7.
0: Το 7 λοιπόν είναι, περίμενα, ο Γιάννης που αριθμός του λέγει 85.
1: Ντάβε πατή τέλος για σήμερα, Ελεονόρα Ορφανίδου.
0: Είναι τέλος για πάντα.
1: Είδες, γέλασα, λέει τέλος για σήμερα, το είπα σωστά, είναι δημοσιογραφικά ορθό, όχι.
0: Λοιπόν, πες.
1: Ελεονόρα Ορφανίδου.
0: Α, το πες. Ελευθερία Κουμάντου, Λίλη Φωτοπούλου σε ρυθμίση του ήχου, Παλιά Πεσλανίδου και Σάββας Κόκκινο στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, ο Νίκος Λιμπερόπουλος διάλεξε τα τραγούδια που ακούσαμε, ο Σταύρος Αμάραντος ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 213-09-09-100.
1: Και σε λίγο θα είναι εδώ η Κατερίνα Πάπα Βασιλείου για το αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984 στις 2. Από εμάς, καλή συνέχεια στη μέρα.
0: Αύριο το μεσημέρι, λίγο μετά τη 1.

0: Άναψε συζητήσεις από χθες αυτό το σκληρό εκλογικό δίλημα Τσίπρα ή εμείς ή κανείς. Εγκυβωτίζει μια υποδόρια λαζονία, ευθέως ανάλογη με αυτή που καταλογίζεται στον Πρωθυπουργό όταν μιλά για Μητσοτάκη ή χάος. Κάτι που έσπευσε να επισημάνει η Χαριλάου Τρικούπη, αποδεχόμενη όμως έτσι εμέσως ότι ο μονομέτωπος αγώνας, τον οποίο έχει κηρύξει απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, είναι στην πραγματικότητα διμέτωπος και μάλιστα με σκληρούς όρους αποδόμησης, όσο η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα παρεμβάλλεται στη δημοσκοπική απόσταση που χωρίζει το ΠΑΣΟΚ από το κυβερνών κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Η άλλη αναγνώση παραπέμπει στο αναγκαίο εργαλείο της στρατηγικής συσπήρωσης την ώρα που μπροστά ανοίγεται η εκλογική μάχη. Όποια εκδοχή και αν ισχύει, αυτό που φαίνεται στο τέλος να υπερισχύει είναι το αίσθημα του κατεπήγοντος που εκπέμπει ο Αλέξης Τσίπρας, αφού καλά γνωρίζει ότι αν χαθεί αυτή η δεύτερη ευκαιρία επιστροφής, μαζί κατά τα φαινόμενα χάνει και το τρένο της πολιτικής επιβίωσης. Είστε πάντα συντονισμένοι στους 98 και 3 και τη μεσημερινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου, θα είμαστε μαζί. Έως τις 3 είναι η Λίλη Φωτοπούλου απέναντι μου στη ρύθμιση του ήχου, Σάββας Κόκκινος, Καλλιόπια Σλανίδου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Σταύρος Αμάραντος Πέμι Παναγωπούλου στο τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100. Ώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε τίτλους. Σήμερα 5η, 24 Σεπτεμβρίου, καταγράφεται ως εξής. Σε ανωδική τροχιά και πάλι η τιμή του πετρελαίου που καταγράφεται στα 106 δολάρια το βαρέλι στη σκιά της νέας προειδοποίησης της Τεχεράνης για επέκταση του πολέμου μέχρι τον Ινδικό ωκεανό σε περίπτωση επίθεσης των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον του Ιράν. Ρεκόρ ανωδικές στις τιμές του ντίζελ εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτινάχθηκαν στα 2,23 ευρώ ανά λίτρο κατά μέσο όρο σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στις 30 Σεπτεμβρίου οι πρώτες ανακοινώσεις των κυβερνητικών μέτρων για τα καύσιμα κίνησης γνωστοποίησε πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στις 14 Οκτωβρίου θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης εν ώψη της διάθεσής του στις 15 Οκτωβρίου. Το αίτημα για μόνιμη επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα επαναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε άρθρο του στον Guardian με αφορμή την επιστροφή της ταπεισερή της Μπαγιέ στη Βρετανία, απορρίπτοντας την ιδέα ενός απλού δανεισμού. Απόψη η ομιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ θα προηγηθεί η συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Κουντέρες. Εντός της ημέρας και η ομιλία του Μπένιαμιν Νετανιάχου στη Γενική Συνέλευση αναμένεται κατά πληροφορίες να ασκήσει κριτική στο Δήμαρχο της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντάνι, ο οποίος τον είχε αποκαλέσει εγκληματία πολέμου. 6 νεκροί σε ρωσική επίθεση στο Χάρκοβο σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη και πλήγμα της Ρωσίας σε τάνκερ στη Μαύρη Θάλασσα που μετέφερε καύσιμα στην Ουκρανία σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax. Τις εκθέσεις στρωτότητας και βλαβών για 35 κτίρια στην Κυψέλη εξαιτίας των έργων στη γραμμή 4 του μετρό αναμένει σήμερα ο Δήμος Αθηναίων. Στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Χάρης Δούκας στυλίτευσε την καθυστέρηση στη γνωστοποίηση των τεχνικών μελετών, ζητώντας πλήρης στατικούς ελέγχους. Για πρόταση κοροϊδία της Νέας Δημοκρατίας αναφορικά με το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, κάνει λόγο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε νέο του βίντεο στο TikTok, στον απόϊχο ολοκλήρωσης της πρώτης φάσης της συνταγματικής αναθεώρησης στην παρούσα Βουλή. Μιλά στη μεσημερινή ενημέρωση ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, Παύλος Γερουλάνος. Για προσβολή της ιατρικής κοινότητας κατηγορεί ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών τους δύο γιατρούς που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, δηλώνοντας παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ομοσπονδιακός Δικαστής διέταξε τον Ντόναλντ Τραμπ να αποκαταστήσει την πρόσβαση στο Λευκό Οίκο των δημοσιογράφων των CNN, MS Now και Πολιτικό, επισημένοντας ότι η απαγόρευση που επέβαλε ο Αμερικανός Πρόεδρος είναι πιθανόν αντισυνταγματική. Και τοπικές νεφώσεις αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμοί Κελσίου. Στη δίνη της ενεργειακής κρίσης οι διεθνείς αγορές, καθώς εκτινάσεται και πάλι η τιμή του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, φτάνοντας τα 106 δολάρια το Brent στη σκιά της νέας προειδοποίησης της Τεχεράνης για επέκταση του πολέμου μέχρι τον Ινδικό ωκεανό σε περίπτωση επίθεσης των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν. Ρεκόρ ανόδου καταγράφεται την ίδια ώρα και στις τιμές του ντίζελ εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εκτινάχθηκαν στα 2,23 ευρώ ανά λίτρο κατά μέσο όρο. Χθες εξάλλου από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο πρόεδρος του Ιράν Μασούτ Πεζεσκιάν κατήγγειλε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ για τις επιθέσεις εναντίον της χώρας του, ενώ σήμερα υπενθυμίζεται ότι αναμένεται η ομιλία του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπένιαμιν Νετανιάχου. Για να πάμε στην Αθηνά Κορλίρα να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Αθηνά, σε ακούμε.
1: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Νομίζω να ξεκινήσουμε από αυτό που είπες και εσύ με τις τιμές του Brent, που αυτή τη στιγμή είναι στα 105,5 δολάρια το βαρέλι, άγγιξε και υψηλό 106 πριν από λίγη ώρα. Είναι πολύ υψηλές οι τιμές και σήμερα και βεβαίως ήρθε στο φως της δημοσιότητας και ένα ρεπορτάζ εχθές το λέγαμε ότι οι ΗΠΑ εξέταζαν το ενδεχόμενο να απαγορέσουν τις εξαγωγές ντίζελ για 90 ημέρες έτσι ώστε να μπορέσουν να ελεγχθούν οι τιμές. Αυτό το διαψεύδει ο Λευκός Οίκος και ο Υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, ο Chris Wright, που είπε ότι μια τέτοια απαγόρευση δεν θα λειτουργούσε σωστά, αλλά θα λειτουργούσε ακριβώς με το ανάποδο αποτέλεσμα, να ρίξει την εκτόξευση της τιμής των καυσίμων και κυρίως των καυσίμων στα αεροπλάνα και τη βενζίνη, και ότι ένα τέτοιο μέτρο δεν έχει την αμερικανική κυβερνητική έγκριση. Τώρα βγήκε και στη δημοσιότητα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το ύψος των τιμών ντίζελ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως είπες και εσύ, είναι σε νέα ύψη, περίπου 2,2 ευρώ ανά λίτρο κατά μέσο όρο. Να θυμίσουμε ότι την περασμένη εβδομάδα ήταν στο 2,1 και στα εβδομαδιαία στοιχεία που δημοσίευσαν υπάρχουν αρκετές χώρες, μεγάλες χώρες όπως Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, που έχουν πολύ υψηλό ρεκόρ στα καύσιμα. Χαρακτηριστικά να πούμε ότι στη Γερμανία είναι στα 2,46 ευρώ, ενώ στη Γαλλία στα 2,4.
0: Ναι, γι' αυτό και η Γερμανίδα Υπουργός Οικονομικών, υπενθυμίζω, αναμένεται να θέσει εκ νέου η Γερμανία γενικότερα. Είναι πιεσμένη πολύ, όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε, από αυτή την ενεργειακή κρίση για άλλη μια φορά. Να ζητήσει και μείωση του ΦΠΑ ενδεχομένως από τις Βρυξέλλες, έτσι ώστε να μπορεί να μειωθεί και να μπορεί να το διαχειριστεί καλύτερα και ο Γερμανός πολίτης αυτό το μεγάλο ύψος των τιμών στην ενέργεια.
1: Να δούμε βεβαίως αν αυτό θα μπορέσει να περάσει και από τη γερμανική κυβέρνηση. Αυτή είναι μια πρόταση της Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, όχι του Υπουργού Οικονομικών της Γερμανίας, με όση αξία μπορεί να έχει βέβαια αυτό. Άρα πρέπει να έρθουν σε συνεννόηση τουλάχιστον τα δύο Υπουργεία. Και όλα αυτά με τα βλέμματα στραμμένα βεβαίως στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αλλά και στο πεδίο που δεν βλέπουμε αποκλιμάκωση, κανέναν από τους δύο πολέμους. Στη μεν Ουκρανία είχαμε μία πυραυλική επίθεση στο Κίεβο από ρωσικά ντρόνς, αυτό τουλάχιστον ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πόλης, ο Βιτάλι Κλίσκο. Ο ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου Προέδρου, ο κύριος Δημήτριεφ, που βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει συνομιλίες με εκπροσώπους της κυβέρνησης Τραμπ, ενώ στην ομιλία του Βολοντίμιρ Ζελένσκι από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης εχθές χαρακτήρισε τον Ρώσο πρόεδρο ως τον ασθενή μηδέν, λέγοντας ότι αυτός αποτελεί την κύρια αιτία του πολέμου που διεξάγεται εναντίον της χώρας του, και μάλιστα να πούμε ότι στα περιθώρια της Συνόδου ο Ντόναλντ Τραμπ προσκάλεσε τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην G20 τον ερχόμενο Δεκέμβρη στο Μαϊάμι στη Φλόριντα. Αυτό ανακοινώθηκε και λέγοντας μάλιστα διαστόματος του Υπουργού Εξωτερικών του Μάρκο Ρούμπιο ότι θα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να συναντήσει και άλλους ηγέτες, όχι μόνο τον Αμερικανό Πρόεδρο, με το Κρεμλίνο βεβαίως να μην επιβεβαιώνει ότι κάτι τέτοιο έχει γίνει αποδεκτό ως πρόταση από τον Ρώσο Πρόεδρο. Τώρα στον άλλον πόλεμο που έχει να κάνει βεβαίως με το Ιράν, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαμε την ομιλία του Μασούτ Πεζεσκιάν, του Προέδρου του Ιράν, την ώρα που ένας σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη ενδέχεται να επεκτείνει τον πόλεμο μέχρι και τον Ινδικό ωκεανό αν οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτεθούν άλλη μια φορά. Όπως καταλαβαίνουμε, αυτή η δήλωση όχι μόνο αποκλιμάκωση δεν δείχνει, αλλά ακριβώς το αντίθετο.
0: Και σε αυτό το μήκος κύματος οι αγορές, επειδή το έχουμε πει επανειλημμένως, διαβάζουν και παρακολουθούν, αντιδρούν αναλόγως Συνεπώς, η σημερινή προειδοποίηση από πλευράς Τεχεράνης ότι ο πόλεμος όχι μόνο σταματά, αλλά δυνητικά μπορεί να επεκταθεί, σύν την χθεσινή προειδοποίηση του Μασούτ Πεζεσκιάν από βήματος του ΟΗΕ ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να σκύψει το κεφάλι, επαναλαμβάνοντας, υπενθυμίζοντας τις τρεις κόκκινες γραμμές που θέτει έναντι των ΗΠΑ, έχει ως αποτέλεσμα να βλέπουμε τις τιμές του πετρελαίου να εκτινάσονται και πάλι πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ χθες, Αθηνά, μιλούσαμε ακριβώς για το αντίθετο.
1: Την αποκλιμάκωση, ένα αναμονή και της ομιλίας. Προφανώς, τώρα υπάρχει και μια έρευνα που αποκαλύπτει το πρακτορείο Bloomberg ότι οι Χούθοι έχουν επεκτείνει τις δυνατότητές τους στα όπλα στην Ιεμένη. Να πούμε το ότι οι Χούθοι έχουν επωφεληθεί πολύ από τα εμπορικά δίκτυα της Ιεμένης που δραστηριοποιούνταν στην Κίνα όλα αυτά τα χρόνια του πολέμου και έχουν πάρει αρκετά μηχανήματα και υλικά έτσι ώστε να μπορούν να κατασκευάσουν πυράβλους και ντρόνς, με ό,τι βεβαίως και αυτό μπορεί να σημαίνει για τις μάχες στο πεδίο. Και τα Ιρανικά μέσα ανέφεραν σήμερα ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για άλλη μια φορά ανέστειλαν τις πτήσεις που εκτελούνται από τις αεροπορικές του Ιράν σε συμμόρφωση με τις κυρώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Όλη αυτή λοιπόν η κατάσταση έχει πυροδοτήσει μια νέα αύξηση στις τιμές και όλα αυτά βεβαίως θα έχουν και ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο πώς θα εξελιχθούν σε επόμενες μέρες.
0: Σήμερα αναμένουμε και την ομιλία του Μπενιαμίν Νετανιάχου,
1: ο οποίος κυρίως θα επιπλήξει τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης, τον Ζόχραν Μαμντάνι, επειδή τον αποκάλεσε εγκληματία πολέμου και μάλιστα απευθυνόμενος κατευθείαν σε εκείνο σε βιντεοσκοπημένη δήλωση αυτή τη βδομάδα, είπε ότι ένας από τους λόγους που πηγαίνει στη Νέα Υόρκη, μάλλον από τους κύριους λόγους που πηγαίνει στη Νέα Υόρκη, είναι για να πει την αλήθεια για τους στρατιώτες και ότι αυτές οι κατηγορίες είναι εντελώς αβάσιμες για τον Μαμντάμι που υποστηρίζει την Χαμάς και βεβαίως έχουν και αυτά μια σημασία διότι έχουν γενικές εκλογές στο Ισραήλ σε 5 εβδομάδες από τώρα που θα μπορούσαν βεβαίως να τερματίσουν την κυριαρχία Νετανιάχου στην εξουσία. Είναι μια μακρά προεκλογική εκστρατεία που υπάρχει βεβαίως εν μέσω του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα.
0: Ναι, μην ξεχνάμε ότι οι δηλώσεις και οι τοποθετήσεις γίνονται με πολλαπλούς αποδέκτες και με όρους εσωτερικής εντός εισαγωγικών κατανάλωσης. Και κλείνοντας...
1: Ναι, έχουν και συνάντηση προγραμματισμένη με τον Ντόναλντ Τραμπ. Άλλωστε, ο Ντόναλντ Τραμπ σήμερα είναι στην Ουάσιγκτον για συνομιλίες με τον Κινέζο ομολογό του. Έπρεπε μάλιστα για το πρωτόκολλο, πήγε ο ίδιος να τον υποδεχθεί στο αεροδρόμιο. Η τριήμερη επίσκεψη λοιπόν του Κινέζου έχει αρκετή σημασία με πολλά θέματα στο τραπέζι και βεβαίως η σχέση με το Ιράν και η Ταϊβάν, οι πειρασμοί και το εμπόριο, αλλά και η τεχνητή νοημοσύνη, ένα θέμα που έχει απασχολήσει τη διεθνή ειδησιογραφία σήμερα, καθώς αποκαλύφθηκε ότι ένας πράκτορας AI στην Αυστραλία, ένας τεχνητός, ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης του AI, διείσδυσε στην Αυστραλιανή κυβέρνηση το καλοκαίρι και πήρε πολύ σημαντικά αρχεία του Υπουργείου
0: Υγείας.
1: Υγείας της Αυστραλίας. Αυτό τουλάχιστον ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός της χώρας, λέγοντας ότι και αυτή η κυβερνητική επίθεση χρειάστηκε και πάρα πολύ χρόνο και για να αντιμετωπιστεί αλλά και για να δημοσιοποιηθεί. Χαρακτηριστικά είπε ότι από το καλοκαίρι στις 10 Σεπτεμβρίου κατάφεραν να υπάρχει μια ενημέρωση για αυτό το περιστατικό. Και βεβαίως είναι ένα εξαιρετικά ανησυχητικό περιστατικό.
0: Βέβαια. Την ώρα που οι επικεφαλής κορυφαίων εταιριών τεχνητής νοημοσύνης προειδοποιούν από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για τους κινδύνους που ενέχει η τεχνητή νοημοσύνη για την ανθρωπότητα, καλώντας τις κυβερνήσεις να ορίσουν ένα κανονιστικό πλαίσιο εντός του οποίου θα πρέπει να λειτουργεί.
1: Είναι ένα από τα θέματα που θα συζητήσουν οι δύο κολοσσοί της τεχνητής νοημοσύνης, οι Ηνωμένες Πολιτείες και
0: η Αθηνά Κορλίρα, να την ευχαριστήσω θερμά για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Σειρά σημαντικών επαφών στο περιθώριο της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Αναμένεται στο μεταξύ να έχει σήμερα στη Νέα Υόρκη ο Πρωθυπουργός, ο οποίος απόψε θα επευθύνει ομιλία από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης. χθες, μιλώντας σε εκδήλωση ομογενών στη Νέα Υόρκη, ο κύριος Μητσοτάκης έστειλε πολλαπλά μηνύματα από το θέμα των εθνικών εκλογών μέχρι και τα ελληνοτουρκικά, ενώ σήμερα, με άρθρο του στη βρετανική εφημερίδα The Guardian, ο Πρωθυπουργός επανέρχεται στο ζήτημα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα. Στο μεταξύ, σήμερα εδώ στην Αθήνα είχαμε ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος έκανε κάποιες ανακοινώσεις σχετικά με τα μέτρα στήριξης ό,τι αφορά τα καύσιμα. Για να πάμε στον Απόστολο Χονδρόπουλο να μας δώσει το ρεπορτάζ. Απόστολε, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Καλό μεσημέρι σε όλους και όλες. Να ξεκινήσουμε από τις ανακοινώσεις που έγιναν πριν από λίγα λεπτά. Το χρονοδιάγραμμα που έβαλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε σχέση με την εξειδίκευση που αναμένουμε στα μέτρα που έχει εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός πριν πάει στις ΗΠΑ για την ενεργειακή ακρίβεια. Ο κ. Μαρινάκης είπε ότι σε ό,τι αφορά τα καύσιμα κίνησης, οι ανακοινώσεις θα γίνουν στις 30 Σεπτεμβρίου, που λύγει βεβαίως και η ισχύουσα επιδότηση για το ντίζελ, που γνωρίζουμε έχει πει ο Πρωθυπουργός ότι θα παραταθεί. Όμως, όπως διευκρίνησε, οι ανακοινώσεις θα αφορούν όχι τον επόμενο μήνα ολόκληρο, το επόμενο 15ήμερο, λόγω της αυξημένης μεταβλητότητας που εξακολουθεί να καταγράφεται στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στις 14 Οκτωβρίου θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις και σε ό,τι αφορά βεβαίως τα καύσιμα κίνησης στη συνέχεια, αλλά θα περιλαμβάνουν, όπως είπε ο κ. Μαρινάκης, και το πετρέλαιο θέρμανσης, που η περίοδος διάθεσης του ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου και μέχρι τότε θα έχει διαμορφωθεί και η εικόνα για τις εμπορικές παρεμβάσεις από την πλευρά των διελιστηρίων, που οι σχετικές αποφάσεις, όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, λαμβάνονται από τις ίδιες τις εταιρείες με βάση τις συνθήκες της αγοράς και τον ανταγωνισμό. Σε κάθε περίπτωση, ο κύριος Μαρινάκης διαβεβαίωσε ότι το πλαίσιο των παρεμβάσεων προς το οποίο έχει αναφερθεί ο Πρωθυπουργός και έχει προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός δεν αλλάζει, ούτε ο σχεδιασμός να στηριχθούν οι πολίτες. Δεν ξέρω σε ποιο βαθμό όλα αυτά έχουν και το βλέμμα στραμμένο και στις Βρυξέλλες, γιατί πρέπει να θυμίσουμε ότι όταν τα προανήγγειλε ο κ. Μητσοτάκης που αναχωρήσει για τις ΗΠΑ, Κατερίνα, είχε πει για τις αρχές αυτής της εβδομάδας ότι θα γίνονταν η εξειδίκευση. Πάμε αργότερα και σε δύο δόσεις, θα έλεγε κανείς. Νομίζω ότι αυτό σε κάποιο βαθμό ενδεχομένως έχει να κάνει και με τη συζήτηση που θα γίνει και στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και που γίνεται μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου, που είναι η σύνοδος κορυφής. Λογικό είναι να αναμένει κανείς ότι θα έχει διαμορφωθεί σε σημαντικό βαθμό το κλίμα, εάν θα πάμε προς κάποια παρέμβαση ή όχι και με ποια μορφή. Πάντως ο κ. Μαρινάκης νωρίτερα ήταν και πάλι σαφής, γιατί ότι η πρόθεση κυβέρνηση να στηρίζει τους πολίτες, ότι όλοι είμαστε επί της αρχής υπέρ της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, αλλά αν δεν δοθεί αυτή η ειδική άδεια που διεκδικεί και η χώρα μας ό,τι αφορά τις οροφές δαπανών, τότε δεν μπορεί να γίνει κάτι περισσότερο. Είπε, δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες. Σε ό,τι αφορά τώρα το ηλεκτρικό ρεύμα, που και αυτό είναι ένα μείζον θέμα που συνδέεται και με την κούρσα επίσης στο φυσικό αέριο, όταν ρωτήθηκε αν θα υπάρξουν κάποιες παρεμβάσεις, ο κ. Μαρινάκης παρέπεψε σε μια πάρα πολύ σημαντική παρέμβαση που, όπως είπε, έχει γίνει από τον μεγάλο πάροχο στο σταθερό τιμολόγιο, και άφησε ανοιχτό ένα τέτοιο ενδεχόμενο ανάλογα με το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, λέγοντας ότι σε περίπτωση που παρατηρηθεί αναμήνα αδικαιολόγητη ή υπέρμετρη αύξηση των τιμών που φτάνουν στον καταναλωτή, τότε έχουμε στοχευμένες παρεμβάσεις από την κυβέρνηση. Όμως διευκρίνησε ότι δεν είμαστε εκεί. Δεν ξέρω, είπα, αν θα φτάσουμε εκεί, ούτε θέλω να προδικάσω κάτι, ούτε μπορώ να προαναγγείλω αποφάσεις. Εάν όμως χρειαστεί, είπα, ότι δεν είμαστε εκεί. Δεν ξέρω, είπα, αν θα φτάσουμε εκεί, ούτε θέλω να προδικάσω κάτι, ούτε μπορώ να προαναγγείλω αποφάσεις. Εάν όμως χρειαστεί παρέμβαση.

0: Και βεβαίως, Κατερίνα, αντιλαμβανόμαστε ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το ότι θα πει ο Πρωθυπουργός σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά, το κυπριακό, σε μια έμεσα ελεγάνης απάντηση και στα όσα ανέφερε προχθές από το ίδιο βήμα ο κ. Ερντογάν. Και βεβαίως έχουμε ένα, θα έλεγε κανείς, στίγμα των όσων θα διαμηνήσει ο κ. Μητσοτάκης μέσα από τα όσα είπε χθες, μιλώντας σε εκδήλωση ομογενών, ότι η Ελλάδα είναι μια ειρηνική χώρα, επιδιώκουμε πάντα να διατηρούμε καλές και επικοδομητικές σχέσεις με τους γειτονές μας, ιδίως με την Τουρκία.
1: Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και απειλές από κανέναν χαρακτηριστικά.
0: Ακριβώς, Κατερίνα. Να πούμε επίσης ότι στο επίκεντρο πάντα παραμένουν και τα θέματα που έχουν να κάνουν με την οικονομία. Σήμερα είναι χθες είχε τη συναντήση με κορυφαία στελέχη της Citi και της Bank of America. Σήμερα υπάρχει συνάντηση με 30 περίπου θεσμικούς επενδυτές που έχουν και έξεση στη χώρα μας και δραστηριοποιούνται. Επίσης υπάρχει μια συζήτηση με τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Τράπεζας. Αυτό το οποίο διαμηνύει σε όλες τις επαφές του και θα συνεχίσει να κάνει ο κ. Μητσοτάκης είναι ότι η Ελλάδα αποτελεί ένα πυλώνα σταθερότητας και σε ό,τι αφορά την οικονομία, θα λέει κανείς, με ρυθμούς ανάπτυξης ψηλότερος από το μέσο όρο στην Ευρώπη, και είναι μια χώρα που 10 χρόνια μετά τον αδίπ της οικονομικής κρίσης συνιστά, όπως είπε χθες, πλέον πρότυπο δημοσιονομικής πειθαρχίας σε σχέση με τους Ευρωπαίους εταίρους, και βεβαίως έδωσε και χθες και διαβεβαιώνει σε κάθε ευκαιρία ο κ. Μητσοτάκης ότι πως ό,τι και ασυμβεί, όπως είπε χαρακτηριστικά, θα διατηρήσουμε τη δέσμευση για δημοσιονομική πειθαρχία, διότι αυτό μας οδήγησε μέχρι σήμερα και η αποκατάσταση της αξιοπιστίας της Ελλάδας στις διεθνείς αγορές αποτελεί το θεμέλιο για την πρόοδο.
1: Παραμένοντας στο πεδίο της οικονομίας, προανήγγειλε ότι πιθανότατα την άνοιξη, προς την άνοιξη του 2027 θα πραγματοποιηθεί η πρώτη διερευνητική γεώτρηση από την κοινοπραξία της Exxon, με εκπροσώπους της οποίας πιθανότατα να συναντηθεί σήμερα στο πλαίσιο αυτών των επαφών που έχεις αναφέρει, Απόστολε.
0: Ναι, πράγματι θα προανήγγειλε ότι θα έχουμε την πρώτη διερευνητική γεώτρηση προς την άνοιξη του 2027. Είπε ότι η ενεργειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ανεξαρτησία αποτελούν κρίσιμα στοιχεία της γεωπολιτικής ισχύως και, όπως τόνισε, σκοπεύουμε να τα αξιοποιήσουμε πλήρως προς όφελος των πολιτών μας. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα συναντηθεί σήμερα με τον αντιπρόεδρο της Exxon. Πρέπει να πούμε ότι δεν περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί επισήμως, και πριν από λίγο στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε σε αυτό χωρίς τη συγκεκριμένη συνάντηση που οι πληροφορίες δεν θα γίνουν. Και επίσης να πούμε σε σχέση με το πρόγραμμα ότι υπάρχουν επίσης πληροφορίες και ότι θα υπάρξει συνάντηση στη Νέα Υόρκη με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον κ. Νετανιάχου. Ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εάν ισχύει, είπε ότι αυτό που ισχύει είναι το πρόγραμμα που έχει μέχρι τώρα ανακοινωθεί. Και αν υπάρχει κάτι περισσότερο θα ανακοινωθεί εκ των υστέρων.
1: Μάλιστα. Και πριν κλείσουμε, να κάνουμε μια αναφορά και στο άρθρο του Πρωθυπουργού στη βρετανική εφημερίδα Guardian. Εκεί εστιάζει στο ζήτημα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα.
0: Ακριβώς, Κατερίνα. Και είναι με αφορμή και για πρώτη φορά μετά από σχεδόν 1000 χρόνια η ταπεισερή της Μπαγιέ βρίσκεται και πάλι στην Βρετανία. Και όπως τονίζει ο Πρωθυπουργός, η άφηξή της, μάλλον, και όπως αναφέρεται στον τίτλο μάλλον να πούμε της εφημερίδας του Guardian, και μέσα όσα είπε ο Πρωθυπουργός, ότι η Βρετανία δεν θα διαμέλυζε την ταπεισερή και πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτή τη στιγμή και να επανενώσουμε τα γλυπτά του Παρθενώνα στην Ελλάδα. Πρέπει να πω ότι ο κ. Μητσοτάκης τονίζει ότι η Ελλάδα βρίσκεται εδώ και δεκαετίες σε διάλογο με τη Βρετανία για αυτό, την επίτευξη αυτού του στόχου, και έχει λεπτομέρειες συζητήσεις και με τη διοίκηση του Βρετανικού Μουσείου σχετικά με τον τρόπο που θα μπορούσε να επιτευχθεί η επανένωση των γλυπτών, και γι' αυτό τονίζει με εξέπληξε η πρόσφατη πρόταση του Μουσείου ότι ο δανεισμός της ταπισερή της Μπαγιέ θα μπορούσε να αποτελέσει πρότυπο για μια συμφωνία σχετικά με τα γλυπτά του Παρθενώνα. Δεν πιστεύω ότι μπορεί, αναφέρει ο Πρωθυπουργός. Προσθέτει ότι η Γαλλία δάνεισε την ταπισερή ως ενιαίο έργο και ως ενιαίο έργο θα επιστραφεί στη Γαλλία. Στην περίπτωση του Παρθενώνα ισχύει το αντίστροφο. Αναπόσπαστα μέρη του μνημείου αφαιρέθηκαν δια της βίας και διασκορπίστηκαν, και στόχος μας είναι η μόνιμη επανένωσή τους. Και υπενθυμίζει ο Πρωθυπουργός ότι και η Διακυβερνητική Επιτροπή της UNESCO έχει επανειλημμένα καλέσει το Ηνωμένο Βασίλειο να προσέλθει σε αυτή τη συζήτηση. Και τέλος,

0: ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά αυτό, το γεγονός ότι ο κύριος Μητσοτάκης πρέπει να υπενθυμίσει και ότι ο σημερινός πρωθυπουργός της Βρετανίας έχει ζητήσει το 2023 πριν πρωθυπουργός να επιστρεφούν τα γλυπτά χωρίς όρους. Και όπως σχολιάζει, ας αξιοποιήσουμε τον πολιτισμό για να αλλάξουμε την εικόνα της Βρετανίας από τον κόσμο. Όπως είχε πει τότε ο κύριος Μπέντναμ, δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο, σχολιάζει ο πρωθυπουργός.
1: Ο πολιτικός μας συντάκτης Απόστολος Χονδρόπουλος, να τον ευχαριστήσω πολύ. Εμείς παραμένουμε στο ίδιο πολιτικό πεδίο. Νέα αντιπαράθεση Αθήνας Άγκυρας, αυτή τη φορά με φόντο την Ελληνική Επανάσταση. Η Τουρκία επανέφερε στο προσκήνιο την άλωση της Τριπολιτσάς στις 23 Σεπτεμβρίου του 1821, χαρακτηρίζοντας την σφαγή. Είχαμε απάντηση, αντίδραση από πλευράς του Υπουργείου των Εξωτερικών. Πάμε στον Χρήστο Καπούτσι να μας πει περισσότερα. Χρήστο, καλό μας ημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Μάλιστα, ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ταγί Περτογάν, μέσω tweet υποστήριξε ότι η Τουρκία δεν ξέχασε και δεν θα ξεχάσει ποτέ τη σφαγή χιλιάδων μουσουλμάνων, Τούρκων, Αλβανών και Εβραίων από τους Έλληνες. Αυτό το tweet το έκανε, θα έλεγα, με αφορμή την επέτειο της 23ης Σεπτεμβρίου του 1821, μια επέτειο που αναφέρεται στην άλωση της Τριπολιτσάς. Είναι η 25η επέτειος. Η Αθήνα βέβαια απάντησε άμεσα. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών έκανε λόγο για συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της ιστορίας και υπογράμμισε ότι η ιστορική μνήμη δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως εργαλείο εξωτερικής πολιτικής. Η απάντηση της ελληνικής κυβέρνησης ήταν σαφής. Η ιστορία δεν παραγράφεται, δεν παραχαράσεται και δεν διαγράφεται με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Τριπολιτσά ήταν το σημαντικότερο διοικητικό και στρατιωτικό κέντρο της Οθωμανικής Πελοποννήσου. Η κατάληψή της από τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη αποτέλεσε στρατηγική επιτυχία των Ελλήνων επαναστατών και κομβικό μέρος για την εξέλιξη του αγώνα. Υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά. Μετά την άλωση σημειώθηκαν μαζικές σφαγές μουσουλμάνων και Εβραίων κατοίκων. Είναι ιστορικά τεκμηριωμένο και ομολογημένο από τον πρωταγωνιστή Θεόδωρο Κολοκοτρώνη στα απομνημονέματά του. Και η αναγνώριση αυτής της τραγωδίας δεν χρειάζεται ούτε αποσιώπηση ούτε εξοραϊσμό. Δεν ακυρώνει όμως το βασικό ιστορικό γεγονός. Το 1821 ήταν εθνικό απελευθερωτικός αγώνας ενός λαού για ελευθερία και πολιτική αυτοδιάθεση. Και ας μην ξεχνάμε το ιστορικό πλαίσιο. Το 1821 ήταν εξέγερση ενός υπόδουλου λαού εναντίον μιας αυτοκρατορικής εξουσίας και μέσα σε έναν ένοπλο αγώνα, όπως όλοι οι πόλεμοι, είχε τις σκοτεινές του σελίδες. Η Ελληνική Επανάσταση δεν χρειάζεται αγιογραφία. Οι σκοτεινές σελίδες δεν την ακυρώνουν. Αλλά ούτε οι σκοτεινές σελίδες μπορούν να χρησιμοποιούνται για να ακυρωθεί το ιστορικό νόημα της απελευθέρωσης ενός υπόδουλου για 400 χρόνια λαού. Η μνήμη των θυμάτων ασφαλώς και αξίζει σεβασμό όλων των θυμάτων. Αλλά ιστορική μνήμη σημαίνει να θυμόμαστε τα πάντα, όχι να επιλέγουμε ό,τι εξυπηρετεί τη σημερινή πολιτική αφήγηση. Η Τριπολιτσά υπήρξε και τραγωδία και ιστορική καμπή. Αυτό λέγεται ιστορία. Η ιστορία μπορεί να ενοχλεί, μπορεί να αμφισβητείται, μπορεί ακόμα και να εργαλειοποιείται. Ένα όμως δεν μπορεί να κάνει, να αλλάξει με ένα tweet, επειδή το αποφάσισε μια πολιτική εξουσία, ακόμα και αν αυτή εκφράζεται με την επίσημη ιδιότητα ή αυτού εξοχώτης ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Τουρκίας. Γιατί η ιστορία δεν διδάσκει όταν την επιλέγουμε. Διδάσκει όταν αντέχουμε να τη θυμόμαστε ολόκληρη. Και ένα τελευταίο. Ένα tweet μπορεί να ξανανοίξει μια ιστορική συζήτηση. Δεν μπορεί όμως να ξαναγράψει την ιστορία. Κατερίνα.
1: Σε ευχαριστώ, Χρήστο. Νέα δεδομένα στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη δημιουργεί απόφαση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στο πλαίσιο της κύριας ανάκρισης, η οποία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για τους δύο προφυλακισμένους γιατρούς. Η δικαστική μας συντάκτρια Μίνα Μουστάκα έχει το ρεπορτάζ. Μίνα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και από μένα, Κατερίνα. Σήμερα λοιπόν ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, μέσω της νομικής εκπροσώπου του, δήλωσε παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας, όπως είπες και εσύ. Βρίσκεται δηλαδή με την ενέργειά του αυτή απέναντι στους προφυλακισμένους γιατρούς, εγκαλώντας τους ουσιαστικά για παραλήψεις που συνιστούν, όπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται στο σχετικό έγγραφο, βάναυση προσβολή της ιατρικής κοινότητας. Για να θεμελιώσει αυτή του την παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας, ο Ιατρικός Σύλλογος προσκόμισε ενώπιον του ανακριτή, ο οποίος συνεχίζει την έρευνα της υπόθεσης, τα τιμολόγια και τις φωτογραφίες που είχε καταθέσει η προφυλακισμένη γιατρός στον Ιατρικό Σύλλογο, επισημένοντας όμως ότι παρανόμως κατήχε και χρησιμοποιούσε τα μηχανήματα της πλασμαφαίρεσης.
1: Mm-hmm.
3: Και επιπλέον, όπως επισημαίνεται, ψευδώς γνωστοποίησε η γιατρός προσάρτημα μηχανήματος οζονοθεραπείας και ακριβώς αυτός είναι ο λόγος που εκτιμούν στον Ιατρικό Σύλλογο ότι έτσι προσβάλλεται βάναυσα η ιατρική κοινότητα. Προσκομίζει, όπως είπαμε, και έγγραφο. Το τελευταίο έχει τη σημασία του, γιατί παραδόθηκε 21, φέρεται να έχει ημερομηνία 21 Ιουλίου 2026.
1: Mm-hmm.
3: Τότε η προφυλακισμένη γιατρός γνωστοποιούσε αρμοδίως στον σύλλογό της ότι προχωρούσε στην προμήθεια αναπληρωματικού προσαρτήματος, όπως χαρακτηριστικά του ανέφερε, για το ήδη εγκατεστημένο στο ιατρείο της μηχάνημα οζονοθεραπείας. Πουθενά λόγος για πλασμαφαίρεση. Να σου πω όμως, Κατερίνα, και κάτι άλλο. Ότι η σημερινή κίνηση του Ιατρικού Συλλόγου, που βεβαίως θα αξιολογηθεί τόσο από τον ανακριτή όσο και όταν φτάσει η υπόθεση στο ακροατήριο, δεν μπορούμε παρά να πούμε ότι συμπίπτει χρονικά με την έρευνα που διενεργείται τις τελευταίες ημέρες από την Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας και αφορά σε ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου στην υπόθεση αυτή, κυρίως για το ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, αλλά και για ελέγχους που αφορούν άλλου είδους τέτοια παραϊατρία που παρέχουν τις συγκεκριμένες, mm-hmm. Συγκεκριμένες υπηρεσίες.
1: Με λίγα λόγια, βρέθηκε και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών με τον έναν ή τον άλλο τρόπο στο μάτι του κυκλώνα και δεν μπορούμε να παραβλέψουμε αυτή την χρονική στιγμή, τη χρονική συγκυρία όπως ανέφερες και σε επίπεδο συμβολισμού ή μηνύματος επικοινωνιακού προς τα έξω, Μίνα.
3: Ακριβώς, γιατί έχει ήδη παραδώσει το σχετικό υπόμνημά του στις αρμόδιες αρχές, όπου κάνει πλήρη, όπως μαθαίνουμε, καταγραφή όλων των ερευνών που είχαν γίνει και των εφημεριαστικών ελέγχων, χωρίς βεβαίως, όπως αποτυπώνεται πια από τα πραγματικά περιστατικά μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, χωρίς να εντοπιστεί το μηχάνημα αυτό που συνιστά, όπως όλοι λένε, παράνομη ιατρική πράξη όταν αυτό γίνεται εκτός νοσοκομείου με όρους ασφάλειας για την υγεία και τη ζωή των ασθενών που αποφασίζουν οι γιατροί να υποβληθούν σε αυτού του είδους την διαδικασία. Τώρα να σου πω, κλείνοντας, ότι ο ανακριτής από την πλευρά του συνεχίζει με γρήγορους ρυθμούς την ανακριτική διαδικασία. Καλοί μάρτυρες, πληροφορίες αναφέρουν ότι ίσως να περάσει πιθανότατα και μέσα στην ημέρα mm-hmm. από το ανακριτικό γραφείο γυναίκα η οποία εργαζόταν στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου και δεν έχει δώσει κατάθεση προανακριτικά, οπότε έχει μια σημασία και οι ερωτήσεις που θα της θεθούν και κυρίως οι απαντήσεις που θα δώσει, να δούμε αν κουμπώνουν με τις απαντήσεις των άλλων συναδέλφων τους που βρέθηκαν εκείνες τις κρίσιμες ώρες στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου και βεβαίως όπως όλα δείχνουν είναι κρίσιμες και οι απαντήσεις από την άρση απορρίτου των τηλεφώνων των δύο προφυλακισμένων γιατρών και βεβαίως τα ευρήματα της ιστολογικής και της τοξικολογικής εξέτασης στο Γιώργο Μαζονάκη. Είναι στοιχεία τα οποία περιμένει μέσα στις επόμενες 20 μέρες με ένα μήνα ο δικαστικός λειτουργός και εκτιμάται ότι μπορούν να έρθουν και να φωτίσουν άγνωστες μέχρι τώρα πτυχές αυτής της πολύ σοβαρής υπόθεσης.
1: Η δικαστική μας συντάκτρια Μίνα Μουστάκα, να την ευχαριστήσω πολύ. Σε υψηλούς τόνους διεξάγεται στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για το νέο αλλιευτικό κώδικα με την κόντρα κυβέρνησης αντιπολίτευσης να επικεντρώνεται στο άρθρο 74 που προβλέπει η καθάριση παλαιών αγροτικών επιδοτήσεων την περίοδο 2018-2022. Για προκλητική διάταξη που θέλει να αμνηστεύσει τους απαταιώνες του ΟΠΕ και ΠΕ κάνει λόγο η αντιπολίτευση, ο αρμόδιος υπουργός Μαργαρίτης Κινάς αναμένεται να καταθέσει νομοτεχνική βελτίωση και εμείς πάμε στην κοινοβουλευτική μας συντάκτρια Στέλλα Παπαμιχαήλ να μας πει περισσότερα. Στέλλα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Να πούμε πάντως ότι σήμερα με την αντιπολίτευση το επίμαχο άρθρο προβλέπει νομιμοποίηση αφαίρετων ενισχύσεων που δόθηκαν την πενταετία 2018-2022 και παράκαμψη των ελέγχων χωρίς να αποδοθούν ευθύνες, ενώ το αρμόδιο Υπουργείο ξεκαθαρίζει ότι η διάταξη δεν νομιμοποιεί παράνομες επιδοτήσεις, δεν αλλάζει τους κανόνες επιλεξιμότητας και δεν σταματά κανέναν έλεγχο εν εξελίξη. Πριν από λίγο μίλησε ο κύριος Σχοινάς, ο Μαργαρίτης Σχοινάς, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο οποίος είπε χαρακτηριστικά ότι εγώ δεν ήρθα στο Υπουργείο για να περνάω ύποπτες διατάξεις, δεν έχω κανένα λόγο να το κάνω, δεν χρωστάω τίποτα σε κανέναν, και τόνισε ότι όποιος έκανε παρανομία, όπως είπε, ή ματσακονιά σε σχέση με τις αγροτικές επιδοτήσεις θα ελέγχεται από τη δικαιοσύνη και θα υφίσταται όλες τις συνέπειες. Τώρα, για τη συγκεκριμένη ρύθμιση, ο κ. Μαργαρίτης είπε ότι ο στόχος της είναι να βγουν από την ομηρία 50.000 παραγωγοί που καλλιεργούσαν εκτάσεις κανονικά και δικαιούνταν ενίσχυση, αλλά οι υποθέσεις τους, όπως είπε, μπλέχτηκαν εκ των υστέρων όταν προέκυψαν οι δασικοί χάρτες και θα πρέπει τώρα να επιστρέψουν πίσω τις ενισχύσεις αυτής της περίοδου, γιατί η πολιτεία στο παρελθόν, την επίμαχη περίοδο, δεν είχε ακόμη καταρτήσει δασικούς χάρτες. Μάλιστα, ο κ. Μαργαρίτης παρουσίασε και ερωτήσεις βουλευτών του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ στο παρελθόν, οπότε και τότε ζητούσαν και εκείνοι διευθέτηση των αδικιών για τους συγκεκριμένους πολίτες. Υπήρξαν έντονες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, ωστόσο. Το ΠΑΣΟΚ λέει, επειδή έγινε μια νομοτεχνική βελτίωση στο άρθρο, το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι δεν έχει ικανοποιηθεί από τη βελτίωση αυτή. Ο κ. Μάντζος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, άσκησε κριτική στον κύριο Μαργαρίτη, λέγοντας ότι όταν τον ακούσαμε να μιλάει, είναι σαν να έχει μπει σε χρονοκάψουλα, διότι κάνει εξαιρετικές διαπιστώσεις για μια κυβέρνηση που 7,5 χρόνια δεν έχει κάνει τίποτα για τον αγροτικό τομέα. Και τόνισε ότι το άρθρο αυτό αφήνει περιθώρια ευρύτατων ερμηνεών για εκτάσεις χωρίς νόμιμους τίτλους κτήσης και για βοσκοτόπια χωρίς ζώα. Ισοζύγιο μηδέν για τον αγροτικό κόσμο, πάμε πάλι από την αρχή, σχολίασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης, ενώ ο Νίκος Καραθανασόπουλος από το Κομμουνιστικό Κόμμα τόνισε ότι πράγματι υπάρχουν εγκλωβισμένοι αγρότες που τους αφορά η ρύθμιση, αλλά μέσα σε αυτούς υπάρχουν και πάρα πολλοί επιτίδη που τσέπωναν χρήματα τα οποία δεν τα δικαιούνταν. Για επιχείρηση αμνίστευσης και συγκάλυψης έκανε λόγο η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Αυτή την ώρα συζητείται ένσταση αντισταγματικότητας που έχει καταθέσει η Πλεύση Ελευθερίας. Τη στηρίζουν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ενώ ακολούθως, Κατερίνα, να μένεται να μιλήσει και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Η Στέλλα Παπαμιχάηλ από τη Βουλή, να την ευχαριστήσω πολύ. Εμείς συνεχίζουμε στην Αθηνοκεντρική Ενότητα. Εντός της ημέρας αναμένεται να δοθούν στη Δημοτική Αρχή οι πρώτες μελέτες στρωτότητας από την Ελληνικό Μετρό για 35 πολυκατοικίες της Κυψέλης, ενώ αναμένονται και οι ενδιάμεσες μελέτες του ΤΕΕ που θα καθορίσουν και τις περαιτέρω εξελίξεις ό,τι αφορά την πορεία του έργου στην γραμμή 4 του Μετρό. Στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Δημάρχου, ο κ. Δούκας, μεταξύ άλλων, στυλίτευσε την καθυστέρηση στη γνωστοποίηση των τεχνικών μελετών. Ο Γιώργος Μανουσακάκης έχει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Χθες στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, βέβαια, παρουσιάστηκε ένα απρόβλεπτο, καθώς κατά τη διάρκεια της συζήτησης οι εκπρόσωποι του Ελληνικού Μετρό καθώς και της Αναδόχου Εταιρείας τόνισαν ότι δεν έχουν μελέτες ολοκληρωμένες να δείξουν, καθώς περιμένουν τις τελικές μελέτες από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και κάποιες άλλες μελέτες τις οποίες θα κάνουν οι ίδιοι με βάση αυτά τα οποία θα τους υποδείξει ή θα έχει παρατηρήσει το ΤΕΕ. Αυτό βέβαια προκάλεσε, να πούμε, την αντίδραση του Δήμαρχου Αθηνών, του κ. Χάρη Δούκα, καθώς και των κατοίκων και των πραγματογνωμόνων των κατοίκων οι οποίοι ήταν στη συνεδρίαση. Μάλιστα, ο κ. Δούκας τόνισε ότι πρέπει οπωσδήποτε να ξέρουν αυτοί οι άνθρωποι αν θα μπορούν να κοιμηθούν το βράδυ στα σπίτια τους με ασφάλεια. Ήταν ένα θέμα το οποίο τέθηκε. Δεν υπήρξε απάντηση πάνω σε αυτό το θέμα της ασφάλειας. Απλώς το μοναδικό πράγμα που ζητήθηκε στην ουσία εμέσως πλην σαφώς είναι χρόνος προκειμένου να ολοκληρωθούν οι μελέτες. Ταυτόχρονα όμως, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών του κ. Νίκου Ταχιάου, εκεί αποκαλύφθηκε ότι οι πολυκατοικίες οι οποίες ελέγχονται σε αυτή τη φάση είναι 87. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι μόνο τα 12-14 κτίρια τα οποία είχαμε πει στην αρχή, αλλά είναι πολύ μεγαλύτερα, όπως περιμέναμε όλοι ότι θα είναι. Από αυτές οι 35 μελέτες τροτότητας είναι έτοιμες και αυτές αναμένεται σήμερα, λογικά πρέπει να έχουν παραδοθεί προς τον Δήμο Αθηναίων, ο οποίος βέβαια έχει και το όνομα συμφέρον, προκειμένου αυτός να καλέσει τους κατοίκους και τους πραγματογνώμονες προκειμένου να δουν και αυτοί τι έχουν τα σπίτια τους, να το πούμε έτσι. Τώρα, ελήφθηκε μία απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο μετά την εισήγηση του κ. Χάρη Δούκα, η οποία προβλέπει να υπάρχει επικοινωνία, προβλέπει το ενδεχόμενο μετακίνηση των κατοίκων στο ενδεχόμενο του προβλήματος, προβλέπει την να γίνουν άμεσα οι μελέτες, να υπάρχει επικοινωνία, να υπάρχει το ενδεχόμενο της μετακίνησης προσωρινής μεταστέγασης, να το πούμε έτσι, των κατοίκων κάποιων πολυκατοικιών και βέβαια όλο το κόστος το οικονομικό της αποκατάστασης των ζημιών να επιβαρύνει την ανάδοχο εταιρεία. Αυτό το δέχτηκε και το επισήμανε και ο υφυπουργός ο κύριος Σταχιάος, ο οποίος την τόνισε ότι στηρίζει τους κατοίκους προκειμένου να υπάρχει ασφάλεια και να αποκατασταθεί βέβαια και η εμπιστοσύνη μεταξύ της Αττικό Μετρό, του Ελληνικού Μετρό που κάνει εκτελεί και το έργο, με τον κόσμο. Να πούμε ότι κλείνοντας ότι 3 Οκτωβρίου έχει προγραμματιστεί μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας από τους κατοίκους, την πρωτοβουλία κατοίκων, προς αυτή την κατεύθυνση ώστε να τελειώσει, να δρομολογηθούν εξελίξεις και να προχωρήσει το όλο έργο του Μετρό.
1: Ο Γιώργος Μανουσακάκης, να τον ευχαριστήσω πολύ και στο μεταξύ να καλωσορίσω τον κύριο Παύλο Γερουλάνο, βουλευτή Αλφα Αθήνας του Πασό Κινήματος Αλλαγής, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος και τομεάρχης οικονομίας. Κύριε Γερουλάνο, καλό σας μεσημέρι, καλό φθινόπωρο.
6: Καλό μεσημέρι, καλό φθινόπωρο κυρία Παπαβασιλείου και καλό μεσημέρι στους ακροατές μας.
1: Να είστε καλά. Καταρχάς να ξεκινήσουμε με το θέμα που έχει ανακύψει στην Κυψέλη. Ακούγαμε νωρίτερα το ρεπορτάζ από τον συνάδελφο. Διαφαίνεται μια δυστοκία ως προς την ενημέρωση κατοίκων και δημοτικής αρχής από την ανάδοχο εταιρεία για τις τελικές μελέτες στα κτίρια που έχουν υποστεί ζημιά. Εσείς είχατε αναλάβει πρωτοβουλία σε κοινοβουλευτικό επίπεδο. Έχετε καταθέσει και ερώτηση για το θέμα στη Βουλή. Ποια είναι η εικόνα που έχετε, έχετε λάβει απάντηση?
6: Έχουμε καταθέσει ερώτηση και είναι και πολύ καλό ότι την ίδια ώρα έγινε το Δημοτικό Συμβούλιο χθες, το Δημοτικό Συμβούλιο χθες, πολύ σωστή πρωτοβουλία του Δημάρχου, γιατί πραγματικά το Υπουργείο σέρνει τα πόδια του σε αυτή την υπόθεση. Εδώ έχουμε κάποιες προκαταρκτικές μελέτες, δεν λέω ότι είναι τελεσίδικες με κανέναν τρόπο, που λένε ότι δεν ξέρουν, δεν μπορούν να πούνε με σιγουριά ότι αυτά τα κτίρια πλέον με τις διάφορες ρογμές που έχουν υποστεί, μετακινήσεις που έχουν υποστεί, ότι μπορούν να αντιμετωπίσουν ένα σεισμό. Άρα όταν οι κάτοικοι ζουν με τόσα πολλά ερωτηματικά συνέχεια και κανένας δεν τους δίνει μια στρωτή απάντηση, είναι εξοργιστικό να βλέπεις ένα Υπουργείο το οποίο έρχεται τώρα, πόσο καιρό μετά, και ακόμα σου λέει δεν έχω μία μελέτη που μπορεί να καθίσει θάση τους κατοίκους της Κυψέλης. Λοιπόν, εμείς αυτό το οποίο λέμε είναι σταματήστε να σέρνετε τα πόδια σας. Είναι απαράδεκτο πόσο έχετε καθυστερήσει και πρέπει να ξέρουν αυτοί οι άνθρωποι τι είναι πραγματικός κίνδυνος και τι είναι στο μυαλό του.
1: Ναι, ναι. Μιλάμε για 4 μήνες, έτσι. Είναι μεγάλο το διάστημα.
6: Όταν έχεις μια στρωτή απάντηση, είναι λογικό να βάζεις όλα τα κακά σενάρια στο μυαλό σου.
1: Κύριε Γερουλάνο, εσείς θέτετε θέμα παραίτησης των αρμόδιων υφυπουργών.
6: Ξέρετε κάτι, έχω κουραστεί πια να κάνω αυτή τη συζήτηση για έναν απλό λόγο. Στο τέλος, την ευθύνη την έχει ο Πρωθυπουργός. Όχι για το αν ο Μετροπόντικας έκανε ένα λάθος αλλά το γεγονός ότι έχει μια κυβέρνηση που παίρνει τόσο καιρό να αντιδράσει. Πού να πας πια, να παρετηθεί ο ένας, να παρετηθεί ο άλλος. Βλέπουμε εδώ, ας πούμε, έχουμε θέματα όπως είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, ας πούμε. Γυρνάνε και σου λένε είναι έτοιμο το έργο και ανακαλύπτουν ότι είναι έτοιμο το έργο χωρίς να είναι μέσα τα μηχανήματα. Τι να πω εγώ τώρα, ότι να ζητήσει την παραίτηση του Υπουργού. Και αυτό έχει γίνει τόσο πολύ διαδεδομένο πια, ότι χρησιμοποιεί η κυβέρνηση την ισχύ της για να ελέγξει το μήνυμα, που πλέον οι ευθύνες είναι καθαρά του Πρωθυπουργού. Και όχι μόνο σε αυτό, σε μια σειρά από πράγματα τα οποία βλέπουμε να λειτουργούν σωστά. Δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Έχουμε ασύλληπτες αποστάσεις από τους στόχους που βάλανε στη χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων από αυτό το οποίο τελικά κάνανε. Έχουμε ξανά και ξανά βλέπουμε να επαναλαμβάνονται προβλήματα, όπως για παράδειγμα το θέμα των σιδηροδρόμων και της ασφάλειας των σιδηροδρόμων. Mm-hmm. Βλέπουμε ξανά και ξανά να είναι προβληματική η πρόληψη, είτε σε θέματα προστασίας του πολίτη, είτε σε θέματα υγείας ή οτιδήποτε άλλο, πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να γλιτώσουν το κράτος από τεράστιο κόστος. Αυτά είναι όλες οι υποσχέσεις του κυρίου Μητσοτάκη, οι οποίες έχουν πάει περίπατο.
1: Μάλιστα.
6: Κύριε Γερολιάνο, νομίζω ότι το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο πλέον.
1: Μάλιστα. Τώρα, για να, μιας και αναφερθήκατε, θα πιαστώ από εκεί στην ακρίβεια πριν από λίγο. Ο χειμώνας κατά γενική ομολογία προμηνύεται δύσκολος. Η ενεργειακή κρίση έχει επιστρέψει. Η κυβέρνηση ανακοινώνει στις 14 Οκτωβρίου τα μέτρα της για το πετρέλαιο θέρμανσης, στις 30 Σεπτεμβρίου για τα καύσιμα κίνησης. Στο μεταξύ, εσείς ασκείτε πολύ έντονη κριτική για το θέμα με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Βάζει έναν αστερίσκο ο Πρωθυπουργός ότι προϋποθέτει την παροχή δημοσιονομικής ευελιξίας από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ως εκ τούτου, αυτή η συζήτηση είναι ρευστή και πρόωρη. Πώς το σχολιάζετε?
6: Πρέπει να πάμε ένα βήμα πίσω. Πρώτα απ' όλα, η ακρίβεια δεν ξεκίνησε χθες. Έχει ξεκινήσει πολύ πριν από τον πόλεμο της Ουκρανίας και οφειλόταν στη συμφόρηση των εφοδιαστικών αλυσίδων. Mm-hmm. Στην πορεία, εμείς επιμείναμε προς την κυβέρνηση, κάντε ελέγχους. Γιατί? Διότι οι έλεγχοι καθυστερούν την αύξηση των τιμών και επιταχύνουν τη μείωση όταν τα πράγματα αρχίζουν και γίνονται πιο φθηνά. Αρνήθηκαν. Μας είπανε μεγαλοποιείται τα προβλήματα, θα λυθούν πολύ γρήγορα. Είδαμε ότι αυτό όχι μόνο δεν έγινε, αλλά τα προβλήματα συνέχισαν να εντείνονται, κυρίως λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Και αυτό το πράγμα, και μετά η ενέργεια άρχισε να πυροδοτεί την ακρίβεια και σε άλλα αγαθά. Εκεί, αντί να διασφαλίσει η κυβέρνηση ότι θα λειτουργήσει σωστά η αγορά, άφησε διάφορα ολιγοπόλια mm-hmm. να κάνουν ο καθένας το δικό τους πάνω.
1: Μάλιστα. Άρα μιλάτε για ένα σπιράλ ανατιμήσεων λόγω κερδοφορίας ολιγοπολίων ή εσκροκέρδειας για την ακρίβεια.
6: Λόγω έλλειψης ελέγχων στην αγορά. Mm-hmm. Έλλειψη σωστού ανταγωνισμού μέσα στην αγορά και απουσία ελέγχων. Αυτά τα δύο που ήταν κομβικά για να πετύχεις μια αλλαγή στην εξέλιξη των πραγμάτων και στα δύο αυτά απέτυχε η κυβέρνηση. Mm-hmm. Τώρα εμείς τι λέμε, ότι εδώ που φτάσαμε, κάντε κάτι με τον ειδικό φόρο, μειώστε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το ΦΠΑ για να ανακουφίσετε τα νοικοκυριά που το έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Ευάλωτα νοικοκυριά, αγρότες, μικρομεσαίους επιχειρηματίες. Είναι αυτό που μπορείς να κάνεις για να έχεις ένα αποτέλεσμα άμεσο.
1: Βέβαια, η κυβέρνηση θέτει, συγγνώμη κύριε Γερουλάνο, το ερώτημα πώς θα καλυφθούν τα χρήματα που θα χαθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό με τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Το υπολογίζουν περίπου στα 2 δις ευρώ αν ο φόρος μειωνόταν κατά 50%.
6: Αν υπολογίσετε πόσες φορές κάνει προτάσεις στο ΠΑΣΟΚ που μας μένει εκείνη την ώρα, δεν υπάρχει ο χώρος, είσαστε λαϊκιστές. Δεν ξέρω εγώ τι άλλο μας κατηγορούν και μετά από 3 μήνες ή 6 μήνες θα φέρνει η κυβέρνηση ως δικές της λύσεις, θα γράψουμε ολόκληρο βιβλίο, γιατί το βλέπουμε ξανά και ξανά. Το ίδιο δεν λέγαμε εμείς με τις χρεώσεις των τραπεζών και μας λέγανε δεν υπάρχει περιθώριο για αυτό το πράγμα, οι τράπεζες είναι σε ευάλωτη κατάσταση και δεν είπα, μια χαρά το κάνανε. Τα ίδια δεν λέγαμε με τα κόκκινα δάνεια. Mm. Και έχουν εφαρμόσει κάποια από τα πράγματα που κάνουν, αλλά το κάνουν πολύ αργά, mm-hmm. αφήνοντας εντωμεταξύ όλους τους επιτίδιους να κερδοφορούν από αυτή την υπόθεση. Mm-hmm. Λοιπόν, εμείς δεν λέμε να γίνει σταδιακά, λέμε να γίνει για συγκεκριμένα νοικοκυριά, λέμε ότι πρέπει να γίνει τώρα, γιατί πραγματικά βρίσκονται, εδώ έχουμε πλέον το ΣΕΒΝΑ παραπονιέται ότι η τιμή της ενέργειας στην Ελλάδα έχει ξεφύγει. Όχι ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας. Ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας είναι ήδη στα γόνατά του από το κόστος της ενέργειας. Εδώ βλέπουμε τις μεγάλες επιχειρήσεις να έχουν πλέον πρόβλημα. Άρα μιλάμε για ένα γενικευμένο κοινωνικό πρόβλημα και το να κάνετε η κυβέρνηση και να λέει δεν μπορούν να κάνουν τίποτα είναι τουλάχιστον απαράδεκτο. Κάνε ελέγχους στις εφοδιαστικές αλυσίδες.
1: Mm-hmm. Μάλιστα.
6: Αλλά σε όλη τη γραμμή των εφοδιαστικών αλυσίδων.
1: Είναι
6: η παραπάνω κερδοφορία. Εκεί πήγαινε για να βρεις τι μπορείς να κάνεις. Εμείς θα συνεχίσουμε να πιέζουμε.
1: Λοιπόν, για να πάμε λίγο τώρα σε αυτήν την φράση του Αλέξη Τσίπρα ή εμείς ικανείς που έχει πολύ συζητηθεί από χθες. Θα ήθελα το σχόλιο σας.
6: Πραγματικά δεν νομίζω ότι έχει νόημα καμιά ενασχόληση με τέτοιου είδους κουβέντες. Αυτά τα πράγματα δεν υφίστανται σε μια δημοκρατία. Ο κ. Τσίπρας προφανώς θέλει να κάνει το δικό του το σοου. Δεν είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι χαίρει μεγάλης προσοχής. Mm-hmm. Αυτό το οποίο είναι πολύ ξεκάθαρο είναι ότι το εκλογικό αποτέλεσμα θα κριθεί από τον κόσμο που θα πάει στην κάλπη. Mm-hmm. Αυτόν τον κόσμο, ποιος θα είναι αυτός ο κόσμος, δεν το ξέρουμε σήμερα. Mm-hmm. Ξέρουμε όμως ότι υπάρχει πολλής κόσμος που ακούει. Mm-hmm. Υπάρχει πολλής κόσμος που θέλει να δει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα μέχρι να κρίνει. Ξέρουμε ότι τις αποφάσεις του θα τις πάρει πολύ κοντά στις εκλογές. Mm-hmm. Λοιπόν, η δική μας δουλειά δεν είναι να κοιτάμε δεξιά και αριστερά τι γίνεται, αλλά να συνεχίσουμε να παλεύουμε για αυτό το οποίο κάνουμε, δηλαδή να αναδείξουμε το πρόγραμμά μας, να αναδείξουμε τα στελέχη για να εμπνεύσουμε μια διάθεση, μια δυνατότητα κυβερνησιμότητας και να συνεχίσουμε την θεσμική στάση που έχουμε κρατήσει, διότι θεωρούμε ότι όταν ο κόσμος θα πάει να ψηφίσει για αλλαγή κυβέρνησης θα θέλει να πιστεί ότι ο επόμενος μπορεί να κυβερνήσει.
1: Κύριε Γερουλάνο,
6: σίγουρα
1: είχατε...
6: θα πάνε κάποιοι για να διαμαρτυρηθούν, αλλά για τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να δουν μια αλλαγή διακυβέρνηση, πιστεύουμε ότι η λύση θα είναι το ΠΑΣΟΚ.
1: Είχατε μια τελευταία ερώτηση. Μιλήσει για βελόνα που είχε κολλήσει στο ΠΑΣΟΚ, δίνοντας στροφή για πολλές συζητήσεις τότε. Έχει αρχίσει να κινείται προς τα πάνω ελαφρώς. Παρόλα αυτά, η απόσταση από την πρώτη Νέα Δημοκρατία είναι μεγάλη. Και στο μεταξύ μεσολαβεί δημοσκοπικά και ο κύριος Τσίπρας. Υπάρχει χρόνος ανατροπής αυτής της εικόνας? Θέτεται κάποιο χρονικό ορόσημο?
6: Όσο απέφθουν από τις κάλπες οι μισές Ελληνίδες και οι μισοί Έλληνες, υπάρχει πάρα πολύς χώρος. Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, δεν υπάρχει εμβολία. Το μαραθώνιο πρέπει να τον κάνουμε sprint, αλλά σίγουρα ο κόσμος είναι σε αναμονή, περιμένει να δει ότι κάποιος μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα και ότι θα το κάνει με σοβαρότητα, και η μόνη λύση που μπορεί αυτό να το εγγυηθεί είναι το ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, εμείς θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για αυτά τα οποία πιστεύουμε, να πηγαίνουμε στον κόσμο και να μιλάμε για αυτά τα οποία πρέπει να... τα οποία πρεσβεύουμε, με την ελπίδα να τους πείσουμε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι μια επιλογή η οποία θα φέρει την πολιτική αλλαγή που πλέον νομίζω η μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας.
6: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
6: Καλό απόγευμα.
1: Ο κύριος Παύλος Γερουλάνος, βουλευτής Α' Αθήνας στο ΠΑΣΟΚ και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος. Το επόμενο που θα αναδειχθεί στην υπόθεση των υποκλοπών θα είναι η συγκάλυψη δικαστικής και εκτελεστικής εξουσίας, καθώς τα έγγραφα που θα τεκμηριώνουν τη συνεργασία ΕΥΠ και Ιντελέξα θα βγουν πριν από τη δίκη του Ντίλιαν. Αυτό δήλωσε μεταξύ άλλων ο δικηγόρος θυμάτων υποκλοπών, ο κ. Ζαχαρίας Κεσές, μιλώντας στον Αθήνα 984 και της Ελεονόρου Αρφανίδου και Ελευθερία Κουμάντου. Παράλληλα, τόνισε πως όταν αυτά βγουν στην επιφάνεια, τότε θα πρέπει να λογοδοτήσουν τόσο η κυρία Δηλίνη, ο κ. Ζήσης και ο κ. Τζαβέλας, καθώς και ο κ. Μπακέλας, ο οποίος δεν έκανε καν τυπική έρευνα, όπως ανέφερε ο κ. Κεσές, προκειμένου να περισσώσει την τιμή της δικαιοσύνης. Αλλάζουμε σελίδα. Σε πανελλαιδική στάση εργασίας την 3η 6 Οκτωβρίου προχωρούν οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ, προειδοποιώντας με κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Ο Δημήτρης Κωστάκος έχει το ρεπορτάζ. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Η στάση εργασίας θα πραγματοποιηθεί από τις 12 το μεσημέρι στη λήξη του ωραρίου, ενώ θα ακολουθήσει συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη 1 το μεσημέρι έξω από τα γραφεία της διοίκησης του ΕΦΚΑ στην Οδό Ακαδημίας και στα υποκαταστήματα του φορέα σε ολόκληρη τη χώρα. Οι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι των εργαζομένων μάλιστα προειδοποιούν για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων με 24-ωρη ή και 48-ωρη απεργία. Οι εργαζόμενοι απαιτούν την άμεση και ουσιαστική επίλυση των σοβαρών προβλημάτων που έχουν παρουσιαστεί στις νέες εφαρμογές του πληροφοριακού συστήματος του ΕΦΚΑ, καθώς και την αντιμετώπιση των εργασιακού και οργανωτικού χαρακτήρα ζητημάτων, υπογραμμίζοντας ότι η ανοχή και η αντοχή έχουν εξαντληθεί. Δύο από τα βασικά τους αιτήματα, Κατερίνα, είναι η ενίσχυση του ΕΦΚΑ με εκατοντάδες νέες προσλήψεις, καθώς όπως επισημαίνουν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων, οι περισσότερες υπηρεσίες βρίσκονται στα όρια της λειτουργικής κατάρρευσης, αλλά και η υλοποίηση των μέτρων για την ασφάλεια στους χώρους εργασίας με την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού φύλαξης, τοποθέτηση σκάνερ, αναγνώριση μεταλλικών αντικειμένων και την καταγραφή των στοιχείων ταυτότητας των πολιτών που εισέρχονται στις υπηρεσιακές μονάδες του φορέα. Κλείνοντας, να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας ότι κατά καιρούς έχουν σημειωθεί σοβαρά επεισόδια σε υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ, ενώ τον περασμένο Απρίλιο είχε σημειωθεί και ένοπλη επίθεση με συνέπεια τον τραυματισμό ενός εργαζόμενου στο υποκατάστημα του φορέα στον Κεραμικό.
1: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Έναν χρόνο παρουσία συμπληρώνει το Job Center του Δήμου Αθηναίων. Για να επιστρέψουμε στην Αθηνοκεντρική Ενότητα. Ο Μιχάλης Λεγάκης μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Μιχάλη.
8: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ένα χρόνο ουσιαστικής παρουσίας συμπληρώνει το Job Center του Δήμου Αθηναίων, μία δομή που έχει στόχο να βοηθήσει ανθρώπους οι οποίοι αντιμετωπίζουν εμπόδια στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας να κάνουν το επόμενο βήμα. Μέσα αυτό τον πρώτο χρόνο, Κατερίνα, από το Σεπτέμβριο του 2025 μέχρι σήμερα, 503 άνθρωποι έχουν λάβει υποστήριξη από το Job Center, ενώ 138 από αυτούς κατάφεραν να βρουν εργασία. Το ποσοστό επαγγελματικής ένταξης έφτασε το 31% μεταξύ όσων αναζητούσαν ενεργά δουλειά. Η δομή υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Αθήνας, δεν προορίζεται μόνο στην αναζήτηση μιας εργασίας. Οι άνθρωποι που απευθύνονται στο Job Center μπορούν να λάβουν εξοικονόμηση εργασιακή συμβουλευτική, βοήθεια για τη σύνταξη βιογραφική και την προετοιμασία μιας συνέντευξης. Να ενισχύουν τις ψηφιακές και επαγγελματικές τους δεξιότητες, αλλά και να έχουν νομική ή λογιστική υποστήριξη. Να πούμε εδώ, Κατερίνα, κλείνοντας, ότι απευθύνεται μεταξύ άλλων σε αστέγους, μακροχρόνια ανέργους, πρόσφυγες και μετανάστες. Κατερίνα.
1: Σε ευχαριστώ, Μιχάλη. Το αφιέρωμα με τα μάτια ανοιχτά, η γιορτή του ελληνικού ντοκιμαντέρ, επιστρέφει για 11η χρονιά από σήμερα στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Η Μαρία Βασιλοπούλου έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
9: Καλό σας μεσημέρι. Το ελληνικό ντοκιμαντέρ έχει την τιμητική του από σήμερα στο 11ο αφιέρωμα με τα μάτια ανοιχτά που παρουσιάζεται στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Ένα τετραήμερο έως την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου το κοινό θα απολαύσει επιλεγμένα ελληνικά ντοκιμαντέρ των τελευταίων 2 ετών, αλλά και αφιερωματικές προβολές, ανοιχτές συζητήσεις, εκπαιδευτικά masterclass και εργαστήρια. Φέτος μάλιστα το πρόγραμμα μεγαλώνει με την προβολή 44 ταινιών μικρού, μεσαίου και μεγάλου μήκους που επεκτείνεται και στη δεύτερη αίθουσα της Ταινιοθήκης. Τιμόμενη ξένη καλεσμένη είναι η Ιρανή σκηνοθέτηδα Φιρουζέχ Χοσροβάνη. Το Σάββατο, μάλιστα 26 Σεπτεμβρίου, θα προβληθεί το πολυβραβευμένο της ντοκιμαντέρ Radio Graph of a Family, ένα βαθιά προσωπικό έργο για τις ιδεολογικές συγκρούσεις του σύγχρονου Ιράν ανάμεσα στην κοσμικότητα και την ισλαμική παράδοση. Στα highlights του φετινού προγράμματος είναι και η επιλογή 8 ταινιών μεγάλου μήκους, ντοκιμαντέρ από την εγχώρια παραγωγή της τελευταίας διετίας, μεταξύ αυτών η Ύβρις της Ανθρωπότητας του Γιώργου Αυγερόπουλου, Πειθαρχική Μεραρχία 1999 του Κώστα Σταματόπουλου, Super Paradise του Στίβ Κρικρή και Ιστορίες ενός νησιού του Γιώργου Ηλιόπουλου. Το Σάββατο θα παρουσιαστεί το δεύτερο διαγωνιστικό τμήμα σπουδαστικών ταινιών ντοκιμαντέρ μικρού μήκους και Σάββατο και Κυριακή θα πραγματοποιηθεί ένα αφιέρωμα στον πρωτοπόρο Έλληνα ντοκιμαντερίστα, τον Φώτο Λαμπρινό, έναν από τους σημαντικότερους μελετητές ιστορικών αρχείων στην Ελλάδα. Θα προβληθούν και δύο ταινίες του, Η Μεγάλη Ουτοπία και το Επισκεφτείτε την Ελλάδα, ένα σατυρικό καυστικό διπορικό στα ιστορικά γεγονότα της χώρας μας από τη δικτατορία του Μεταξά έως τη Χούντα. Και περισσότερες πληροφορίες για το 11ο αφιέρωμα με τα μάτια ανοιχτά θα βρουν οι ακροατές μας στον ιστότοπο ταινιοθήκη.gr. Κατερίνα.
1: Μαρία, σε ευχαριστώ πολύ. Ο Ανδρέας Χανιός τώρα μαζί μας για την αθλητική ενημέρωση. Καλό μεσημέρι και σε εσένα, Ανδρέα.
10: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Πλούσια είναι η αθλητική δραστηριότητα σήμερα σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Να ξεκινήσουμε με την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Ανδρών, η οποία στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής για την πρώτη κατηγορία του Nations League απόψε στις 10 παρατέταρτο σε απευθείας μετάδοση από τον Α αντιμετωπίζει τη Σερβία στο Βελιγράδι σε ένα αρκετά δύσκολο παιχνίδι. Απόντες είναι η Μπακασέτας Ρότα και Μνεγιανούδης. Ο Ιβάνο Γιωβάνοβιτς, ομοσπονδιακός προπονητής, υπογράμμισε χθες στην ένδειξη τύπου: δεν δέχομαι ότι απλώς θα παλέψουμε απέναντι στην Σερβία. Ο στόχος μας είναι να κερδίσουν. Στο άλλο μάτς του ομίλου θα παίξουν Ολλανδία-Γερμανία. Στο μπάσκετ ξεκινάει η Ευρωλίγκα, η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση στην Ευρώπη. Ανοίγει την αυλαία της σήμερα με τελική κατάληξη φυσικά το Final Four που θα διεξαχθεί το Μάιο στο Αμπουντάμπι. Ο Παναθηναϊκός ανοίγει πρώτος τον χώρο των αναμετρήσεων από πλευράς ελληνικών ομάδων, καθώς στις 9 και 4 σε απευθείας μετάδοση από τον Nova Sports 4 υποδέχεται στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας την γαλλική Παρί. Δεν θα παίξουν οι Ναν, Χέις Ντέιβις, Λούκας και Φαλ στην πρώτη επίσημη παρουσία του Ζέλικο Μπράντοβιτς στον πάγκο των Πρασίνων. Παρόν θα είναι ο Νίκος Ρογκαβόπουλος. Στις 9.30 σε απευθείας μετάδοση από τον Βασίλος Πράιμ, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μπασκόνια στη Βιτόρια της Ισπανίας. Κανονικά αναμένεται να αγωνιστεί ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό του στο πόδι.
1: Και λίγο πριν κλείσουμε σύνδεση με το ραδιοταξί Ελλάς, η κυρία Θεοδώρα Παντελή μας ενημερώνει για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Σας ακούμε. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές από το Ρατοξέλας 2-10-64-50.000. Αυξημένη κίνηση έχουμε αυτή την ώρα στη Λεωφόρο Κηφισού στην άνοδο, από την Πέτρου Ρέλους και την Παλιά Ρενό, στη Βασιλεία Σοφία στην άνοδο από το Χίλτον έως και την Αλεξάνδρας και στην κάθοδο από τον Ευαγγελισμό έως και την Πλατεία Συντάγματος. Αρτιτού Βασιλείου Ξοδαρίνου και στα δύο ρεύματα. Στη Λεωφόρο Κηφισίας στην άνοδο από την Κατεχάκη έως και το Μαρούσι. Στη Μεσογείο στην άνοδο αναδιαστήματα. Στην Πειραιώ στην άνοδο από τον Γκάζι έως και την Ομόνια. Και τέλος στη Λεωφόρο Ποσειδώνου στο ρεύμα προς Πειραιά από την Αλίμνου έως και την Αμφιθέας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Το μικρόφωνο από τις 2 για τη μεσημβρινή σας ενημέρωση στους 98 και 3. Η Κατερίνα Παπαβασιλείου. Σας ευχαριστώ όλους θερμά για την ακρόαση. Ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων με τη Λία Ιατρίδου. Αμέσως μετά μαζί σας ο Κώστας Ράπτης.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Σε εξέλιξη πυρκαγιά στο Λιμογάρδι Φθιώτιδας, προκαλώντας κινητοποίηση ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων της πυροσβεστικής. Στο ιστορικό ρεκόρ το 2,23 ευρώ αναλίτρο έχει εκτοξευθεί η μέση τιμή του ντίζελ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σημειώνοντας άνοδο 7 λεπτών μέσα σε μόλις μία εβδομάδα, καθώς οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία έχουν προκαλέσει σοβαρές διαταραχές στην παραγωγή, στα δηληστήρια και στις εξαγωγές. Σε ανωδική τροχιά και πάλι, η τιμή του πετρελαίου που καταγράφεται στα 106 δολάρια το βαρέλι στη σκιά της νέας προειδοποίησης της Τεχεράνης για επέκταση του πολέμου μέχρι τον Ινδικό ωκεανό σε περίπτωση επίθεσης των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν. Στις 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης, γνωστοποίησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στις 14 Οκτωβρίου θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Το αίτημα για μόνιμη επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα επαναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε άρθρο του στον Guardian με αφορμή την επιστροφή της ταπισερή της Μπαγιέ στη Βρετανία, απορρίπτοντας την ιδέα ενός απλού δανεισμού. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός δεν προτίθεται να παρέμβει για την επιστροφή των γλυπτών, γράφουν οι Times του Λονδίνου. Σήμερα η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ θα προηγηθεί συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες. Διαδηλώσεις αναμένονται στη Νέα Υόρκη με αφορμή την ομιλία σήμερα και του Μπενιαμίν Νετανιάχου στη Σύνοδο των Ηνωμένων Εθνών. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός αναμένεται να ασκήσει κριτική στο Δήμαρχο της Νέας Υόρκης, ο οποίος τον έχει αποκαλέσει εγκληματία πολέμου. Για προσβολή της ιατρικής κοινότητας κατηγορεί ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών τους δύο γιατρούς που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, δηλώνοντας παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Πλασματα αφαιρέσεις γίνονταν και τα Σαββατοκύριακα στο ιατρείο του Κολονακίου. Όπως είπε στο Earth News, η δικηγόρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Κατερίνα Φραγκάκη, επικαλούμενη τα δεδομένα λειτουργίας του επίμαχου μηχανήματος. Προσωρινά κρατούμενος, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, κρίθηκε ο 27χρονος που κατηγορείται για την δολοφονία της 25χρονης Πινελόπης στην Ιγουμενίτσα μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του. Τοπικές νεφώσεις αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κοιμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου, 22 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες, κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενη ενημέρωση σας στις 4, τη τηλεοπτική στις 3.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Κώστα Ράπτη.
1: Ακούτε Αθήνα 984, στους 98 και 3.
3: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Αθήνα 984.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι του Αθήνα 984. Κώστας Ράπτης στα μικρόφωνα του ραδιοφωνικού σταθμού της πόλης. Λίλη Φωτοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Καλλιόπη Ασλανίδου και Σάβας Κόκκινος στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Νίκος Λιμπερόπουλος στις μουσικές επιλογές. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο το 213-09-09-100 απαντούν η Πίμη Παναγκοπούλου και ο Σταύρος Αμάραντος. Εκτός και αν προτιμάτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω mail στη διεύθυνση 984@gmail.com ή μέσω Viber στον αριθμό 6948-984-984. Αναφωνούμε ό,τι κόσμος, όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα από τους 98 και 3. Έτσι και σήμερα, που είναι 5η, 24 Σεπτεμβρίου, δηλαδή 267η ημέρα του έτους 2026. Ή αν προτιμάτε, τρίτη του μήνος Βαντεμιέρ του έτους 235 του Γαλλικού Επαναστατικού Ημερολογίου. 11η του Ραμπί του 1448 από την Αιγύρα του προφήτη Μωάμεθ κατά το Ισλαμικό Ημερολόγιο. 13η του μήνος Τισρί του 5787 αποκτήσεως κόσμου κατά το Εβραϊκό Ημερολόγιο. Και Δευτέρα του Μέχρι του 1405 κατά το Ιρανικό Ημερολόγιο. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα ναυτιλίας. Είναι επίσης Παγκόσμια ημέρα έρευνας για τον καρκίνο. Αλλά και η μέρα που η Γουίνεα Μπισάου γιορτάζει την ανεξαρτητοποίησή της από την Πορτογαλία το 1973 σαν σήμερα. Ενώ στην Καραϊβική τα νησιά Τρινιντάντ και Τομπάκο γιορτάζουν την ημέρα της Δημοκρατίας. Αλλά πριν από οτιδήποτε άλλο, σήμερα λέμε χρόνια πολλά στα κύθυρα. Διότι κατά το Ορθόδοξο Ορτολόγιο είναι της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας, της προστάτηδας του νησιού. Σήμερα, σύμφωνα με την τοπική κυθυραϊκή παράδοση, η εικόνα της Παναγίας βιερέθηκε από ένα βοσκό στην περιοχή των Μυρτιδίων, από τις οποίες πήρε και την ονομασία Μυρτιδιώτισσα. Ιδιαίτερη θέση κατέχει η παράδοση για την διάσωση των κυθύρων από επιδημία πανόλους, ενώ στην Παναγία αποδίδεται και η προστασία του νησιού σε δύσκολες ιστορικές περιόδους. Η εορτή της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας καθιερώθηκε για τις 24 Σεπτεμβρίου γιατί συνδέεται με μία από τις σημαντικότερες παραδόσεις γύρω από την εικόνα. Την θεραπεία ενός παράλυτου άνδρα, ο οποίος παρέμεινε στα Μυρτίδια μετά τη μεγάλη πανηγύρι του 15 Αύγουστου. Λέμε επίσης χρόνια πολλά στη Θέκλα, διότι είναι της πρωτομάρτυρος Θέκλης σήμερα, μαθήτριος του Αποστολού Παύλου. Ενώ για την Καθολική Εκκλησία είναι του Αγίου Ροβέρτου, ιδρυτή και πολιούχου του Ζάλτσμπουργκ στην Αυστρία, καθώς και του Αγίου Γεράρδου, προστάτη της Ουγγαρίας.

Έτσι, για να καταπιούμε πιο ομαλά το γεγονός ότι σήμερα είναι η μέρα που καταγράφηκε ένα ρεκόρ. Το ιστορικό υψηλό των τιμών του ντίζελ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα 2,23 ευρώ ένα λίτρο, έναντι 2,16 ευρώ την περασμένη εβδομάδα.

Επίσης, όπως θα ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεών μας, αύξηση κατά 3% καταγράφει η τιμή του πετρελαίου Brent που διαμορφώθηκε στα 106,24 δολάρια ανά βαρέλι. Μία ημέρα αφότου η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ δεν ανέδειξε προοπτικές διευθέτησης της κρίσης στην Μέση Ανατολή. Και ενώ σύμβουλος του Μοτσταμπά Χαμενεΐ, του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, δήλωσε στο πρακτορείο ΦΑΣ ότι σε περίπτωση επανάληψης των αμερικανικών επιθέσεων εναντίον της χώρας του, η σύγκρουση πρόκειται να επεκταθεί μέχρι τον Ινδικό ωκεανό. Προφανώς υπονοεί την αμερικανική βάση του Diego Garcia, που βρίσκεται σε εξαιρετικά στρατηγική θέση, περίπου στο κέντρο του Ινδικού ωκεανού. Τα νησιά αυτά, τα οποία παρά την ανεξαρτητοποίηση του Μαυρικίου με τον οποίο συνδέονται, παρέμειναν Βρετανική κτήση και νοικιάστηκαν για στρατιωτική χρήση στους Αμερικανούς μετά την εθνοκάθαρσή τους. Ενώ την δια της βίας απομάκρυνση των κατοίκων του αρχιπελάγου Τσάγος, όπως ονομάζεται, οι οποίοι παρεμπιπτόντως έχουν δικαιωθεί στα δικαστήρια. Στον καιρό του Βολτέρος είχε βάλει κάποιον Βρετανό να λέει χαρακτηριστικά: «Από καιρού εις καιρών εκτελούμε κάποιον από τους ναυάρχους μας για να ενθαρρύνουμε τους υπόλοιπους ή να τους εμψυχώσουμε», όπως θέλετε να μεταφράσετε το εμβληματικό έκτοτε «Ουραν κουραζέ ριζότο». Έτσι και ο σύμβουλος του Αγιατολά Χαμενεΐ τα λέει αυτά, που ρανκούραζε λεζότερο, για να μας τα νιάρει λίγο.

Κατέγραψε η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία εντυπωσιακή πρωτιά και παρολίγων αυτοδυναμία στις εκλογές του Ομόσπονδου Κρατηδίου της Αξονίας Άνχαλτ πριν από 2,5 εβδομάδες. Κανένα πρόβλημα. Υπέστη η Χριστιανοδημοκρατία ιστορική ταπείνωση την περασμένη Κυριακή στις άλλες εκλογές στο κρατήδιο του Μεκλεμβούργου Δυτικής Πομερανίας, όπου δεν μπόρεσε να πιάσει το όριο εκλογικής εκπροσώπησης του 5%, κανένα πρόβλημα. Το πολιτικομηντιακό σύστημα της ηγέτιδας δύναμης της Ευρωζώνης ασχολείται σχεδόν αιμονικά με ένα πράγμα. Την πρωτιά του κόμματος της αριστεράς στο κρατήδιο του Βερολίνου, επίσης στις εκλογές της περασμένης Κυριακής. Διότι αυτό, λέει, είναι αντισημιτικό. Για τις μετρίως φιλοπαλαιστινιακές θέσεις που εκφράζει, σπάζοντας την πανεθνική γερμανική συνένεση της ενθουσιώδους υποστήριξης του Ισραήλ. Και σιγοντάρει καταλήλως όλη αυτή τη φιλολογία ο Ισραηλινός πρεσβευτής στο Βερολίνο, ο οποίος είπε ότι ούτε λίγο ούτε πολύ αντιμετωπίζει κίνδυνο η συνέχιση της εβραϊκής παρουσίας στην γερμανική πρωτεύουσα. Και δεν βρέθηκε κάποιος να τον αποδοκιμάσει ότι τερατολογεί ή ότι παρεμβαίνει ανεπίτρεπτα στην εσωτερική πολιτική ζωή της χώρας την οποία έχει διαπιστευτεί. Αλλά προσέξτε τώρα το χαριτωμένο. Οι εντάσεις που κατά καιρούς βλέπαμε και έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε ανάμεσα στον πλούσιο Ευρωπαϊκό Βορρά και τον Ευρωπαϊκό Νότο ξαφνικά μεταφέρονται με άλλες γεωγραφικές συντεταγμένες σε ενδογερμανικό επίπεδο. Ο πρωθυπουργός της Βαυαρίας, ο δημοφιλής Μάρκους Ζέντερ, που είναι και ηγέτης της ΤΣΕΣΟΥ, δηλαδή της Χριστιανοκοινωνικής Ένωσης, όπως λέγεται η Χριστιανοδημοκρατία στην Βαυαρία, απείλησε να αναθεωρήσει τη συμφωνία με την κεντρική κυβέρνηση για τη συνεισφορά του κρατηδίου του στον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό. Γιατί δεν μπορεί η Βαυαρία, που είναι καθαρός εισφορέας, να συντηρεί το Βερολίνο, που είναι καθαρός λήπτης, στον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό? Την ώρα που οι νικητές των εκλογών του Βερολίνου εξαγγέλουν τερατοδίες όπως η πιθανή απαλωτρίωση ακινήτων από εταιρείες, προκειμένου να απαλυνθεί το οξύτατο, όπως γνωρίζει οποιοδήποτε σχετίζεται στο και λίγο με το Βερολίνο, στεγαστικό πρόβλημα. Αλλά πρόλαβε ο ίδιος ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς να πει ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα δράσει νομοθετικά για να απαγορεύσει τις απαλωτριώσεις ακινήτων από φανς. Όλα αυτά τη στιγμή που το 55% των Γερμανών στην τελική... Όλα αυτά τη στιγμή που το 55% των Γερμανών

0: Και θα μου πείτε, εσωτερικά της Γερμανίας είναι όλα αυτά. Όχι, βέβαια. Όταν φτερνίζεται η Γερμανία, αρρωσταίνει η Ευρώπη. Κατεξοχήν δε η δική μας χώρα, όπως μας έχει διδάξει η πρόσφατη ιστορική εμπειρία. Είναι το θέμα που θα ήθελα να συζητήσω με τη Μίρνα Νικολαίδου, Διευθύντρια Σύνταξης της εφημερίδας Εστία, που παραμένει θαλερή παρά τα 150 χρόνια ζωής που ετοιμάζεται να γιορτάσει. Αναφέρομαι βέβαια στην εφημερίδα και όχι στη συνάδελφο. Καλό απόγευμα από τον Αθήνα 984.
1: Καλησπέρα, Κώστα. Ευχαριστούμε πολύ για τις ευχές σου. Όντως γιορτάζουμε τα 150 χρόνια. Έχουμε και μια εκδήλωση το Σάββατο. Η Εστία, όχι εγώ.
0: Και όλα αυτά μας βρίσκουν σε μια στιγμή βαθύτα του προβληματισμού.
1: Όντως, πράγματι.
0: Γιατί ο κατακερματισμός της πολιτικής σκηνής στην Γερμανία, η αποδυνάμωση του κέντρου που άλλοτε αποτελούσε τη ραχοκοκαλιά της για κυβέρνησης, σε συνδυασμό, λέω εγώ κοιτώντας πιο μπροστά, με το πώς εποάζεται πιθανή κρίση χρέους στη Γαλλία, σημαίνουν πολλά και για εμάς εδώ.
1: Ακριβώς, Κώστα μου. Η πολιτική και η οικονομική κρίση και αστάθεια που βιώνει αυτή τη στιγμή η Γερμανία έχει επιπτώσεις και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και φυσικά και στην Ελλάδα, που είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επηρεάζεται από τα πάντα. Να τα πάρουμε από την αρχή. Στο οικονομικό σκέλος, υπό την πίεση των άκρων, η ΕΕ έχει μια αντιευρωπαϊκή ιστορική, το γνωρίζουμε όλοι αυτό, θα στραφεί η Γερμανία σε πολιτικές μεγαλύτερης λιτότητας. Και θα ασκηθούν περαιτέρω πιέσεις για περικοπές στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.
0: Θυμίζω ότι η ΑΕΦΔΕ αρχικά ιδρύθηκε ως κόμμα οικονομολόγων καθηγητών που αντιδρούσαν στα προγράμματα διάσωσης του Ευρωπαϊκού Νότου πριν πάρει μια καθαρά δεξιά αντιμεταναστευτική στροφή.
1: Ναι, και αντιδρούσε και στην Ελλάδα συγκεκριμένα. Ήταν υπέρ της εξόδου της χώρας από το ευρώ και κατά όλων των πακέτων διάσωσης. Η ΑΕΦΔΕ, να το πούμε αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Επίσης, τώρα υπό την πίεση λοιπόν του ΕΕ, η Γερμανία θα γίνει ακόμα οικονομικά συντηρητική. Και ήδη μαζί με άλλες 5 χώρες, το μέτωπο των φιδωλών, την Ολλανδία, την Αυστρία, τη Φιλανδία, την Δανία και τη Σουηδία, έχουν ζητήσει δραστικές περικοπές ύψους 400 δις ευρώ στον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό τον επόμενο.
0: Το οποίο η διαπραγμάτευση μπαίνει στο πιο κρίσιμο στάδιο.
1: Ναι. Και με το οποίο θα ασχοληθεί και η Ελληνική Προεδρία το δεύτερο εξάμεινο του 2027. Αυτό όμως θα επηρεάσει άμεσα τους πόρους που λαμβάνει η Ελλάδα από το Ταμείο Συνοχής και την κοινή αγροτική πολιτική. Επίσης, ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι το Βερολίνο θα γίνει ακόμα περισσότερο επιφυλακτικό σε τυχόν επέκταση των ήδη υπάρχοντων ευρωπαϊκών προγραμμάτων όπως το Ταμείο Ανάκαμψης. Η Κομισιόν και το Παρίσι έχουν προτείνει την επέκταση του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο ήδη δέχεται σφοδρές αντιδράσεις κυρίως από τη Γερμανία και από τους φιδωλούς.
0: Και όλα αυτά ενώ ο Φρίντριχ Μέρτς επιθυμεί τον επανεξοπλισμό της Γερμανίας και κάτι τέτοιο κοστίζει και σημαίνει περικοπές από αλλού.
1: Ακριβώς. Δηλαδή θα περικοπούν τα λεφτά από τις πιο κοινωνικές πολιτικές για να ενισχυθεί το αμυντικό πρόγραμμα, το οποίο είναι τεράστιο, το έχει ανακοινωθεί εδώ και αρκετούς μήνες και είναι τεράστιο, όπως έχετε πει και στην εκπομπή σας. Και επίσης το Βερολίνο αρνείται την εισαγωγή νέων ευρωπαϊκών φόρων σε πολυεθνικές και ψηφιακούς κολοσσούς στον καπνό. Τους ιδίους πόρους Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει προτείνει η Κομισιόν για να ενισχύσει και να επεκτείνει τα ευρωπαϊκά πράγματα. Άρα θα έχουμε ένα πολύ μεγάλο χρηματοδοτικό πρόβλημα των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, γιατί θα ενισχυθεί η αντίδραση του Βερολίνου υπό την πίεση και της άκρας δεξιάς. Τώρα

0: Ένα άλλο αγαπημένο θέμα όμως, το κατεξοχήν αγαπημένο θέμα της ΑΕΦΔΕ, είναι η μετανάστευση. Άρα οι πιέσεις προς την Ομοσπονδία και η κυβέρνηση θα είναι αντίστοιχες.
1: Θα είναι, ήδη έχει ο ΜΕΤΣ υπό την πίεση των άκρων, έχει ενισχύσει, έχει σκληρύνει τη στάση του στο μεταναστευτικό, αλλά θα γίνει ακόμα σκληρότερη στο μέλλον και αυτό θα μας επηρεάσει άμεσα. Είναι ένα πολύ επικίνδυνο πεδίο για την Ελλάδα αυτό το προσφυγικό. Γιατί θα επιβαρυνθούν, θα σκληρύνουν τη στάση στο Βερολίνο και θα επιβαρυνθούν πάλι οι χώρες πρώτης υποδοχής όπως είναι η Ελλάδα. Και θα πιέσει για την επιστροφή των χιλιάδων ετούτων άσυλο στην Ελλάδα. Αυτό γιατί υπήρχε μια συμφωνία, να πούμε, για πάγωμα των επιστροφών, η οποία όμως έληξε το περασμένο καλοκαίρι. Και προφανώς η νέα κυβέρνηση θα πιέσει την Ελλάδα για να δεχτεί πλέον την επιστροφή χιλιάδων ετούτων άσυλο.
0: Και μόνο στη Γερμανία, ναι.
1: Ταυτόχρονα θα ευστηροποιήσει τους ελέγχους στα σύνορα. Τι σημαίνει αυτό? De facto κατάργηση της Σέγγεν. Αυτό τι σημαίνει για την Ελλάδα? Ότι οι μετανάστες εγκλωβίζονται πλέον στις πρώτες χώρες υποδοχής, όπως η Ελλάδα. Και θα μου πεις εσύ, μα υπάρχει το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση. Ναι. Το νέο σύμφωνο όμως για τη μετανάστευση προβλέπει ρήτρα αλληλεγγύης. Παραδείγματος χάρη, οικονομική αποζημίωση 20.000 ευρώ ανά άτομο, αν η χώρα αρνηθεί τη μετακατάσταση. Τι θα πράξει στο Βερολίνο? Θα αρνηθεί τη μετακατάσταση και θα πιέσει για τη δημιουργία περισσότερων δομών φιλοξενίας και ελέγχου στα ελληνικά σύνορα. Οπότε αντιλαμβάνεσαι πόσο θα πιεστεί η χώρα μας από μια ακόμα, άμα το Βερολίνο σκλίνει ακόμα περισσότερο τη στάση του στο μεταναστευτικό.
0: Και θα ήταν αρκετό το βάρος της Γερμανίας στα ευρωπαϊκά πράγματα για να σημάνει πολλά ανησυχητικά για τη χώρα. Αλλά δεν πρόκειται για γερμανική ιδιαιτερότητα. Πρόκειται για έναν σειρμό, έτσι, πανευρωπαϊκής κλήρυνσης.
1: Ακριβώς. Αυτό δεν είναι μια γερμανική εξαίρεση. Η άνοδος των ακροδεξιών και δεξιών κομμάτων πλέον παρατηρείται σε όλη την Ευρώπη. Και έχουμε πολύ κρίσιμες εκλογές στο επόμενο διάστημα. Έχουμε τις εκλογές στη Γαλλία την Άνοιξη, προεδρικές και βουλευτικές. Έχουμε τις εκλογές στην Ισπανία μέχρι τα τέλη Αυγούστου, αλλά μάλλον θα γίνουν πολύ νωρίτερα, γιατί δέχεται τεράστιες πιέσεις και ο Σάντσεθ λόγω των πολλαπλών σκανδάλων διαφορά που κλονίζουν την κυβέρνησή του. Και έχουμε και τις εκλογές στην Ιταλία που είναι μέχρι στο τέλος του έτους. Και εκεί πέρα η εικόνα είναι η ίδια, ότι ενισχύονται πάρα πολύ τα ακροδεξιά και τα δεξιά κόμματα. Θέλεις να μιλήσουμε για ποια χώρα?
0: Να το βάλουμε σε προοπτική, διότι υποτίθεται πως τα άκρα ήδη κυβερνούν εν το πρόσωπο της Τζόρτζα Μελόνι στην Ιταλία. Αλλά δέχεται πιέσεις από τους ακόμα δεξιότερα της ευρισκόμενους.
1: Ακριβώς, είναι από το κόμμα του Βανάτσι, δέχεται ισχυρές πιέσεις. Το κόμμα του Βανάτσι μάλιστα απειλεί, έχει καταφέρει να πάρει ένα μεγάλο μέρος της δύναμης της Λέγκας του Βορρά, του Ματέο Σαλβίνη, για όσοι θυμούνται, που ήταν επίσης μια ακραία δύναμη, και έχει φτάσει στο 7,5% και με αποτέλεσμα να δέχεται ισχυρές πιέσεις ο κυβερνητικός συνασπισμός της Τζόρτζια Μελόνι, η οποία αποτελείται, να θυμίσουμε, πέρα από τους αδελφούς Ιταλούς, είναι και το Λέγκα του Ματέο Σαλβίνη και το Φόρτσα Ιταλία του
0: που ίδρυσε ο Μακάριτσο Μπερλουσκόνη
1: τότε, ναι.
0: Είναι βέβαιο ότι θα χρειαστεί να επανέλθουμε σε όλα αυτά τα όχι και τόσο ενθαρρυντικά. Ευχαριστώ θερμά τη Μύρνα Νικολαίδου, διευθύντρια σύνταξης της Εστίας. Καλό απόγευμα από τον Αθήνα 84.
1: Καλό απόγευμα.
0: Σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους ειδήσεων από τη Λία Ιατρίδου και θα επανέλθουμε.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Σε εξέλιξη πυρκαγιά στο Λιμογάρδι Φθιώτιδα, στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Στο ιστορικό ρεκόρ το 2,23 ευρώ ανά λίτρο έχει εκτοξευθεί η μέση τιμή του ντίζελ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σημειώνοντας άνοδο 7 λεπτών μέσα σε μόλις μία εβδομάδα, καθώς οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία έχουν προκαλέσει σοβαρές διαταραχές στην παραγωγή, στα δηληστήρια και στις εξαγωγές. Σε ανωδική τροχιά και πάλι η τιμή του πετρελαίου που καταγράφεται στα 106 δολάρια το βαρέλι, στη σκιά της νέας προειδοποίησης της Τεχεράνης για επέκταση του πολέμου μέχρι τον Ινδικό ωκεανό σε περίπτωση επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον του Ιράν. Στις 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης, στις 14 Οκτωβρίου για το πετρέλαιο θέρμανσης, γνωστοποίησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Το αίτημα για μόνιμη επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα επαναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε άρθρο του στο Guardian με αφορμή την επιστροφή της ταπισσερής της Μπαγιέ στη Βρετανία, απορρίπτοντας την ιδέα ενός απλού δανεισμού. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός δεν προτίθεται να παρέμβει για την επιστροφή των γλυπτών, γράφουν οι Times του Λονδίνου. Σήμερα η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ θα προηγηθεί συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες. Διαδηλώσεις αναμένονται στη Νέα Υόρκη με αφορμή την ομιλία σήμερα και του Μπενιαμίν Νετανιάχου στη Σύνοδο των Ηνωμένων Εθνών. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός αναμένεται να ασκήσει κριτική στο Δήμαρχο της Νέας Υόρκης, ο οποίος τον έχει αποκαλέσει εγκληματία πολέμου. Προσωρινά κρατούμενος. Με σύμφωνη γνώμη, ανακριτή και εισαγγελέα κρίθηκε ο 27χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 25χρονης Πινελόπης στην Ιγουμενίτσα μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του. Λήξη συναγερμού στο θέατρο Μπάντμιντον, όπου νωρίτερα είχε κληθεί η πυροσβεστική μετά από αναφορά για παρουσία καπνού στο χώρο. Δύο άνδρες εντοπίστηκαν από τους πυροσβέστες με τις αισθήσεις τους και μεταφέρθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό. Τις εκθέσεις τροτότητας και βλαβών για 35 κτίρια στην Κυψέλη εξαιτίας των έργων του μετρό αναμένει σήμερα ο Δήμος Αθηναίων. Στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμαρχος Χάρης Δούκας στελίτευσε την καθυστέρηση στη γνωστοποίηση των τεχνικών μελετών, ζητώντας πλήρη στατικούς ελέγχους. Τοπικές νεφώσεις αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κοιμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου, 22 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Μικρόφωνο και πάλι στον Κώστα Ράπτη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Μα το σημάδι.
5: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
1: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Ακούτε πάντοτε τον Αθήνα 84 και τον Κωνσταραπή. Και με λίγο κακοπροαίρετη διάθεση, η οποία να το ομολογήσω σε εμάς εδώ περισσεύει, θα μπορούσαμε από την ειδησιογραφία τροφοδοτούμενη να συντάσσουμε ένα καθημερινό δελτίο ευρωπαϊκής ιστερίας. Πολεμικής ιστερίας εννοώ. Σήμερα, ας πούμε, η δεξιά ισπανική εφημερίδα El Mundo γράφει, επικαλούμενη πηγές της Λιθουανίας, ότι η Ρώσια ετοιμάζει επιθέσεις από θαλάσσεις με ντρόνς κατά της Ιταλίας, της Γαλλίας και της Ισπανίας. Εγώ βέβαια κάτι άλλα ντρόνς, κάποιον άλλον θυμάμαι να έχουμε εντοπίσει στη δική μας τη Λευκάδα. Και δεν ξέρω αν ματέως ο Ιταλός Υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο με ανάρτησή του στο X υπογραμμίζει ότι οι πληροφορίες για επιθέσεις κατά των τριών μεσογειακών χωρών από ρωσικά ντρόνς δεν επιβεβαιώνονται και ότι το να ρίχνει κανείς κι άλλο λάδι στη φωτιά δεν εξυπηρετεί κανέναν. Η Δανία πάλι, σύμφωνα με τη νέα αξιολόγηση απειλών της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών της, αναμένει ότι η Ρωσία θα κλιμακώσει τον υβριδικό πόλεμο κατά τους επόμενους μήνες. Αν και παραλλήλως εκτιμά σε γλώσσα αμφίσιμη ότι είναι απίθανο να δει οποιαδήποτε συμφέρον η Ρωσία στο να εισβάλλει σε χώρα του ΝΑΤΟ, αλλά δεν μπορούμε και να το αποκλείσουμε, όπως προστίθεται. Στην δε Πολωνία, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κριστόφ Γκαφκόφσκι, απέδωσε σε έντολη φθορά την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες βράδυ σε επίγειο σταθμό δορυφορικών επικοινωνιών του Starlink του Elon Musk στην κεντρική Πολωνία. Ο σταθμός ηλεκτρικής ενέργειας και η γεννήτρια που τροφοδοτούσαν τον σταθμό τυλίχθηκαν στις φλόγες, αν και σήμερα όλα λειτουργούν κανονικά. Και την Κυριακή που μας έρχεται, οι Ελβετοί θα ψηφίσουν σε δημοψήφισμα, όπως το συνηθίζουν, επί μιας πρότασης για την αυστηρότερη διατύπωση της συνταγματικής υποχρέωσης της χώρας να τηρεί ουδετερότητα. Η πρόταση, παρακαλώ, προέρχεται από το κόμμα της ακροδεξιάς, αλλά βρήκε διείσδυση και σε άλλους χώρους. Και προβλέπει λόγου χάρη την απαγόρευση ένταξης σε οποιαδήποτε στρατιωτική ή αμυντική συμμαχία, εκτός από περιπτώσεις επίθεσης ή προετοιμασίας επίθεσης εναντίον της ίδιας της Ελβετίας. Καθώς και την απαγόρευση συμμετοχής σε κυρώσεις εκτός πλαισίου ΟΗΕ, όπως έχει πράξει η Ελβετία εναντίον της Ρωσίας. Πάντως, η πρόταση αναμένεται να απορριφθεί στο δημοψήφισμα, καθώς εναντίον της έχουν ταχθεί η κυβέρνηση και οι περισσότερο mainstream πολιτικές δυνάμεις. Η Ευρώπη πολεμά ήδη, αν δεν το καταλάβατε. Μόνη της όμως, μου φαίνεται. Και ο νους μου πάει σε εκείνο το παλιό ανέκδοτο με τον πατέρα γάτο που ήθελε να διδάξει στον μικρό γάτο πώς να ζευγαρώνει. Είσαι μεγάλος πια, του λέει, θα ανέβουμε στα κεραμίδια και θα κάνεις ό,τι κάνω. Μια ούριζε ο μεγάλος γάτος, μια ούριζε και ο μικρός. Αλλά δεν προέκυπτε τίποτα. Μια ούριζε ξανά ο μεγάλος γάτος, μια ούριζε και ο μικρός. Και αφού επαναλήφθηκε αυτό αρκετές φορές, ο μικρός είπε: «Εγώ, πατέρα, βαρέθηκα να ζευγαρώνω, θα κατέβω κάτω τώρα». Έτσι πολεμάνε και οι Ευρωπαίοι.

καθώς φθινοποριάζει, έρχεται εδώ στα ευλογημένα μέρη της Μεσογείου η εποχή της εγκομιδής της ελιάς. Αλλά κάπου, όπου όχι πολύ μακριά μας, η συγκομιδή της ελιάς είναι πραγματική περιπέτεια. Στη δυτική όχθη του Ιορδάνη αναφέρομαι, στην κατεχόμενη και επικυζόμενη δυτική όχθη του Ιορδάνη.

0: όπου οι έπικοι, που ούτως ή άλλως το τελευταίο διάστημα έχουν αποχαλινωθεί στις επιθέσεις τους εναντίον των Παλαιστινίων χωρικών, έθιμο το έχουν να παρεμποδίζουν το μάζεμα της ελιάς. Πράγμα το οποίο θα κινητοποιήσει ορισμένες ακτιβιστικές πρωτοβουλίες. Για τις οποίες θα ήθελα να συζητήσω με τον Άγγελο Κωνσταμπάρη από το March του Gaza Greece. Καλησπέρα από τον Αθήνα 984.
1: Καλησπέρα Κώστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για άλλη μια φορά που μας υποδέχεστε.
0: Να εξηγήσουμε τι σημαίνει το θέμα στο οποίο αναφερόμαστε. Πρακτικά για τους Παλαιστίνιους καλλιεργητές.
1: Σημαίνει πολύ απλά ότι εδώ και δεκαετίες στην πραγματικότητα, αλλά με εξαιρετικά αυξημένο ρυθμό τα τελευταία 3 χρόνια, υπάρχει μια συστηματική προσπάθεια να παρεμποδιστεί κάθε είδους αγροτική εργασία και οικονομική δραστηριότητα στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη από Εβραίους επίκους, με την απόλυτη στήριξη φυσικά του κράτους και του Ισραηλινού στρατού. Πιο πρακτικά τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, που είναι η συγκομιδή της ελιάς, μιλάμε για οικογένειες, για πάνω από 100.000 οικογένειες σε όλη τη Δυτική Όχθη, που πρακτικά εξαρτώνται από το εισόδημα και το προϊόν που θα βγάλουν από αυτή τη διαδικασία. Και όλα τα τελευταία χρόνια υπάρχει αυτή η συστηματική προσπάθεια που σημαίνει ξεριζωμός ελαιόδεντρων, σημαίνει παρεμπόδιση της υδροδοτικής υποδομής της Δυτικής Όχθης, επιθέσεις, δολοφονίες και ζώων και ανθρώπων. Και μάλιστα μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, δηλαδή μετά την έναρξη της γενοκτονίας στη Γάζα, έχουν σκοτωθεί όσοι άνθρωποι είχαν σκοτωθεί τα προηγούμενα 17 χρόνια εν το συνόλαιο. Δηλαδή και ένα από τα 5, ένα στους 5 αυτούς είναι παιδιά, που σημαίνει ότι μιλάμε για πάνω από 1.000 Παλαιστίνιους και πάνω από 200 παιδιά που έχουν δολοφονηθεί σε αυτή τη διαδικασία.
0: Οι επιθέσεις κατά την εποχή της συγκομιδής της ελιάς γίνονται από επίκους. Γιατί δικαιούμαστε να ενοχοποιούμε και το Ισραηλινό κράτος για αυτές?
1: Γιατί έχει ένα ενδιαφέρον ότι τον τελευταίο καιρό ακόμα και ο Αμερικανός πρέσβης, ο δηλωμένος σιωνιστής, ο Μάικ Χάκαμπι, δήλωσε ότι αυτό αφορά μόνο 200-300 τρομοκράτες, ας πούμε, Εβραίους επίκους και όχι την κεντρική πολιτική του Ισραηλινού κράτους. Και μέχρι και ο Νετανιάχου αναγκάστηκε να πει ότι θεωρεί αυτές τις πράξεις τρομοκρατικές. Όμως η αλήθεια βρίσκεται αρκετά μακριά από αυτό, γιατί εάν το Ισραηλινό κράτος ήθελε και μπορούσε με τον Ισραηλινό στρατό να ελέγξει τους επίκους, θα το έκανε. Δεν το κάνει όμως, γιατί αυτό αφορά μια κυρίαρχη πολιτική επιλογή. Εάν κάτι συνέχει και το πολιτικό σύστημα στο Ισραήλ και τη συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας της, είναι η θέληση να εξαφανίσουν κάθε πολιτική προσδοκία ολοκλήρωσης του Παλαιστινιακού λαού. Και συγκεκριμένα για τη Δυτική Όχθη, με τους επικισμούς που ξεπετάγονται, στην πραγματικότητα σε αυτό το χρόνο, σε αυτή την εποχή, προσπαθούν να ματαιώσουν κάθε σκέψη για δύο κράτη. Αν κάποιος δει το χάρτη της Δυτικής Όχθης, θα καταλάβει ότι προσπαθούν να κατακαιρματίσουν τα Παλαιστινιακά εδάφη και να παρεμβάλλονται ανάμεσά τους Ισραηλινοί επικισμοί, που στην πραγματικότητα θα αφήσουν στα χαρτιά κάθε πιθανότητα εθνικής συγκρότησης, ας πούμε, ενός Παλαιστινιακού κράτους, γιατί δεν γίνεται να συγκροτήσει ένα κράτος το οποίο έχει μέσα του νησίδες από εκατοντάδες χιλιάδες οπλισμένους και έτοιμους Εβραίους επίκους να εμποδίζουν κάθε πολιτική και οικονομική δραστηριότητα στη Δυτική Όχθη.
0: Και στο επίπεδο της αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους για την ανάδειξη, αν μη τι άλλο, του ζητήματος, τι προγραμματίζεται?
1: Εμείς συγκεκριμένα σε αυτή τη χρονική στιγμή έχουμε πλέον 1,5 χρόνο που προσπαθούμε να δράσουμε στο πλευρό τους. Αυτή τη φορά θέλουμε να λειτουργήσουμε ως το μεγάφωνο, ας πούμε, της έκκλησης των Παλαιστινιακών οργανώσεων, που μπορείτε να το βρείτε παντού στο διαδίκτυο και στο δημόσιο λόγο, που ζητάνε Ευρωπαίους και Αμερικανούς ακτιβιστές να έρθουν και να είναι παρόντες στη διαδικασία συγκομιδής ελιάς και άλλες αγροτικές εργασίες, και όχι μόνο αγροτικές εργασίες. Είναι χαρακτηριστικό ότι δέχονται επιθέσεις ακόμα και παιδιά που πάνε στο σχολείο ως μια μέθοδος να τρομοκρατηθούν αυτές τις οικογένειες και να φύγουν. Επομένως, εμείς ζητάμε από τον κόσμο να συμμετέχει σε αυτό το κάλεσμα, να απαντήσει θετικά, να βρεθεί στην Δυτική Όχθη και να σταθεί στο πλευρό των Παλαιστινίων σε μια μορφή αλληλέγγυας παρουσίας αλλά και αποκάλυψης του τι συμβαίνει στο μεγαλύτερο κομμάτι της κοινής γνώμης. Να λειτουργήσουμε δηλαδή σαν μεγεθυντικός φακός σε ένα ζήτημα το οποίο φαίνεται να μην απασχολεί ιδιαίτερα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς. Αλλά αυτό δεν σταματάει να σημαίνει ότι συντελείται ένα έγκλημα διαρκές, το οποίο αξίζει και της προσοχής μας και αξίζει και της δράσης μας. Εάν έχω ένα λεπτάκι ακόμα μόνο, Κώστα, να σου πω τα εξής, ότι πρώτον την Παρασκευή 2 Οκτώβρη το March in Gaza Greece διοργανώνει μια αρκετά σημαντική εκδήλωση, θα έλεγα, στο πνευματικό κέντρο του Δήμου Αθηναίων, όπου θα συνδεθούμε με ανθρώπους που είναι στην ίδια τη Δυτική Όχθη, έναν αγρότη ας πούμε της Δυτικής Όχθης, που ζει όλη αυτή την κατάσταση και θα μας την εξηγήσει έτσι αδιαμεσολάβητα μέσω διαδικτυακής σύνδεσης, και θα μιλήσουμε και με ανθρώπους που έχουν πάει, έχουν συμμετάσχει σε τέτοιες αποστολές και θα μας μεταφέρουν τις εμπειρίες τους. Τώρα, αυτά είναι περίπου αυτά που θα κάνουμε. Το τι θέλουμε έχει να κάνει και με το τι συμβαίνει τελευταία, που φαίνεται να αποκτάει μια δυναμική αυτό το αίτημα, και το αίτημα έχει να κάνει και με την επιβολή κυρώσεων στους επίκους και τις επικιστικές οργανώσεις, αλλά πολύ περισσότερο έχει να κάνει και με την απαγόρευση του εμπορίου με τους εβραϊκούς επικισμούς που υπάρχουν στα κατεχόμενα εδάφη. Αυτό θα είναι ένα οικονομικό πλήγμα σε αυτούς τους επικισμούς και πιστεύουμε ότι είναι ένα από τα βασικά εργαλεία για να βοηθήσουμε κάπως στην αποσυναρμολόγηση αυτού του μηχανισμού της κατοχής και του apartheid.
2: Εδώ η κυβέρνηση Τραμπ εμφανίζεται έτοιμη να αποκηρύξει τη Μεγάλη Βρετανία λόγω κάποιων πρωτοβουλειών της κυβέρνησης Μπέρναμ για επιβολή κυρώσεων στους εξτρεμιστές επικούς.
1: Και μιλάμε για μια κίνηση που έκανε η Βρετανική κυβέρνηση, που είναι στην πραγματικότητα σταγόνα στον ωκεανό από αυτά που ζητάνε οι παλαιστινιακές κοινότητες. Παρ' όλα αυτά, έστω αυτή η σταγόνα στον ωκεανό έφερε ένα τσουνάμι αντίδρασης από την Ισραηλινή κυβέρνηση, γιατί είναι αδιανόητο για αυτούς οποιαδήποτε απόπειρα να βρεθούν υπό κρίση και υπό αξιολόγηση για το τι κάνουν. Και ιδιαίτερα αν μιλάμε για μια απόφαση, γιατί η Βρετανική κυβέρνηση οχυρώθηκε πίσω από την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου του 2024, που αναγνωρίζει αυτή την εργασία στη Δυτική Όχθη ως εθνοκάθαρση. Αν ξεκινήσουμε όμως να αναγνωρίζουμε τις αποφάσεις του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και του Δικαστηρίου της Χάγης.
2: Το οποίο ρητά αποκήρυξε ο Τραμπ από του βήματος της Γενικής Συνέλευσης των ΗΠΑ, συμπληρώνω.
1: Ακριβώς, ναι, και νομίζω ότι θα αρχίσουμε να μιλάμε και για γενοκτονία, θα αρχίσουμε να μιλάμε και για απαγόρευση στρατιωτικών σχέσεων και εμπάργκο στρατιωτικών εξοπλισμών στο Ισραήλ και οικονομικές κυρώσεις κτλ. Επομένως, η ίδια η ύπαρξη με τη σημερινή του μορφή του κράτους του Ισραήλ θα τεθεί ένα αμφιβόλο. Οπότε σε αυτή τη διαδικασία εμείς θέλουμε να βαδίσουμε, και να σας πω κιόλας ότι ενώ γενικώς πάντα προτάσουμε την απευθείας κοινωνική επαφή και ενσώματη συνέβρεση των ανθρώπων, όλες οι πληροφορίες και για την αποστολή στην Δυτική Όχθη, για το πώς μπορείτε να συμμετάσχετε, αλλά και για την εκδήλωση, και αν θέλετε απλώς να ενημερωθείτε για το τι συμβαίνει και το τι κάνουμε εμείς σε σχέση με αυτό για τη Δυτική Όχθη και τη Γάζα, μπορείτε να μπαίνετε στα social media του March in Gaza Greece, στο Instagram και στο Facebook.
2: Ναι, αλλά υπάρχει μια απορία που μένει κανείς. Θα μπορέσουν οι διεθνείς ακτιβιστές να φτάσουν στη συγκομιδή της Ελιάς στη Δυτική Όχθη, αφού η πρόσβαση σε αυτήν εξαρτάται από τις Ισραηλινές αρχές?
1: Εδώ και πάρα πολλά χρόνια καταφέρνουν και φτάνουν. Οι φράχτες βελτιώνονται και οι άλτες. Επομένως, τρόπος πάντα υπάρχει, αν υπάρχει η θέληση, η ευρηματικότητα και πάνω απ' όλα η διάθεση να βρεθεί δίπλα σε ένα λαό που αγωνίζεται και έχει όλο το δίκαιο του κόσμου με το μέρος του.
2: Είδομεν. Ευχαριστώ θερμά τον Άγγελο Κωνσταμπάρη της πρωτοβουλίας March to Gaza Greece. Καλό απόγευμα από τον Αθήνα 94.

Και ευχαριστούμε όλες και όλους εσάς, φίλες και φίλοι του ραδιοφωνικού σταθμού της πόλης. Ο Κώστας Ράπτης που ήταν στα μικρόφωνα την προηγούμενη ώρα. Η Λίλη Φωτοπούλου στη διεύθυνση του ήχου. Η Λίλη Αξίλου που ανέλαβε τα ηνία της παραγωγής. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος στις μουσικές επιλογές. Και η Πέμη Παναγοπούλου που απαντά στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Το 213-09-09-100. Εκτός και αν προτιμάτε, mail στη διεύθυνση 984onair@gmail.com. Η επικοινωνία μέσω Viber στο 6948-984-984. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Να είστε καλά.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Καλλιόπουλη Βανό. Στις 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης, γνωστοποίησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Διευκρίνησε ωστόσο πως αυτή τη φορά θα αφορούν το επόμενο 15 ημέρο, λόγω της αυξημένης μεταβλητότητας που εξακολουθεί να καταγράφεται στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, στις 14 Οκτωβρίου θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης. Στο μεταξύ, νέο ρεκόρ που συνδέεται σημειώνουν οι τιμές του ντίζελ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, φτάνοντας στα 2,23 ευρώ ανά λίτρο, κατά μέσο όρο έναντι 2,16 την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με ανάλυση των στοιχείων που έδωσε στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το αίτημα για μόνιμη επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα, επαναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε άρθρο του στο Guardian, με αφορμή την επιστροφή της στα πισερί της Μπαγιέ στη Βρετανία, ενώ απορρίπτει την ιδέα ενός απλού δανεισμού. Νέα δεδομένα στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη δημιουργεί απόφαση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στο πλαίσιο της κύριας ανάκρισης που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για τους δύο προφυλακισμένους γιατρούς. Στο πλαίσιο αυτό, ο Ιατρικός Σύλλογος προσκόμισε τα τιμολόγια της και τις φωτογραφίες που είχε καταθέσει κατηγορούμενη στο Σύλλογο στις 27 Ιουλίου, με το οποίο γνωστοποιούσε ότι αυτή προμηθεύτηκε αναπληρωματικό προσάρτημα για το ήδη εγκατεστημένο στο ιατρείο μηχάνημα οζονοθεραπείας. Επισημαίνεται δε ότι άρα παρανόμως κατήχαν και χρησιμοποιούσαν τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Αύριο τα ξημερώματα η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ θα προηγηθεί συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες, ενώ θα έχει επαφές και με θεσμικούς φορείς και επενδυτές. Επίσης θα συμμετάσχει και σε συζήτηση με τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Τράπεζας, Ajay Banga. Μιλώντας χθες σε εκδήλωση ομογενών στη Νέα Υόρκη, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως πιθανώς προς την άνοιξη του 2027 θα πραγματοποιηθεί η πρώτη διερευνητική γεώτρηση από κοινοπραξία της Exxon με ελληνική εταιρεία με σκοπό την εξόρυξη φυσικού αερίου. Εν τω μεταξύ, οι διαδηλώσεις αναμένονται στη Νέα Υόρκη με αφορμή την ομιλία σήμερα και του Μπενιαμίν Νετανιάχου στις 9 το βράδυ στη Σύνοδο του ΟΗΕ. Στις Ηνωμένες Πολιτείες και ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, τον οποίον υποδέχθηκε προσωπικά με στρατιωτικές τιμές του Ντόναλντ Τραμπ. Οι δύο χώρες θα πρέπει να είναι τέρι μάλλον παρά αντίπαλοι, τόνισε ο κύριος Σι. Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα αποτελέσει σημαντικό θέμα συζήτησης κατά τη σημερινή του συνάντηση με τον Κινέζο ομολογό του. Σε υψηλούς τόνους εξάγεται στην Ολομέλεια της Βουλής συζήτηση για το νέο αλλιευτικό κώδικα, με την κόντρα κυβέρνηση και αντιπολίτευση να επικεντρώνεται στο άρθρο 74 που προβλέπει καθάριση παλαιών αγροτικών επιδοτήσεων την περίοδο 2018-2022. Για προκλητική διάταξη που θέλει να μνηστεύσει τους απατεώνες του ΟΠΚΕΠΕ, κάνει λόγο η αντιπολίτευση, ενώ ο αρμόδιος υπουργός Μαργαρίτης Χινάς αναμένεται να καταθέσει νομοτεχνική βελτίωση. Απορρίφθηκε στο μεταξύ την κυβερνητική πλειοψηφία στη Βουλή η ένσταση αντισυνταγματικότητας που κατέθεσε η πλεύση ελευθερίας. Αν δεν μπούμε στη Βουλή, τότε θα φύγω από τη χώρα, δηλώσε στη συνέντευξή της στο Μέγκα η πρόεδρος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, Μαρία Καρισιανού. Πιθανό να υπήρξε αστοχία στις εργασίες του Μετρό, είπε σε νέες δηλώσεις του στην ΕΡΤ ο Υφυπουργός Μεταφορών Νίκος Ταχιάος για το πρόβλημα που έχει προκύψει με τα κτίρια στην Κυψέλη. Εν μέσω των συνεχιζόμενων αντιδράσεων των κατοίκων, πρόσθεσε ωστόσο ότι μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί ανάγκη εκένωσης των κτίριων που έχουν επηρεαστεί. Σημειώνεται ότι ο Δήμος Αθηναίων αναμένει σήμερα να του δοθούν όλα τα στοιχεία και εκθέσεις τροτότητας και βλαβών και 35 κτίρια, καθώς και όλες οι καταγραφές μετακινήσεων και καθηγήσεων. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 27χρονος που κατηγορείται για τη γυναικοκτονία της 25χρονης Πινελόπης στην Ιγουμενίτσα μετά την απολογία του. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, ο Λευκός Οίκος απαγόρευσε την είσοδο των δημοσιογράφων, του Πολίτικου, του MS Now και του CNN παρά την δικαστική απόφαση. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι απόγευμα αύριο στην Αττική, άνεμη μεταβλητή και στα νότια, νότια-νότια-ανατολική ως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. 25 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Αθήνα 984 στις 5. Τίτλοι στις 4:30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Χάρη Ιωάννου.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

παρέα και σήμερα μαζί, εδώ ζωντανά από την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων στο Γκάζι, στο ραδιόφωνο, το δημοτικό ραδιόφωνο της Αθήνας. Θα είμαστε παρεούλα μέχρι τις 5 το απόγευμα με ωραίες μουσικές, ή προσπαθούμε να είναι ωραίες, εν πάση περιπτώσει, να αρέσουν όσο το δυνατόν σε περισσότερους, με σχόλια, αναλυσούλες, να φωτίζουμε την επικαιρότητα με λίγο διαφορετικό τρόπο, μπας και βγάλουμε καμία άκρη για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας, που δεν είναι και λίγα. Νίκος Κουτούγερας απέναντί μου ρυθμίζει τον ήχο. Λίλιαν Ξύλου και Γαλλιόπια Λανίδου στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Νίκος Λιμπερόπουλος διαλέγει μουσικές και η Πέμπη Παναγοπούλου είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. το τηλέφωνο μας για τα μηνύματά σας. 984 on air, μία λέξη, papaki@gmail.com, η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και Viber, το πιο εύκολο και δημοφιλές και αυτό που χρησιμοποιείτε οι περισσότεροι, 6948-984-984. Και δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή μας με άλλο θέμα από τα καύσιμα. Το βιώνουμε όλοι στην καθημερινότητά μας. Σε λίγο θα αρχίσουν να το βιώνουν και διάφορα άλλα πράγματα, προϊόντα, υπηρεσίες, μεταφορές κτλ. Ό,τι επηρεάζει το κόστος των καυσίμων και της ενέργειας. Να θυμίσουμε ότι πριν μια εβδομάδα βγαίνει ο Πρωθυπουργός στην ΕΡΤ, στην κρατική τηλεόραση, στο κεντρικό δελτίο, δίνει μια συνέντευξη και λέει: παιδιά, μην ανησυχείτε, θα πάρουμε μέτρα. Λέμε σε ελεύθερη απόδοση τώρα. Τη Δευτέρα θα ανακοινώσουμε μέτρα, θα τα εξειδικεύσει το οικονομικό επιτελείο της κυβερνήσεως. Λες, εντάξει, ωραία. Έχει μια συνέστηση η κυβέρνηση ότι κάτι πάει στραβά όταν πληρώνουμε 2,20 την αμόλυβδη, όταν το πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μέτρα πάει για 2 ευρώ και πέρυσι ήταν 1,10. Λες, τέλος πάντων, μπορεί να τη συμπαθείς, μπορεί να μην τη συμπαθείς την κυβέρνηση. Λες, κάτι κατάλαβαν. Κάτι, ίσως. Περνάει η Δευτέρα, περνάει η Τρίτη, περνάει η Τετάρτη. Πού είναι τα μέτρα, ρε παιδιά? Πού είναι τα μέτρα? Λείπει και ο Μητσοτάκης, είναι στα Ηνωμένα Έθνη, στον ΟΗΕ, και καλός είναι βέβαια. Έκανε διάφορες επαφές από πολιτικές, Σαν Φραντζίσκο, λέει, με εταιρείες τεχνολογίας κτλ. Εν πάση περιπτώσει, καλά έκανε και είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η κυβέρνηση σταματάει να δουλεύει? Δηλαδή, επειδή λείπει ο Πρωθυπουργός, δεν ανακοινώνονται τα μέτρα? Και λες, μα τι γίνεται, ρε παιδί? Και πάνω που αναρωτιόμασταν αν υπάρχει κυβέρνηση ή αν απουσιάζει στο εξωτερικό και μας έχει αφήσει στο διαβάστηκε, βγαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σήμερα και μας ανακοινώνει ότι, σε ελεύθερη απόδοση πάντα, παιδιά, μην ανησυχείτε, το ελέγχουμε το θέμα. 30 Σεπτεμβρίου θα σας πούμε τι θα γίνει για τα καύσιμα και 14 Οκτωβρίου θα σας πούμε τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης. Κίντερ έκπληξη δηλαδή. Ανακοίνωσε την Πέμπτη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι θα σας πούμε τι μέτρα θα πάρουμε τον Οκτώβριο για τα καύσιμα που τα πληρώνουμε τώρα 2,20 στην Αντλία. Πολύ ωραίο, έτσι. Δηλαδή, δεν φτάνει που δεν υλοποιείται η προαναγγελία του Πρωθυπουργού, τώρα μας πάνε από την οποία είπε στις 18 του μηνός, πόσο είχε, 17 την προηγούμενη εβδομάδα. Λοιπόν, τώρα λέει ότι θα σας πούμε τέλος Σεπτεμβρίου, σε μια εβδομάδα δηλαδή, για τα καύσιμα της κίνησης. Και για το πετρέλαιο θέρμανση 2,40. Δηλαδή, να περιμένουμε να ξεπεράσει και το 2 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανσης, να φτάσει και η αμόλυβη 2,5 και στα νησιά 3. Λοιπόν, και μετά με 3 ευρώ το λίτρο, να δούμε, ρε παιδί, να το συζητήσουμε, να δούμε ποιο φόρο θα μειώσουμε, να συνεδριάσει και η κυβερνητική επιτροπή, να δώσει και συνέντευξη τύπου το οικονομικό επιτελείο. Εδώ, χαλαρά, δεν υπάρχει λόγος βιασύνης, κανένας λόγος. Μουσική.
Άρα εδώ πέρα προκύπτει το εξής. Ή δεν υπάρχει επαρκής προετοιμασία. Τώρα δεν τους έχουμε και πολύ για ανίκανος, αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, ή δεν υπάρχει επαρκής προετοιμασία, ή φοβούνται ότι οι τιμές θα ανέβουν κι άλλο. Οπότε σου λέει κάτσε να δούμε λίγο που θα κάτσει μπίλια. Στο μεταξύ πληρώνουμε εμείς. Έτσι. Λοιπόν, ή κάτι κάπου σκαλώνει, δεν ξέρω, είναι πολλά τα λεφτά γύρω από τα καύσιμα και κάπου μάλλον σκαλώνει η ιστορία στο ποιος θα επιβαρυνθεί. Γιατί είπαμε, τώρα στα καύσιμα δεν είναι πάρα πολλές οι παρεμβάσεις που μπορείς να κάνεις. Ή θα μειώσεις τη φορολογία τους, που η φορολογία τους είναι δύο πράγματα, ειδικός φόρος κατανάλωσης και ΦΠΑ. Ή θα δώσεις κάποια κρατική επιδότηση γενικά στο καύσιμο ή επίδομα σε συγκεκριμένους χρήστες των καυσίμων, ή θα φορολογήσεις κάτι, είτε με πλαφόν είτε με έκτακτη φορολόγηση, εν πάση περιπτώσει κάτι θα πειράξεις στην αλυσίδα της διανομής, της διήλυσης και της διανομής και της μεταφοράς του καυσίμου. Υπάρχει και κάτι άλλο που να μπορείς να κάνεις. Ξέρω, μήπως καλώνει πουθενά αυτό.

Και δεν μπορώ να ακούω άλλο αυτό το, αυτή την καραμέλα ότι για τα λεφτά και τα κρατικά ταμεία και τα έσοδα και οι οροφές δαπανών. Δηλαδή πρέπει να γίνουμε όλοι υποχρεωτικά τώρα τμηματάρχες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ή Υφυπουργοί Οικονομικών. Λέει, έχουμε μάθει απ' έξω πια ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης φέρνει λύση στα κρατικά ταμεία το χρόνο 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Θα κάψω. Μάλιστα. 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Είπαμε εμείς να το μειώσει οριζόντια για όλα. Εδώ συζητάμε για το πετρέλαιο θέρμανσης συγκεκριμένους μήνες το χρόνο. Αυτό γιατί επαναλαμβάνουν το 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Είπαμε οριζόντια για 12 μήνες. Θα δούμε πώς θα πάει. Τι σοϊ επιχείρημα δηλαδή είναι αυτό. Δηλαδή μας λένε πόσο είναι τα έσοδα από έναν φόρο αν τον κόψεις όλον για 12 μήνες. Αν τον κόψεις λίγο για 3 μήνες πόσο είναι, γιατί δεν μας λένε πόσο κοστίζει αυτό αφού θέλουν να μιλάμε και με αριθμούς. Διότι να μας έλεγε ότι εντάξει, δεν μπορούμε να επιδοτήσουμε παραδείγματος χάρη τη σούπερ αμόλυβδη, την κατοστάρα βενζίνη, θα λέγαμε εντάξει βρε παιδί μου, οκ, κατοστάρα βάζουν ας πούμε και κάποια πιο ακριβά αυτοκίνητα, άντε ας πάει το παλιάμπελο ας πούμε με την κατοστάρα, να μην επιδοτήσουμε την κατοστάρα, δεν θα έφερνε κανείς αντίρρηση. Αλλά τώρα μην λαϊκίζουμε με αριθμούς, δηλαδή ο αριθμητικός λαϊκισμός είναι και η χειρότερη μορφή λαϊκισμού, γιατί παριστάνεις ότι τεχνοκρατικά λες μια σημαντικότητα η οποία είναι μια σημαντότητα τελικά. Απλά και μόνο για να μην πάρεις θέση και να μην απαντήσεις σε όσα πρέπει να απαντήσεις. 173 people have been killed in suicide car bombings in Afghanistan since January. Most of the victims are civilian and many of them are children.

υπάρχει και όλη αυτή η ιστορία και η αγωνία πάνω απ' όλα, έτσι, των κατοίκων της Κυψέλης από τα έργα του μετρό, τις ροχμές σε κτίρια, τα ζητήματα στατικότητας που θέτουν πολλοί, όλο αυτό το θέμα που ασχολείται και ο Δήμος Αθηναίων, το Υπουργείο, η Αττικό Μετρό, Ελληνικό Μετρό όπως τη λένε. Αλλά το εντυπωσιακό είναι, και το άκουσα, είδα το βίντεο από τον αρμόδιο υφυπουργό, ο οποίος είπε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο, δηλαδή μου κάνει εντύπωση που δεν έχει πάρει έτσι πολύ μεγάλη, έχει πάρει δημοσιότητα, αλλά όχι τόσο μεγάλη όσο θα έπρεπε. Και πραγματικά μου έκανε εντύπωση ότι ο αρμόδιος υφυπουργός για το μετρό βγαίνει δημόσια και λέει, δεν ήξερα, λέει, το θέμα, με ενημέρωσε ο Χάρης Δούκας τον Ιούλιο. Δηλαδή ο αρμόδιος υφυπουργός, το αρμόδιο υπουργείο, ενημερώθηκε από το Δήμαρχο της Αθήνας για ένα θέμα που έπρεπε βασικά να ασχολείται αυτός. Τι να πω δηλαδή. Μην νομίζετε ότι είναι μόνο ο Άδωνης που λέει σε δημοσιογράφους, έχετε καπνίσει κανένα μπάφο άμα του κάνουν ερώτηση που δεν του αρέσει, έτσι. Νομίζετε δηλαδή ότι είναι μόνο αυτά τα κρούσματα? Έχει πολλά κρούσματα. Αλλά είναι εντυπωσιακό ότι ο υφυπουργός ενημερώθηκε από το Δήμο για κάτι που όφιλε μάλλον εκείνος να ενημερώσει.

και λες, μήπως κάτι κάνουμε λάθος, μήπως κάτι δεν καταλαβαίνουμε. Γιατί έχει συνέχεια δηλώσεις και προβληματικές συμπεριφορές από πλευράς κυβέρνησης. Ο υπουργός μας έλεγε αν δεν ψηφίσουμε Μητσοτάκη θα μπουν οι Τούρκοι. Ο Άδωνος Γεωργιάδης, το σχολιάζαμε και χθες, ας πούμε, με τον τίτλο «Όχι άλλο Άδωνη», που συνεχώς απασχολεί τη δημοσιότητα με καυγάδες, ακομούς, αναρτήσεις, βίντεο, σχόλια, απαντήσεις, κόντρα απαντήσεις, ασχολείται με το, από το Μαζονάκι, με τον Μπολάκι, με ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς, με το Πασόκ, με τον Τζίπρα, με ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς, με την Καριστιανού, με τον Αρβανίτη, νέος τσακωμός. Δηλαδή πραγματικά ζούμε στον αστερισμό του Άδωνη Γεωργιάδη και του αδωνισμού, όπως λένε και από την Ελλάς. Είναι πετυχημένη η εισαγωγή του όρου. Ταυτόχρονα βγαίνει η αδερφή του Πρωθυπουργού και κορυφαίος τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και μας λέει για καλαμοκαβαλάριδες υπουργούς, δηλαδή για υπουργούς που την έχουν ψωνίσει και πρέπει να ξεκαβαλικέψουν το καλάμι. Προσέξτε, αυτά τα λέει κορυφαίος τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και η αδερφή του Πρωθυπουργού. Λέει ψωνάρες τους υπουργούς του Μητσοτάκη. Δηλαδή, πιο σκληρή αντιπολίτευση από την αντιπολίτευση. Τώρα, αυτό είναι σε συνεννόηση, δεν είναι, είναι τα βέλη στοχευμένα, έγινε κάτι που δεν ξέρουμε. Θα δούμε, θα τα δείξει όλα πολύ σύντομα η ζωή. Και λες, εκεί που τα έχουμε ακούσει όλα, να σου και ένας βουλευτής που εγώ πραγματικά δεν τον είχα ξανακούσει τον άνθρωπο. Δεν λέει τίποτα αυτό βέβαια, είναι 300 βουλευτές είναι, δεν ξέρουμε. Λογικό είναι κάποια ονόματα από τους 300, ξέρουμε 200, 150, 250, κάποια θα μας διαφεύγουν ακόμη και όσοι ασχολούμαστε με τα πολιτικά. Βουλευτής Πιερίας της Νέας Δημοκρατίας, Σπύρος Κουλκουδίνας. Δεν τον ήξερα τον άνθρωπο, ομολογώ, δεν τον είχα ξανακούσει, αλλά δεν έχει και καμία σημασία αυτό. Βγαίνει στη Βουλή και μας λέει ότι επειδή έχει κίνηση στη Λεωφόρο Συγκρού, παραδείγματος χάρη, αυτό δείχνει, λέει, ότι η αύξηση της τιμής της βενζίνης δεν έχει επηρεάσει την κυκλοφορία των αυτοκινήτων. Άρα, λέει, η ελληνική οικονομία προς το παρόν αντέχει. Προσέξτε, προσέξτε το. Και ακόμη δεν έχουμε φτάσει στο καλύτερο. Είναι γεμάτη, λέει, η Συγκρού. Υπάρχει κανένας δείκτης που να δείχνει ότι η τιμή στη βενζίνη αυξήθηκε? Κανένας δείκτης, λέει. Και λέει το αμίμητο τώρα. Όταν κάποιος δεν το αντέχει, χρησιμοποιεί, ξέρετε, και τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αν δεν αντέχεις 10 ευρώ βενζίνη για να δώσεις να πας και να έρθεις από τη δουλειά σου, να τα χρησιμοποιείς. Τα μέσα, λέει, μαζικής μεταφοράς έχουν εξυγχρονιστεί πολύ και δεν έχει αυξηθεί η κίνησή τους. Δεν είναι καμιά δικαιολογία αυτό. Λέω την πραγματικότητα. Δηλαδή, ο άνθρωπος λέει κωδικοποιημένα, αν έχεις αμάξι και δεν έχεις 10 ευρώ να βάλεις βενζίνη, πάρε το λεωφορείο. Θα μπορούσε να πει, αν δεν έχετε να φάτε, φάτε παντεσπάνι. Έτσι, το έχουν πει και άλλοι και άλλες στο παρελθόν με πολύ μεγάλη επιτυχία.

Τουλάχιστον να σα πω κάτι. Ο άνθρωπο είναι ειλικρινή. Δηλαδή αυτό το πράγμα που λέει ο βουλευτή. Μην τον πούμε λάθο τώρα γιατί πήγα να τον πω Κουρκουδίνα. Κουλκουδίνα. Λοιπόν, ο βουλευτή Κουλκουδίνα λοιπόν. Λέει αυτό που σκέφτονται πάρα πολλοί νεοδημοκράτε. Ακόμη και ο Άδωνη Γεωργιάδη ή ο Μάικ Βορίτσι. Μην έχετε καμία αμφιβολία. Αλλά δεν τολμούν να το πούν έτσι τόσο ομά, τόσο κυνηγικά. Ότι αν δεν έχει λεφτά, πάρε το λεωφορείο. Δηλαδή είναι η γνωστή αντίληψη ότι αν μπορείς, αν δεν μπορείς, σόφα, κοιμήσου στο παγκάκι, είναι ακριβά τα νίκια. Και το παγκάκι ωραίο είναι να κοιμάσαι το βράδυ. Δεν έχεις λεφτά για πετρέλαιο θέρμανσης, βάλε και δεύτερη κουβέρτα, κόψε το λαιμό σου, κάνε κάτι. Αυτή είναι η ίδια λογική. Πώς το έλεγε ο Βορίδης ότι εμείς μαθαίνουμε λέει τον κόσμο τώρα να ζει με επιδόματα και να τους δίνουμε 1000 ευρώ το μήνα για να κάθονται με όλα μαζί τα επιδόματα. Αυτή είναι η λογική, έτσι, ότι φταίς εσύ αν δεν μπορείς, να, φταίς εσύ που είσαι φτωχός, φταίς εσύ που δεν μπορείς να πληρώσεις τον νίκη, φταίς εσύ που δεν μπορείς να βάλεις βενζίνη ή να βάλεις πετρέλαιο θέρμανσης, οπότε πάρε το λεωφορείο, κάτσε να κρυώνεις, να κυκλοφορείς με την κουβερτούλα σου μέσα στο σπίτι. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή, 2 ευρώ θα έχει το πετρέλαιο θέρμανσης, όσο θέλει θα έχει. Λοιπόν, κάτσε στο σπίτι να κρυώνεις, αυτό σου λένε. Αυτό σου λένε οι άνθρωποι και τουλάχιστον ο συγκεκριμένος ο Κουρκουμπίνας, πως τον λένε Κουλκουδίνας, λοιπόν, είναι ειλικρινής, το λέει. Οι άλλοι δεν το λένε, θέλουν να το πούν, αλλά κρατιούνται και λίγο. Έτσι, αλλά ο συγκεκριμένος, εντάξει, είναι τουλάχιστον ειλικρινής και εμείς την ειλικρίνεια, αν μη τι άλλο, την εκτιμάμε.

Οπότε μετά αναρωτιέσαι και λες, υπάρχει σύνδεση με την πραγματικότητα? Δηλαδή θέλω να πω, οι βουλευτές που ένα, το βασικό τους καθήκον ας πούμε είναι να μεταφέρουν τα προβλήματα των τοπικών κοινωνιών, γενικά ας πούμε των ανθρώπων, όχι μόνο των ψηφοφόρων τους, της περιοχής τους. Δηλαδή στην Πιερία αυτό τους λέει, η Πιερία που δεν έχει και μετρό ή κανένα, δηλαδή όπως πάρα πολλοί νομοί της επαρχίας, δεν έχει ένα συγκλονιστικό δίκτυο με μέσα μεταφοράς. Στους ψηφοφόρους τους στην Πιερία αυτό λέει? Δηλαδή αν δεν έχεις 10 ευρώ να βάλεις βενζίνη, πάρε τα μέσα μεταφοράς. Και του λένε μπράβο οι ψηφοφόροι του. Δηλαδή έχει δοκιμάσει να πάει ας πούμε σε ένα καφενείο να το πει αυτό, αλλά να τραβάει και βίντεο και να το ανεβάσει μετά στα social για να δούμε τι του απαντάει ο κόσμος. Δηλαδή πόσο θα τον αγκαλιάζει ο κόσμος με πάθος και θα τον επιφημεί για όλα αυτά τα ωραία τα οποία λέει. Η ώρα όμως είναι και μισή. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων με Νάνση Αγγελοπούλου και σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Το ιστορικό ρεκόρ των 2,23 ευρώ ανά λίτρο έφτασε η μέση τιμή του ντίζελ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σημειώνοντας άνοδο 7 λεπτών μέσα σε μόλις μια εβδομάδα. Οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία έχουν προκαλέσει σοβαρές διαταραχές στην παραγωγή, στα δηληστήρια και τις εξαγωγές καυσίμων. Σε ανωδική τροχιά και πάλι η τιμή του πετρελαίου Brent στα 105 δολάρια το βαρέλι. Στις 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης, γνωστοποίησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στις 14 Οκτωβρίου θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης εν ώψη της διάθεσής του την επομένη. Σήμερα η ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ θα προηγηθεί συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτιέρες. Επιβεβαιώνεται και η συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον ομολογό του του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου, στο περιθώριο της Συνόδου στις 6.30 ώρα Ελλάδος. Οι διαδηλώσεις αναμένονται στη Νέα Υόρκη με αφορμή την ομιλία σήμερα του Ισραηλινού Πρωθυπουργού στη Σύνοδο των Ηνωμένων Εθνών. Για προσβολή της ιατρικής κοινότητας κατηγορεί ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών τους δύο γιατρούς που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, δηλώνοντας παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Σημαντικά στοιχεία κατέθεσε στον ανακριτή μία από τις νοσηλεύτριες που εργάζονταν στο ιατρείο του Σοδού Καρνεάδου. Στον Ερυθρό Σταυρό μεταφέρθηκαν νωρίτερα δύο εργάτες από το υποκατεδάφιση θέατρο Μπάντμινγκτον έχοντας τις αισθήσεις τους. Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, εγκλωβίστηκαν και εισέπνευσαν καπνό και αέρια. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μποτσδάμπα Χαμενέι, προειδοποίησε σήμερα για επέκταση του πολέμου μέχρι τον Ινδικό ωκεανό, σε περίπτωση νέας επίθεσης των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον του Ιράν. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. 23 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3. Μα το
3: σημάδι. Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Όσο σ' αγαπώ. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Μοιάζει με ένα ψέμα. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.

0: κάνε το χειμώνα καλοκαίρι, τραγουδάει ο Κότσιρας. Είναι μια πολύ καλή ιδέα αυτή. Αν δεν θέλουμε να πληρώσουμε 2 ευρώ ή 1,75 πόσο θα έχει το πετρέλαιο θέρμανσης, είναι μια πολύ ωραία ευχή. Μακάρι να είναι ο χειμώνας καλοκαίρι. Τι να κάνουμε, θα μετακομίσουμε στην Αυστραλία, ας πούμε, για να κάνουμε το χειμώνα καλοκαίρι? Εγώ δεν μπορώ να βρω κάποιον άλλο τρόπο. Θα δούμε όμως. Ακούτε Αθήνα 984, το ραδιόφωνο της πόλης μας, στους 98,3. Χάρης Ιωάννη στο μικρόφωνο και μπαίνουμε τώρα στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Πάντα σε ρυθμούς western που έτσι μας θυμίζει το μουσικό χαλί της εκπομπής. Σημερινός καλεσμένος μας, ο γνωστός βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας από την Ακριτική Ροδόπη, έχει τη σημασία του και αυτό, ο κύριος Ευρυπίδης Στυλιανίδης. Κύριε Στυλιανίδη, καλό απόγευμα από τον Αθήνα 984.
1: Καλώς απόγευμα και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Μπαίνω κατευθείαν στο ψητό και εμείς ευχαριστούμε, κύριε Στυλιανίδη. Μπαίνω κατευθείαν στο ψητό. Εσάς η ψηφοφόρησα στη Ροδόπη, που έχει και λίγο περισσότερο κρύο από την Αθήνα, για να είμαστε ειλικρινείς, είναι ικανοποιημένη αν ανακοινώσει η κυβέρνηση 1,75 το λίτρο πετρέλαιο θέρμανσης?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν δεν είναι ακριβής η ανακοίνωση. Είπαμε ότι θα μπούμε με την τιμή με την οποία βγήκαμε και υπάρχει η διάθεση για στοχευμένα μέτρα.
0: Όπως ο Πρωθυπουργός το είπε, έτσι, όχι εγώ.
1: Ναι, όχι, για τον Πρωθυπουργό λέω. Στοχευμένα μέτρα όπως ο ειδικός φόρος καυσίμων, ο οποίος μπορεί προσωρινά να αξιοποιηθεί προκειμένου να μειωθεί και άλλο το κόστος της ενέργειας. Ανάλογα βέβαια με τις ανάγκες και ανάλογα και με τις δημοσιονομικές δυνατότητες. Σίγουρα δεν είναι κάτι ιδανικό. Είναι όμως κάτι το οποίο, εν πάση περιπτώσει, θα αποτελέσει μια στήριξη προς όλους αυτούς οι οποίοι δοκιμάζονται.
0: Εννοείται να είναι αρκετά κάτω από 1,75 ή είστε ικανοποιημένος και με το 1,75?
1: Αν με ρωτάτε με τι είμαι ικανοποιημένος, είμαι κάτω από το 1 ικανοποιημένος. Αλλά
0: ναι, εντάξει, πράγματα... να το βάλουμε ρεαλιστικά όμως. Ο Τσίπρας, ας πούμε, λέει 1,40 προτείνει.
1: Να λέμε, κοιτάξτε τώρα, εγώ σε αυτή την αριθμητική δεν μπαίνω, γιατί θεωρώ και λίγο παράλογη. Πιστεύω
0: γιατί
1: ότι
0: το λέτε αυτό?
1: Η πολιτεία να κάνει το καλύτερο δυνατό που μπορεί για να μπορέσει να αντιμετωπίσει την κρίση. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε ούτε το μέγεθος ούτε τη διάρκεια της κρίσης. Μπορούμε ενδεχομένως να μελετήσουμε τις δυνατότητες που έχουμε για να αντιμετωπίσουμε κάποια προβλήματα. Και αυτές τις δυνατότητες δεν πρέπει να τις κάψουμε όλες με τη μία. Πρέπει να κρατούμε εφεδρείες, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι θα αντιμετωπίσεις.
0: Άρα είστε υπέρ της μείωσης της φορολογίας στα καύσιμα, δηλαδή?
1: Είναι κάτι το οποίο παραμένει μέσα στη φαρέτρα μας και θα αξιοποιηθεί αν χρειαστεί και όσο χρειαστεί και μέχρι εκεί που μπορούμε να το αξιοποιήσουμε.
0: Το λέω γιατί το προτείνει και η αντιπολίτευση, είτε είναι το ΦΠΑ είτε είναι ο ειδικός.
1: Τώρα ξέρετε, μετά τη Θεσσαλονίκη η πλειοδοσία σε παροχές θεωρητικές είναι της μόδας.
0: Γιατί είναι πλειοδοσία? Εγώ άκουσα και τον κύριο Πέτσα να λέει ότι, παιδιά, εγώ το λέω, το φωνάζω από πέρσι. Ο κύριος Κυρανάκης, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, επίσης είπε ότι εγώ είναι πάγια θέση μου.
1: Εντάξει,
0: λέει,
1: εγώ μειωθούν, δεν θέλω να μπω σε αυτή τη λογική.
0: Να μειωθούν οι φόρες στα καύσιμα.
1: Θα πρέπει να υπάρχει σοβαρότητα και πρέπει να υπάρχει και ετοιμότητα. Να έχουμε επίγνωση τι δυνάμεις διαθέτουμε και να ξέρουμε μέχρι πού μπορούμε να αμυνθούμε. Mm-hmm. Τι να κάνουμε? Αυτό είναι μια πολυπαραγωγική κατάσταση.
0: Ναι, αλλά εδώ δεν δείχνει όμως η κυβέρνηση μια, πώς να το πω, δυσλειτουργία, μια διστακτικότητα, μια αναβλητικότητα? Γιατί το λέω
1: δεν
0: αυτό?
1: Δεν είναι θέμα της κυβέρνησης.
0: Όχι, ναι, επιτρέψτε μου να βάλω την ερώτηση όμως.
1: Ναι, ότι, ναι,
0: γιατί το λέω αυτό? Γιατί ακούω μια κριτική ότι ο Πρωθυπουργός την ΕΡΤ την προηγούμενη εβδομάδα μας είπε ότι τη Δευτέρα θα ανακοινωθούν μέτρα. Τα μέτρα δεν ανακοινώθηκαν ποτέ από το Οικονομικό Επιτελείο. Ο Πρωθυπουργός λείπει τώρα στις ΗΠΑ, είναι σε μια πολύ σοβαρή επίσκεψη. Σε ένα πολύ σοβαρό ταξίδι. Και τώρα ακούσαμε σήμερα από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ότι 30 Σεπτεμβρίου θα μας πει για τα καύσιμα και 14 Οκτωβρίου για το πετρέλαιο θέρμανσης. Δηλαδή δεν είναι λίγο ζήσε μάη μου τώρα αυτό?
1: Ακούστε κάτι. Πρώτα απ' όλα, όπως είπα, είναι ένα ζήτημα πολυπαραγωγικό. Δηλαδή δεν εξαρτάται μόνο από το τι πολιτική κάνεις εσύ, αλλά εξαρτάται και τι συμβαίνει στο διεθνές περιβάλλον. Δεύτερον, ο Μητσοτάκης μέχρι τώρα, αν τον διακρίνει κάτι, είναι ότι απλώνει τα πόδια μέχρι εκεί που φτάνει το πάπλωμα. Και δεύτερον, προσπαθεί να διεθνοποιεί το ζήτημα. Δηλαδή η πρωτοβουλία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Να υπάρξει μια κοινή πολιτική αντιμετώπισης αυτού του τύπου της ενεργειακής κρίσης, κυρίως για δοκιμαζόμενους πληθυσμούς και επιχειρήσεις, είναι κάτι έξυπνο. Είναι κάτι το οποίο αντιστοιχεί στην Ευρώπη της συνοχής. Και θα πρέπει και η Ευρώπη επομένως να πάρει τις αντίστοιχες αποφάσεις.
2: Ναι, αλλά κύριε Στυλιανίδη, μέχρι να αποφασίσει η Ευρώπη, εμείς τα πληρώνουμε 2,20 τη βενζίνη και 1,75 το πετρέλαιο.
1: Ακόμα δεν άνοιξε τέτοια ανάγκη. Όταν θα ανοίξει, θα δούμε. Μην βιαζόμαστε.
2: Δηλαδή δεν είναι ότι η Ευρώπη αποφασίζει γρήγορα. Το ξέρετε και εσείς καλύτερα.
1: Αυτό το ξέρω πάρα πολύ καλά. Αλλά από τώρα πρέπει να καλλιεργηθεί η ατμόσφαιρα για να γίνουν κάποιες κινήσεις. Γιατί στην Ευρώπη πάντοτε μεσολαβεί και διαπραγμάτευση, όπως λέτε, και χρόνος. Άρα η ιεράρχηση των κινήσεων δεν είναι λάθος. Ξεκινάμε από την εγγύηση μια στιγμής χαμηλότερης από αυτή που βγήκαμε. Μιλούμε για ένα μέτρο στη φαρέτρα που μέχρι τώρα δεν το είχαμε αναφέρει. Και επίσης διεθνοποιούμε το ζήτημα, πανευρωπαϊκοποιούμε το ζήτημα για να μπορέσουμε να βρούμε μια πιο αποτελεσματική πανευρωπαϊκή λύση, αν γίνεται. Τώρα, από εκεί και μετά, πρώτα θα δούμε το μέγεθος της του προβλήματος και μετά θα δούμε πώς πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Θυμίζω ότι και στις άλλες δύο κρίσεις που...
2: Άρα βλέποντας και κάνοντας, μου λέτε.
1: Πάντοτε η κριτική προς την κυβέρνηση ήταν γιατί δεν βιάζεται να ανακοινώσει όλα τα μέτρα. Και τελικά η κυβέρνηση δικαιωνόταν, διότι επειδή κρατούσε δυνάμεις, πάντοτε ανακοινώντας το σωστό μέτρο τη σωστή στιγμή, κατάφερε να αντιμετωπίσει την κρίση. Επομένως, θέλει λοιπόν λίγο μέτρο, λογική και σύνεση και θέλει βεβαίως και προετοιμασία. Θέλει προετοιμασία και ευαισθησία στα θέματα.
2: Εντάξει, έχουμε βέβαια και σύνεση και ευαισθησία, αλλά στο μεταξύ πληρώνουμε και 2,20 βενζίνη κάθε φορά που γεμίζει το τεπόζιτο. Δηλαδή, θέλω να πω. Αντιμετωπίζετε όμως, αντιμετωπίζετε με έψιλον. Ενώ συμφωνείτε τα κόμματα, κύριε Στυλιανίδη, επιτρέψτε μου. Ενώ επί της ουσίας τώρα συμφωνείτε. Τώρα είτε κάποιος είναι λίγο πιο δεξιά, κάποιος λίγο πιο αριστερά, κάποιος λίγο πιο κέντρο. Τώρα πάνω κάτω τα ίδια πράγματα λέμε όλοι. Λοιπόν, αφού συμφωνείτε με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, γιατί τώρα όλος αυτός ο τσακωμός και παίζουν πόσο κοστίζει και γιατί αυτό και είναι λαϊκισμός τώρα, αριστερός λαϊκισμός να μειώσει τη φορολογία στα καύσιμα. Δηλαδή, γιατί να δημιουργούμε τέτοια ένταση τώρα χωρίς λόγο, ενώ επί της ουσίας. Οι περισσότεροι δηλαδή, το ίδιο πράγμα προτείνουν.
1: Στη Θεσσαλονίκη δεν έπρεπε να γίνεται ένα πάρτι πλειοδοσίας παροφών, παρότι ο κόσμος θέλει να ακούει ωραλόγια μερικές φορές, έπρεπε να γίνεται ένας ανταγωνισμός. Ποιος θα ξεκαθαρίσει με καλύτερο και πιο ρεαλιστικό τρόπο το πώς θα αυξήσει τα έσοδα της χώρας με έξυπνες πολιτικές, οι οποίες μας δίνουν την άνεση να εφαρμόζουμε κοινωνικές πολιτικές. Αλλά αυτή η συζήτηση, από ό,τι βλέπω, δεν έχει γίνει από τα άλλα κόμματα.
2: Ναι, βέβαια βλέπω και κάποιες δηλώσεις οι οποίες δημιουργούν, ας πούμε, έτσι λίγο, πώς να το πω, αρνητικά συναισθήματα, για να το πω κομψά. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, ένας συνάδελφός σας, το λέω επειδή είστε από τους πιο έμπειρους στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ένας συνάδελφός σας, νέος συνάδελφος από την Πιερία, εγώ δεν ήξερα και το όνομά του, έτσι προφανώς ο κύριος Κουλκουδίνας, είπε στο κανάλι της Βουλής ότι αν δεν έχεις, λέει, 10 ευρώ για βενζίνη να πας στη δουλειά σου, μπορείς να πας και με τα μέσα μεταφοράς. Δεν είναι λίγο κοινικό αυτό?
1: Όχι, κοιτάξτε.
2: Αν δεν έχεις δηλαδή να βάλεις πετρέλαιο θέρμανσης να κάτσεις να κρυώνεις, ή βάλε δεύτερη πιτζάμα ή πάρε δεύτερη κουβέρτα. Δεν είναι ωραίο αυτό.
1: Ενδεχομένως αυτό δεν πρέπει να λέγεται έτσι, αλλά μου κάνει όμως εντύπωση ότι ενώ έχει φτάσει στο Θεό η τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου, βγαίνουμε στους δρόμους Αθήνας και η κυκλοφοριακή κίνηση, η κίνηση, η συμφόρηση που υπάρχει δεν έχει προηγούμενο. Έχει καταργηθεί κάθε λογική συνεπιβίβασης. Κάθε οικογένεια κινείται με 3 ή 4 αυτοκίνητα. Όλοι χρησιμοποιούν το αυτοκίνητο για να κάνουν μια μετακίνηση η οποία θα μπορούσε να έχει καλυφθεί με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία στήχησαν τόσο ακριβά και τα οποία είναι τόσο καλά οργανωμένα στην Ελλάδα. Λείπει μια κουλτούρα. Λείπει μια κουλτούρα την οποία πρέπει να
2: καταργηθεί. Είναι οργανωμένο τώρα, συγγνώμη κύριε Στυλιανίδη, επειδή είστε και από τη Ροδόπη, δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα στα μέσα μεταφοράς. Είχαμε λεωφορεία Σαράβαλα, τώρα σιγά σιγά παίρνουμε καινούρια. Στο μετρό, στον ΙΣΑΠ, η κατάσταση είναι τα δρομολόγια αραιά, air condition δεν έχει, υπάρχουν ζητήματα καθαριότητας. Το παρουσιάζεται σαν να είναι παράδεισο στα μέσα μεταφοράς.
1: Λέω για μια πόλη η οποία για πάρα πολλά χρόνια δεν είχε μετρό και τώρα έχει ένα οργανωμένο μετρό. Και σας λέω πώς είναι δυνατόν. Όταν μπορείς να πας από το σπίτι σου στη δουλειά σου με το μετρό σε προγραμματισμένο χρόνο, να χρησιμοποιεί μια οικογένεια 4 αυτοκίνητα. Αυτό είναι θέμα κουλτούρας. Θα την αφήσει στον αέρα βέβαια αυτή η κουλτούρα, αν υπάρχει ανέχεια, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι θέμα κουλτούρας και δεν έχει καλλιεργηθεί ή συνεπιβίβαση. Όλοι που εργάζονται μαζί σε μια δουλειά, και είναι και γείτονες, αντί να πάνε μαζί με ένα αυτοκίνητο, πηγαίνουν με 4 αυτοκίνητα. Δεν γίνεται αυτό. Αυτό ξέρετε στην Ευρώπη έχει αντιμετωπιστεί. Έχει αντιμετωπιστεί από την ίδια τη ζωή.
2: Δηλαδή, άρα φταίνε όσοι είναι ποτηλιαρισμένοι στον Κηφισό, δηλαδή που δεν βρίσκουν συνεπιβάτη. Δηλαδή,
1: δεν είπα εγώ αυτό.
2: Δεν έχουν όλες οι περιοχές μετρό.
1: Κάτι άλλο.
2: Δεν έχουν όλες οι περιοχές μετρό.
1: Συμφωνώ για τις
2: και μπορεί κάποιος να δουλεύει πολύ μακριά
1: εγώ δεν είπα αυτό. Βεβαίως και κάποιος που έχει την άνεση και τη δυνατότητα θα το κάνει. Αλλά όταν λέμε ότι έχουμε κρίση, θα πρέπει να προσαρμοζόμαστε και να λαμβάνουμε και τα μέτρα ώστε να μπορούμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στην αντιμετώπιση της. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με το τι κάνει η κυβέρνηση ή τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά το τι κάνει κάθε οικογένεια, το τι κάνει το κάθε άτομο, το τι κάνει κάθε επιχείρηση. Είναι κάτι που έρχεται μόνο του. Και εγώ κάποτε, ξέρετε, όταν σπούδαζα στη Γερμανία και έκανα το διδακτορικό μου, μου έκανε εντύπωση οι Γερμανοί που πηγαίναν και πέρανε μία φέτα τυρί. Γιατί εμείς είχα μάθει να παίρνουμε έναν τενεκέ τυρί στο χωριό μου. Και όμως ήρθαν οι στιγμές εκείνες που και εμείς προσαρμοστήκαμε σε αυτό. Να απλώνουμε τα πόδια μέχρι εκεί που φτάνει το πάπλωμα. Τι να κάνουμε.
2: Εντάξει, αυτό το μάθαμε λίγο με τα μνημόνια. Εντάξει,
1: αλλά... Το μάθαμε στα δύσκολα. Το μάθαμε στα δύσκολα γιατί καλά, κακά τα θέματα. Ο Έλληνας θέλει πάντοτε να είναι σε ορισμένα θέματα άνετος και δεν είναι πάντα κακό. Αυτό είναι η κουλτούρα μας.
2: Ναι, αλλά μην το παρουσιάζουμε όμως ότι είναι ο κακομαθημένος λαός που θέλει να πηγαίνει με το αμαξάκι του και όχι με το μετρό. Όχι, εγώ το λέω. Θέλω να πω, υπάρχει πρόβλημα με τα καύσιμα.
1: Αλλά υπάρχει. Ναι. Δεν το λέω απόλυτα, ούτε μπορώ να κατηγορήσω εγώ τον κόσμο.
2: Απλά δεν θα λυθεί έτσι το ότι έχει 2,20 ευρώ η βενζίνη. Δηλαδή είναι
1: όχι
2: άλλο
1: βέβαια.
2: Θέμα αυτό.
1: Όχι βέβαια, όχι βέβαια.
2: Μάλιστα.
1: Όχι τώρα... βέβαια, απλά βλέπω μια αντίφαση που δείχνει ότι τα αντανακλαστικά μας δεν λειτουργούν γρήγορα τα θέματα της αυτοπροστασίας μας. Αυτό λέω.
2: Ναι, τώρα η κατάσταση, να πάμε λίγο στα πιο πολιτικά. Η κατάσταση στη Νέα Δημοκρατία είναι καλή, γιατί το λέω, έχει προκαλέσει μία εντύπωση αρκετά έτσι ισχυρή ότι όταν ένα κορυφαίο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και μάλιστα της γενιάς έτσι, της δικιάς σας που έχετε συνυπηρετήσει και σε υπουργικά συμβούλια η Ντόρα Μπακογιάννη που την χάνει και αδερφή του Πρωθυπουργού δηλαδή αυτό είναι έξτρα στοιχείο που ενισχύει το πράγμα και είπε δύο φορές δημοσίως ότι υπάρχουν κάποιοι υπουργοί αλαζόνες που έχουν καβαλήσει το καλάμι και πρέπει να ξεκαβαλικέψουν. Αυτό.
1: Λοιπόν,
2: ποιοι είναι αυτοί οι υπουργοί, υποψιάζεστε ποιοι είναι.
1: Θέλω τρεις επισημάνσεις να σας κάνω. Πρώτον, ότι η Νέα Δημοκρατία αναμφισβήτητα και παρά τις αδυναμίες και παρά την κόπωση που έχει δημιουργήσει ο πολλής χρόνος που κυβερνά, αποδεικνύεται η πιο ανθεκτική και η πιο ισχυρή εκλογικά δύναμη που υπάρχει στο πολιτικό σκηνικό. Γι' αυτό και μπορεί να εγγυάται περισσότερο από τους άλλους τουλάχιστον, την προοπτική της σταθερότητας. Αυτό είναι μία επισήμανση. Παρά την όποια φθορά της, παρά την όποια αδυναμία της, φαίνεται ότι...
2: Δεν έχει σχέση με τον Ντόρα Μπακογιάννη αυτό βέβαια, αλλά το ακούμε.
1: Θα σας κάνω τρεις επισημάνσεις, είπα. Δεν θα αποφύγω την απάντηση. Δεύτερον, η Ντόρα Μπακογιάννη, την οποία εγώ εκτιμώ πάρα πολύ, και για την εμπειρία της, αλλά και για την πληρότητα, αν θέλετε, των γνώσεών της σχετικά με την πολιτική, ό,τι λέει δεν το λέει κακοπροαίρετα. Το καταλαβαίνετε αυτό.
2: Μα είναι προφανές. Δεν το θέλει λέει, το κακό της παράταξης.
1: Ακριβώς το
2: αλλά
1: λέει.
2: Αλλά κάτι έχει δει για να το λέει όμως.
1: Θέλει κάτι να επισημάνει και κάτι να προειδοποιήσει για να διορθωθεί.
2: Ναι, θέλω να πω, το έχει δει. Δεν τρελάθηκε.
1: Συμφωνώ μαζί της 100%.
2: Α, συμφωνείτε ότι υπάρχουν αλαζόνες υπουργοί.
1: 100%. Υπάρχουν όχι μόνο αλαζόνες υπουργοί. Δεν το περιορίσω εκεί. Εγώ θα το απλώσω και σε διοικητές οργανισμών και σε διοικητικά στελέχη της κυβέρνησης που μπορεί να είναι ένας γενικός γραμματέας, μπορεί να είναι ο πρόεδρος ενός οργανισμού.
2: Εντάξει, αυτό είναι έλασον τώρα όμως, δεν είναι...
1: Όχι, δεν είναι καθόλου έλασον. Γιατί υπάρχουν οργανισμοί οι οποίοι είναι ισχυρότεροι από ένα υπουργείο και επηρεάζουν την καθημερινότητά μας με απόλυτο τρόπο.
2: Ποιοι είναι αυτοί
1: οι οργανισμοί? Δεν θα ονοματίσω εγώ. Είναι ένα ωραίο ρεπορτάζ να το κάνετε. Εμείς σας δίνουμε την αφορμή. Κάντε εσείς το ρεπορτάζ να δείτε ποιοι είναι οι καλοπληρωμένοι οργανισμοί οι οποίοι δεν επιστρέφουν τα ωφέλη στους πολίτες και θα πρέπει να αναμορφώσουν τις πολιτικές τους. Γιατί και για αυτούς η κρίση είναι εδώ. Δεν είναι μόνο για τους πολίτες, για το κράτος. Είναι και, ούτε μπορεί
2: να είναι και ανώνυμες εταιρείες, να μην είναι ακριβώς οργανισμοί.
1: Ακριβώς. Ούτε μπορεί να ευημερεί μια ανώνυμη εταιρεία, ένας οργανισμός, την ώρα που δυστυχούν γύρω όλοι και οι εταιρείες κινδυνεύουν ακόμα και με τη βιωσιμότητά τους. Λοιπόν, θέλει μια αναπροσαρμογή το σύστημα συνολικά. Και αυτά που λέει η κυρία Μπακογιάννη είναι στοχευμένα και σωστά.
2: Άρα καλώς τα λέει.
1: Βεβαίως καλώς τα λέει. Γιατί δεν τα λέει για να κάνει κακό. Τα λέει για να διορθώσει και να προλάβει μια κατάσταση.
2: Εντάξει, με τους διοικητές οργανισμών, εγώ θα δεχτώ αυτό που μου λέτε, γιατί προφανώς εσείς έχετε και την επαφή μαζί τους. Οι υπουργοί αλαζόνες ποιοι είναι, γιατί φαντάζομαι δεν αναφέρεται σε κανέναν υφυπουργό δεύτερης κατηγορίας.
1: Θέλετε να σας δώσω εγώ όνομα τεπώνυμα.
2: Εγώ λέω ότι άκουσα τον Άδωνη Γεωργιάδη και τον Μάκη Βορύδη να λένε ότι δεν υπάρχουν αλαζόνες υπουργοί.
1: Δεν είμαι εγώ που αξιολογώ τους υπουργούς.
2: Εσείς και η Ντόρα Μπακογιάννη λέτε ότι υπάρχουν. Οπότε και εμείς τι να κάνουμε. Προσπαθούμε να καταλάβουμε.
1: Εγώ δεν αξιολογώ τους υπουργούς. Εγώ αυτή τη στιγμή επισημαίνω ένα φαινόμενο.
2: Ναι, αλλά αν την έχουν ψωνίσει, συγγνώμη τώρα, αλλά αν έχουμε υπουργούς που την έχουν ψωνίσει, που δεν είναι και παράλογο μετά από πολλά χρόνια εξουσίας.
1: Έχουμε και πολύ καλούς, έχουμε και αδιάφορους.
2: Ναι, ναι, δεν διαφωνούμε. Σε όλες τις κυβερνήσεις, κύριε Στυλιανίδη, είστε πολύ έμπειρος τώρα.
1: Είναι πολύ λογικό.
2: Όταν κάποιος είναι 6, 7, 8 χρόνια στα υπουργικά συμβούλια, μπορεί να συμβεί και αυτό.
1: Εντάξει, να σας πω κάτι. Ο χαρακτήρας και η πολιτική παιδεία δεν έχουν να κάνουν με τα χρόνια. Έλεγε ο Κολοκοντρώνης, καλοχαιρέτα τους πεζούς όταν καβαλικέψεις, για να σε χαιρετούν και αυτοί όταν θα ξεπεζέψεις. Εγώ
2: πανέβη
1: 4 φορές σε υπουργικά θόκα, κατέβηκα και έφυγα με περισσότερους φίλους από αυτούς με τους οποίους μπήκα στην εξουσία.
2: Δεν την ψωνίσατε, λέτε.
1: Όχι μόνο δεν την ψωνίσα, με ένοιαζε ο κόσμος. Ο κόσμος θεωρούσε ότι το αφεντικό μου είναι ο κόσμος. Σε αυτόν έπρεπε να λογοδοτώ και οι πολιτικές μου. Έπρεπε να απευθύνονται σε αυτόν. Ακόμα και όταν τον δυσαρεστούσαν, αν είμαι βέβαιος ότι του κάνουμε καλό μέσω μακροπρόθεσμα, του το εξηγώ. Δηλαδή να καταλάβει ότι αυτό που γίνεται με δυσκολία, αλλά αποβλέπει στον να βοηθήσει και τους ίδιους και την οικογένειά τους και τα παιδιά τους κτλ.
2: Μήπως υπάρχουν και κάποια πολιτικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που... Έτσι υπάρχει ένας εθισμός με τη δημοσιότητα, αρέσκονται σε προκλητικές δηλώσεις.
1: Εντάξει, αυτό είναι ένα
2: που δεν βοηθούν και την κυβέρνηση τώρα. Δηλαδή,
1: θέλω να πω. Επιτρέψτε μου.
2: Όταν, δηλαδή, θέλω να πω. Είναι αλλιώς ένας υπουργός ο οποίος κοιτάει τη δουλειά του, μιλάει για το αντικείμενο του κτλ. Αλλά μήπως δεν είναι πολύ σοφός σε δύσκολες περιόδους ακρίβειας, σκανδάλων κτλ. Ή κόπωσης κυβερνητικής. Να κουνάς το δάχτυλο συνέχεια.
1: Όταν συνδυάζεται με έργο, εμένα δεν πειράζει. Βλέπω, ας πούμε, έχει μία έμφαση σε αυτά ο Άδωνης, αλλά ο Άδωνης παράγει και έργο. Οφείλω να πω ότι στο νομό μου που ξέρω, οι υποδομές υγείας οι οποίες έχουν γίνει, έχουμε να τις δούμε χρόνια. Άρα δικαιούται να πήγε κάτι παραπάνω για τον εαυτό του. Ακόμα και αν διαφωνείς μαζί του μερικές φορές, πρέπει να αναγνωρίσεις ότι κάνει δουλειά. Λοιπόν, εμένα όμως με ενοχλεί το γενικότερο φαινόμενο να θεωρείται ότι η πολιτική πρέπει να υποκατασταθεί από τα TikTok, από τα like, από την εικόνα της τεχνητής νοημοσύνης και όχι από την πραγματικότητα. Ο πολιτικός πρέπει να κρίνεται με βάση τα αποτελέσματα που παράγει, την ανταποδοτικότητά του στην κοινωνία και τη συνέπειά του πάνω σε αρχές και αξίες που έχει δεσμευθεί να υπηρετεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
2: Πάντως υπάρχει ένα... Εσείς το αποδίδετε στην κόπωση λόγω της μακροχρόνιας άσκησης εξουσίας, αλλά... Είναι σύνηθες. Βλέπουμε όμως ότι κάποιες κόντρες συνεχίζονται. Όπως παραδείγματος χάρη ότι ο κύριος Λαζαρίδης πανέρχεται και έχει μια ανοιχτή κόντρα με τον Υπουργό Άμυνας, τον Νίκο Δένδια. Δηλαδή, όλα αυτά δεν χαλάνε λίγο έτσι την εικόνα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Εντάξει, πρέπει να είναι όλοι λίγο πιο προσεκτικοί. Οι καιροί είναι πονηροί, οι καιροί είναι δύσκολοι. Πρέπει όλοι να είναι λίγο πιο προσεκτικοί και να τιμούν την παράταξη που τους τίμησε. Αυτό λέω εγώ.
2: Ναι, γιατί μιλάμε για δημόσιες τοποθετήσεις, έτσι. Δεν λέμε τώρα τι συζητιέται πίσω από κλειστές πόρτες και μέσα στα γραφεία. Είναι αναρτήσεις.
1: Μέτρο θέλει. Θέλει μέτρο και μετριοπάθεια.
2: Πάμε λίγο και στα γενικότερα πολιτικά τώρα. Κάντε μου μια αξιολόγηση λίγο της κατάστασης πολιτικής. Δηλαδή, έχουμε τα εξής δεδομένα. Έχουμε μια Νέα Δημοκρατία που είναι σταθερά πρώτη στις δημοσκοπήσεις, αλλά μακριά από την αυτοδυναμία. Μια Ελλάς που είναι στη δεύτερη θέση, λίγο. Σταθεροποιημένη, στάσιμη, ας το πούμε έτσι, το τελευταίο καιρό. Ένα Πασόκ που είναι σταθερά τρίτο, λίγο κολλημένη βελόνα, λίγο μικρή αύξηση. Γενικά πάντως δεν φαίνεται εύκολα λύση.
1: Μια αξιολόγηση θα σας κάνω, η οποία βέβαια είναι.
2: Και αν είμαστε σε ένα πολιτικό αδιέξοδο, έτσι.
1: Δηλαδή, καταρχήν βλέπω ότι αν κάτι απειλεί αυτή τη στιγμή το σύστημα, είναι η πολυδιάσπαση. Δηλαδή, βλέπω ότι η επόμενη Βουλή με τις παρούσες συνθήκες, αυτές που επικρατούν αυτή τη στιγμή, σίγουρα θα περιλαμβάνει περισσότερα κόμματα από αυτά με τα οποία έχουμε μάθει να λειτουργούμε μέχρι τώρα. Κάτι το οποίο δυσκολεύει τις αποφάσεις, ξέρετε γιατί. Γιατί δεν υπάρχει κουλτούρα προγραμματικών προσεγγίσεων. Δηλαδή ακόμα και οι αναγκαστικές συνεργασίες μεταξύ των κομμάτων είναι στην πράξη εξουσίας. Δεν είναι κοινή στοχοθέτηση, παραδείγματος χάρη, όπως γίνεται στην Ευρώπη. Δεύτερον, η Νέα Δημοκρατία, όπως σας είπα, είναι ανθεκτική. Είναι ανθεκτική διότι έχει σταθερές αρχές και αξίες, και αυτό είναι που την καθιστά έτσι πρώτη δύναμη. Αλλά σίγουρα πρέπει να εντατικοποιήσει την προσπάθεια, να προσπαθήσει περισσότερο, να διορθώσει λάθη και παραλήψεις, να ξαναπροσεγγίσει ακόμα μεγαλύτερες κοινωνικές ομάδες, για να μπορέσει να δυναμώσει το ποσοστό της, ώστε να είναι η κεντρική δύναμη της διακυβέρνησης την επόμενη μέρα.
2: Πάντως,
1: τώρα, για την αντιπολίτευση, για να ολοκληρώσω την αξιολόγησή μου, έχω την αίσθηση από τα μέχρι τώρα δεδομένα, αν δεν μετατραβούν, ότι παίρνει κεφάλαιο Τσίπρας. Δηλαδή βλέπω ότι φαίνεται αυτή τη στιγμή ο πιο ισχυρός πόλος στον χώρο της κεντροαριστεράς. Τώρα έτσι το προσεγγίζει λίγο αφιψηλού με το τελευταίο σύνθημά του «Ή εμείς ή κανείς». Δεν ξέρω αυτό
2: πώς θα το ακούσατε αυτό.
1: Ναι, δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει. Αν θα λειτουργήσει ως αλαζονία ή ως πολιτική συσπήρωση. Δεν το ξέρω. Αυτό θα το δούμε.
2: Mm-hmm.
1: Πάντως και εκεί γίνεται μια μεγάλη μάχη. Σημασία αυτή τη στιγμή έχει να επισημάνουμε ότι στην αντιπολίτευση το ντέρμπι είναι για τη δεύτερη θέση. Δεν καταλαβαίνετε ότι κάτι τέτοιο δεν δημιουργεί ένα.
2: Δεν σας αφορά εσάς, η αλήθεια είναι. Ναι. Αλλά το κόμμα Σαμαρά όμως δεν σας αφορά, δεν νιώθετε μια απειλή?
1: Κοιτάξτε, σαφώς μας επηρεάζει το κόμμα Σαμαρά, διότι ο Αντώνης Σαμαράς ήταν αρχηγός Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργός. Οι αναφορές του είναι μέσα στο δικό μας χώρο. Και ανησυχούμε ότι ένα κομμάτι δυσαρεστημένων ανθρώπων, πηγαίνοντας προς τα εκεί, μπορεί να αποδυναμώσει την δυναμική που θα μπορούσε να εμφανίσει η Νέα Δημοκρατία. Αλλά ξέρετε τώρα, η φύση δεν νικέται. Δηλαδή θα πρέπει να δούμε πώς θα αναπτυχθούν οι δυναμικές, πόσο αξιόπιστα θα τοποθετηθεί ο καθένας, τι προοπτικές συνέργειας, σταθερότητος, συνεργασίας, κυβερνησιμότητος θα διαμορφωθούν.
2: Είναι δηλαδή ένας ενδυνάμει σύμμαχος.
1: Σε αυτόν τον αγώνα εμείς έχουμε χρέος, πριν μπούμε σε αυτές τις συζητήσεις που πείτε, πάτε να με ρωτήσετε τώρα, να προσπαθήσουμε για το καλύτερο.
2: Είναι όμως ένας ενδυνάμει σύμμαχος ο Σαμαράς? Γιατί άκουσα τον Θανάση τον Σκορδά που ήταν και στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας χρόνια και δήλωσε ότι θα κατέβει μαζί του σε κάποια περιοχή της Αττικής. Ότι ναι, εμείς είμαστε. Συμμετέχουμε, θα συμμετείχαμε σε μια κυβέρνηση συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Άρα είναι ενδυνάμει σύμμαχος ο Σαμαράς?
1: Κοιτάξτε, αυτό το είδος συζητήσεις γίνονται μετά τις εκλογές.
2: Αφού μετρηθούμε.
1: Όταν κλείσουν οι λογαριασμοί.
2: Να μετρηθούμε, λέτε, πρώτα και μετά, έτσι.
1: Ναι.
2: Μάλιστα. Κύριε Στελιανίδη, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Να σας ευχαριστήσω
1: εγώ,
2: πολύ για αυτή
1: καλά,
2: την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Ευρυπίδης Στυλιανίδης, βουλευτής Ροδόπης με τη Νέα Δημοκρατία για όλα τα θέματα της επικαιρότητας, και κάπου εδώ ολοκληρώνουμε για σήμερα. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Νίκος Κουτούγερας, στη δημοσιογραφική παραγωγή Λίλιαν Ξύλου και Καλλιόπια Λανίδου. Μουσικές διάλεξε ο Νίκος Λιμπερόπουλος και η Πέμη Παναγοπούλου ήταν στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Το μικρόφωνο ήταν ο Χάρης Ιωάννου. Μείνετε μαζί μας γιατί ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Νάνση Αγγελοπούλου και αμέσως μετά Κατερίνα Πουλοπούλου.
3: Η ώρα είναι 5.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με την Άνση Αγγελοπούλου. Νέο ρεκόρ σημειώνουν οι τιμές του ντίζελ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, φτάνοντας στα 2,23 ευρώ ανά λίτρο κατά μέσο όρο, έναντι 2,16 την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με ανάλυση των στοιχείων που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στις 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης, γνωστοποίησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, διευκρινίζοντας ότι αυτή τη φορά θα αφορούν το επόμενο 15ήμερο λόγω της αυξημένης μεταβλητότητας που εξακολουθεί να καταγράφεται στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, στις 14 Οκτωβρίου θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης. Σήμερα η ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ θα προηγηθεί συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες, ενώ θα συμμετάσχει σε συζήτηση με τον Πρόεδρο της Παγκόσμιας Τράπεζας, Ατζάι Μπάγκα. Εν τω μεταξύ, διαδηλώσεις αναμένονται στη Νέα Υόρκη με αφορμή την ομιλία σήμερα του Μπενιαμίν Νετανιάχου στις 9 το βράδυ στη Σύνοδο του ΟΗΕ. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα αποτελέσει σημαντικό θέμα συζήτησης κατά τη σημερινή του συνάντηση με τον Κινέζο ομόλογό του Xi Jinping. Εντός συνόρων, σε υψηλούς τόνους, η συζήτηση για το νέο αλλιευτικό κώδικα στη Βουλή με την κόντρα κυβέρνησης και αντιπολίτευσης να επικεντρώνεται στο άρθρο 74 που προβλέπει εκαθάριση παλαιών αγροτικών επιδοτήσεων την περίοδο 2018-2022. Για προκλητική διάταξη που θέλει να αμνηστεύσει τους απατεώνες του ΟΠΕΚΕΠΕ, κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Ο αρμόδιος υπουργός Μαργαρίτης Χινάς αναμένεται να καταθέσει νομοτεχνική βελτίωση. Απορρίφθηκε στο μεταξύ από την κυβερνητική πλειοψηφία η ένσταση αντισυνταγματικότητας που κατέθεσε η Πλεύση Ελευθερίας επί του άρθρου 74 του νομοσχεδίου. Αλλάζουμε θέμα. Νέα δεδομένα στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη δημιουργεί απόφαση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στο πλαίσιο της κύριας ανάκρισης που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για τους δύο προφυλακισμένους γιατρούς. Την ώρα που οι εισαγγελικές αρχές έχουν ανοίξει τη βεντάλια των ερευνών βάζοντας στο κάδρο και ενδεχόμενες ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο συγκεκριμένος επιστημονικός σύλλογος προχώρησε στη δήλωση παράστασης υποστήριξης της κατηγορίας, στεκόμενος επί της ουσίας απέναντι στους προφυλακισμένους ιατρούς για παραλήψεις που συνιστούν, όπως λένε, βάναυση προσβολή της ιατρικής κοινότητας. Την ίδια ώρα, σημαντικά στοιχεία που ρίχνουν φως στις συνθήκες θανάτου του τραγουδιστή κατέθεσε στον ανακριτή μία από τις νοσηλεύτριες που εργαζόταν στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Αν το κόμμα της Ελπίδα για τη Δημοκρατία δεν καταφέρει να μπει στη Βουλή, τότε θα επιλέξει να φύγει από την Ελλάδα, δήλωσε χαρακτηριστικά η Μαρία Καριστιανού σε συνέντευξή της στο Μέγκα, ενώ αναφέρθηκε στη δίκη για τα Τέμπη και την κατάθεσή της σχετικά με τον μπάζωμα του χώρου. Τις εκθέσεις τροτότητας και βλαβών για 35 κτίρια στην Κυψέλη εξαιτίας των έργων του Μετρό αναμένει σήμερα ο Δήμος Αθηναίων. Στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας στελίτευσε την καθυστέρηση στη γνωστοποίηση των τεχνικών μελετών, ζητώντας πλήρης στατικούς ελέγχους. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, ο Λευκός Οίκος απαγόρευσε σήμερα την είσοδο των δημοσιογράφων του Πολίτικο, του MS Now και του CNN παρά τη δικαστική απόφαση για την άμεση αποκατάσταση της πρόσβασης των δημοσιογράφων τριών μέσων ενημέρωσης. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι απέρριψε πρόταση του Ρώσου Προέδρου Βλάντιμιρ Πούτιν για διεξαγωγή συνομιλιών στη Μόσχα, δηλώνοντας ότι θα ταξίδευε στη ρωσική πρωτεύουσα μόνο πάνω σε πύραυλο, όταν ρωτήθηκε επανειλημμένος από δημοσιογράφο της ρωσικής κρατικής τηλεόρασης. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες αύριο στην Αττική. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 3 μποφόρη. Θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. 23 βαθμοί η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 5:30, μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Κατερίνα Πουλοπούλου.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Αθήνα 984.

Τι παίζει, Pixlax. Αύριο Παρασκευή έχουν συναυλία στο Άλσος της Νέας Μύρνης. Αρχίζει 8.30 το απόγευμα. Δέκα λεπτά μετά τις 5, ακούτε Αθήνα 984, είμαι η Κατερίνα Πουλοπούλου, θα είμαστε μαζί ως τις 6. Γιορτάζουμε φέτος 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου και ανακοινώθηκε το εξής σήμερα. Για εσάς που βρίσκεστε κοντά και μπορείτε να πάτε, έρχεται η Φανή Αρντάν, σπουδαία Γαλλίδα ηθοποιός, για μία βραδιά. Μία βραδιά τιμής για την πόλη του Μεσολογγίου. Θα απαγγείλει στα γαλλικά επιλεγμένα ποίηματα του Ουγκό, του Σολομού, του Λόρδου Βίρονα. Θέλει να αναδείξει την οικουμενική διάσταση του Μεσολογγίου. Είναι μια βραδιά που θα πραγματοποιηθεί 10 Οκτωβρίου. Κήπος ηρώων, ιερή πόλη Μεσολογγίου. Για εσάς που θα βρίσκεστε κοντά και θέλετε να δείτε από κοντά την Φανή Αρντάν.

0: Σήμερα είναι Πέμπτη, είναι μέρα για νέες ταινίες στους κινηματογράφους και η τελευταία περιπέτεια με τον Brad Pitt, πρωταγωνιστή στις κινηματογραφικές πρεμιέρες. Ο τίτλος είναι «Στην καρδιά του κτίνους». Damn, you're handsome.
1: It's okay, come on. Just a bad dream. We're not there anymore.
2: You are the first person I've ever seen this far out. What kind of line of work are you in, James?
3: Army Special Forces retired.
2: Hey, did I notice some silver in your dog's mouth?
0: Ένα αεροπορικό ατύχημα. Αξιωματικός των ειδικών δυνάμεων είναι ο James μαζί με το σκύλο μάχης του. Βρίσκονται βοήθητοι, πέφτουν και βρίσκονται βοήθητοι στα βάθη της άγριας φύσης κάπου στην Αλάσκα και μαζί αναγκάζονται να δώσουν μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης. Ακούμε και το τρέιλερ για να πάρουμε μια γεύση.
1: Good job, buddy.
0: Σε αυτή την ταινία συμπροταγωνιστής του Brad Pitt είναι ένα σκύλος, ένα γερμανικό ποιμενικό λυκό σκύλο.
1: You can do it. I got you. Easy, fella.
0: Brad Pitt στην καρδιά του κτίνους από σήμερα, κινηματογραφική πρεμιέρα στους κινηματογράφους.
1: Sorry to fight the dog.
4: No, you did not.

0: Λούκα Καρμπόνη, Νίκος Κουτούγερας ρυθμίζει σήμερα τους ήχους μας. Νίκ Λίμπε επιλέγει τραγούδια. Η Λίλιαν Ξύλο είναι στην δημοσιογραφική παραγωγή. Πάμε στα εικαστικά μας. Πάμε σε έναν άνθρωπο ο οποίος, η αλήθεια είναι ότι έχει καθορίσει τον τρόπο που βλέπουμε την τέχνη σύγχρονων καλλιτεχνών στην Ελλάδα σήμερα. Ένας πολύ σημαντικός συλλέκτης, ένας σπουδαίος ζωγράφος, ο κύριος Βλάσης Φρυσίρας, είναι μαζί μας σήμερα με αφορμή μια έκθεση την οποία ετοιμάζει. Τι κάνετε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κυρία Πουλοπούλου.
0: Χαίρομαι που σας ακούω.
1: Και εγώ.
0: Λίγο πριν την έκθεσή σας, κύριε Φρυσίρα, Βλάσης Φρυσίρας, διπλό πορτρέτο, ο συλλέκτης, ο ζωγράφος, είναι ο τίτλος της έκθεσης εδώ στη γειτονιά μας, στον ελληνικό κόσμο. Και μιλώ τώρα με το συλλέκτη, το ζωγράφο, κύριε Φρυσίρα.
1: Τι θέλατε να ακούσετε από μένα?
0: Δεν ξέρω. Τι αγαπάτε περισσότερο?
1: Θέλω να πω ότι η έκθεση που θα εγκαινιαστεί τη Δευτέρα στις 7:30-8 η ώρα το βράδυ στον ελληνικό κόσμο είναι ένα μεγάλο αφιέρωμα στη ζωγραφική κατά βάση. Το σκεπτικό της ήταν να δείξει τις δύο πλευρές κατά βάση. Το σκεπτικό της ήταν να δείξει τις δύο πλευρές.

0: στα 75 μου χρόνια αποφάσισα εκείνο που δεν κατάφερα στα νιάτα μου να το καταφέρω στα γυρατιά μου. 2 εικόνες παρουσιάζει η έκθεση. Έργα που συνέλεξα και το σκεπτικό της επιλογής των έργων έχει να κάνει όχι με μια έκθεση από τα έργα που πλέον ανήκουν μετά από δωρεά μου συλλογές του Μουσείου Φρισίρα, αλλά όλα καταγράφουν μια ιστορία που δημιουργεί μια σχέση ή βγάζει τη σχέση που είχα εγώ σαν συλλέκτης με τον δημιουργόν των έργων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, είναι συγκινητικό, μου έχει δώσει το έναυσμα και την αφορμή, ίσως το έχω ξεκινήσει, να καταγράψω αυτές τις ιστορίες και αν τα καταφέρω, πιθανό να εκδοθεί στο μέλλον ένα βιβλίο που να τις φιλοξενεί. Αυτό ήταν το σκεπτικό και ένα δεύτερο σκεπτικό θα το λέω, ένα κριτήριο με τις επιλογές. Ήθελα να δείξω το εύρος που έχει αυτή η συλλογή που κατάφερα να κάνω στη ζωή μου και αποτελείται από έργα 35-40 περίπου καλλιτεχνών από όλο τον κόσμο. Από την Ινδία, την Κίνα, την Αφρική, την Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία. Οπότε βγάζει κανείς ένα συμπέρασμα κοιτάζοντας τα έργα της έκθεσης, πως τα συναισθήματα που βγάζουν τα έργα, είτε την ευτυχία, είτε τη χαρά, είτε την λύπη, είτε τον ανθρώπινο πόνο, δυστυχώς είναι τα ίδια σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Αυτό είναι το ένα κομμάτι της έκθεσης.
1: Παραμένοντας στο πρώτο κομμάτι, κύριε Φρισίρα, είναι εντυπωσιακό, μιλώντας μας για καλλιτέχνες από όλα αυτά τα κράτη, τα ταξίδια που έχετε κάνει και η σχέση που έχετε αναπτύξει με τους καλλιτέχνες ξεχωριστά. Δεν είναι ότι πήγατε, για παράδειγμα, σε μια δημοπρασία και πήρατε ένα έργο το οποίο ήρθε στη συλλογή σας. Είναι μέσα από προσωπικές σχέσεις και γνωριμίες που έχετε με τον κάθε καλλιτέχνη χωριστά.
0: Είχα μια ιδιαιτερότητα και μια αιμονή, γιατί δεν έβλεπα ποτέ τα έργα που έπαιρνα σαν αντικείμενο χρηματιστηριακής αξίας. Δεν κοίταζα την υπογραφή. Μ' άρεσε το έργο, αν μου λέει κάτι στην ψυχούλα μου, θα το έπαιρνα. Ήθελα, και το επεδίωξα αυτό, να έχω μια προσωπική γνωριμία με τον ίδιο το δημιουργό, ακόμη και από αυτούς τους μεγάλους δημιουργούς που ήσαν δεσμευμένοι από γκαλερί. Έπαιρνα τα έργα τους μέσω των γκαλερί, αλλά πάντα είχα μια προσωπική επαφή, μια γνωριμία με τον ίδιο το δημιουργό για να δω τη σκέψη του, να δω αν μ' αγγίζει η προσωπικότητά του, να δω αν θέλετε τον τρόπο που αντιμετωπίζει όλο το πράγμα, αν είναι κοντά στη δική μου λογική, και γι' αυτό ευτύχησα να κάνω απίστευτες γνωριμίες και να τις κρατήσω ακόμη μέχρι σήμερα, εκτός από αυτούς που μας άφησαν από τη ζωή και ήσαν αρκετοί και είναι αρκετοί, σιγά σιγά καθένας κλείνει τον κύκλο του και φεύγει από αυτό τον κόσμο. Ήταν μεγάλο πρικιό, θα έλεγα, αυτό η προσωπική σχέση με ανθρώπους ιδιαίτερους, ανθρώπους του πνεύματος, της δημιουργίας, της διαφορετικότητας, και νομίζω ότι αυτό θα το κουβαλήσω όσο ζω.
1: Μέσα από

0: την ενασχόλησή σας με τους πίνακες, με τα έργα τέχνης, τις γνωριμίες σας με τους καλλιτέχνες. Φτάνετε σιγά σιγά στα 75, όπως μας είπατε, να κάνετε αυτό που αγαπάτε τελικά. Κάνετε τις δικές σας ζωγραφιές, τους δικούς σας πίνακες, με ένα εντελώς διαφορετικό προσανατολισμό. Από εκεί που βλέπαμε να έχετε έργα, για παράδειγμα, του Ρουφστέν, ανθρώπων οι οποίοι καταγράφουν τον πόνο, τα δεινά στην πατρίδα τους, εσείς ζωγραφίζετε κυρίες, μικρές κουπέλες, παιδιά, χρώματα έντονα,
1: ναι,
0: χαμόγελα.
1: Έβγαλα τον κόσμο της συλλογής από το κεφάλι μου, γιατί το θεώρησα επιβεβλημένο, γιατί όπως καταλαβαίνει ο κάθε ακροατής, αυτός ο κόσμος σε επηρεάζει και σε επηρεάζει βαθιά και σε κατευθύνει πολλές φορές. Όλοι έχουν κάποιο πρότυπο στο κεφάλι τους. Είτε μουσική είναι αυτή, είτε λογοτέχνες είναι αυτή, είτε ζωγράφοι. Έχουν έναν δάσκαλο. Εγώ είχα έναν Κικαιώνα στο κεφάλι μου. Είχα μπει σε 2000 ατελιές στη ζωή μου. Είχα γνωρίσει πάρα πολύ κόσμο. Το έργο τους, κατά συνέπεια, αφού από αρκετούς από αυτούς είχα αγοράσει έργα, τα είχα εντάξει συλλογή μου, λογικό ήταν να έχουν και κάποια επιρροή στον τρόπο που ζωγράφιζαν, που απέδιδαν στη ζωγραφική τέχνη.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ναι, που λέτε. Είναι ο κύριος Βλάσης Φρυσίρας. Μιλάμε για τη συλλογή του, μιλάμε για τα έργα τέχνης του, με αφορμή την έκθεση που εγκαινιάζεται τη Δευτέρα. Είναι 5:30 η ώρα. Η Νάνση Αγγελοπούλου είναι στο στούντιο. Θα περιμένετε ένα λεπτάκι μαζί μας, παρακαλώ, να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων και να επιστρέψουμε στην κουβέντα μας.
1: Ευχαριστώ.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Στο ιστορικό ρεκόρ των 2,23 ευρώ ανάλυτρο έφτασε η μέση τιμή του ντίζελ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε ανωδική τροχιά και πάλι η τιμή του πετρελαίου Brent στα 106 δολάρια το βαρέλι. Στις 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης, γνωστοποίησε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στις 14 Οκτωβρίου θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης εν ώψη της διάθεσής του την επομένη. Σήμερα η ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ θα προηγηθεί συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες, ενώ θα συμμετάσχει σε συζήτηση με τον Πρόεδρο της Παγκόσμιας Τράπεζας, Ατζάι Μπάγκα. Σε εξαιρετικά υψηλούς τόνους συνεχίζεται στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση του νομοσχεδίου για το νέο αλευτικό κώδικα. Η κυβερνητική πλειοψηφία απέρριψε την ένσταση αντισυνταγματικότητας που κατέθεσε η πλεύση ελευθερίας επί του άρθρου 74, το οποίο προβλέπει εκαθάριση παλαιών αγροτικών επιδοτήσεων. Για προσβολή της ιατρικής κοινότητας κατηγορεί ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών τους δύο ιατρούς που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, δηλώνοντας παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Σημαντικά στοιχεία κατέθεσε στον ανακριτή μία από τις νοσηλεύτριες που εργαζόταν στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Ρωσία ετοιμάζει επιθέσεις από θαλάσσεις με ντρόουνς κατά της Ιταλίας, της Γαλλίας και της Ισπανίας, αναφέρεται σε δημοσίευμα της ισπανικής εφημερίδας El Mundo, σύμφωνα με το οποίο πηγές στην κυβέρνηση της Λιθουανίας ανέφεραν ότι τα ντρόουνς θα είναι κρυμμένα σε κοντέινερ. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα, αυξημένες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. 23 βαθμοί θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Στα εικαστικά είμαστε, στο Ίδρυμα Μίζου Νοσελινισμού, εκεί όπου ο κύριος Βλάσης Φρυσίρας, ο συλλέκτης, ο ζωγράφος, παρουσιάζει μια νέα έκθεση, έχει εγγένει αυτή τη Δευτέρα, κύριε Φρυσίρα, και έχουμε μείνει στην δεύτερη ενότητα, θα λέγαμε, στα έργα τα δικά σας, τα προσωπικά έργα που εσείς ζωγραφίζετε.
3: Το κομμάτι αυτό που με αφορά είναι ιδιαίτερα σημαντικό για μένα, αφού αυτό που δεν κατάφερα στα νιάτα μου, γιατί θέλω να πω στον κόσμο που μας ακούει, ο προσανατολισμός μου το 1963 ήταν να δώσω εξετάσεις σχολή καλλιτεχνών, να γίνω ζωγράφος. Αυτό δεν συνέβη, μετά και από αντιρρήσεις της οικογένειάς μου έγινα δικηγόρος. Η ανεκπλήρωτη επιθυμία μου τότε να γίνω ζωγράφος με οδήγησε στη δημιουργία της συλλογής. Αλλά ο χρόνος, έχω ξαναπεί, ήταν πάρα πολύ απλόχερος απέναντί μου, μου έδωσε την ευκαιρία και τη δυνατότητα στην 8η δεκαετία της ζωής μου, στα 75 μου, να ασχοληθώ με τη ζωγραφική. Θα σας πω δύο λόγια πώς ξεκίνησα. Ξεκίνησα να φτιάχνω μικρά πορτρέτα φίλων ζωγράφων. Το πρώτο ήταν του συγχωρεμένου του Χρόνη του Μποτσούλου, με τον οποίο είχα μια πολύ ιδιαίτερη σχέση. Έφτιαξα 5-6 και μετά πήρα ένα τελάρο 50x70 και έφτιαξα ένα γυναικείο γυμνό. Το έστειλα σε 2-3 φίλους ζωγράφους, μου απάντησαν ότι κάτι συμβαίνει και έτσι άρχισα να κολυμπώ στα βαθιά, παίρνοντας ένα τελάρο 2 μέτρα επί 1 και 30, και άρχισα να ζωγραφίζω ένα γυμνό γυναικείο. Όταν το τελείωσα έμεινα εκστατικός, άφωνος, και δεν μπορούσα να πιστέψω ότι αυτό το είχα εγώ κάνει. 10 ώρες την ημέρα από τότε αφιέρωσα στη ζωγραφική μέχρι σήμερα. Και θέλω να πω για όσους μας ακούνε, και ιδιαίτερα για νέα παιδιά που θέλουν να ακολουθήσουν οποιαδήποτε τέχνη. Το ταλέντο που μπορεί να έχει στείλει η φύση σε μας είναι ένα μικρό κομμάτι, ένα 30% σε ποσοστή αναλογία. Το 70% όμως είναι η διαχείριση του ταλέντου που εξαρτάται από το μυαλό που έχει ο καθένας, την εξυπνάδα του και την εργατικότητά του. Χωρίς αυτά τίποτα δεν πάει μπροστά.
1: Και ακόμα κάτι πολύ σημαντικό, κύριε Φρυσίρα, μέσα από αυτά που μας είπατε, είναι ότι δεν υπάρχει και ηλικία, δεν υπάρχει όριο ουσιαστικά για αυτό που θέλουμε να κάνουμε και να πετύχουμε.
3: Είναι ένα τεράστιο μήνυμα στα μεγάλα παιδιά, αυτό που κατάφερα εγώ. Και είχα και το θάρρος να το δείξω σε αυτή την υπέροχη έκθεση που νομίζω έχω στήσει στο μουσείο 100-120 περίπου εκθέσεις. Νομίζω ότι σε πανευρωπαϊκό επίπεδο είναι υψηλής αισθητικής και επίπεδου έκθεση.
1: Είναι υπέροχη, πραγματικά. Τα εγγένεια σας είναι τη Δευτέρα. Μέχρι πότε θα πάει, κύριε Φρυσίρα?
3: 2 μήνες οπωσδήποτε. Ωραία. Και πιθανόν το Ίδρυμα να το παρατείνει, είναι στην ευκαιρία του.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Καλή επιτυχία.
3: Και εγώ
1: είναι
3: ιδιαίτερα.
1: Η έκθεση του κύριου Βλάση Φρυσίρα, είναι ο συλλέκτης, είναι ο ζωγράφος. 2 εκθέσεις ουσιαστικά σε μία. Ίδρυμα Μείζωνος Ελληνισμού, Ελληνικός Κόσμος, Βλάσης Φρυσίρας, διπλό πορτρέτο, συλλέκτης, ο ζωγράφος από την ερχόμενη Δευτέρα. Ευχαριστώ θερμά, καλή επιτυχία να έχετε.
3: Καλό σας βράδυ, και εγώ ιδιαίτερα ευχαριστώ.

0: Σταμάτης Κραουνάκης, μιλήσαμε για κινηματογραφικές πρεμιέρες, μιλήσαμε για τον Brad Pitt με την πρεμιέρα του, με την ταινία «Στην καρδιά του κτίνους». Ακόμα μία ταινία που ξεχωρίζει σήμερα στις κινηματογραφικές πρεμιέρες έχει τον τίτλο «Το φορτίο».
1: Problem shared is a burden half, so what's the problem, son?
2: I'm in here. That's my problem. Got a daughter. In 1 month, she'll be a ward of the state and up for adoption. Even with good time, I'm in here 6 more months.
0: Δύο πολύ σημαντικοί ηθοποιοί μαζί. Ethan Hawke, Russell Crowe, σκηνοθεσία Πατρές Μακκίνλεϊ. Είναι μια δραματική περιπέτεια. Είναι αμερικανικής παραγωγής. Ακούμε το τρέιλερ.
1: Your time is done.
2: See this?
3: Come on.
2: This gold is trouble. There are a lot of desperate folk who think this gold ought to belong to them. That ain't happening on my watch. You men are going to march it across the wilderness before anybody even notices it's gone.
0: 1933 στο Όρεγκον. Είναι βετεράνος, στέλνεται σε ένα στρατόπεδο εργασίας, είναι μακριά από την κόρη του και εκεί υπάρχει ένας αρχιφύλακας, ο οποίος τον βάζει, θα λέγαμε, σε έναν πειρασμό. Για να αποφυλακιστεί πρόωρα θα πρέπει να μεταφέρει λαθρέα χρυσό μέσα από μια άγρια φύση, ουσιαστικά απροσπέλαστη.
2: Cheat. They'll kill you for it.
1: I am worried. Yeah, well, you should be.
0: Πόσο μακριά θα φτάσει ώστε να ξαναδεί το παιδί του?
1: There is stolen government gold. You don't want to be tied to it.
4: I was all alone growing up like your daughter. They didn't kill anything in me.
0: Αυτό είναι το φορτίο. Ethan Hawke, Russell Crowe μαζί σε αυτή την ταινία που βγαίνει απόψε στους κινηματογράφους.
1: You ain't getting your kid back if you're dead. You're getting mighty close to the bone. Keep chewing, you see what you find. Come on, baby, come on. I don't want your gold. I want my daughter.
0: Πήγαμε σινεμά, πήγαμε θέατρο, πήγαμε στα εικαστικά. Είναι καιρός να πάμε και στα μουσικά μας με μια πολύ ωραία συναυλία, με ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα το οποίο πραγματοποιείται την ερχόμενη Τρίτη στο θέατρο Κολονού.

0: Από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές, Μπάμπης Τσέρτος, εδώ τραγουδά Βασίλη Τιτάνη. Μπάμπης Τσέρτος μαζί μας, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι κάνετε.
1: Καλά, μια χαρά.
0: Πώς πήγαν οι συναυλίες του καλοκαιριού?
1: Οι συναυλίες πήγαν πολύ καλά. Ήταν και συναυλίες με την έννοια, δηλαδή κάποιο αφιέρωμα. Αλλά εμείς πηγαίνουμε και σε πολλές βραδιές που έχει και γλέντι μέσα,
0: ναι.
1: Πάντα όμως με εξαιρετικά αυθεντικά τραγούδια.
0: Πάντα είναι αυτά τα τραγούδια, κύριε Τσέρτο, τα οποία έχετε κάνει και τους νεότερους να μάθουν, να γνωρίσουν, να αγαπήσουν, και είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Έχει τόσο πλούτο η χώρα μας και στη μουσική, την αυθεντική και την ωραία, που αρκεί να την αγαπήσεις όπως αγαπάς τα διάφορα μέρη της χώρας, να αγαπείς και τη μουσική της. Εγώ δηλαδή σε όλα αυτά τα γλέντια παίζουμε από παραδοσιακά δημοτικά σχεδόν από όλη την Ελλάδα μέχρι ρεμπέτικα, λαϊκά και πιο νεότερα τραγούδια.
0: Και δεν ξέρω αν το βλέπετε κι εσείς αυτό, οι νεότερες γενιές τα τελευταία χρόνια αγαπούν πολύ την παράδοση. Επιστρέφουν.
1: Κοιτάξτε, η παράδοση τα τελευταία χρόνια έχει υποστεί και από παλιότερα, όπως και το ρεμπέτικο, μία αλλίωση. Υπάρχουν δύο κόσμοι περίπου. Ο κόσμος των ανθρώπων που μελετούν και ψάχνουν την αυθεντική μας μουσική και είναι πολλά τα παιδιά αυτά που σπουδάζουν και εξαιρετικοί, και υπάρχει ο άλλος κόσμος που δυστυχώς θα προσεγγίζει με ένα πολύ λαθασμένο αισθητικά τρόπο και τα αλλοιώνει σε σημείο που να μην τα αναγνωρίζεις. Εγώ οφείλω να αναγνωρίσω αυτούς τους δύο κόσμους και να πάρω θέση, και ξέρω ότι πολλοί από αυτούς βέβαια συμμετέχουν και στα δύο, γιατί είναι ο κόσμος, θέλει να χορεύσουμε, συλλόγους και παιδιά. Αλλά είναι σημαντικό να μπορούμε να ξεχωρίζουμε τα καλά μας τραγούδια.
0: Τι θα ακούσουμε την ερχόμενη Τρίτη?
1: Καλά ερχόμενη τραγούδια. Τρίτη, τώρα, είναι ένα αφιέρωμα στον Ανδρέα τον Μαζαράκη, δεν τον ξέρει όλη η Ελλάδα. Σε έναν άνθρωπο που εγώ τον γνώριζα 40 χρόνια περίπου. Έχω περάσει αμέτρητες βραδιές και στα μαγαζιά που δούλευα και σε προσωπικές στιγμές και μεσημέρια. Είχε φτιάξει τη μαντολινάτα Διονύσιος Λαβράγκας, που πρέπει να πω ότι δυστυχώς δεν μπορούσε να είναι σε αυτό το αφιέρωμα, γιατί η μαντολινάτα έχει ένα πιο περιορισμένο ρεπερτόριο και εδώ πρέπει να παίξουμε και κάποια τραγούδια της άρεσης πλευρής του Αντρέα, γιατί ο Αντρέα το άρεσε και το ρεμπέτικο πάρα πολύ και κάποια λαϊκά τραγούδια. Οπότε έπρεπε να φτιάξουμε ένα σχήμα που να μπορεί να παίξει όλο αυτό το φάσμα των τραγουδιών. Έφτιαξε την Αθηναϊκή Εστουδιαντίνα και με βάση αυτό το σχήμα θα παίξουμε. Και συμμετέχουν αρκετοί τραγουδιστές, νομίζω ότι πρέπει να τους πω αν δεν έχετε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Είναι ο Χρήστος Αβράζης, μπάσος της Λυρικής. Είναι ο Στέλιος Διονυσίου, λαϊκός τραγουδιστής και φίλος του Ανδρέα. Είχαμε συμμετάσχει και σε συναυλίες με τον Στέλιο. Είναι η Νάντια Καραγιάννη, είναι ο Νίκος Καραγιάννης. Είναι ατάσαχη στο φυλάκι τη χοροδία της Λυρικής και χρόνια συνεργάτητα του Ανδρέα Μαζαράκη. Είναι η Ειρήνη Τουμπάκη, χρόνια δική μου συνεργάτης και πολλές φορές με τον Ανδρέα και τη Μαντολινάτα και όχι μόνο. Είναι ο Θάνος Πολύδωρας, τραγουδιστής που έχουμε παίξει πολλές φορές με τον Ανδρέα και είναι ο βασικός, ένας από τους βασικούς συνεργάτες του Ταβίθ Ναχμία, αν τον ξέρετε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Που Ταβίθ Ναχμίας είναι ένας εξαιρετικός κυρίος που ασχολείται με το ρετρό και πιανίστας, και θα είναι και ο κύριος ομιλητής της βραδιάς εκείνης, διότι ο Ναχμίας είχε κάνει 6 τουλάχιστον εκπομπές στο τρίτο πρόγραμμα με τον Ανδρέα και κάποιες τηλεοπτικές. Νομίζω δεν ξέχασα κανέναν ή καμία.
0: Οπότε ουσιαστικά μιλάμε για μια βραδιά αφιέρωμα στον Ανδρέα Μαζαράκη με τα τραγούδια αυτά που αγαπούσε και σίγουρα...
1: Αυτός ήταν ο στόχος, δηλαδή να ακουστούν μερικά τραγούδια από διάφορα είδη ελληνικής μουσικής με τα οποία ο Ανδρέας διασκέδαζε τα βράδια, τις ταβέρνες του. Δεν ήταν δυνατόν να καλύψουμε όλο αυτό το φάσμα. Έτσι θα προσπαθήσουμε να παίξουμε τα πιο αντιπροσωπευτικά και καλύτερα από αυτά που του άρεσαν πολύ.
0: Τρίτη 29, πού είναι το ραντεβού, κύριε Τσέρτο?
1: Τρίτη 29 στο θέατρο του Κολονού, στις 9 η ώρα το βράδυ. Έχει ένα συμβολικό εισιτήριο, έτσι βάζει ο Δήμος πάντα εκεί 5 με 10 ευρώ, να καλυφθούν κάτι από τα έξοδα της παράστασης. Αυτά.
0: Μία βραδιά με πολύ ωραία τραγούδια, πολύ ωραίους ερμηνευτές, και αμέσως μετά, κύριε Τσέρτο?
1: Αμέσως μετά πηγαίνω στην Κύπρο.
0: Ναι.
1: Την επόμενη μέρα πήγα στην Κύπρο, παίζω πρώτη του μηνός στη γιορτή κρασιού στη Λεμεσό. Και θα παίξω τώρα 4, Κυριακή 4 Οκτώβρη και Κυριακή 11 στα Ραπάκια, στο γνωστό μαγαζί στο Χολαργό.
0: Να είστε και καλά. Αργότερα, και αργότερα χειμώνας,
1: θα χειμωνιάσει λίγο, στις 24 θα παίξουμε τραγούδια του 40 και της Εθνικής Αντίστασης στην παλιά λυρική. Πώς λέγεται, νομίζω τώρα λέγεται
0: στο Ολυμπία,
1: Μαρία Κάλλας.
0: Ναι, στο Ολυμπία Μαρία Κάλλας, ναι. 24 Οκτωβρίου.
1: 24 Οκτωβρίου.
0: Ωραία, θα είναι αυτό. Για πείτε μας τι θα είναι.
1: Θα είναι τραγούδια του 40 και της Αντίστασης.
0: Υπέροχα.
1: Και μετά θα ξεκινήσω, θα ανακοινωθεί αυτό στο 1-2 εμφανίσεις τη βδομάδα στο Πέραν.
0: Ναι. Μπάμπης Τσέρτος, ευχαριστώ θερμά, καλή επιτυχία, καλή συνέχεια, καλά ταξίδια, καλές συναυλίες.
1: Και ναι, να θυμόμαστε πάντα τον Ανδρέα και να τον τιμούμε, γιατί ήταν εξαιρετικός άνθρωπος και μας λείπει πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, μία βραδιά αφιέρωμα στον Ανδρέα Μαζαράκη, 3η 29 Σεπτεμβρίου. Και εγώ σημειώνω και το 24 Οκτωβρίου στο Θέατρο Ολύμπια, στο Δημοτικό Θέατρο Μαρία Κάλλας. Μπάμπης Τσέρτος, με τσιτσάνι πάλι, θα σας αφήσω έτσι όπως ξεκινήσαμε. Ευχαριστώ θερμά.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.

Ήταν ο Πάπης Τσέρτος, να υπενθυμίσουμε 3η 29 Σεπτεμβρίου το μεγάλο αφιέρωμα στον Ανδρέα Μαζαράκη από το θέατρο Κολονού μαζί με πολλούς ερμηνευτές. Φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος με Νίκο Κουτούγερα να ρυθμίζει σήμερα τους ήχους μας. Νικ Λίμπε επέλεξε τα τραγούδια. Η Λίλιαν Ξύλου ήταν στην παραγωγή της εκπομπής. Κατερίνα Πουλοπούλου στο μικρόφωνο για την ώρα που φεύγει. 6 ώρα δελτίο ειδήσεων, Νάνση Αγγελοπούλου, και μετά τις 6 μαζί μας Βασίλης Ταλαμάγκας.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Άνση Αγγελοπούλου. Νέο ρεκόρ αυξήσεων για τις τιμές του ντίζελ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που έφτασαν τα 2,23 ευρώ ανά λίτρο κατά μέσο όρο, έναντι του 2,16 την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στις 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης, γνωστοποίησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σύμφωνα με τον κύριο Μαρινάκη, στις 14 Οκτωβρίου θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης. Τον πρόεδρο της Κίνας, Xi Jinping, υποδέχτηκε στο Λευκό Οίκο ο Αμερικανός πρόεδρος. Κεντρικά θέματα στην ατζέντα της συνάντησης των δύο ηγετών θα είναι η τεχνητή νοημοσύνη και ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ Πεκίνου και Ουάσιγκτον. Σήμερα η ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ θα προηγηθεί συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, στις 18:30 ώρα Ελλάδος και ακολούθως με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει και σε συζήτηση με τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Τράπεζας Ajay Banga. Ο διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας πρέπει να συνεχιστεί, αλλά στη βάση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας, θα υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός στην απόψινή του ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα αναφερθεί με ιδιαίτερη έμφαση και στο Κυπριακό, καθώς και στον κρίσιμο ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και γέφυρας μεταξύ Ευρώπης, Ανατολικής Μεσογείου και Μέσης Ανατολής, ενώ θα παρουσιάσει και την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Σε εξαιρετικά υψηλού τόνου συνεχίζεται στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση του νομοσχεδίου για το νέο αλλιευτικό κώδικα, με την κυβερνητική πλειοψηφία να απορρίπτει την ένσταση αντισυνταγματικότητας που κατέθεσε η πλεύση ελευθερίας επί του άρθρου 74, που προβλέπει εκαθάριση παλαιών αγροτικών επιδοτήσεων. Η επίμαχη διάταξη κατά την αντιπολίτευση αμνηστεύει τους κατηγορουμένους για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έντονο διάλογο είχε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Κινάς με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτη Δουδονή, ο οποίος χαρακτήρισε τη διάταξη του άρθρου 74 απαγορευμένο από το Σύνταγμα κρυπτοαμνηστευτικό νόμο. Απαντώντας, ο κ. Κινάς ανάφερε ότι δεν μπορεί να του αποδίδονται κατηγορίες ότι δρά ως κολυμπήθρα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος με αφορμή το άρθρο 74 απευθύνθηκε στον Υπουργό λέγοντας πως αν ήμασταν υπερβολικοί στην κριτική μας, τότε γιατί φέρατε βελτιώσεις. Αλλάζουμε θέμα. Νέα δεδομένα στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη δημιουργεί απόφαση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στο πλαίσιο της κύριας ανάκρισης που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για τους δύο προφυλακισμένους ιατρούς. Την ώρα που οι εισαγγελικές αρχές έχουν ανοίξει τη βεντάλια των ερευνών, βάζοντας στο κάδρο και ενδεχόμενες ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο συγκεκριμένος επιστημονικός σύλλογος προχώρησε στη δήλωση παράστασης υποστήριξης της κατηγορίας, στεκόμενος επί της ουσίας απέναντι στους προφυλακισμένους ιατρούς για παραλήψεις τους που συνιστούν, όπως λένε, βάναυση προσβολή της ιατρικής κοινότητας. Την ίδια ώρα, σημαντικά στοιχεία που ρίχνουν φως στις συνθήκες θανάτου του τραγουδιστή κατέθεσε στον ανακριτή μία από τις νοσηλεύτριες που εργάζονταν στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Στη διεθνή επικαιρότητα, τα τηλεοπτικά δίκτυα CNN και MS Now και ο ενημερωτικός ιστότοπος Politico προσέφυγαν στα δικαστήρια, καταγγέλλοντας ότι η κυβέρνηση του Προέδρου Τραμπ δεν έχει συμμορφωθεί ακόμη με τη δικαστική εντολή που εκδόθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας για την αποκατάσταση της πρόσβασης των δημοσιογράφων των τριών μέσων ενημέρωσης στο Λευκό Οίκο. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες αύριο στην Αττική. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 3 μποφόρη. Θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. 23 βαθμοί θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 18:30, μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Βασίλη Ταλαμάνγκα.
1: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Αγαπητοί φίλοι, καλό απόγευμα. Ο καθαρός ήχος του ιστορικού Αθηναίνη 84 και σήμερα. Απογευματινή συχνότητα. Βασίλης Σταλαμάκας στο μικρόφωνο. Νίκος Κουτούγερας. Νίκο, από ό,τι θυμάμαι, μετά από πάρα πολύ καιρό βρεθήκαμε μαζί με πολύ μεγάλη χαρά. Μετά από αρκετά χρόνια, αρκετά χρόνια. Λοιπόν, θα παρουσιάσουμε την επικαιρότητα και θα τη σχολιάσουμε με εκλεκτούς καλεσμένους και σήμερα της δημοσιογραφικής οικογένειας. Κύριε Μιχάλη Παπαδόπουλε, ξεκινάμε από εσάς.
1: Για μένα είναι...
0: Γιατί βλέπω το Μερτζάνι να μην διάγει να είναι έτοιμος να... Λοιπόν...
1: Για μένα είναι ξεχωριστή στιγμή, γιατί με το 1984 έχω συνδεθεί πολλές φορές και ξαναβρίσκομαι εδώ μετά από περίπου 4 χρόνια περίπου, εδώ στα γνωστά λιμέρια, στα γνωστά στέκια, είναι συγκινητική.
0: Και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ποια περίοδο, με τον Γιώργο τον Αμυρά.
1: Με τον Γιώργο τον Αμυρά, ήμουν την περίοδο 2010-2014, νωρίτερα το 2007-2008 έκανα την εκπομπή «Το δρόμο για το σπίτι», μαζί με τον Γιάννη Τσιώτο.
0: Εκπομπάρξης μετά.
1: Έχουμε ζήσει εδώ... καταστάσεις διαχείρισης κρίσεων όπως η φωτιά του 2007 στην Ηλία, που έχουμε δώσει μεγάλες προσπάθειες με όλο το προσωπικό του 1984, τους τεχνικούς, τους δημοσιογράφους, τους ανθρώπους οι οποίοι κάνουν όλη τη δουλειά, με τους συναδέλφους στο site. Γενικά έχουμε ζήσει όλο αυτό το κύτταρο που λέγεται 1984, ένα κύτταρο που χτυπάει πάντα ζωντανά και χτυπάει στον παλμό της πόλης και των πολιτών της Αθήνας.
0: Στον ιστορικό σταθμό της Αθήνας. Κύριε Μερτζάνη, καλησπέρα και σε εσάς, προϊστάμενος της εφημερίδας Δημοκρατία, του πολιτικού τμήματος.
2: Εγώ λέω καλησπέρα στον 1984 για πρώτη φορά. Όλο καλημέρα λέω και πολύ πρωινή.
0: Γιατί μιλάγαμε στην πρωινή. Στην πρωινή. Και στον τραπεζιότη και σε μένα.
2: Ερχόμουν εδώ στο στούντιο πολύ πρωί. Οπότε καλησπέρα λοιπόν.
0: Ωραία, καλησπέρα.
2: Είναι μια αλλαγή για μένα.
0: Θα μιλάμε και το πρωί, θα μιλάμε και το απόγευμα. Λοιπόν, συνήθως παρουσιάζουμε τα θέματα της ημέρας από τη γνωστή ιστορία μετά τον τραγικό χαμό του Μαζονάκη. Σήμερα έχει διαρρεύσει μια κατάθεση της νοσηλεύτριας στο συγκεκριμένο γιατρό του Κολνάκη, όπου αυτή φέρεται να έχει δηλώσει η συγκεκριμένη κυρία ότι του έγινε και μέθη. Αυτό αλλάζει λίγο τα πράγματα, γιατί προφανώς θα δυσκολέψει, αν ισχύει και είναι σωστές οι πληροφορίες, αλλά το δίνουν όλοι οι συνάδελφοι σχεδόν από το δικαστικό ρεπορτάζ.
2: Το λένε όλοι. Κυκλοφορούσε ο Σφίνι από τις πρώτες μέρες, αν δεν κάνω λάθος, ότι του έχουν κάνει και μέθη.
0: Ναι, αλλά σήμερα.
2: Εδώ ο κύριος δίπλα μας, που είναι και γιατρός, θα μας εξηγήσει γιατί. Ναι. Σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν υποκείμενα νοσήματα ή κάποια προβλήματα υγείας, δεν μπορείς να κάνεις μέθη όταν κάνεις μια πράξη ιατρικής δυναμικής.
0: Λοιπόν, να ολοκληρώσω την παρουσίαση, γιατί αρχίσαμε τα μηδιάματα από την αρχή. Λοιπόν, ο Μιχάλης ο Παπαδόπουλος διευθύνει ένα από τα μεγαλύτερα site του, το thefact.gr, το οποίο είναι στον ευρύτερο, κινείται στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο. Για το Μερτζάνη τα είπαμε. Λοιπόν, ο Μιχάλης όμως, πέρα της δημοσιογραφικής ιδιότητας, είναι γναθοχειρουργός. Γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε Μιχάλη μέθη?
1: Καταρχάς, αυτό που υπόθηκε από την αρχή από όλους τους επιστήμονες είναι ότι δεν γίνεται να κάνεις μια επέμβαση όπως είναι η πλασμαφαίρεση, μια τόσο σημαντική και βαριά ιατρική επέμβαση, να την κάνεις σε ιδιωτικό ιατρείο και χωρίς να υπάρχει δυνατότητα εξειδικευμένου προσωπικού που θα παρακολουθεί την εξέλιξη αυτής της επέμβασης, αλλά κυρίως χωρίς να υπάρχουν εκείνες οι πρόνοιες, δηλαδή η μονάδα εντατικής θεραπείας, άμεσες αντιδράσεις, επαναλαμβάνω, ειδικοτήτων εξειδικευμένων, όπως είναι για παράδειγμα οι αναισθησιολόγοι, όπως είναι για παράδειγμα όσοι ασχολούνται με την άμεση ανάνυψη κτλ., να υπάρχουν αυτοί σε εφεδρεία, σε ετοιμότητα, ώστε εάν κάτι πάει στραβά, να μπορούν αμέσως να παρέμβουν αποτελεσματικά και να μην υπάρξει κίνδυνος είτε για τη ζωή είτε σοβαρή βλάβη στην υγεία του ασθενή. Τώρα, γιατί συμβαίνει
2: η μέθη? Γίνεται και σε νιχάδικα ακόμα αυτό.
1: Είδαμε πολλά.
2: Εδώ υπάρχουν υπουργοί που διαφημίζουν κέντρα ευεξίας που...
0: Τι, δεν έχω δει. Έλληνες υπουργοί. Έλα.
2: Όχι Έλληνες. Ουγκάντα είναι.
0: Α.
2: Από την Ουγκάντα είναι αυτή η υπουργή. Διαφημίζουν κάποια κέντρα ευεξίας.
1: Εννοείς υπουργή του Ελλάδα 2000.
2: Ναι,
0: λοιπόν, έλα,
1: παιδιά. Λοιπόν. Προφανώς λοιπόν, για να ολοκληρώσω το ερώτημα, να απαντήσω το ερώτημα του Νίκου, η μέθη γίνεται κάθε φορά όπου μια επέμβαση απαιτεί ο ασθενής να μην μπορεί να αντιδράσει, να έχει δηλαδή αντιδράσεις κατά τη διάρκεια της επέμβασης αυτής, οι οποίες θα μπορούσαν να δημιουργήσουν κάποιο πρόβλημα στην εξέλιξη αυτής της επέμβασης. Για παράδειγμα, όταν περνάς δύο φλεβοκαθετήρες στα χέρια ενός ανθρώπου, φοβάσαι ότι μπορεί κάποια στιγμή αυτός να κάνει μια ενέργεια, να πετάξει τον καθετήρα από το χέρι,
2: να δίνει οτιδήποτε.
1: Εκεί είναι και το βασικότερο απ' όλα όμως. Όταν ένας άνθρωπος, το ξέρουμε όλοι μας αυτό και για συγγενείς μας ή αν έχει σύμβαση μας στους ίδιους, όταν μπαίνουμε για μια σοβαρή επέμβαση σε ένα νοσοκομείο, το πρώτο πράγμα το οποίο συμβαίνει είναι γίνεται μια αναλυτική εξέταση σε όλους τους δείκτες του οργανισμού. Παίρνει ο γιατρός όλο το ιστορικό, είναι πολύ καλά ενημερωμένο όλο το προσωπικό για το ποιο είναι το ιατρικό σου ιστορικό, αν έχει κάποιο υποκείμενο νόσημα, αν υπάρχει πρόσφατα κάποιο γεγονός το οποίο μπορεί να θέτει σε κίνδυνο κατά τη διάρκεια της επέμβασης τη ζωή σου ή την υγεία σου, ώστε να ξέρουν πώς θα αντιδράσουν. Εδώ προφανώς δεν υπήρξαν αυτές οι πρόνοιες. Η ίδια η γιατρός, η προφυλακισμένη πλέον γιατρός, η κυρία Γάκα, είπε η ίδια ότι, ότι όταν προσήλθω μας στο ιατρείο...
0: Απέφυγε, Μιχάλη, να λες τα ονόματα,
1: ναι,
0: διότι πρέπει να τηρούμε... Λόγω τη δημόσια συχνότητα, είναι κάποια στιγμή μετά από 250 χρόνια ζωή να έχουμε το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόραση. Θα πρέπει να ασχοληθεί γιατί η τηλεόραση και το ραδιόφωνο, να το πω κιόλα γιατί ρωτάει ο κόσμο, πρέπει να λέμε 52χρονο, 56χρονο, 59χρονο
2: κ.ο.κ.
0: Και ενώ τα site να λένε όλα τα ονόματα
2: και εφημερίδες. Και τηλεόραση.
0: Κάποια στιγμή α ασχοληθούν.
2: Η τηλεόραση δεν λέει όνομα και γκριζάρει και το. Ξελάρει λοιπόν, και το πρόσωπο.
1: Λοιπόν, οπότε... Τέλος πάντων, η προφυλακισμένη λοιπόν γιατρός, εφόσον δεν πρέπει να πούμε το όνομα, είπε ότι όταν προσήλθε ο Γιώργος Μαζονάκης στο ιατρείο, είδε ότι ήταν σε υπερδιέργεση. Είδε δηλαδή ότι κάτι δεν ήταν εντελώς καλά απέναντί του. Ίσως αυτή να ήταν και η αιτία εάν τελικά
0: αποδειχθεί ότι του δώσε μέθη και κάνει και πλασμα αφαίρες και μαζεύονται πολλά μαζί.
2: Πολλά μαζί.
0: Λοιπόν, έχουμε την Αγγελική κοντά μας, η οποία παρακολουθεί όλη τη διαδικασία. Ο Μελτζάνης θα λέει καλύτερα. Έτσι, Αγγελική, μπράβο. Λοιπόν, όχι Παπαδοπλούς, ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα, θα πάμε στην. Θα παρακολουθήσει όλη την εκπομπή και η Αγγελική κοντά μας εδώ στο κεντρικό στούντιο του Αθήνα 984 στον Γκάζι. Επίσης, να πω, η Λίλιαν Ξύλου είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Πέμι Παναγοπούλου. Στείλτε μας ό,τι μηνύματα έχετε μέσω του Viber στο 6948 984 984. Το λέω πάλι 6948 984 984. Λοιπόν, το θέμα που κυριαρχεί στην επικαιρότητα συνεχίζει και είναι στον απόϊχο του χαμού του Μαζονάκη, όλες αυτές οι εξελίξεις.
2: Ναι, κυριαρχεί ο χαμός του Γιώργου Μαζονάκη. Ναι, ωραία, γιατί υπάρχει μια χώρα που και αυτό δεν λειτουργεί, ούτε και έχουμε γεμίσει σαλατάνους και κουμπογιαννίτες. Από το κεφάλι βρωμάει το ψάρι, λέμε.
0: Λες,
2: ναι, κουμπογιαννίτες έχουν αναλάβει τη διοίκηση της χώρας.
0: Διαχρονικά, ας πούμε.
2: Όχι, τώρα. Εγώ τώρα μιλάω για τώρα. Αλλά τώρα θα έπρεπε να είναι το πρώτο θέμα.
0: Ναι, το και εσύ.
2: Πρώτο θέμα θα έπρεπε να είναι τα καύσιμα, η ακρίβεια.
0: Πάμε τώρα στο δεύτερο. Αυτό είναι.
2: 2,6 στα νησιά του πετρέλαιου και η βενζίνη.
0: Από το εξωτερικό έρχεται η κρίση.
2: Από το εξωτερικό έρχεται. Στο εξωτερικό όμως πώς. Μισό λεπτό. Οι Κύπροι.
0: Μην το πεις, περίμενε δύο λεπτά. Δύο λεπτά. Να σε βάλουμε ένα ηχητικό στο κλίμα. Είναι το καλύτερο ηχητικό εδώ. Είναι το. Του καλοκαιριού το τραγούδι, το οποίο το τραγουδήσαμε όλοι. Δύο λεπτά, να το ακούσουμε. Να το. Όχι, μιλά, άρχισε να λες. Γιατί αυτή τη στιγμή μας πρόδωσε το...
2: Η τεχνολογία λοιπόν, μας πρόδωσε.
0: Τεχνολογία, έτοιμοι, αλλά θα το βρούμε τώρα.
2: Είμαστε έτοιμοι.
0: Έλα,
2: λοιπόν,
0: πάμε.
2: Απλά να πούμε ότι η Κύπρος αγοράζει πετρέλαιο από εμάς.
1: Από τα ελληνικά δηληστήρια.
2: Από τα ελληνικά δηληστήρια. Το πουλάει 1,8, 1,6, 1,8. Και εμείς εδώ δεν πουλάμε 2,5.
0: Εμείς πουλάμε το καλό.
2: Δηλαδή, όλα έχουν ένα όριο.
1: Εννοείς την κορονοϊό στο δούλεμα.
2: Εκτός Ελλάδος. Εδώ δεν υπάρχει όριο στο δούλεμα, εδώ δεν υπάρχει ούτε καν όριο.
0: Σας βλέπω με εξαιρετικά την πολιτευτική διάθεση, με το καλημέρα. Λοιπόν, το άλλο θέμα μέχρι να βρούμε. Θα βάλω. Να το.

0: Τι γελάς Ματζάνη, ωραίο τραγούδι είναι. Παραφράζουμε τη Λιόλιου, είναι μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, κάνει θράψη το τραγουδάκι, κάνει θράψη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αλλά εγώ θέλω να το συνδυάσω με κάτι άλλο και λόγω σε εσάς τώρα. Με τη δήλωση εδώ που έκανε.
2: Αυτό δεν ήταν τεχνητή νοημοσύνη, το είπε άνθρωπος κανονικό.
0: Άστο, η τεχνητή νοημοσύνη.
2: Τώρα, αυτό που πεις τώρα, το είπε
0: άνθρωπος. Είναι της Λιόλιου που ακούς και το ξαναβάλω σου, γιατί εμένα μου αρέσει ο λογαριασμός.
2: Κυρίας Λιόλιου, η οποία είναι και εξαιρετική καλλιτέχνητα.
0: Με κοιτάει ο Νίκος, άμα τη βρεις Λιόλιου μετά, τώρα που δεν ακούνε οι διευθυντές, να την ξαναβάλουμε. Και τη Βύση το καινούριο μας αρέσει και το βάζουμε. Νίκο Κουτούγερα. Λοιπόν, πριν από λίγη ώρα, φέρετε να είπε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας από την Πιερία και Μελτζάνη.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία. Σπύρος Κουλκουδίνας είπε δεν αντέχει τη βενζίνη. Πάρε τα μέσα και πήγαινε στη δουλειά σου. Αυτό.
1: Η Καταρίνα, η Λιόλιου, η τεχνητή
2: νοημοσύνη. Όχι, δεν είπε μόνο αυτό. Δεν είπε μόνο αυτό. Είπε κάτι ωραίο, είπε κάτι ακόμα πιο ωραίο. Είπε
0: το κανάλι της Βουλής του.
2: Και πού το είπε κιόλας. Και είπε και το εξής. Είπε ότι αν θέλετε να δείτε ότι πραγματικά η οικονομία στην Ελλάδα πάει καλά, δείτε πόση κίνηση έχει συγκρού.
1: Ναι, πέρα από αυτό.
2: Έχουμε σπάσει δηλαδή.
1: Το προχώρησε.
2: Εντελώς το όριο.
1: Μιχάλη το προχώρησε. Είπε και κάτι άλλο. Λέει, εάν.
0: Καλά, μην τσακώνεστε. Να το βάλω υπόκρουση. Να το βάλω Νίκο Κουτούγερα να το βάλω.
1: Αν υπήρχε πρόβλημα με την βενζίνη.
0: Λοιπόν. Μαθαίνει, δεν. Με τα μέσα θα πηγαίνει που είπε ο κύριος Κουλκουδίνας.
1: Όχι, το είπε τελείως.
0: Όχι με τα πόδια. Δεν τα λέει καλά η τεχνητή νοημοσύνη
1: Λιόλιου. Ναι. Δεν έχει αυξηθεί η κίνησή τους. Αν δεν είχαν λεφτά οι Έλληνες να βάλουν βενζίνη, θα έχει αυξηθεί η κίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Γίνεται όλο και χειρότερο. Με κάθε κομμάτι που λέει ο κύριος Κουλκουδίνας, γινόταν όλο και χειρότερο.
2: Το πήγαινε μια χαρά. Το μια χαρά
0: είναι νέος βουλευτής ο κύριος Κουλκουδίνας, εσύ που το ξέρεις με Τζάν και τρία. Από το 23 ναι.
1: Δεν γνωρίζω αν ήταν
0: από τους παλαιότερους. Δεν το.
1: Ναι. Δεν γνωρίζω ότι.
0: Αγαπητέ, κοίτα, καλησπέρα. Κώστα Ταφ, δεν μπορώ να το πω αυτό το οποίο έστειλε στο μήνυμα. Δεν μπορώ, Κώστα μου. Συμφωνώ.
2: Νομίζω πάντως ότι αυτό το οποίο ζούμε.
0: Καλησπέρα και στην Καταρίνα.
2: Νίκο, είναι ότι προφανώς όλοι, ακόμα και μέσα στη Νέα Δημοκρατία, ακόμα και οι νέοι βουλευτές που δεν έχουν και μεγάλη εμπειρία από το πολιτικό σκηνικό, καταλαβαίνουν ότι μυρίζουν κάλπες. Μυρίζουν εκλογές και όσο θα πηγαίνουν στον δρόμο προς τις κάλπες.
0: Πρέπει να λένε ότι τους κατεβαίνει στο κεφάλι
2: για να παίξουν.
0: Πρέπει να λένε ότι σκέφτονται.
2: Ο κύριος Κουλκουδίνας κατάφερε σήμερα να παίξει παντού, σε όλα τα μέσα. Κατάφερε να παίξει όλα τα μέσα.
0: Ναι, τη ζημιά έκανε στο κόμμα.
2: Θυμάστε τι έλεγε ο τέχει πει ο μεγάλος Άντι Γουόρχολ. 5 λεπτά δημοσιότητα. Ο καθένας έχει δικαίωμα 5 λεπτά δημοσιότητα.
1: Όχι σε όλα τα μέσα. Δεν είναι σε όλα τα μέσα.
0: Ένα-ένα τα μιλάμε.
1: Δεν είναι σε όλα τα μέσα, Μιχάλη μου.
2: Όχι σε όλα τα μέσα. Εντάξει, είναι και τα μέσα που ανοίγουν την ομπρέλα. Προσπαθούν να προστατεύσουν την κυβέρνηση.
1: Εντάξει, αυτή η ομπρέλα λοιπόν, αυτό ο θόλο του Μαξίμου, αντί του θόλου του Αχιλλέα, αυτός ο θόλος του Μαξίμου προστατεύει πάρα πολύ καλά την κυβέρνηση.
2: Πάντως φαίνεται, Νίκο, ότι.
0: Έχετε σαφή αντιπολιτευτική διάθεση. Ότι θα ομπρέλα, σας προσγειώσω τώρα.
2: Ότι ο Μπρέλα προσπαθεί να ανοίξει και η Ντόρα Μπακογιάννη για να προστατεύσει το κόμμα της. Γιατί βλέπει τώρα είναι πανέξυπνη, είναι και πολλά χρόνια.
0: Δεν είναι πανέξυπνη, είναι από τα πολιτικά μεγέθη.
2: Όχι πανέξυπνη, ενώ να αντιλαμβάνεται το πώς το καταπούφησα Ιωάννη.
0: Από τα βαριά χαρτιά
2: από τα βαριά χαρτιά και το δεξιά, πολλά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια στο πολιτικό προσκήνιο. Μετράει η γνώμη της.
0: Φυσικά.
2: Και είπε μερικά πράγματα.
0: Και
2: επέμεινε, μάλιστα. Δεν το είπε μία φορά, το είπε δύο φορές. Επέμεινε. Από κοντά και ο κύριος Κερίδης, ο οποίος συγκαταλέγεται σε αυτούς οι οποίοι συνομιλούν με την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, ως γνωστό αυτό στα πολιτικά παρασκήνια. Κατά συνέχεια είπε κάτι πολύ σημαντικό. Είπε ότι πρέπει κάποιοι να αφήσουν το καλάμι, να αφυπέψουν το παιδί διαφορετικά μέσα στην κυβέρνηση, γιατί δεν κάνει καλό αυτό το πράγμα.
0: Υπάρχουν υπουργοί τώρα στην κυβέρνηση που είναι σε καλάμι.
2: Και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης βγήκαν και απάντησαν.
0: Απάντησαν γιατί οι δύο που ανέφερες, οι υπουργοί απαντούν συνεχώς με κάθε ευκαιρία από το πρωί μέχρι το βράδυ. Για οποιοδήποτε θέμα. Περισσότερο υπουργό.
2: Εγώ ξέρω ότι αυτοί οι δύο υπουργοί βγήκαν να απαντήσουν και είπαν ότι.
0: Υπονοείς ότι κάποιος έχει την μεγάλη μηγιά. Να το πω όπως το λέει ο λαός.
2: Έτσι το γράψαμε εμείς.
0: Έτσι το γράψατε εσείς.
2: Ναι.
1: Οδηγώντας προς το σταθμό, προς το 984, με την Αγγελική λέμε, μήπως τελικά η κυρία Μπακογιάννη είναι ως.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι ως.
0: Ερχόμενη με την Αγγελική μέσα. Ναι, ναι. Ναι.
1: Μήπως η κυρία Μπακογιάννη θέλει να προστατεύσει την κυβέρνηση με αυτή τη δήλωση.
0: Ναι, εντάξει, καλά.
1: Να προστατεύσει την κυβέρνηση.
0: Μακάρι να είχε το κυβερνητικό.
1: Όχι να την πει σε κάποιον υπουργό.
0: Αλλά τρία στη λέξη την Μπακογιάννη.
1: Ναι, δεν πειράζει. Ναι. Δεν πειράζει. 3 και 4 και 15 να έχει. Ναι. Αλλά το πολιτικό τη κριτήριο είναι εξαιρετικό τη κυρία Μπακογιάννη. Ξέρει τι λέει.
0: Καλά.
1: Και δεν είναι απαραίτητο να αφαιρθείτε σε υπουργού.
2: Καλά, κυρία Μπακογιάννη, νομίζω ότι ετοιμάζεται.
1: Καλά, ετοιμάζεται. Και προστατεύει κάποια πράγματα.
2: Η κυρία Μπακογιάννη, επειδή ακριβώς ένα πολύ βαρύ χαρτί της Νέας Δημοκρατίας, όπως επισήμανε ο Βασίλης πολύ σωστά προηγουμένως, και η οποία έχει πολύ μεγάλη διαδρομή, ενδεχομένως να έχει, να είναι πολλαπλή η ρόλη, νομίζω, Νίκο, που μπορεί να παίξει η κυρία Μπακογιάννη, και η οποία έχει πολύ μεγάλη διαδρομή. Ενδεχομένως να είναι πολλαπλή η ρόλη, νομίζω, Νίκο, που μπορεί να παίξει η κυρία Μπακογιάννη.

0: Έχουμε δύο λεπτά. Ωραία. Αν δει όμως κανείς δημοσκοπικά τα νούμερα, είναι πολύ μεγάλη διαφορά, κύριε συνάδελφε, κύριε Παπαδόπουλε, κύριε Μερτζάνη, του πρώτου κόμματος με τα άλλα κόμματα. Αυτό πώς εξηγείται? Γιατί εσύ μπορεί να κάνετε κριτική και να κάνουμε κριτική, αλλά
1: να το πάρω όπως θέλεις.
2: Με άκουσες με αντιπολιτευτικό λόγο?
0: Πώς εξηγήσαμε τα μυαλά στα κάγκελα, για να το πω έτσι όπως το λέμε στο Αγρίνιο, στο Πανατολικό.
2: Ακούσεις με αντιπολιτευτικό λόγο προς την αντιπολίτευση.
0: Α.
2: Ναι, γιατί αυτό δείχνει αδυναμία.
0: Συλλήβδην, όλη την αντιπολίτευση.
2: Όλη την αντιπολίτευση. Γιατί δείχνει αδυναμία να περάσει τα μηνύματα στους πολίτες. Οι πολίτες ζουν πολύ δύσκολα και η αντιπολίτευση, κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης, δεν έχει καταφέρει να καβαλήσει το κύμα και να πιάσει αυτό τον παλμό. Άρα δηλαδή δεν έχουν τη δυνατότητα, δεν έχουν καταφέρει ακόμη να πείσουν τους ψηφοφόρους. Γι' αυτό βλέπουμε δημοσκοπικά τη Νέα Δημοκρατία, δική μου άποψη, Μιχάλη, μπορείς να με σταματήσεις, τη Νέα Δημοκρατία να κυριαρχεί και την αντιπολίτευση να μην μπορεί να φύγει πάνω το 15.
0: Παπαδόπουλος.
3: Όχι, είσαι ασταμάτητος, Νίκο, ούτε στους αγώνες που παίζουν 5x5 δεν μπορώ να σταματήσω, είναι γνωστό αυτό. Είσαι πελάσιο σταμάτητος.
0: Έχει ποδοσφαιριστής.
3: Είναι πολύ καλός. Πολύ καλός. Και με την πένα και με την μπάλα. Πάντως, για να βάλουμε τα πράγματα σε μια βάση, ξέρεις, Βασίλη, ο Μάρκ Τουέν είχε πει το εξής, ότι στη ζωή υπάρχουν τριών ειδών ψέματα. Τα κανονικά ψέματα, τα μεγάλα ψέματα και οι αριθμοί. Το λέω αυτό λοιπόν επειδή ξεκινήσαμε από το θέμα με τις δημοσκοπήσεις. Ας πάμε λοιπόν κάπως αλλιώς. Γιατί ξέρεις, οι δημοσκοπήσεις όπως και τα μαθηματικά έχουν τη δυνατότητα να διαβάζονται και από τις δύο πλευρές μια εξίσωση. Και από την αρχή της και από το τέλος της. Λες πολύ σωστά ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι δεν υπάρχει κοντά στη Νέα Δημοκρατία αυτή ένα κόμμα δημοσκοπικά. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Πότε άλλοτε στην ιστορία του πολιτικού σκηνικού στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στη μεταπολίτευση και μετά, γιατί πες ότι παλιότερα μπορεί να χάνουμε λίγο την μπάλα. Πότε άλλοτε η διαφορά του κυβερνώντος κόμματος, το οποίο είναι ακόμα με διαδρομή 50 χρόνια πλέον η Νέα Δημοκρατία.
0: Πιο κοντά στο μικρόφωνο.
3: 50 χρόνια πλέον η Νέα Δημοκρατία, ίσως και παραπάνω νομίζω.
0: Έτσι. Μαγαζί γωνία.
3: Από 1974, 52 χρόνια. Πότε άλλοτε λοιπόν το κυβερνών κόμμα, το οποίο έχει και διαδρομή 52 ετών, είχε απόσταση μονοψήφια ή αστοριακά διψήφια από ένα κόμμα το οποίο μετράει μόλις 135 μέρες ίδρυσης?
0: Εσύ λες για του Ινελάς του Αλέξη.
3: Μετράει 135 μέρες ίδρυσης και η διαφορά τους αυτή τη στιγμή είναι διψήφια, οριακά μονοψήφια.
0: Κάποιες δημοσκοπήσεις το δείχνουν λίγο, πώς το είπε,
3: ακόμα και αυτές οι δημοσκοπήσεις,
0: το είπε βαλτωμένο, 18% βαλτωμένο.
3: Ακόμα και αυτές οι δημοσκοπήσεις όμως,
0: ο ίδιος το είπε και αυτό σαρκάστηκε.
3: Ακόμα και αυτές οι δημοσκοπήσεις όμως δείχνουν, επαναλαμβάνω, μια διαφορά η οποία είναι οριακά διψήφια, ενδεχομένως και μονοψήφια. Άρα μπορούμε, όπως σου είπα, τα μαθηματικά να τα δούμε από όλες τις πλευρές και να τα δούμε και λίγο διαφορετικά. Εάν τώρα θελήσουμε να το δούμε και με προοπτική, γιατί στα μαθηματικά υπάρχει και η προοπτική, ως γνωστόν.
2: Στα μαθηματικά φυσικά υπάρχει προοπτική. Δεν υπάρχει όμως η εκτίμηση, έτσι, συγγνώμη που διακόψα.
3: Η εκτίμηση δεν υπάρχει σίγουρα. Αν θελήσουμε να δούμε και με προοπτική και με την προοπτική ότι έρχεται και ένα νέο κόμμα στον, θα το πω διαφορετικά, δεν μου αρέσει το δεξιό, θα πω στον, γενικότερα στην,
0: στον πολιτικό σκηνικό, το κόμμα
3: χώρο,
0: Σαμαρά,
3: στο συντηρητικό χώρο, το κόμμα Σαμαρά, τότε πραγματικά μήπως πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε διαφορετικά.
0: Χαμός γίνεται εδώ, πρέπει να πάμε στους τίτλους, αλλά πριν, Δώρα, Αθηνά, θέλουν να ακούσουν το καινούριο τραγούδι, το καινούριο θα το βάλουμε.

0: Τ' αρέσει Μετζάνε, ε.
1: Μπράβο. Λοιπόν, εσύ μου είπες να το βάλω. Λοιπόν, ωραία. Πάμε στους... ναι. Θα βάλει σταγουδάκι, Νίκος Κουτούγερας και μετά η Νάνση Αγγελοπούλου, τίτλος των ειδήσεων. Μόλις θα επανέλθουμε, κύριοι συνάδελφοι, θα δούμε τους παράγοντες, έναν-έναν τους πολιτικούς παράγοντες και θα μας πει τη γνώμη σας. Θα αρχίσουμε. Κυβερνών κόμμα, Μητσοτάξη, είναι στον ΟΗΕ τώρα. Μετά έχουμε το.
2: Συναντάτε με τον κύριο Νετανιάχου τώρα, 6,5 ώρα.
1: Μάλιστα. Αμέσως μετά, ό,τι νεότερο, θα σε ενημερώσουμε γι' αυτό και μετά όλους τους παράγοντες έναν προς έναν. Λοιπόν, πάμε.

0: 1984 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 1984.
2: Περήφανος για τη σχέση μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου, δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, καλωσορίζοντας τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ. Πρόσθεσε ότι θα συζητήσουν καυτά ζητήματα όπως η ασφάλεια και η τεχνητή νοημοσύνη. Το Πεκίνο και η Ουάσιγκτον οφείλουν να ενισχύσουν την επικοινωνία τους, δήλωσε από την πλευρά του ο πρόεδρος της Κίνας από το Λευκό Οίκο. Σήμερα η ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη θα προηγηθεί συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου και το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες, ενώ θα συμμετάσχει σε συζήτηση με τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Τράπεζας Ατζάι Μπάγκα. Στο ιστορικό ρεκόρ των 2,23 ευρώ ανά λίτρο έφτασε η μέση τιμή του ντίζελ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ανωδική τροχιά η τιμή του πετρελαίου Brent στα 106 δολάρια το βαρέλι. Στις 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης, γνωστοποίησε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στις 14 Οκτωβρίου θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης εν ώψη της διάθεσής του την επομένη. Σε εξαιρετικά υψηλούς τόνους η συζήτηση του νομοσχεδίου για το νέο αλλιευτικό κώδικα στη Βουλή. Η κυβερνητική πλειοψηφία απέρριψε την ένσταση αντισυνταγματικότητας που κατέθεσε η Πλεύση Ελευθερίας επί του άρθρου 74, το οποίο προβλέπει εκαθάριση παλαιών αγροτικών επιδοτήσεων. Για προσβολή της ιατρικής κοινότητας κατηγορεί ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών τους δύο ιατρούς που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, δηλώνοντας παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Σημαντικά στοιχεία κατέθεσε στον ανακριτή μία από τις νοσηλεύτριες που εργάζονταν στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Στη διεθνή επικαιρότητα, κυρώσεις στην Ξένια Φιοντόροβα, πρώην ανώτερος τέλεχος του γαλλικού παραρτήματος του τηλεοπτικού δικτύου Russia Today, συμφώνησαν να επιβάλλουν χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφέρεται ότι συμμετείχε στην εφαρμογή και διάδοση της συντακτικής γραμμής του καναλιού συμπεριλαμβανομένων φιλορωσικών αφηγημάτων στο πλαίσιο του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες αύριο στην Αττική. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ. Θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. 23 βαθμοί η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.3.
3: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε. Είναι η απογευματινή συχνότητα στο κεντρικό στούντιο εδώ του ιστορικού Αθηνά 984 στο Γκάζι. Νίκος Χουτούγυρας στον ήχο, Βασίλη Σαλαμάνκα στο μικρόφωνο. Έχουμε δίπλα μας εδώ, πέρα από την Αγγελική, παρακολουθεί όλη τη διαδικασία. Έχουμε αγαπητούς αδέλφους, τον Μιχάλη τον Παπαδόπουλο, τον διευθυντή TheFact.gr, τον προϊστάμενο του πολιτικού τμήματος Εφημερίδας Δημοκρατία, τον Νίκο Μερτζάνη. Λοιπόν, και πριν από λίγη ώρα, κύριε συνάδελφοι, πριν από λίγα λεπτά, όχι πριν από λίγη ώρα. Α, να πω και το ναι, όποιος θέλει, στείλτε μας μηνύματα να το ξαναβάλουμε. Να το ξαναβάλουμε. Στο τέλος, λέει, τους άρεσε, έρχονται εδώ σωριδών μηνύματα, άρεσε η τεχνητή νοημοσύνη Λιόλιου, το νέο τραγούδι για τη βενζίνη.
1: Οπότε,
0: λοιπόν, 6-9-4-8-9-84-9-84 στο Viber, όποιος θέλει. Λοιπόν, πριν από λίγα λεπτά, ο Πρωθυπουργός συμμετείχε, ανακοινώνεται από το Μέγαρο Μαξίμου, συμμετείχε στη Νέα Υόρκη σε συνάντηση με περισσότερους από 30 θεσμικούς επενδυτές κλπ. Αυτό που έχει σημασία έχει ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι άμεση κυβερνητική προτεραιότητα σε μια συγκυρία μεγάλης διεθνούς αβεβαιότητας, κύριε Μερτζάνη, διεθνούς λέει, ναι, και κύριε Παπαδόπουλε, ναι, και αναταράξεων, είναι η αντιμετώπιση ακρίβειας κυρίως μέσω του περιορισμού του κόστους ενέργειας με έμφαση στο πετρέλαιο θέρμανση αλλά και μεσοπρόθεσμα με την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος με περαιτέρω φορολογικές ελαφρύσεις και υψηλότερους μέσους ονομαστικούς μισθούς, είπε ο κ. Μητσοτάκης από την Αμερική.
1: Πάντως, η συμπατική συγκυρία είναι ακόμη μεγαλύτερη σε σχέση με την ενέργεια, νομίζω εγώ, και όχι, δεν είναι η διεθνή συγκυρία. Η συμπατική συγκυρία.
0: Έλα ναι, τώρα, ορίστε.
1: Ναι, θα φτάσουμε στην κοσμογονία τώρα για να εξηγήσουμε γιατί.
0: Να, αυτά τα κάνει ο Κουτούγερας τώρα. Ναι, αυτές τις προβοκάτσεις. Λοιπόν, και ξαναγυρίζω από την αρχή μετά, μάλιστα. Λοιπόν, τα ακούσα. Έλα. Λοιπόν, πάμε τους παράγοντες έναν-έναν. Κυβερνών κόμμα. Είπαμε για τη διαφορά της δημοσιοποίησης και λοιπά. Πιστεύετε, κύριε Παπαδόπουλε, ξεκινάμε από εσάς, ότι η ακρίβεια και όλα αυτά τα οποία ζούμε εδώ, πετρέλαια και λοιπά, να δούμε πώς θα είναι και ο χειμώνας, θα είναι βαρύς φέτος, να δούμε. Όλα αυτά καθορίζουν τις εξελίξεις.
2: Εννοείς ο χειμώνας τώρα, όχι ο πολιτικός,
0: ο κανονικός χειμώνας.
2: Ο κανονικός χειμώνας τώρα, τι να πω, αν αφήνουμε το σχεδιασμό μιας χώρας ή ξέρω εγώ κάποιων μέτρων για την οικονομία ή για τους πολίτες, το αν θα είναι ελαφρύς ή βαρύς ο χειμώνας, τι να πω, ο κακός μας ο καιρός θέει. Για όλα, να το πω διαφορετικά.
0: Στις εκλογές θα πάμε με την ακρίβεια και το πετρέλαιο.
2: Αυτό ήθελα να πω. Είναι προφανές, ναι, τώρα για να μείνει, γιατί ο σταθμός αυτός ήταν πάντα ειλικρινής.
0: Σήμη 2.52. Μου στέλνει τώρα το.
2: Ναι. Μα νομίζω και κάπου είχα δει τις επόμενες μέρες στην Αλόνσο. Είχα δει το 2.60.
0: Είναι ροδίτης.
1: Το πετρέλαιο είναι 2.60.
0: Τι τα θέλουν τα αυτοκίνητα στις Σήμικες τώρα. Το καταργήσω. Σαν τον κύριο, πώς τον είπαμε, τον κύριο
2: Κουλκουδίνα.
0: Αυτό, τον κύριο Κουλκουδίνα.
2: Εντάξει, ο κύριος Κουλκουδίνας έκανε και διορθωτική κίνηση.
0: Είναι βουλευτής, κάτσε μήπως άκουσε. Πέστε το.
2: Βουλευτής της Δημοκρατίας έκανε και διορθωτική δήλωση και είπε ότι ψένει δημοσιογράφοι. Οι οποίοι απομόνωσαν ένα κομμάτι τη δήλωσή του, ενώ αυτός έκανε συνολικά μεγάλη δήλωση κτλ.
1: Επειδή την άκουσε τη δήλωση, την γνωρίζει ο κύριος Κουλκουδίνας. Και το λέω με εμπλήρη συνειδήση. Ναι. Την ακούσαμε όλη τη δήλωση. Οι δημοσιογράφοι την έκοψαν το παραμικρό. Ο κύριος Κουκουλίνας ξαναβγήκε στο Mega News, στο ραδιόφωνο. Ναι. Και είπε ακριβώς τα ίδια που είχε πει και συνέντευξη στο κανάλι της Βουλής.
2: Φταίνει κακή δημοσιογράφη.
1: Καλά, εμείς φταίμε για πάντα.
2: Για να απαντήσω σε αυτό που είπε ο Βασίλης Βασίλη, πιστεύω ακράδαντα ότι θα πάμε με την ακρίβεια, διότι όπως ξέρεις πολύ καλά στην Ελλάδα, όταν υπάρχουν τα καρτέλ. Και τα καρτέλ πλέον υπάρχουν σε όλους τους τομείς της οικονομίας και της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα. Έχει καταφέρει η κυβέρνηση αυτή σε αυτά τα 7 χρόνια να γιγαντώσει τη λειτουργία των μηχανισμών των καρτέλ παντού, σε όλους τους βασικούς τομείς της οικονομικής δραστηριότητας. Είναι προφανές ότι δεν πέφτουν οι τιμές. Θυμόμαστε ποτέ να έχει ανέβει η τιμή στη βενζίνη ή να έχει ανέβει στο πετρέλαιο θέρμανση, στο πετρέλαιο κίνηση και μετά, όταν οι λόγοι αυτοί εκλείπουν, να πέφτει η τιμή? Ποτέ. Και αν πέφτει, πέφτει ανεπέστα. Σίγουρα δεν πέφτει εκεί που ήταν όταν άρχισε η άνοδος. Αυτό το είδαμε και την περίοδο της πανδημίας. Τότε λέγαμε ότι φταίνε αυτά. Μετά το είδαμε και στην περίοδο όταν ξέσπασε ο πόλεμος στην Ουκρανία. Και το βλέπουμε και τώρα με την κρίση υποτίθεται του κόλπου, όπου κατά ένα περίεργο τρόπο το αποτέλεσμα αυτής της κρίσης γιγαντώνεται μόνο σε ό,τι έχει να κάνει με την τσέπη του Έλληνα καταναλωτή. Στη βενζίνη, στο ρεύμα, στα τρόφιμα, παντού. Στο πετρέλαιο, παντού.
0: Κύριε Μετζάνη, δεν ξέρω αν έχετε σχόλια, αλλά βάλετε και τον παράγοντα κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης. Κάποτε είχαμε τον στην αρχή της κοινοβουλευτικής περίοδου, κάποτε, πριν από 3 χρόνια δηλαδή, το ΣΥΡΙΖΑ, δεύτερο κόμμα, αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Δεύτερο κόμμα με μεγάλη διαφορά όμως.
0: 47 βουλευτές. 47 δεν είχε.
1: Ναι, αλλά το θέμα ήταν.
0: Τώρα έχει μείνει με 10, είναι το Πασόκ.
1: Πολύ μεγάλη διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν ήταν ισχυρός πυλώνας αντιπολίτευσης και αυτό. Οδήγησε μικρό χωριό, κακό χωριό, λέμε, έτσι.
0: Τα λίγα σπίτια,
1: αλλά τώρα προκάλεσε άλλα προβλήματα στο ΣΥΡΙΖΑ και δεν υπάρχει πλέον
0: το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Ας δούμε το ΠΑΣΟΚ τώρα.
1: Το ΠΑΣΟΚ είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Τώρα, είπε και ο Μιχάλης, λες και εσύ, ότι θα πάμε σε εκλογές με την ακρίβεια. Για να μιλήσουμε λίγο σοβαρά. Δεν θέλει η κυβέρνηση να κάνει κάτι για την ακρίβεια.
0: Δεν θέλει.
1: Φυσικά δεν θέλει.
0: Και τι θέλει.
1: Φυσικά δεν θέλει.
0: Υπάρχει αυτό το κλίμα στην
1: όλα τα, μισό λεπτό. Όλα τα εργαλεία που έχουν οι υπόλοιπες κυβερνήσεις ευρωπαϊκές.
0: Δεν μιλάμε πολιτικά
1: και
0: για την
1: διορθώστε με, διορθώστε με.
0: Υβρίζουν όλες... δεξιοί, αριστεροί και ντρόοι. Το λέω, το βάζω σε εισαγωγικά και το λέω. Ακραίοι, κομμουνιστές, όλοι.
1: Εγώ δεν μιλάω αντιπολιτευτικά. Λέω ότι όλα τα, όλα τα εργαλεία τα οποία έχουν χρησιμοποιήσει όλες οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Είναι σαν να μην υπάρχουν για την Ελλάδα.
2: Έχουμε 6 κυβερνήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν ήδη μειώσει τους φόρους στα καύσιμα.
1: Ακριβώς. Εδώ λοιπόν είναι η βούληση η οποία δεν υπάρχει. Άρα όταν δεν υπάρχει βούληση,
0: ναι,
1: δεν θα πέσουν οι τιμές ούτε στα σούπερ μάρκετ. Ναι. Ξέρετε, την ώρα που ανακοινώθηκε ότι θα γίνει συμφωνία κυρίων στα σούπερ μάρκετ.
2: Δεν μπορούν, Νίκο.
1: Ναι, το ξέρω, δεν μπορούν.
2: Όχι, δεν θέλουν, δεν μπορούν.
1: Δεν μπορούν γιατί.
2: Δεν μπορούν γιατί έχουν πολιτικές δεσμεύσεις.
1: Άρα λοιπόν, ξαναγυρνάμε, είναι η βούληση. Είναι η βούληση. Όχι μόνο δεν μπορούν, Μιχάλη. Δεν νομίζω ότι μόνο δεν μπορούν. Και δεν θέλουν.
2: Δεν θέλουν γιατί δεν μπορούν. Γιατί έχουν πολιτικές δεσμεύσεις και δεν θέλουν να πάνε να χτυπήσουν εκεί που πρέπει. Υπήρξαν 4 κόμματα τα οποία βγήκαν και ζήτησαν να υπάρξει παρέμβαση στο κέρδος των δηληστηρίων.
1: Ακριβώς.
2: Δεν είδαμε μία απάντηση από την κυβέρνηση.
1: Είναι εργαλείο το οποίο το έχουν χρησιμοποιήσει οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις.
2: Όλες.
0: Είχαμε πριν από ώρες, συγγνώμη, μία επίθεση με μαχαίρι στην οδό Φιλής εδώ στο κέντρο της Αθήνας. Ένας 29χρονος Αιγύπτιος είχε τραυματιστεί. Οι πληροφορίες λένε ότι δεν πήγε αμέσως στο νοσοκομείο. Γιατρέ, Μιχάλη Παπαδόπουλε, ένιωσε πριν από ώρα φρικτούς πόνους, μεταφέρθηκε από φίλους του στο Παμακάριστο, η κατάστασή του είναι κρίσιμη.
2: Προφανώς είχε εσωτερική αιμορραγία και
0: κάτι είχε. Φέρει σοβαρό τραύμα στην κοιλιακή χώρα. Η κατάσταση κρίνεται, νεότερες πληροφορίες, πάρα πολύ σοβαρή. Και γι' αυτό θα μεταφερθεί από τον Παμακάριστο στον Ερυθρό Σταυρό. Συνεχίστε, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, αυτό που λέγαμε είναι ότι αν μια κυβέρνηση έχει τη βούληση να χτυπήσει την ακρίβεια, το κάνει. Εδώ δεν γίνεται. Και τώρα να πάμε στην αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση έχει κάνει προτάσεις. Και αξιωματική αντιπολίτευση, ο κ. Ανδρουλάκης, Πασόκ. Και τα υπόλοιπα κόμματα έχουν κάνει προτάσεις για να χτυπηθεί ακριβή. Δεν εισακούστηκε καμία πρόταση. Θεωρώ ότι μέχρι να φτάσουμε στις εκλογές το θέμα αυτό θα είναι πρώτο. Όσο και να μας...
2: Όχι, οι εκλογές θα γίνουν με αυτό το θέμα, με το θέμα της ακρίβειας, με το θέμα της φτωχοποίησης του λαού. Που δεν μπορεί πλέον να τα βγάλει πέρα παραπάνω από τις 15 πρώτες μέρες
1: του εθνικών
2: μήνα.
1: Θεμάτων. Ελπίζω.
2: Εντάξει, αυτό το αφήνουμε λίγο στην άκρη. Και επίσης οι εκλογές θα γίνουν και σε ένα περιβάλλον όπου θα διεξάγονται δίκες. Μην το χάσουμε γι' αυτό. Ξεκινάνε δίκες. Ήδη από το μήνα που μας έρχεται ξεκινάει η πρώτη δίκη.
1: Ναι, είναι και σε εξέλιξη δίκη των τεμπών. Το ξεχνάμε. Σε εξέλιξη δίκη των τεμπών.
2: Ξεκινάνε και οι υπόλοιπες δίκες σιγά-σιγά. Έρχεται η έφεση για τις υποκλοπές.
1: Ακριβώς, και αυτό είναι περίεργο.
2: Είναι πολλά ζητήματα.
0: Γιατί
1: στην Βουλή γίνεται χαμός για τη νέα διάταξη που πέρασαν για τον ΑΠΚΕΠΕ. Η αντιπολίτευση είναι στα κάγκελα, στην κυριολεξία στα κάγκελα. Και δηλαδή.
2: Εννοεί την νυχτερινή τροπολογία.
1: Καλά, είναι γνωστό το. Είναι γνωστή.
0: Ναι, πείτε το όμως, γιατί μπορεί να μην το ξέρει ο κόσμος.
1: Λοιπόν, άκουσε με. Πριν προχθές.
2: Προχθές το βράδυ.
1: Υπάρχουν αντιδράσεις για το άρθρο 74 για τις αγροτικές επιδοτήσεις.
0: Ναι, να το εκλαϊκεύσουμε λίγο. Υπάρχουν καταγγελίες από στελέχη της αντιπολίτευσης ότι αυτό
1: το άρθρο αμνηστεύει. Μισό λεπτό. Πέρασε σε άσχετο νομοσχέδιο για την αλληλεία. Και αμνηστεύει αυτούς που πήραν παράνομα χρήματα 18-22.
2: Μέσω των δασικών εκτάσεων.
1: Μέσω των δασικών εκτάσεων.
2: Ορίζει δηλαδή ότι θα, πρέπει, ότι θα, ότι θα γίνεται ο υπολογισμός με βάση τις δασικές εκτάσεις όπως ήταν καταγεγραμμένες.
1: Δεν θα γίνεται. Ναι.
2: Δεν θα γίνεται. Δεν θα γίνεται. Με βάση τις δασικές εκτάσεις όπως ήταν καταγεγραμμένες στο 18-22.
1: Ο Φραπές απενοχοποιείται για τα καρδιακά προβλήματα.
0: Λοιπόν, ο φίλος μου ο Περικλής εδώ από τις γραμμές του τρένου, ο φύλακας, λίγο πιο κάτω εδώ από εμάς, μου λέει: γιατί δεν ακούμε, μου λέει, τον κύριο Κουλκουδίνα. Ναι. Τον βρήκαμε, τον βρήκε η Λίλη Αξίλου. Για να τον βάλουμε, να δούμε πώς το είπα ακριβώς. Γιατί ο Μερτζάνης και ο Παπαδόπουλος μπορούν να το ερμηνεύουν. Για να το ακούσουμε πώς το λέει.
3: Δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσω μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου. Δεν χρησιμοποιούν. Δεν είναι καμία δικαιολογία αυτό. Λέω ότι συμβαίνει, λέω την πραγματικότητα. Ότι προς το παρόν δεν έχει παρατηρηθεί μείωση στην κίνηση στους δρόμους.
0: Μάλιστα. Αυτό είπε ο κ. Κουλκουδίνας στο κανάλι της Βουλής.
1: Επίσης θέλω να ξέρω εγώ με 10 ευρώ βενζίνη σε ένα αυτοκίνητο.
0: 10 ευρώ
1: πόσα χιλιόμετρα. Ναι, αυτό είπε ο κ. Κουλκουδίνας. Πόσα χιλιόμετρα διανύει ο κ. Κουλκουδίνας με το αυτοκίνητό του.
0: Αν
1: με ακούει ο κ. Κουλκουδίνας, το τηλέφωνό μου το έχει να μου το πει. Πόσα χιλιόμετρα διανύει.
0: Λοιπόν. Για να πάμε να προχωρήσουμε λίγο στα.
2: Ναι,
0: πόσες φορές θα το βάλουμε, δηλαδή, πώς θα βάλουμε τη Λιόλιο, αγαπητή Αθηνά, τεχνητή νοημοσύνη, το τραγούδι μας. Το ζητάνε συνέχεια γιατί να το κάνουμε και.
2: Όσες φορές μας το ζητάνε.
0: Θα το βάλετε εσείς στο thefact.gr. Λοιπόν, μετά πάμε.
2: Λοιπόν. Μιλώντας για το. Κάνοντας μια αποτίμηση τώρα του πολιτικού. Των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ναι. Να πούμε εδώ πέρα τα κόμματα της αντιπολίτευσης βρίσκονται σε μια αμήχανη θέση. Και κυρίως θα μιλήσω για την Ελλάς και για το ΠΑΣΟΚ. Με την έννοια τι, ότι από τη μια πλευρά πρέπει να κάνουν έναν θεσμικά ως κόμμα της αντιπολίτευσης να κάνουν έναν αγώνα κατά της κυβέρνησης και όλων όσων κάνει αυτή η κυβέρνηση, και από την άλλη πλευρά έχουν τον ανταγωνισμό μεταξύ τους. Διότι είναι προφανές ότι η Ελλάς είναι the new entry στον χώρο του προοδευτικού χώρου. Μπήκε ξαφνικά.
0: Μπήκε στο κόμμα Τσίπρα.
2: Το κόμμα Τσίπρα, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
0: Μπερδευόμαστε, ρε παιδί μου, τώρα. Γιατί Ελλάς, ελληνική αστυνομία, σου λέει άλλο. Το κόμμα Τσίπρα.
2: Είναι λοιπόν το new entry στο ελληνικό πολιτικό σκηνικό. Είναι το new entry και στον προοδευτικό χώρο. Κατάφερε με το καλημέρα, με το που μπήκε, να είναι δεύτερο κόμμα. Και δεύτερο κόμμα με μια διαφορά η οποία τελικά, παρά το ότι μπορεί ανά εποχές να αυξομειώνεται, είναι μια σταθερή διαφορά και φαίνεται ότι να έχει καταφέρει να εδρεωθεί στη δεύτερη θέση. Το ΠΑΣΟΚ φαίνεται να μην μπορεί τελικά να κάνει την ανατροπή μέχρι τώρα. Σε αυτό το ζήτημα και έχουν ταυτόχρονα, δηλαδή, αυτά τα δύο κόμματα πρέπει να αντιπαρατεθούν, να αντιπολιτευθούν την κυβέρνηση η οποία κυβερνάει δύο θητείες και επιζητεί να κάνει και τρίτη και ανανέωση για τρίτη θητεία της κυβέρνησής της, και από την άλλη πλευρά δύο κόμματα τα οποία πρέπει και μεταξύ τους να διαγωνίζονται για το ποιο από τα δύο θα καταφέρει να τερματίσει πρώτος στον προοδευτικό χώρο, ώστε να γίνει και ο κυρίαρχος, ο ηγέτης του προοδευτικού χώρου. Γιατί εδώ είναι, Βασίλη, αν θέλεις, για μένα και το ερώτημα του 1 εκατομμυρίου, όχι δολαρίων, ευρώ, γιατί νομίζω το ευρώ αυτή τη στιγμή έχουμε συνηθίσει όλοι να ζούμε με το ευρώ. Τι εννοώ, είδαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα, και εδώ θα αρχίσουμε πάλι τα σενάρια. Είδαμε από διάφορες πλευρές, από πολλές φωνές, από διαφορετικούς χώρους ορμόμενη κάθε φωνή. Αναφέρω τον κύριο Δραγασάκη. Έτσι, Νίκο, τα λέω καλά, μην ξεχνώ για κανένα. Τον κύριο Αυλονίτη, ο οποίος πρόσφατα μεταγράφηκε στο ΠΑΣΟΚ. Και άλλες φωνές παλαιότερα, οι οποίες ανέφεραν τον κύριο Πάχτα λίγο πιο πριν από το ΠΑΣΟΚ πάλι.
1: Όχι Πάχτα, τον Πανά.
2: Τον κύριο Πανά, ναι, συγγνώμη. Ο κύριος Πάχτας είναι ο αντίπαλός του στην περιοχή εκεί πάνω. Ναι, αυτό σκεφτόμουν. Στην Καλκιδική. Τον κύριο Πανά, λοιπόν, από το ΠΑΣΟΚ. Είδαμε και τον κύριο Σακαντάρη, ο οποίος είναι ο συγγραφέας, ο βασικός συντονιστής της συγγραφής του μανιφέστου του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.
1: Για τον οποίο ο κύριος Τσίπρας όμως λέει ότι δεν είναι
2: έχει
1: μέλος του κόμματος.
2: Και ο ίδιος, ναι, και ο ίδιος, και ο ίδιος το έχει διευκρινίσει αυτό. Είδαμε όμως να επαναφέρουν το θέμα μετεκλογικά μιας μεγάλης προοδευτικής συμμαχίας, ενός επινέ, να το πούμε σε εισαγωγικά την φράση επινέ, ενός επινέ του προοδευτικού χώρου στην Ελλάδα, ο οποίος θα μπορέσει να ανατρέψει αυτό που προηγουμένως είχε επισημάνει εσύ, Βασίλη, και που με βάση τις δημοσκοπήσεις την διαφορά αυτή που δείχνει παρόλο τη μεγάλη φθορά να διατηρεί το κυβερνών κόμμα από το κόμμα της αντιπολίτευσης. Άρα είναι αυτό που λέμε, ότι και αν ακόμα θεωρήσουμε ότι υπάρχει μια τέτοια προοπτική, ο κύριος ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξή του στον Sky είπε ότι ενδεχομένως στις επαναληπτικές εκλογές στο δεύτερο γύρο να έχουμε και πλήρη ανατροπή, προοδευτική ανατροπή. Ναι. υπολογίζοντας πάρα πολύ στο effect, στην επίδραση, στα ποσοστά του κόμματος Σαμαρά.
0: Για να έχουμε, Μιχάλη μου, προοδευτική ανατροπή, πρέπει να καλυφθούν αυτές οι μονάδες τώρα.
1: Ακριβώς.
2: Μα το είπα. Είναι πολλές μονάδες. Το είπε και ο ίδιος.
1: Ναι. Θα πρέπει.
0: Πετάξουμε δηλαδή.
2: Το είπε και ο ίδιος. Είπε ότι ένα κόμμα Σαμαρά.
1: Η απλή αριθμητική, ναι. Η απλή αριθμητική, ναι. Εδώ θα παίξει το ρόλο της. Η απλή αριθμητική θα παίξει το ρόλο της όχι στις εκλογές, αλλά. Στην πρόθεση κάποιων να πάνε να ψηφίσουν. Αν τα νομεράκια αυτά τα δύο προσθεθούν τρία ή δύο-τρία προσθεθούν και βγαίνουν παραπάνω από τη Νέα Δημοκρατία, τότε αυτό θα παίξει το ρόλο του.
2: Προφανέστατα. Ξεκινάμε από τη βάση ότι θα πρέπει η Νέα Δημοκρατία να μην πλησιάσει, να μην πιάσει, αν θέλει, το όριο του 25%, να το όριο το οποίο παίρνει 20 έδρες. Το πρώτο μπόνους των 20 έδρων, να πω και πάνω κλιμακωτά τον μπόνους των έδρων. Εάν αυτό το όριο δεν καταφέρει να το πιάσει η Νέα Δημοκρατία, τότε αυτό το οποίο εφαρμόζεται είναι απλή αναλογική στην κατανομή των έδρων. Εκεί, Νίκο, αυτό το οποίο λες έχει μια ρεαλιστική εφαρμογή.
1: Ακριβώς.
2: Η είσοδος στην εξίσωση ενός κόμματος Σαμαρά, το τόνισε και ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξη στο Sky δύο φορές αυτό. Πολλοί θεώρησαν ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει πλέον αλλάξει και τις διαθέσεις του απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά, με τον οποίο ήταν η βασική αντίπαλη, θυμάσαι, και η μεγάλη αντίπαλη.
1: Ούτε καν το μεγάλο Μαξίμου δεν του παρέδωσε.
2: Το 12, ναι, μέχρι το 15.
0: Δεν του παρέδωσε. Άφησε το κλειδάκι στο χαλάκι.
2: Κάτω
0: το
2: χαλί.
0: Στο χαλάκι, θυμάστε.
2: Κάτω το χαλί. Στο μεγάλο Μαξίμου.
0: Θυμάστε την εικόνα, έτσι. Μετά την Κεσαριανή πήγε πάει ο Τσίπρας. Έγανε τα χέρια. Τι γίνεται εδώ, ανοιχτή πόρτα.
2: Ανοιχτές πόρτες, ναι, ανοιχτές θύρες. Λοιπόν, ήταν άλλες εποχές τότε. Νομίζω τότε ότι και με την είσοδο, λοιπόν, με την είσοδο στην εξίσωση ενός κόμματος Σαμαρά, τότε πραγματικά μπορεί να υπάρξουν ανατροπές. Ιδιαίτερα αν πάμε σε δεύτερες κάλπες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τα άλλα μικρότερα κόμματα, ένα σχόλιο.
1: Για τα μικρότερα κόμματα. Η κυρία Καλισιανού είχε μια συνέντευξη στην οποία μας
0: είπε:
1: θα φύγει από την Ελλάδα αν δεν μπει στη Βουλή. Να το δούμε αυτό. Η κυρία Καλισιανού θα πάρει κάποιες ψήφους.
0: Θα την αποτρέψεις. Άμα θα πάρει κάποιες,
1: να το δούμε. Να δούμε τη λογική αυτή. Η κυρία Καλισιανού ήταν πολύ ψηλά στις δημοσκοπήσεις και σιγά σιγά πέφτει και χάνει τεράστια δύναμη. Να δούμε αν θα μπει στη Βουλή. Η κυρία Καλισιανού λένε ότι θα μπει. Δείχνουν ότι μπαίνει ή δεν μπαίνει στη Βουλή.
0: Καταρχά είναι λάθος. Θα πρέπει κάποιοι συνεργάτες να το πούνε. Να πούνε σε κυρία Καλισιανού, φαίνεται ότι δεν έχει εμπειρία από την πολιτική. Αυτό δεν το λες γιατί είναι το ανάποδο μήνυμα.
1: Ακριβώς. Πέρα από αυτό, έρχονται κάποια κόμματα τα οποία δείχνουν να μπαίνουν στην Βουλή. Ο κύριος Βαρουφάκης, είναι ενισχυμένη και η κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Θα τον έχουμε τις επόμενες
1: μέρες. Είναι ενισχυμένη η κυρία Κωνσταντοπούλου, μην το ξεχνάμε. Είναι ενισχυμένος ο κύριος Βελόπουλος.
0: Σταθερά.
1: Σταθερός
0: και ενισχυμένος.
1: Σταθερά και μέχρι και διψήφιο.
0: Με το ΣΥΡΙΖΑ τι γίνεται. ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, τι λέτε.
1: ΣΥΡΙΖΑ, από ό,τι βλέπω στις δημοσκοπήσεις, δεν μπορεί να ξεπεράσει το 1,9%.
0: Α, η ΣΥΡΙΖΑ στις δημοσκοπήσεις.
2: Όχι, στην πρόθεση ψήφου είναι ακόμα πιο χαμηλά. Από 0,1 έως 1,5.
1: 1,5, ναι. 1,5 μέχρι 1,9 στις διάφορες δημοσκοπήσεις.
0: Εντάξει, εμείς επειδή καλοί, θέλουμε να βοηθάμε τα πιο μικρά κόμματα. Στα μικρότερα κόμματα θα βλέπουμε την εκτίμηση, στα μεγάλα θα βλέπουμε την πρόθεση.
1: Δεν υπάρχει εκτίμηση στα μαθηματικά. Δεν εκτιμούμε κάτι. Είναι επιστήμη.
0: Εντάξει, το ξέρει την άποψή μου ότι παίζουμε ούτε στην τηλεόραση στο 24. Δεν παίζουμε την εκτίμηση, αλλά εμείς θέλουμε να βοηθάμε. Ρε παιδί μου, τα μικρά κόμματα, τι να κάνουμε.
1: Θα τα πούμε και στο 24 κάποια στιγμή.
0: Θα τα πούμε αύριο. Μεθαύριο. Την Τρίτη θα είστε εκεί και οι δύο που θα κάνουμε.
2: Στον ΣΥΡΙΖΑ, εγώ έχω να κάνω μόνο ένα σχόλιο. Θυμίζει λίγο την ταινία, μια εξαιρετική ταινία, ένα εξαιρετικό θρύο του Μπράιαν Ντε Πάλμα, Διχασμένο κορμί.
0: Αμάν, γιατρέ.
2: Διότι έχουμε δύο διαφορετικές ψυχές στο ίδιο κορμί, αν θέλεις δύο διαφορετικά.
1: Ένα πολύ όμορφο κορμί όμως.
2: Ναι, ένα πολύ όμορφο κορμί. Μα και, και στην ταινία του Μπράιαν Ντε Πάλμα το κορμί ήταν πολύ ωραίο. Ήταν σε μένα
1: ανεγκρίφη. Για την ταινία μιλάμε.
2: Αλλά ναι. Αλλά ας πάμε στην ουσία. Και ενώ το εξής, Βασίλη και Νίκο, εδώ πέρα έχουμε μια άλλη γραμμή νομίζω και μια άλλη στρατηγική από τον Παύλο Πολάκη και μια άλλη γραμμή και μια άλλη στρατηγική από τους άλλους δύο εταίρους της συλλογικής ηγεσίας.
0: Χωράει
1: κακό χωριό τα λίγα σπίτια.
0: Χωράει εκεί άλλη διάσταση.
2: Κοίτα, Βασίλη, είπαμε προηγουμένως για την κυρία Καλισιανού. Πραγματικά για μένα είναι μια πορεία η οποία είναι παράδειγμα, θα είναι στο μέλλον παράδειγμα, θα διδάσκεται σε πολιτικά μαθήματα και στα αντι, ναι, το βλέπει πολύ σωστά ο Νίκος, για το πώς πραγματικά στέλνει στα βράχια μια πολύ μεγάλη προοπτική. Η κυρία Καλισιανού για μένα έκανε όλες τις λάθος κινήσεις που θα μπορούσε κάποιος να κάνει για να φτάσει από εκεί που μάζευε 1 εκατομμύριο κόσμο και που οι δημοσκοπήσεις πρώτα τη δείχναν στο 24-25% να φτάνει να λέμε στη μία αν θα μπει δεν θα μπει στη Βουλή και αν θα φύγει από την Ελλάδα αν δεν μπει στη Βουλή. Το ίδιο για μένα Συμβαίνει και με το ΣΥΡΙΖΑ. Ένα κόμμα το οποίο ξεκίνησε από αξιωματική αντιπολίτευση από τους 47 βουλευτές έχει φτάσει στους 10-11 και σε ποσοστά 0,9-1,5.
0: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε την Αγγελική. Πρέπει να μην έπληξε η Αγγελική εδώ που είδε στη διαδικασία. Νίκος Μετζάνης, διευθυντής πολιτικού εφημερίδα Δημοκρατία.
1: Να είστε καλά, καλά. Καλό βράδυ σε όλους.
0: Ο Μιχάλης ο Παπαδόπουλος, ο Νίκος ο Κουτούγερας.
2: Πάντα στο 984.
0: Ο Νίκος ο Κουτούγερας στον ήχο, ο οποίος θα συνεχίσει. Αγαπητός και εκλεκτός συνάδελφος πάρα πολλά χρόνια. Η Καλλιόπη Λιβανού θα πει το δελτίο ειδήσεων. Η Λίλιαν Ξύλου μας βοήθησε στην δημοσιογραφική επιμέλεια όπως πάντα. Επέμει Παναγωπούλου στο τηλεφωνικό κέντρο. Απλά να αναφέρω, γιατί δημοσιοποιούνται κάποιες πληροφορίες για τον αυριανό καιρό. Βγήκε στο μετεωρολόγο του Open και είπε ότι αύριο θα βρέξει αρκετά, λέει, στο νομό της Αττικής. Κυρίως το απόγευμα θα έχουμε έντονες καταιγίδες. Έτσι είπε ο συγκεκριμένος. Να το
1: προσέξουμε.
0: Ο κύριος Μαρουσάκης. Λοιπόν, αυτά. Έχουμε μια παραγγελιά, κύριε Κουτούγερα, το Σουλτάνο της Βαβυλώνας για το τέλος. Όλοι μαζί θα είμαστε εδώ στην ατζέντα της ημέρας το πρωί, εμείς 5 ώρα τη Δευτέρα, και το απόγευμα ζωντανά εδώ στην Αθήνα 984, 6 ώρα το απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 7 και ακούτε το βραδινό αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984. Στο μικρόφωνο η Καλλιόπη Λιβανού, στη δημοσιογραφική υποστήριξη η Λίλιαν Ξύλου, στον ήχο Νίκος Κουτουγέρας και στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 213-09-09-100 απαντάει Πέμη Παναγοπούλου. Μπορείτε να επικοινωνείτε και στο Viber του σταθμού στο 6948-984-984. Είναι Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου και σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων γεωπολιτικών εντάσεων, επιθέσεων κατά εμπορικών πλοίων και σοβαρών πιέσεων στις παγκόσμιες ευωδιαστικές αλυσίδες, η Διεθνής Ναυτιλιακή Κοινότητα τιμά σήμερα την Παγκόσμια ημέρα ναυτιλίας. Από τα στενά του Ορμούς μέχρι τη Μαύρη Θάλασσα και τη θάλασσα του Αζόφ, εμπορικά πλοία έχουν βρεθεί στο επίκεντρο συγκρούσεων, με δεκάδες ναυτικούς να χάνουν τη ζωή τους και κρίσιμες θαλάσσιες οδούς να δοκιμάζονται. Και βεβαίως το ενεργειακό κόστος εκτοξεύεται, όπως θα δούμε λίγο παρακάτω. Ο Κύβος ερήφθη πάντως για τα μέτρα της κυβέρνησης. Έτσι, στις 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τα καύσιμα και στις 14 Οκτωβρίου για το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως δήλωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινακής. Αυτήν την ώρα όμως ο πλανήτης έχει τα βλέμματα στραμμένα στη συνάντηση μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ, Σι Τζινπίνγκ στο Λευκό Οίκο. Μια συνάντηση χαμηλών προσδοκιών, θα λέγαμε, υψηλή συμβολική αξία ωστόσο. Σε εξέλιξη και η συνάντηση Μητσοτάκη Νετανιάχου στη Νέα Υόρκη. Στις 3 μετά τα μεσάνυχτα, ώρα Ελλάδος, η ομιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Και παρέμβαση Μητσοτάκη σήμερα στο Βρετανικό Guardian για τα κλειπτά του Παρθενώνα. Στην εγχώρια επικαιρότητα συνεχίζονται οι επιθέσεις του Πασόκ στον Αλέξη Τσίπρα για τη φράση του «Η εμείς οι κανείς». Ενώ στην Ολομέλεια της Βουλής οι τόνοι έχουν σηκωθεί πολύ ψηλά στο πλαίσιο της συζήτησης για τον αλλιευτικό κώδικα, στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης διάταξη που σύμφωνα με την αντιπολίτευση επιχειρεί να αμνηστεύσει τους απατεώνες του ΟΠΚΕΠΕ. Πιθανό να υπήρξε αστοχία στις εργασίες του μετρό. Αυτό δήλωσε σήμερα στην ΕΡΤ ο Υφυπουργός Μεταφορών Νίκος Σταχιάος για το μείζον θέμα των ρογμών στα κτίρια στην Κυψέλη. Αυτό ενώ σήμερα ο Δήμος Αθηναίων περιμένει τις εκθέσεις προτροτότητας και βλαβών για 35 κτίρια, καθώς και όλες τις καταγραφές μετακινήσεων και καθυζήσεων κατόπιν των όσων διεμήθησαν στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο. Σημαντικές εξελίξεις και στην υπόθεση Μαζονάκη, καθώς η κατάθεση υπαλλήλου καίει την προφυλακισμένη γιατρό, επιβεβαιώνοντας ότι πριν από την πράξη της πλασμαφαίρεσης ο εκλοιπών υποβλήθηκε σε μεθή. Όμως θα μιλήσουμε και για τις νέες ταινίες που μπορούμε να δούμε από απόψε στις κινηματογραφικές αίθουσες. Ενώ περιμένουμε και τον κρίσιμο αγώνα της Εθνικής Ποδοσφαίρου στο Βελιγράδι για το Nations League, πρεμιέρα και για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στην Ευρωλίγκα, και πάμε να τα δούμε όλα αναλυτικά. Κυρίες και κύριοι, την ανηφόρα τραβάνε ξανά μετά από μια μικρή ανάπαυλα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, μετά και τη δήλωση του Γιαχία Ραχίμ Σαφαβή, συμβούλου του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να επεκταθεί μέχρι τον Ινδικό ωκεανό και αλλού, σε περίπτωση νέας επίθεσης των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν. Καθώς η σύγκρουση επεκτείνεται πλέον από τον Περσικό κόλπο και το στενό του Ορμούς μέχρι την Ερυθρά Θάλασσα, είναι πιθανόν σε απάντηση σε έναν ενδεχόμενο πόλεμο αυτό το μέτωπο να επεκταθεί ακόμη περισσότερο μέχρι τον Ινδικό ωκεανό, μπορεί και αλλού. Αυτή ήταν η ακριβής φράση του κυρίου Σαφαβή σε βίντεο που μετέδωσε το Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς. Έτσι, όπως βλέπουμε αυτήν την ώρα, το πετρέλαιο Brent κινείται πάνω από τα 107, κοντά στα 108 δολάρια το βαρέλι. Παράλληλα, νέο ρεκόρ σημειώνουν οι τιμές του ντίζελ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, φτάνοντας στα 2,23 ευρώ ανά λίτρο, κατά μέσο όρο, έναντι 2,16 την περασμένη εβδομάδα. Αυτό σύμφωνα με ανάλυση των στοιχείων που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συγκεκριμένα, ρεκόρ καταρρίφθηκαν σε 19 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ τους σε Γερμανία, Γαλλία και Ιταλία, βάσει των εβδομαδιαίων στοιχείων που δημοσιεύονται το 2005. Στη χώρα μας, οι τιμές των καυσίμων φτάνουν στα 2,2 ευρώ το λίτρο, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι τιμές που δίνουν τα ίδια τα δηληστήρια, παρουσιάζοντας μια διαφορετική εικόνα. Συγκεκριμένα, στο πετρέλαιο κίνησης, η δηληστηριακή τιμή έχει υποχωρήσει κατά 7 λεπτά μέσα σε 5 μέρες, φτάνοντας στα 1,57 ευρώ σήμερα. Ωστόσο, στην αμόλυβδη, η τιμή παραμένει σε υψηλά επίπεδα, με τα δηληστήρια να έχουν προαναγγείλει για αύριο μικρές αυξήσεις για την αμόλυβδη και το υγραέριο κίνησης και μεγάλη μείωση για τον δίζελ. Και μέσα σε αυτό το ασφικτικό πλαίσιο που δημιουργεί το ενεργειακό κόστος, τελικά σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, ανακοίνωσε το χρονοδιάγραμμα βάσει του οποίου η κυβέρνηση θα ανακοινώσει με τη σειρά της τα μέτρα για τα καύσιμα. Ξεκινώντας από τις 30 Σεπτεμβρίου, την ερχόμενη Τετάρτη δηλαδή, οπότε και θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης. Δεν απέκλεισε επίσης ο κύριος Μαρινάκης παρεμβάσεις και όσον αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα. Ο Απόστολος Χονδρόπουλος θα μας τα πει αναλυτικά σε πολύ λίγο από τώρα. Να ξεκινήσουμε εμείς λέγοντας ότι τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης, όπως είπαμε, θα ανακοινωθούν στις 30 Σεπτεμβρίου, όπως συμβαίνει κάθε φορά την παραμονή της έναρξης του επόμενου ημερολογιακού μήνα. Αυτό γνωστοποίησε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης. Διευκρίνησε ωστόσο πως αυτή τη φορά θα αφορούν το επόμενο 15ήμερο λόγω της αυξημένης μεταβλητότητας που εξακολουθεί να καταγράφεται στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, λοιπόν, στις 14 Οκτωβρίου θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς η περίοδος διάθεσής του ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου, ως γνωστόν, ενώ παράλληλα αναμένεται να διαμορφωθεί και η εικόνα των εμπορικών παρεμβάσεων από την πλευρά των δηληστηρίων, όπου οι σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται από τις ίδιες τις εταιρείες με βάση τις συνθήκες της αγοράς και τον ανταγωνισμό. Με τον τρόπο αυτό, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, οι πολίτες έχουν πλήρη εικόνα της συνολικής ελάφρυνσης που θα προκύψει από τα μέτρα της πολιτείας και τυχόν παρεμβάσεις της αγοράς. Όπως πρόσθεσε ο κύριος Μαρινάκης, ο Πρωθυπουργός έχει δώσει το πλαίσιο των παρεμβάσεων και δεν αλλάζει ούτε η απόφαση ούτε ο σχεδιασμός να στηρίξουμε τους πολίτες. Τώρα, όσον αφορά τις τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα, ο κύριος Μαρινάκης ανέφερε ότι ανακοινώθηκε από το μεγάλο πάροχο, τη ΔΕΗ εννοούσε, μια πάρα πολύ σημαντική παρέμβαση στο σταθερό τιμολόγιο και πρόσθεσε. Σε περίπτωση που παρατηρηθεί αναμήνα αδικαιολόγητη ή υπέρμετρη αύξηση των τιμών που φτάνουν στον καταναλωτή, τότε έχουμε στοχευμένες παρεμβάσεις από την κυβέρνηση. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διευκρίνησε πάντως ότι δεν είμαστε ακόμα εκεί και συμπλήρωσε: «Δεν ξέρω αν θα φτάσουμε εκεί, δεν θέλω να προδικάσω κάτι, ούτε μπορώ να προαναγγείλω αποφάσεις, εφόσον όμως χρειαστεί παρέμβαση, τότε θα δοθούν οι αναγκαίες απαντήσεις από το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας». Τώρα, δεν ξέρω ποια θα ήταν η κατάσταση στη χώρα μας αν είχαμε ήδη εξορίξεις ορυκτών καυσίμων, δεν έχουμε όμως, αλλά βάσει των δηλώσεων του Πρωθυπουργού χθες ενώπιον ομογενών στη Νέα Υόρκη, η πρώτη διερευνητική γεώτρηξη στην κοινοπραξία της Exxon με ελληνική εταιρεία με σκοπό την εξόρυξη φυσικού αερίου πιθανώς θα πραγματοποιηθεί προς την άνοιξη του 2027. Αυτήν την ώρα, κυρίες και κύριοι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει συνάντηση στη Νέα Υόρκη με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατόπιν μάλιστα αιτήματος της Ισραηλινής πλευράς. Στις 12 και 10 μετά τα μεσάνυχτα θα έχει συναντήσει με το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον κύριο Αντώνιο Γκουτέρες, κατόπιν θα συμμετάσχει σε εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια και στη συνέχεια, γύρω στις 3 μετά τα μεσάνυχτα, 3 με 4, θα απευθυνθεί και στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Θα έχει προηγηθεί συνάντησή του με τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Τράπεζας, Ατζάι Μπάνκα. Αυτά για το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη και βεβαίως μένουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος βρίσκονται βεβαίως οι επαφές του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζιν Πινγκ. Πριν από 2 ώρες περίπου, ο Τραμπ και η πρώτη κυρία Μελάνια υποδέχθηκαν στο Λευκό Οίκο τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και την πρώτη κυρία Πέγκλι Γιουάν στο πλαίσιο επίσημης τελετής υποδοχής. Το βράδυ θα υπάρξει και επίσημο δείπνο. Όλη την εικόνα, όλες τις εξελίξεις θα μας δώσει αναλυτικά ο Κώστας Ράπτης. Καλησπέρα, Κώστα.
2: Καλησπέρα και από εμένα, Καλλιόπη, κυρίες και κύριοι. Ο Σι Τζινπίνγκ είπε ότι ο ίδιος είναι πρόθυμος να συνεργαστεί με τον Ντόναλντ Τραμπ, με τον οποίο έχει σφυριδατήσει μια προσωπική σχέση, όπως είπε, για να οδηγήσουν το καράβι των συνοαμερικανικών σχέσεων. Πρέπει να συνεπάρξουμε ειρηνικά, υπογράμμισε, λέγοντας ότι ο ανταγωνισμός θα πρέπει να είναι θετικός, με όρια. Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες μοιράζονται την ευθύνη να προωθήσουν την πρόοδο της ανθρωπότητας, συνέχισε ο Κινέζος ηγέτης, λέγοντας ότι 2 χώρες θα πρέπει να ενισχύσουν την επικοινωνία τους. Ο ειλικρινής διαρκής διάλογος μπορεί να προωθήσει την κατανόηση και την αμοιβαία εμπιστοσύνη. Ενθαρρύνουμε ανταλλαγές στη διπλωματία, το εμπόριο, την οικονομία και την επιβολή του νόμου, τόνισε ο Σι Τζινπίνγκ, υπογραμμίζοντας ότι υπάρχει ευρύ πεδίο συνεργασίας μεταξύ των 2 χωρών. Τόνισε δε ότι και οι ένοπλες δυνάμεις των 2 πλευρών θα πρέπει να διατηρήσουν τον τακτικό διάλογό τους. Mm-hmm. Για το εμπόριο, και να σημειώσουμε στο σημείο αυτό ότι προκαταβολικά τον υποδέχτηκε η αμερικανική πλευρά, ανακοινώνοντας διαστόματος του Υπουργού Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δίμηνη παράταση στην εκεχηρία του συνοαμερικανικού εμπορικού πολέμου. Για το εμπόριο λοιπόν είπε ότι η πόρτα της Κίνας είναι ανοιχτή και καλωσορίζει τις αμερικανικές εταιρείες που επιθυμούν να επενδύσουν. Εξέφρασε όμως και την ελπίδα οι κινέζικες εταιρείες να έχουν δίκαιη αντιμετώπιση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αναφερόμενος στην τεχνητή νοημοσύνη, ο Κινέζος πρόεδρος είπε ότι η χώρα του και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι και οι 2 μεγάλες δυνάμεις του τομέα και έχουν την ικανότητα και την ευθύνη να αναπτύξουν και να διαχειριστούν την τεχνητή νοημοσύνη για το καλό, αλλά και να διασφαλίσουν ότι η ανάπτυξή της θα παραμείνει υπό ανθρώπινο έλεγχο και θα υπηρετεί την ευημερία των πληθυσμών. Μάλιστα. Όλα αυτά ενώ προκαταβολικά ο Ντόναλντ Τραμπ έχει τονίσει ότι δεν επιθυμεί αλλαγές στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Ναι. Υποδεχόμενος τον φιλοξενούμενό του, ο ένικος του Λευκού Οίκου δήλωσε περήφανος για τη σχέση μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου και υποστήριξε ότι ο πρόεδρος Σι και ο ίδιος έχουν σφυριλατήσει μια πραγματικά μεγάλη φιλία που βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και τα ζωτικά συμφέροντα των λαών τους. Αξιωματούχοι των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας εργάζονται για την προώθηση μιας πιο ισορροπημένης εμπορικής σχέσης μεταξύ των 2 χωρών, ανέφερε, η οποία να περιλαμβάνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε νέες αγορές για τους Αμερικανούς αγρότες και κτηνοτρόφους. Και φυσικά ο διάλογος περιλαμβάνει και τον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και φυσικά αυτών της ασφάλειας. Αυτά μεταξύ των ηγετών της Κίνας και των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ για την ίδια στιγμή συνεχίζεται η ετήσια Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
1: Πώς θα με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται και η απόψινή περίπου στις 9 το βράδυ ομιλία του Μπενιαμίν Νετανιάχου.
2: Έχει όμως προηγηθεί η ομιλία του πρόεδρου της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, ναι, μέσω βιντεοσύνδεσης, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αρνήθηκαν να παραχωρήσουν βίζα στην Παλαιστινιακή Αντιπροσωπεία, επικαλούμενες καθυστερήσεις της Παλαιστινιακής Αρχής στην εφαρμογή μεταρρυθμίσεων. Ο Μαχμούντ Αμπάς είπε ότι οι Ισραηλινές πολιτικές δεν περιορίζονται μόνο στο να υπονομεύσουν τη λύση των 2 κρατών, αλλά απειλούν πλέον την ίδια τη ζωή και την ύπαρξη των Παλαιστινίων. Έχουν πλέον φτάσει στο σημείο να αρνούνται την ζωή των Παλαιστινίων στην πατρίδα τους, δήλωσε ο Αμπάς, κατηγορώντας το Ισραήλ ότι εξαπέλυσε πόλεμο γενοκτονίας στη Γάζα και ότι προστατεύει την τρομοκρατία των επίκων, όπως είπε, στην δυτική όχθη, όπου και εδρεύει, ναι, η Παλαιστινιακή Αρχή με στόχο τον αναγκαστικό εκτοπισμό των Παλαιστινίων από τη γη τους. Όσο για τον Βενιαμίν Νετανιάχου, υποθέτουμε ότι θα εκμεταλλευτεί την ομιλία του στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ σήμερα για να εκφωνήσει έναν λόγο ουσιαστικά προεκλογικό. Απέχει πολύ λίγο από την δοκιμασία της κάλπης, στην οποία προσέρχεται εξαιρετικά πιεσμένος. Αναμένεται επίσης να επιπλήξει τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης, της έδρας δηλαδή των Ηνωμένων Εθνών, τον Ζοχράν Μαμντάνη, που τον έχει αποκαλέσει εγκληματία πολέμου που θα έπρεπε να λογοδοτήσει στην διεθνή δικαιοσύνη. Μάλιστα, ο Νετανιάχου κατηγόρησε ψευδώς τον Μαμντάνη σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του στο X ότι υποστηρίζει την Χαμάς. Όπως ανέφερες, ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα είναι ένας από τους ξένους ηγέτες που θα συναντήσει ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, στους οποίους δεν περιλαμβάνεται ο Ντόναλντ Τραμπ, που κρατάει αποστάσεις ασφαλείας λόγω των επικείμενων Ισραηλινών εκλογών.
1: Ενδιαφέρον.
2: Ο Νετανιάχου, θυμίζω, είναι ο μακροβιότερος πρωθυπουργός του Ισραήλ και στο παρελθόν έχει μετατρέψει τις ομιλίες του στον ΟΗΕ σε θέαμα με τη χρήση σχεδιαγραμμάτων και διαφόρων αντικειμένων για να προειδοποιήσει επανειλημμένα για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Στα διμερή ραντεβού του θα συναντηθεί με τους πρόεδρους της Αργεντινής, της Βολιβίας, της Παραγουάης, του Παναμά, της Αιθιοπίας και με τους πρωθυπουργούς όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και της Σλοβενίας και της Παππούα Νέας Γουινέας.
1: Κώστα Ραπτή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, έχουμε συνηθίσει τον Τούρκο Πρόεδρο, τον κύριο Ταγί Περντογάν, να κάνει δηλώσεις σε δημοσιογράφους κατά την πτήση της επιστροφής από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Πριν από λίγο, λοιπόν, έγινε γνωστό ότι μέσα από το αεροπλάνο εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η Άγκυρα θα αποκτήσει ξανά πρόσβαση στο πρόγραμμα των Αμερικανικών Μαχητικών Αεροσκαφών F-35, δηλώνοντας ότι αναμένει συγκεκριμένα βήματα από την Ουάσιγκτον προς αυτή την κατεύθυνση. Δήλωσε μάλιστα ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε θετική διάθεση σχετικά με την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Αυτό από τον Ταγί Περντογάν. Συνεχίζοντας μετά των Ηνωμένων Πολιτειών, να πούμε ότι τα τηλεοπτικά δίκτυα CNN και MS Now και ο ενημερωτικός ιστότοπος Politico προσέφηκαν και πάλι στα δικαστήρια σήμερα, καταγγέλλοντας ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει συμμορφωθεί ακόμη με τη δικαστική εντολή που εκδόθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σημειώνουμε ότι η απόφαση του δικαστηρίου διέταζε την κυβέρνηση να αποκαταστήσει την πρόσβαση των δημοσιογράφων των τριών αυτών μέσων ενημέρωσης στο Λευκό Οίκο. Οι τρεις ειδησιογραφικοί οργανισμοί ζήτησαν λοιπόν από το δικαστή που εξέδωσε την απόφαση να συγκαλέσει μια κατεπίγουσα ακροαματική διαδικασία για να εξεταστεί κατά πόσο συμμορφώθηκε η κυβέρνηση με την εντολή του. Νωρίτερα, τα τρία μέσα ενημέρωσης είχαν αναφέρει ότι απαγορεύτηκε εκ νέου η είσοδος των δημοσιογράφων στο Λευκό Οίκο και επιπλέον κατασχέθηκε και η διαπίστευση του ανταποκριτή του Πολιτικό. Σε μια άλλη εξέλιξη, είδαμε χθες ότι διά του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, οι Ηνωμένες Πολιτείες προσκάλεσαν επισήμως τον Βλαντίμιρ Πούτιν να παραστεί στη Σύνοδο Κορυφής της G20 το Δεκέμβριο στο Μαϊάμι. Ευγνώμων για την πρόσκληση δηλώνει το Κρεμλίνο, που θα γνωστοποιήσει εν ευθέτω το τι θα πράξει ο Ρώσος πρόεδρος. Δυσαρέσκεια, ωστόσο, όπως καταλαβαίνουμε, επικράτησε στην Ευρώπη. Θεωρώ σαφώς λανθασμένη την ομαλοποίηση των σχέσεων με ανθρώπους που ξεκινούν πολέμους, παραβιάζουν το χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, σκοτώνουν και δίνουν εντολές να σκοτώνονται άμαχοι, αγνοούν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και προκαλούν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη καταστροφή και ανθρώπινο πόνο. Αυτό δήλωσε, σχολιάζοντας τις εξελίξεις, η επικεφαλής Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, η κυρία Κάγια Κάλλας. Και τέλος, την ακλόνητη δέσμευση της Αμερικανικής κυβέρνησης στο άρθρο 5 του ΝΑΤΟ υπογράμμισε ο ανώτατος συμμαχικός διοικητής Ευρώπης, στρατηγός Αλεξούς Γκρίνκεβιτς, σε δηλώσεις του στο Reuters. Ο Γκρίνκεβιτς ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να παρέχουν στο ΝΑΤΟ κρίσιμες, αλλά κρατήστε το αυτό, πιο περιορισμένες δυνατότητες. Ενώ διευκρίνησε ότι δεν υπάρχει προαποφασισμένο αποτέλεσμα όσον αφορά την επανεξέταση της ανάπτυξης των Αμερικανικών στρατευμάτων στην Ευρώπη. Και επιστρέφοντας στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Έλληνας Πρωθυπουργός σήμερα με άρθρο του στο Βρετανικό Guardian επανέφερε το αίτημα για μόνιμη επανένωση των λιπτών του Παρθενώνα. Αυτό με αφορμή την επιστροφή της ταπισερή της Μπαγιέ στη Βρετανία, ενός αριστουργήματος της μεσαιωνικής τέχνης. Ο κύριος Μητσοτάκης απορρίπτει στο άρθρο του την ιδέα ενός απλού δανεισμού που προωθούν οι Βρετανοί. Τόσο οι Έλληνες όσο και οι Βρετανοί πολίτες πιστεύουν ότι τα γλυπτά πρέπει να επιστραφούν. Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι πολιτική βούληση και θάρρος, τονίζει. Να σημειώσουμε πάντως ότι λίγες ώρες νωρίτερα η Βρετανική Telegraph είχε γράψει ότι οι συνομιλίες για τα γλυπτά ανάμεσα στην Αθήνα και το Βρετανικό Μουσείο έχουν καταρρεύσει. Και τονίζει ότι η ελληνική πλευρά έχει διαμηνήσει πως δεν προβλέπεται άμεση επανέναρξή τους, καθώς η Αθήνα εμφανίζεται απογοητευμένη, τονίζει η εφημερίδα, την έλλειψη προόδου και την αδυναμία εξέβρεσης μιας φόρμουλας που θα μπορούσε να παρακάμψει το βασικό σημείο διαφωνίας, που δεν είναι άλλο από το ζήτημα της κυριότητας των γλυπτών. και άλλο βρετανικό δημοσίευμα για τα αγγλικά, αυτή τη φορά στους Times του Λονδίνου, που ανέφεραν ότι ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, άλλοτε θερμός υποστηρικτής του αιτήματος για επιστροφή των γλυπτών στην Ελλάδα, προσθέτουμε εμείς, δεν προτίθεται να παρέμβει στο θέμα, ούτε να δώσει προτεραιότητα σε αλλαγή της νομοθεσίας που θα την επέτρεπε. Αυτά και από τους Λονδρέζικους Times. Πίσω στην εγχώρια πολιτική επικαιρότητα, στο επίκεντρο των σχολιασμών και των αντιδράσεων, παραμένει η περίφημη δήλωση Τσίπρα «Η εμείς οι κανείς ή Μητσοτάκης». Και βεβαίως τα πιο σφοδρά σχόλια τα δέχεται από το Πασόκ, πρωτοστατούντος σήμερα του εκπροσώπου τύπου του κόμματος, του Κώστα Τσουκαλά, που έδωσε συνέντευξη στο Sky. Μίλησε και για άλλο ο κύριος Τσουκαλάς για τον Άδωνη Γεωργιάδη και τις δηλώσεις του περί μπάφου, ενώ άφησε αιχμές και για τον προσφάτως προσχωρήσαντα στο κόμμα βουλευτή Αλέξανδρο Αυλονίτη, ο οποίος επιμένει στη λογική της συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων. Ας ξεκινήσουμε όμως από την κριτική στον κύριο Τσίπρα Παναγιώτη Θεοδωρόπουλε. Καλησπέρα. Έχουμε τον Παναγιώτη Θοδωρόπουλο στην τηλεφωνική μας γραμμή.
3: Ναι, καλησπέρα σε όλους.
1: Καλησπέρα Παναγιώτη. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από τις δηλώσεις του κυρίου Τσουκαλά για τη δήλωση Τσίπρα.
3: Ναι, ο κύριος Τσουκαλάς χρησιμοποίησε βαρύτητα τους χαρακτηρισμούς και έκανε σφοδρή επίθεση εναντίον του Αλέξη Τσίπρα. Σημείωσε ότι δεν κάνει αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία, καθώς αποδέχεται τις δημοσιονομικές παραμέτρους της κυβέρνησης και τα μέτρα λιτότητας που η ίδια προωθεί. Ταυτόχρονα απέδωσε στον πρώην Πρωθυπουργό υπέρμετρη αλαζονία για τη θέση του ότι μόνο εκείνος μπορεί να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία. Εκείνος έχει ιτηθεί υπό κύριο Τσουκαλάς και ως Πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιμολύτευσης και μάλιστα πρέπει να έχει και το ρεκόρ, διότι όπως είπε ο ίδιος, δεν υπάρχει κόμμα στην ελληνική ιστορία που να έχει χάσει με τόσες μονάδες διαφορά από μια κυβέρνηση. Σχετικά με την τοποθέτηση του κυρίου Τσίπρα περί κενού στην αντιπολίτευση, τόνισε ότι αν κάποιος το δημιούργησε είναι ο κύριος Τσίπρας και όχι το Πασόκ και πως η Ελλάδα βάφτηκε πρώτη φορά όλη μπλε το 2023. Ο κύριος Τσουκαλάς ξεκαθάρισε ότι τα κενά καλύπτονται στις εκλογές και δεν καλύπτονται στις δημοσκοπήσεις που προσπαθεί σήμερα ο κύριος Τσίπρας να τις χρησιμοποιήσει προκειμένου να υποστηρίξει τη θέση του. Επιπλέον καυτηρέασε τα όσα έχει πει ο αρχηγός της Ελλάς σχετικά με τη 13η σύνταξη και τον 13ο μισθό, σημειώνοντας ότι ο κύριος Τσίπρας το 2023 ήταν αυτός που πρώτος είπε ότι θα τα επαναφέρει και σήμερα μιλάει για λαϊκισμό όταν την ίδια πρόταση την καταθέτει το Πασόκ. Μερικές φορές, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Τσουκαλάς, είναι σαν να ακούω τον κύριο Χατζηδάκη, τον κύριο Πυρακάκη όταν μιλάει ο κύριος Τσίπρας. Εξέφρασε επίσης την άποψη ότι ο κύριος Τσίπρας δεν θέλει να σπάσει αυγά και με την πολιτική που τώρα πρεσβεύει δεν υπηρετεί τη μεγάλη κοινωνική συμμαχία των αδυνάμων που βρίσκει έκφραση και εκπροσωπεί το Πασόκ. Άσκησε κριτική και στον κύριο Γεωργιάδη, όπως είπες εσύ, για την περιβόητη δήλωση και την επίθεση που έκανε εναντίον του δημοσιογράφου. Σημείωσε ότι αν ένας τέλεχος του Πασόκ χρησιμοποιούσε τέτοια έκφραση θα είχε γίνει πρώτη είδηση. Ωστόσο ο κύριος Γεωργιάδης λειτουργήσε, κινήθηκε στο απειρόβλητο και σημείωσε ότι είναι δυνατόν ένας υπουργός να προσβάλλει ένα δημοσιογράφο με αυτόν τον τρόπο. Πάντως τα γυαλιά που φοράει, σχολίασε με σκοπτικό τρόπο ο κύριος Τσουκαλάς, φαίνεται ότι δεν έχουν πιάσει αυτά που συνέβαιναν στις δομές ιδιωτικής υγείας. Προφανώς βλέπουν αυτούς μόνο που διαμαρτύρονται, αλλά όχι όσους έχουν οδηγήσει στο τι επικρατεί σήμερα στον χώρο της υγείας. Αναφέρθηκε και στο εσωτερικό του Πασόκ και ειδικότερα στις δηλώσεις του νέου αφιχθέντα, η Χαριλάου Κούπη, του κυρίου Αυλονίτη.
1: Του κυρίου Αυλονίτη, που συνεχίζει τις δηλώσεις αυτές που δεν εκτιμώνται ιδιαιτέρως από τη Χαριλάου Κούπη.
3: Όχι, και μάλιστα ενώ είχε υπαναχωρήσει σε αρχική τοποθέτηση, επανήλθε ο κ. Αυλονίτης, υποστήριξε ότι μπορεί να υπάρξει συνεργασία και με τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και με το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Ο κ. Τσουκαλάς ξεκαθάρισε ότι στο κόμμα πρέπει να υπάρχει ενιαίος λόγος, στέλνοντας ένα σαφέστατο μήνυμα στον κ. Αυλονίτη. Απέρριψε κάθε σενάριο συγκυβέρνησης με το δεύτερο και το τρίτο κόμμα. Πρέπει να υπάρχει ένας ενιαίος λόγος, είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας παράλληλα ότι δεν υπάρχουν σενάρια συγκυβέρνησης. Σενάριο συγκυβέρνησης με το δεύτερο και το τρίτο κόμμα. Πρέπει να υπάρχει ένας ενιαίος λόγος, είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας παράλληλα ότι δεν υπάρχουν σενάρια συγκυβέρνησης.

0: στη Τσίπρα και ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος και τομεάρχης οικονομίας, ο κ. Παύλος Γερουλάνος. Είπε ότι αυτά τα πράγματα δεν υφίστανται σε μια δημοκρατία. Ο κύριος Τσίπρας προφανώς θέλει να κάνει το δικό του σοου. Δεν είναι κάτι το οποίο νομίζω τυχαίρει μεγάλης προσοχής. Το εκλογικό αποτέλεσμα θα κριθεί αποκλειστικά από τους πολίτες στην κάλπη, υπογράμμισε. Πάμε όμως ξανά στον Παναγιώτη Θοδωρόπουλο. Παναγιώτη, το πρωί είχαμε και βίντεο του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του κ. Νίκου Ανδρουλάκη, στο TikTok, ένα μέσο που χρησιμοποιεί όλο και συχνότερα, όπως βλέπουμε. Στον απόϊχο λοιπόν της ολοκλήρωσης της πρώτης φάσης της συνταγματικής αναθεώρησης στην παρούσα Βουλή, ο κ. Ανδρουλάκης επιχείρει να αποδομήσει την κυβερνητική πρόταση, την οποία χαρακτηρίζει κοροϊδία και χρησιμοποιεί μάλιστα ποδοσφαιρικούς όρους για να περιγράψει τη θέση του. Έχουμε τον Παναγιώτη Θοδωρόπουλο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Παναγιώτη, σε έχουμε ξανά κοντά μας.
1: Καλησπέρα.
0: Και πάλι. Λέγαμε για το βίντεο του κ. Ανδρουλάκη στο TikTok.
1: Ναι, ο κ. Ανδρουλάκης τοποθετήθηκε στο TikTok στον απόϊχο της ολοκλήρωσης της πρώτης φάσης συνταγματικής αναθεώρησης και ειδικότερα για το άρθρο 86, το οποίο χαρακτήρισε κοροϊδία από την πλευρά της κυβέρνησης και την πρόταση που η ίδια κατέθεσε, κάνοντας λόγο για βαθιά θεσμική αναξιοπιστία της κυβέρνησης. Σήμερα, αν προκύψουν στοιχεία, σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης, για πιθανό αδίκημα υπουργού κατά τη διάρκεια τέλεσης των καθηκόντων του, την απόφαση άσκησης ποινικής δίωξης την παίρνει η Βουλή. Όπως ο ίδιος εξήγησε, για να πάρθει αυτή η απόφαση χρειάζεται τουλάχιστον 151 βουλευτές. Και ποιος διαθέτει συνήθως 151 βουλευτές, αναρωτήθηκε, η εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία. Είναι σαν να περιμένει, σχολίασε ο ίδιος, να σφυρίξουν το πέναλτι οι συμπαίκτες αυτού που έκανε το φαουλ μέσα στη μικρή περιοχή. Σύμφωνα με τον κ. Ανδρουλάκη, η Νέα Δημοκρατία στην αναθεώρηση του Συντάγματος πρότεινε ακριβώς το ίδιο, σημειώνοντας ότι θα κάνει η έρευνα η κοινοβουλευτική επιτροπή, αλλά στο τέλος την απόφαση θα την παίρνει και πάλι η κυβερνητική πλειοψηφία. Άρα τον τελευταίο λόγο θα τον έχουν αυτοί που τον είχαν. Τι άλλαξε λοιπόν? Τίποτα, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Αντίθετα, όπως ο ίδιος τόνισε, με την πρόταση του κόμματός του, οι δικαστές ερευνούν και οι δικαστές αποφασίζουν αν θα ασκηθεί ποινική δίωξη. Γιατί η διαφάνεια, σύμφωνα με τον κύριο Ανδρουλάκη, και η λογοδοσία δεν μπορούν να εξαρτάται από πολιτικούς συσχετισμούς.
0: Σαφώς αναβαθμισμένες τον τελευταίο καιρό οι επικοινωνιακές τακτικές του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Παναγιώτη Θοδωρόπουλο. Ο κύριος Ανδρουλάκης, κυρίες και κύριοι, μίλησε όμως και στη Βουλή, όπου σε υψηλούς τόνους διεξάγεται στην Ολομέλεια συζήτηση για το νέο αλευτικό κώδικα, με την κόντρα κυβέρνησης και αντιπολίτευσης να επικεντρώνεται στο άρθρο 74. Τι προβλέπει το επίμαχο άρθρο? Προβλέπει εκαθάριση παλαιών αγροτικών επιδοτήσεων την περίοδο 2018-2022, με την αντιπολίτευση να κάνει λόγο για προκλητική διάταξη που θέλει να αμνηστεύσει τους απατεώνες του ΟΠΕΚΕΠΕ. Νωρίτερα περίφθη από την κυβερνητική πλειοψηφία η ένσταση αντισυνταγματικότητας που κατέθεσε η πλεύση ελευθερίας, και πάμε αμέσως στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη Δημήτρη Ράντο για να μας ενημερώσει για όλα όσα διεμήφθησαν μέχρι τώρα. Καλησπέρα, Δημήτρη.
2: Καλησπέρα, Καλλιόπη. Την ένσταση αντισταγματικότητας λοιπόν της πλεύσης ελευθερίας στήριξαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ενώ ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς είχε έντονο διάλογο με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτη Δουδονή, ο οποίος είπε ότι η διάταξη του άρθρου 74 είναι απαγορευμένος από το Σύνταγμα κρυπτοαμνηστευτικός νόμος. Ναι. Απαντώντας, ο κ. Χινάς ανέφερε ότι δεν μπορεί να του αποδίδονται κατηγορίες ότι δρά ως κολυμπήθρα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, λέγοντας σε έντονο ύφος ότι όσο εγώ είμαι στην Αχαρνών, που να σου θυμίσω, Καλλιόπη, είναι η έδρα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, οι μόνοι που έχουν να φοβούνται είναι τα λαμόγια. Οι τόνοι ανέβηκαν ακόμη περισσότερο όταν ο κ. Δουδονής, αναφερόμενος στα κρούσματα του αφθόδους πυρετού στη Λέσβο, χαρακτήρισε αυτοφοράκια τον υφυπουργό Θανάση Καβαδά, λέγοντας ότι πήγε 4 φορές στο νησί για να στηρίξει αυτούς που κήρυξαν μονομερώς το τέλος της ιχνηλάτησης στη μέση της μάχης. Εάν η Οξφόρδη, στην οποία σπουδάσατε, διδάσκει ότι γίνεσαι βουλευτής στη Λέσβο με αυτόν τον τρόπο, υπάρχει κάτι λάθος. Στη μάχη της Λέσβου δεν χωράει χάιδεμα αυτιών, χωράει συνεργασία και συλλογικότητα, σχολίασε σκοπτικά ο Μαργαρίτης Χινάς. Τώρα, για το άρθρο 74, ο Υπουργός εξήγησε ότι στόχος της ρύθμισης είναι να βγουν από την ομηρία 50.000 παραγωγοί που καλλιεργούσαν εκτάσεις και δικαιούνταν την ενίσχυση, αλλά υποθέτουν

0: θέσεις τους μπλέχτηκαν, όπως είπε, εκ των υστέρων όταν προέκυψαν οι δασικοί χάρτες, γι' αυτό και θα πρέπει τώρα να επιστρέψουν τις ενισχύσεις αυτής της περίοδου. Μάλιστα, επέφερε νομοτεχνική αλλαγή στην επίμαχη διάταξη, θεωρώντας πως έτσι θα καμφθούν οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Η διάταξη που προσθέσατε νύχτα στο νομοσχέδιο όζει, βρωμάει συγκάλυψη, είπε στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου. Επανέλαβε δε την πρόταση του κόμματός της για συγκρότηση μόνιμου Εθνικού Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής. Στη συνέχεια, Καλλιόπη, το λόγο πήρε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος με αφορμή το άρθρο 74 απευθύνθηκε στον Υπουργό λέγοντας πως αν ήμασταν υπερβολικοί στην κριτική μας, τότε γιατί φέρατε βελτιώσεις. Κατά τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, η λύση είναι απλή. Οι τίμοι να πάρουν αυτά που τους χρωστάτε και να μην μπορεί η διάταξη αυτή να αξιοποιηθεί από κανέναν εμπλεκόμενο στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σχολιάζοντας τώρα την παραδοχή του κυρίου Σκηνά ότι πάνω από τον πρωτογενή τομέα έχει συσσωρευτεί διαχρονικά ένα μαύρο σύννεφο και ήταν αναπόφευκτο ότι κάποια στιγμή η κατάσταση θα εκραγεί, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέφερε ότι τα μαύρα σύννεφα είναι κυρίως η διαφθορά, η ατιμωρησία και ο τοξικός δημόσιος διάλογος, και όλα αυτά τα διευκολύνει, όπως είπε, η Νέα Δημοκρατία όταν δεν καταδικάζει τον αντιπρόεδρό της που επιτίθεται με τέτοιο τρόπο σε δημοσιογράφους και επειδή δεν ανέχεται την κριτική τους λέει πίνετε μπάφους και είστε ψεκασμένοι. Τέλος να σου πω, Καλλιόπη, ότι από τους αρχηγούς των υπολείπων κομμάτων της αντιπολίτευσης είχαμε την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου να λέει ότι το άρθρο 74 δεν είναι νομοθεσία, είναι ειδικό τέχνασμα σε εγκληματική δραστηριότητα, ενώ ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, είπε ότι το άρθρο 74 νομιμοποιεί τέχνασμα σε εγκληματική δραστηριότητα, ενώ ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, είπε ότι το άρθρο 74 νομιμοποιεί τις αιτήσεις για επιδοτήσεις στην περίοδο 18-22, έστω και αν οι εκτάσεις ήταν δασικές. Η συζήτηση του νομοσχεδίου θα συνεχιστεί
1: και αύριο,
0: καθώς έχουν εγγραφεί για να μιλήσουν πάρα πολλοί βουλευτές.
1: Δημήτρη Ράντο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εμείς κυρίες και κύριοι να κλείσουμε με τα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας με τη Μαρία Καρισιανού, την πρόεδρο της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, η οποία σε μια συνέντευξη στο Μέγκα, που εικάζουμε βασίμως ότι θα συζητηθεί, είπε ότι αν δεν καταφέρουμε να μπούμε στη Βουλή, για μένα θα έχει τελειώσει. Η αλήθεια είναι ότι θα φύγω από τη χώρα, συνδέοντας έτσι την πολιτική της πορεία με την προσωπική της απόφαση. Αναφερόμενη στις δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη εναντίον της, η κυρία Καρισιανού τόνισε πως ο Υπουργός Υγείας τα έχει μπλέξει γενικά και υποστήριξε ότι η κβαντική ιατρική είναι ουσιαστικά η κβαντική τεχνολογία και εφαρμογές στον τομέα της ιατρικής. Τέλος, η πρόεδρος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία εξαπέλυσε επίθεση κατά του πολιτικού συστήματος, λέγοντας ότι έχουμε φτάσει να είμαστε ένα κράτος που μοιάζει να το διοικούν παράνομοι άνθρωποι, ενώ χαρακτήρισε την κάθοδό της στην πολιτική ως ένα πλάν B που ακολούθησε. Στη ροή των ειδήσεων σας μεταφέραμε νωρίτερα το θρίλερ στις Ηνωμένες Πολιτείες με τα 3 μέσα ενημέρωσης τα οποία έχει απαγορευτεί η πρόσβαση στο Λευκό Οίκο. Όπως λοιπόν ανακοίνωσαν πριν από λίγο τα δίκτυα CNN και MSNBC, τα δύο αυτά δίκτυα, τους δόθηκε τελικά σήμερα η πρόσβαση στο Λευκό Οίκο. Αυτό είναι μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής. Αυτό ήρθε μετά την προσφυγή των μέσων εκ νέου στα δικαστήρια και στο δικαστή που εξέδωσε την απόφαση να συγκαλέσει μια κατεπίγουσα ακροανοιχτική διαδικασία για να εξεταστεί κατά πόσο συμμορφώθηκε η κυβέρνηση με την εντολή του. Οπότε πλέον και στα 3 μέσα έχει δοθεί ξανά, τουλάχιστον προσωρινά για 2 εβδομάδες, σύμφωνα με την απόφαση του δικαστή, η πρόσβαση στο Λευκό Οίκο. Κυρίες και κύριοι, πάμε στο μείσον θέμα τώρα που έχει προκύψει με τα κτίρια στην Κυψέλη λόγω των εργασιών της γραμμής 4 του μετρό. Πιθανό να υπήρξε αστοχία στις εργασίες του μετρό. Αυτό δήλωσε σήμερα στην ΕΡΤ, προχώρησε σε αυτή την παραδοχή ο Υφυπουργός Μεταφορών Νίκος Σταχιάος. Διαβεβαίωσε ότι δεν έχει προκύψει λόγος εκένωσης πάντως παρά την ανησυχία των κατοίκων και επανέλαβε ότι οι αποκαταστάσεις θα γίνουν με δαπάνες της αναδόχου κοινοπραξίας και θα υπάρξει ξεχωριστή πραγματογνωμοσύνη για κάθε επηρεαζόμενο κτίριο. Από την πλευρά του, μετά το χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο, στο οποίο παρίστατο και ο κύριος Σταχιάος και οι εκπρόσωποι της Ελληνικό Μετρό Α,

0: Ο Δήμος Αθηναίων αναμένει σήμερα να του δοθούν όλα τα στοιχεία και εκθέσεις στρωτότητας και βλαβών για 35 κτίρια, καθώς και όλες οι καταγραφές μετακινήσεων και καθιζήσεων. Τις τελευταίες εξελίξεις, όλη την εικόνα μας δίνει ο Γιώργος Μεμοσουακάκης. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Καλησπέρα, Καλλιόπη. Ένα σύννεφο ασάφειας και υπάρχει πάνω από την Κυψέλη σχετικά με την κατάσταση και τις εξελίξεις που πρόκειται να δρομολογηθούν για την επίλυση των προβλημάτων που έχει προκαλέσει ο Μετροπόντικας για λογαριασμό της γραμμής 4 του Μετρό. Σύμφωνα με τα όσα είπε ο κύριος Σταχιάος, ο υπουργός υποδομών, ο κύριος Νίκος Σταχιάος, σε πρώτη φάση είναι 84 οι πολυκατοικίες, εκ των οποίων από τις 35 σήμερα πρέπει να έχουν δοθεί οι μελέτες στρωτότητας. Βέβαια υπάρχει ένα σύμφωνο εμπιστευτικότητας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων, προκειμένου να μην δημιουργηθεί αναστάτωση και να μην κοινοποιηθούν προς τα έξω περιεχόμενο των μελετών. Το σύμφωνο αυτό της Εχεμήθειας το έχει ζητήσει Ελληνικό Μετρό και η ανάδοχος εταιρεία.
0: Ωστόσο, τώρα, είναι απαραίτητο να ενημερωθούν οι κάτοικοι.
1: Οι κάτοικοι θα ενημερωθούν, καθώς οι μελέτες αυτές θα δοθούν τόσο στην πρωτοβουλία κατοίκων, το σύλλογο που έχουν οργανώσει, και βέβαια στους πραγματογνώμονες που έχουν ορίσει. Το ζητούμενο βέβαια είναι στην αποκατάσταση των ζημιών και βέβαια στην ασφαλή συνέχιση του έργου. Πάνω σε αυτό το κομμάτι να πούμε ότι η Ελληνικό Μετρό έχει έτοιμη μαζί με τον ανάδοχο τη μελέτη για να ξεκινήσει το έργο, αλλά δεν έχει παρουσιάσει μελέτες σε ό,τι αφορά την τύχη των κτηρίων. Αυτό βέβαια είναι και κάτι το οποίο έχουν εκφράσει τη δυσφορία τους τόσο ο Δήμος Αθηναίων όσο και οι κάτοικοι, καθώς εκτιμούν ότι προτεραιότητα έχει ο κόσμος και μετά η συνέχιση του έργου.
0: Ναι.
1: Βέβαια να πούμε ότι ο Υφυπουργός Υποδομών στην σημερινή του συνέντευξη αλλά και χτες στο Δημοτικό Συμβούλιο διαβεβαίωσε τους πάντες ότι η ασφάλεια προέχει, όπως επίσης τόνισε ότι οι όποιες αποκαταστάσεις των ζημιών γίνουν, αυτές θα γίνουν με έξοδα της Ελληνικό Μετρό και των αδόχων.
0: Γιώργο Μανουσακάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να προαναγγείλουμε ότι αύριο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αθήνα 984 στις 2 με την Κατερίνα Πάπα Βασιλείου θα δώσει συνέντευξη ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Χάρης Δούκας, για το θέμα της Κυψέλης, και βεβαίως θα σχολιάσει και την υπόλοιπη πολιτική επικαιρότητα. Όμως για τις επικίνδυνες ρογμές στις πολυκατοικίες της Κυψέλης ερωτήθηκε από την Κατερίνα Παπαβασιλείου στο κεντρικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984 σήμερα ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Παύλος Γερουλάνος, ένας άνθρωπος με μεγάλη εμπειρία βεβαίως στα θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο κύριος Γερουλάνος χαιρέτησε την άμεση ανταπόκριση του Δήμου Αθηναίων σε αντίθεση, όπως είπε, με την αδράνεια που επιδεικνύει η κυβέρνηση. Το Υπουργείο σέρνει τα πόδια του σε αυτή την υπόθεση. Είναι εξοργιστικό να βλέπεις ένα Υπουργείο να μην έχει ακόμα μια μελέτη που μπορεί να καθησυχάσει τους κατοίκους της Κυψέλης, τόνισε. Ερωτηθείς τώρα αν τίθεται θέμα παρέτησης των αρμόδιων υπουργών. Η απάντησή του ήταν κατηγορηματική, υπογραμμίζοντας ότι η συζήτηση για τις υπουργικές παρετήσεις έχει πλέον εξαντληθεί, καθώς ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είναι εκείνος που φέρει την ευθύνη. Στο τέλος, την ευθύνη την έχει ο Πρωθυπουργός. Όχι για το αν ο Μετροπόντικας σε κανένα λάθος, αλλά το γεγονός ότι έχει μια κυβέρνηση που της παίρνει τόσο καιρό να αντιδράσει. Αυτό τόνισε ο κύριος Γερουλάνος, ο οποίος συνεχίζοντας υπογράμμισε ότι τα αντανακλαστικά της κυβέρνησης αποδεικνύονται εξαιρετικά αργά, όχι μόνο στην περίπτωση της Κυψέλης, αλλά και σε μια σειρά από κρίσιμα μέτωπα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν η αδυναμία αντιμετώπισης της ακρίβειας, τα επαναλαμβανόμενα ζητήματα ασφάλειας στους σιδηροδρόμους, καθώς και η έλλειψη πρόληψης στους τομείς της προστασίας του πολίτη και της υγείας, κατέληξε ο κύριος Γερουλάνος. Κυρίες και κύριοι, σήμερα ήταν μια μέρα εξελίξεων για την υπόθεση Μαζονάκη. Ήταν αποκαλυπτική σήμερα η κατάθεση υπαλλήλου του ιατρείου της Καρνεάδου για το τι χορηγήθηκε στο Γιώργο Μαζονάκη πριν την πλασμαφαίρεση. Το ρεπορτάζ έχει η Μίνα Μουστάκα, την οποία και καλησπερίζουμε. Μίνα.
2: Καλησπέρα και από μένα. Πράγματι, Καλλιόπη, ήταν αποκαλυπτικά τα στοιχεία που εισέφερε στην κατάθεσή της η συγκεκριμένη εργαζόμενη στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου και όπως όλα δείχνουν, σιγά σιγά τα στόματα έχουν αρχίσει να ανοίγουν.
0: Έτσι φαίνεται.
2: Και αυτό μόνο φως μπορεί να ρίξει περισσότερο σε μια υπόθεση που ερευνάται από τον ανακριτή. Να δούμε ποια είναι τα τρία βασικά στοιχεία που κατά πληροφορίες εισέφερε η συγκεκριμένη μάρτυρας καταθέτοντας στον 32ο τακτικό ανακριτή και γιατί αυτή η μαρτυρία αξιολογείται ως ιδιαίτερα σημαντική.
0: Mm-hmm.
2: Το πρώτο στοιχείο είναι ότι φέρεται να είπε πως γνώριζε ότι στον Γιώργο Μαζονάκη η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης έγινε με μέση. Και πώς το γνώριζε αυτό? Μου ζητήθηκε το αντίδοτο της μέσης. Εγώ έκανα το τηλέφωνο σε αναισθησιολόγο. Φέρεται να κατέθεσε, εξηγώντας γιατί αισθάνθηκε και υποχρέωση να καταθέσει συμπληρωματικά για όσα γνώριζε και δεν είχε εισφέρει μέχρι τώρα στην δικογραφία.
0: Ναι.
2: Το δεύτερο στοιχείο είναι σε σχέση με την ώρα της άφιξης του Γιώργου Μαζονάκη. Και εδώ είναι αρκετές οι γκρίζες ζώνες, καθώς οι μάρτυρες που είχαν εξεταστεί προανακριτικά έχουν δώσει διαφορετικά χρονικά σημεία ως προς την άφιξή τους. Η μάρτυρα εισέφερε και ένα ακόμα στοιχείο. Αιτιολόγησε την διαφορετική εκδοχή της προανακριτικής της κατάθεσης, την οποία απέδωσε σε παρένεση της προφυλακισμένης γιατρού, ώστε να υπάρχει κοινή γραμμή.
0: Μάλιστα.
2: Όλα αυτά τα στοιχεία, όπως καταλαβαίνουμε, αξιολογούνται από τον ανακριτή. Βεβαίως τις επόμενες μέρες θα δούμε να περνούν από το ανακριτικό γραφείο μάρτυρες, υπάλληλοι επίσης του ιατρείου της Οδού Καρνεάδου, που μένει να δούμε αν και εκείνοι διορθώσουν, συμπληρώσουν, πουν καινούργια στοιχεία στις καταθέσεις τους αυτές.
0: Ναι.
2: Και βεβαίως θα περιμένουμε τις επόμενες κινήσεις του ανακριτή, καθώς σήμερα είχαμε και μια άλλη ακόμα εξέλιξη. Και αναφέρομαι αυτή τη φορά
0: στην απόφαση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στο πλαίσιο της κύριας ανάκρισης. Στο πλαίσιο αυτό, μάλιστα, μήνα ο Ιατρικός Σύλλογος προσκόμισε και σημαντικά στοιχεία.
2: Έτσι ακριβώς. Καταρχάς να σου πω ότι ο Ιατρικός Σύλλογος ουσιαστικά εγκαλεί τους προφυλακισμένους γιατρούς, διότι με πράξεις και παραλήψεις τους βάναυσα προσέβαλαν την ιατρική κοινότητα, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν. Προσκόμισαν όσα στοιχεία έχουν στη διάθεσή τους, δηλαδή και τιμολόγια και φωτογραφίες που είχε καταθέσει η κατηγορούμενη στο σύλλογο, επισημένοντας όμως ότι ήταν παράνομη η κατοχή και η χρήση αυτών των μηχανημάτων της πλασμαφαίρεσης, διότι από τα στοιχεία που εισέφεραν προκύπτει ότι η γιατρός ή μάλιστα όπως η άνευ ειδικότητας γιατρός, όπως την χαρακτηρίζουν, είχε ενημερώσει μόνο για μηχανήματα οζονοθεραπείας, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Βεβαίως να θυμίσουμε εδώ ότι αυτή η κίνηση, η νομική αυτή κίνηση εκ μέρους του Ιατρικού Συλλόγου, συμπίπτει χρονικά και με τη μεγάλη έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη μετά από παρέμβαση του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Αριστείδη Κορέα, όπου ερευνώνται πιθανές ενδεχόμενες ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου, τόσο για όσα συνέβαιναν επί τόσα χρόνια στο Ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, όσο και για αντίστοιχους ελέγχους που φαίνεται να μην έχουν γίνει με τη δέουσα προσοχή και σε άλλα ιατρεία που παρέχουν παρόμοιες υπηρεσίες.
0: Μάλιστα. Μίνα Μουστάκα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πούμε εδώ στο σημείο, κυρίες και κύριοι, ότι η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη θα διενεργήσει ξεχωριστές τοξικολογικές εξετάσεις προκειμένου να επισπευστεί ο χρόνος των αποτελεσμάτων. Στη ροή των εξελίξεων, να πούμε ότι η Βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα ότι παρέχει πακέτο στήριξης ύψους 88 εκατομμυρίων λιρών για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και την πρώιμη ανάκαμψη στη Γάζα. Υπενθυμίσουμε ότι νωρίτερα μίλησε με βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, ο Μαχμούτ Αμπάς. Η Βρετανική λοιπόν χρηματοδότηση θα συμβάλλει στην παροχή υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης καθαρού νερού, αποχέτευσης και υγιεινής, καθώς και στη διαχείριση αποβλήτων και τη στήριξη για την προστασία των πληθυσμών στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη. Αυτό ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών, Κοινοπολιτείας και Ανάπτυξης. Να πάμε και σε κάποιες άλλες ειδήσεις που μας απασχόλησαν σήμερα. Προφυλακιστέως λοιπόν κρίθηκε ο 27χρονος που κατηγορείται για τη γυναικοκτονία της 25χρονης Πινελόκηπη στην ηγουμενίτσα της προάλλες μετά την απολογία του. Στην κατάσχεση 120.000 τσιγάρων και 4,5 κιλών λαθρέου καπνού ναργιλέ στο αεροδρόμιο της Μυκόνου προχώρησαν οι αρχές μετά από αξιοποίηση πληροφοριών. Ειδικότερα, έπειτα από αξιοποίηση συγκεκριμένων πληροφοριών και στοχευμένη ανάλυση κινδύνου, οι ελεγκτές του τελωνίου Μυκόνου ακινητοποίησαν για έλεγχο δύο επιβάτες, οι οποίοι ταξίδευαν από το Κάιρο προς τη Μύκονο με διάμεσο σταθμό την Αθήνα, οι οποίοι και συνελήφθησαν. Έως και την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, την ερχόμενη Τρίτη δηλαδή, αναμένεται να ολοκληρωθεί η εκαθάριση της πληρωμής της τέταρτης δόσης του επιδόματος παιδιού, όπως ενημέρωσε ο ΟΠΕΚΑ. Έως και την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου αναμένεται να ολοκληρωθεί η εκαθάριση της πληρωμής της τέταρτης δόσης του επιδόματος παιδιού, όπως ενημέρωσε ο ΟΠΕΚΑ. Επαναλάβαμε την είδηση. Μας συγχωρείτε πάρα πολύ. Έως και δύο ενίκια θα πάρουν πίσω από αύριο Παρασκευή περίπου 50.000 εκπαιδευτικοί γιατροί και νοσηλευτές, οι οποίοι υπηρετούν εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους και νοικιάζουν κατοικία στην περιοχή υπηρεσίας τους. Η επιστροφή των χρημάτων, σημειώνουμε, ότι θα γίνει χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Στο μεταξύ, κυρίες και κύριοι, μάχη για ένα φθηνό σπίτι εν μέσω της στεγαστικής κρίσης. Σύμφωνα με ανάλυση της πλατφόρμας Σπιτόγατος για το πρώτο οκτάμηνο του 2026, η ζήτηση στα μικρότερα και οικονομικότερα ακίνητα υπερβαίνει σημαντικά το διαθέσιμο απόθεμα, με την αναντιστοιχία να είναι ιδιαίτερα έντονη στην ενοικίαση. Είναι χαρακτηριστικό ότι στα βόρεια προάστια της Αττικής, για ενίκια κάτω των 600 ευρώ, καταγράφονται 281 αναζητήσεις σε ένα διαθέσιμο ακίνητο, ενώ στα ενίκια άνω των 1.500 ευρώ η πίεση υποχωρεί έως και 42 φορές. Στο θέατρο Μπάντμιντον κλήθηκε νωρίτερα η πυροσβεστική μετά από αναφορά για παρουσία καπνού στο χώρο που βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες κατεδάφισης. Δύο άνδρες κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών δεν μπορούσαν να μετακινηθούν από συγκεκριμένο χώρο. Οι δύο εργάτες εντοπίστηκαν από τους πυροσβέστες ευτυχώς με τις αισθήσεις τους και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια εργασιών υπήρξε μικρή διαρροή διοξιδίου του άνθρακα από σύστημα πυρόσβεσης. Οι δύο εργαζόμενοι ήταν για λίγη ώρα ημιλιπόθεμοι, ενώ μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός για προληπτικό έλεγχο. Και επιστρέφουμε στη ροή των ειδήσεων και στον Ταγί Περντογάν, ο οποίος συνεχίζει να κάνει δηλώσεις αυτή την ώρα μέσα από το αεροπλάνο με το οποίο επιστρέφει από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Τουρκία μετά από την παρουσία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Είπε λοιπόν ο κύριος Ερντογάν, θέλω να το πω αυτό μια φορά με απόλυτη σαφήνεια. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γειτονάς της και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι πολύ ευαίσθητες και σημαντικές για να μετατρέπονται σε αντικείμενο προεκλογικής εκμετάλλευσης, τόνισε ο Τούρκος Πρόεδρος. Σε μια σπάνια αποστροφή του λόγου του, ο κύριος Ερντογάν εμφάνισε ένα ειρηνευτικό προφίλ, παρότι την ίδια ώρα, να σημειώσουμε, το Υπουργείο Άμυνας της χώρας του εξέφρασε εκ νέου την έντονη δυσαρέσκειά του για τις δραστηριότητες στην Ανατολική Μεσόγειο. Σε αυτή τη δύσκολη διπλωματική συγκυρία για την Τουρκία, ενδεχομένως να θέλει να γεφυρώσει ένα χάσμα ετών, ωστόσο δεν αποκλείεται να είναι μια τακτική ήρεμων νερών, έχοντας ο κύριος Ερντογάν κατά νου ελιγμούς με συγκεκριμένη στόχευση. Λοιπόν, πάμε στο χώρο του πολιτισμού για την Πέμπτη σήμερα και από απόψη νέες ταινίες βγαίνουν στις κινηματογραφικές αίθουσες και στα θερινά σινεμά. Ναι, κάποιοι επιμένουν παρά την επιδείνωση των καιρικών συνθήκων και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την Καθήλυνα Αρμόδια, Βάσα και Μπακετέα για όλες τις πληροφορίες. Καλησπέρα, Βάσια.
2: Καλησπέρα, 9 είναι οι ταινίες.
0: 9.
2: Που βγαίνουν στις αίθουσες και μία επανέκδοση. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος θα μπορούσαμε να πούμε ότι βρίσκεται η νέα περιπέτεια του Brad Pitt, με πρωταγωνιστή του Brad Pitt, στην καρδιά του κτίνους. Είναι σε σκηνοθεσία David Ayer. Η ταινία παρακολουθεί έναν πρώην αξιωματικό των ειδικών δυνάμεων που μετά από ένα αεροπορικό ατύχημα παλεύει να επιβιώσει στην άγρια φύση της Αλάσκας με μοναδική παρέα έναν γενναίο σκυλομάχης. Χωρίζει επίσης και η νέα φρέσκια...
0: Νομίζω ότι θα κάνει πάρα πολλά εισιτήρια.
2: Σίγουρα,
0: η ταινία με τον
2: Brad
0: Pitt. Έχω ακούσει ήδη πολλά βάσια.
2: Ναι, και έχουμε και δύο, θα τους έλεγα πιο μετά, αλλά σας πω τώρα, δύο άλλους Hollywoodianus star, τον Ethan Hawke και τον Russell Crowe, που αυτή την πρωταγωνιστούν στην ταινία Το Φορτίο, που είναι μια δραματική περιπέτεια με φόντο το μεγάλο κράχ του 1933. Βέβαια αυτή είναι μια ταινία με βραδύ καυτό ρυθμό, ωστόσο διαθέτει αυτό το πολύ ελκυστικό πρωταγωνιστικό δίδυμο και πιστεύω ότι επίσης θα προσελκύσει το ενδιαφέρον.
0: Βέβαια.
2: Ξεχωρίζει και η νέα φρέσκια βρετανική μεταφορά του κλασικού μυθιστορήματος της Jane Austen, Λογική και Ευαισθησία, αλλά και το ελληνοαμερικανικό θρίλερ με στοιχεία μαύρης κωμωδίας που λέγεται Κομμένη Κλωστή. Είναι μια σπονδυλωτή ταινία που παρουσιάζει τρεις διαφορετικές εκδοχές της πλοκής ανάλογα με το τι επιλογή θα κάνει η ηρωίδα. Έχουμε και κάπως πιο στοχαστικές ταινίες και πιο αργές ευρωπαϊκής παραγωγής, το ισπανικό δράμα Μια Φάρμα στην Πορτογαλία, αλλά και το ισπανικό Los Drinkers, που είναι ένα θρίλερ για τον επικίνδυνο κόσμο των βιομηχανικών δυτών. Αυτό που ξεχωρίζει αυτή την ταινία είναι τα υπέροχα υποθαλάσσια γυρίσματα, αλλά και η πιστικότητα των ηθοποιών που αποδίδουν έτσι πολύ ρεαλιστικά την απεικόνηση αυτού του επαγγέλματος που δεν το γνωρίζουμε και καλά, που είναι πολύ επικίνδυνο και πολύ σκληρό. Και να κλείσω με, με τους λάτρεις του παλιού καλού Hollywood, που έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν στη μεγάλη οθόνη, καθώς αυτό είναι σπάνιο όπως ξέρεις, την επανέκδοση του film noir του 1942, ο μεγάλος παράγων, με τον θρυλικό Humphrey Bogart, στον τελευταίο του ρόλο ως γκανστερικό, ως ένα συμπαθητικό αντιήρωα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βάσια Μπακετέα. Μένοντας, κυρίες και κύριοι, για λίγο στο χώρο της τέχνης και του πολιτισμού, να πούμε ότι σήμερα ξεκινάει η προπόληση εισιτηρίων για το νέο πρόγραμμα του Ολύμπια Δημοτικού Μουσικού Θεάτρου Μαρία Κάλλας για τη σεζόν 2026-27. Από τον Οκτώβριο λοιπόν ως τον Μάιο, το πρόγραμμα συνδυάζει συμφωνική μουσική με hip-hop, όπερα, jazz, ελληνικό τραγούδι και σύγχρονο χορό, ενώ περιλαμβάνονται και ειδικές παραστάσεις για παιδιά και σχολεία. Να σας πούμε επίσης ότι το ωράριο λειτουργίας στη γραμμή 1 του μετρό, δηλαδή ο ΙΣΑΠ, το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, παρατείνεται για την εξυπηρέτηση των θεατών της συναυλίας της Άννας Φύση στο ΟΑΚΑ. Υπενθυμίζεται πως το βράδυ του Σαββάτου υφίσταται 24ωρη λειτουργία των γραμμών 2 και 3 του μετρό και του τραμ και οι θεατές επιβάτες μπορούν να μετεβιβαστούν σε αυτές. Και πάμε και στον κόσμο των σπορ, γιατί η Ανδρέα Χανιά είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες οι αναμετρήσεις απόψε. Έχουμε και Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου και τους Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στην Ευρωλίγκα. Ανδρέα Χανιά, έχεις το λόγο. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλή επίκαιρη κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε με τον ποδόσφαιρο και την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Ανδρών, η οποία για την πρώτη αγωνιστική του, στην πρώτη κατηγορία του Nations League απόψε στις 10 παρατέταρτο σε απευθείας μετάδοση από τον Α αντιμετωπίζει στο Βελιγράδι την Σερβία σε ένα δύσκολο παιχνίδι. Οι απόντες θα είναι οι Μπακασέτας Ρώτα και Γιαννούλης. Ωστόσο, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο ομοσπονδιακός προπονητής, ξεκαθάρισε πως δεν δέχομαι ότι απλώς θα παλέψουμε απέναντι στη Σερβία. Στόχος μας είναι να κερδίσουμε. Στο άλλο
0: μάτς, είναι κρίσιμο μάτς. Είναι κρίσιμο μάτς.
3: Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι υπάρχει η ευκαιρία της εθνικής μας να πάρει τους τρεις βαθμούς, διότι στο άλλο μάτς του ομίλου παίζουν Ολλανδία και Γερμανία, δύο από τις πιο ισχυρές ομάδες στην Ευρώπη. Είναι πάρα πολύ δύσκολος ο όμιλος για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Στο μεταξύ, στο μικροσκόπιο του ποδοσφαιρικού εισαγγελέα μπήκε ο Αχιλλέας Μπέος, ο δήμαρχος Βόλου, εγκαλείται για τη συμπεριφορά του και τα όσα δήλωσε μετά το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Υποστήριξε ότι οι διαιτητές Τζίλος και Πολυχρόνης είχαν μπλέκονται σε παράνομο στοιχηματισμό, ότι παίχτηκαν, είπε συγκεκριμένα, κάποια εκατομμύρια στην Ασία σε παράνομο στοιχηματισμό και καλείται να δώσει τις απαραίτητες εξηγήσεις ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕΜ Βόλος. Να περάσουμε στον μπάσκετ, εκεί που έχουμε φυσικά την έναρξη της Ευρωλίγκας, της λογικής διοργάνωσης ακριβώς. Ήδη έχουν ξεκινήσει τα παιχνίδια Χάπελ Τελ Αβίβ Μπάγερν 39-44 και Ντουμπάι Real Madrid 38-44 στο ημίχρονο. Από τις ελληνικές ομάδες ο Παναθηναϊκός ανοίγει την αυλαία στις 9 και 4 σε απευθείας μετάδοση από το Nova Sports 4, υποδέχεται τη γαλλική Παρί στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, στην πρώτη επίσημη εμφάνιση του Ζέλικο Μπράντοβιτς στον πάγκο των Πρασίνων μετά από πάρα πολλά χρόνια, παρόν θα είναι και ο Ρόβιο Γκαβόπουλος, απόντες οι τραυματίες Ναν, Χέις, Ντέιβις, Λούκας και Φαλ. Ο Ολυμπιακός, πρωταθλητής Ευρώπης πέρυσι, αντιμετωπίζει στις 9.30 η απευθείας μετάδοση από το Nova Sports Prime την Μπασκόνια στη Βιτόρια της Ισπανίας. Κανονικά αναμένεται να αγωνιστεί ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος ξεπέρασε το πρόβλημα στο πόδι του και θα ενισχύσει τους ερυθρόλευκους στο απόψινο μάτς.
0: Άνδρεας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία βεβαίως σε όλους. Κυρίες και κύριοι, στην ροή των ειδήσεων να σας πούμε ότι πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συνάντηση που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ενωμένων Εθνών. Μετά τη συνάντηση λοιπόν ο κύριος Νετανιάχου, όπως διαβάζουμε, τόνισε τη σημασία της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών για την περιφερειακή σταθερότητα και συνεχάρει την Ελλάδα για την επιλογή Ισραηλινών αμυντικών συστημάτων. Όπως έγινε επίσης γνωστό, οι δύο πλευρές συζήτησαν τις περιφερειακές εξελίξεις, τη συνεργασία στον ενεργειακό τομέα και την προώθηση μιας ακόμη τριμερούς συνόδου κορυφής με την Κύπρο. Σε μία άλλη εξέλιξη, να σας πούμε ότι αυτήν την ώρα έχει εκδηλωθεί πυρκαγιά σε χώρο γραφείων εντός εργοστασίου παραγωγής και εμπορίας χημικών προϊόντων στην περιοχή Βαθύ Χαλκίδας. Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 18 πυροσβέστες με 8 οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα προκειμένου να περιοριστεί η φωτιά και να αποτραπεί η επέκτασή της, ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρες οχημάτων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την προσπάθεια για τον πλήρη έλεγχο της φωτιάς και όπως πάντα για τη διερεύνηση των αιτιών της κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού εύβοιας. Να δούμε όμως το σημείο αυτό και τα νέα για τον αυριανό καιρό. Θα έχουμε τοπικές βροχές και στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες στη χώρα. Στα νησιά του Αιγαίου αλλάζει το σκηνικό με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι απόγευμα. Το ίδιο σκηνικό και στην Αττική, θα έχουμε λίγες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα, άνεμη μεταβλητή και στα νότια-νότιο-ανατολική έως 4 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. 24 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, έτσι καταγράφεται μέχρι αυτήν την ώρα η επικαιρότητα στην Ελλάδα και τον κόσμο μέσα από το αναλυτικό βραδινό μαγκαζίνο του Αθήνα 984. Στο μικρόφωνο ήταν η Καλλιόπη Λιβανού, στη δημοσιογραφική υποστήριξη η Λίλιαν Ξύλου, στον ήχο ο Νίκος Κουτούγερας. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο απαντούσε η Πέμη Παναγοπούλου. Μείνετε συντονισμένοι στους 98 και 3, ακολουθεί η Δελτίο Ειδήσεων με την Ελισάβετ Κουτίδου και στη συνέχεια θα είναι κοντά σας η Αριστεία Γιάννου. Από όλους εμάς, καλή συνέχεια στην ακρόαση, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Σημαντικά στοιχεία που ρίχνουν φως στις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, κατέθεσε στον ανακριτή μία από τις νοσηλεύτριες που εργάζονταν στο ιατρείο των δύο προφυλακισμένων γιατρών στο Κολωνάκι. Αποκάλυψε ότι γιατρός έκανε μέθη στον τραγουδιστή και στη συνέχεια, όπως είπε, τη ζητήθηκε το αντίδοτο. Η ίδια φέρεται να επιβεβαίωσε στην κατάθεσή της τον ισχυρισμό του 58χρονου γιατρού, ότι δηλαδή ο ίδιος κοιμόταν στον καναπέ του ιατρείου του κατά τη διάρκεια του περιστατικού, ενώ είπε πως ο γιατρός του ζήτησε να έχουν κοινή γραμμή. Η μάρτυρας αποκάλυψε επιπλέον ότι στο ιδιωτικό ιατρείο γίνονταν ταυτόχρονα δύο πλασμαφαιρέσεις σε διαφορετικά δωμάτια. Σε εξέλιξη έως αυτή την ώρα στο Λευκό Οίκο η κατηδίαν συνάντηση Τραμπ Σι Τσιπίνγκ στο Λευκό Οίκο. Νωρίτερα ο Κινέζος πρόεδρος τόνισε ότι οι δύο υπερδυνάμεις έχουν την ευθύνη να διασφαλίσουν ότι η τεχνολογία θα παραμένει υπό ανθρώπινο έλεγχο. Το ενδιαφέρον στρέφεται στις συμφωνίες και στην πρόοδο που ενδέχεται να προκύψουν από τις συνομιλίες των δύο ηγετών, καθώς οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου επιδιώκουν να διαχειριστούν τις μεταξύ τους εντάσεις και να ενισχύσουν τις διμερείς σχέσεις. Το Πεκίνο και η Ουάσιγκτον οφείλουν να ενισχύσουν την επικοινωνία τους, δήλωσε ο πρόεδρος της Κίνας, τονίζοντας ότι ο ίδιος βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες για να ενδυναμώσει τη φιλία και τη συνεργασία των δύο μεγάλων χωρών και μεγάλων λαών. Τα ελληνοτουρκικά, το κυπριακό, η πορεία της ελληνικής οικονομίας καθώς και τα ζητήματα που αφορούν στη τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να απασχολήσουν μεταξύ άλλων την ομιλία που θα απευθύνει μετά τα μεσάνυχτα ο Πρωθυπουργός στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Μητσοτάκης θα επισημάνει ότι ο διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας πρέπει να συνεχιστεί, αλλά στη βάση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας και θα τονίσει πως η σύμβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας αποτελεί το μόνο θεσμικό πλαίσιο για την επίλυση της μοναδικής μακροχρόνιας διαφοράς μεταξύ των δύο χωρών, της οριοθέτησης Υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Θα υπογραμμίσει επίσης ότι ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα ή με απειλές πολέμου για την άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, αλλά γείτονάς της και σύμμαχός της στο ΝΑΤΟ, δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν σε Τούρκους δημοσιογράφους κατά την επιστροφή του από τη Νέα Υόρκη στην Άγκυρα. Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι πολύ ευαίσθητες και σημαντικές. Δεν έχουμε πρόθεση να ασχοληθούμε με την εσωτερική πολιτική της Ελλάδας. Άλλωστε, μπορεί να γίνουν εκλογές και να αλλάξει η κυβέρνηση ή η αντιπολίτευση, δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος, προσθέτοντας πως η χώρα του επικεντρώνεται στη δική της ατζέντα και στις δικές της υποθέσεις. Τα τηλεοπτικά δίκτυα CNN και MS Now έκαναν γνωστό ότι οι δημοσιογράφοι τους έγιναν και πάλι δεκτοί στο Λευκό Οίκο που τους είχε απαγορεύσει την είσοδο. Το πρωί, δικαστής διέταξε να αποκατασταθεί η πρόσβαση των δημοσιογράφων των δύο καναλιών και του ενημερωτικού ιστοτόπου Πολίτικο. Η διεύθυνση της υπηρεσίας τύπου του Λευκού Οίκου σε ένα δικαστικό έγγραφο ανέφερε ότι αποκαταστάθηκε η πρόσβαση των μέσων ενημέρωσης. Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχει διευκρινιστεί αν αυτό ισχύει και για το Πολίτικο. Σε σοβαρές καταγγελίες κατά του Ισραήλ προχώρησε ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς στη βιντεοσκοπημένη ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Αμπάς τόνισε πως οι Ισραηλινές πολιτικές δεν περιορίζονται μόνο στην υπονόμευση της λύσης των δύο κρατών, αλλά πλέον απειλούν την ίδια τη ζωή και την ύπαρξη των Παλαιστινίων. Συνεχίζοντας, κατηγόρησε το Ισραήλ για πόλεμο γενοκτονίας εναντίον των Παλαιστινίων στη Γάζα και για προστασία της τρομοκρατίας των επίκων στη Δυτική Όχθη, όπου έχει την έδρα της η Παλαιστινιακή Αρχή. Στην αθλητική επικαιρότητα, πρεμιέρα στη Λίγκα του National League για την Εθνική Ελλάδος που αντιμετωπίζει απόψε εκτός έδρας στη Σερβία στις 10 παρατέταρτο. Στο μπάσκετ και τη EuroLeague, ο Ολυμπιακός στις 9.30 αντιμετωπίζει στην Ισπανία την Μπασκόνια, ενώ ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9.15 την Παρί. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες προβλέπονται για αύριο στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή, 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου, 21 βαθμοί αυτή την ώρα στη Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9, τίτλοι ειδήσεων, 8.30, μικρόφωνο στην αριστεία Γιάννη.

Θα είμαι εδώ για σένα. Έτσι ξεκινάει η Γλυκιά Συμμορία και εμείς εδώ είμαστε για σας, αλλά και για μας. Θα κάνουμε παρέα για την επόμενη ώρα στον σταθμό της πόλης, στον Αθήνα 84. Είμαι η Αριστεία Γιάννου, τον ηχό μας φροντίζει απόψε ο Νίκος Κουτούγερας. Καλά να περάσουμε με αυτό το μαζί. Αυτό το μαζί να μας ακολουθεί και απόψε.

Με ένα νέα πρόσωπα για το μαζί, με Μελίνα Μαυρίδου που τραγουδάει, που γράφει τους στίχους, ο Νίκος Κίρτσος που γράφει τη μουσική, για τους τυχερούς Θεσσαλονικής. Τα δύο αυτά χαρισματικά παιδιά δίνουν απόψε με ελεύθερη είσοδο στην Πλάζα Ρετσού, στην Καλαμαριά, στο πλαίσιο του φεστιβάλ Παραθήναλος. Δίνουν την πρώτη τους έτσι μεγάλη ανοιχτή συναυλία. Τους στέλνουμε αγάπη και πολλά φιλιά. Σε λίγο, γύρω στις 9, θα παρουσιάσουν τραγούδια που αγαπάνε και φυσικά τραγούδια που γράφουν μαζί, και σύντομα θα κυκλοφορήσει ένα ολοκληρωμένο άλμπουμ.

Ζήτα μου ό,τι θες, πάρε μου ό,τι θες εσύ. Αυτή η απόλυτη παράδοση του έρωτα, τραγουδισμένο από την Χαρούλα Αλεξίου. Και να πούμε και τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας και για αυτό το βραδάκι. Τηλεφωνικό κέντρο εκεί που σας απαντάει Πέμπη Παναγοπούλου, 213-099-101, email στη διεύθυνση 984@gmail.com, μέσω Viber στον αριθμό 6948-984-984 και με βρίσκετε πάντα στο προσωπικό μου προφίλ σε Facebook και Instagram. Σήμερα καλύτερα τα πράγματα, ο καιρός εννοώ, όχι τόσο

δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά, οχτώ, εννιά.

0: Ζωντανή ηχογράφηση αυτού του πανέμορφου τραγουδιού που έχει πρωτοποιεί η Τζεν Καρέζη στην ταινία «Η νύφη τόσκασε» του 1962, σε στίχους του Άλεξου Σακελάριου, σε μουσική του Μίμη Πλέσα. Μακριά σου ένα χρόνο λοιπόν, δεν ανάσανα. Και εδώ η ερμηνεία, η πολύ έτσι αισθαντική και ωραία, από την Μάρθα Φριτζίλα. Λοιπόν, δύο πολύ έτσι αγαπημένοι φίλοι ακροατές έχουν σήμερα επέτειο γάμου. Κλείνουν τα 31 χρόνια που είναι μαζί. Τι ωραίο που είναι αυτό. Είναι πολύ έτσι αγαπημένοι μου. Είναι η Άννα και ο Γιώργος. Και θέλω με πολύ αγάπη να τους χαρίσω αυτό το τραγούδι, το επόμενο, που ερμηνεύει ο Γιάννης Κούτρας, μουσική του Γιώργου Χατζηνάσιου και στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Πόσο σ' αγαπώ, Άννα και Γιώργο.
1: Πόσο σ' αγαπώ στην απλά του καλοκαιριού.

Ωραίο είναι λοιπόν να μπορείς να λες πόσο σ' αγαπώ μετά από πολλά χρόνια γάμου. Το εύχομαι. Και πάμε με Μαρινέλα και θα ήθελα να ήσουν μέχρι τις 8.30.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Η σημασία της στρατηγικής εταιρικής σχέσης Ελλάδας και Ισραήλ για την ενίσχυση της περιφερειακής σταθερότητας, υπογράμμισε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου στη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Τα ελληνοτουρκικά, το κυπριακό και η πορεία της ελληνικής οικονομίας, μεταξύ άλλων, αναμένεται να απασχολήσουν την ομιλία που θα απευθύνει μετά τα μεσάνυχτα ο Πρωθυπουργός στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, αλλά γη των άστης και σύμμαχός της στο ΝΑΤΟ, δήλωσε ο Ρετσέπ Ταγιπ Ερντογάν σε Τούρκους δημοσιογράφους κατά την επιστροφή του από τη Νέα Υόρκη στην Άγκυρα. Την προφυλακισμένη γιατρό του Κολονακίου και η νοσηλεύτρια του ιατρείου αποκάλυψε πως η κατηγορούμενη γιατρός έκανε μέθη στον τραγουδιστή και στη συνέχεια, όπως είπε, τη ζητήθηκε το αντίδοτο. Πρόσθεσε πως γίνονταν ταυτόχρονα δύο πλασμαφαιρέσεις σε διαφορετικά δωμάτια. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χώρο γραφείων, σε εργοστάσιο παραγωγής και εμπορίας χημικών προϊόντων στο βαθύ Χαλκίδας. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες αύριο στην Αττική, άνεμη μεταβλητή 2 με 3 αμποφόρα από 15 έως 26 βαθμούς θερμοκρασία. 21 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη στο Γκάζι. Επιστροφή στην Αριστεία Γιάννου.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Για σένα λοιπόν, έτσι ξεκίνησε το δεύτερο ημίωρο της Γλυκιάς Μορίας ο Γιάννης Κότσιρας, το τραγούδι που έγραψε τη μουσική και τους στίχους ο Σταύρος Σταύρου. Η Γλυκιάς Μορία λοιπόν, στα ραδιοφωνά σας, στο σταθμό της πόλης, στον Αθήνα 984. Κάνουμε παρέα και αυτό το βραδάκι, βραδάκι Πέμπτης στις 24 του Σεπτέμβρη. Η θερμοκρασία, είπαμε σήμερα, ούτε πολύ φθινόπωρο, ούτε πολύ καλοκαίρι. Αυτή η ωραία ιδανική θερμοκρασία που μας αρέσει. Λοιπόν, λίγο πριν, ανέλαβα να ευχηθώ στους αγαπημένους φίλους και ακροατές, την Άννα και τον Γιώργο. Και μου γράφουν εδώ ότι ευχήθηκα για 31 χρόνια γάμου, που βέβαια ευχής έργων να γιορτάσουν με πολύ αγάπη και τα 31, αλλά οι άνθρωποι γιορτάζουν τα 21. Δεν γίνεται αυτό, πρέπει να το διορθώσω. 21 λοιπόν χρόνια γάμου, να ζήσετε με χαρά και ευτυχία και τα επόμενα πολλά πολλά χρόνια. Και δεν πειράζει, και μια δεύτερη αφιέρωση. Και μια δεύτερη. Για άλλο ένα λατρεμένο τραγούδι. Όταν έχω εσένα, μπορώ

αίμα μου και σχήμα, λόγος και ψυχή στο συμφραζόμενο. Όταν έχω εσένα κοιμάμαι σαν παιδί, έχω έναν άνθρωπο. Μη φοβού κανένα, εγώ κι εσύ στον κόσμο τον απάνθρωπο.

Απόλυτο ύμνος λοιπόν στον έρωτα και την συντροφικότητα, το όταν έχω εσένα, ασμασμάτων, σαν να λέμε. Λάκης Λαζόπουλος έγραψε τους στίχους, Σταμάτης Κραουνάκη στη μουσική, έχει μπει στις καρδιές όλων μας και κυρίως η αλήθεια είναι μέσα από την ερμηνεία του Δημήτρη Μητροπάνου, αν και εμείς εδώ το ακούσαμε με την ερμηνεία του ίδιου του συνθέτη. Και εντάξει, χρωστάω ένα Μητροπάνου.

Θάλασσες λοιπόν και Γιώργος Μαζωνάκης και ένα τραγούδι του Αντώνη Βαρδί που είχε πρωτοποιεί ο φοβερός λαϊκός τραγουδιστής ο Ηλίας Κλωναρίδης, νομίζω γύρω στο 2000, νεότερη εκτέλεση αυτή, δύο χρόνια πριν. Γιώργος Μαζωνάκης, που οι εξελίξεις από το θάνατό του είναι καθημερινά στο επίκεντρο των συζητήσεων, καθημερινά και πιο συγκλονιστικές σε ένα θέμα που πραγματικά, μια υπόθεση που συνεχώς περιπλέκεται, συνεχώς γίνεται όλο και χειρότερη, ένας κινησμός που πραγματικά είναι απίστευτος, που δεν ξέρω αν τον αντέχει η ψυχή και το στομάχι μας πραγματικά. Ελπίζω να μην είναι κάτι που θα μείνει όπως πολλά άλλα ατιμόρυτο, το ελπίζουμε τουλάχιστον.

Μα τι κρίμα να είναι η νύχτα αβάσταχτη τόσο, σαν φορτίο κλεμμένο.

Αυτός ήταν ο Γιάννης Πάριος και το απόψε, το δικό του τραγούδι, φοβερή και τρομερή μπαλάντα. Ο Γιάννης Πάριος που τι ακούει και αυτός, επειδή επιμένει και θέλει και μπορεί στα 80 του χρόνια ακόμα να τραγουδάει και να τον αγαπάει ο κόσμος. Λοιπόν, κάπως έτσι φτάσαμε στο κλείσιμο για την Ηλικία Συμμορία. Να πούμε ότι απόψε είναι και η πολύ μεγάλη συναυλία της Άννας Βύσσης στο ΆΚΑ. Δηλαδή τώρα νομίζω ότι πρέπει σιγά σιγά ο κόσμος να μαζεύεται. Δεν ξέρω πώς έχει ξεκινήσει κιόλας. Και μάλιστα διαβάζω ότι θα υπάρχει και μια παράταση λειτουργίας του ΙΣΑΠ. Ή δεν είναι. Όχι, μήπως μπερδεύτηκα. Ναι, μάλλον μπερδεύτηκα γιατί μάλλον είναι σε δύο μέρες. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει όπως και να έχει, εγώ επέλεξα να ακούσουμε Άννα Βύσση. Τι σημασία έχει. Μια μεθυσμένη πολιτεία λοιπόν, έτσι θα σας αποχαιρετήσω. Αυτά. Τα λέμε πάλι αύριο στις 8. Αριστεία Γιάννου, Νίκος Κουτούγερα στη φροντίδα του ήχου. Όλγα Λασκαράτου μετά το Δελτίο Ειδήσεων. Γεια χαρά, καλό βράδυ.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Κάλεσμα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν να λύσουν τις διαφορές τους το συντομότερο δυνατό, απίφθινε ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τσιπίνγκ με στόχο τον τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα της στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμούς. Όπως μεταδίδει το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Σινχουά σχετικά με τη συνάντηση του Κινέζου Προέδρου με τον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο, ο πρόεδρος της Κίνας προέτρεψε τον Τραμπ να επιδείξει σύνεση σε ό,τι αφορά την Ταϊβάν, επισημένοντας ότι ευελπιστεί πως η Ουάσιγκτον θα παραμείνει αντίθετη στην ανεξαρτησία της Ταϊβάν, ούτως ώστε να μπουν γερές βάσεις για τη διμερή στρατηγική συνεργασία και την ανάπτυξη των συνοαμερικανικών σχέσεων. Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως είχε μια εξαιρετική συνάντηση με τον Κινέζο ομολογό του, απευθυνόμενο σε δημοσιογράφους, προτού οι δύο ηγέτες επιβιβαστούν στο ελικόπτερο Marine One, αναχωρώντας από το Λευκό Οίκο για μια σύντομη περιήγηση. Τις σημερινές δηλώσεις του κυρίου Ερντογάν πως η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας αλλά γείτονάς της και σύμμαχός της στο ΝΑΤΟ, σχολίασε ανώτατη κυβερνητική πηγή, λέγοντας πως οι δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου κινούνται σε μια διαφορετική κατεύθυνση από αυτά που έχουμε ακούσει στο πρόσφατο παρελθόν. Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι είμαστε γείτονες, ζούμε δίπλα ο ένας τον άλλον. Το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να χαμηλώσει, προσθέτει, αυτή η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς. Τα ελληνοτουρκικά, το κυπριακό, η πορεία της ελληνικής οικονομίας καθώς και τα ζητήματα που αφορούν στην τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να απασχολήσουν μεταξύ άλλων την ομιλία που θα απευθύνει μετά τα μεσάνυχτα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Μητσοτάκης θα επισημάνει ότι ο διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας πρέπει να συνεχιστεί, αλλά στη βάση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας. Και θα τονίσει πως η σύμβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας αποτελεί το μόνο θεσμικό πλαίσιο για την επίλυση της μοναδικής μακροχρόνιας διαφοράς μεταξύ των δύο χωρών της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Θα υπογραμμίσει επίσης ότι ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα ή με απειλές πολέμου για την άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Πριν από την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση, ο κ. Μητσοτάκης θα έχει συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες. Πριν από λίγο, ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ο οποίος τόνισε τη σημασία της στρατηγικής εταιρικής σχέσης Ελλάδας και Ισραήλ για την ενίσχυση της περιφερειακής σταθερότητας. Αρνητικά αξιολογεί το 66% των ερωτηθέντων που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης που την κυβέρνηση αρνητικά αξιολογεί που παρουσιάστηκε απόψε στο Μέγκα. Δύο στους τρεις βλέπουν τη χώρα σε λάθος πορεία. Το κοινωνικό κλίμα αποτυπώνεται εξίσου καθαρά στις ερωτήσεις για την καθημερινότητα και την πορεία της χώρας. Παράλληλα, το 49% δηλώνει ότι βρίσκεται προσωπικά σε χειρότερη θέση σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν, ενώ το 38% λέει ότι η κατάστασή του παραμένει ίδια. Σημαντικά στοιχεία που ρίχνουν φως στις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη κατέθεσε στον ανακριτή μία από τις νοσηλεύτριες που εργάζονταν στο ιατρείο των δύο προφυλακισμένων γιατρών στο Κολωνάκι. Αποκάλυψε πως η γιατρός έκανε μέθη στον τραγουδιστή και στη συνέχεια, όπως είπε, της ζητήθηκε το αντίδοτο. Ήδη φέρεται να επιβεβαίωσε στην κατάθεσή της τον ισχυρισμό του 58χρονου γιατρού, ότι δηλαδή ο ίδιος κοιμόταν στον καναπέ του ιατρείου του κατά τη διάρκεια του περιστατικού, ενώ είπε πως η γιατρός του ζήτησε να έχουν κοινή γραμμή. Η μάρτυρας αποκάλυψε επιπλέον ότι στο ιδιωτικό ιατρείο γίνονταν ταυτόχρονα δύο πλασμαφαιρέσεις σε διαφορετικά δωμάτια. Τα τηλεοπτικά δίκτυα CNN και MS Now έκαναν γνωστό ότι οι δημοσιογράφοι τους έγιναν και πάλι δεκτοί στο Λευκό Οίκο που τους είχε απαγορεύσει την είσοδο. Το πρωί δικαστής διέταξε να αποκατασταθεί η πρόσβαση των δημοσιογράφων, των δύο καναλιών και του ενημερωτικού ιστότοπου Πολίτικο. Στην αθλητική επικαιρότητα, πρεμιέρα στη Λίγκα του Nations League για την Εθνική Ελλάδος που αντιμετωπίζει απόψε εκτός έδρας της Σερβίας στις 10 παρατέταρτο στο μπάσκετ και τη EuroLeague Ολυμπιακός στις 9.30 αντιμετωπίζει στην Ισπανία την Μπασκόνια, ενώ ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9.15 την Παρή. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες προβλέπονται για αύριο στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. 21 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10. Μικρόφωνο στην Όλγα Λασκαράτου.
2: 1984 στους 98 και 3.
3: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr
2: Αθήνα 984.

Η μουσική μιας μέρας ως το βράδυ έχει γίνει ένα τραγούδι. Από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου. Δευτέρα έως Παρασκευή στον Αθήνα 984.

Είναι πιο κρύα από το θάνατο. Από ένα εξώστη μου έδειχνε μια άλλη ζωή. Τώρα αυτός είναι στο διάστημα κι εγώ ακόμα στη γη. Περπατώντας σε ένα επίπεδο προάστια, σημαδεύω τους ανθρώπους με ένα κομμένο λάστιχο. Κι εγώ που πάντα ήθελα

Με τα συνθήματα στους στίχους, στο κέντρο της πόλης όπου κοιτάξω. Η ζωή μου όλη, μια μεγάλη απόδραση με τον ΙΤΑΒΙΤΑ. Για μεγάλους κλέφτες σαν τον ΚΑΒΙΤΑ, στέκομαι εδώ.

Φτιάχνω τον κόσμο με ένα κομμάτι της ψυχής σου. Για σκεφτείτε τα όμορφα κομμάτια της ψυχής μας, τι άλλο κόσμο θα έφτιαχναν διαφορετικό από αυτόν της βίας κάθε μέρα και από κάτι θα ακούμε. Καυγάδες για μία ξαπλώστρα, μαχαιριές σε μία γυναίκα νέα 25 ετών σε ένα ποδηλατόδρομο. Το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε απόψε λέγεται «Εξώστης», έρχεται από τα χρόνια του 90. Χρόνια που μοιάζουν με άλλη εποχή, τελείως διαφορετική από αυτή που ζούμε τώρα. Και όπως καταγράφεται ή έχει καταγραφεί στο τραγούδι, ίσως τελικά να ήταν και πιο αθώα μέσα στην απλότητά της. Μία απλότητα που λαχταρούσε να εξερευνήσει τον κόσμο, να τον ανακαλύψει και να πλησιάσει, να γνωρίσει ένας άνθρωπος έναν άλλον άνθρωπο και όχι να τον κατασπαράξει, και όχι να τον τρομάξει, και όχι να του φωνάξει, και όχι να του επιβληθεί. Και ίσως τελικά να ήταν πολύ πιο ανοιχτή στη διαφορετικότητα. Το παρατηρούμε αυτό και μέσα από το τραγούδι, αλλά και μέσα από τη μουσική, που ίσως εκείνα τα χρόνια να ήταν τα τελευταία, όπου παρουσιάστηκε ενδιαφέρον τόσο από τους δημιουργούς, αλλά και από τους ανοιχτούς ακροατές και τις ακροάτριες, για να αγκαλιάσουν νέα είδη στη μουσική, νέο ήχο στη μουσική, φρέσκες ιδέες στη μουσική, όπου ακόμη και η τεχνολογία που άρχισε να αναπτύσσεται στη μουσική ήταν ένα μέσο έκφρασης συναισθημάτων και ιδεών και όχι κατανάλωση για να περνάει η ώρα. Ο Εξώστης λοιπόν από τους Στέρεο Νόβα και το πρώτο άλμπουμ τους που μας έδωσαν το 1992. Αυτό το τραγούδι τους κάνει αναφορά στον Τόμας Μαν και το βιβλίο του «Θάνατο στη Βενετία» και μετά στην ταινία που έκανε ο Λουκίνο Βισκόντι πάνω σε αυτό το βιβλίο, που και μόνο ο τίτλος είναι μια παραπομπή για όσους και όσες το γνωρίζουν και το αγαπάνε, στα νιάτα, στην αθωότητα και την ομορφιά των νιάτων, στη λαχτάρα τους να ζήσουν τον κόσμο και να τον εξερευνήσουν χωρίς να τον κατασπαράζουν. Αυτό είναι το όμορφο κομμάτι της ψυχής μας, η δημιουργία. 8 χρόνια πίσω, 21 του Σεπτέμβρη του 2018, ένας νέος άνθρωπος χτυπήθηκε μέχρι θανάτου. Ήταν ο Ζακ Κωστόπουλος. Ο Σπύρος Γραμμένος τώρα πρόσφατα έγραψε ένα τραγούδι πάνω στα λόγια της μητέρας του Ζακ Κωστόπουλου, της Ελένης Κωστοπούλου. Το τραγουδάει η Ελένη Τσαλιγοπούλου και με αυτό θα ήθελα απόψε να θυμηθούμε τον Ζακ Κωστόπουλο.

Ήταν δυνατή η φωνή του Ζακ Κωστόπουλου. Μίλησε, έγραψε, διεκδίκησε τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. 2026 και μοιάζει να μην πηγαίνουμε μπροστά. Να μην θέλουμε δηλαδή να δημιουργήσουμε μια ζωή όμορφη, που να μην υπάρχουν άνθρωποι που να αναστενάζουν ένα «μου λείπει».

0: Αυτό είναι ένα από τα τραγούδια που έχει γράψει Χαρούλα Αλεξίου και στα λόγια και στη μουσική. Δύο φορές γυναίκα. Από την ώρα, και αυτή η ώρα ήρθε πολύ αργά μέσα στα χρόνια και τους αιώνες, που η γυναίκα άρχισε να μιλάει για τον εαυτό της, προσθέθηκε κάτι ακόμη στον κοινό διάλογο που φέρνουν τα τραγούδια με τα θέματα τους, με τις θεματικές τους. Οι βαθιές αυτές εξομολογήσεις που μπορεί να ξεκινάνε με ένα παράπονο και να καταλήγουν σε καταγγελία.
1: Περπατώ, περπατώ εις το δάσος. Όταν ο λύκος δεν είναι εδώ. Λύκε, λύκε, είσαι εδώ. Λύκε.

έλεο. Υπήρξαν και καλές στιγμές. Κάποιες φορές πλημμύριζε ο ουρανός ο άστρα. Στιγμές. Κάποιες φορές πλημμύριζε ο ουρανός ο άστρα.

0: θα σε καταδώσω.
1: Τάνια Τσανακλείδου με ένα τραγούδι που έγραψε ο Μιχάλης Δέλτα μετά τη συνεργασία τους για το Χρώμα της Μέρας. Το τραγούδι αυτό το τραγουδούσε η Τάνια Τσανακλείδου στις εμφανίσεις της στο Μετρό. Λίκε Λίκε, βασισμένο βέβαια στον λύκο του παραμυθιού εκείνου της Κοκκινοσκουφίτσας. Πώς μεγαλώσαμε με τέτοια παραμύθια. Το τραγούδι που έρχεται βασίζεται και αυτό σε μια ιστορία παραμυθένια της Αλίκης στη χώρα των θαυμάτων.

Παραμύθι. Ένα από τα τραγούδια που έγραψε η Λίνα Νικολακοπούλου με τη μουσική του Νίκου Αντίπα για τη δεύτερη συνεργασία τους μετά το Σαν Ηφαίστειο που ξυπνά, με τον τίτλο «Υδρόγειες σφαίρες», τραγούδια που ερμήνευσε η Άλκης της Πρωτοψάλτη. Κάθε τραγούδι ξεκινάει σαν φιγούρα παραμυθιού να βρει τι είναι αυτό που το λένε αγάπη, το λέει και το άλλο το τραγούδι. Κάθε τραγούδι, ή τα περισσότερα τουλάχιστον, καταλήγουν σε μία ερημιά, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Αυτό το τραγούδι το έχει γράψει η Μελίνα Τανάγρη και λέγεται «Έρημος».

αυτός ο ψεύτικος κόσμος να γίνει αληθινός. Αυτό το άλλο που λέγει ο Καζαντζίδης, να σου δώσω μια, να σπάσεις, αχ βρε κόσμε γυάλινε, και να φτιάξω μια καινούρια κοινωνία άλλινε. Ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Αυτός ο κόσμος που δεν είναι άλλος από εμάς τους ίδιους. Οι ίδιοι εμείς στον καθρέφτη των τραγουδιών. «Χορός με τη σκιά μου» είναι ένα από τα θέματα που έγραψε ο Μάνος Χατζηδάκης για τον κύκλο τραγουδιών του «Χωρίς λόγια», το «Χαμόγελο της Τζοκόντας». Είναι το τελευταίο από τα 12. Σε αυτό αργότερα πρόσθεσε λόγια και παρουσίασε το τραγούδι με τη Δήμητρα Γαλάνη στο στέκι του κάποτε στην Πλάκα, στον Σύριο.

Να ακούσουμε ακόμη ένα τραγούδι το οποίο γεννήθηκε στην Νέα Υόρκη στα χρόνια της Αμερικής, τα λεγόμενα του Μάνου Χατζηδάκη. Πέρα από το χαμόγελο της Τζοκόντας, ηχογράφησε εκεί και δημιούργησε τον κύκλο τραγουδιών Reflections, Αντικατοπτρισμοί. Με τους New York Rock and Roll Ensemble, λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι του, το οποίο μιλάει για αυτό το άφημα στην αγάπη, όχι μόνο σαν ιδέα, αλλά και με το σώμα, με την πράξη, με το κοίταγμα, με το βλέμμα, που παίρνει χρόνο να ανακαλύψει τον άλλον άνθρωπο. Love her.

Τα τραγούδια που την προσπαθούν την αγάπη, που εργάζονται πάνω σε αυτήν και την αναζητούν, στέκονται πάνω στο θέμα και στα θέματα που φέρνει η αγάπη και στο πώς μπορεί να επιτευχθεί σαν ζωή. Και στη μουσική μπορούμε να το νιώσουμε αυτό στα αργά μέρη, σε ορχιστρικά θέματα που είναι αργά. Οι μπαλάντες λοιπόν, τα τραγούδια, οι μουσικές που στοχάζονται πάνω στην αγάπη παίρνουν το χρόνο τους, δεν βιάζονται και προσπαθούν μέρα-μέρα, βήμα-βήμα, κάτι κάνουνε για να φτάσουν σε αυτό που λέγεται αγάπη. Να δώσουν αγάπη και να πάρουν αγάπη.

you ever learn. It's just to love and be loved.

Έγινε μεγάλη επιτυχία αυτό το τραγούδι με τον Nat King Cole στα τέλη του 40. Το έγραψε ο Eden Ahbez και έγινε ένα από τα κλασικά πια αμερικανικά στανταράκια και ένα από τα τραγούδια που πολλές ερμηνεύτριες και πολλοί ερμηνευτές και πολλοί μουσικοί θέλουν να βάλουν το δικό τους στοιχείο στην αναζήτηση της αγάπης. Αυτή ήταν η ερμηνεία, η προσέγγιση του Aaron Neville. Το πιο σημαντικό, λέει, στον κόσμο είναι να αγαπιέσαι και να αγαπάς. Επειδή αυτό πια όμως τώρα έχουμε πει ότι είναι το θέμα μας, υπάρχει πρόβλημα. Ας έρθουμε στα δικά μας και ας ακούσουμε ένα από τα τραγούδια που φανερώνουν το πρόβλημα ως μοναξιά. Ποιήση του Μάνου Ελευθερίου με τη μουσική αλλά και την ερμηνεία του Σταύρου Ξαρχάκου.

πάνω στην κόκκινη κουβέρτα. Ρίχνεις πασχένσεις, μοναχή. Και ξαναρχίζεις την κουβέντα με τη χαμένη σου ψυχή. Και να στρεμπέτης στρατιλάτης λένε τα χαρτιά σου πως θα έρθει. Σαν νικημένος τρομοκράτης μπροστά σου να προσευχηθεί.

Το φόρεμά σου στην κρεμάστρα μυρίζει πεύκο και ξοχές και ολοξυλώνει χάντρα χάντρα σε κάθε στάδα απ' τις βροχές κι ούτε σου βγαίνουν οι πασιέντζες κι ούτε κανείς τηλεφωνεί και μόνο μέσα απ' τα τραγούδια ακούς ερωτική φωνή.

κι ούτε σου βγαίνουν οι πασιέντες, κι ούτε κανείς τηλεφωνεί. Και μόνο μέσα απ' τα τραγούδια ακούς ερωτική φωνή.

0: Μέσα λοιπόν σε αυτές τις πολύ βιαστικές εποχές και στις μέρες που τρέχουν, μιλάμε, αλλά μία λέξη όπου να στέκεται εκεί η φωνή με αγάπη ή να στέκεται μία λέξη στην αγάπη, υπάρχει? Και αν ναι, ποια μπορεί να είναι? Το τραγούδι αυτό έχει αγαπηθεί γιατί ταυτίζει την αγάπη με ένα όνομα. Το όνομα που δίνει κάθε άνθρωπος στον άνθρωπο που αγαπάει.
1: Και τώρα πρέπει να βρω δύο λόγια να σου πω. Τις βρήκα έτοιμες τις λέξεις. Δεν έφτιαξα καμία μόνη μου. Αυτό είναι άδικο για σένα. Θέλω να βρω κάτι που να είναι μόνο για σένα. Να μην χωράνε μέσα τόσοι και τόσοι. Δεν ήσουν σαν τόσους και τόσους. Δεν θέλω να σε ντύσω με φορεμένα ρούχα, φθαρμένους αγκώνες και γόνατα. Θα είναι σαν να σε ντύνω με λυγίσματα. Σαν να προδίδω πως εγώ τουλάχιστον σε είχα δει να κλαις. Γιατί να τους το πω? Θα καίγονται να μάθουν πως ήσουν ίδιος με εκείνους. Πως δεν ήσουν δά και κάτι διαφορετικό. Δεν θα τους αφήσω να σε θυμούνται στα μέτρα τους. Αν δεν πονάνε κάθε φορά. Αν δεν τους σκοτώνει που δεν σε έζησαν. Που δεν ήταν εκείνοι αυτό που ήμουν εγώ για σένα. Που δεν θα γίνουν ποτέ αυτό που σου είναι εσύ για μένα. Ας μη σε θυμούνται καθόλου. Στο δρόμο φεύγοντας σταύρωσα με δύο παιδιά. Το ένα σου έμοιαζε σε εκείνη τη φωτογραφία με τους γονείς σου σε μια θάλασσα που δεν θυμόσουν. Και με ρώτησαν τι τον είχες. Με ρώτησαν εμένα τι σε είχα. Τους είπα πως ήσουν το όνομά μου. Ήσουν το όνομά μου.

0: από εδώ και πέρα πια μπορούν να με φωνάζουν όπως θέλουν.
1: Νατάσα Μποφίλη με τα λόγια του Οδυσσέα Ιωάννου και τη μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη. Ως εδώ και για απόψε, καλή εβδομάδα να έχουμε από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαρά του αύριο εδώ στις 9. Ευχαριστώ πολύ πολύ για την ακρόαση. Καλό βράδυ.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Σε εξέλιξη ομιλία του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ενώ δεκάδες διπλωματικές αντιπροσωπείες αποχώρησαν από την αίθουσα σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Η ομιλία πραγματοποιείται στη σκιά των διεθνών αντιδράσεων για την Ισραηλινή πολιτική στη Γάζα και τους επικισμούς στη Δυτική Όχθη. Ο Νετανιάχου εξαπέλυσε επίθεση κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η καταστροφή των πυρηνικών εγκαταστάσεών του ήταν απαραίτητη για την αποτροπή μιας υπαρξιακής απειλής για τη χώρα του. Παράλληλα, επέκρινε τη Βρετανία και τη Γαλλία για τις κατηγορίες περί αποικιοκρατίας σε βάρος του Ισραήλ και υποστήριξε ότι οι εχθροί της χώρας του απέτυχαν να το καταστρέψουν, ενώ χαρακτήρισε τύραννο τον Τούρκο πρόεδρο. Αναφερόμενος στη Δυτική Όχθη, δήλωσε ότι η κυβέρνησή του δεν ανέχεται την αυτοδικία και ότι έχει αναθέσει στη Σινμπέτ την αντιμετώπιση της βίας των επίκων. Νωρίτερα, σε βιντεοσκοπημένη ομιλία του στη Γενική Συνέλευση, ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, κατήγγειλε τις Ισραηλινές πολιτικές που, όπως είπε, απειλούν πλέον την ίδια τη ζωή και την ύπαρξη των Παλαιστινίων. Ο Αμπάς κατηγόρησε το Ισραήλ για πόλεμο γενοκτονίας στη Γάζα και για προστασία της τρομοκρατίας των επίκων στη Δυτική Όχθη, υποστηρίζοντας ότι η επέκταση των επικισμών υπονομεύει τη λύση των δύο κρατών. Κάλεσμα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν να επιλύσουν τις διαφορές τους το συντομότερο δυνατόν, απίθυνε ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ με στόχο τον τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα των στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμούζ. Επίσης, προέτρεψε τον Ντόναλντ Τραμπ να επιδείξει σύνεση σε ό,τι αφορά την Ταϊβάν. Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως είχε μια εξαιρετική συνάντηση με τον Κινέζο πρόεδρο, απευθυνόμενο σε δημοσιογράφους προτού οι δύο ηγέτες επιβιβαστούν στο ελικόπτερο Marine One, αναχωρώντας από τον Λευκό Οίκο για μια σύντομη περιήγηση. Οι διμερείς σχέσεις και οι περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση στο Ιράν και το Λίβανο είναι τα θέματα που συζήτησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Ισραηλινό ομολογό του Μπενιαμίν Νετανιάχου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Επίσης, αντάλλαξαν απόψεις για τη διμερή αμυντική συνεργασία καθώς και για θέματα διασυνδεσιμότητας. Ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί λίγο μετά τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες και ακολούθως θα απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, κατά την οποία αναμένεται να αναφερθεί στα ελληνοτουρκικά, στο κυπριακό, την πορεία της ελληνικής οικονομίας καθώς και σε ζητήματα που αφορούν στην τεχνητή νοημοσύνη. Την ανάγκη αυτή τη στιγμή να χαμηλώσει η ένταση στις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας επισήμανε νωρίτερα ανώτατη κυβερνητική πηγή, σχολιάζοντας τις σημερινές δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, πως η Τουρκία δεν είναι ο εχθρός της Ελλάδας, αλλά γείτονάς της και σύμμαχός της στο ΝΑΤΟ. Είμαστε γείτονες, είμαστε καταδικασμένοι από τη γεωγραφία να ζούμε δίπλα ο ένας στον άλλον, ανέφερε η ίδια πηγή, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του κ. Ερντογάν. Πως οι δηλώσεις του κυρίου Ερντογάν κινούνται σε μια διαφορετική κατεύθυνση από αυτά που είχαμε ακούσει στο πρόσφατο παρελθόν. Αρνητικά αξιολογεί την κυβέρνηση το 66% των ερωτηθέντων στη δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης για λογαριασμό του Μέγκα. 2 στους 3 βλέπουν τη χώρα σε λάθος πορεία, ενώ το κοινωνικό κλίμα αποτυπώνεται εξίσου καθαρά στις ερωτήσεις και για την καθημερινότητα. Επίσης, το 49% δηλώνει ότι βρίσκεται προσωπικά σε χειρότερη θέση σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν, ενώ το 38% λέει ότι η κατάστασή του παραμένει ίδια. Συνεχίζεται η έρευνα για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο ανακριτής που χειρίζεται την υπόθεση αναμένει τα αποτελέσματα τόσο από την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των προφυλακισμένων γιατρών, όσο και τις απαντήσεις από τις ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις.

0: Μεταξύ σημαντικά στοιχεία που ρίχνουν φως στις συνθήκες θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή, κατέθεσε στον ανακριτή μία από τις νοσηλεύτριες που εργαζόταν στο συγκεκριμένο ιατρείο. Αποκάλυψε ότι η γιατρός έκανε μέθη στο Γιώργο Μαζονάκη και πως γίνονταν ταυτόχρονα δύο πλασματαφαιρέσεις σε διαφορετικά δωμάτια. Έως και αύριο μπορεί ο δικηγόρος των δύο κατηγορουμένων γιατρών να προσφύγει στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών κατά των ενταλμάτων προσωρινής κράτησης, όπως αρχικά είχε προαναγγείλει ο ίδιος. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να προσφύγει μόνο ο 58χρονος, προκειμένου να ζητήσει απευθείας από τον ανακριτή την αποφυλάκησή του και να τεθεί σε κατοίκον περιορισμό με βραχιολάκι. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με σκορ 1-0 προηγείται στο πρώτο ημίχρονο η Σερβία της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου για την πρώτη αγωνιστική του Nations League. Για την πρώτη αγωνιστική της Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός προηγείται στο ημίχρονο της Παρή με σκορ 42-31 και ο Ολυμπιακός της Μπασκόνια με 46-37. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι απόγευμα προβλέπονται αύριο στην Αττική άνεμη, μεταβλητή έως 3 και στα νότια. Το μεσημέρι απόγευμα νότιο-ανατολική έως 4 μποφόρη, θερμοκρασία έως 26 βαθμούς Κελσίου, 20 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 11. Ακολουθεί η Έλενα Χατζιωάννου.
1: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Και κάθε εκπομπή δικαιούται να έχει ένα, δύο, πέντε, ίσως όχι περισσότερα, πολύ αγαπημένα τραγούδια. Ανάμεσά τους και αυτό, A Whiter Shade of Pale, τον Πρόκολ Χάρουμ, από τα τέλη της δεκαετίας του 60.

Μέχρι να συνηθίσω εδώ την κονσόλα, ίσως ακούτε κάποια μικρά λαθάκια. Μέχρι να συνηθίσω τα ποτεσιόμετρα, 10 λεπτά, 12 λεπτά μετά τις 10, στον Αθήνα 984. Είναι η εκπομπή Παλήρια των Αισθήσεων με την Έλληνα Χατζηιωάννου. Μια εκπομπή για τους μοναχικούς ταξιδιώτες της νύχτας. Στην τελική ρύθμιση του ήχου μαζί μας είναι η Μαρία Δασκαλάκη.

παραμονή Πανσελίνου σήμερα και θυμήθηκα αυτό το μουσικό θέμα γραμμένο από το Βαγγέλη Παπαθανασίου πριν από πάρα πολλά χρόνια, όπως πριν από πάρα πολλά χρόνια ήταν η μουσική που είχα επιλέξει για τον τίτλο μιας εκπομπής που ακουγόταν, μεταδιδόταν 12 με 2, ήμουν πολύ νέα τότε και είχε τίτλο «Μηνύματα από τη σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού». Σήμερα μας φωτίζει το ολόγιμο φεγγάρι εδώ πάνω από την πόλη και είναι καθαρός προς το παρόν ο ουρανός. Αύριο ποιος ξέρει.

Για την ιστορία, το μουσικό αυτό θέμα, όπως σας είπα, ακουγόταν σε μια ταινία ντοκιμαντέρ του 1973, λεγόταν η Αποκάλυψη των Ζώων. Τα γαλλικά μου, επειδή δεν υπάρχουν, δεν γνωρίζω γαλλικά, δεν θα σας πω τον γαλλικό τίτλο, πάντως στη μετάφραση αυτό σημαίνει. Και ολόκληρο το soundtrack το είχε γράψει ο Βαγγέλης Παπαθανασίου.

τσιγανώθει ο καιρός και αισθανόμαστε ότι έχει έρθει το τέλος του καλοκαιριού και βρισκόμαστε και στις αρχές του φθινοπόρου, ίσως όχι ημερολογιακά, γιατί το καλοκαίρι τράβηξε όπως τραβάει συνήθως μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου, εκεί που ο καιρός αρχίζει σιγά σιγά να ψυχραίνει, κυρίως το βράδυ, εκεί το αισθάνεσαι, όταν πρέπει να έχεις μαζί σου, αν φύγεις νωρίς από το σπίτι το πρωί, πουλόβερ ή ένα ελαφρύ μπουφανάκι.

Αρχές του φθινοπόρου, σχεδόν 10:30 στον Αθήνα 984 και από αυτή την εκπομπή που θα την ακούτε κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 10 με 12 το βράδυ θα έχουμε πολύ σινεμά. Στο τελευταίο ημίωρο κάθε ημέρας θα ακούμε μουσική από ταινίες με ή χωρίς αφορμή, σήμερα υπάρχει αφορμή. Και έτσι καθώς ανέβαινα στο στούντιο θυμήθηκα μια ταινία του 1992, αλλά δεν έχω φέρει τη μουσική μαζί μου γιατί δεν την είχα προγραμματίσει. Ήταν το «Μοιραίο πάθος» του Louis Malle με τον Jeremy Irons, της Juliette Binoche, τη Miranda Richardson και τον Robert Graves. Δεν σας λέω την ιστορία, παρόλο που είχε επηρεάσει και ένα σύριαλ, θα το πούμε άλλη στιγμή αυτά. Θυμήθηκα όμως μια φράση που είχε πει η Juliette Binoche σε αυτό το φιλμ. Ήταν μια γυναίκα που ήταν πολύ ταλαιπωρημένη από την ζωή της, σχεδόν καταραμένη, και είχε πει να φοβάσει αυτούς που δεν έχουν τίποτα να χάσουν.

Η παλιότερη ίσως το θυμάστε είναι ένα τραγούδι των Formings. Αυτός ήταν ο Τάσος Παπασταμάτης. Ήταν ο ερμηνευτής των Formings, στους οποίους σε αυτό το γκρουπ συμμετείχε και ο Βαγγέλης Παπαθανασίου. Ήταν από τα πολύ σημαντικά στελέχη και μας θυμίζει έτσι λίγο εκείνη την νοσταλγική εποχή της δεκαετίας του 60 που εμείς δεν την ζήσαμε, την είχαν ζήσει όμως οι γονείς μας. Ακούτε τον Αθήνα 984, η ώρα είναι 10.30 ακριβώς, είναι η εκπομπή Παλήρια των Αισθήσεων με την Έλληνα Χατζηγιωάννου.

0: Με την μουσική, το βασικό μουσικό θέμα από μια ταινία του 1988 που είχε μια ιδιαιτερότητα. Όταν την είδαμε στους κινηματογράφους είχαμε εντυπωσιαστεί, γιατί ήταν κάτι καινούριο στον κινηματογράφο τότε. Είναι μια ταινία που σκηνοθέτησε ο Ρόμπερτ Ζεμέκης. Είχε τίτλο «Ποιος παγίδευσε το Ρότζερ Ράμπιτ» και η ιδιαιτερότητα της ταινίας ήταν ότι συνέδεσε τα κινούμενα σχέδια, το Ρότζερ Ράμπιτ και την γυναίκα του που ήταν λαγός και εκείνη Φαν Φατάλ, με έναν ηθοποιό ο οποίος ήταν η εικόνα του εντελώς ρεαλιστική και ήταν ο Μπομπ Χόσκινς. Όμως αυτό που μας άρεσε εμάς που παρακολουθούμε τις ταινίες έτσι όπως τις φανταζόμαστε και να είναι εξαιρετικά ρεαλιστικές, υπάρχουν όλοι εκείνοι που είναι φαν των animation και είναι μια τεχνική κινηματογραφική η οποία από το 1900 μέχρι σήμερα έχει φυσικά εξελιχθεί απίστευτα. Και σκέφτηκα να ταξιδέψουμε ως τη Σύρο, έτσι αυτή την φεγγαρόλουστη βραδιά, για να συναντήσουμε τον Βασίλη Καραμιτσάνη, ο οποίος είναι πρόεδρος του Άνιμα Σύρος. Είναι Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων, γίνεται αρκετά χρόνια. Στην τόσο όμορφη Σύρο, που το φθινόπωρο νομίζω είναι ακόμα καλύτερη, βρίσκεται σε εξέλιξη και θα θέλαμε να μας βάλει και στην ατμόσφαιρα, αλλά και να μας πει λεπτομέρειες και για εκείνους που σκέφτονται να ταξιδέψουν αυτό το Σαββατοκύριακο στη Σύρο. Κύριε Καραμιτσάνη, Βασίλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και τι ωραίες μουσικές, τι ωραία επιλογή προηγούμενη και ευχαριστώ για την ωραία μουσική αλλά και λεκτική εισαγωγή. Όντως το Άνιμα Σύρος είναι στη 19η εκδοσή του, στη μέση ακριβώς του φεστιβάλ. Ξεκινήσαμε τη Δευτέρα 21 και τελειώνουμε την Κυριακή 27 του Σεπτέμβρη στο νησί της Σύρου, όχι μόνο στην Εργούπολη αλλά και στην Άνω Σύρο, στην Ποσειδονία και στο Φίνικα, με πολλές και διαφορετικές ενότητες, ξεκινώντας από προβολές μικρού και μεγάλου μήκους ταινιών σε διάφορα διαγωνιστικά τμήματα με κριτικές επιτροπές αλλά και σε πληροφοριακά τμήματα. Παράλληλα υλοποιούμε ένα μεγάλο αριθμό προγραμμάτων εκπαιδευτικών για παιδιά πρώτη δεύτερη σχολική ηλικία αλλά και για ασυνήθιστα κοινά στόχους για εκπαιδευτικά εργαστήρια, όπως είναι τα άτομα με αναπηρία αλλά και τα άτομα τρίτης ηλικίας, μέσω της εργασίας μας με το τοπικό καπί του Δήμου Σύρου Ερμούπολης και βεβαίως στην αγορά, που είναι ο επαγγελματικός τόπος συνάντησης του ελληνικού ταλέντου με τους παγκόσμιους top του animation σε όλα τα επίπεδα, από τη δημιουργία μέχρι την παραγωγή και από τη διανομή μέχρι τη χρηματοδότηση. Στόχος μας είναι, όπως κάθε χρόνο, να δείξουμε ότι η Ελλάδα είναι παρούσα και δυνατή στον τομέα του animation, όπως συνολικά στα οπτικοακουστικά. Αν μου επιτρέπετε, απλά για να μην κουράσω, θα ήθελα να πω ότι φέτος την επόμενη χώρα είναι η Ιρλανδία, όχι τυχαία, γιατί μιλάμε για μια σπουδαία, μικρή αλλά σπουδαία χώρα στον τομέα του animation, που τιμά το ευρωπαϊκό animation ακόμα και με υποψηφιότητες στα Όσκαρ πρόσφατες, αλλά και επί του παρόντος ασκεί την προεδρία στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπότε και αυτό το αφιέρωμα στην Ιρλανδία γίνεται στο πλαίσιο των παράλληλων πολιτιστικών εκδηλώσεων της Ιρλανδικής Προεδρίας. Και βεβαίως έχουμε μια σπουδαία, νομίζω, συμβολή με τη στήριξη και της Αμερικάνικης Προεδρίας εδώ στην Ελλάδα, εδώ στην Αθήνα, που είναι για τα 250 χρόνια από την Αμερικάνικη Επανάσταση, με σπουδαίες ταινίες που όλοι έχουμε αγαπήσει και οι οποίες προβάλλονται κάθε μέρα στο Θέατρο Απόλλων αλλά και σε άλλους χώρους. Πολλά διαφορετικά και άλλα αφιερώματα, πολλά κοινωνικά γεγονότα, αυτά που λέμε εμείς social events, που είναι party και μπορεί κάποιος με τη συνοδεία ενός φορτού ή ενός καφέ να έρθει σε άμεση επαφή με ανθρώπους που δεν θα έχει την ευκαιρία εξ αποστάσεως να ζήσει με την ίδια ένταση και να δημιουργήσει τους ίδιους δεσμούς. Και γιατί όχι συμπαραγωγές, συνέργειες, συνεργασίες, επαγγελματικές.
0: Είναι και 200 χρόνια Ερμούπολη, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Η γενέτειρα του φεστιβάλ, το φεστιβάλ κηγύρισε το 2008, αλλά στο πολύ πολύ μακρινό 1826, ακριβώς στις 24 Ιουνίου, ο έμπορος, σιώτης έμπορος και πρόσφυγας Λουκάς Ράλης πρότεινε να ονομαστεί αυτή η πόλη κάτω από την Άνω Σύρο, που τότε μόνο αυτή υπήρχε στα παράλια, Ερμού Δήμος, και μετά με τον μάθημα σε Ερμούπολη. Mm-hmm. Και έτσι τώρα γιορτάζουμε τα 200 χρόνια από την Ονομασία. Προφανώς το Ονομασίος και θεματικά, αλλά και θεσμικά, βρίσκεται στο πλαίσιο των επίσημων εορτασμών του Δήμου Σίδου Ερμούπολης, που είναι και στην οργανωτής του φεστιβάλ κάθε χρόνο, για αυτή τη σπουδαία επέτειο. Βεβαίως κοντά μας έχουμε το ΕΠΟΜΕΡ, όλους τους δημόσιους φορείς, όπως η ΕΡΤΟ ΕΟΤ, την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, το Επιμελητήριο Κυκλάδων και πολλούς ευτυχώς ιδιώτες, χορηγούς και δωρητές.
0: Και τη στηρίξη του Αθήνα είναι 84 στο μέτρο των δυνατοτήτων μας.
1: Αυτό ήθελα να καταλήξω, ότι τα μέσα μαζική ενημέρωση μας θυμούν από το ξεκίνημα και για μας είναι πολύ σημαντικό. Έχετε μεγάλη αποστολή και σπουδαία, τουλάχιστον για τον πολιτισμό, και δει τον πολιτισμό που γίνεται στην περιφέρεια.
0: Mm-hmm. Άλλωστε, τον 984 τον γνωρίζετε, τον γνωρίζεις, γιατί ήσουν και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και έχουμε συνυπάρξει ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Αθήνα 984.
1: Και τολμώ να πω ότι ήταν και μεγάλη μου τιμή, γιατί είναι ο ιστορικός σταθμός της ελεύθερης ραδιοφωνίας. Δεν είναι ένας απλός δημοτικός σταθμός.
0: Λοιπόν, 280 ταινίες από ό,τι βλέπω εδώ στις σημειώσεις μου από 50 χώρες. Είναι πολύ μεγάλο το project του Άνιμα Σύρος, έτσι δεν είναι?
1: Ισχύει. Το πρόγραμμα των ταινιών είναι περίπου ίδιο με πέρυσι. Αυτό που καταφέραμε και ξεπεράσαμε το ήδη ρεκόρ των 48 ταινιών πέρυσι είναι 50 ταινίες. Αυτές οι 50 χώρες από τις οποίες εκπροσωπούνται, αυτές δεν είναι οι χώρες που απέστειλαν, υπέβαλαν ταινίες για προεπιλογή. Είναι ταινίες που, οι χώρες που εκπροσωπούνται στις ταινίες που τελικά επελέγησαν. Mm-hmm. Άρα για μας είναι πολύ σημαντικά αυτά τα δύο επιπλέον κράτη που εκπροσωπούνται. Και αν τολμώ να πω, είναι ότι σκεφτείτε ότι στα 19 χρόνια, στις 19 εκδόσεις που έχουμε το φεστιβάλ, αν προσθέταμε δύο χώρες που δεν προσθέταμε κάθε χρόνο, και αυτό λέω ότι είναι σημαντικό επίτευγμα, θα είχαμε επιπλέον 38 χώρες.
0: Και κλείνοντας, ήθελα να ρωτήσω, από το πρώτο φεστιβάλ πριν από 18 χρόνια μέχρι σήμερα, πόσο έχει εξελιχθεί διεθνώς το animation και πόσο έχει εξελιχθεί και στην Ελλάδα, γιατί δεν έχουμε τόσο μεγάλη παράδοση, ή όσο μπορώ να γνωρίζω δεν έχουμε τόσο μεγάλη παράδοση όπως στο εξωτερικό, έτσι δεν είναι?
1: Πολύ σωστά, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι το animation παγκοσμίως, επειδή ακολουθεί το άρμα της τεχνολογίας, πολλές φορές παρωθεί και την ίδια τεχνολογία να εξελιχθεί περισσότερο, στον τομέα της αποτύπωσης των οπτικοακουστικών μέσων, περισσότερο από τα άλλα δηλαδή κινηματογράφου, έχει εξελιχθεί πολύ. Αλλά ακόμα περισσότερο έχει εξελιχθεί το ελληνικά κινούμενα σχέδια, που και με τη συμβολή του συλλογικού φορέα των επαγγελματιών του ελληνικού animation, που είναι η ΑΣΥΦΑ Ελλάς, Ελληνική Ένωση Κινουμένων Σχεδίων, έχει κάνει τρομακτικά βήματα και νομίζω ότι και το μέλλον έχει να ρίξει πολλά πράγματα, τόσο στην παραγωγή, ότι έχει αυξηθεί ποσοτικά και πολύ ποιοτικά, όσο και στην εξωστρέφεια. Πια ελληνικά έργα, είτε σειρές είτε ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους, βραβεύονται στα διεθνή φόρα και φεστιβάλ. Και αυτό μας κάνει ιδιαίτερα περήφανος, αλλά και αισιόδοξη για το μέλλον.
0: Είναι μια ευκαιρία λοιπόν, όσοι έχουν αποφασίσει αυτό το Σαββατοκύριακο να πάνε στη Σύρο, να περάσουν από το χώρο των εκδηλώσεων, ή οι εκδηλώσεις και οι ταινίες να είναι κίνητρο για να πάνε Σαββατοκύριακο στη Σύρο.
1: Πολύ σωστά. Η ταυτότητα του Άνιμα Σύρος είναι διπλή. Αυτό προκύπτει από το λογότυπο που από πάνω γράφει Άνιμα, Animation, και από κάτω Σύρος.
0: Ναι, είναι και πολύ, πολύ ωραίο το λογότυπο. Αν μπει κανείς στο Google θα το δει. Αν το
1: ευχαριστούμε, αλλά τα αλήθεια, τα δύο συστατικά του φεστιβάλ, του θεσμού θα έλεγα, είναι η αγάπη για το Animation και η προσήλωση σε αυτόν τον υπέροχο τόπο που είναι η Ερμούπολη και όλη η Σύρος.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Καλή επιτυχία και σε ό,τι άλλο κάνεις το επόμενο διάστημα.
1: Εμείς ευχαριστούμε το ραδιόφωνο του Δήμου Αθηναίων που είναι πάντα κοντά.
0: Καλό βράδυ.
1: Γεια.
0: Ήταν ο Βασίλης Καραμιτσάνης, πρόεδρος του Άνιμα Σύρος, και επειδή μιλούσαμε πριν για την ταινία «Ποιος παγίδευσε τον Ρότζερ Ράμπιτ», που μπαίνει εμβόλυμα στο πρόγραμμά μας εξαιτίας αυτής της συνομιλίας μας και του ταξιδιού μας του νερού στην Σύρο, σε αυτό το φεστιβάλ animation, να ακούσουμε και ένα τραγούδι από την ταινία «Ποιος παγίδεψε το Ρότζερ Ράμπιτ», το οποίο ερμηνεύει η Amy Irving. Yeah.

σε αυτό το φιλμ, το ποιος παγίδεψε τον Roger Rabbit. Ο Bob Hoskins ήταν ο detective. Ο Roger Rabbit κατηγορείται για ένα φόνο που δεν έκανε. Μπλέκεται η γυναίκα του, η οποία έχει την εικόνα της femme fatale. Σας το έλεγα και νωρίτερα. Μπορείτε να δείτε, αν δεν έχετε δει την ταινία, τη φωτογραφία, την κεντρική φωτογραφία, τη φωτογραφία της αφίσας. Ο Roger Rabbit ήταν από τους πιο χαριτωμένους χάρτινους ήρωες που έχουμε δει, εκείνα τα χρόνια σε ταινίες animation, και αυτή ήταν η πρώτη ταινία που συνδύαζε το animation με τη μυθοπλασία, και την μυθοπλασία ήταν έτσι και αλλιώς, με το πάντρεμα των ηθοποιών του στην προκειμένη περίπτωση ο Bob Hoskins ήταν ο πρωταγωνιστής, είχε και το μεγαλύτερο ρόλο, και την εμπλοκή του σε αυτή την ιστορία, και βεβαίως το διάλογό του και τη συνάντησή του με τους χάρτινους ήρωες.

hosting με τον Τσούκερο. Είναι, καθώς πλησιάζει προς το τέλος του Σεπτέμβριο, ακούμε και τραγούδια που γράφτηκαν για αυτό το μήνα. Νομίζω είναι και τα περισσότερα που έχουν γραφτεί για ένα μήνα. Αν καθίσουμε και ψάξουμε τους μήνες και τα τραγούδια που έχουν γραφτεί για καθέναν από αυτούς, και ελληνικά τραγούδια και ξένα, νομίζω Σεπτέμβριος κρατάει τα πρωτεία, προφανώς γιατί οι δημιουργοί αντλούσαν την έμπνευσή τους από αυτό τον μήνα στον απόϊχο του καλοκαιριού. Έβλεπα στο Instagram, καθώς ολοκληρωνόταν η παράσταση Ηλέκτρα, κάθετος Περσόνα, που παρουσιάζεται στο κρατικό θέατρο του Λονδίνου, με πρωταγωνίστριες την Kate Blanchett και την Ίνα Χος, τη Γερμανίδα Ίνα Χος, ότι εκεί κατά τη διάρκεια της υπόκλησης απευθύνθηκε στο κοινό, παρακάλεσε να μην σηκώνει τα κινητά για να τραβήξει φωτογραφίες. Και έχει δίκιο σε αυτό, γιατί σκεφτόμουν ότι όταν πηγαίνουμε στο θέατρο, αυτό το οποίο θέλουμε είναι να βιώσουμε αυτό το οποίο διαδραματίζεται στη σκηνή, το οποίο είναι πολύ διαφορετικό από τον κινηματογράφο που βλέπουμε, μπορεί να δούμε και το ίδιο έργο θεματικά εννοώ. Είναι άλλη αίσθηση στο θέατρο. Αν καθόμαστε και σχολιόμαστε τώρα πώς θα τραβήξουμε φωτογραφία τον πρωταγωνιστή, πώς θα τραβήξουμε φωτογραφία τη σκηνή για να την ανεβάσουμε λίγο αργότερα στο Instagram ή στο Facebook για να δείξουμε ότι και εμείς ήμασταν εκεί. Αυτό το οποίο χάνουμε είναι αυτή η μυσταγωγία. Αυτό το οποίο αισθάνεται κανείς ή που επιδιώκει να αισθανθεί όταν πηγαίνει να δει μια παράσταση. Πόσο μάλλον αν αυτή η παράσταση είναι τόσο καλή που μπορεί να έχει επίδραση πάνω του. Η Kate Blanchett κινηναχώς στο Λονδίνο μέχρι κάποια στιγμή τον Οκτώβριο, όταν βρέθηκα στο Λονδίνο τον Αύγουστο, αναζήτησα ημερομηνίες μήπως καταφέρω και βρω μια θέση κάπου πίσω, κάπου έστω και όρθια, για να τις δω σε αυτή την παράσταση που από ό,τι καταλαβαίνω έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Δεν υπήρχε τίποτα μέχρι το τέλος των παραστάσεων. Ήταν sold out όλες οι παραστάσεις. Ελπίζω κάποια στιγμή να έχει γίνει κινηματογράφηση και κάπως να καταφέρουμε κάπου να την δούμε αυτή την παράσταση.

Δίνοντας μια ματιά στο καλεντάρι, βλέπουμε ότι σαν σήμερα το 1952 γεννιέται ο Νίκος Εργιανόπουλος. Ένας ηθοποιός που έκανε μεγάλη καριέρα στην τηλεόραση, ωστόσο η καριέρα του ξεκίνησε από την Θεσσαλονίκη, όπου έζησε, όπου έπαιξε στο θέατρο, στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, όπου σπούδασε, αποφύτησε το 1979 και κάποια στιγμή ήρθε στην Αθήνα, έπαιξε στο θέατρο, έπαιξε και στην τηλεόραση με βυσικά πρωταγωνιστικούς ρόλους από κάποια χρόνια και έπειτα. Και πάρα πολλές συμμετοχές, πολύ μικρές συμμετοχές, μπορεί να ήταν για ένα μόνο επεισόδιο, σε πολλές τηλεοπτικές σειρές. Μία από αυτές ήταν και η Αίθουσα του Θρόνου, βασισμένη στο ομότιτλο βιβλίο του Τάσου Αθανασιάδη, που προβλήθηκε από την τηλεόραση, από το Μέγκα, τη σεζόν 1998-1999. Η μουσική είναι γραμμένη από την Ευανθία Ρεμπούτσικα, είναι αυτό το μουσικό θέμα των τίτλων, και ήταν μια σειρά η οποία είχε πάρα πολλούς πρωταγωνιστές, είχε εξαιρετικά μεγάλα ονόματα στο cast. Άρης Λεμπεσόπουλος, Μαρία Ναυπλιώτου, Αλέκος Ισοβίτης, Μυρτό Αλικάκη, Αλέκος Αλεξανδράκης, Νίκος Ρίζος στον τελευταίο του ρόλο, λίγο μετά έφυγε από τη ζωή. Ο τελευταίος πρωταγωνιστικός ρόλος του Σεργιανόπουλου ήταν τη σεζόν 2007-2008 σε μια σειρά που είχε τίτλο «Η Εξαφάνιση». Δολοφονήθηκε στις 4 Ιουνίου του 2008. Μάλιστα, η σειρά αυτή είχε δύο κύκλους και στο δεύτερο κύκλο την επόμενη χρονιά τον αντικατέστησε ο Φίλιππος Οφιανός. Και με τη μουσική της Ευανθίας Ρεμπούτσικα φτάσαμε στις 11, θα κάνουμε στάση, θα ακούσουμε το Δελτίο Ειδήσεων με την Ναταλία Κανταρτζή και επιστρέφουμε.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Σφοδρή επίθεση στη Γαλλία και τη Βρετανία που επικρίνουν το Ισραήλ για την επικιστική του πολιτική εξαπέλυσε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Επίσης, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός επιτέθηκε κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η καταστροφή των πυρηνικών εγκαταστάσεών του ήταν απαραίτητη για την αποτροπή μιας υπαρξιακής απειλής για το Ισραήλ. Ο Νετανιάχου επέκρινε και την Τουρκία και τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, τον οποίο χαρακτήρισε τύραννο, κατηγορώντας τον μεταξύ άλλων για την πολιτική

του απέναντι στους Κούρδους και για την κατοχή του βόρειου τμήματος της Κύπρου. Αναφερόμενος στη Δυτική Όχθη, δήλωσε ότι η κυβέρνησή του δεν ανέχεται την αυτοδικία και ότι έχει αναθέσει στη ΣΥΝΜΠΕΤ την αντιμετώπιση της βίας των επίκων. Σημειώνεται ότι δεκάδες αντιπροσωπείες χωρών αποχώρησαν από την αίθουσα, αποδοκιμάζοντας τον Νετανιάχου με τον ίδιο να τις κατηγορεί για ηθική δειλία. Νωρίτερα, σε βιντεοσκοπημένη ομιλία του στη Γενική Συνέλευση, ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς κατήγγειλε τις Ισραηλινές πολιτικές που, όπως είπε, απειλούν πλέον την ίδια τη ζωή και την ύπαρξη των Παλαιστινίων. Στρατιωτική βοήθεια στη Σαουδική Αραβία για την προστασία του στρατηγικής σημασίας λιμανιού Γιαμπού στην Ερυθρά Θάλασσα ανακοίνωσε απόψε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν σε συνέντευξή του σε δύο τηλεοπτικούς σταθμούς. Ωστόσο, διευκρίνησε ότι η γαλλική παρουσία θα έχει αποκλειστικά αμυντικό χαρακτήρα και δεν θα εμπλέκεται σε συγκρούσεις. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η Γαλλία θα μπορούσε να βρεθεί στο στόχαστρο επίθεσης με ντρόν, ενώ διέψευσε δημοσιεύματα περί αμερικανικής προειδοποίησης για πιθανό ρωσικό πλήγμα στη Νότια Ευρώπη. Επίσης, ο Γάλλος πρόεδρος χαρακτήρισε αξιόπιστο το ενδεχόμενο νέας ρωσικής επιστράτευσης 300.000 ανδρών για τον πόλεμο στην Ουκρανία, εκτιμώντας ότι ήδη η Μόσχα μετρά 1,2 εκατομμύρια νεκρούς και τραυματίες. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν απόψε πως εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον ευαίσθητους στόχους στο Ριάντ και εγκαταστάσεων της Αράμκο στο λιμάνι Γιανμπού. Η Σαουδική Αραβία είχε ενημερώσει νωρίτερα ότι αναχέτησε 6 βαλιστικούς πυράβλους, τους οποίους εκτόξευσαν οι Χούθη. Οι διμερείς σχέσεις και οι περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση στο Ιράν και το Λίβανο είναι τα θέματα που συζήτησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Ισραηλινό ομόλογο του Μπενιαμίν Νετανιάχου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Επίσης, αντάλλαξαν απόψεις για τη διμερή αμυντική συνεργασία καθώς και για θέματα διασυνδεσιμότητας. Ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί λίγο μετά τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες και ακολούθως θα απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, κατά την οποία αναμένεται να αναφερθεί στα ελληνοτουρκικά, το κυπριακό, την πορεία της ελληνικής οικονομίας, καθώς και σε ζητήματα που αφορούν στην τεχνητή νοημοσύνη. Την ανάγκη αυτή τη στιγμή να χαμηλώσει η ένταση στις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας επισήμανε ανώτατη κυβερνητική πηγή σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν πως η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας αλλά γείτονάς της και σύμμαχός της στο ΝΑΤΟ. Είμαστε γείτονες, είμαστε καταδικασμένοι από τη γεωγραφία να ζούμε ο ένας δίπλα στον άλλον, ανέφερε η ίδια πηγή, προσθέτοντας πως οι σημερινές δηλώσεις του κ. Ερντογάν κινούνται σε μια διαφορετική κατεύθυνση από αυτά που είχαμε ακούσει στο πρόσφατο παρελθόν. Κάλεσμα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν να επιλύσουν τις διαφορές τους το συντομότερο δυνατόν, απευθύνει ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ με στόχο τον τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα των στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμούζ. Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο Ξινχουά, ο Σι προέτρεψε στην κατηδίαν συνάντησή του στον Αμερικανό πρόεδρο να επιδείξει σύνεση και να σταθεί αρνητικά σε ό,τι αφορά στην ανεξαρτησία της Ταϊβάν, προκειμένου να τεθούν γερές βάσεις για τη διμερή στρατηγική συνεργασία και την ανάπτυξη των συνοαμερικανικών σχέσεων. Ο Λευκός Οίκος δεν έχει ανακοινώσει ακόμη όσα συζητήθηκαν κατά τη συνάντηση των δύο ηγετών. Σε υψηλούς τόνους διεξάγεται στη Βουλή η μαραθώνια συζήτηση επί του νομοσχεδίου για τον νέο αλλιευτικό κώδικα, με την ψηφοφορία να μεταφέρεται αύριο το μεσημέρι. Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης, κυβέρνησης και αντιπολίτευσης βρίσκεται το άρθρο 74 που προβλέπει την εκαθάριση των αιτήσεων ενίσχυσης του ΟΠΕΚΕΠΕ για την περίοδο 2018-2022. Η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση ότι η διάταξη λειτουργεί ως φωτογραφική ρύθμιση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ η κυβέρνηση απορρίπτει τις κατηγορίες. Προθεσμία έως και αύριο έχουν οι δύο κατηγορουμένοι γιατροί στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη να προσφύγουν στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών κατά των ενταλμάτων προσωρινής κράτησης, όπως αρχικά είχε προαναγγείλει ο δικηγόρος τους. Εν τω μεταξύ, σημαντικά στοιχεία που ρίχνουν φως στις συνθήκες θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή κατέθεσε στον ανακριτή μία από τις νοσηλεύτριες που εργαζόταν στο συγκεκριμένο ιατρείο. Αποκάλυψε ότι η γιατρός έκανε μέθη στο Γιώργο Μαζονάκη και πως γίνονταν ταυτόχρονα δύο πλασματαφαιρέσεις σε διαφορετικά δωμάτια. Στην αθλητική σας ενημέρωση με σκορέ.

0: 1-0 προηγείται η Σερβία της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου στην πρώτη αγωνιστική του Nations League. Στον ίδιο όμιλο η Γερμανία βρίσκεται μπροστά στο σκορ 1-0 απέναντι στην Ολλανδία. Για την πρώτη αγωνιστική της Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός προηγείται με 86-66 της Παρή και ο Ολυμπιακός με 91-75 της Μπασκόνια. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι απόγευμα προβλέπονται αύριο στην Αττική Άνε, με τα βλητή έως 3 και στα νότια το μεσημέρι απόγευμα νότιο νοτιοανατολική έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς Κελσίου, 20 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 12. Μικρόφωνο για τη συνέχεια και πάλι στην Έλληνα Χατζιωάννου.
1: Αθήνα 984.

Ο Κωστής Μαραβέγιας με την Νατάσα Μπουφίλιου, ένα τραγούδι του Κωστή Μαραβέγια από μια συναυλία, όπως ακούσατε. 11 λεπτά μετά τις 11, ακούτε τον Αθήνα 984. Είναι η εκπομπή Παλήρια των Αισθήσεων με την Έλληνα Χατζηγιωάννου. Στην τελική ρύθμιση του ήχου μαζί μας είναι η Μαρία Δασκαλάκη.

Όμορφη νύχτα, μια σκιά που υπερβάλλει. Λόγια που αύριο ο νους θα τα αρνηθεί. Ένα ταξίδι κάπου κάποιος αναβάλει. Γελάς κι αλλάζει το τοπίο στη στροφή.

Μετά από 10, 20 χρόνια, αλλά νομίζω λιγότερα από 20 χρόνια, θα ακούνε αυτό το τραγούδι ή αντίστοιχα τραγούδια που είναι ρομαντικά, που μιλάνε για την επικοινωνία των ανθρώπων με φυσικό τρόπο, τα βλέμματά τους, τα αγγίγματά τους, θα τους είναι κάτι εντελώς ξένο. Και το σκεφτόμουν αυτό διαβάζοντας την είδηση ότι Μαρκ Ζούκερμπεργκ ή όπως τον λένε, αυτόν τον άνθρωπο που έχει επενδύσει πολλά δισεκατομμύρια δολάρια για να αναπτύξει την τεχνητή νοημοσύνη, παρουσίασε γυαλιά τα οποία με κάποιο τρόπο θα βλέπει κανείς έναν κόσμο ο οποίος δεν υπάρχει στην πραγματικότητα, θα μπορεί να επικοινωνήσει μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, δεν ξέρω, να βλέπει ειδήσεις, δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει κανείς μέσα από αυτά τα γυαλιά, που μάλλον θα προβάλλεται η εικόνα μη ρεαλιστικά μπροστά του ή κάποιο πληκτρολόγιο ή δεν ξέρω τι, τουλάχιστον από ένα τριλεράκι που το είδα διαγώνια, όπως και την είδηση τη διάβασα διαγώνια. Γράφουμε για την τεχνητή νοημοσύνη, ίσως η δική μου γενιά, η επόμενη γενιά να είναι από τις γενιές που έζησαν χωρίς την τεχνητή νοημοσύνη, που θα αναγκαστούν να προσαρμοστούν για να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία της, αυτό είναι μια πραγματικότητα, αλλά που έχουν ζήσει τη ζωή, την πραγματική ζωή, και όχι αυτή την οποία προβάλλει, την ψεύτικη ζωή που προβάλλεται μέσα από διάφορους κόσμους μη ρεαλιστικούς. Ένας από αυτούς είναι και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με την έννοια ότι αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε ή να κάνουνε είναι το πώς θα δημιουργηθεί η καλύτερη εικόνα των ανθρώπων μέσα από τα εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης. Παλιά υπήρχε το Photoshop, τώρα αυτά γίνονται εν ρήπη οφθαλμού, αρκεί να κατεβάσεις το κατάλληλο application, και από ό,τι έχω δει οι συνδρομές είναι και πανάκριβες. Αλλά έτσι κανείς παρουσιάζει μια εικόνα που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα και μπορεί να φλερτάρει μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή μέσω ίντερνετ, οι άνθρωποι να μην αγγίζονται, να νομίζουν ότι έχουν δημιουργήσει σχέση με κάτι το οποίο δεν είναι πραγματικό, γιατί έτσι κι αλλιώς όταν δεν συναντιέσαι με τους ανθρώπους προβάλλεις πολύ εύκολα κάτι άλλο από αυτό που είσαι στην πραγματικότητα, γιατί όλος δεν έχει τη δυνατότητα να σε ανακαλύψει, να δει το βλέμμα σου, να σε αγγίξει, να δει τις αντιδράσεις σου. Και τώρα που μιλάμε για την... κάνω αυτή την αναφορά στη τεχνητή νοημοσύνη, δεν θα κάνω και συχνά αναφορές στη τεχνητή νοημοσύνη, αλλά πριν από ένα χρόνο βρισκόμουν, ένα τέτοια εποχή ήταν, βρισκόμουν στην Σαντορίνη και υπήρχε ένα μπαράκι που ήταν και γκαλερί, και είχα μπει μέσα να δω τα έργα και άκουγα μουσική, ήταν και το ηλιοβασίλεμα, ήταν έτσι μια πολύ όμορφη εικόνα, και ρώτησα τις κυρίες που είχαν το μπαρ η μουσική που ακούω αν είναι επιλεγμένη από τις ίδιες. Μου λέει ναι, εμείς την επιλέξαμε τη μουσική. Βάζω το τραγούδι στο Σαζάμ για να δω τι είναι αυτό που ακούω, γιατί δεν το είχα ξανακούσει, αλλά κάτι μου θύμιζε, και αυτό νομίζω είναι το κομβικό, ότι κάτι μου θύμιζε, και ψάχνοντας ανακάλυψα ότι είναι ένα νορβηγικό συγκρότημα το οποίο δημιουργεί τραγούδια με τεχνητή νοημοσύνη. Και μάλιστα υπάρχουν και σχετικά βίντεο που φαίνεται καθαρά ότι αυτό που δείχνει το βίντεο και ο άνθρωπος που τραγουδάει δεν έχει καμία σχέση με το τραγούδι, δεν υπάρχει συγχρονισμός, δεν υπάρχει τίποτα, απλώς έχουν ένα βίντεο και επίσης φτιαγμένο την τεχνητή νοημοσύνη για να παίζει. Τα τραγούδια της τεχνητής νοημοσύνης έχουν μπει στη ζωή μας και ίσως να είναι και αρκετά αναγνωρίσιμα για όσους είναι εξοικειωμένοι με την μουσική και μπορούν να τα καταλάβουν. Κάτι θυμίζουν, δεν ξέρεις ακριβώς τι, αλλά δεν είναι ένα τραγούδι που γνωρίζεις. Αυτό λοιπόν το τραγούδι που μου κίνησε την περιέργεια να δω ποιο είναι και κατάλαβα ότι είναι δημιούργημα τεχνητής νοημοσύνης, είναι αυτό. Κάτι σας θυμίζει, αλλά δεν μπορείτε να το προσδιορίσετε. Κάπως έτσι λειτουργεί η τεχνητή νοημοσύνη.
λες θέλω κάτι σαν αυτό και σου δημιουργεί κάτι σαν αυτό. Αλλά ποτέ δεν είναι το αυθεντικό. Αυτό το τραγούδι που αγάπησες ή που το τραγούδι που θα σε συγκινήσει.

Βάλαν και τα εφέ, βάλαν και τα χειροκροτήματα. Είναι ένα τραγούδι το οποίο το έγραψε η τεχνητή νοημοσύνη. Είμαστε λίγο πριν από τις 11.30 και στις 11.30 περίπου, ένα λεπτό νωρίτερα, θα πάμε σινεμά, όπως θα κάνουμε κάθε μέρα, γύρω στις 11.30. Αυτό είναι αυθεντικό, είναι κλασικό.

και πάμε σινεμά με αφορμή την επέτειο γέννησης του Francis Scott Fitzgerald. Μπορεί να πηγαίνουμε στον κινηματογράφο και να ακούμε μουσική από ταινίες και να θυμόμαστε ταινίες με ή χωρίς αφορμή. Να, σήμερα συνέπεσε να είναι η επέτειος γέννησης του Fitzgerald. Γεννήθηκε το 1896. Έφυγε από τη ζωή το Δεκέμβριο του 1940, σε ηλικία μόλις 44 ετών. Ήταν ένας από τους εκπροσώπους της λεγόμενης χαμένης γενιάς των Αμερικανών λογοτεχνών. Ήταν ένας από τους μείζονες συγγραφείς του 20ου αιώνα. Έγραψε μόλις 4 μυθιστορήματα, πάρα πολλά διηγήματα, πολλές νουβέλες. Έχει μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες, μας μετέφερε στην εποχή της τζαζ και σε εκείνη την εποχή διαδραματίζεται και ο υπέροχος Gatsby.

Και να είμαι ακριβής, η μετάφραση της ταινίας που γυρίστηκε το 1974 σε σκηνοθεσία Jack Clayton ήταν ο μεγάλος Gatsby, The Great Gatsby, στα ελληνικά.

Ο Νέλσον Ρίντλ έγραψε την μουσική, βραβεύτηκε και με Όσκαρ, όπως και ένα δεύτερο βραβείο Όσκαρ, αυτό της καλύτερης ενδυματολογίας, δόθηκε στη Θεόνη Βαχλιώτη Όλντριτς, ο μεγάλος Γκάτσπι, του 1974, με τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ στον ομώνυμο ρόλο, το ρόλο του Τζέι Γκάτσπι, και τη Μία Φάρο, τον Σαμ Γότστον, τον Μπρους Ντέρνς και την Κάριν Μπλακ στους δευτερεύοντες ρόλους. Η Μία Φάρο δεν ήταν δευτερεύον ρόλος, ήταν συμπροταγωνίστρια. Μία ιστορία που μας μεταφέρει σε εκείνη την περίοδο, την περίοδο λίγο πριν από το κράχ, όπου ένας πολύ πλούσιος άνδρας είχε ξεκινήσει από χαμηλά, ερωτεύτηκε μία γυναίκα και είχε βάλει στόχο να την κατακτήσει. Όπως γράφει η Σταυρούλα Παπασπύρου, είχε γράψει στη Λάιφο, ο Φράνσις Σκοτ Φιτζέραλντ ζωντανεύει την εκλεπτισμένη βαρβαρότητα της αμερικάνικης αστικής τάξης, το κυνήγι του αμερικανικού ονείρου και μαζί τη διάλυση μιας κολοσιαίας ψευδαίσθησης. Το διάλειμμα της ανεμελιάς που γνώρισε η περίφημη χαμένη γενιά μεταξύ του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και του κράχ του 1929. Το σενάριο σε αυτή την ταινία ξεκίνησε να το γράφει ο Τρούμαν Καπότε, αλλά αντικαταστάθηκε από τον Κόπολα, ο οποίος μόλις είχε ολοκληρώσει τη σκηνοθεσία του Νονού. Αλλά δεν ήταν σίγουρος για την εμπορική του υποδοχή του Νονού εννοώ, και χρειαζόταν χρήματα. Έτσι τον σύστησε ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ και αποφάσισε να αναλάβει τη συγγραφή του σεναρίου. Στο Ρέντφορντ άρεσε το remake που είχε κάνει ο Κόπολα στο The Way We Were. Αυτά για τον μεγάλο Γκάτσμπι. Και ακούμε τραγούδια που υπήρχαν μέσα στο soundtrack.

Αυτή είναι η ατμόσφαιρα του μεγάλου Gatsby του 1974 με τον υπέροχο Robert Redford στα καλύτερά του και με μια μουσική που παραπέμπει στη δεκαετία του 20.

Ήταν η εποχή της jazz. Ο Gatsby, το βιβλίο The Great Gatsby κυκλοφόρησε το 1925 και κατά πολλούς θεωρείται και το σημαντικότερό του.

Σχεδόν 40 χρόνια αργότερα, το 2013, βγήκε στους κινηματογράφους ο υπέροχος Gatsby. Είχε αλλάξει το επίθετο. Πάλι ο τίτλος αγγλικός ήταν The Great Gatsby, σε σκηνοθεσία Baz Luhrmann, με την αισθητική του Baz Luhrmann και τη μουσική κάπως αλλιώς.

Είναι πολύ ενδιαφέρον το soundtrack αυτής της ταινίας. Συνδυάζεται η δεκαετία του 20 με τη σύγχρονη hip-hop και pop μουσική. Η επιμέλεια είναι του JZ. Τα γυρίσματα της ταινίας του Μπαζ Λούρμαν είχαν ξεκινήσει το 2011 στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας και ολοκληρώθηκαν το 2011, αλλά αρχικά υπήρχε η σκέψη της παραγωγής να είναι τρισδιάστατη ταινία. Αυτό δεν ευωδόθηκε και πρόκειτο να κυκλοφορήσει το Δεκέμβριο, τα Χριστούγεννα του 2012, αλλά 5 νωρίτερα ανακοινώθηκε ότι η ημερομηνία της κυκλοφορίας μεταφέρθηκε για το καλοκαίρι του 2013. Αυτά καμιά φορά ίσως να είναι και διαφημιστικά, τουλάχιστον αυτή ήταν η αίσθηση των περισσότερων τότε, ότι προαναγγέλουν την ταινία, τη διαφημίζουν, θα βγει σήμερα, θα βγει αύριο, θα βγει σε ένα μήνα, όχι, έπρεπε να έχει βγει χθες. Και έτσι βρισκόταν στο επίκεντρο των συζητήσεων, ήταν και πολύ αναμενόμενη. Και για τον τρόπο που φανταζόμασταν ότι μπορεί να τη σκηνοθετήσει ο Μπαζ Λούρμαν με αυτή την ιδιαίτερη αισθητική της ματιάς του και βεβαίως και της διεύθυνσης φωτογραφίας και του μοντάζ. Ο Λεωνάρντο Ντικάπριο βρέθηκε στο ρόλο που είχε πρωτοερμηνεύσει ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ. Ο Τόμπι Μακουάιρ είναι ο φίλος του, αυτός που ουσιαστικά περιγράφει την ιστορία του Γκάτσμπι, και η Κάρεϊ Μάλιγκαν ήταν το κορίτσι για το οποίο είχε πάθει αιμονή αυτός ο πρωταγωνιστής αυτού του έργου, αυτής της νοβέλας του Φιτζέραλντ. Τι άλλο να σας πω, ας ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμα από το soundtrack.

Η ταινία κέρδισε 2 Όσκαρ. Αυτά που λέμε δευτερεύοντα, αυτό του σχεδιασμού παραγωγής και του σχεδιασμού των κουστούμιών.

Αυτή είναι η Emily Santé και όλη αυτή η ατμόσφαιρα που ακούμε και που ακούσαμε και στο προηγούμενο τραγούδι έχει δημιουργηθεί από την ορχήστρα του Brian Ferry. Για τον ρόλο της πρωταγωνίστριας ήταν πολλές υποψήφιες. Υπήρχαν πολλές φήμες ότι θα είναι η Amanda Seyfried, ότι ανάμεσα στις ηθοποιούς που είχαν κάνει casting, είχαν περάσει από casting, ήταν η Keira Knightley, η Rebecca Hall, η Michelle Williams, η Scarlett Johansson, η Natalie Portman. Ωστόσο, κάποιες είχαν άλλες υποχρεώσεις. Το θέμα είναι ότι το ρόλο πήρε η Κάρι Μάλιγκαν, η οποία ήταν ανερχόμενος, θα είναι μια εξαιρετική ηθοποιός. Θα μιλήσουμε και για τις ταινίες που την είχαμε πρωτοδεί και για κάποιες ταινίες τις οποίες πρωταγωνίστησε στο μέλλον, σε επόμενες εκπομπές. Και θα κλείσουμε την αναφορά μας σε αυτή την ταινία, τον υπέροχο Gatsby, όπως τον είδαμε στην Ελλάδα με αυτόν τον τίτλο το 2013, με αφορμή την επέτειο γέννησης του Francis Ford Fitzgerald. Αυτή είναι η Lana Del Rey από το soundtrack του φιλμ.

Υπήρχε μια ταινία που είδαμε το 2008 σε σκηνοθεσία David Fincher, που μπορεί πολλοί από εσάς, άμα σας πω τον τίτλο, να μην την συνδέσετε με τον Francis Scott Fitzgerald. Ωστόσο ήταν μια ιστορία που είχε γράψει ο ίδιος. Ήταν αυτή η απίστευτη ιστορία του Benjamin Button.

Σε μια ιστορία λοιπόν του Fitzgerald βασίστηκε αυτό το φιλμ με πρωταγωνιστές τον Brad Pitt, την Kate Blanchett, και περιγράφει την ιστορία ενός άνδρα που γερνάει αντίστροφα. Όταν το γνωρίζουμε είναι σε πολύ μεγάλη ηλικία και καθώς περνούν τα χρόνια γίνεται όλο και νεότερος, όλο και νεότερος και πολύ πιο όμορφος, ενώ η αγαπημένη του φυσικά αρχίζει και έχει την φθορά του χρόνου. Ένα φιλμ με πάρα πολλές υποψηφιότητες για Όσκαρ. Τελικά απέσπασε το Όσκαρ καλλιτεχνικής διεύθυνσης, μακιγιάζ και οπτικών εφέ, αλίμον αν δεν κέρδιζε το οπτικά εφέ. Αλλά ήταν υποψήφια για καλύτερη ταινία, σκηνοθεσία, David Fincher, διασκευασμένο σενάριο, πρώτο ανδρικού ρόλου, Brad Pitt, δεύτερου γυναικείου ρόλου, η Ταράζη B. Henson, μουσική, το Alexander Desplat, που ακούμε τώρα, κοστούμιών, φωτογραφίας και μοντάζ. Και μοντάζ ηχητικών εφέ.

Και με ένα ακόμα μοτίβο που έγραψε ο Αλεξάνδρες Πλά για την απίστευτη ιστορία του Μπέντζαμιν Μπάτον, εμείς θα σας αφήσουμε 2 λεπτά πριν από τις 12. Ακούτε τον Αθήνα 984, ήταν η εκπομπή Παλήρια των Αισθήσεων με την Έλληνα Χατζή Ιωάννου. Μείνετε στις... πάτησα λάθος κουμπί τώρα, προφανώς το καταλάβατε. Μείνετε στη συχνότητά μας, ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων με την Ναταλία Κανταρτζή και αμέσως μετά θα είναι κοντά σας για 2 ώρες η Δώρα Αποστόλου. Εμείς θα το πούμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 10. Καλό βράδυ.

0: 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες, κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Σε υψηλούς τόνους η ομιλία του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπένιαμιν Νετανιάχου στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, κατά τη διάρκεια της οποίας υπερασπίστηκε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή, ενώ δεκάδες εκπρόσωποι χωρών αποχώρησαν από την αίθουσα σε ένδειξη αποδοκιμασίας. Αν υπάρχουν κι άλλοι δηλείας αποχωρήσουν τώρα, ήταν η αντίδραση του Νετανιάχου. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η καταστροφή των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν ήταν αναγκαία για την ασφάλεια της χώρας του και ευχαρίστησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για την από κοινού δράση τους ώστε να σώσουν τον πολιτισμό, όπως χαρακτηριστικά είπε. Απέρριψε τις κατηγορίες περί γενοκτονίας στη Γάζα, χαρακτηρίζοντάς τες το μεγαλύτερο ψέμα του αιώνα, ενώ υποβάθμισε τη βία των επίκων στη Δυτική Όχθη. Παράλληλα, επέκρινε έντονα τη Γαλλία και τη Βρετανία για την κριτική του στην Ισραηλινή επικιστική πολιτική και εξαπέλυσε επίθεση κατά του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, τον οποίο χαρακτήρισε τύραννο, επισημαίνοντας ότι έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο και απειλεί την Ελλάδα. Οι διμερείς σχέσεις και οι περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση στο Ιράν και τον Λίβανο ήταν τα θέματα που συζήτησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Επίσης, αντάλλαξαν απόψεις για τη διμερή αμυντική συνεργασία καθώς και για θέματα διασυνδεσιμότητας. Ο Πρωθυπουργός συναντάται σε λίγο με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, και ακολούθως θα απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, κατά την οποία αναμένεται να αναφερθεί στα ελληνοτουρκικά, το κυπριακό, την πορεία της ελληνικής οικονομίας, καθώς και σε ζητήματα που αφορούν στην τεχνητή νοημοσύνη. Την ανάγκη αυτή τη στιγμή να χαμηλώσει η ένταση στις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας επισήμανε ανώτατη κυβερνητική πηγή σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν πως η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας αλλά γείτονάς της και σύμμαχός της στο ΝΑΤΟ. «Είμαστε γείτονες, είμαστε καταδικασμένοι από τη γεωγραφία να ζούμε ο ένας δίπλα στον άλλον», ανέφερε η ίδια πηγή, προσθέτοντας πως οι χθεσινές δηλώσεις του κυρίου Ερντογάν κινούνται σε μια διαφορετική κατεύθυνση από αυτά που είχαμε ακούσει στο πρόσφατο παρελθόν. Κάλεσμα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν να επιλύσουν τις διαφορές τους το συντομότερο δυνατόν, απίθυνε ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα των στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμούζ. Σύμφωνα με το κρακτικό πρακτορείο Ξινχουά, η προέτρεψε στην κατηδίαν συνάντησή του στον Αμερικανό πρόεδρο να επιδείξει σύνεση και να σταθεί αρνητικά σε ό,τι αφορά στην ανεξαρτησία της Ταϊβάν, προκειμένου να τεθούν γερές βάσεις για τη διμερή στρατηγική συνεργασία και την ανάπτυξη των συνοαμερικανικών σχέσεων. Ο Λευκός Οίκος δεν έχει ανακοινώσει ακόμη όσα συζητήθηκαν κατά τη συνάντηση των δύο ηγετών. Στρατιωτική βοήθεια στη Σαουδική Αραβία για την προστασία του στρατηγικής σημασίας λιμανιού Γιανμπού στην Ερυθρέα Θάλασσα ανακοίνωσε χθες ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν στη συνέντευξή του σε δύο τηλεοπτικούς σταθμούς. Ωστόσο, διευκρίνησε ότι η γαλλική παρουσία θα έχει αποκλειστικά αμυντικό χαρακτήρα και δεν θα εμπλέκεται σε συγκρούσεις. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η Γαλλία θα μπορούσε να βρεθεί στο στόχαστρο επίθεσης με ντρόν, ενώ διέψευσε δημοσιεύματα περί αμερικανικής προειδοποίησης για πιθανό ρωσικό πλήγμα στη Νότια Ευρώπη. Επίσης, ο Γάλλος πρόεδρος χαρακτήρισε αξιόπιστο το ενδεχόμενο νέας ρωσικής επιστράτευσης 300.000 ανδρών για τον πόλεμο στην Ουκρανία, εκτιμώντας ότι ήδη η Μόσχα μετρά 1,2 εκατομμύριο νεκρούς και τραυματίες. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, φωτιά σε βιτιοφόρο που μεταφέρει υγραέριο ξέσπασε λίγο πριν από τις 10 το βράδυ στην Ιωνία Οδό, έξω από την Άρτα στο ρεύμα προς Πάτρα. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Το ρεύμα προς Πάτρα έχει κλείσει και η κυκλοφορία εκτρέπεται μέσω της παλαιάς εθνικής οδού. Καλά στην υγεία του ο οδηγός του βιτιοφόρου. Συνεχίζεται και σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής η μαραθώνια συζήτηση επί του νομοσχεδίου για τον νέο αλλιευτικό κώδικα που χαρακτηρίστηκε από ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, ενώ η ψηφοφορία αναμένεται το μεσημέρι. Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκεται το άρθρο 74 που προβλέπει την εκαθάριση των αιτήσεων ενίσχυσης του ΟΠΕΚΕΠΕ για την περίοδο 2018-2022. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνα για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, με τον ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση να αναμένει τα αποτελέσματα τόσο από την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των προφυλακισμένων γιατρών, όσο και τις απαντήσεις από τις ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις. Εδώ μεταξύ, σημαντικά στοιχεία που ρίχνουν φως στις συνθήκες θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή κατέθεσε στον ανακριτή μία από τις νοσηλεύτριες που εργαζόταν στο συγκεκριμένο ιατρείο. Αποκάλυψε ότι ο γιατρός χορήγησε μέθη στον Γιώργο Μαζονάκη, ότι η ίδια έλαβε οδηγίες για κοινή γραμμή και πως γίνονταν ταυτόχρονα δύο πλασματαφαιρέσεις σε διαφορετικά δωμάτια. Στην αθλητική σας ενημέρωση, τεράστια νίκη με σκορ 2-1 επί της Σερβίας μέσα στο Βελιγράδι πήρε η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Ανδρών για την πρώτη αγωνιστική στη φάση των ομίλων του Nations League. Στο μπάσκετ, για την πρεμιέρα της Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός κέρδισε με 91-72 την Παρί στο ΆΚΑ και ο Ολυμπιακός με 106-89 την Μπασκόνια στην Ισπανία. Και ο καιρός, λίγες νεφώς πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι απόγευμα, προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Άνεμη μεταβλητή 2 με 3 και στα νότια το μεσημέρι απόγευμα, νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου, 19 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 9.84 στη 1. Ακολουθεί η Δώρα Αποστόλου. Να έχετε ένα όμορφο και ήρεμο ξημέρωμα.
0: Αθήνα 984.

Ας ερχόσουν για λίγο και ας χαλώσουν μετά. Ο Κομπέρο, δώρος ο Δημοσθένους, για τη δική μας συνάντηση. Δώρο Αποστόλου, στο μικρόφωνο του Αθήνα 984. Με τη Μαριώτη Δασκαλάκη στον ήχο, τις πολλές και τις πολλαπλές διαθέσεις. Το λέμε καθημερινά, θα το πούμε και σήμερα, ότι είμαστε και νυχτερινά και ταξιδιάρικα και νοερά θα μεταφερθούμε σε χρόνους, σε τόπους και χρόνους κοντινούς και συγχρόνους μακρινούς και γεγονότα κοντινά και συγχρόνους μακρινά. Το μουσικό το κλικ και η εξειδικευμένη πρόσκληση που επικαλούμε πολύ συχνά, που αφορά όλους εσάς τους άκρος ραδιοφωνικούς και άκρος ρομαντικούς τύπους, ανεξαρτήτως ηλικίας. Κυρίες και κύριοι, το τονίζουμε, ο ρομαντισμός δεν έχει ηλικία.

Για το ξημέρωμα της καινούργιας μέρας, εσείς φτάσαμε στην 25η του Σεπτεμβρίου. Το 1949, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Πέδρο Αλμοδοβάρ ή Αλμοδόβαρ, όπως θέλετε, ο Ισπανός σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός. Στα 16 του χρόνια μετακόμισε στη Μαδρίτη και ασχολήθηκε με διάφορες δουλειές, διότι η σχολή κινηματογράφου ήταν κλειστή από τον δικτάτορα Φράνκο. Η πρώτη του ταινία μεγάλου μήκους ήταν η Πέπη, η Λούση, η Μπομ και τα άλλα κορίτσια της γειτονιάς. 1980. Έγινε παγκοσμίως διάσημος το 1988, όταν η ταινία του «Γυναίκες στα πρόθυρα νευρικής κρίσης» ήταν υποψήφια για Όσκαρ καλύτερης ξένης ταινίας. Η σχέση του Αλμοδοβάρ με τη μητέρα του επηρέασε σημαντικά την δημιουργία του και οι γυναίκες αποτελούν σύνηθες θέμα στις περισσότερες ταινίες του. Είναι ο πρώτος σκηνοθέτης που παρουσίασε τον κόσμο των τρανσέξουαλ και των τραβεστή με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Πιέσαν μη, σκέψου εμένα, Λους Γκαζάλ, η μούσα του Αλμοδοβάρ.

Πένσα εν μη, σκέψου εμένα, quando sufras, πόσο υποφέρεις. Ξημέρωμα λοιπόν καινούργια μέρα. Εσείς φτάσαμε, όπως είπαμε, στην 25η του Σεπτέμβρη και γιορτάζει η Εφροσύνη. Χρόνια πολλά λοιπόν στη Φροσούλα, στην Εφροσύνη και στον Εφρόσο ενίοτε. Εφρόσινος, υφίσταται και αυτό το όνομα, επί των σπανιότερων βέβαια. Αυτό είναι.

Αυτό είναι για να σύρει η Μαριό η δασκαλάκη το χώρο τον Σέρνη εδώ στο στούντιο. Τι ωραία χορευτάρο που είσαι. Αυτό είναι πολλά τα επαιτειακά της ημέρας, της 25ης του Σεπτέμβρη. Καταρχάς, επέτει είναι βραδιά του ερευνητή, η σημερινή ημέρα, Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για την αταξία, Ευρωπαϊκή ημέρα πολιτιστικής κληρονομιάς, Παγκόσμια ημέρα πνευμόνων και Παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιών.

Στην Ευρώπη δραστηριοποιούνται 400.000 φαρμακοποιοί. Το 98% του πληθυσμού έχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε φαρμακεία μέσα σε 30 λεπτά. 46 εκατομμύρια άνθρωποι επισκέπτονται καθημερινά τα φαρμακεία. Κάθε μέρα λοιπόν οι φαρμακοποιοί όλου του κόσμου στηρίζουν την πρωτοβάθμια περίθαλψη υγείας, βρίσκονται πάντα στο πλευρό του ασθενή για κάθε πρόβλημα φαρμακευτικής φροντίδας ή πρώτης υγειονομικής περίθαλψης.

Αυτό είναι με την Ταλίτα και διθυραμβικά το λέει. Μπέσαμε, μούτσο, φίλαμε πολύ. Όπως είπαμε λοιπόν, με αφορμή την ημέρα του φαρμακοποιού σήμερα, να διανθίσουμε τα της θεραπείας. Είναι το, η περίφημη φράση, το κάλιον το προλαμβάνει ή το θεραπεύει, του Ιπποκράτη, του πατρός της ιατρικής, ο οποίος έζησε από το 460 έως το 370 π.Χ. Ιατρική μεν σώματος νόσου, ακαίεται, σοφή δε ψυχήν παθών, αφαιρείται. Η ιατρική λέει, θεραπεύει τις νόσους του σώματος και η σοφία αφαιρεί τους πόνους της ψυχής. Ο Δημόκριτος το είπε, γιατί να τον αμφισβητήσουμε. Και στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο βρίσκουμε τη φράση «άρων των κράβατών σου και περιπάτη». Παροιμίες. Οι Γάλλοι λένε «ο grand mot, le grand remède», στα μεγάλα κακά, μεγάλες θεραπείες. Στον άρρωστο το γιατρικό, στον πονεμένο λόγος. Δίνει ο Θεός την πληγή, δίνει και το βοτάνι. Λοιπόν, θέλετε μουλουτζί? Αυτό είναι και οι παραγγελίες μου αρέσουν από το Facebook. Λοιπόν, μουλουτζί αμέσως το Complaint de la Butte, για να το τραγουδήσει και η Μαρία η Δασκαλάκη. Έτσι, αυτό είναι.

0: Ιδιαίτερος ο Μουλουτζής.
1: Πιάσε το νέο Snickers Super Plus 1.
0: Ιδιαίτερος ο Μουλουτζής αυτό το τραγούδι. Πολύ πολύ ιδιαίτερος. Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν τα αυτοκίνητα. Σαν σήμερα υπάρχει μια είδηση για τα αυτοκίνητα. Για να τη δούμε, για τον Henry Ford, ο οποίος σαν σήμερα καθιερώνει το οκτάωρο. Ο Henry Ford, το 1926 έγινε αυτό. Ο Henry Ford λοιπόν ανακοινώνει στο προσωπικό της αυτοκινητοβιομηχανίας του την απόφαση να καθιερώσει το οκτάωρο και την πενθήμερη εβδομαδιαία απασχόληση. Τα αυτοκίνητα λοιπόν. Αχ, και δεν μπορούμε χωρίς αυτοκίνητο. Θα πάμε να ακούσουμε λοιπόν το υπέροχο αυτό το διθέσιο που τραγουδάει η Άλκη στην Πρωτοψάλτη, το ακριβό μου διθέσιο.

Τα αυτοκίνητα τέθηκαν σε παγκόσμια χρήση κατά τον 20ο αιώνα και οι αναπτυγμένες οικονομίες εξαρτώνται από αυτά. Το έτος 1886 θεωρείται το έτος γέννησης του σύγχρονου αυτοκινήτου, όταν ο Γερμανός εφευρέτης Carl Benz κατοχυρώνει το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας του Benz Patent Motorwagen. Το πρώτο ατμήλατο όχημα σχεδιάστηκε από τον Ferdinand Verbiest, έναν Φλαμανδό που ήταν μέλος μιας αποστολής Ιουσιτών στην Κίνα γύρω στο 1672, τόσο παλιά. Ήταν ένα παιχνίδι μεγέθους 65 εκατοστών για τον Κινέζο αυτοκράτορα που δεν μπορούσε να φέρει οδηγό ή επιβάτη. Ο Νικολάς Ζωζεφ Κινιό αναφέρεται για την κατασκευή του πρώτου πλήρους αυτοκινούμενου μηχανοκίνητου οχήματος ή αυτοκινήτου, πιθανώς το 1769. Coney Island to the Sunset Strip. Somebody's gonna make a happy trip tonight.

0: That's cool. Yeah, cool, yo.
1: Cool Yul και Louis Armstrong. Σαν σήμερα το 1849 πέθανε ο Νικήτας Σταματελόπουλος, ήρωας του 21, γνωστός στη Σπάση με το προσωνύμιο Νικηταράς ο Τουρκοφάγος. Γεννήθηκε το 1782 στο χωριό Τουρκολέκα Μεγαλόπολης και ήταν γιος του κλέφτη Σταματέλου Τουρκολέκα και της Σοφίας Καρούτσου, αδερφής της γυναίκας του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Κατά μια άλλη εκδοχή, γεννήθηκε το 1784 στο χωριό Νέδουσα Μεσσηνίας. Σε ηλικία 11 χρονών βγήκε στο κλαρί με την ομάδα του πατέρα του και στη συνέχεια εντάχθηκε στο σώμα του πρωτοκλέφτη Ζαχαριά Μπαρμπατσιώτη, του οποίου αργότερα παντρεύτηκε την κόρη του Αγγελίνα. Η Ανδρία και τα σωματικά του προσόντα τον οδήγησαν το 1805 στη ρωσοκρατούμενη τότε Ζάκυνθο. Εκεί εντάχθηκε στο ρωσικό τάγμα που πολέμησε τον Ναπολέοντα στην Ιταλία. Αργότερα επέστρεψε στη Ζάκυνθο για να υπηρετήσει αυτή τη φορά τους Γάλλους που είχαν καταλάβει το νησί. Στις 18 Οκτωβρίου του 1818, ενώ βρισκόταν στην Καλαμάτα, μοιήθηκε στη φιλική εταιρεία. Με το θείο του Θεόδωρο Κολοκοτρώνη και τον Παπαφλέσσα συνέβαλε στην προετοιμασία του εθνικού ξεσηκωμού και στις 23 Μαρτίου του 1821 μπήκε στην Καλαμάτα μαζί με τους άλλους στρατιωτικούς αρχηγούς. Από την αρχή ενστερνίστηκε το στρατηγικό σχέδιο του Κολοκοτρώνη για την κατάληψη της Τριπολιτσάς και πήρε μέρος σε όλες τις επιχειρήσεις για την κατάληψη του διοικητικού κέντρου των Οθωμανών στην Πελοπόννησο. Διακρίθηκε στη μάχη του Βαλτετσίου που έγινε στις 12 Μαΐου του 1821, ενώ αποφασιστική ήταν η συμβολή του στη μάχη των Δολιανών 18 Μαΐου του 1821, όπου ανάδειξε στο έπακρο τις στρατιωτικές του ικανότητες. Επικεφαλής μόλις 600 ανδρών, κατανίκησε το στρατό του και Χάμπεϊ και ανήρχετο με 6.000 άνδρες και σχεδόν τον αποδεκάτησε. Γι' αυτόν τον πραγματικό του άθλο, οι συμπολιμιστές του τον ονόμασαν Τουρκοφάγο. Μέχρι το τέλος του αγώνα, ο Νικηταράς ήταν στην πρώτη γραμμή, πολεμώντας είτε στην Πελοπόννησο είτε στην Ανατολική Στερεά, όπου συνεργάστηκε με τον Οδυσσέα Ανδρούτσο και τον Γεώργιο Καραϊσκάκη. Πήρε μέρος στην άλωση της Τριπολιτσάς 23 Σεπτεμβρίου του 1821 και ήταν από τους λίγους αρχηγούς που αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στη διανομή των ελαφύρων. Διακρίθηκε στη μάχη του Αγιονορίου που το 1822 που αποτελείωσε τη στρατιά του Δράμαλη δύο μέρες μετά τη μάχη στα Δερβενάκια. Η ανιδιοτέλειά του ανδρός φάνηκε για μία ακόμη φορά όταν από το πλήθος των λαφύρων της μάχης πίστηκε να δεχθεί ένα πανάκριβο σπαθί το οποίο αργότερα προσέφερε στον Έρανο για την ενίσχυση του Μεσολογγίου. Κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου τάχθηκε στο πλευρό του Κολοκοτρώνη, αλλά φρόντισε πάντα να επιδιώκει τον συμβιβασμό και τη συνεννόηση. Μετά την απελευθέρωση τάχθηκε στο πλευρό του Καποδίστρια και έγινε ένας από τους στενότερους συνεργάτες του κυβερνήτη. Πήρε μέρος στην τέταρτη εθνοσυνέλευση του Άργους ως πληρεξούσιος του Λεονταρίου. Επιόθωνος, περιέπεσε σε δυσμένεια επειδή υποστήριξε τον αντιπολιτευόμενο ρωσικό κόμμα. Προφυλακίστηκε το 1839 ως αρχηγός συνωμοτικής ομάδας, αλλά στη δίκη του 11 Σεπτεμβρίου του 1840 αθώθηκε έλλειψη στοιχείων. Εν τούτης, η κράτησή του παρατάθηκε με αποτέλεσμα να υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη στην υγεία του και σχεδόν να τυφλωθεί. Αποφυλακίστηκε στις 18 Σεπτεμβρίου του 1841 και αποτραβήθηκε με την οικογένειά του στον Πειραιά. Μετά την εξέγερση της 3 Σεπτεμβρίου του 1843, του απονεμήθηκε ο βαθμός του υποστρατήγου και έλαβε μία τιμητική σύνταξη, η οποία ήταν ο μόνος πόρος της ζωής του. Το 1847 διορίστηκε μέρος της γερουσίας και δύο χρόνια αργότερα, στις 25 Σεπτεμβρίου του 1849, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 67 ετών. Ο Νικηταράς απέκτησε δύο κόρες και ένα γιο, τον Ιωάννη Σταματελόπουλο, που ακολούθησε καριέρα στρατιωτικού, άφησε απομνημονεύματα στα οποία υπαγόρευε στον εθνικό δικαστή Γεώργιο Τερτσέτη. Βέβαια, η σύνταξη, όπως έχουμε διαβάσει, δεν του έφτανε και ο άνθρωπος ζητιάνευε στον Πειραιά.

Ένας από τους πιο γνωστούς λοιπόν και γενναίους ήρωες του 1921 ήταν αναμφίβολα ο Νικηταράς, γνωστός ως τουρκοφάγος, τίμιος και ανιδιοτελής. Από την αρχή της Επανάστασης βρισκόταν πάντα στην πρώτη γραμμή στο πλευρό του θείου του Κολοκοτρώνη. Στην μάχη στα Αδωλιανά του κόλλησαν το προσωνύμιο τουρκοφάγος, όπως είπαμε, διότι όπως τον αντίκρισαν μέσα από τα αίματα έμοιαζε με σαρκοφάγο ζώο. Στη μάχη στα Δερβενάκια μάλιστα η ορμητικότητά του ήταν τόσο μεγάλη που έσπασε 3 σπαθιά, ενώ το 4ο κόλλησε στο χέρι καθώς έπαθε αγκύλωση και χρειάστηκε ιατρική βοήθεια για να ανοίξει. Όταν τελείωσε η μάχη, οι πολεμιστές άρχισαν να μοιράζουν τα λάφυρα. Αναζήτησαν τον στρατηγό, τον Νικηταρά. Αυτός είχε αποτραβηχθεί να ξεκουραστεί. Τον ρώτησαν τι θέλει και αυτός τους είπε: «Δεν θέλω τίποτα, θέλω να δω την πατρίδα μου λεύτερη». Με το ζόρι του χάρισαν ένα άλογο μεγαλόσωμο και ένα σπαθί. Ωστόσο, μετά την απελευθέρωση άρχισαν οι περιπέτειες. Συνελήφθη 2 φορές το 1839 και φυλακίστηκε μετά από κατηγορία συμμετοχής σε συνωμοσία κατά του βασιλιά Όθωνα. Προφυλακίστηκε το 1839 ως αρχηγός της συνωμοτικής ρωσόφιλης ομάδας, αλλά στη δίκη της 11ης Σεπτεμβρίου του 1840 αθωώθηκε έλλειψη στοιχείων. Εν τούτης, η κράτησή του παρατάθηκε με αποτέλεσμα να υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη η υγεία του και σχεδόν να τυφλωθεί λόγω διαβήτη. Όταν πια αποφυλακίστηκε στις 18 Σεπτεμβρίου του 1841, αποτραβήχθηκε όπως είπαμε με την οικογένειά του στο Πειραιά. Το 1843 το απονεμήθηκε ο βαθμός του υποστράτηγου και του δόθηκε μια πενιχρή σύνταξη. Στη συνέχεια του χορηγήθηκε άδεια να ζητιανεύει στο χώρο όπου σήμερα βρίσκεται ο Ιερός Ναός της Ευαγγελίστριας στον Πειραιά κάθε Παρασκευή απόγευμα και μάλιστα σε θέση όχι αρκετά προσοδοφόρα. Όταν τον ρώτησαν τι κάνει εκεί, ο Νικηταράς απάντησε ότι κάθομαι και απολαμβάνει την ελεύθερη πατρίδα. Όταν τον ρώτησε ο Τερτσέτης γιατί έμεινε φτωχός και δεν πήρε ποτέ του λάφυρα από τις μάχες, ο Νικηταράς απάντησε: «Πραγματευτής δεν ήμουνα. Η μοίρα μου το θέλησε να γίνω καπετάνιος. Μα δεν θα ήταν σωστό να κάνω πραμάτια το καπετανιλίκι μου για να καζαντήσω». Πέθανε πάμφτωχος στις 25 Σεπτεμβρίου του 1849. Η κυβέρνηση Τζαβέλα και ο βασιλιάς Όθων όρισαν τριήμερο πένθος. Η ιστορία σήμερα τον αναγνωρίζει ως έναν από τους πιο αγνούς και γενναίους ήρωες της Ελληνικής Επανάστασης.

0: Στις 25 Σεπτεμβρίου του 1897 γεννιόταν ο William Faulkner, Αμερικανός συγγραφέας που βραβεύτηκε με Νόμπελ λογοτεχνίας το 1949, «Η Βουή και το Πάθος» από τα πολύ γνωστά του έργα. Το 1952 γεννιόταν σαν σήμερα ο Κρίστοφερ Ρίβ, ο Αμερικανός ηθοποιός του Σούπερμαν, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 10 Οκτωβρίου του 2004. Ο Αμερικανός Κρίστοφερ Ρίβ ήταν ένας εξαιρετικά ταλαντούχος ηθοποιός, τόσο στον κινηματογράφο όσο και στο θέατρο. Ταυτίστηκε όμως με το ρόλο του Σούπερμαν. Ύστερα από ένα σοβαρό τραυματισμό που τον κατέστησε παραπληγικό, ανέλαβε ένα ακόμη πιο ηρωικό ρόλο, αυτόν του ακτιβιστή για την ιατρική έρευνα σχετικά με τις παθήσεις της σπονδυλικής στήλης. Ο Κρίστοφερ Ρίβ γεννήθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου του 1952 στη Νέα Υόρκη, όπου πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του. Γιος καθηγητή Αγγλικών και μιας δημοσιογράφου, ο Κρίστοφερ σπούδασε στην σχολή Τζούλιαρτ της Νέας Υόρκης και πήρε πτυχίο από το Πανεπιστήμιο Κορνέλ. Ξεκίνησε την καριέρα του ως ηθοποιός από την τηλεοπτική σειρά Love of Life όταν ήταν φοιτητής. Η πρώτη του εμφάνιση ήταν το 1976 στο Broadway. Ουσιαστικά άγνωστος στο ευρύ κοινό το 1978, επελέγει μεταξύ 200 υποψηφίων από τον σκηνοθέτη Ρίτσαρντ Ντόνερ για τον ρόλο του Σούπερμαν στην ομώνυμη ταινία, η οποία τον καθιέρωσε στη μεγάλη οθόνη και είχε τρεις συνέχειες, το 1981, το 1983 και το 1987.
1: Ξεφυλίζοντας απόψε.
0: Λίγο Τάνια Τσανακλίδου και ξεφυλίζοντας απόψε τα όνειρά μου. Για να σας παραδώσω στο Μάκη του Τζαρούχα για το δελτίο ειδήσεων στη μία. Και εμείς τα λέμε αμέσως μετά.
1: Στη δική σου τη σελίδα.

εξαρτικά αφιερωμένο στο Μάκη του Τσαρούγα, που δεν κοιμάται ποτέ ο Μάκης ο Τσαρούγας, διότι έχουμε τη χαρά να μας λέει δελτία ειδήσεων σε όλη τη διάρκεια της νύχτας. Μάκης Τσαρούγας επί των επάλξεων για το δελτίο ειδήσεων στη μία.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κύριε σε κύριο Δελτίο Δύσεων στη Μία με τον Μάκη Τσαρούχα. Με τον Ισραηλινό ομόλογό του Μπενιαμίν Νετανιάχου συναντήθηκε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι διμερείς σχέσεις καθώς και οι περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση στο Ιράν και στο Λίβανο σύμφωνα με κυβερνητικές πληροφορίες. Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν ακόμη απόψεις για τη διμερή αμυντική συνεργασία καθώς και για θέματα διασυνδεσιμότητας. Εν τω μεταξύ, σκληρή επίθεση στην Τουρκία εξαπέλυσε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Ο Νετανιάχου χαρακτήρισε τύρανο τον Ερντογάν και τον κατηγόρησε ότι έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, καταλαμβάνει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο, απειλεί την Ελλάδα και φυλακίζει δημοσιογράφους. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η καταστροφή των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν ήταν αναγκαία για την ασφάλεια της χώρας του και ευχαρίστησε τις ΗΠΑ για την από κοινού δράση τους ώστε να σώσουν τον πολιτισμό, όπως χαρακτηριστικά είπε. Ο Πρωθυπουργός συναντάτησε λίγο με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Κουντέρες και ακολούθως θα απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση των ΗΠΑ, κατά την οποία αναμένεται να αναφερθεί στα ελληνοτουρκικά, το κυπριακό, την πορεία της ελληνικής οικονομίας, καθώς και σε ζητήματα που αφορούν την τεχνητή νοημοσύνη. Κάλεσμα στις ΗΠΑ και το Ιράν να επιλύσουν τις διαφορές τους το συντομότερο δυνατόν, απίθυνε ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τσινπίνγκ με στόχο τον τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα των στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμούζ. Στρατιωτική βοήθεια στη Σαουδική Αραβία για την προστασία του στρατηγικής σημασίας λιμανιού Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα, ανακοίνωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν σε συνέντευξή του σε δύο τηλεοπτικούς σταθμούς. Ωστόσο, διευκρίνησε ότι η γαλλική παρουσία θα έχει αποκλειστικά αμυντικό χαρακτήρα και δεν θα εμπλέκεται σε συγκρούσεις. Φωτιά σε βιτιοφόρο που μεταφέρει υγραέριο ξέσπασε λίγο πριν τις 10 το βράδυ στην Ιόνια Οδό, έξω από την Άρτα, στο ρεύμα προς Πάτρα. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Το ρεύμα προς Πάτρα έχει κλείσει και η κυκλοφορία εκτρέπεται μέσω της παλιάς εθνικής οδού. Καλά στην υγεία του οδηγός του οχήματος. Συνεχίζεται και σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής η μαραθώνια συζήτηση επί του νομοσχεδίου για το νέο αλλιευτικό κώδικα που χαρακτηρίστηκε από ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, ενώ η ψηφοφορία αναμένεται το μεσημέρι. Το επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκεται το άρθρο E74 που προβλέπει την εκαθάριση των αιτήσεων ενίσχυσης του ΟΠΕΚΕΠΕ για την περίοδο 2018-2022. Η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση ότι η διάταξη λειτουργεί ως φωτογραφική ρύθμιση για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ η κυβέρνηση απορρίπτει τις κατηγορίες. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνα για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, με τον ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση να αναμένει τα αποτελέσματα τόσο από την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των προφυλακισμένων γιατρών, όσο και τις απαντήσεις από τις ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις. Στην αθλητική ενημέρωση, τεράστια νίκη με σκορ 2-1 επί της Σερβίας μέσα στο Βελιγράδι περί Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Ανδρών για την πρώτη αγωνιστική στη φάση των ομίλων του Nations League. Στο μπάσκετ για την πρεμιέρα της Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός κέρδισε με 91-72 την Παρί στο ΆΚΑ και ο Ολυμπιακός με 106-89 την Μπασκόνια στην Ισπανία. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Μικρόφωνο και πάλι στη Δώρα Αποστόλου.
2: Αθήνα 984.

Τώρα Αποστόλου, στο μικρόφωνο του Αθήνα 984, Μάριο Δασκαλάκη. Θα σας αφιερώσουμε εξαιρετικά το επόμενο τραγούδι για εδώ στον ήχο και τις πολλές και τις πολλαπλές διαθέσεις και αυτή την ώρα και τα νυχτερινά και τα ταξιδιάρικα. Θα μπούμε σε τόπους και χρόνους κοντινούς και συγχρόνους μακρινούς και γεγονότα πολύ παλιά και πιο πρόσφατα. Το 1818, λοιπόν, σαν σήμερα στις 25 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιείται η πρώτη μετάγγιση ανθρωπίνου αίματος στο νοσοκομείο Guy Hospital του Λονδίνου. Μέχρι τότε γινόταν μόνο μεταγγίσεις αίματος ζώων. Το 1982, η Σοφία Σακοράφα πετυχαίνει παγκόσμιο ρεκόρ ακοντισμού στα Χανιά με βολή 74,20 μέτρα. Ο προηγούμενος Έλληνας που κατήχε παγκόσμιο ρεκόρ ήταν το 1970, ο Χρήστος Παπανικολάου, στο Άλμα Επικοντό, 5,49.

25 Σεπτεμβρίου του 1833. Το διάταγμα της Αντιβασιλείας για τα μοναστήρια. Η Τριανδρία της Αντιβασιλείας εξέδωσε διάταγμα με το οποίο καταργήθηκαν όλα τα μοναστήρια που λειτουργούσαν με λιγότερους από 6 μοναχούς. Από τα περίπου 500 μοναστήρια καταργήθηκαν τα 412. Μόνο τα μοναστήρια της Μάνης έμειναν ανέγγιχτα υπό το φόβο της εξέγερσης των Μανιατών.

Στις 25 Σεπτεμβρίου του 1897 γεννήθηκε ο William Faulkner, από τους σημαντικότερους Αμερικανούς συγγραφείς του 20ου αιώνα. Βραβευμένος με Νόμπελ λογοτεχνίας το 1949, ο Φαύνος, οι Κλέφτες, καθώς Ψυχοραγώ και Αβεσσαλόμ συγκαταλέγονται ανάμεσα στα πιο δημοφιλή μυθιστορήματά του τις δεκαετίες του 30 και του 40. Έγραψε και κάποια σενάρια για το Hollywood.

Στις 25 Σεπτεμβρίου του 1929 γεννήθηκε η Μπάρμπαρα Walters, Αμερικανίδα τηλεπαρουσιάστρια και η πρώτη γυναίκα δημοσιογράφος σε βραδινό δελτίο ειδήσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πραγματοποίησε συνεντεύξεις με δεκάδες πολιτικούς ηγέτες και διασημότητες και ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής στους τηλεθεατές. Τη συνέντευξη με τη Μόνικα Λεβίνσκι το Μάρτιο του 1999 είδαν πάνω από 70 εκατομμύρια τηλεθεατές, ρεκόρ τηλεθέασης για ειδησιογραφικό πρόγραμμα. Πήρε την πρώτη συνέντευξη από τον Τζορτζ Μπους μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου. Έφυγε από τη ζωή στις 30 Δεκεμβρίου του 2022 σε ηλικία 93 ετών. Ήταν εν ενεργεία δημοσιογράφος για 63 χρόνια, από το 1952 έως το 2015. Μπάρμπαρα Walters.

Ρενάτο, του Βουφάν Αμερικάνο, Καροσόνε. Τα πάντα είναι θέμα εμπιστοσύνη στη ζωή αυτή. Να διανθίσουμε λοιπόν τα της εμπιστοσύνης. Ο Εσχύλος, ο αρχαίος τραγικός ποιητής, λέει: «Ουκ άνδρος όρκι πίστης, αλόρκον ανδρός». Δεν είναι οι όρκοι, λέει, που μας κάνουν να πιστέψουμε κάποιον άνθρωπο, αλλά ο άνθρωπος που μας κάνει να πιστέψουμε τον όρκο. Νούλιους Μαρία, να το λατινικό σου. Νούλιους χονασπούλιους in verba του ορατίου. Τι σημαίνει αυτό, Μαρία, για να δω. Μικρό κοριτσάκι δεν έχει διδαχθεί λατινικά. Εμείς τα μεγαλύτερα έχουμε προλάβει. Μη βασίζεσαι στα λόγια κανενός. Έτσι, Μαρία μου.

Αμάλια Ροντριγκές, ο Κάζα Πορτουγκέζα, ένα σπίτι πορτογαλέζικο θα λέγαμε εμείς. Λοιπόν, Νικόλα Μουνούλιου Συνβέρμπα, του Οράτιου είπαμε ότι να μην βασίζεσαι στα λόγια κανενός. Μαρία μου πάκτα σούντνα το σερβάντα αβέλιους, οι συμφωνίες πρέπει να τηρούνται. Βυργίλιος από την Κλειφάδα. Η προσφυλής αγαπημένη παρέα της Μαρίας, έτσι. Όλο πάει για καφεδάκι στη Κλειφάδα, ενώ η Αφροδιτούλα προτιμάει τη Βούλα, όπως μας έλεγε κάποια στιγμή. Λοιπόν, να τρως, να τους αγαπάς όλους, να εμπιστεύεσαι λίγους, να μην βλάπτεις κανέναν. Ουίλιαμ Σέξπιρ. Σάρα μου, όποιος είναι απρόσεκτος με την αλήθεια στα μικρά ζητήματα, δεν μπορεί να είναι αξιόπιστος στα μεγάλα ζητήματα. Ο Αϊνστάιν, Αλμπέρτο Αϊνστάιν. Ο καλύτερος τρόπος για να μάθεις αν μπορείς να εμπιστευτείς κάποιους είναι να τους εμπιστευτείς, έλεγε ο νομπελίστας συγγραφέας ο Έρνεστ Χέμινγουέι. Ιωάννη, πρέπει να εμπιστεύεσαι και να πιστεύεις στους ανθρώπους, αλλιώς η ζωή γίνεται ανυπόφορη. Άντων Τσέχοφ, ο Ρώσος συγγραφέας. Αναστάζη. Πολλές υποσχέσεις μειώνουν την εμπιστοσύνη. Ο Οράτιος, ο Λατίνος ποιητής. Πολλά λατινικά βάζω γιατί η Μαρία και πολύ χαίρομαι. Καμιά φορά μου τηλεφωνούν καθηγητές και μου λένε: είμαι καθηγητής, δίδασκα λατινικά παλαιότερα. Και λέει: τα αρκετά καταλαβαίνω δώρα μου, γιατί τώρα είμαι συνταξιούχος. Τι ωραίο τηλεφώνημα ήταν αυτό, το θυμάσαι, Μαρία μου. Μερικά λέει: τα χάνω. Μην δίνετε σημασία. Όλοι χάνουμε κάποιες λέξεις από τις γλώσσες που έχουμε μάθει. Εμπιστέψου, αλλά επαλήθευσε. Ρόναλντ Ρέιγκαν, όλοι χάνουμε κάποιες λέξεις από τις γλώσσες που έχουμε μάθει. Εμπιστέψου, αλλά επαλήθευσε. Ρόναλντ Ρέιγκαν,

Αλλά τόσο ανόητο είναι και να μην εμπιστεύεσαι κανένα. Ανώνυμος. Ο Όλιβερ Κρόμβελ, ο Βρετανός πρωθυπουργός, έλεγε: «Μην εμπιστεύεσαι αυτούς που ζητοκραυγάζουν, γιατί αυτά τα άτομα θα επιφημούσαν τον ίδιο αν εσύ και εγώ πηγαίναμε στην κρεμάλα». Όλιβερ Κρόμβελ, Βρετανός πρωθυπουργός, 1599-1658.

Στις 25 Σεπτεμβρίου του 1970 πέθανε ο Έριχ Μαρία Ρεμάρκ, Γερμανός μυθιστοριογράφος, πολέμησε στο δυτικό μέτωπο κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Το πιο εμβληματικό του έργο είναι το αντιπολεμικό «Ουδέν νεότερον από το δυτικό μέτωπο», το οποίο κυκλοφόρησε το 1929. Μεταφράστηκε σε δεκάδες γλώσσες και έγινε ταινία. Το Μάιο του 1933, τα βιβλία του Ρεμάρκ κάηκαν από οπαδούς του Χίτλερ στο Βερολίνο και αυτοεξορίστηκε αρχικά στην Ελβετία και μετά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Φεύγοντας, άφησε πίσω του την οικογένειά του. Οι Γερμανοί συνέλαβαν την αδερφή του, Ελφρίντε, και την εκτέλεσαν. Απόσπασμα από το «Ουδέν νεότερον από το δυτικό μέτωπο». «Γίναμε μανιασμένα θηρία. Δεν πολεμάμε. Διαφεντεύουμε τον εαυτό μας από την εκμυδένιση. Δεν ρίχνουμε τις χειροβομβίδες μας σε ανθρώπους. Τι μας ενδιαφέρουν οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή που ο θάνατος με χέρια και κράνη μας κυνηγάει και μας ξαπλώνει στη γη».

Στις 25 Σεπτεμβρίου του 2005 η Ελλάδα κατέκτησε το Eurobasket. Την Κυριακή το βράδυ την κούπα τη σηκώσαμε μέσα στο Βελιγράδι. Με κορυφαίο το Θοδωρή Παπαλουκά, η εθνική επικράτησε της Γερμανίας του Ντίρι Ντομβίτσι με σκορ 78-62 και αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης για δεύτερη φορά μετά το 1987. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης έγινε ο πρώτος Έλληνας που κατακτά το Eurobasket τόσο ως παίκτης όσο και ως προπονητής. Η επίσημη αγαπημένη δεν δέχτηκε περισσότερους από 70 πόντους σε κανένα παιχνίδι του τουρνουά, το οποίο έμεινε ανεξίτηλο στη μνήμη των Ελλήνων για το τρίποντο του Δημήτρη Διαμαντίδη στα τελευταία δευτερόλεπτα του ημιτελικού με τη Γαλλία. Η φράση του Βασίλη Σκουντή «Βάλ το αγόρι μου» έγινε συνώνυμο της διοργάνωσης και οι Έλληνες ξεχύθηκαν στους δρόμους, όπως ένα χρόνο νωρίτερα με την κατάκτηση του Euro στο ποδόσφαιρο.

μαγικό θαλασσινό τραγούδι από το Αρχιπέλαγο στο Μίκη Θοδωράκη με τη Μέρι Λίντα, μια και εχθές γιορτάσαμε και την Παγκόσμια ημέρα της ναυτιλίας. Ήταν Παγκόσμια ημέρα της ναυτιλίας. Ελλάδα λοιπόν και ναυτιλία συνδέονται άρρηκτα από τα αρχαία χρόνια. Αρκεί κανείς να σκεφτεί ότι σύμφωνα με ιστορικές αναφορές το αρχαιότερο ταξίδι για εμπορικούς σκοπούς στην ανοιχτή θάλασσα έγινε πριν από 10.000 χρόνια και συγκεκριμένα στο Αιγαίο Πέλαγος για την μεταφορά οψιδιάνου από τη Μήλο στην Αργολίδα και τις βόρειες σποράδες. Η ακτογραμμή της Ελλάδος αριθμεί σήμερα 16.000 χιλιόμετρα, ενώ υπάρχουν περισσότερο από 3.000 νησιά. Η παρουσία των ελληνικών πλοίων στη Μεσόγειο ήδη είναι από τον 8ο π.Χ. από την 8η π.Χ. χιλιετία. Η ναυτοσύνη των Ελλήνων εξυμνείται από τα αρχαία χρόνια, όπως για παράδειγμα το μέγατο της θαλάσσης κράτος του Περικλή. «Εκ της θαλάσσης άπασα ημίν ήρτητε, σωτηρία του ξενοφόντος».

Με ποιητική διάθεση τώρα, με αφορμή το μύθο που έγραψε ο Μάνος Χατζηδάκης και ο Νίκος Γκάτσος. Πολύ ωραία ερμηνεία από τον Μανώλη Μητσιά και τη Δήμητρα Γαλάνη. Νίκος Καρούζος, παρένεση. Να μην λυπάσαι που πέφτουν τα φύλλα φθινοπόρου. Η δική σου τρυφερότητα θα τα φέρνει και πάλι στα δέντρα. Δάκρυα μη χαλνάς. Όλοι ανήκουμε στην Ανάσταση. Από τη συλλογή Θρίαμβος Χρόνου, εκδόσεων Απόπειρα, 1997.

Με το ότι δω τη φθινοπορεινή διάθεση πλέον και η Αλκιόνη Παπαδάκη λέει τι μπορεί να προσφέρει αλήθεια ένα κίτρινο φύλλο που θέλησε να πάει κόντρα στο ρεύμα του ποταμού. Μπορεί να μάθει το ποτάμι να ονειρεύεται. Είμαι ένα φύλλο οχρό. Η μυρτιώτησα. Είμαι ένα φύλλο οχρό του φθινοπόρου που πάνω από βουνίσιο δέντρο έχει ξεφύγει το βήμα με τα ράζι του οδυπόρου. Στον άνεμο χρωστάω τα θεία μου ρίγη.

This was the Blue Moon. Εντάξει, να κρατήσουμε λίγο τη διάθεση φεγγαριού και να ακούσουμε τη Μίνα που λέει «Τιν Νταρέλα, τη Λούνα».

Αυτό είναι, τώρα θέλουμε και λίγο Jimmy Fontana, Il Mondo. Έλα Jimmy Fontana, αυτό είναι. Για να γνατέψουμε το ξημέρωμα της καινούργιας μέρας, όπως λέμε, με καλύτερη διάθεση στα πράγματα. Και να ανανεώσουμε τη συνάντησή μας αύριο και πάλι εδώ, σε τούτη εδώ τη λατρεμένη συχνότητα του Αθήνα 984. Όπως λέμε, σε πείσμα των καιρών, χαμογελάμε και αντέχουμε και προχωράμε. Καλά να είστε, τα λέμε αύριο 12 με 2. Σκυτάλη στον φίλο μου, το Μάκη το Τζαρούχα, για το δελτίο ειδήσεων σε λίγο στις 2. Και πολλή μουσική για τη συνέχεια από τη Μαρία Δασκαλάκη.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 2 με τον Μάκη Τσαρούχα. Με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνη Κουντέρες συναντάται σε λίγο ο Πρωθυπουργός και ακολούθως θα απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, κατά την οποία αναμένεται να αναφερθεί στα ελληνοτουρκικά, το κυπριακό, την πορεία της ελληνικής οικονομίας, καθώς και σε ζητήματα που αφορούν την τεχνητή νοημοσύνη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ με τον Ισραηλινό ομόλογο του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι διμερείς σχέσεις καθώς και οι περιφερειακές εξελίξεις, με έμφαση στο Ιράν και στον Λίβανο, σύμφωνα με κυβερνητικές πληροφορίες. Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν ακόμη απόψεις για τη διμερή αμυντική συνεργασία καθώς και για θέματα διασυνδεσιμότητας. Εν τω μεταξύ, σκληρή επίθεση στην Τουρκία εξαπέλυσε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Ο Νετανιάχου χαρακτήρισε τύρανο τον Ερντογάν και τον κατηγόρησε ότι είχε σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, καταλαμβάνει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο, απειλεί την Ελλάδα και φυλακίζει δημοσιογράφους. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η καταστροφή των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν ήταν αναγκαία για την ασφάλεια της χώρας του και ευχαρίστησε τις ΗΠΑ για την από κοινού δράση τους ώστε να σώσουν τον πολιτισμό, όπως χαρακτηριστικά είπε. Κάλεσμα στις ΗΠΑ και το Ιράν να επιλύσουν τις διαφορές τους το συντομότερο δυνατόν, απίθυνε ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τσιπίνγκ με στόχο τον τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα της στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμούζ. Συνεχίζεται και σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής η μαραθώνια συζήτηση επί του νομοσχεδίου για το νέο αλληλευτικό κώδικα, που χαρακτηρίστηκε από ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, ενώ η ψηφοφορία αναμένεται το μεσημέρι. Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκεται το άρθρο 74, που προβλέπει την εκαθάριση των αιτήσεων ενίσχυσης του ΟΠΕΚΕΠΕ για την περίοδο 2018-2022. Η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση ότι η διάταξη λειτουργεί ως φωτογραφική ρύθμιση για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ η κυβέρνηση απορρίπτει τις κατηγορίες. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνα για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, με τον ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση να αναμένει τα αποτελέσματα τόσο από την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των προφυλακισμένων γιατρών, όσο και τις απαντήσεις από τις ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις. Στην αθλητική ενημέρωση, τεράστια νίκη με σκορ 2-1 επί της Σερβίας μέσα στο Βελιγράδι πήρε η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Ανδρών για την πρώτη αγωνιστική στη φάση των ομίλων του Nations League. Στο μπάσκετ, για την πρεμιέρα της Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός κέρδισε με 91-72 την Παρή στο ΟΑΚΑ και ο Ολυμπιακός με 106-89 την Μπασκόνια στην Ισπανία. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι, προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3.
0: Αθήνα 984. Τη μουσική επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

0: 104, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

0: 104, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε και εσύ κύριε Δελτίο Δήσων στις 3 με το Μάκη Τσαρούχα. Το ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα ασφάλειας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή ανέδειξε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ανάγκη πλήρους εφαρμογής του διεθνούς δικαίου της θάλασσας και διασφάλισης της ελεύθερης ναυσιπλοείας σε όλες τις θαλάσσιες περιοχές. Είμαστε πυλώνα σταθερότητας και ειρήνης σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Για τις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Αθήνα επιδιώκει τη διατήρηση της ηρεμίας και τη συνέχιση της συνεννόησης. Επανέλαβε τη θέση της Αθήνας ότι η μόνη διμερής διαφορά με την Τουρκία αφορά την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η επίλυση του ζητήματος μπορεί να γίνει μόνο μέσα από το πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και της σύμβασης του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας. Παράλληλα, χαρακτήρισε το κάσους μπέλι που έχει διακηρύξει η Τουρκία ως εστία έντασης, επισημαίνοντας ότι δεν μπορεί να συνάδει με τις αρχές καλής γειτονίας και τον ουσιαστικό διάλογο. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών συναντήθηκε με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε τη σημασία της στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των δύο χωρών για την περιφερειακή σταθερότητα και συνεχάρη την Ελλάδα για την επιλογή Ισραηλινών αμυντικών συστημάτων. Εν τω μεταξύ, σκληρή επίθεση στην Τουρκία εξαπέλυσε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Ο Νετανιάχου χαρακτήρισε τύρανο τον Ερντογάν και τον κατηγόρησε ότι έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, καταλαμβάνει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο, απειλεί την Ελλάδα και φυλακίζει δημοσιογράφους. Κάλεσμα στις ΗΠΑ και το Ιράν να επιλύσουν τις διαφορές τους το συντομότερο δυνατό, απίθυνο Κινέζος πρόεδρος Σι Τσιπίνγκ με στόχο τον τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα των στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμούς. Στην κυβέρνηση των ΗΠΑ επαφίεται να αποφασίσει αν θέλει να βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή ή όχι, δήλωσε στο Fox News ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Μπεζεξιάν, τονίζοντας πως δεν ήταν η Τεχεράνη αυτή που τον άρχισε. Στην αθλητική ενημέρωση, τεράστια νίκη με σκορ 2-1 επί της Σερβίας μέσα στο Βελιγράδι περί εθνική ομάδα ποδοσφαίρου των ανδρών για την πρώτη αγωνιστική στη φάση των ομίλων του Nations League. Στο μπάσκετ για την πρεμιέρα της Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός κέρδισε με 91-72 την Παρή στο ΆΚΑ και ο Ολυμπιακός με 106-89 την Μπασκόνια στην Ισπανία. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4.
0: Αθήνα 984. Τη μουσική επιλέγει Κάτια Παυλίδου.